0: του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Ναι, Μανώλη μου.
2: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
3: Αποκλείεται, δεν μπορώ, δεν γίνεται.
2: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές.
3: Δεν το δω αυτό.
2: Μουσικές, τραγούδια, παρατράγουδα, σχόλια, σχολιανά.
3: Μανώλη, δεν πάει άλλο. Όλη μέρα τις τετέλειες και είμαστε στα κούτσουρα του Δαλαμάουντα. Μέρα νύχτα.
2: Για ραδιοφωνικά ταξίδια, Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Θα σου έλεγα τώρα κάτι, αλλά έχει χάρη.
2: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
3: Να δείξουμε κατανόηση, αλλά πώς?
2: Τι λέτε στον εαυτό σας όταν δεν θέλει να παραδεχτεί την αλήθεια?
3: Δεν ξέρω τι θα κάνεις. Κοίτα να σταματήσει αυτός ο σταματάς. Συνοηθήκαμε. Άγια.
4: Τέταρτη ώρα της εκπομπής, 3:02. 2-11-10-80-8-8-0. Κυρία Αθανασία το Χαϊδάρι.
5: Γεια σας κύριε Μάνο, τι κάνετε?
4: Καλά Αθανασία μου, εσείς?
5: Καλά,
4: ναι.
5: Πολύ καλά, δόξα τω Θεώ.
4: Μπράβο.
5: Τι να πούμε για αυτό το όμορφο, τι να σου πω για αυτή τη μάνα. Για αυτή τη μάνα, για αυτό το όνομα. Τι όνομα να της δώσω? Όλα τα ονόματα του κόσμου τους ταιριάζουν, τα καλά μου. Εγώ κύριε Μάνο, είμαι τώρα, την έχω χάσει τη μάνα μου, γιατί εγώ είμαι 81 χρονών τώρα.
4: Ναι.
5: Την έχω χάσει τη μάνα μου 15 χρόνια, 14.
4: Ναι.
5: Ήμουν 67 χρονών. Δεν είχα απομακρυνθεί από κοντά της ποτέ. Και με τον άντρα μου και με τα παιδιά μου και αυτά. Και ζήσαμε μαζί και στο ίδιο σπίτι ζούσαμε 10 χρόνια και μετά πήγαμε στην πολυκατοικία πάνω κάτω. Δηλαδή δεν την αποχωρίστηκα ποτέ, ούτε και αυτή εμένα.
4: Ναι.
5: Η μάνα μου δεν ήταν μια ομπρέλα από κάτω που λένε ομπρέλα. Ναι. Ήταν μια φωλιά.
4: Ναι.
5: Μια φωλιά που κούρνιαζες, γιατί εγώ ήμουν πολύ αποσχολημένη όλη μέρα με εμπόριο, με μαγαζιά και τέτοια. Και ήμουνα και στη Δημαρχία πολλά χρόνια. Και ήταν το αποκούμπο μου. Δηλαδή όταν κάποτε στα χρόνια που ήταν, κάπνιζα κιόλας, λες και θα μου, τέλος πάντων. Και στο πατέρα μου μπροστά δεν κάπνιζα. Όσες ώρες και αν ήταν στο σπίτι ο πατέρας.
4: Κάπνιζε η μαμά? Όχι, μόνο
5: εσύ. Όχι, ούτε ο μπαμπάς.
4: Ναι, ναι.
5: Και ο μπαμπάς δεν του άρεσε το τσιγάρο.
4: Ναι, εντάξει.
5: Όσο έλειπε ο πατέρας μου, μόλις έφευγε ο πατέρας μου, μου έλεγε, έλα, ο μπαμπάς έφυγε, έλα να σου κάνω καφέ. Έλα να σου κάνω καφέ, να με έχει κοντά της. Να μη σου κοντά της, κάτσε λίγο, μη σου έφυγε. Τι να σας πω, μου μεγάλωσε τόσο τα παιδιά. Τι άγιος άνθρωπος, τι μητέρα ήταν αυτή. Γιατί και το Σαββατοκύριακο. Και εγώ αποσχολημένη ήμουνα και μετά να πηγαίνω σε εκκλησίες σαν δημοτική σύμβουλη, σαν αντιδήμος ας πούμε και αυτά. Μετά μόλις γύρισα στο σπίτι, έπαιρνα τα παιδιά μου, μου τα είχε έτοιμα και τα πήγαινα βόλτα στην Ακρόπολη, στο κήπο,
4: ναι.
5: Στο βασιλικό κήπο,
4: ναι.
5: Και γυρίζαμε το. Τι μαγειριό ήταν αυτό, τι μοσχάρι ήταν αυτό, Παναγία μου Θεέ μου.
4: Μαγείρισα.
5: Και ήταν και ο άντρας μου, να είναι καλά εκεί που είναι και οι δύο, ήταν και ο άντρας μου, την αγαπούσε πολύ γιατί είχε μεγαλώσει ορφανός και δεν είχε γνωρίσει μάνα και την αγαπούσε πολύ. Και ταυτιστήκαμε τόσο πολύ, ζούσαμε τόσο ωραία. Τα παιδικά μου χρόνια ήταν φτωχικά, αλλά δεν μας έλειψε τίποτα. Γονείς που ήταν, να σας πω, γιατί και εγώ με το 45 γεννημένη. Δηλαδή ήταν χρόνια δύσκολα.
4: Ναι.
5: Πέρασα πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία με τους γονείς μου. Αυτή η μάνα δεν με πείτε με τίποτα. Με τίποτα κύριε μάνα. Με όλα τα ζυγαριές του κόσμου δεν ζυγίζονται. Ναι.
4: Σωστό, ωραία κουβέντα.
5: Ναι. Πολύ ωραία πέρασα, δόξα τω Θεώ. Και εγώ έχω συνηθίσει έτσι με τα παιδιά μου και είμαστε μαζί και αυτά. Και όταν έκλεισα το μαγαζί και έφυγα από την αρχή και αυτά στα 60.
4: Μίλα μου λίγο πιο κοντά στο ακουστικό.
5: Ναι.
4: Τι είπες, έφυγα από, δεν κατάλαβα.
5: Από τα 63 μου χρόνια που άφησα όλα τα μαγαζιά και.
4: Ναι,
5: από τα 63 μου χρόνια που άφησα.

0: με τη μάνα μας. Δεν μπορούσαμε, δε, μακριά και μόνοι μας. Δεν δυσκόλεψε ποτέ. Δεν με δυσκόλεψε ποτέ.
1: Ναι.
0: Όταν σου μεγαλώνουν τα παιδιά είναι καλά και μετά δεν τους καλούμε.
1: Έλατε, έλατε.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι μεγάλη κουβέντα που είπες, ναι.
0: Δεν λες,
1: έτσι γίνεται.
0: Και τα εγγόνια μου μεγάλωσε.
1: Το έχω δει να γίνεται αυτό, γι' αυτό το λέω.
0: Και τα εγγόνια μου, κύριε Μάνο, μεγάλωσε.
1: Ναι, ναι, ρε παιδί μου, αυτό λέω. Ναι. Και μετά λέει δεν μπορώ άλλο, πρέπει να πάει να μείνει μόνη της.
0: Να
1: πάει
0: να μείνει μόνη της. Να πάει να μείνει για 80, να μείνει μόνη της.
1: Και τι, 95.
0: Ναι.
1: Κάποιος είπε κάποτε, αφού του μεγάλωσε τα παιδιά και όλα αυτά, ναι. Μετά είπε δεν μπορώ τώρα άλλο, πρέπει να φύγει.
0: Ναι, ή να πάνε σε κανένα γυροκομείο ή να πάνε
1: ναι,
0: να μείνει μόνη της.
1: Να πάνε να μείνει μόνη της, αυτό.
0: Τι λες καλέ, όχι, εντάξει, ο Θεός με βοήθησε και είμαι μαζί τώρα με τα παιδιά μου χρόνια,
1: ναι.
0: πάνω κάτω, αλλά έχω το δικό μου, αλλά τα παιδιά με έχουν έννοια, ακόμα είμαι γερή τότε.
1: Εννοείς μένετε πάνω κάτω, αυτό.
0: Ναι,
1: στην ίδια πολυκατοικία.
0: Στην πολυκατοικία, ναι, είναι δική μας. Ναι, και μένουμε μαζί με τα παιδιά.
1: Ναι,
0: δεν μου λείπουνε, αλλά όταν κλείνω την πόρτα και βάζω το κλειδί μέσα, δεν με ενοχλεί κανένας. Ναι. Λέει, η μάνα μου ξεκουράζεται τώρα.
1: Σωστό.
0: Ναι, δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ.
1: Ναι.
0: Και αυτό σας λέω ότι τα παιδιά μου καλουχηθήκαν έτσι. Βλέπεις με το παραμικρό, έδωσα και τρεις φορές από το κρεβάτι, γιατί και αυτά, σαν τρελή. Παπά, να σου πάρουμε κάγκελα, δεν θέλω.
1: Γιατί στον πρώτο όροφο μένετε.
0: Εγώ στον πρώτο, ναι.
1: Εσύ στον πρώτο, ναι.
0: Ναι,
1: και τελικά καλό είναι να μπουν κάγκελα.
0: Καλό είναι, δεν λέτε τίποτα. Γιατί κοιμάμαι πολύ έτσι, αλλά διπλώνομαι με το στρωματάκι, με το παπλεματάκι μου και διπλώνομαι και πέφτω.
1: Μα τα κάγκελα θα μπουν πού, στο κρεβάτι ή στο παράθυρο.
0: Όχι καλά, στο κρεβάτι.
1: Α, γιατί επειδή λες ότι μένεις στον πρώτο.
0: Όχι, είναι προσβάσιμο. Έπεσα από το κρεβάτι γιατί δεν κοιμάμαι καλά. Ακούω εσάς. Εσάς δηλαδή, κοίτα, σηκωνόμουν 9 η ώρα, ανθρώπινα,
1: ναι.
0: Όταν τελείωσαν οι δραστηριότητες, σηκωνόμουν 9 η ώρα. Ζούσε και άντρας, ζούσε και η μάνα μου, να κάνουμε τον καφέ μας, να ετοιμάσουμε, να μαγειρέψουμε και αυτά. Όταν πήγα βέβαια στη Χαλκίδα, τους λέω τώρα θα κάτσω, τον αναλάβω εγώ. Και είχα αναλάβει και μέχρι τώρα κύριε Μάνο, λέω, έφαγε η μάνα μου και έκανα φαγητό, δηλαδή το έχω ακόμα.
1: Έννοια,
0: δεν λες τίποτα. Έννοια κύριε Μάνο, ναι. Και μη συζητάς πέρασα καλά. Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ, Άγια Χώματα να είναι και στον ένα και στον άλλο. Και τον πατέρα μου, δεν μπορώ να πω. Το πατέρα μου ήταν καλός και αυτός άνθρωπος. Έφυγε πιο νωρίς, πολύ πιο νωρίς.
1: Κατάλαβα. Μάλιστα.
0: Αυτά είναι τα νέα μας. Και τα παιδιά μας έτσι γαλλιστήκαν και ευτυχώς είναι πάρα πολύ καλά όλα. Και καλά παιδιά έχω. Η οικογένεια επί το πλήστον, ό,τι βλέπει κάνει.
1: Ναι, σωστό και αυτό.
0: Σε γενικές γραμμές. Είναι δύσκολο να... Ναι. Τα βλέπουμε.
1: Μάλιστα.
0: Ναι. Αλλά ό,τι έκανε με τα χεράκια της ήταν, μη συζητάτε. Και μου λέγε, έλα κάτσε.
1: Για πες το πιο ωραίο φαΐ που έκανε.
0: Το μοσχάρι.
1: Α, ναι.
0: Δηλαδή το 80% τα κυριακάτικα ήταν τα μοσχάρια. Το μοσχάρι που έκανε. Δεν όλοι οι φίλοι μου ακόμα... Όσοι ζουν βέβαια και αυτά που ερχόντουσαν στο σπίτι πολύ γιατί ήταν ανοιχτό το σπίτι μας, αυτό το μοσχάρι της μάνας λέει πότε με μακαρόνια,
1: πότε με κρυθαράκι,
0: πότε με πατάτες, πότε με ρύζι,
1: ναι.
0: Ήταν αυτή η σάλτσα και αυτό το μοσχάρι τρελενός.
1: Το μας άνοιξε στην όρεξη τώρα. εσύ δεν το πέτυχες ποτέ όπως η μάνα σου, όχι.
0: Όχι, μαγειρεύω πάρα πολύ ωραία.
1: Άλλο καπέλο αυτό.
0: Ναι, αλλά λέω, αν το μοσχάρι δεν το πετυχαίνω.
1: Αυτό είναι το θέμα.
0: Δεν το πετυχαίνω.
1: Εμείς αυτό θέλουμε να πετύχεις.
0: Ναι, κύριο Μάνο μου. Δόξα τω Θεώ, περνάμε καλά, δόξα τω Θεώ.
1: Μπράβο, Θανασίου.
0: Ναι, κύριε Μάνο μου, δεν έχω παράπονο. Χιλιάδες φορές λέω τον δόξα τον Αγία μου.
1: Να είσαι καλά.
0: Ναι, και εσύ κύριε Μάνο.
1: Φιλιά πολλά. Γεια χαρά.
0: Να είσαι καλά.

Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.

μουσική που ακούτε είναι προάγγελος κειμένου και το κείμενο προέρχεται από την πένα του Πάουλο Κοέλιο και έχει τίτλο «Και ο Θεός έπλασε τη μητέρα». Ο Θεός κάλεσε τον πιο αγαπημένο του άγγελο και του παρουσίασε ένα πρότυπο μητέρας. Στον άγγελο δεν άρεσε αυτό που είδε. «Εργαστήκατε πολύ, κύριε, δεν ξέρετε πλέον τι κάνετε», είπε ο άγγελος. «Κοιτάξτε, φιλί ειδικό που θεραπεύει όλες τις αρρώστιες. 6 ζευγάρια χέρια για να μαγειρεύει, να πλένει, να σιδερώνει, να φροντίζει, να ελέγχει, να καθαρίζει. Δεν θα δουλέψει το μοντέλο». «Το πρόβλημα δεν είναι τα χέρια», αντέτεινε ο Θεός, «είναι τα 3 ζευγάρια μάτια που χρειάστηκε να βάλω. Ένα για να βλέπει το παιδί πίσω από κλειστές πόρτες και να το προστατεύει από ανοιχτά παράθυρα, ένα άλλο ζευγάρι μάτια για να το κοιτάζει με αυστηρότητα όταν πρέπει να του μάθει κάτι ουσιώδες και ένα τρίτο ζευγάρι για να του δείχνει διαρκώς τρυφερότητα και αγάπη, όση δουλειά και αν έχει». Ο άγγελος εξέτασε το πρότυπο της μητέρας πιο προσεκτικά. «Και αυτό εδώ τι είναι, κύριε?» «Ένας μηχανισμός αυτοθεραπείας. Δεν θα έχει χρόνο να αρρωσταίνει. Θα πρέπει να ασχολείται με τα παιδιά, με το σπίτι, με το σύζυγό της». «Κοιτάξτε, με όλο το σεβασμό, νομίζω ότι πρέπει να ξεκουραστείτε λίγο, κύριε», είπε ο άγγελος, «και να επιστρέψετε στο κλασικό πρότυπο, με 2 χέρια, 2 μάτια, 2 πόδια κτλ». Ο Θεός συμφώνησε με τον άγγελο. Αφού ξεκουράστηκε, μεταμόρφωσε τη μητέρα σε κανονική γυναίκα. Εξομολογήθηκε όμως τον άγγελο. Χρειάστηκε να της δώσω μια τόσο δυνατή θέληση, ώστε να νομίζει ότι θα έχει 6 χέρια, 3 ζευγάρια μάτια και ικανότητα αυτοθεραπείας. Αλλιώς δεν θα καταφέρει να εκπληρώσει το καθήκον της. Ο άγγελος την εξέτασε από κοντά. Κατά τη γνώμη του, αυτή τη φορά ο Θεός είχε επιτύχει. Ξαφνικά όμως πρόσεξε ένα λάθος. Αδειάζει. «Αναρωτιέμαι, κύριε, μήπως βάλατε ξανά υπερβολικά πολλά πράγματα σε αυτό το πρότυπο μητέρας?» «Όχι, δεν αδειάζει. Αυτό που βλέπεις ονομάζεται δάκρυ. Και σε τι χρησιμεύει?» «Για να δείχνει χαρά, λύπη, απογοήτευση, πόνο, θυμό, ενθουσιασμό». «Κύριε, είστε μεγαλοφυΐα», αναφώνησε ο άγγελος. «Ακριβώς αυτό ήταν που έλειπε για να συμπληρωθεί το πρότυπο». Ο Θεός πρόσθεσε με ύφος μελαγχολικό: «Μα δεν το έβαλα εγώ το δάκρυ. Όταν συναρμολόγησα όλα τα μέρη, το δάκρυ εμφανίστηκε από μόνο του». Ο Θεός είναι χάρη, ο άγγελος είναι χάρη πάλι του παντοδύναμο και έτσι δημιουργήθηκαν οι μητέρες. Πάουλο Κοέλιο.

0: 3 και 22 πρώτα λεπτά, 2, 11, 10, 80, 8, 8, 0, 2, 11, 10, 80, 8, 8, 0.
1: Πάρτε χαρτί και μολύβι. Μολύβι και χαρτί. Μολύβι και χαρτί γρήγορα. Λοιπόν, 2, 11, 10, 80, 8, 8, 0. Πάρτε τηλέφωνο. Πάρτε να σας πάρουμε.
0: Ακούστε ένα ωραίο εδώ που μου έστειλε πάλι ο Νεκτάριος. Το κόστος της αγάπης της μητέρας. Ένα μικρό αγόρι πήγε στην κουζίνα όπου η μητέρα του ετοίμαζε φαγητό, της έδωσε ένα κομμάτι χαρτί στο οποίο κάτι είχε γράψει. Η μητέρα του, αφού στέγνωσε τα χέρια της, ξεκίνησε να διαβάζει το χαρτί. Για τον καθαρισμό του δωματίου μου αυτή την εβδομάδα 1 ευρώ. Για τα ψώνια που έκανα 50 λεπτά. Για το ότι φρόντισα το παιδί του αδερφού σου, ενώ εσείς πήγατε στην αγορά 50 λεπτά. Για τα σκουπίδια που πέταξα 1 ευρώ. Για τους καλούς βαθμούς που πήρα στο σχολείο 5 ευρώ. Για τα ξύλα που έφερα από την αποθήκη για το τζάκι 2 ευρώ. Μαμά μου οφείλει συνολικά 10 ευρώ. Η μητέρα του τον κοίταξε, πήρε το στυλό, αναποδογύρισε το χαρτί και ξεκίνησε να γράφει. Για τους 9 μήνες που ήσουν στην κοιλιά μου όσο ήμουν έγκυος, καμία χρέωση. Για όλα τα βράδια που ξενύχτησα ενώ ήσουν άρρωστος, καμία χρέωση. Για όλες τις δύσκολες στιγμές και τις στενοχώριες που μου προκάλεσες, καμία χρέωση. Για τα παιχνίδια, το φαγητό, τα ρούχα, καμία χρέωση. Για το χρόνο που ξόδεψα για βόλτες στο πάρκο, καμία χρέωση. Για τη βοήθεια στο διάβασμα, καμία χρέωση. Αν τα αθροίσεις, το κόστος της αγάπης μου είναι μηδενικό. Όταν το παιδί διάβασε ό,τι είχε γράψει η μητέρα του, έτρεξαν δάκρυα από τα μάτια του. Πήρε ένα στυλό και έγραψε με μεγάλα γράμματα στο χαρτί. Εξοφλήθην πλήρως.

0: Max FM της Πάτρας κάνει αναμετάδοση στην Αχαΐα και τη γύρω περιοχή, όπου βρίσκεται ο Ανδρέας και στην άκρη της γραμμής βέβαια. Γεια σου Ανδρέα από την Αχαΐα.
1: Γεια σου Μάνο, καλημέρα.
0: Γεια σου φίλε, καλώς τον.
1: Άγρυπνος και εγώ πάντα όπως εσύ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μάλιστα.
0: Σ' αρέσει.
1: Είμαι
0: το ξενύχτη λέω, σ' αρέσει γενικά.
1: Έχω συνηθίσει μετά από 46 χρόνια ξενύχτη.
0: Τι δουλεύες?
1: Ναι, ανήκω στον καλλιτεχνικό κλάδο. Τώρα είμαι συνταξιούχος, αλλά ακόμα εργάζομαι. Ναι.
0: Δηλαδή έπαιζες μουσική ας πούμε ή τραγουδιστής?
1: Είμαι τραγουδιστής από τους παλιούς τραγουδιστές.
0: Κατάλαβα.
1: Στραγουδιστές τους καλούς.
0: Ναι Αντρέα μου, ναι. Θες να μου πεις όλο το όνομα?
1: Ανδριόπουλος Ανδρέας.
0: Μάλιστα. Okay.
1: Το είπα στην κυρία που...
0: ναι, όχι, δεν μου το έγραψε. Ανδρέας μου έγραψε μόνο.
1: Εντάξει, δεν θα το κατάλαβε.
0: Δεν πειράζει. Σε ακούω.
1: Ήθελα να πω κι εγώ δύο κουβέντες. Μάνα δεν βρίσκεται λέξη καμία.
0: Ναι, ναι. Να έχεις τον ήχο της τόση αρμονία.
1: Έτσι ακριβώς. Δεν θυμάμαι ποιος του Ζαχαρία Παπαντονίου είναι, του Παλαμά.
0: Δεν μπορώ, του Παλαμά δεν είναι.
1: Δεν είναι, ναι. Εγώ δεν μπορώ να το θυμηθώ τώρα γιατί εντάξει, πάνε και χρόνια έχω. Εντάξει.
0: Καλά, πάμε παρακάτω.
1: Ναι.
0: Έτσι κι αλλιώς ήταν στο βιβλίο του Δημοτικού.
1: Ναι, σίγουρα, ναι. Και τα θυμάμαι αυτά τα αποσπάσματα. Δεν ξεχνιούνται τέτοιες φράσεις και τέτοια.
0: Λοιπόν, δεν είναι ούτε του ενός ούτε του άλλου.
1: Είναι
0: του Γεράσιμου, άκου. Σου απαντώ εγώ, το βρήκα στο ίντερνετ.
1: Α, το βρήκες στο ίντερνετ.
0: Είναι του Γεράσιμου Μαρκορά.
1: Α, του Μαρκορά, μάλιστα. Αξιόλογος άνθρωπος.
0: Μάλιστα. Για λέγε τώρα, πάμε παρακάτω.
1: Ναι. Ήθελα να αφιερώσω ένα τραγουδάκι για τη μάνα.
0: Να αφιερώσω. Πώς δεν γίνεται? Αμέ.
1: Είναι δημόδες άσμα.
0: Ωραία.
1: Ναι. Είναι σε έντεχνο τσάμικο.
0: Οκ. Πες το. Κάτσε πάρα το μουσική. Ναι.
1: Ωραία. Με ακούς καλά?
0: Μια, άμα θα το ήξερες άμα δεν σε άκουγα.
1: Α, εντάξει. Γι' αυτό ήθελα να μην σε...
0: Μην ανησυχείς. Πες.
1: Και να μην σου χαλάσω και τα βιβλία.
0: Έλα, πάμε.

Ah, can't forget.

παιδιά, τα παιδιά, τα παιδιά.

0: Μάλιστα.
1: Αχ και σε μια δύσκολη στιγμή, αχ, γίνεται, αυτό είναι το τραγούδι μας.
0: Πολύ ωραία το είπες, πολύ ωραία.
1: Δεν πιστεύω, θα σου χάλασα τα αυτιά.
0: Παιδί μου το είπες πολύ ωραία, δε εγώ δεν είμαι άνθρωπος που λέει κάτι που δεν είναι αλήθεια.
1: Το ξέρω,
0: αν δεν μ' αρέσει κάτι, το έχει καταλάβει κάποιος.
1: Μάλιστα.
0: Που τον αφορά.
1: Το είπα γιατί είμαι και λίγο βασανισμένος άνθρωπος, εντάξει. Για να είμαι τέτοια ώρα ξύπνιος.
0: Γιατί, εγώ δεν είμαι καθόλου βασανισμένος και είμαι τέτοια ώρα ξύπνιος.
1: Είμαι μόνος μου γι' αυτό.
0: Άλλο αυτό. Έχασες την καλή σου.
1: Δεν, όχι, την έχασα από, από τη ζωή. Γενικά, ναι.
0: Χωρίσατε δηλαδή.
1: Ναι, έχω χωρίσει πολλά χρόνια, 15 χρόνια.
0: Ναι. Και σε αυτά τα χρόνια εξακολουθεί να σε απασχολεί η σκέψη της ή δεν αποπειράθηκες να βρεις ένα άλλο τέρι?
1: Βρήκα, αλλά δεν μπόρεσα να βρω αυτό που δεν μπόρεσα να το ξεπεράσω σε γενικές γραμμές. Αρρώστησα από στενοχώρια μου και τώρα τελευταία έχω κάνα 2-3 χρόνια που επανήλθα, έχω χωρίσει από το 11, ας πούμε, αρρώστησα το 13, πήγα πεθάνω από ξύπνο πονικό ήδημα και έχω περάσει βάσανα μεγάλα.
0: Εντάξει φίλε, μακάρι να είσαι καλά πάντα.
1: Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Φιλιά πολλά, ευχαριστώ, σε περιμένω πάλι.
1: Εντάξει Μαρού μου, να είσαι καλά.
0: Γεια σου φίλε, γεια.

από μια ποιητική συλλογή του Τάσου Λιβαδίτη και από ένα ποίημα εκτενές που έχει τίτλο «Αυτό το αστέρι είναι για όλους μας». Νύχτωνε γρήγορα. Ο αγέρας ερχόταν από μακριά, μυρίζοντας βροχή και πόλεμο. Τα τρένα, γεμάτα φαντάρους, περνούσαν βιαστικά, μόλις προφταίναμε πίσω από τα τζάμια να τα δούμε. Μεγάλα, σιδερένια κράνη κλείναν τον ορίζοντα. Γυάλιζε η άσφαλτος βρεγμένη. Πίσω από τα παράθυρα, καθαρίζοντας λίγα ξερά κουκιά, σωπαίναν οι γυναίκες. Και το βήμα της περίπολου έπαιρνε τη σιωπή από το δρόμο και από τον κόσμο της ζεστασιά. Γύρισα λοιπόν και κοίταξα τα μάτια σου και ύστερα τα άστρεψα προς τα πάνω για να κοιτάξω τον ουρανό. Δώσ' μου τα χέρια σου να κρατήσω τη ζωή μου. Πόσο χλωμή είσαι, αγαπημένη μου. Όταν χτυπούσε η πόρτα μας τη νύχτα, η μητέρα σου, σέρνοντας τα χοντρά της τσόκαρα, πήγαινε να ανοίξει. Κανείς, ξανά έλεγε. Ο αγέρας στάνε. Μα εμείς σφιγγόμαστε ο ένας πλάι στον άλλο, γιατί ξέραμε, το ξέραμε, αγαπημένη μου, πως δεν ήταν ο άνεμος. Χιλιάδες άνθρωποι πεθαίναν έξω από την πόρτα μας. Κοίταξε πως ρήμαξε η γειτονιά μας, αγαπημένη μου. Ο άνεμος μπαινοβγαίνει μέσα στις καραμάδες των σπιτιών. Οι τείχοι μου σκεύουν, φουσκώνουν και ύστερα γκρεμίζονται. Πού πήγαν τόσοι οι γειτόνοι μας χωρίς να μας χαιρετήσουν, αφήνοντας μισοασβεστομένο το πεζούλι τους, μισοτελειωμένο το χαμόγελό τους? Έτσι να στρίψει κανείς τη γωνία και δεν τον ξαναβλέπουμε. Λέγαμε καλημέρα και άξαφνα έπεφτε το βράδυ. Πού πάνε λοιπόν τόσα παιδιά? Και εκείνος ο ξανθός ομπρελάς που τραγουδούσε τα πρωινά του φεκίστηκε. Και ο περιπτεράς που μας άπλωνε τα ρέστα χαμογελώντας του φεκίστηκε. Και το παιδί που μας ζύγιζε τα κάρβουνα, το θυμάσαι αλήθεια, του φεκίστηκε. Το καρότσι του αναποδογυρισμένο σε μια γωνιά. Η αγαπημένη τους θα κοιτάει τώρα κατάματα τη νύχτα. Θα χώνει σαν σκυλί το πρόσωπο και θα μυρίζει τα πουκάμισά τους. Και ο ταχυδρόμος που άνοιγε με τη φωνή του τα παράθυρα του φεκίστηκε. Πάρε λοιπόν το κόκκινο στόμα σου από κοντά μου. Κρυώνω. Σε όλους τους στίχους απόψε του φεκίζεται η ζωή. Αγαπημένη μου, σε αγαπώ πιο πολύ από ό,τι μπορώ να σου πω με λόγια. Θα ήθελα να πεθάνω μαζί σου αν κάποτε πέθαινες. Κι όμως, αγαπημένη μου, δεν μπορούσα. Δεν μπορούσα πια να σε αγαπώ όπως άλλοτε. Κλείναμε πίσω μας την πόρτα και κρυώναμε. Κλείναμε τα παράθυρα και κρυώναμε ακόμα πιο πολύ. Και καθώς γύριζα να δω τα μάτια σου, έβλεπα τα μάτια της γειτόνισσας που τις εκτελέσαν τέσσερα παιδιά, και καθώς άπλωνα να βρω το χέρι σου, ήταν σαν άκλυβα το ψωμί από τα χέρια των πεινασμένων. Μ' αγκάλιαζες, μα εγώ πάνω από τον ώμο σου κοίταζα το δρόμο. Και όταν θέλαμε να μιλήσουμε, σωπαίναμε ξαφνικά, αφού γκραζόμαστε από το ανοιχτό παράθυρο το βήμα της περιπόλου. Πώς να ζεστάνει πια η κουβέρτα μας τόση παγωνιά? Πώς να μας προστατεύσει η πόρτα μας από όλη αυτή τη νύχτα? Ανάμεσά μας ρίχναν οι άνθρωποι το μεγάλο ίσκιο τους. Τι θα απογίνουμε, αγαπημένοι? Μ' ακούς? Όχι, δεν είναι ο άνεμος. Φτάνει από πιο μακριά. Θα έλεγες πως χιλιάδες βήματα κατηφορίζουν στους δρόμους, χιλιάδες αρβίλες που βροντάνε τα καρφιά τους πάνω στην άσφαλτο. Πώς θα μπορούσα να ζήσω μακριά σου? Πώς θα άναβα μία λάμπα αφού δεν θα ήταν για να σε δω? Πώς να κοιτάξω έναν τοίχο που δεν θα περνοδιαβαίνει η σκιά σου? Πώς να κουμπίσω σε ένα τραπέζι που δεν θα κουμπάς τα χέρια σου? Μια φέτα ψωμί που δεν θα τη μοιραζόμαστε.
πώς να την αγγίξω. Τάσος Λιβαδίτη.

θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.

0: Είναι η ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος στο 211 10 80 880. Και κύριε Αντρέα, όχι, ποιος είναι? Μαρία από τον Ευρωκούμπο. Μύρια. Μύρια, έλα Μύρια.
1: Καλημέρα, είχε κύριε
0: μείνει,
1: Μάνο.
0: Είχε μείνει το προηγούμενο όνομα του.
1: Ναι.
0: Στο κομπιούτερ, ναι.
1: Ναι.
0: Τι κάνεις?
1: Πώς είστε, καλά είστε?
0: Είμαστε καλά, μια χαρά.
1: Και εμείς, δόξα τω Θεώ.
0: Μπράβο. Έχει φτιάξει και ο καιρός, ε.
1: Λίγο, κύριε Μάνο. Λίγο. Ακόμη δεν λέμε ότι ζεσταθήκαμε.
0: Α, εμείς εδώ βράσαμε σήμερα.
1: Είχε ωραία ημέρα, αλλά ακόμη η άνοιξη δηλαδή την περνάμε με κρύο, είχαμε κρύο. Αφού έκανε και μία ημέρα, δύο μέρες, δύο μείον.
0: Ναι, άκουγα ναι. Τόσο πολύ, ε.
1: Ναι, δεν
0: και εδώ έκανε
1: δεστιά.
0: Λίγο κρύο, αλλά όχι μείον.
1: Αλλά εντάξει, ναι, εσείς είσαστε, έχουμε 10 βαθμούς διαφορά.
0: Το λιγότερο.
1: Κύριε Μάνο, με την Αθήνα.
0: Βέβαια.
1: Ναι, είμαστε ορεινά. Το θέμα είναι πάρα πολύ ωραίο, κύριε Μάνο. Φυσικά χθες γιορτάσαμε τη μεγάλη γιορτή της μάνας.
0: Ναι.
1: Και ήθελα να σας πω ότι για μένα η μητέρα μου ήταν ό,τι πιο ιερό στον κόσμο. Είναι από τα αγαπημένα μου πρόσωπα, παρόλο που έφυγε από τη ζωή. Και δεν τη χάρηκα και πολύ, γιατί έφυγα και εγώ νωρίς από την Κύπρο. Αλλά πάντα την έχω στο μυαλό μου, τη μαμά μου. Ήταν ταπεινός άνθρωπος, κύριε Μάνο, καλός άνθρωπος. Όλη την οικογένεια μας πρόσεχε τόσο πολύ. Και ήθελα να σας πω, χθες είχαμε μια πολύ ωραία εκδήλωση στο Δήμο που τίμησαν τη Μανούλα, πάρα πολύ ωραία, μας πρόσφερα λουλούδια. Είχε πολύ ωραία ζωντανή μουσική, ήταν γεμάτο το αμφιθέατρο, ήταν μια πολύ ωραία εκδήλωση.
0: Τέλεια.
1: Και ο γιος μου, παρόλο που δεν ανέβηκε χθες, έπινα καφέ εδώ στην γειτονιά και τον βλέπω, ήρθε με λουλούδια από τη Δράμα για να μου τα προσφέρει.
0: Μπράβο του.
1: Ναι, ο μικρός ο Μιχάλης.
0: Ναι. Μυρία, από το... πόσο μακριά είναι Δράμα Νευροκόπη?
1: Μισή ώρα είναι, κύριε Μάνο.
0: Μισή ώρα, εντάξει.
1: Αλλά είναι ο δρόμος χάλια.
0: Ναι.
1: Παρόλο που μέχρι και ο πρωθυπουργός ήρθε εδώ. Και δεν κάνουν κάτι, κύριε Μάνο. Και τώρα που έχουμε τη Βουλγαρία εδώ και λίγα χρόνια, που οι άνθρωποι αγοράσαν πολλά παραθαλάσσια, ταλαιπωρούμαστε όλοι σε αυτόν τον δρόμο. Είναι μισή ώρα και μπορεί να, όταν έχει φορτηγά μπροστά, επειδή είναι πολλές τροφές,
0: ναι.
1: Περιμένεις πολύ, ναι. Και ο δρόμος είναι στενός.
0: Είναι γκρεμίλα?
1: Όχι, δόξα τω Θεώ, όχι.
0: Δεν έχει γκρεμούς?
1: Όχι. Και έχει μια διαδρομή, κύριε Μάνο, απόλαυση. Πράσινο, δεν περιγράφονται τα βουνά μας. Ιδίως τώρα αυτή την εποχή.
0: Στάσου ένα λεπτό. Το Νευροκόπη είναι σε πλαγιά, δεν είναι στο βουνό?
1: Το Νευροκόπη, λόγω το κρύο να σας εξηγήσω, είναι περιτριγυρισμένη η Κωμόπολη από βουνά.
0: Ωραία. Για να φτάσει κανείς στον Νευροκόπη, περνάει από σημεία που είναι γκρεμός?
1: Όχι, καθόλου. Είναι και νομίζω και από τις... είναι μια ευθεία από τη Δράμα που μέχρι να πας, νομίζω 13 χιλιόμετρα, δεν κάνω λάθος,
0: ναι,
1: που φτάνει στην Προσοτσάνη, μια πανέμορφη Κωμόπολη.
0: Ναι.
1: Που είναι ευθεία. Μια ευθεία είναι αυτά τα 13 χιλιόμετρα. Και μετά, αυτό που σας λέω, μπαίνει σε κάτι στροφές, που αυτό είναι το βάσανό μας, που δεν μπορέσαν να κάνουν και διένυξη στο δρόμο, λίγο να το φάρδαιναν, κύριε Μάνο.
0: Ναι,
1: γιατί χωράει δύο αυτοκίνητα.
0: Κατάλαβα.
1: Και φανταστείτε, όταν είμαστε πίσω από φορτηγά, που δεν μπορείς να κάνεις και προσπέραση.
0: Βέβαια δεν μπορείς. Ναι. Λίγο, και
1: ενώ ένα κομμάτι εδώ από τα Οχυρά, το χωριό και όλο το Χυρό, μέχρι την είσοδο εδώ της Κωμοπόλιος που είναι τώρα και το σπίτι μου,
0: ναι,
1: είναι διπλή κατεύθυνση.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό μπορούσαν να το κάνουν μισή ώρα δρόμος.
0: Έλατε.
1: Δεν ξέρω γι' αυτό. ήθελα να σας πω, κύριε Μάνο, ότι πήγα στα Τρίκαλα, όχι το Σαββατοκυριακό που πέρασε, το περασμένο.
0: Ναι.
1: Με εκδρομικό από εδώ, από την Κωμόπολη, με κόσμο από εδώ, με φίλες μου.
0: Ναι, που έχω ακούσει ότι είναι πάρα πολύ ωραία πόλη, ε.
1: Και όμως, κύριε Μάνο, θα σας πω τώρα. Πήγαμε, η επίσκεψη μας ήταν Τρίκαλα, φτάσαμε το μεσημέρι, φύγαμε Σάββατο πρωί από εδώ.
0: Ναι.
1: Φτάσαμε μεσημέρι, κατευθείαν για φαγητό εκεί. Και το απόγευμα φύγαμε στην Καλαμπάκα. Ο προορισμός μας ήταν στην Καλαμπάκα για τα μετέωρα.
0: Ναι.
1: Μου άρεσε τόσο πολύ, κύριε Μάνο, που είπα θα ξαναπάω. Καθαρότατη Κωμόπολη, γύρω σε 8.000.
0: Στην Καλαμπάκα εννοώ.
1: Καλαμπάκα.
0: Ναι.
1: Τα Τρίκαλα δεν μου άρεσαν τόσο, κύριε Μάνο.
0: Όχι, ε.
1: Όχι. Δείτε, είναι μια πόλη που δεν έχει θάλασσα, γιατί εγώ όταν πάω μου αρέσει η θάλασσα πολύ.
0: Ναι, εντάξει.
1: Ναι. δεν ήταν τόσο καθαρή από ό,τι άκουγα και τόσα ωραία λόγια για τα Τρίκαλα, δεν ήταν καθαρή πολύ. Εμφανές το ποδήλατο, πολλά λουλούδια, αλλά όταν φτάσαμε στην Καλαμπάκα, κύριε Μάνο,
0: είναι τρομερό μέρος.
1: Όπου αφού είπαν μπορώ άνετα να μείνω εκεί. Τουρισμός πολύ,
0: ναι.
1: Δέος, κύριε Μάνο, τα μοναστήρια μας.
0: Ανέβηκε σε κανένα από τα μοναστήρια?
1: Αλίμονο το πρωί, αφού εκεί ήταν ο προορισμός μας. Μείναμε σε ωραίο ξενοδοχείο, βλέπαμε το βράδυ φωτισμένα τα μετέωρα όσο ήταν πιο κοντά στην Κωμόπολη.
0: Ναι.
1: Και το πρωί κάναμε πρόγευμα στο ξενοδοχείο και ανεβήκαμε όλοι σε ένα πάρα πολύ ψηλά, η μονή του Βαρλάμ.
0: Ναι, ανεβήκατε με το αυτοκίνητο.
1: Ανεβήκαμε τα πόδια. Το λεωφορείο κάτω, χαμηλά, πολύ ωραία, πολλά λεωφορεία. Μιλάμε για πολύ τουρισμό. Κινέζοι πολύ, κύριε Μάνο.
0: Και ανεβήκατε τις σκάλες αυτές με τα πόδια.
1: Με τα πόδια, ναι, αλλά ήταν τόσο άνετα κάτω, βλέπεις τα γκρέμια όλα αυτά. Αλλά τόσο πράσινο, τόσο ομορφιά, κύριε Μάνο, είναι πάρα πολύ πιο όμορφο και από το Άγιον Όρος, γιατί εγώ με καράβι το Άγιον Όρος έκανα το γύρο πολλές φορές.
0: Ναι.
1: Όταν πάμε και αμουλιανοί,
0: ναι,
1: διακοπές.
0: Ναι.
1: Εδώ είναι καταπληκτικά, κύριε Μάνο.
0: Μα είναι το
1: στην Καλαμπάκα.
0: Έχω πάει, ναι, βέβαια, δύο φορές.
1: Να, μα και εγώ είπα ότι θα πάω πολλές φορές ακόμα στη ζωή,
0: ναι,
1: μου. Όχι στα Τρίκαλα, κατευθείαν Καλαμπάκα.
0: Κατευθείαν, ναι.
1: Και εκεί να μείνω, ναι. Γιατί ήμασταν και παρέα εκεί, ήταν και δύο νοσηλεύτριες από εδώ, που η μία κοπέλα, η πεθερά της ήταν από την Καλαμπάκα, ο σύζυγός της.
0: Μάλιστα.
1: Και ήρθε εκεί η γιαγιά αυτή, μας ξενάγησε και το βράδυ ήταν μαζί μας, ήταν υπέροχα.
0: Πόσα σκαλιά είναι μέχρι να ανέβει?
1: Γύρω στα 200 είναι αυτά που ανεβήκαμε στο ένα, γιατί είναι άλλα 5-6 τα επισκέψιμα. Και κατηφορίζοντας πήγαμε στον Άγιο Στέφανο, πολύ ευθεία, εκείνο ήταν χαμηλά. Εκεί ήταν μοναχοί και κάτω στον Άγιο Στέφανο ήταν μοναχές.
0: Κατάλαβα.
1: Αλλά πάρα πολύ φύση, τι να σας πω, δηλαδή θαύμα Θεού.
0: Που δεν μπορεί να βάλει μυαλό ανθρώπου
1: πώς
0: ανεβάσανε όλα αυτά τα υλικά τότε που τα ανεβάσανε.
1: Ναι.
0: Επάνω σε αυτά τα βράχια.
1: Ναι, ναι. Ήταν καταπληκτικό αυτό το μοναστήρι που ανεβήκαμε,
0: ναι, ναι,
1: Βαρλάμ εκεί πάνω.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πάρα πολύ όμορφο.
0: Μάλιστα.
1: Όπου και τι όμορφα τα είχαν όλα, πολύ ωραία. Και γυρίσαμε βράδυ πολύ αργά, 10 βράδυ την Κυριακή μου στο σπίτι μου.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά μου άρεσε πολύ αυτό το ταξίδι. Ναι.
0: Μπράβο, μπράβο, Μύρια.
1: Ναι, ναι. Πολύ ωραίο.
0: Σου εύχομαι να ξαναπάς γρήγορα.
1: Ναι. Τι είπατε?
0: Να ξαναπάς γρήγορα.
1: Ναι, ναι, την Καλαμπάκα θα την ξαναεπισκεφτώ. Τα Τρίκαλα όχι.
0: Εντάξει.
1: Εντάξει.
0: Να είσαι καλά. Ευχαριστώ
1: πολύ. Ναι, και εσείς να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ πολύ. Σε λίγο θα ετοιμαστώ και εγώ για τη δουλειά μου.
0: Άντε, με το καλό.
1: Ναι, ναι. Γεια χαρά, καλό πρωινό. Την αγάπη μου και στην κυρία Λέκα.
0: Γεια σου, Μύρια.

0: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
1: Δεν μπορώ να ξενυχτώ για το χατήρι σας. Τι πράγμα είναι αυτό κάθε μέρα, όλη μέρα στο πόδι?
0: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
1: Πρωί πρωί από τις 9. Μου κόψε τον ύπνο, εμθυμών κιόλας. Κι άλλος πάντων, ας μην πω τίποτε, είναι και ξένος άνθρωπος μπροστά.
2: Η ώρα είναι 4.

0: του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Τι λέτε στον εαυτό σας όταν δεν θέλει να παραδεχτεί την αλήθεια?
3: Άκουσε κύριε αυτέ, πρόσεξε, γιατί εμείς οι δυο θα φάμε τα μουστάκια μας. Και επειδή εγώ δεν έχω μουστάκι, ό,τι φάμε θα φάμε από το δικό σου.
2: Και φτάσαμε στην πέμπτη ώρα της εκπομπής Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος. Εύχομαι στους φίλους στη Θεσσαλονίκη να είναι πάντα ακμαίοι και δυνατοί. Ο Status FM 107,7 κάνει αναμετάδοση του προγράμματος μας εκεί, δηλαδή και τη δική μας την εκπομπή και την εκπομπή της Έρης Πανάγου. Και αυτό οφείλεται στην ιδέα που είχε ο κύριος Δημήτρης Βενιέρης, ο διευθυντής του σταθμού και δημιουργός εκεί του σταθμού, να συνεννοηθεί με τα παραπολιτικά, να πάρει την άδεια και να αναμεταδίδει. Και εμείς πάμε λίγο πιο κάτω, στη Λαμία, στη Φρίντα. Φρίντα!
4: Καλημέρα κύριε Μάνο.
2: Γεια σας Φρίντα μας, καλώς την.
4: Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας.
2: Σας ευχαριστώ πολύ.
4: Ξυπνώ, να φανταστείτε μερικές φορές, βέβαια νυχτάζω, γιατί ξυπνώ νωρίς και φυσικά είναι επόμενο κοιμηθείς και νωρίς. Και μετά αφού απολαύσω τον πριν τις 12 ύπνο, μερικές φορές ξυπνώ και σας ακούω. Και να θέλω να κοιμηθώ, δεν μπορώ να κοιμηθώ γιατί θέλω να σας ακούσω.
2: Ευχαριστώ Φρίντα.
4: Πρώτον, δεύτερον, με τη διακριτικότητα που αντιμετωπίζετε το συνομιλητά. Πραγματικά, βγάζω το καπέλο που λένε.
2: Να είσαι καλά.
4: Τρίτον, το θέμα αυτό για τη μητέρα. Ό,τι είμαστε, ό,τι είμαι μάλλον, εγώ το οφείλω στη μητέρα μου.
2: Ναι.
4: Φυσικά και κάθε άνθρωπος. Μακάρι... Μακάρι ναι. αυτό να συνεχιστεί και ό,τι έχει χαθεί ως έννοια της μητέρας να επανέλθει. Να μην με ακούμε αυτά τα δυσάρεστα και άσχημα και άπρεπα γεγονότα.
2: Όπως?
4: Όπως αυτά αφήνουν τα παιδιά τους σε ιδρύματα, ναι. στο ναι. δρόμο, δικακοποίηση. Και ακόμη και αν ο σύζυγος κακοποιεί το παιδί, να βρει τον τρόπο να το απαλλάσσει το παιδί.
2: Ναι μωρέ, μπράβο.
4: Έτσι. Και χάρηκα πολύ με την κυρία από τη Δράμα.
2: Ναι.
4: Την κυρία που δεν ξέρω πότε, δεν την πρόσφατα, γιατί πήγαινε έρχομαι λιγάκι κάτι να κάνω, που είπε ότι της αρέσουν οι καλαμπάκα. Πράγματι.
2: Η κυρία Μύρια από τον Ευροκόπη.
4: Από τον Ευροκόπη. Αχ, και πόσο ήθελα να ακούσω τον Ευροκόπη. πράγματι, καλαμπάκα.
2: Γιατί ήθελες να το ακούσεις τον Ευροκόπη?
4: Άκουσα μια εκπομπή. Να, είδατε η διάκριση. Άκουσα μια εκπομπή και δεν μπορούσα να βρω έναν άνθρωπο έτσι σαν την κυρία που είναι αληθινή, τη Μύρια, που έκανε μια εκπομπή με τα φασόλια του Ευρωκοπίου και λέγανε ότι αυτά είναι πολύ ωραία και είναι λεπτό φλουδά, πώς το λένε.
2: Ναι, ναι,
4: και
2: ναι.
4: δεν πειράζουν το στομάχι, και επειδή έχω ευπάθεια λέω, δεν θα βρω έναν άνθρωπο να δουν πράγματι είναι έτσι. Είναι ή δεν είναι έτσι?
2: Είναι, έτσι είναι. Αλήθεια το, αυτοί που το λένε αλήθεια το είπαν.
4: Οπότε θα βρω άνθρωπο να μου στείλει
2: φασόλια. Όχι, δεν είναι να σου στείλει. Θα βρεις ένα, θα ανοίξεις το ίντερνετ, θα βρεις ένα μαγαζί, αλλά ένα καλό μαγαζί που έχει βιολογικά προϊόντα και θα τους πάρεις τηλέφωνο να τους ρωτήσεις αν έχουν φασόλια από τον Ευροκόπη.
4: Να πάρω και στον Ευροκόπη να μπει στο ίντερνετ. Εννοείται.
2: Όχι, εδώ στην Αθήνα, παιδί μου.
4: Στην Αθήνα, στην Αθήνα.
2: Εσύ είσαι στη Λαμία, δεν είσαι?
4: Ναι, ναι.
2: Θα βρεις στη Λαμία. Πάει και στον Ευροκόπη να πάρεις. Απλά φρόντισε να είναι συσκευασμένα. Γιατί αλλιώς μπορεί να ό,τι θέλει να βάλει μέσα.
4: Σωστά, σωστά, έχεις δίκιο. Μπράβο.
2: Αυτό μόνο.
4: Ναι, ναι. Και εκείνο που είπε, πράγματι η καλαμπάκα είναι ένα όνειρο.
2: Είναι πράγματι.
4: Και θα έλεγα, αχ Παναγία μου, δεν μπορούσα να είχα 3 μέτρα.
2: Τι να έχεις?
4: Ένα μέρος τρία μέτρα. Το όνειρο είναι καλύτερο από Παρίσι.
2: Μα γιατί να... Δεν χρειάζεται. Πας εκεί επίσκεψη και φεύγεις.
4: Σωστά.
2: Δεν
4: σωστά.
2: είναι άμα μένεις πολύ σε ένα μέρος που είναι ωραίο, μετά από λίγο το συνηθίζεις. Γιατί να το κάνεις αυτό?
4: Σωστό, σωστό. Τι αξία έχει η Καλαμπάκα, το Παρίσι μπροστά στην Καλαμπάκα?
2: Εντάξει τώρα, δεν κάνω εγώ τέτοιες συγκρίσεις. Ο καθένα έχει τη δική του ομορφιά. Δεν...
4: Σωστά. Εντάξει, ένα είναι το Παρίσι.
2: Και μία η καλαμπάκα, ναι.
4: Και μία η καλαμπάκα, δύο. Πολύ ωραία, καλή συνέχεια.
2: Ευχαριστώ Φρίντα μου.
4: Να είστε καλά και όλα καλά.
2: Καλή δύναμη, για χαρά.
4: Άντε, γεια.

0: θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
1: Είναι το 2-11-10-88-80 και είναι η κυρία Ευτυχία από το Νέο Ψυχικό στη γραμμή. Γεια σας, Ευτυχία.
2: Καλησπέρα σας, καλή σας ημέρα.
1: Ευχαριστώ.
2: Σας ζητώ συγγνώμη. Είμαι 94 χρόνων και σας ευχαριστώ για τη συντροφιά που με κρατάτε.
1: Να είστε καλά, χαίρομαι που σας ακούω.
2: Και εύχομαι κάθε καλό προσωπικά και κοντά σε εσάς. Έχω μάθει πολλά γράμματα γιατί δεν είμαι και πολύ εγγράμματη. Και θέλω να σας πω ένα πράγμα που μου συμβαίνει. Καμιά φορά το μυαλό μου λέει διάφορα και γράφει διάφορα. Τώρα σήμερα η μέρα της Μανούλας. Να σας πω κάτι που σκέφτηκα.
1: Παρακαλώ, κυρία μου.
2: Καθώς καθόμουν μοναχή και θώρα τον ανηφόρη, θυμήθηκα τη μάνα μου και είπα εντός μου, ας ήταν εφέ ξανά να κόψω να δώσω. Το φιλόφωνο στη μανούλα μου που με μεγάλωσε από 10 χρονών μονοκούλα της με άλλα 6 παιδάκια με δυσκολία μεγάλη. Δόξα τω Θεώ και την Παναγία. Σήμερα εγώ γύρισα 35 χρονών με δυο μόνα παιδιά και σήμερα ζω σε μια βοηθικούλα

0: 2020. Αλλά θα ξανάει ο Θεός. Δεν παραπονέμαι, έτσι το τέλειο Θεός. Πρέπει να το ανοιχτώ.
1: Εσείς δεν έχετε παιδιά?
0: Έχει φύγει από τη ζωή. Δύσκολα. Αλλά δεν πειράζει. Ό,τι πει ο Θεός πρέπει να τα υπομένουμε.
1: Ναι, μα ναι.
0: Προέρχομαι από μια οικογένεια ιατρική, πολύ γνωστή των Αθηνών. Αλλά έχουν φύγει όλοι και εγώ περιμένω το βοήθημα να περάσω. Αλλά περνάω με την προσευχούλα μου και με την υπομονή μου. Γι' αυτό σας οφείλω πάρα πολλά. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι σας χρωστάω. Σας εύχομαι κάθε καλό στο Θεό, την οικογένειά σας και προσωπικά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μάνο. Σας εκούρασα.
1: Όχι, δεν με κουράσατε καθόλου, αστείευεστε. Πάνω που πήγα να πω...
0: Ορίστε.
1: Πάνω που πήγα να πω ότι με το πολύ ωραίο όνομα που έχετε, Ευτυχία, είναι σαν να σας δίνει ο Θεός παραπανήσια δύναμη με το όνομα και μόνο. Το έχετε σκεφτεί ποτέ αυτό?
0: Πραγματικά.
1: Ναι.
0: Ξέρετε από τα 35 μου, 37 μου πόσο ήμουν που εχείρεψα και είμαι 94, μπήκα στα 95 και έχω περάσει.
1: Μα από την άλλη μεριά, Ευτυχία μου, ό,τι και αν έχετε περάσει, και μόνο η διάβγεια που εισπράττω ακούγοντας τη φωνή σας να μιλάει, την διάβγεια του πνεύματός σας εννοώ.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Είναι μεγάλη υπόθεση.
0: Ομολογώ ότι το μυαλό μου λειτουργεί πλήρως.
1: Το ακούμε, όλοι το ακούμε αυτό.
0: Α, λιγάκι τώρα αδυνατίζει η φωνή μου, τα πόδια μου. Και... δυσκολεύομαι πάρα πολύ τα μάτια μου.
1: Ναι.
0: Φυσιολογικά. Η ζωή αυτό έχει. Η φθορά του χρόνου.
1: Ναι.
0: Σας ευχαριστώ που με ακούσατε.
1: Κι εγώ σας ευχαριστώ.
0: Είστε
1: που με πήρατε.
0: Καλά. Κι αν μου επιτρέπετε καμιά φορά να σας ξαναπάρω.
1: Όποτε θέλετε. Εδώ είμαστε για σας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Τα σέβη μου, κυρία Ευτυχία.
0: Σας ευχαριστώ για την ευχή που μου δίνετε.
1: Να σε καλά.
0: Και τη χαρά που μου δώσετε να σας να επικοινωνήσω μαζί. Κοινή μου.
1: Και δική μου. Μεγάλη.
0: Καλή σας νύχτα. Καλό ξημέρωμα να έχετε.
1: Επίσης.

Τώρα με γράμματα και ψευτοκλάματα λες να ξανάρθεις και θα αλλάξεις χαρακτήρα. Όχι, δεν θέλω εγώ να παίζω με μια κούκλα. Θα βρεις πολλούς, αχ, τους τρελούς, να κρεμαστούν από τον μαλλιό σου κάθε μπούκλα.

0: Γεια σου Μαρία από τη Νέα Σμύρνη.
1: Γεια σου Μανολάκη.
0: Τι χαμπάρια.
1: Με την... Μια χαρούλα. Γεια σου Μανολάκη με την υπέροχη Μανούλα. Να έχεις πάντα την ευχή της. Και σίγουρα, σίγουρα την έχεις την ευχή της. Σε όλη σου τη ζωή. Λοιπόν, ήθελα να πω, κάποιος μεγάλος σοφός είπε, θέλετε κοινωνία, φτιάξτε μανάδες. Και είχαν πάρει τηλέφωνο στην εκπομπή σου μια κυρία και είπε, αυτό το είπε ο Βίκτορ Ουγκό. Λοιπόν, γιατί η δική μου τώρα τη ζωή θα ήθελα να πω ότι είμαι μια πολύ τυχερή γυναίκα, γιατί είχα τρεις μανούλες, τρεις αδελφές. Και όταν γεννήθηκα τα πρώτα χρόνια της ζωής μου, μένανε και οι τρεις στο ίδιο σπίτι, σε μια μονοκατοικία στο Παγκράτη. Ήταν η μητέρα μου, η μεγαλύτερη αδελφή, τη λέγανε Ευδοκία, η οποία εργαζόταν καρμποδίστρα, και επειδή είχε πρόβες όλη μέρα, με μεγάλωναν οι δύο μικρότερες αδελφές της. Η Λουίζα, η οποία ήταν επίσης παντρεμένη όπως και η μητέρα μου, και ζούσε και ο άντρας της στο σπίτι αυτό, την μονοκατοικία, και η μικρή αδελφή η Άννα, η οποία ήταν ανήπαντρη τότε, ήταν μικρότερη. Λοιπόν, θέλω να πω το εξής. Στα 30 μου χρόνια έπαθα μια πάρα πολύ δύσκολη και σοβαρή αρρώστια. Εάν τα κατάφερα να μου δώσω συγχαρητήρια οι γιατροί γιατί ξεπέρασα και νομίζω ότι δεν είμαι από τους πολλούς ανθρώπους σε αυτή τη ζωή που έχουν ξεπεράσει τόσο δύσκολη περίπτωση, αυτό το οφείλω στο ότι είχα αυτές τις τρεις υπέροχες μανούλες. Η μία, η φυσική μου μητέρα, η Ευδοκία, μου πρόσφερε την αιστεία. Ζούσαμε μαζί μέχρι τα 50 μου χρόνια. Η δεύτερη, η Λουίζα, ήταν το γλυκύτερο πλάσμα, μου πρόσφερε την αγκαλιά. Η τρίτη, η Άννα, μου ήταν η πνευματική μου μητέρα και νονά μου, με είχε βαφτίσει. Και επειδή ήταν μια προσωπικότητα, μεγάλη προσωπικότητα, μου έδωσε όλες τις χάρες που δίνει ένας συγγενής που στέκεται ψηλά, που είναι πολύ ψηλά.
0: Μάλιστα.
1: Θα ήθελα κάτι να πω στον κόσμο. Είχα την τύχη αργά στη ζωή μου να βιώσω και ζω ακόμη μια μεγάλη αγάπη, ένα σύντροφο που είναι αμοιβαία αγάπη. Η μάνα, όπως και ο πατέρας, είναι η πρώτη σίγουρη αμοιβαία αγάπη που έχει ο κάθε άνθρωπος. Και αυτό το έχουν όλοι οι άνθρωποι, ενώ το σύντροφο με την αμοιβαία αγάπη μπορεί και να μην το συναντήσεις στη ζωή σου. Λοιπόν, ήθελα τώρα που έχουν χαθεί και οι τρεις μανούλες που είχα, θα ήθελα και μελαγχολώ πολλές φορές να τους είχα προσφέρει περισσότερα. Και ήθελα να πω σε όσους έχουν τις μανούλες τους και τις πατεράδες τους να τους δίνουν πολύ αγάπη όπως μπορούν. Μανούλα, τι ωραίο ήταν το φαγητό που έφτιαξες. Μανούλα, αν έχεις κάποιο χατζηλίκι εσύ σαν κοπέλα, μανούλα, διάλεξε ένα θέατρο όποιο θέλεις να σε πάω να το δεις. Ό,τι και ό,τι μπορείς. Αυτό ήθελα να πω.
0: Ναι, Μαρία.
1: Και αγάπη μου, Μάνο.
0: Γεια σου, Μαρία μου. Γεια σου. Γεια.

0: κενά μια φωνή από τη Θεσσαλονίκη, η κυρία Χρυσούλα που τηλεφωνεί για πρώτη φορά. Καλώς την.
1: Καλύτερα κύριε Μάνο, σας ακούω 3 χρόνια στο ραδιόφωνο μου, κάνετε παρέα κάθε βράδυ γιατί κοιμάμαι πολύ αργά, ναι. Δηλαδή νωρίς το πρωί.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, σήμερα το θέμα σας ήταν για τη μητέρα.
0: Ναι, λόγω της ημέρας της
1: Χρυσούλας. Λόγω της ημέρας, λοιπόν, είμαι 74 χρονών, θα σας πω όμως μια άλλη έκδοση της μητέρας που δεν την έχετε ακούσει.
0: Τι?
1: Μάνα. Είναι, δεν είναι αυτή που γεννάει, είναι αυτή που μεγαλώνεται
0: που ανασταίνει τα παιδιά.
1: Και ανασταίνει τα παιδιά της.
0: Ναι, σωστό.
1: Εγώ ήμουν ένα παιδί που η μάνα μου με εγκατέλειψε 11 χρονών. Λοιπόν, μεγαλώσα χωρίς μάνα, μαζί με τον πατέρα μου. Τελείωσα το γυμνάσιο και κάθε χρόνο, την ημέρα της γιορτής της μάνας που μας βάζανε έκθεση, εγώ έδινα άδεια κόλλα.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν είχα να γράψω τίποτα για μια μάνα που εγκατέλειψε το παιδί της. Είναι και αυτές οι μάνες.
0: Δεν μου λέτε ποτέ δεν έτυχε να τη συναντήσετε μετά.
1: Τη συνάντησα τη μητέρα μου, τη συγχώρεσα, δηλαδή είχα επαφή μαζί της, αλλά ποτέ δεν τη συγχώρεσα ότι εγκατέλειψε 2 παιδιά για να ζήσει τη ζωή της. Ό,τι διαφορές μπορεί να έχει ένα αντρόγυνο, η μάνα προστατεύει στη φωλιά της τα παιδιά της. Έχω 3 παιδιά και έχω μεγαλώσει. Κοιτάζω να είμαι μάνα. Η μάνα είναι αυτή που μεγαλώνει.
0: Συμφωνώ.
1: Όχι αυτή που γεννάει, πονάει 1 ώρα, 2 ώρες και είναι μάνα. Και μάλιστα θα σας κάνει εντύπωση, στις επιπλήξεις που είχαμε με τη μάνα μου, της είπα, μάνα δεν σου συγχωρώ τίποτα. Ο χειρότερος να ήταν ο πατέρας μου, για μένα είναι Άγιος. Και εσύ, μα δεν μπορούσα να σας μεγαλώσω. Λέω, μάνα δεν υπάρχει λέξη δεν μπορώ. Μία μάνα μπορεί να καταντήσει πόνο και να μεγαλώσει τα παιδιά της. Για μένα είναι άξια μάνα. Μάνα είναι αυτή που μεγαλώνει τα παιδιά της.
0: Σωστό.
1: Είναι μία εκδοχή που πολλά παιδάκια την έχουν βιώσει. Εξοραίζουμε τη μάνα, αλλά η μάνα, η πραγματική μάνα, γιατί υπάρχουν και μάνες που δεν είναι μάνες.
0: Ναι. Εντάξει, okay.
1: Αυτό ήθελα
0: αυτό
1: να...
0: δεν ακυρώνει.
1: Όχι,
0: το ότι υπάρχουν
1: προς Θεού
0: μεγαλειώδεις περιπτώσεις μανάδων. Έτσι, υπάρχουν και γούρνες.
1: Οι περισσότερες μάνες λατρεύουν τα παιδιά τους και τα μεγαλώνουν με αυτοθυσία. Με 3 παιδιά μεγάλωσα και τα λατρεύω.
0: Ναι, το καταλαβαίνω.
1: Λοιπόν, αλλά η έλλειψη της μάνας είναι φοβερό παιδί για, πράγμα για ένα παιδί.
0: Ναι.
1: Και είναι πληγωμένο το παιδί αυτό. Γι' αυτό κάθε γυναίκα πριν αποκτήσει παιδί πρέπει να σκέφτεται να είναι σωστή μάνα.
0: Σωστά.
1: Και να δίνει την αγάπη που πρέπει στο παιδί της.
0: Σωστά.
1: Αυτά.
0: Μάλιστα.
1: Είχα να σας πω, χάρηκα, είναι η πρώτη φορά που σας παίρνω, σας ακούω εδώ και πολλά χρόνια, μου αρέσουν πάρα πολύ οι εκπομπές σας και χαίρομαι που τις ακούω. Καλό σας βράδυ.
0: Καλή σας δύναμη, για χαρά, ευχαριστώ πολύ.

Και καθώς οδηγούμε θα προς το φινάλε, από ένα βιβλίο του Ματθαίου Ιωσαφάτ, ψυχίατρος ψυχαναλυτής, το λειτουργήμά του, τίτλος «Αποχωρισμός και εξατομίκευση». Ανάμεσα στον 4ο και 8ο μήνα της βρεφικής ζωής, το παιδί βγαίνει από την παραδείσια κατάσταση, αρχίζει και καταλαβαίνει τα όρια του, ότι είναι ένα αδύναμο πλάσμα, απόλυτα εξαρτημένο από τη μητέρα, την οποία δεν ελέγχει. Γι' αυτό τότε αρχίζουν τα βρέφη να κλαίνε ή να παθαίνουν μεγάλους φόβους. Τότε είναι η βάση της δημιουργίας πολλών υποχονδριακών και ψυχοσωματικών ασθενειών. Ένα σωρό άνθρωποι επισκέπτονται γιατρούς επειδή σκέπτονται από το πρωί μέχρι το βράδυ ότι θα πάθουν αυτό, θα πάθουν εκείνο. Εξετάζονται συνέχεια 30 καρδιογραφήματα το χρόνο, 5 μαγνητικές και παρόλα αυτά έχουν το φόβο ότι θα πεθάνουν. Πράγματα που δημιουργούνται από τότε που το βρέφος καταλαβαίνει και η μητέρα πρέπει να είναι προσεκτικότερη. Στην πραγματικότητα όμως τι γίνεται? Ακριβώς τότε οι περισσότερες μαμάδες επιστρέφουν στη δουλειά. Λένε «μα έμεινα μαζί του 3 μήνες». Όμως τώρα είναι σημαντικό για το παιδί να είναι η μαμά κοντά. Τους προηγούμενους μήνες είναι λίγο πιο συγκεχημένο. Δεν καταλαβαίνει ακόμη. Τώρα έρχεται η γιαγιά ή τροφός ή παιδαγωγός, το πιάνει αλλιώς, του μιλάει αλλιώς. Ακόμη και αν είναι εξίσου καλή με τη μητέρα, το παιδί μπερδεύεται, παθαίνει σύγχυση και φόβο. Δεν δημιουργήθηκε η ασφάλεια που περίμενε με την επανάληψη και έτσι αρχίζουν τα υποχονδριακά, οι φόβοι θανάτου, αυτούς τους 6 με 8 μήνες. Αν η μητέρα είναι καλή, το βρέφος πρέπει να μάθει να δέχεται και μερικές απογοητεύσεις, κάποιες ματαιώσεις. Αλλιώς δεν μπορεί να τις δεχτεί και από τότε έχει τάση για θυμό και κατάθλιψη. Ματθαίος Ιωσαφάτ, τίτλος του βιβλίου «Μεγαλώνοντας μέσα στην ελληνική οικογένεια», εκδόσεις Αρμός.

0: 2-11-10-88-80. Κύριε Παναγιώτη από την Πάτρα.
1: Καλημέρα, Μανώ.
0: Γεια σου, Παναγιώτη.
1: Παναγιώτης πρώην Αθηνιός.
0: Ναι, Παναγιώτη, μου κατάλαβα.
1: Λοιπόν, συγχαρητήρια για την εκπομπή πρώτα απ' όλα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Σήμερα αυτά που διάβασες ήταν όλα εξαιρετικά.
0: Να είσαι καλά.
1: Ξεκινώντας από το πρώτο μέχρι το τελευταίο.
0: Πολύ ευχαριστώ.
1: Λοιπόν, εγώ ήθελα να πω για δύο πράγματα πήρα. Το ένα είναι ότι η μητέρα, η λέξη μητέρα μου φαίνεται λίγο για την έννοια της μάνας, λίγο, πώς να το πούμε, ελαφριά. Όταν θέλουμε να πούμε για αυτά τα πράγματα είναι καλύτερα να τις ονομάζουμε μανάδες, μάνες.
0: Δηλαδή. Ναι, εντάξει.
1: Ένα θέμα είναι αυτό. Και ένα δεύτερο θέμα μου ήρθε μια ιδέα.
0: Εσύ τη μάνα, σου, τη μάνα σου την αποκαλούσες μάνα ή μαμά?
1: Μάνα, τσακωθήκαμε όταν την είπα μάνα. Δηλαδή εγώ μετά από τα 15 κάποιοι μου στήκτες.
0: Εγώ παιδί μου...
1: Μάνα και μου λέει γιατί με λες μάνα.
0: Εγώ την έλεγα μαμά. Και
1: εσύ
0: μεγάλος.
1: Εσύ την έλεγες μαμά.
0: Ναι. Και όχι, δηλαδή μέχρι την τελευταία στιγμή.
1: Ναι. Κοίταμε. Εγώ κάποια στιγμή είδα ένα βιβλίο, Pearl Buck, η οποία πρέπει να είναι γυναίκα αυτή.
0: Ναι. Pearl Buck. Ναι.
1: Pearl Buck. Η οποία έχει τη μάνα. Η μάνα
0: λέει. Ναι.
1: Και λέω τι βλακείς, λέω μαμά. Η μάνα λέω, έτσι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ο Χριστός είπε στον Ιωάννη, εδώ είναι η μάνα σου.
0: Εδώ η μήτρη σου.
1: Δεν είπε μαμά σου.
0: Η μήτρη σου του είπε.
1: Η μήτρη είναι η μάνα όμως.
0: Ναι, η μάνα. Ναι, αλλά είναι και η μητέρα.
1: Ναι, τέλος πάντων, ναι. Εγώ με το μητέρα ξέρεις τι γίνεται, γιατί συνήθως οι γυναίκες, τις πεθερές τις λένε μητέρες. Μητέρα έτσι, μητέρα αλλιώς. Δεν τη λέει καμιά μάνα.
0: Ναι.
1: Σαν πως εσύ να τη λένε μάνα.
0: Εγώ πάντως και τη Θοδώρα την έλεγα μαμά, την πεθερά μου.
1: Α, την πεθερά, εντάξει, το έχεις πει έτσι. Τέλος πάντων.
0: Ναι, ήταν πολύ κούκλα, δηλαδή απίστευτη.
1: Okay, τέλος πάντων. Λοιπόν, προσωπικό είναι αυτό. Εγώ θεωρώ ότι η μάνα είναι, σαν μάνα είναι βαρύτερη έννοια από ότι είναι η μητέρα.
0: Okay.
1: Και βέβαια τι να κάνουμε, αυτό είναι. Πάει, τελείωσε.
0: Πάει.
1: Το δεύτερο που ήθελα να σου πω, μου ήρθε μια φλασά. Εδώ πέρα λοιπόν στην Πάτρα υπάρχουν κάποιες γυναίκες μέσα της εκκλησίας κτλ. Οι οποίοι είναι διατεθειμένες να κάνουν κάποιες παροχές, ας πούμε, βοήθεια σε κάποιες άλλες γυναίκες, μεγάλους γέρους κτλ. Έτσι. Και επειδή εκείνη η κυρία που πήρε τηλέφωνο, που είναι 90 τόσο χρονών,
0: ναι,
1: και είναι μόνη της κτλ. Ναι. Μήπως ρε παιδί μου μέσα από την εκπομπή βγει κάτι τέτοιο, ας πούμε, δηλαδή ας μπει σαν ιδέα το να φτιαχτούν κάποιες ομάδες οι οποίες να μπορούν να υποστηρίξουν αυτό. Βέβαια είναι ένα λεπτό ζήτημα γιατί θα μπαίνουν μέσα σε σπίτια και τα λοιπά και όλα αυτά.
0: Ναι.
1: Πάρ' το σαν ιδέα και το συζητάμε.
0: Οκ. Okay.
1: Αυτό, τίποτα άλλο.
0: Καλά είσαι κατά τα άλλα.
1: Έχεις
0: προσαρμοστεί.
1: Πού?
0: Επειδή είπες ότι έφυγες από την Αθήνα και ζεις την...
1: χρόνια, είμαι από το 92 εδώ.
0: Α, εντάξει τότε.
1: Όχι, τέρμα, τελείωσε. Εδώ κλείνω καριέρα εδώ πέρα.
0: Εντάξει. Okay.
1: Δηλαδή τελείωσε. Δεν νομίζω ότι μπορώ να... Βέβαια ποτέ δεν ξέρεις. Ποτέ δεν λες ποτέ. Μπορεί και να φύγω. Εγώ βασικά θέλω να πάω στην Αφλία, αλλά ήταν η μικρή πόλη για αυτά που θέλω να κάνω.
0: Ναι.
1: Αλλά
0: κατάλαβα.
1: Ήταν η γυναίκα μου διαιτολόγος. Είναι μάλλον ακόμα. Συντάξιος τώρα από το δημόσιο.
0: Ναι.
1: Και οπότε και εγώ ασχολήθηκα με ξυλουργικά, οπότε... Το Ναύπλιο ήταν πολύ μικρότερη πόλη από την Πάτρα. Και βασικά η Πάτρα, δεν ξέρω αν το είχαμε ξαναπεί, είχε τα δύο νοσοκομεία,
0: ναι,
1: τα μεγάλα, είχε τα πανεπιστήμια.
0: Ναι.
1: Οπότε ήταν βασικά και 2 ώρες από την Αθήνα σχεδόν όσο είναι το Ναύπλιο.
0: Κατάλαβα.
1: Αυτό το τρόπο.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά. Μια χαρά όλα.
0: Και δεν μου λες εσύ που έχεις γυναίκα διατροφολόγο, ας πούμε, ναι, διατροφολόγο. Είσαι αδυνατός ή...
1: Εγώ κοιτάξτε, όταν είχα μετρηθεί, όταν ήμουν 20 χρονών, έτσι ήμουν 87 και. Τώρα είμαι 90 κιλά, είχα φτάσει και στα 100.
0: Εντάξει.
1: Μια χαρά είμαι.
0: Μια χαρά, αλλήμον.
1: Εγώ μια χαρά είμαι. Εκείνη είναι ευστραφής.
0: Αλήθεια,
1: Ναι, γιατί τελικά...
0: Δάσκαλε που δίδασκες.
1: Όχι, δεν είναι αυτό μόνο.
0: Αλλά...
1: Τελικά το πάχος είναι το φαΐ, είναι ψυχολογικό.
0: Κατάλαβα.
1: Άμα έχεις τα διέξοδα διάφορα, το προσπαθείς τέλος πάντων. Γιατί τελικά ο κόσμος αγχώνεται και με διάφορες αηδίες. Δεν είναι ότι έχουμε σώνει και καλά άγχος για σοβαρά θέματα.
0: Και αυτό σωστό.
1: Δηλαδή, ναι, δηλαδή οι περισσότεροι αγχωνόμαστε με τρίχες, ας πούμε.
0: Μάλιστα.
1: Με τρίχες. Και λέμε εκείνο, ξέρεις εκείνο, ξέρεις τ' άλλο. Ακούσαμε ιστορίες σήμερα στην εκπομπή, γιατί την ακούω από τις 12 η ώρα, έτσι.
0: Ναι.
1: Που ήταν και λέγανε ότι με το τίποτα, ξέρω εγώ, εκείνη η μάνα πώς τα έβγαλε πέρα,
0: ναι,
1: με τα παιδιά, ξέρω εγώ.
0: Ναι,
1: με χόρτα, πήγαινε, μάζευε, έκανε, έδανε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και τώρα τα έχουμε όλα. Και ναι, επίσης πολύ σημαντικό αυτό που διάβασα το τελευταίο, έτσι, δηλαδή,
0: ναι,
1: ότι δίνουμε τα παιδιά, δηλαδή λες και το παιδί είναι πράγμα.
0: Ναι, το δίνουμε να το μεγαλώνουν άλλοι.
1: Το δίνουμε και το μεγαλώνει κάποιος άλλος, ο οποίος είναι συνήθως, δηλαδή μπορεί να είναι μια φοιτήτρια, χωρίς να έχω κάτι με τα παιδιά αυτά όλα που
0: κάνω. Όχι ρε παιδί μου, αλλά καταλαβαίνω τι λες, ναι.
1: Δεν μπορεί αυτό να δώσει αυτό το πράγμα, αυτό που θα δώσει η μάνα.
0: Έτσι είναι.
1: Και δηλαδή πήγαινε πάρα από ένα ζώο, από μια γεννημένη σκύλα, μια γάτα, ένα γατί, θα σε φάει, δεν υπάρχει περίπτωση. Ναι. Εμείς τα δίνουμε έτσι, πολύ χαλαρά, ενώ ψη, ξέρω εγώ, μιας κατάστασης να μαζέψουμε λεφτά, να κάνουμε καριέρα και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Ναι. Έχουμε παραστρατήσει δηλαδή σε αυτές τις αξίες.
0: Κατάλαβα.
1: Κατάλαβες, λέω, αυτό εννοώ.
0: Ναι,
1: δηλαδή, αυτό είναι, είναι λυπηρό αυτό.
0: Θα πρέπει να τοποθετήσουμε τα πράγματα σε καινούρια βάση, αυτό εννοείς.
1: Αυτό εννοώ.
0: Στην παλιά δηλαδή, αυτή που υπήρχε. Την παραδοσιακή.
1: Κοίταξε να δεις, πρέπει να βάλουμε το παλιό σε θέμα, να το φέρουμε σε συγκερασμό με το καινούριο. Γιατί δεν μπορούμε τώρα, ας πούμε, να πούμε ότι βγαίνουμε για χόρτα. Πού να βγεις για χόρτα. Δεν γίνεται.
0: Ναι.
1: Και πώς οι ανάγκες τώρα, δηλαδή είναι αλλιώτικες. Παλιά είχαμε ένα παντελόνι, όπως λέγανε πολλοί, ας πούμε, το φόραγε ο ένας, το φόραγε ο άλλος κτλ. Και επίσης, μια και τα είπαμε όλα αυτά, ας πω για τη δική μου τη μάνα, εγώ πήρα πάρα πολύ αγάπη. Γιατί τότε ήταν υγιή η οικογένεια. Ήταν υγιής η οικογένεια.
0: Ναι.
1: Μετά ο αδερφός μου που ήρθε μετά από 7 χρόνια και τράβηξε αυτό το κανάλι της πίεσης και της όλης της ιστορίας, δεν τον αφήσανε να αποκοπεί, ενώ εγώ αποκόπηκα. Δηλαδή, τον είχανε δέσμιο. Και για να σου πω πως αποκόπηκα, δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο γιατί είμαστε στο τέλος.
0: Καλά, πες εσύ, πες.
1: Ναι, ωραία, μου λες εσύ. Λοιπόν, εγώ στα 15 μου λοιπόν, επειδή είχα μια σχέση λίγο περίεργη με μια κοπέλα, ας πούμε, η οποία ήταν λίγο πιο προχωρημένη από μένα, η μάνα μου θορυβήθηκε ότι εγώ έχω μπλέξει, ξέρω εγώ, με τον υπόκοσμο και τα λοιπά. Δηλαδή, αν φανταστείς, ας πούμε, αυτή πήρε μια φορά τηλέφωνο το βράδυ 11 ώρα στο σπίτι και το σηκώνει ο πατέρας μου και λέει, έλα μωρό μου, και του λέει ο πατέρας μου, δεν είμαι το μωρό σου, λέει, μισό λεπτό να το δώσω. Η μάνα μου εκεί θορυβήθηκε και τα λοιπά, εγώ τσαντίστηκα και άρχισα μετά να τους λέω, δεν τρώω, το έπαιξα, δίθεν ότι δεν τρώω. Βέβαια, εγώ πήγαινα αλλού και έτρωγα. Έτσι. Απλά ήθελα να τους πω ότι αφήστε με να κάνω αυτό που θέλω. Εν τέλει καταλήξαμε να με πάνε σε ένα ψυχίατρο, δεν θυμάμαι τι ήταν αυτός, πάντως ήταν διευθυντής του τρελοκομείου εκεί πέρα, στο Δαφνί.
0: Ναι.
1: Ναι. Και πήγα τότε που ήμουν και 15-16 ονόμα, λέω, εντάξει, θα πάω εκεί. Δηλαδή το πήρα σαν πρόκληση αυτό. Όταν λοιπόν έκατσα όμως απέναντί του, λέω, τώρα αυτός εδώ πέρα μπορεί με μια εντολή να με βάλει και να με πλακώσει στα ηλεκτροσόκ.
0: Ναι.
1: Θα μπορούσε, έτσι.
0: Ναι, βέβαια,
1: Βέβαια ήταν καλός όμως αυτός, γιατί καθίσαμε μαζί με τη μάνα μου και λέει, όπως είμαστε και τα λοιπά, ναι, τι λέει, τι έγινε στο Πασίδα, τη λέει με τον Παναγιώτη, λέει η μάνα μου, δεν μπορώ να πω, λέει, σαν παιδί, λέω, Πασπασία. Ασπασία περίμενε, τη λέει. Να είναι καλά εκεί που είναι η κυρία Ασπασία, έτσι, έχει σηκωθεί. Λέει, ο Παναγιώτης δεν είναι παιδί. Ξαναπάμε, τη λέει από την αρχή. Τα ξαναλέει κάτι κουβέντες. Πάμε όμως στην τρίτη τετάρτη πρόταση, λέει, σαν παιδί, τη λέει Ασπασία. Πήγαινε έξω, τη λέει, θα δούμε μετά. Σου είπα, λέει, ο Παναγιώτης δεν είναι παιδί. Πιάνω εγώ την κουβέντα μετά.
0: Θύμησε μου, πόσο χρονών ήσουν τότε. 15-16.
1: Ναι, κάπου εκεί, 16.
0: Λοιπόν, πήγαινε έξω, τη λέει.
1: Ναι, πήγαινε έξω, ναι, τη λέει, πήγαινε έξω, τη λέει, κάθομαι εγώ εκεί, αρχίζω εγώ τώρα και έχω άλλες σκέψεις, λέω τώρα αν αυτός, αλλά βέβαια με αυτό με έφτιαξε λίγο, ξέρεις, λέω εντάξει κάτι θα βρούμε τώρα εδώ πέρα. Αρχίζει και μου κάνει μετά άλλη μια εισαγωγή, μου λέει, ξέρεις και εγώ δεν έχω κέφι, δεν έχω κέφι να φάω, δεν έχω κέφι να πάω, να με γυναίκα, ξέρω να κάνω, ωραία, λέω, μπλέξαμε τώρα εδώ πέρα. Τέλος πάντων, στην πορεία ο άνθρωπος έκανε πολύ καλά τη δουλειά του. Αφού λοιπόν είδε με κάποιες ερωτήσεις που κάνατε, δεν τις πολύ θυμάμαι και λέω γιατί είχαν και ρυβηθεί εκεί, μου λέει εντάξει Παναγιώτη, βγαίνεις έξω, πες τη μάνα σου. Έκτοτε δεν μου ξανά είπαν οι πράγματα.
0: Την έστρωσε ο...
1: Ναι, τελείως.
0: Ο θείος, ναι.
1: Την έστρωσε, αλλά εκεί το ρυβήθηκα πολύ γιατί σου λέω κάποια στιγμή μέσα στη μούρλια που πούλαγα εγώ και έλεγα δεν τρώω, γιατί εγώ δεν έτρωγα στο σπίτι και πήγαινα και έτρωγα σε φίλους, έτσι, έλεγα, ήξερα πότε φάει ο μάνος, ας πούμε, 2 η ώρα τρώνε, λέω, πήγαινα εγώ μια μισή ώρα από εκεί, κάτι θα τσίπακα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, δεν πίναγα, δηλαδή, γιατί τότε δεν ήταν και εύκολα να πάρεις κάτι να φας.
0: Όχι, χρειαζόταν λεφτά πρώτα απ' όλα.
1: Μπράβο. Λοιπόν, και όλα αυτά. Οπότε, τέλος πάντων, αυτό, εγώ πάντως λέω, με τη μάνα μου εισέπραξα μεγάλη αγάπη, γιατί ήμουν και ο πρώτος. Και βασικά ήμουν και στο ΣΟΙ, δηλαδή στα αδέρφια της μέσα ήμουν το πρώτο αγόρι. Τα είχαν προηγηθεί 2 κορίτσια, αλλά ήταν διαφορετικά, λίγο πιο μεγάλα. Εμένα με κανακέψανε πολύ, ας πούμε. Ο αδερφός μου που ήρθε μετά από 7 χρόνια και υπήρχαν διάφορα προβλήματα, ξέρεις, οικογενειακά και τα λοιπά, τράβηξε την πίεση. Και γι' αυτό είμαστε και διαφορετικοί. Μάλιστα. Δηλαδή, άμα δεις εμένα από τον αδερφό μου, θα πεις πώς έχουν σχέση αυτοί, έχουν μεγαλώσει μαζί. Κι όμως.
0: Μάλιστα.
1: Είναι καταστάσεις, δηλαδή, κάθε
0: τώρα.
1: Φορά μέσα στην οικογένεια που σε αλλάζουν, ρε παιδί μου. Αλλάζουν τη δομή της οικογένειας. Έχει άλλες προτεραιότητες η οικογένεια, δεν έχει τα παιδιά, έχει οικονομικά προβλήματα, έχει οικογενειακά προβλήματα.
0: Παναγιώτη μου, έλα. Πρέπει να σε αφήσω τώρα.
1: Τελειώσαμε, ευχαριστώ
0: ναι.
1: πάρα
0: να
1: πολύ.
0: Να είσαι καλά, σε περιμένω
1: πάλι. Και πάλι.
0: Να είσαι καλά.
2: Παραπολιτικά 90,1. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Έρη Πανάγου. Παραπολιτικά 90,1.
3: Κύριε Άγρυπνε, να ετοιμάζεστε σιγά σιγά, κοντεύει 5 η ώρα.
4: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
3: Ούτε τίποτα ποτέ.
0: Αγαπητοί φίλοι, σύντροφοι της κάθε νύχτας, ως εδώ ήταν το δρομολόγιο. Σε περίπου 7 λεπτά θα είναι στην παρέα η Έρη Πανάγου να ανοίξετε μαζί το παράθυρο της επικαιρότητος και εμείς πρώτο Θεός θα τα πούμε πάλι τα μεσάνυχτα. Ευχαριστώ τον Ηλία Σελιμά, τη Θησαυρούλα που είναι στη διεύθυνση επικοινωνίας και όλους σας βεβαίως, εννοείται. Λοιπόν, καλό ξημέρωμα, ραντεβού όπως είπαμε τα μεσάνυχτα, τα σέβη μου.
3: Η βαρκάδα τελείωσε. Αύριο πάλι την ίδια ώρα.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στα Παραπολιτικά, στους 90,1. Καλή γλυκιά και όμορφη Δευτέρα. Καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους. 11 Μαΐου σήμερα. Είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά. Θα πάμε μαζί με την πρωινή αφετηρία μέχρι τις 7. Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο. Απέναντί μου στον ήχο κύριος Ηλίας Ελιμάς. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα όλη μέρα. Καλή εβδομάδα. Η Σταυρούλα περιμένει τα δικά σας τα τηλέφωνα, τις δικές σας καλημέρες. Η Σταυρούλα Γιαννούτσου στο 211-1080-880. Πάρτε μας τηλέφωνο να μας πείτε μια ωραία καλημέρα, να μας φτιάξετε τη διάθεση.

Ο Βασίλης ο Κρυμπάς βάζει αυτές τις πολύ ωραίες μουσικές. Η Όλγα Καλατζή και ο Παναγιώτης Κάτσιος συνδράμουν δημοσιογραφικά στην τέλεση της πρωινής αφετηρίας.

Μια μεγάλη γλυκιά και όμορφη καλημέρα στο φίλο μας τον Παύλο που έστειλε το μήνυμά του, το πρώτο μήνυμα της ημέρας. Λοιπόν, με φωτογραφία παρακαλώ. Ο φίλος μας ο Παύλος ο Αρτοποιός από τη Νέα Σμύρνη. Καλημέρα, καλή Δευτερούλα, καλή εβδομάδα. Μετά από ένα δύσκολο Παρασκευό Σαββατοκύριακο λόγω πυρετού, συνεχίζουμε δυνατά με φρέσκο χαμόγελο και αισιοδοξία. Καλή δύναμη σε όλους. Σήμερα ετοιμάζουμε κέικ Bueno και κέικ σταβίδα με Bueno. Αυτά είναι. Περαστικά. Περαστικά καλέ μου Παύλο. Όλα τα καλά να έχεις. Και δύναμη φυσικά. Τώρα με αυτό το τούμπανο που έχεις φτιάξει εδώ πέρα, όλα καλά θα πάνε. Την καλημέρα μου, την αγάπη μου στον Νίκο το Χαλκίδη που μας στέλνει το μήνυμά του. Και μια πολύ ωραία φωτογραφία. Ο φίλος μας ο Νίκος, ο οποίος είναι στη διανομή των εφημερίδων του. Και μια πολύ ωραία φωτογραφία. Ο φίλος

0: Νάτος και ο Δημήτρης, ο αγαπημένος φίλος, έτσι να μαζευόμαστε παιδιά σιγά σιγά. Ο Δημήτρης, ο οποίος έχει βγει κλασικά για περπάτημα. Πάει, κάνει το μαραθώνιό του κι αυτός.
1: Τι να κάνει άνθρωπος.
0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα με υγεία. Γεια σου αγαπημένε φίλε Δημήτρη. Εν τω μεταξύ ρε Δημήτρη, να σε ρωτήσω τώρα, πόση ώρα περπατάς? Δηλαδή, ώρα, ξεκινάς τέτοια ώρα, 5 η ώρα. Τι ώρα επιστρέφεις στο σπίτι? Κάνα 2 ώρα, κάνα μια ώρα.
1: Είσαι απορία άλλη.
0: Ναι, για πες.
1: Ξυπνάς να πας για περπάτημα.
0: Ναι.
1: Σηκώνεσαι, ντύνεσαι, φεύγεις.
0: Ναι,
1: ή σηκώνεσαι, ντύνεσαι, πίνεις καφέ και φεύγεις.
0: Όχι, όχι, το είπε την άλλη φορά. Ναι. Είπε, σηκώνομαι, ντύνομαι, φεύγω.
1: Πανάγια.
0: Ναι, ναι, ναι. Τι, ακαφέδωτος.
1: Πανάγια. Εγώ ακόμα και την εποχή που γυμναζόμουν δεν υπήρχε περίπτωση να ξεκινήσω, δεν υπήρχε σου λέω. Δηλαδή ξύπναγα μια ώρα πριν να πιω το καφεδάκι.
0: Πότε το κάνεις αυτό, όταν?
1: Όταν γυμναζόμουν.
0: Α, γυμναζόσουν, α.
1: Και πολύ σοβαρά μάλιστα.
0: Α, ναι, το έχεις πάρει σοβαρά.
1: Ήταν η εποχή που είχα να φάω τη γανιτή πατάτα 6-7 χρόνια.
0: Ναι, και εγώ έχω να φάω πολλά χρόνια, αλλά δεν γίνεται τίποτα.
1: Όχι. μετρούσα το νερό και τέτοια.
0: Το νερό πρέπει να πίνεις νερό όμως. Τι όχι.
1: Αναλόγως τι άθλημα κάνεις.
0: Εσύ τι έκανες?
1: Έκανα βάρη.
0: Α, και τι δεν θέλει νερό το...
1: Τώρα τι θα σου πω τώρα την άλλη ιστορία. Εγώ εσύ θες να μάθεις τώρα για να αρχίσει τον καό. Να μην το πω τώρα πως το λένε.
0: Το γκάζο.
1: Το πιο γκάζο, το καβό. Έτσι.
0: Καλημέρα, αλλά... καλημέρα στη φίλη μας την Ελενίτσα από την Οικουμενίτσα. Γεια σου Ελένη μου. Καλημέρα, χρόνια πολλά στην όμορφη γλυκιά μανούλα την Ερούλα. Καλή εβδομάδα σε όλη την παρεούλα, όμορφη Δευτερούλα. Καλά, εντάξει. Μιλάμε ότι έκανες ποίημα εσύ. Λοιπόν,
1: ρεφρέν, δεν μας έβγαλε ρεφρέν.
0: Θα βγάλουμε και ρεφρέν. Καλημέρα Ελένη μου, όλα τα καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές. Χρόνια πολλά σε όλες τις μανούλες απανταχού του κόσμου. Στη μάνα που είναι η πιο στοργική αγκαλιά και στην αγκαλιά του πατέρα, βέβαια, που η αγκαλιά του πατέρα είναι η πιο μεγάλη ασφάλεια που υπάρχει. Έτσι είναι απαραίτητη και οι δύο γονείς στα παιδάκια που μεγαλώνουν. Είναι ολοκληρωμένα τα παιδιά, αλλά σαν την αγκαλιά της μάνας, τη στοργή, την αγάπη, από την ώρα που μαθαίνεις ότι θα φέρεις στον κόσμο ένα παιδί μέχρι την ώρα που κλείσεις τα μάτια σου, τίποτα. Δεν υπάρχει καμία άλλη αγάπη που να μοιάζει σαν αυτή. Καλημέρα στο φίλο μας το Στέλιο, στέλνει το μήνυμά του. Καλημέρα, καλή εβδομάδα με υγεία. Κάθε αρχή και δύσκολη λέει, αλλά στο τέλος όλα πάνε πάντα καλά. Καλή δύναμη. Καλή Δευτερούλα. Να είσαι καλά, φίλε μου. Καλημέρα, Καρντάσια, λέει ο Χάρης από τη Θεσσαλονίκη, την όμορφη. Καλή εκπομπή.
1: Να ήμασταν τώρα εκεί.
0: Έτσι, να ήμασταν λίγο στη Θεσσαλονίκη τώρα.
1: Όχι λίγο.
0: Πολύ. Να πίναμε ένα ωραιότατο καφεδάκι. Έτσι, εκεί στην όμορφη Θεσσαλονίκη. Στη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι.
0: Εύκολα.
1: Εύκολα. Εκεί για δεν μένεις.
0: Ε? Δεν έχω κανένα στη Θεσσαλονίκη. Δεν έτυχε η ζωή, δεν με πήγε εκεί. Τι να κάνω τώρα. Τώρα μεγάλο κοπέλα είμαι εγώ, τώρα που να πάω.
1: Τώρα, πότε δεν είναι αργά καταρχήν.
0: Καταρχάς να στείλουμε την αγάπη μας στα φιλιά μας.
1: Σωστά.
0: Έτσι, να στείλουμε την αγάπη μας στα φιλιά μας. Στον Status FM 107,7 που φροντίζει και αναμεταδίδει το πρόγραμμά μας και φτάνει η φωνή των παραπολιτικών σε ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα. Την αγάπη μας στα φιλιά μας, παιδιά. Και κάπως έτσι μας ακούει και ο φίλος μας ο Χάρης. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νάτος ο Δημήτρης. Σηκώνομαι 5 παρά, φεύγω, δεν πίνω καφέ.
1: Παναγία.
0: Και μέχρι τις 6.30, ναι. 7 παρά έχω γυρίσει. Δηλαδή μια μισή ώρα περπατάει ακαφέδωτος. Μια μισή ώρα περπατάει. Δεν είναι αυτό το θέμα ότι περπατάει. Ποιο είναι το πιο δύσκολο, να περπατάς ή να περπατάς ακαφέδωτος?
1: Να περπατάς ακαφέδωτος.
0: Εύκολα, ναι, και εγώ αυτό.
1: Ναι. Ούτε στο χέρι κάτι. Ένα καπελάκι, ξέρεις, στο γηπεδικό μετά. Με τα καλαμάκια που κατεβαίνω από κάτω.
0: Καλημέρα στη φίλη μας την Νίνα που έστειλε το μήνυμά της. Καλημέρα παιδιά, καλή εβδομάδα. Να σε καλά Νίνα μου. Ό,τι καλύτερο. Νάτος και ο φίλος ο Βάιος από την Πάτρα. Καλημέρα πρωινή φίλοι, ευχές για μια υπέροχη γλυκιά εβδομάδα. Καλή Δευτερούλα, χρόνια πολλά στις μανούλες για εχθές. Καλό ξημέρωμα σε όλους μας. Έτσι. Ελπίζω να τα περάσατε καλά, εσείς οι μανούλες, εσείς οι μπαμπάδες, να κάνατε ωραία δωράκια στις μανούλες. Έκανες κανένα δώρο?
1: Στη μανούλα μου.
0: Στη γυναίκα σου που σου έκανε πατέρα. Πώς?
1: Όχι, πήρα, κανόνισα την πιτσίρικα όμως.
0: Τι μικρή.

0: την κόρη.
1: Έτσι, ναι.
0: Τι.
1: Της πήρα για να πάρει να δώσει.
0: Α, της έκανε το bypass.
1: Έκανε
0: το bypassάρισμα.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, θα τα πούμε όλα αναλυτικά. Έχουμε πάρα πολύ πλούσια επικαιρότητα και σήμερα, αλλά να ξεκινήσουμε κάπως έτσι θριαμβευτικά για τους φίλους οπαδούς της ΑΕΚ, η οποία ΑΕΚ χθες κατέκτησε μαθηματικά το πρωτάθλημα της Super League μετά τη νίκη με 2-1 εις βάρος του Παναθηναϊκού για την τέταρτη αγωνιστική των play-off. Είχαν κάνει και ένα 1-1 με τον Ολυμπιακό. Είχε κάνει ένα 1 ο Ολυμπιακός απέναντι στον ΠΑΟΚ. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, βαθμολογικά, μαθηματικά, δύο αγωνιστικές έχουν απομείνει και ολοκληρώνονται με αυτές τις σεζόν. Αλλά μαθηματικά πλέον τελείωσε, η ΑΕΚ κάθισε στο θρόνο. Και μπράβο της. Η πανηγυρισμία έξαλλη στο γήπεδο, οι παίκτες, το τεχνικό επιτελείο, όλος ο κόσμος εκεί, ο ιδιοκτήτης της ομάδας, ο Μάριος Ηλιόπουλος, πήρε την μπάλα μάλιστα του αγώνα. Φοβερό ξέφρενο πάρτι και στα αποδυτήρια του γηπέδου. Η Ένωση, η οποία φτάνει τις 14 κατακτήσεις πρωταθλημάτων στην ιστορία της, επιστρέφοντας στο θρόνο μετά το 2023.

ένας πραγματικός πανζουρλισμός λοιπόν για την ΑΕΚ, αλλά και μια πολύ σπουδαία απονομή τροπέου στην Μπαρτσελώνα. Στην Μπαρτσελώνα η οποία νίκησε τη Ρεάλ Μαδρίτης μέσα στο Καμπ Νου. Θέλω να σας πω ότι στη ζωή μου έχει τύχει να παρακολουθήσω Μπαρτσελώνα Ρεάλ Μαδρίτης στο Καμπ Νου πολλά χρόνια πριν, και αυτό που μου έκανε εντύπωση, αγαπημένες φίλες και αγαπημένοι φίλοι, ήτανε ότι οι φίλαθλοι, ξέρετε, έχουμε συνηθίσει εδώ στην Ελλάδα οι αντίπαλες ομάδες, όλα αυτά, οι βλακίες όλες αυτές. Εκεί λοιπόν που έχουν ομαδάρες που παίζουν μπάλα, που η μπάλα είναι μαγική, που είδα εικόνες ας πούμε με πιτσιρίκια στη Βαρκελόνη να παίζουν ηλία μέσα στα στενά, οι πιτσιρικάδες να παίζουν την μπάλα και να βλέπεις τώρα 6-7 χρονών παιδιά να παίζουν την μπάλα και να την πετάνε στον αέρα νύχτα τώρα, έτσι, μέσα στα στενά της Βαρκελόνης. Οι άνθρωποι αυτοί ζουν από το ποδόσφαιρο. Αυτό λοιπόν που μου έκανε εντύπωση ήταν κατά τη διάρκεια, λίγο πριν φτάσουμε στο Camp Nou με το τρένο, μέσα στο ίδιο βαγόνι ήτανε και οπαδοί της Ρεάλ και οπαδοί της Μπάρτσα, και ήταν όλοι μαζί και τα λοιπά και δεν υπήρχε και κανένα πρόβλημα. Και εκείνη την ώρα σκέφτηκα πόσο δύσκολο είναι αυτό, πόσο ωραίο θα ήταν να συμβαίνει και στην Ελλάδα αυτό, και άλλα πόσο δύσκολο είναι να συμβεί. Λοιπόν, μεγάλη επιτυχία λοιπόν και για την φοβερή αυτή ομάδα, την Μπαρτσελώνα. Πανηγύρισε και αυτή τη νίκη της 2-0 επί της Ρεάλ Μαδρίτης μέσα στο Καμπ Νου. Όπως καταλαβαίνετε, έτσι θριαμβευτικά ξεκινάμε την εκπομπή με πολύ ωραίες αθλητικές ειδήσεις. Και βεβαίως να πούμε ότι έχουμε και, πώς το λένε, έχουμε και μετάλλικα. Ο ύμνος της Μπάρτσα, ναι, γι' αυτό σε κοιτάω, λέω, τι είναι αυτό τώρα, Μπάρτσα, ναι. Μεσκέων κλαμπ, δεν είναι μόνο ένα κλαμπ, έτσι.

Η εκπομπή μας είναι διεθνής, Ηλία Σελήμα. Λέει ο Γιώργος, αυτοί οι άνθρωποι που δεν πίνουν καφέ μπορούν να μας εξηγήσουν πώς καταφέρνουν να επικοινωνούν με τον εαυτό τους. Και κάτι άλλο, Γιώργο, πώς ενώνονται τα καλώδια των κεφάλων, δηλαδή πραγματικά. Άμα δεν πιείς καφέ, πώς ενώνεται, πώς γίνεται η... πώς γίνεται το ξύπνημα, ρε παιδί μου.

την αγάπη μας, την καλημέρα μας και στο φίλο τον Γιώργο, τον οδηγό ταξί από την Κέρκυρα που μας στέλνει το μήνυμά του. Γεια σου Γιώργο μου, καλημέρα, καλό ξημέρωμα. Μπάρτσα μπάρτσα, λέει ο Δημήτρης, καλημέρα, ο φίλος μας ο Δημήτρης, ο Φούρναρης, από τα Βάγια Βιωτίας. Συγχαρητήρια στην ΑΕΚΑΡΑ μας. Μπράβο Δημήτρη μου, ό,τι καλύτερο σου εύχομαι, αφού είσαι και εκτζής, να το χαρείτε, έτσι πρέπει, έτσι είναι το σωστό. Ξέφρανοι οι παραγυρισμοί, χαμός έγινε, πανζουρλισμός. Ατελείωτο γλέντι, η Νέα Φιλαδέλφια χθες φόρεσε τα γιορτινά της.

0: Μετάλλικα. Πάνω από 85.000 θεατές και άλλοι 10.000 έξω από το στάδιο αποθέωσαν το κορυφαίο αυτό συγκρότημα. Έγινε viral η στιγμή που ακούστηκε ο Ζορμπάς, ακούστηκαν οι τρύπες. Μια αφιέρωση στην Ελλάδα του πολιτισμού, αυτό είπαν οι ίδιοι. Έγινε σεισμός, πραγματικός σεισμός. Μάλιστα κατεγράφει και από το σεισμογράφο στο Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το Αστεροσκοπείο Αθηνών, κατέγραψε δονήσεις. Απίστευτες δονήσεις. Σαν να έγινε πραγματικός σεισμός. Γιατί είναι ένα φαινόμενο που σχετίζεται με δονήσεις που προκαλούνται όταν δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι κινούνται ταυτόχρονα στον ίδιο ρυθμό. Έτσι, 85.000 κόσμος έδωσε το παρόν. Μιλάμε ότι ήταν ένα φαντασμαγορικό σοου. Και φυσικά έτσι μεγάλη τιμή να ξεκινήσει το συγκρότημα αυτό την ευρωπαϊκή του, έτσι, τις ευρωπαϊκές του συναυλίες εδώ από την Ελλάδα. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι μερικοί στεναχωρήθηκαν διότι 10.000 κόσμος περίμενε απ' έξω. Συνήθως στις συναυλίες, τα ξέρεις καλύτερα Ηλία μου από μένα, κάποια στιγμή περνάει η ώρα, ανοίγουν και οι πόρτες.
1: Τελειώσαμε.
0: Γιατί όμως ρε Ηλία? Ο κόσμος τώρα, η αλήθεια είναι ότι απογοητεύτηκε αυτό. Περίμενα ότι στο τέλος, ρε παιδί μου, κάποια στιγμή θα μπορέσουν και αυτοί να μπουν, έτσι να δουν από κοντά έτσι τον κόσμο. Τελικά δεν έγινε κάτι τέτοιο. Απλά ενώθηκαν οι άνθρωποι καθώς έφευγαν με αυτούς που ήταν ήδη έξω. Υπήρχε ενθουσιασμός και έξω, γιατί η αλήθεια είναι ότι η ηχητική εγκατάσταση, όλο αυτό το σύστημα που είχε δημιουργηθεί εκεί ήταν...
1: Εγώ πάντως έχω ακούσει ότι ο ήχος δεν ήταν και τόσο καλός. Αυτό έχω ακούσει.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα να πούμε, ναι, γιατί τώρα έχουν ακουστεί δύο εκδοχές. Η πρώτη εκδοχή είναι ότι αυτό είναι ήταν μια φαντασμαγορική συναυλία. Περιμένω το Δημήτρη τον Κύρκο να μας τα πει που ήταν μέσα. Το δικό μας τον ηχολήπτη εδώ, τον προϊστάμενο των ηχολήπτων, τον αγαπημένο μας Δημήτρη, ο οποίος ήταν μέσα στη συναυλία, να μας δώσει όλο το ρεπορτάζ για το πώς ήτανε. Λοιπόν, αυτό που ακούγεται, εγώ αυτό που είδα στα φόρουμ θα πω, έτσι, γιατί δεν πήγα στη συναυλία, αυτό που είδα εγώ στα φόρουμ είναι ότι κάποιοι ήταν πραγματικά ενθουσιασμένοι για όλο αυτό που είδαν. Ήταν αυτό που περίμεναν. Κάποιοι άλλοι θεώρησαν ότι, έγραψαν δηλαδή στα social από ό,τι είδα, ότι έπαιξαν συνολικά 16 τραγούδια. Έτσι.
1: Ωραία.
0: Και σε αυτά τα 16 τραγούδια θεωρείται, ας πούμε, ότι ακούστηκε, ας πούμε, ότι ήταν πολύ ακριβό το εισιτήριο για αυτά τα τραγούδια. Δηλαδή για αυτή τη μια μισή, δύο ώρες και τα λοιπά, ήταν ακριβό το εισιτήριο. Έτσι. Ένα ήταν αυτό. Και δεύτερο είναι αυτό που είπες εσύ, ότι κάποιοι παραπονέθηκαν για τον ήχο άνθρωποι. Όχι αυτοί που ήταν μπροστά στην αρένα, τώρα εσύ τα ξέρεις πώς τα λένε αυτά τα σημεία εκεί. Πώς το λέγαμε την άλλη φορά, αυτό που είναι κοντά στους...
1: Το snake pit.
0: Ναι, αυτό. Αυτοί που ήταν πολύ κοντά, εντάξει, είχαν τρομερή επαφή και τα λοιπά. Αυτοί που ήταν αρκετά πίσω δεν είχαν τόσο καλή ακουστική, λένε. Εντάξει, οι απόψεις δίστανται. Τώρα αυτοί που ήταν μέσα ξέρουν πολύ καλύτερα. Πάντως η αλήθεια είναι ότι ήταν μια βραδιά που συγκέντρωσε πάρα πολύ κόσμο, 85.000 θεατές. Τώρα είναι ένα απίστευτο νούμερο. Απίστευτο. Ήταν μια μεγάλη παραγωγή, μια σπουδαία παραγωγή. Και βεβαίως η στιγμή που αφιέρωσαν τη συναυλία τους στο μικρό Σπύρο που δίνει τη μάχη του με τον καρκίνο, ήταν η στιγμή που έδωσε στον κόσμο αυτή το βροντερό, αυτό το παρατεταμένο χειροκρότημα. Ο μικρός Σπύρος, ο οποίος πήρε αυτόγραφα φυσικά και από τα τέσσερα μέρη του γκρουπ και από την πλευρά τους φυσικά η μπάντα αυτή, η φοβερή μπάντα, έπαιξε και τρύπες, δεν χωράς πουθενά. Ξεσήκωσε τον κόσμο με Ζορμπά, με Συρτάκι. Ήταν μια πολύ πολύ όμορφη βραδιά. Γενικά όλο το Σαββατοκύριακο είχε λίγο μετάλλικα, είχε και ποδόσφαιρο, είχε επιτυχίες κτλ. Ήταν ένα ωραίο Σαββατοκύριακο, το οποίο βέβαια είχε πολύ αφρικανική σκόνη, να τα λέμε και αυτά. Μας έχει λίγο τσακίσει. Και ήταν ένα Σαββατοκύριακο που είχε πάρα πολύ βγήκαν στους δρόμους. Χθες πραγματικά στους δρόμους της Αθήνας γινόταν το διαχώρητο. Όπου και αν βρισκόσουν είχε πάρα πολύ κίνηση, διότι ο καιρός ευνοούσε για κάτι τέτοιο. Και γενικότερα δηλαδή σε όλη την Ελλάδα, όχι μόνο στην Αττική, όλος ο κόσμος βγήκε για βόλτα. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο σήμερα τον καιρό. Παρόμοιος καιρός με χθες. Ο καιρός θα είναι και σήμερα, άρα δηλαδή έθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από βορειοδυτικές και σταδιακά από δυτικές διευθύνσεις και στην υπόλοιπη χώρα από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά στα πελάγια 6 με 4. Ηλιοφάνεια στην Αττική, άνεμη νότη 2 με 4 μποφόρη, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 28 βαθμούς Κελσίου παρακαλώ. Ενώ στην όμορφη αγαπημένη Θεσσαλονίκη προβλέπεται επίσης ηλιοφάνεια με θερμοκρασία να κυμαίνεται από 14 έως 27. Στα Επτάνησα 14 έως 26. Νησιά Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 13 έως 26. Στην όμορφη Κρήτη θα φτάσει λέει μέχρι και 32 βαθμούς. Αλλά έχει και αφρικανική σκόνη. Τα πάμε αυτά. Λοιπόν, προτείνω να πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, να ακούσουμε και πολύ ωραία μουσική. Και αμέσως μετά και πάλι εδώ, διότι έχουμε πάρα πολλά νέα. Έχει έρθει και ο 70χρονος, ο άνθρωπος που ήταν μέσα στο κουρασγυρόπλιο, που είχαμε τα κρούσματα με τον Χανταϊό. Θα έχουμε ρεπορτάζ και γι' αυτό. Έφτασε στις 3.30 τα ξημερώματα στο Αττικό νοσοκομείο. Θα μας τα πούνε όλα οι ρεπόρτερ μας σε πολύ λίγα λεπτά. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και επαναρχόμαστε.

0: On Time Σαββατοκύριακο. Μην ξεχάσετε και αυτή την εβδομάδα το ραντεβού μας στα περίπτερα. On Time Σαββατοκύριακο. Την αγοράζεις το Σάββατο ή την Κυριακή και έχεις εφημερίδα για μια ολόκληρη εβδομάδα. On Time Σαββατοκύριακο. Ραντεβού στα περίπτερα με 1 ευρώ και 30 λεπτά.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Πάει λίγος καιρός που φαινόσουν αλλιώς.

Την καλημέρα μας, την αγάπη μας, την κυρία Δανάη που μας πήρε τηλέφωνο από το Νέο Κόσμο, στη Λαμπρινή από το Μενίδη, στον αγαπημένο μας ακροατή τον κύριο Σπύρο από τη Χίο, στην Έλενα, την αγαπημένη μας Έλενα, που μας έστειλε και μια πολύ ωραία φωτογραφία με ένα πρωινό καφεδάκι ελληνικό, παρακαλώ, σε πορσελάνινο, έτσι, πώς το λένε, φλετζανάκι. Καλημέρα. Καλή εβδομάδα με υγεία και χαρά. Καλημέρα σε ολόκληρη την παρέα των παραπολιτικών. Κερνάω καφεδάκι με πολύ αγάπη.

Λοιπόν, και επειδή μιλήσαμε νωρίτερα για τους Μετάλλικα και για το ότι παίξανε τρύπες και τα λοιπά και προκάλεσαν έτσι σεισμό, πραγματικό σεισμό, για να πάμε να πάρουμε μια ηχητική γεύση από τους Μετάλλικα.

0: Λοιπόν, αυτή ήταν η Μετάλλικα. Εντάξει, κάποιοι λέγανε και για παραφωνίες τώρα. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι. Εντάξει, εγώ δεν είμαι και ειδική να σας πω την αλήθεια, αλλά σε κάθε περίπτωση Μετάλλικα είναι αυτή. Παίξανε όπως με το δικό τους μοναδικό τρόπο. Έτσι, τουλάχιστον τα δικά τους τραγούδια είναι τραγούδια που έχουν αφήσει εποχή. Τώρα για το σιρτάκι που δεν ήταν, ας πούμε, και ακριβώς σιρτάκι και ήταν λίγο metal σιρτάκι. Εντάξει, μη στραβοκοιτάς εσύ, Σελίμα. Στραβοκοιτάς. Τι να κάνουμε τώρα. Εντάξει, αυτό γούστα είναι αυτά. Εσένα ποια είναι τα... Ποιο είναι το αγαπημένο σου? Υπάρχει κάποιο έτσι αγαπημένο metal συγκρότημα?
1: Metal.
0: Ναι. Πες μας, υπάρχει κάποιο συγκρότημα που... Ρε παιδί μου, έρχονται, σε λίγες μέρες έρχονται οι Iron Maiden. Ποιοι έρχονται? Οι Iron Maiden, καλά δεν λέω, ναι.
1: Κοίταξε, να σου πω κάτι, Ρεσέρι. Εγώ είμαι από τους ευλογημένους που έχουν δει ή έχουν ακούσει αυτά τα συγκροτήματα στην ακμή τους.
0: Ναι.
1: Τι εννοώ ακμή? Ακμή.
0: Εντάξει, τώρα η αλήθεια είναι η Μετάλλικα ήταν εκεί πριν από 30 χρόνια.
1: Αν έλεγε, α πούμε, στους Μετάλλικα πριν 5 χρόνια, 6, 7, 10 θα σου πω εγώ.
0: Ναι.
1: Να έρθουν στην Ελλάδα, αν και η Μετάλλικα είναι οι μόνοι που έχουν έρθει.
0: 5 φορές.
1: Έτσι, ναι. Έτσι, αλλά αν έλεγε όλα αυτά τα μεγάλα συγκροτήματα να έρθουν στην Ελλάδα, θα σου λέγανε ότι δεν γίνεται, ας πούμε, έτσι. Ξαφνικά τώρα, εγώ δεν είμαι πολύ σύμφωνος με την όλη κατάσταση του ότι ας πάμε τώρα και στην Ελλάδα που και να παίξουμε και οι φίλοι μας από την Ελλάδα και 10 χρόνια πριν που ήσουν. Και 20 πριν.
0: Που μα το έχουν έρθει αυτοί πράγμα. Όμως τώρα.
1: Ναι, η Μετάλλικα, ναι ρε παιδί μου, αλλά σου λέω ότι όλα αυτά τα μεγάλα συγκροτήματα ναι. πλέον είναι αυτό που λέμε, ότι έχει μπει περισσότερο το marketing στην όλη κατάσταση, στην όλη ιστορία, και πλέον είναι πιο ανοιχτά τα πράγματα, και αυτό αποδεικνύεται από το ότι η Μετάλλικα, ας πούμε, παίξανε ζορμπά, παίξανε τρύπες,
0: ναι.
1: τέτοια πράγματα. Δεν υπήρχε περίπτωση να δεχτούν να βάλουν στο ρεπερτόριό τους τέτοια πράγματα παλιότερα, ας πούμε. Έτσι, κατάλαβες? Και καταλαβαίνω ότι μερικοί θα πούνε τώρα, το στενόμυαλο, τον πορωμένο και όλα αυτά. Και όπως είπες πριν πολύ καλά, όλα αυτά, παιδιά, είναι γούστα.
0: Ναι, γούστα.
1: Έτσι,
0: ναι,
1: είναι επιλογές, είναι αποφάσεις.
0: Βέβαια.
1: Okay. Αυτό τώρα να το...
0: Εντάξει, εγώ, ας πούμε, παραδείγματος χάρη, Μετάλλικα δεν μπορώ να πω ότι δεν θα πήγαινα, ας πούμε, στη συναυλία, όπως και δεν πήγα, αλλά έχω 2-3 τραγούδια, ας πούμε, που μου αρέσουν, αλλά δεν μπορεί να πεις ότι γνωρίζω καλά τη μουσική τους κτλ. 2-3 τραγούδια, έτσι... Πριν από 30 χρόνια που είχαν βγει, το Nothing Else Matters, ξέρω εγώ, το Enter Sandman και κάτι, κανένα δυο άλλα. Αλλά δεν είναι να σου πω τώρα ότι είμαι και γνώστρια, ας πούμε.
1: Για θα σου πω και έτσι, για να το χοντρίνουμε και λιγάκι, ας πούμε. Πριν από κάμποσα χρόνια δεν θα έβλεπες να σηκώνεται κινητό για να κινηματογραφήσει.
0: Μα δεν έχει, δεν είχαν πριν από κάμποσα χρόνια
1: κινητό. Πώς το λένε, πριν 5 χρόνια, 6, ας πούμε, θα το βλέπεις αυτό το πράγμα? Εγώ θεωρώ πως όχι. Εγώ αυτό που είχα ζήσει από τους Μετάλλικα στο Terra Vibe όταν είχα πάει, δεν υπήρχε αυτό το πράγμα. Ήταν όλοι εκεί. Το βλέμμα ήταν καρφωμένο εκεί, να εντυπωθεί στο μυαλό σου.
0: Ναι. Καλά, αυτό είναι και σημείο των καιρών όμως. Μην το, το βλέπουμε. Είναι σημείο των καιρών. Δηλαδή, παλιά ο άλλος πήγαινε στη συναυλία, ξέρω εγώ, και ήταν αφοσιωμένος απόλυτα σε αυτό που βλέπει, σε αυτό που ζει, χωρίς να μπαίνει στη διαδικασία τώρα να σηκώσει κινητό. Τώρα έχει αλλάξει λίγο τώρα, αφού. Εντάξει. Το κινητό πια είναι η προέκταση του χεριού μας.
1: Ναι, βρε λοιπόν, κορίτσι μου, δεν αντιλέγω και δεν είμαι από αυτούς που θα σου πούνε, ξέρω ότι θα σου κούνε στο δάχτυλο, αλλά αναφέρω τα πράγματα επειδή με ρώτησες.
0: Ναι.
1: Τα πράγματα για τα οποία εγώ πλέον δεν πηγαίνω, ας πούμε, σε συναυλίες. Δηλαδή, προτιμώ, θα σου πω το εξής. Προτιμώ να πάω να δω μια μπάντα που ξεκινάει τώρα. Θα το διασκεδάσω πολύ περισσότερο.
0: Πολύ ενδιαφέρουσα παρατήρηση. Κράτα, γιατί θα το συνεχίσουμε την κουβέντα. Θα πάμε λίγο στο Σπύρο τον Δαρσινό, τον καλό μας συνάδελφο, τον αστυνομικό συντάκτη εδώ από τα Παροπολιτικά, να μας δώσει μια εικόνα με τον 70χρονο άνθρωπο, ο οποίος έφτασε στο Αττικό νοσοκομείο στις 3:30, πριν από 2 ώρες. Καλό ξημέρωμα, Σπύρο μου. Καλημέρα.
2: Καλό ξημέρωμα. Καλημέρα. Είμαστε εδώ στο Αττικό, που γύρω στις 3:30 αφήθη το νοσοκομιακό όχημα με τον 70χρονο. Να πούμε πως, να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, ήταν γύρω στις 3 η ώρα που αφήθη στο αεροδρόμιο, στο στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ελευσίνας, η πτήση T27 της πολεμικής αεροπορίας, η οποία πέταξε μέχρι το Αϊτχόφεν προκειμένου της Ολλανδίας, προκειμένου να μεταφέρει τον 70χρονο. Θυμίζουμε πως ο 70χρονος ταξίδευσε προγενέστερα από την Τενερίφη προς την Ολλανδική πόλη με σκοπό τον επαναπατρισμό του εδώ στην Ελλάδα. Να πούμε πως λήφθηκαν όλα τα μέτρα ασφαλείας και βεβαίως κυρίως τα υγειονομικά, καθότι θυμίζουμε πως ο 70χρονος ήταν επιβάτης του περίφημου κουραζιερόπλου, όπου εντοπίστηκε αυτός ο σπάνιος, είναι αλήθεια, ιός, το χανταϊός.
0: Και θανατηφόρος, έτσι, έχουμε ήδη τρεις νεκρούς και αρκετά κρούσματα και έχει σημάνει συναγερμός, η αλήθεια είναι. Είναι κάτι περίεργο, μας θυμίζει λίγο εποχές, εσύ τώρα Σπύρο που βρέθηκες εκεί στο Αττικό νοσοκομείο, νομίζω ότι ήρθανε ξανά μπροστά σου εικόνες κορονοϊού, σωστά?
2: Η αλήθεια είναι ότι μέχρι στιγμής δεν έχουμε τέτοιες εικόνες οι οποίες να υποδηλώνουν μεγάλη κινητοποίηση.
0: Γιατί εχθές που ξεκίνησε όλη αυτή η διαδικασία να φύγουν τα κρούσματα, να φύγει τέλος πάντων ο κόσμος, τα 150 άτομα, να φύγουν να πάνε με πτήσεις κτλ. Τα μέτρα ήταν δρακόντια. Δηλαδή είδαμε πάλι και πάλι ανθρώπους με τις στολές αυτές τις περίεργες που είχαν τότε στον κορονοϊό, που μας προκαλούσε και ένα τρόμο. Τώρα εδώ ο συγκεκριμένος άνθρωπος, ο 70χρονος, δεν είναι καν κρούσμα, έτσι, να το πούμε αυτό, να το ξεκαθαρίσουμε, να μην δημιουργείται και ανησυχία στον κόσμο, γιατί και αυτός ο άνθρωπος είναι ένας συμπολίτης μας, ο οποίος ξαφνικά βρέθηκε τώρα εκεί και εντάξει, πρέπει να μείνει, πόσες μέρες, 45, Σπύρο?
2: 45 ημέρες υπαγορεύει το πρωτόκολλο, που θα πρέπει να παραμείνει σε θάλαμο αρνητικής πίεσης. Είναι ο θάλαμος τον οποίο γνωρίσαμε όντως κατά την περίοδο του κορονοϊού. Δεν επιτρέπει την εξαγωγή αέρα στο περιβάλλον παρά μόνο μέσα από ειδικά φίλτρα, έτσι, λόγω για την προστασία τόσο των υγειονομικών αλλά και την προστασία του υπόλοιπου πληθυσμού. Να πούμε, όπως ανέφερες και εσύ, ότι όντως είναι ασυμπτωματικός ο 70χρονος, χέρι άκρας υγείας, δεν φαίνεται να νοσεί, αλλά σε αυτό ας περιμένουμε λίγο και τις εξετάσεις που αναμένεται να πραγματοποιηθούν, καθότι έχουμε και πρόσφατο παράδειγμα πως ένας από τους Γάλλους, ο οποίος διεκομίστηκε αυτός στην πατρίδα του, σε νοσοκομείο της πατρίδας του, διαπιστώθηκε μετά από πολλές μέρες πως είναι φορέας του χανταϊού. Επομένως, ναι, θα πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί. Οι γιατροί θα πρέπει να μας δώσουν τις σχετικές απαντήσεις για το αν θα πρέπει να υπάρχει ανησυχία ή όχι. Τώρα, όσον αφορά τα μέτρα που αναφέρθηκες προηγουμένως, ναι, όντως και ναι, εδώ οι διασώστες, οι δύο διασώστες οι οποίοι ήταν μέσα στο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, όντως φορούσαν και αυτοί τις γνωστές αυτές, τις νόρυμες λευκές
0: στολές. Για στολές, ναι, ναι, ναι. Mm-hmm.
2: Ενώ αντίστοιχα μέτρα έλαβαν και ο ειδικός γιατρός, ο οποίος συνόδευσε τον 70χρονο από το Αϊντχόφεν μέχρι την Λευσίνα, όπως και ο υγειονομικός, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες στην πτήση βρισκόταν και ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ, το Δωρής Βασιλακόπουλος.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σπύρο μου. Καλή συνέχεια. Καλή δύναμη.

0: Στον Αλφα μίλησε και ο Στέλιος Λουκίδης, ο καθηγητής πνευμολογίας, για το θέμα αυτό. Να τον ακούσουμε.
1: Αυτός είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ασυμπτωματικός, δεν νοσεί κιόλας, έτσι κι αλλιώς. Είναι μια επαφή η οποία θα πρέπει δυστυχώς για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα να εχνηλατηθεί. Αυτό είναι και το μεγάλο, ας το θέλετε, η μεγάλη διαφορά που έχει ο ιός Χάντα, ότι έχει ένα χρόνο για να νοσήσει κάποιος ή να εκδηλώσει συμπτώματα που μπορεί να είναι μακρύς, άρα θα πρέπει να είναι σε πιο στενή παρακολούθηση σε αυτό το μεγάλο χρονικό διάστημα. Σε σύγκριση με τους γνωστούς ιούς που ξέρουμε, της γρήπης, του κορονοϊού, που ο χρόνος από την επαφή μέχρι την νόση ήταν πάρα πολύ σύντομος. 6 εβδομάδες είναι αυτό που αναφέρει η Διεθνής Βιβλιογραφία για την παρακολούθηση και εμφάνιση συμπτωμάτων. Για το συγκεκριμένο στέλεχος το οποίο συζητάμε, τον Άνδεον, ότι αυτό για να γίνει από άνθρωπο σε άνθρωπο δεν είναι απίθανο, αλλά απαιτεί μία παρατεταμένη και στενή επαφή. Άρα είναι τελείως διαφορετικό, αν θέλετε, το υπόβαθρο σε σχέση με τους ιούς που γνωρίζουμε. Μιλάμε για παρατεταμένη και στενή, και καταλαβαίνετε ότι αυτό το πράγμα συνέβη το συγκεκριμένο κρουαζιερόπλοιο, γιατί ήταν επί πολλές μέρες μαζί και πολύ πιθανότατα βρισκόντουσαν και πάρα πολλές ώρες μαζί οι άνθρωποι αυτοί που υπήρχαν μέσα. Άρα αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό το οποίο μειώνει κατά μεγάλο ποσοστό αυτό που λέμε την ενδημικότητα, την επιδημικότητα μάλλον, και πολύ περισσότερο την πανδημικότητα αυτού του ιού.
0: Μάλιστα, κατατοπιστικός λοιπόν ο κύριος Λουκίδης, ο κύριος καθηγητής, για το θέμα αυτό. Εντάξει, δεν χρειάζεται πανικός, χρειάζεται ψυχραιμία. Άλλωστε με τον κορονοϊό νομίζω τα είχαμε δει όλα. Οπότε θυμάστε τότε εκείνη την περίοδο που είχε φτάσει το πρώτο κρούσμα στην Ελλάδα και ήταν μια γυναίκα, θυμάμαι, που είχε ταξιδέψει στην γειτονική Ιταλία και τα λοιπά, και πόσο δύσκολο ήταν για αυτή που θεωρείταν το κρούσμα 0 και τα λοιπά, και πόσο έτσι και ήταν πιεστικά τα πράγματα, πολύ πιεστικά και αγχωτικά για την γυναίκα αυτή, και μάλιστα λίγο καιρό μετά είχε δώσει και συνέντευξη για το πόσο δύσκολα ήταν και πόσο δύσκολα πέρασε. Όχι η ίδια ως κρούσμα, γιατί η ίδια νόσησε και το πέρασε έτσι σε 10 μέρες. Η γυναίκα είχε βγει αρνητική. Αλλά επειδή ακριβώς ήταν το πρώτο κρούσμα στην Ελλάδα, όλα τα μέσα, όλα τα βλέμματα είχαν στραφεί πάνω τους και ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Εδώ τώρα σε αυτή την περίπτωση, καταρχάς υπάρχει γνώση. Ο κορονοϊός μας έχει διδάξει αρκετά πράγματα. Και ο άνθρωπος αυτός φυσικά δεν νοσεί, έτσι. Είναι, απλά ήταν ένας από τους επιβαίνοντες του κρουαζιερόπουλου αυτού, το οποίο κρουαζιερόπουλο φυσικά προκάλεσε παγκόσμιο συναγερμό, διότι χθες έγινε ολόκληρη επιχείρηση. Στη δεύτερη ώρα της εκπομπής θα μας μιλήσει και ο Βασίλης ο Βενιζέλος, ο καλός μου συνάδελφος από το ιατρικό ρεπορτάζ, να μας δώσει όλη την διαδρομή, τι ακριβώς συνέβη, πώς ξεκίνησε όλα αυτά κτλ. Λοιπόν, υπάρχουν πάρα πολλά θέματα γι' αυτό. Λοιπόν, πάμε να αλλάξουμε λίγο θέμα. Να πούμε λίγο, επειδή ανεβαίνει η θερμοκρασία και σιγά σιγά ο κόσμος πάει στις παραλίες, τώρα όχι εμείς που είμαστε έτσι και κρυώνουμε λίγο παραπάνω, αυτοί που είναι λίγο πιο θαλαλέοι βγαίνουν στις παραλίες. Βγήκαν λοιπόν οι πρώτοι στις παραλίες και τι είδαν, τα ματάκια τους, ωραίες τιμές στις ξαπλώστρες. Κάτι τιμές που να σου φεύγει δηλαδή το κεφάλι, να μένεις ας πούμε καραφλός, να λες Παναγία μου τώρα για μια βουτιά ας πούμε πόσο θα δώσω, όλο το μεροκάματο ή και το... τις επόμενες μέρες στο μεροκάματο. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι γίνεται με το κόστος στις οργανωμένες παραλίες.
2: Περνάμε πάρα πολύ ωραία, είναι το πρώτο μας μπάνιο, το απολαμβάνουμε. Βέβαια, το να ερχόμαστε σε μια οργανωμένη παραλία πρέπει να το υπολογίζουμε κάπου στα 120 με 130 ευρώ. Είναι η ξαπλώστρωση, η είσοδος, τα καφεδάκια μας, τα snacks, όλα αυτά εντάξει, στοιχίζουν.
3: Ήταν 40 ευρώ η ξαπλώστρες, ήταν το εισιτήριο και σίγουρα θα φάμε και θα πιούμε και όλα αυτά. Το ένα εκατοστάρικο θα το φάμε, νομίζω, ναι. Δεν είναι και τόσο εύκολο, η αλήθεια είναι. Αλλά εντάξει, όταν έχεις και ένα παιδί, λες, θα ίσως κόψω από κάτι άλλο για να έρθω και την Κυριακή να κάνω τον μπάνιο και να τα ευχαριστηθούμε λίγο όλα αυτά.
4: Είναι δύσκολο και είναι κάτι το οποίο δεν μπορείς να το κάνεις πολύ συχνά. Αν βάλουμε την ξαπλώστρα, αν βάλουμε την είσοδο, αν βάλουμε την κατανάλωση που θα κάνεις όλη την ημέρα να πάρεις κάτι να πιείς, να φας, πρέπει να υπολογίσεις με 100 ευρώ σίγουρα.
5: Στις οργανωμένες είναι ακριβά, γιατί πληρώνεις και την είσοδο και την ξαπλώστρα, οπότε ανεβαίνει το κόστος. Εντάξει, δεν μπορεί να το κάνεις αυτό κάθε μέρα, εννοείται.
6: 12 και 12 είσοδο που είναι να μπεις εδώ πέρα, κάνουμε 24. Βάλει και τις ξαπλώσεις, πόσο είναι. 30 εξαπλώστρες, πάρουμε και ένα κοκτέιλ, κάτι να φάμε, πάει 70-80 σίγουρα.
7: Συν καφέδες, νερά, όσες ώρες καθίσεις στη θάλασσα, σίγουρα θα χρειαστεί κάτι. Είναι αρκετά αυξημένο το κόστος, δηλαδή μπορεί να είναι και 30 ευρώ το άτομο.
0: Αλήθεια τώρα, 100 ευρώ για ένα μπάνιο.
8: Εγώ δεν τα δίνω.
0: Όχι, ποτέ. Αρνούμε. Αρνούμε. Τώρα επειδή έχω γεννηθεί σε μέρος με θάλασσα, επειδή είναι έτσι η αντίληψή μου, δεν ξέρω, 100 ευρώ. 100 ευρώ για ένα μπάνιο, αλήθεια τώρα. 30 ευρώ λέει το άτομο. Τι λέτε ρε παιδιά, σοβαρά μιλάμε. Στην Ελλαδάρα, με τις χιλιάδες παραλίες, αμέτρητες παραλίες, θα πάμε να δώσουμε 100 ευρώ. Σε ποιους απευθύνονται, αλήθεια τώρα.
8: Είδες όμως ότι μία στο τόσο θα το κάνει ο άλλος το. Θα πάει,
0: μία φορά να σου δώσω, ναι.
8: Θα πάει.
0: Μία φορά το μήνα.
8: Ναι, μία ο ένας, μία ο άλλος, μία από εδώ, μία από εκεί, να τα...
0: Ναι.
8: Τα καθεστώτα.
0: Τι να πω.
8: Ενώντας ότι...
0: Σημεία των καιρών είναι και αυτό. Σημεία των καιρών.
8: Πολλά σημεία των καιρών μαζευτεί.
0: Πολλά μας έχουν μαζευτεί. Γιατί έχω τώρα, σας παίξαμε τώρα τις ψυχαπλώστρες. Θα πάρουμε διάλειμμα και μετά θα πούμε λίγο για το παγωτάκι, γιατί δεν μας βλέπω καλά. Ούτε
8: σπίτι, παιδιά, παγωτάκι, συνταγές άπειρες.
0: Ξέρεις και με συνταγή.
8: Με παγωτομηχανή, χωρίς παγωτομηχανή, ό,τι θέλετε.
0: Ναι.
8: Και ξέρεις και τι βάζεις μέσα.
0: Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις. Πάμε να ακούσουμε ωραία μουσική που έχει βάλει ο Βασίλης ο Κρυμπάς. Και επαναρχόμαστε. Την αγάπη μας, τα φιλιά μας. Στείλτε μας μηνύματα radio@parapolitika.gr 2-11-10-80-8-80. Πάρτε μας τηλέφωνο, στείλτε μας τα μηνύματα. Να πούμε έτσι ωραίες καλημέρες. Να ξεκινήσει όμορφα και χαρούμενα αυτή η καινούργια βδομαδούλα.

θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.

Την αγάπη μας, τα φιλιά μας, την κυρία Ζωή που μας έστειλε το τηλέφωνο. Μας έστειλε το μήνυμά της μέσω της Σταυρούλας. Μας πήρε τηλέφωνο στο 211-10-88-80 και μας έστειλε μια γλυκιά και όμορφη καλημέρα. Να είστε καλά, κυρία Ζωή, ό,τι καλύτερο.

0: Την καλημέρα μας, την αγάπη μας, τα φιλιά μας, τον Νικόλα που έστειλε το μήνυμά του. Φτιάχνω το καφεδάκι μου, λέει, και σας ακούω. Να είσαι καλά, φίλε μου. Καλημέρα, καλή εβδομάδα να έχεις κι εσύ. Ό,τι καλύτερο. Ο Μάικ στέλνει το μήνυμά του. Λέει, άμα ήταν, λέει, να ακούσω, λέει, Ζορμπά και τρύπες, λέει, θα βλέπα YouTube. Δεν του αρέσουν οι Μετάλλικα. Αυτό καταλάβαμε. Εντάξει, παιδιά, γούστα είναι αυτά. Σημασία έχει ότι 85.000 κόσμος βρέθηκε εκεί, πλήρωσε εισιτήριο. Και αυτό δείχνει ότι η Μετάλλικα, εντάξει, μπορεί εμείς τώρα εδώ έτσι όπως είμαστε τώρα, να μην είμαστε, ρε παιδί μου, και αυτό που λέμε full, αλλά δεν πάβει να είναι ένα συγκρότημα το οποίο συγκέντρωσε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Δηλαδή πέρσι τέτοια εποχή θυμάμαι ότι έβγαιναν τα εισιτήρια και έγινε ο κακός χαμός. Και φάνηκε δηλαδή και από την συμμετοχή. Καλή Δευτερούλα, καλή εβδομαδούλα από την όμορφη Μελβούρνη. Ο φίλος μας ο Τζιμ στέλνει το μήνυμά του. Γεια σου Τζιμ, ό,τι καλύτερο σου εύχομαι. Λοιπόν, λέγαμε για το παγωτό, λέγαμε για τις παραλίες. Και τώρα πάμε να πούμε λίγο για το παγωτάκι, το ωραίο το παγωτάκι.
1: Τι έγινε με το παγωτάκι?
0: Με το παγωτάκι είπαμε πριν για τις παραλίες ότι 100 ευρώ ένα μπάνιο κοστίζει και τα λοιπά. Τώρα τη βλέπω την μπάλα να απογειώνεται. Θα παίρνουμε μισή μπάλα παγωτό.
1: Πόσο πήγε, παιδί?
0: Τι πόσο πήγε, θα ανέβει. Μέσα στον Ιούνιο λέει έρχονται να τιμήσει και στο παγωτό.
1: Και στο παγωτό.
0: Ναι, και στο παγωτό. Θες να ακούσουμε τι λέει ο κόσμος? Για να πάρουμε μία. Τι αλφα κοστίζει το παγωτό.
1: Μάλιστα.
0: Κοστίζει, για... κοστίζει αδερφέ μου, κοστίζει.
2: Άμα θέλω να φάω θα φάω, αλλά όχι συχνά. Λογικά όπως όλα έχει αυξηθεί και το παγωτό. Πλέον οι τιμές είναι πιο τσιμπημένες.
3: Ήρθε η ώρα, άνοιξε και ο καιρός κιόλας και τώρα ζητάνε. Τα παιδιά όμως δεν μπορείς να τους αστερήσεις.
4: Ο κόσμος ξεκίνησε πάρα πολύ δυναμικά. Παρασκευή σαν Κυριακή γίνεται χαμός. Ο κόσμος θα πάρει για το παιδί του γιατί θέλει να φάει ποιότητα και καλό παγωτό. Οπότε θα πάρει για το παιδί του και για το σπίτι.
5: Α, ωραία, οπότε θα κάνουμε και δίαιτα.
6: Γιατί τι δεν αυξάνεται? Εμείς θα τρώμε όσο μπορούμε. Άμα δεν μπορούμε δεν θα τρώμε. Τι να κάνουμε έτσι όπως έγινε?
4: 40 γεύσεις, χειροποίητα. Στο εργαστήριό μας γίνονται όλα με φρέσκα υλικά. Και γι' αυτό λέμε για την τιμή. Ότι δεν εισπέρνεις.
7: Όταν οι πρώτες ύλες και γενικά όλα τα προϊόντα έχουν ξεφύγει στην αγορά και το παγωτό θα γίνει ακριβό. Και όταν είναι χειροποίητο η τέχνη πληρώνεται.
8: Ναι, αλλά για τα παιδιά θα το πάρετε.
7: Φυσικά. Για άλλα τόσα.
9: Δύο γεύσεις στο μικρό του χωνάκι. 3 ευρώ. Δεν θα παίρνουμε τόσο συχνά προφανώς. Όχι ότι παίρνουμε και τώρα τόσο συχνά.
0: Άμα φτάσει 3 ευρώ η μπάλα, μας βλέπω... με μία. Να μένω.
1: Με μία μπαλά να μένω.
0: Άσε τις γεύσεις. Άσε τις γεύσεις.
1: Θα μείνουμε με μία μπαλά.
0: Έτσι. Λοιπόν, αυτό το τραγούδι είναι αφιερωμένο σε όλους τους αγαπημένους φίλους οδηγούς ταξί, επαγγελματίες. Με πολύ αγάπη, σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ο Στράτος Διονυσίου.

έλαμψη στις πίστες, έλαμψη στη δισκογραφία. Ένας από τους κορυφαίους ερμηνευτές του λαϊκού και ελαφρολαϊκού τραγουδιού, με πολύ όμορφη φωνή, στιβαρή, δυνατή, με μεγάλες διαχρονικές επιτυχίες. Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή, άφησε πίσω του όμως μια σπουδαία οικογένεια και φυσικά τα παιδιά του, τα οποία συνεχίζουν αυτή την πολύ μεγάλη καριέρα. Τον Άγγελο και φυσικά και τον αδερφό του, που και οι δύο έχουν κάνει πολύ μεγάλες επιτυχίες και έχουν και αυτοί εξίσου πολύ ωραία φωνή σαν τον πατέρα τους. Να ακούσουμε λοιπόν αυτό το ωραίο τραγούδι, να μας θυμίσει λίγο άλλες εποχές, και μετά να πάμε στην ώρα.

0: Τώρα είναι 6.
1: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό!
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό!
2: Πάλι μισό!
3: Μισό! Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.

Καλημέρα, καλημέρα αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι εδώ από τα Παραπολιτικά, από τους 90,1. Το ρολόι δείχνει 6 και 4 πρώτα λεπτά. Καλή γλυκιά και όμορφη Δευτερούλα. Καλή εβδομάδα να έχετε. Εσείς που βρίσκεστε αυτή την ώρα στο δρόμο, πηγαίνετε προς τις δουλειές σας ή επιστρέφετε μετά από μια δύσκολη νυχτερινή βάρδια. Να είστε καλά. Καλή δύναμη σε όλους. Να σε καλά Ματίνα μου, η Ματίνα από τη Ζάκυνθο που μας έστειλε το μήνυμά της. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, μου έφτιαξε τη διάθεση λέει με το τραγούδι, με το Μαργαρίτα. Ωραίο το Μαργαρίτα. Μέλισσες, Μάστορας. Γενικά όλα τα τραγούδια εδώ που βάζουμε στην εκπομπή είναι ένα προς ένα επιλεγμένα από τον Βασίλη τον Γκριμπά, έτσι ο οποίος φροντίζει την κάθε λεπτομέρεια. Λοιπόν, Νέρη Πανάγου στο μικρόφωνο, μαζί σας μέχρι και τις 7. Ο κύριος Παναγιώτης Χάλαρης έχει έρθει απέναντί μου στον ήχο. Καλημέρα Παναγιώτη μου, καλή εβδομάδα να έχουμε. Η κυρία Σταυρούλα Γιαννούτσου παραμένει εδώ στις επάλξεις στο 211 10 80 8 80. Ό,τι θέλετε πάρτε μας ένα τηλεφωνάκι να μας πείτε μια ωραία καλημέρα. Η Όλγα Καλατζή και ο Παναγιώτης Κάτσιος συνδράμουν δημοσιογραφικά στην εκπομπή. Και η πρωινή αφετηρία είναι σε πλήρη εξέλιξη. Ο καιρός ήταν πάρα πολύ καλός, είτε είσαι στα βόρεια, είτε στα νότια, είτε ανατολικά, είτε δυτικά της ελληνικής επικράτειας. Σήμερα έρχεται έτσι μια ζεστή ημέρα, με αρκετή όμως αφρικανική σκόνη, που μας ταλαιπωρεί, αλήθεια είναι, τις τελευταίες μέρες.

0: λέμε για εσάς που βρίσκεστε στον δρόμο. Τι συναντάει κάποιος που βρίσκεται στον δρόμο συχνά πυκνά, μη σας πω συνεχώς και καθημερινά, σε όποιο διόδια. Τι? Ζώα, λέει. Λοιπόν, συναντάει λοιπόν και από αυτά, σωστά, ναι. Συναντάει λοιπόν και πάρα πολλές λακκούβες. Τα παλιά τα χρόνια, όταν έρχονταν εκλογές, ρίχνανε λίγο πίσα. Καταλάβαινες, ρε παιδί μου, τώρα ότι έρχονται εκλογές από την πίσα που έπεφτε. Στρώνανε το δρόμο, έλεγες εσύ, α, εντάξει, έχουμε εκλογές. Τώρα όχι, δεν το καταλαβαίνεις από αυτό. Τώρα το απλά το υπολογίζεις, το σκέφτεσαι με κάτι άλλο. Άμα βλέπεις έτσι πολιτικούς σιγά σιγά να κόβουν βόλτες και τα λοιπά, να εμφανίζονται ένα αυτό, καταλαβαίνεις ότι έρχονται εκλογές. Οι λακκούβες όμως είναι και παραμένουν εδώ. Έχει κάνει ένα πολύ ωραίο ρεπορτάζ ο Α για τις λακκούβες. Πάμε να τα ακούσουμε.
1: Όπου και να πας, πιθανότερο είναι να βρεις λακκούβα παρά να σου στο δρόμο.
2: Δυστυχώς είναι η κατάσταση αφόρητη σε πολλούς δρόμους, πεζοδρόμια, λακκούβες. Η κατάσταση αφόρητη σε

0: είτε εναντίον σε κάθε περίπτωση του διαχειριστή του δρόμου.
1: Αυτά είναι. Να είσαι τώρα με ένα χαμηλωμένο αυτοκινητάκι, να έχεις όνειρο να πάρεις ένα ωραίο χαμηλωμένο αυτοκινητάκι από αυτά τα ωραία, τα μόρτικα, τα τσίφτικα, τα πώς τα λένε, τις γκόμενο παγίδες που λένε, να τα λέμε έτσι και απλά, κατανοητά, και ξαφνικά να σου κάτσει μια λακκούβα και να πας για μορτισέρ. Αυτό είναι, κατάλαβες. Εδώ είναι για τρακτέρ εδώ πέρα η ελληνική δρόμη. Θέλω να στείλω μια πολύ ωραία καλημέρα στο φίλο μας τον Νικόλα, ο οποίος μας έστειλε μια πολύ ωραία και σπάνια φωτογραφία. Δηλαδή είναι η Παναγιά Ξουνεστή, η οποία ήταν στο Μεσολόγγι την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά ο φίλος μας είναι μαζί με την Αποστολή και μας έστειλε μια πολύ όμορφη φωτογραφία, την Παναγίτσα Ξουνεστή, από το... έκαναν μια στάση οι Άγιοι Πατέρες στο Πλαγιάρι, και έτσι είχαμε, λέει, την ευκαιρία να προσκυνήσουμε και εμείς όλη τη χάρη της. Παναγία Ξενεστή, να είσαι καλά Νικόλα, σε ευχαριστούμε πολύ που μοιράστηκες μαζί μας αυτή την όμορφη φωτογραφία, την εικόνα της Παναγίας.

μια βόλτα στις εφημερίδες, να δούμε πώς αποτυπώνεται η επικαιρότητα στους τίτλους των βασικών εφημερίδων. Εφημερίδα απογευματινή, τέσσερις κινήσεις για υψηλότερες συντάξεις. Τι αλλάζει στο ασφαλιστικό μέσα στο 2026 και στο 2027. Κατάργηση της προσωρινής σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Μείωση ποσοστού κρατήσεων ασθενείας εισφορών. Μεγαλύτερα κίνητρα για όσους εργάζονται μετά την έξοδο. Για 600.000 υπόχρεους σβήνει η προσωπική διαφορά. Συναγερμός για τα πανωτά κρούσματα φυματίωση στη Δυτική Ελλάδα, παρακαλώ. 45 ημέρες καραντίνα στο Αττικό για τον Έλληνα Χόντιους. Επαφές υψηλού κινδύνου χαρακτήρισε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας τους επιβάτες του πλοίου που βιβάστηκαν στην Τενερίφη. Ο κάθετος διάδρομος φυσικού αερίου είναι εθνική προσπάθεια, Αλέξανδρος Εξάρχου. Κλειδώνουν για αρχή 4,5 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα LNG για την νότιο-ανατολική Ευρώπη, δηλώνει ο CEO του ομίλου Actor. Κρίσιμες συνομιλίες, η απάντηση του Ιράν στο σχέδιο Τραμπ για το τέλος του πολέμου, σε εξέλιξη το διπλωματικό παζάρι χωρίς να έχουν γίνει ακόμα γνωστές πολλές από τις λεπτομέρειες.

Εφημερίδα Τα Νέα. Το ντρόουν μίλησε, αποσυναρμολογήθηκε. Τι αποκαλύπτει η αποκρυπτογράφηση του μη επανδρωμένου σκάφους που εντοπίστηκε στη Λευκάδα? Είναι θέμα ωρών η σύνταξη του επίσημου πορίσματος από τους ειδικούς των ενόπλων δυνάμεων. Γιατί το Πεντάγωνο το θεωρεί θείο δώρο και έδωσε εντολές για έλεγχο χωρίς χρονοτριβή? Πού έγινε το φιλοφτερό με στόχο και την αντιγραφή της τεχνογνωσίας που προσφέρει? Τι έγινε με τα ενσωματωμένα εκρηκτικά που αφαιρέθηκαν? Χτενίζουν το Ιόνιο και για άλλες πλωτές βόμβες. Τραμπ και Σι, επικίνδυνη αποστολή στο Πεκίνο, ενώ το Ιράν απειλεί η Γαλλία, Βρετανία και κατέθεσε αντιπρόταση για τα πυρηνικά. Μετάλλικα στο ΟΑΚΑ, το γεωδυναμικό μέτρησε σεισμό. Παρασκήνιο, όταν Γρηγόρης Δημητριάδης προκαλεί, καρφώνει και προειδοποιεί. Ξεκινάει η καραντίνα, η δεύτερη φάση της επιχείρησης Κανταϊός, ο Έλληνας επιβάτης του Κουρασγερόπουλου στο νοσοκομείο Αττικών σε υποχρεωτική καραντίνα.

Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, σύνταξη από τα 58 με όφελος 90 ευρώ το μήνα, πλήρης οδηγός με αναλυτικούς πίνακες. Πλατφόρμα Μίδα, ψηφιακός φάκελος για όλα τα ακίνητα. Εκένωση για κρουαζιέρα του Χανταϊού στο Αττικό, ο Έλληνας. Υπερθέαμα στο ΟΑΚΑ, σεισμό.

Ως μετάλλικα με ζορμπά και τρύπες. ΑΕΚΑΡΑ πρωταθλήτρια με ανατροπή, νίκε σε 2-1 τον Παναθηναϊκό. 1-1 στο Καραϊσκάκης, Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ θα παλέψουν για τη δεύτερη θέση. 2-0 στη Ρεάλ, σήκωσε την κούπα η Μπάρτσα. Η εφημερίδα των συντακτών, η κυβέρνηση τους παίρνει το σπίτι, εξαπατημένη και σε ναυρασμό χιλιάδες δικαιούχοι στο σπίτι μου 2. Πώς η κυβέρνηση μετέτρεψε σε υπόλοιπτα τα χρέπια και ενίσχυσε τους ισολογισμούς τραπεζών και σέρβισερς. Πήραν έγκριση, βρήκαν σπίτι, πλήρωσαν προκαταβολή και δικηγόρο και η κυβέρνηση τους απαγόρευσε να προχωρήσουν σε συμβάσεις. Χρηματοδοτήθηκε κάτω από το 10% το 125.000 αιτήσεων στο σπίτι μου 2, μεγάλη απόκληση ανάμεσα στις εγκρίσεις και τις εκταμιεύσεις. Ναυτοδικείο, ξεχάστε το, η απόφαση να μεταφερθεί στην Αθήνα χάνοντας την ιστορική του έδρα στον Πειραιά γεννά έντονες αντιδράσεις. Εφημερίδα Δημοκρατία, τουρκική εισβολή διανόμου. Πρώτο μπυλώνει μητέρα όλων των προκλήσεων. Ο Σεντήρ, διευθυντής της Μιλιέτ και φερέφωνο του Ερντογάν, αποκάλυψε τα σχέδια για θεσμοθέτηση της γαλάζιας πατρίδας υπό την απειλή του Κάζους Μπέλι. Έσκος, κυβερνητική αφωνία για το πλεισμένο ντρόν που βρέθηκε στις ακτές του Ιουνίου. Επιχειρούν να υποβαθμίσουν το τεράστιο ζήτημα εθνικής ασφάλειας, απαράδεκτες οι δηλώσεις δένδια. Συνταγματική αναθεώρηση υπό από τα παιχνίδια με τη μεταφορά του συντελεστή δόμησης, συναγερμός για τις προτινόμενες αλλαγές. Λέσβος, αποκάλυψη σοκ για θανατώσεις ζώων με λάθος μέθοδο διάγνωσης. Μερίδα Κόντρα, προεκλογικό σκηνικό με ευθύνη Μητσοτάκη, από το συνέδριο της Θεσσαλονίκης έθεσε το κομματικό μηχανισμό της Νέας Δημοκρατίας σε κατάσταση ετοιμότητας. Σε θέσεις μάχης, τα κόμματα της αντιπολίτευσης για την κρίσιμη αναμέτρηση. Ανεξέλεγκτη πλέον η εγκληματικότητα στη χώρα, γάζωσαν με ούζη γυναίκα έξω από κέντρο διασκέδασης στην Καλλιθέα. Αλέξης Τσίπρας, στο Χαλάνδρη σήμερα η πρώτη συγκέντρωση του νέου κόμματος. Ευρωβαρόμετρο Χαστούκη στο κυβερνητικό αφήγημα περί ανθεκτικότητας και ανάπτυξης. Λοιπόν, κάπως έτσι διαμορφώνεται η επικαιρότητα στους τίτλους των βασικών εφημερίδων. Να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Είσαι στη Nova, κερδίζεις 5 ευρώ έκπτωση στα Simply Burgers, όπου απολαμβάνεις μυθικά burgers για μυθικές στιγμές. Τώρα μπορείς να απολαύσεις 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία σου στα Simply Burgers, κατεβάζοντας το Παντού App, σκανάροντας την απόδειξή σου και παίρνοντας το deal, και αυτό όσες φορές θέλεις μέσα στην εβδομάδα, αρκεί να είσαι πελάτης της Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Πάμε σε διαφημίσεις, να ακούσουμε πολύ ωραία μουσική και επανερχόμαστε.

την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το Exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενο σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.

Και ενώ μας απασχολεί αυτή η ιστορία με τον Χανταϊό και με τον Έλληνα που έφτασε πριν από λίγες ώρες στο Αττικό νοσοκομείο και θα νοσηλευτεί εκεί και θα έχουμε στη συνέχεια πολύ ρεπορτάζ γι' αυτό, υπάρχει κι άλλος ένας συναγερμός για απανωτά κρούσματα φυματίωσης στη Δυτική Ελλάδα. Κλιμάκιο ειδικών επιστημόνων του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας μεταβαίνει σήμερα στην έδρα της περιφέρειας της Δυτικής Ελλάδος, καθώς 10 κρούσματα φυματίωσης αλλοδαπούς εργάτες γης προερχόμενους από το Νεπάλ έχουν ήδη καταγραφεί στις περιοχές της Δυτικής Αχαΐας και της Βόρειας Ηλίας, με αποτέλεσμα να έχει σημάνει συναγερμός και στον ΕΟΔΗ αλλά και στις αρμόδιες υπηρεσίες της περιφέρειας. Λοιπόν, με την περιφέρεια και τους ειδικούς ορίστηκαν ως νοσοκομεία αναφοράς για την περίθαλψη των κρουσμάτων τόσο το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο στο Ρίο, όσο και το Νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας της Πάτρας, όσο και επίσης και το Νοσοκομείο του Πύργου, αλλά και ορισμένα κέντρα υγείας των δύο αυτών περιοχών. Η φυματίωση στη χώρα μας επανέρχεται σε προπανδημικά επίπεδα, σύμφωνα με τα σχετικά επιδημιολογικά στοιχεία του ΕΟΔΗ. Είναι νόσημα που δηλώνεται υποχρεωτικά, όμως πολλά κρούσματα δεν καταγράφονται, με αποτέλεσμα να μην φαίνεται καθαρά η πραγματική έκταση της νόσου στον πληθυσμό. Μάλιστα, το 2023 είχαν καταγραφεί συνολικά 493 περιστατικά ενεργού φυματίωσης, δηλαδή 54% περισσότερα σε σύγκριση με το 2022.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα με τη βοήθεια του καλού συναδέλφου του Βασίλη του Βενιζέλου να μας δώσει μια εικόνα, αφού τον καλημερίσουμε πρώτα. Καλό ξημέρωμα, Βασίλη μου.
1: Καλό ξημέρωμα, Έρη. Καλό ξημέρωμα στους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, δώσε μας λίγο μια εικόνα με το τι συμβαίνει τώρα με τον άνθρωπο αυτό. Καταρχάς, που έφτασε στο Αττικό Νοσοκομείο. Μιλήσαμε νωρίτερα και με τον καλό μας συνάδελφο, τον Σπύρο τον Δαρσινό, που βρίσκεται στο Αττικό Νοσοκομείο. Δώσε μας μια εικόνα για τις πρώτες πληροφορίες για τον άνθρωπο αυτό, καθώς και στοιχεία του ρεπορτάζ για το τι ακριβώς συνέβη με αυτό το κουρασγερόπλοιο, το οποίο εδώ και αρκετές μέρες, εβδομάδες μπορώ να πω, έχει απασχολήσει όλο τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και πάρα πολλές χώρες, έτσι, διότι οι επιβαίνοντες στο συγκεκριμένο κουρασγερόπλοιο ήταν από 23 χώρες.
1: Λοιπόν, 45 ημέρες θα παραμείνει σε υποχρεωτική καραντίνα ο Έλληνας επιβάτης που επαναπατρίστηκε. Λίγο μετά τις 3, όπως είπε και ο Σπύρος Ροδαρσινός, τροχοπέδησε το αεροσκάφος της πολεμικής αεροπορίας και με κινητή ιατρική μονάδα του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας, το ΕΚΑΒ, έφτασε στο Αττικό Νοσοκομείο, το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Χαϊδαρίου Αττικών, εισήχθησε ειδικά διαμορφωμένο θάλαμο αρνητικής πίεσης στη μονάδα ειδικών λοιμώξεων του Ιδρύματος. Πολλοί είναι αυτοί που αναρωτιούνται, έρημο, ναι, γιατί 45 μέρες νοσηλείας για έναν άνθρωπο ο οποίος δεν παρουσιάζει συμπτώματα. Είναι συμπτωματικός και είναι καλά στην υγεία του. Να πούμε ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει καθορίσει τις 45 ημέρες ως όριο για την καραντίνα, την υποχρεωτική καραντίνα, καθώς υπάρχουν βάσιμες αναφορές στα Υπουργεία Υγείας της Ισπανίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, που εκτιμούν ακριβώς ότι τόσες είναι οι μέρες της επόασης. Τόσο φτάνει μέσα επόασης του ιού στον ανθρώπινο οργανισμό προκειμένου να εκδηλώσει συμπτώματα. Αν δεν εκδηλώσει μέχρι τότε, δεν υπάρχει θέμα με τον χανταϊό.
0: Ναι.
1: Μάλιστα, ορισμένοι εμπειρογνώμονες ρώτησαν την Υπουργό Υγείας της Ισπανίας, Μόνικα Γκαρσία, αν με ορολογικές εξετάσεις θα μπορούσε να μειωθεί ο χρόνος της καραντίνας, να μην ταλαιπωρείται ο κόσμος, που έχει υποστεί τέτοια ταλαιπωρία μέσα στο κρασιερόπλιο.
0: Σωστά.
1: Η απάντηση ήταν αρνητική, καθώς δεν υπάρχουν δείκτες σε αυτό το νόσημα που να επιβεβαιώνουν αν κάποιος έχει περάσει την νόσο ή όχι. Ο μόνος τρόπος είναι η συνεχής παρακολούθηση των συμπτωμάτων.
0: Μάλιστα.
1: Επίσης, όπως μας λέει ο αναπληρωτής καθηγητής υγιεινής επιδημιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, Γίγας Μαγιορκίνης, ο ιός των άνδεων που μας απασχολεί, που είναι ένας από τους χανταϊούς, ένας από τους τύπους των χανταϊών, έχει θνητότητα 30-40%, αλλά δεν μεταδίδονται τόσο εύκολα όπως ο κορονοϊός. Θέλει πολύ στενή επαφή και παρατεταμένη επαφή. Έτσι, έχει απόλυτο δίκιο ο Υπουργός Υγείας Άδωνη Γεωργιάδης, ο οποίος χθες το βράδυ, με μια οργισμένη αντάρτιση, διαμαρτυρήθηκε για σχόλια τα οποία χαρακτήρισε τοξικά, υβριστικά και συνωμοσιολογικά εναντίον της ελληνικής κυβέρνησης για τον επαναπατρισμό του Έλληνα ταξιδιώτη και σε μια προσπάθεια να διασπαρούν fake news για πιθανή διαρροή του ιού στην κοινωνία. Είπε ο Άδωνης Γεωργιάς, έγραφε στο συμπλατφόρμα Χ, ότι τέτοιος κίνδυνος δεν υπάρχει, ο άνθρωπος είναι καλά στην υγεία του, είναι ασυμπτωματικός. Για προληπτικούς λόγους θα παραμείνει 45 μέρες στην υποχρεωτική καραντίνα και του εύχεται να μην ασθενήσει καθόλου.
0: Σωστά, σωστά. Λοιπόν, θέλω να μας πεις, Βασίλη, τι γνωρίζεις για τον ασθενή 0. Δηλαδή, πώς ξεκίνησε όλο αυτό, ποιος ήταν ο ασθενής 0 μέσα στο κουρασγερόπλιο, έχουμε εικόνα?
1: Καταρχάς, ο ασθενής 0 είχε προσδιοριστεί, ήταν ένα ζευγάρι το οποίο παρακολουθούσε πουλιά σε χωματέρι. Αυτό ανατράπηκε άρδιν,
0: ναι,
1: με αποτέλεσμα πριν από λίγες μέρες, προχθές συγκεκριμένα, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας να ανακοινώσει ότι ο ασθενής 0 είναι ένας ορνηθολόγος,
0: ναι,
1: ονόματι Λέος Χίλπερ Ρουρόλ,
0: ναι,
1: Είναι και δύσκολο το όνομα.
0: Σκύλπερνο.
1: Είναι 70χρονος.
0: Ναι.
1: Μαζί με τη σύζυγό του πραγματοποίησαν πεντάμινο ταξίδι στη Νότια Αφρική και φυσικά στην Παταγωνία. Μέσω Χιλής και Ουρουγουάης πριν επιστρέψουν στα τέλη Μαρτίου στην Αργεντινή.
0: Α, δηλαδή για 5 μήνες αυτοί βρισκόταν στην Νότια Αμερική.
1: Στην Νότια Αμερική.
0: Είχαν κάνει εκεί ένα ταξίδι.
1: Αργεντινή.
0: Για να παρατηρήσουν πουλιά δηλαδή.
1: Ναι, σε διάφορα σημεία της, της περιοχής αυτής, της Νότιας Αμερικής.
0: Και αφού λοιπόν έκαναν εκεί 5 μήνες.
1: Και έχασαν τη ζωή τους δυστυχώς. Αφού... γιατί ήταν ναι. από τους επιβάτες που κόλλησαν τον ιό των άντρων.
0: Και αφού λοιπόν βρισκόταν εκεί για λόγους της δουλειάς τους.
1: Ένα αερολίο κόλλησε ναι. από τροχτικό, μετέφερε προφανώς ήταν ο ιός των άντρων που μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο με στενή επαφή, το μετέδωσε στη σύντροφο ή στο σύντροφό του και...
0: ναι.
1: Δυστυχώς νοσηλευόμενοι.
0: Και αμέσως μετά, δηλαδή, από ό,τι καταλαβαίνουμε τώρα, το ζευγάρι αυτό βρισκόταν για 5 μήνες, όπως μας είπες, στην Νότια Αμερική. Και αμέσως μετά μπήκαν στο κουρασκερό.
1: Μπήκαν στο καράβι,
0: ναι, για ναι, ναι. να κάνουν από την Αργεντινή.
1: Αυτό το είχε πει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας από πολύ νωρίς, ότι όταν αναζητούμε τον ασθενή μηδέν, πρέπει να ψάχνουμε πριν το ταξίδι.
0: Α, μάλιστα.
1: Πριν την έναρξη του ταξιδιού.
0: Και προφανώς είχε πολύ καιρό επόαση. Είχε πολύ καιρό επόαση εκεί πέρα και έγινε η επόαση.
1: Αυτές τις λεπτομέρειες δεν τις ξέρουμε, δεν μας έχει δώσει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, αλλά διερευνάται πότε μπορεί να κόλλησε, πότε μπορεί να... γιατί είναι και μεγάλος ο χρόνος της επόασης.
0: Ναι, σωστά. Τώρα, αυτός ο ιός λοιπόν προήρθε από κάποιο τροκτικό. Αυτό γνωρίζουμε, σωστά.
1: Και η αρχική του εμφάνιση είναι αποτροπτικό, ωστόσο φαίνεται ότι είναι ο ιός των άνδεων mm-hmm. μεταξύ των ιών που κυκλοφόρησαν στο κουρασδιερόπλιο, το μοναδικός τύπος ιού ο οποίος μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Με δυσκολία,
0: mm-hmm.
1: με πολύ στενή επαφή και παρατεταμένα μπορεί να μεταδοθεί. Παρατηρείται είναι ενδημικός στις περιοχές που κάνανε το πεντάμινο ταξίδι το ζευγάρι.
0: Βασίλη, μείνε μαζί μας να καλημερίσουμε την κυρία Ιωάννα Τζουλάκη. Είναι καθηγήτρια επιδημιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και διευθύντρια ερευνών του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών. Καλημέρα σας, κυρία Τζουλάκη. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, είμαστε εδώ μαζί με τον καλό μου συνάδελφο τον Βασίλη τον Βενιζέλο. Έχουμε αυτόν τον άνθρωπο τον 70χρονο, ο οποίος έχει έρθει και τα λοιπά από το κουρασγυρόπλο, έγινε ειδική αποστολή και έφτασε πριν από 3 ώρες στο Αττικό νοσοκομείο, όπου και θα παρακολουθείτε για αυτές τις 45 ημέρες. Ο άνθρωπος αυτός φυσικά δεν είναι ασθενής, έτσι παρακολουθείτε να το ξεκαθαρίσουμε για τον κόσμο που μας ακούει. Θέλουμε να μας πείτε, κυρία Τζουλάκη, τι γνωρίζουμε για αυτόν τον ιό.
2: Ναι, λοιπόν, καλημέρα καταρχήν.
0: Καλημέρα.
2: Ο ιός, λοιπόν, τα είπε και ο κ. Σενιζέλης πριν, είναι ένας ιός που το γνωρίζουμε.
0: Ναι.
2: Έχει διάφορα στελέχη και υπάρχουν διαφορετικά είδη από αυτό το ιό, τα οποία βρίσκονται σε διαφορετικές περιοχές, στην Ασία, στην Αμερική. Ξέρουμε ότι μεταδίδεται κυρίως από πρακτικά. Και ο άνθρωπος μου είναι δυσμήθος, είτε με
0: δεν σας ακούμε πολύ καλά, η τηλεφωνική μας γραμμή δεν είναι πολύ καλή. Αν μιλάτε με hands free, έχετε την καλοσύνη να το βγάλετε, έτσι ώστε να μιλάμε κατευθείαν από το τηλέφωνο, για να μπορέσουμε να...
2: Είναι τώρα καλύτερα.
0: Πολύ καλύτερα. Ωραία.
2: Συγγνώμη, είχα βάλει τα ακουστικά.
0: Εντάξει.
2: Λοιπόν, κολλάει είτε κυρίως από τα τροκτικά, όταν ερχόμαστε σε επαφή με σωματίδια τα οποία μπορεί να αναπνέουμε... από τα περιτώματα, από τα τροκτικά και σπάνια από τον άνθρωπο, όπως σωστά είπε ο κ. Βενιζέλος, κυρίως είναι ο ιός των άνδεων, ο οποίος φαίνεται να κολλάει από άνθρωπο σε άνθρωπο, αλλά και αυτές οι περιπτώσεις είναι σπάνιες.
0: Κυρία Τζουλάκη, αυτός ο ιός έχει κατά κάποιο τρόπο στο παρελθόν εμφανιστεί εδώ στη χώρα μας?
2: Αυτό να σας πω την αλήθεια δεν το έχω κοιτάξει. Περιπλογικά όμως υπάρχουν περιστατικά. Είναι ένας πάρα πολύ
3: παλιός ιός, το γνωρίζουμε καλά και δεν μας ανησυχεί. Το γεγονός ότι έγινε μια τέτοια συρροή κρουσμάτων σε ένα κρουαζιερόπλοιο δεν είναι σπάνιο. Συμβαίνουν αυτά τέτοιες καταστάσεις στα κρουαζιερόπλοια λίγο λόγω της εισόρευσης του κόσμου που έχουμε εκεί. Οπότε αυτό μπορούμε να το καταλάβουμε γιατί έγινε και είχαμε παραπάνω περιστατικά από ό,τι περιμέναμε. Και δουλεύουμε πάρα πολύ καλά τα πρωτόκολλα αυτή τη στιγμή και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και του ACDC, ούτως ώστε να σταματήσει γρήγορα το φαινόμενο.
0: Γιατί είναι 45 μέρες η καραντίνα?
3: Έχει πάρα πολύ μεγάλη διάρκεια επώασης ο ιός και για να είμαστε σίγουροι ότι δεν θα αναπτύξουν συμπτώματα ή ακόμη και ασυμπτωματικοί να είναι, δεν υπάρχει περίπτωση όταν σταματήσουν την καραντίνα να μεταδώσουν τον ιό κάποιον σε κάποιον άλλον. Είμαστε προσεκτικοί και έχουμε μια πολύ μεγάλη διάρκεια στην οποία προτείνεται καραντίνα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
0: Η αντιμετώπιση, υπάρχει κάποιος τρόπος αντιμετώπισης, κάποιο εμβόλιο, κάποιο φάρμακο?
3: Όχι, αυτή τη στιγμή δεν έχουμε εμβόλιο. Η αντιμετώπιση γίνεται συμπτωματικά, δηλαδή αντιμετωπίζουμε τα συμπτώματα, διευκολύνουμε την αναπνοή. Υπάρχουν και κάποια αντιϊκά φάρμακα τα οποία μπορούν λίγο να βοηθήσουν, αλλά μέχρι εκεί. Δεν ξέρουμε ακριβώς τη θνησιμότητα. Η θνησιμότητα φαίνεται να είναι μεγάλη, αλλά να είναι μεγάλη στα άτομα που εμφανίζουν τα συμπτώματα. Επειδή μπορεί να έχουμε και μορφές οι οποίες είναι ασυμπτωματικές, οι μορφές οι οποίες δεν ξέρουμε ότι έχουν νοσήσει από το χανταϊό, πιθανότατα η θνησιμότητα να είναι μικρότερη. Αλλά επειδή εμείς τη μετράμε ανάμεσα στις σοβαρές περιπτώσεις που τελικά καταλαβαίνουμε ότι ήταν λίμωξη από χανταϊό, είναι μεγάλη.
0: Ποια είναι τα συμπτώματα?
3: Τα συμπτώματα είναι συμπτώματα κοινής γρήπης συνήθως που υπάρχουν και οι οποίοι εύκολα φτάνει σε δυσκολίες να αναπνοεί.
0: Να περιμένουμε ότι στο επόμενο διάστημα να περιμένουμε ότι θα βγει ας πούμε και κάποιο τεστ όπως έχουμε ας πούμε με τον κορονοϊό?
3: Κοιτάξτε, λογικά όχι, για την έννοια ότι τέτοια τεστ παρακινούνται γιατί χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλος πληθυσμός να κάνει το τεστ γρήγορα και να δούμε τα αποτελέσματα. Δεν περιμένουμε ότι αυτός ο συγκεκριμένος ιός θα εξελιχθεί τόσο στην κοινότητα ώστε να το χρειαστούμε.
0: Μάλιστα. Τώρα ας πάμε στον άνθρωπο αυτόν ο οποίος έχει έρθει εδώ πέρα στο οτικό νοσοκομείο. Τι γνωρίζουμε για τις συνθήκες? Κάτω από τις οποίες ας πούμε θα βρίσκεται αυτός ο άνθρωπος για 45 ημέρες? Για δώστε μας έτσι μια εικόνα, να έχουμε έτσι μια εικόνα για το πώς νοσηλεύεται αυτός ο άνθρωπος.
3: Κοιτάξτε, και εγώ αυτό δεν το γνωρίζω καλά, αλλά σίγουρα είναι σε αρνητικό θάλαμο. Με πάρα πολύ προσοχή θα παρακολουθείτε και η υγεία του για να δούμε αν υπάρχουν κάποια συμπτώματα. Και με πάρα πολύ προσοχή θα συμμετέχει και το προσωπικό του νοσοκομείου, ώστε να απεκταθούν επιμολύνεις. Αλλά το γνωρίζουμε καλά αυτό και έχουμε μεγάλη εμπειρία και από τον κορονοϊό και δεν θα ανησυχούσα.
0: Ναι. Όλο ένα και περισσότερο εμφανίζονται διάφοροι, κυρία Τζουλάκη. Δηλαδή, τώρα αυτό μπορεί να είναι και μια... Εσείς το γνωρίζετε καλύτερα και σε αυτό θέλω να μας βοηθήσετε λίγο με τον Βασίλη. Όλο ένα και συνεχώς μου εμφανίζονται διάφοροι ιοί. Εντάξει, τώρα ίσως είναι και η ιδέα μας λόγω του κορονοϊού που πραγματικά ήταν, ας πούμε, κάτι τρομερό το οποίο συνέβη παγκοσμίως. Εσείς αυτούς τους ιούς τους γνωρίζετε? Δηλαδή, είναι ιοί τους οποίους έχετε αντιμετωπίσει με κάποιο τρόπο, τους έχετε διδαχθεί, γνωρίζετε πώς κινούμαστε σε αυτές τις περιπτώσεις?
3: Ναι, κοιτάξτε, νομίζω είναι αυτό που είπατε καταρχήν, ότι λόγω και της πανδημίας που είχαμε πρόσφατα έχουμε ας πούμε ανοίξει πιο πολύ τις κεραίες μας και τα βλέπουμε πιο πολύ αυτές τις μικρές επιδημίες που μπορεί να συμβαίνουν, μας απασχολούν πιο πολύ. Συνέβαιναν πάντα. Απ' την άλλη, λόγω του σύγχρονου τρόπου ζωής, όντως έχουμε περισσότερες ή περισσότερη δυναμική στο να εξελιχθούν τα πράγματα και να μεγαλώσουν οι επιδημίες. Το συγκεκριμένο ιό, ναι, το ξέραμε, είναι γνωστός και πολλοί από τις άλλους, αλλά όπως είδατε έχουμε και καινούργιους ιούς, όπως έγινε με τον COVID-19, το οποίο το SARS-CoV-2 μάλλον, για να το λέω πιο σωστά, το οποίο βέβαια και αυτός ήταν ένας παλιός ιός, ο οποίος μετά εξελίχθηκε. και επειδή διαρκώς εξελίσσονται, περιμένουμε να έχουμε τέτοια καινούργια στελέχη τα οποία θα μας απασχολήσουν.
0: Δεν ξέρω, Βασίλη, εσύ θέλεις να ρωτήσεις κάτι την κυρία Τζουλάκη?
1: Σε συνέχεια της δικής σου ερώτησης θα ήθελα να ρωτήσω την κυρία Τζουλάκη πώς της φάνηκε η δημοσιότητα που δόθηκε σε ένα άλλο περιστατικό, σε ένα άλλο κουραζιερόπλοιο με τον Ροϊό. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι στα Χανιά πέρυσι ότι υπήρξε μια έξαρση του Νοροϊού και είχαμε πάνω από 150 χανιώτες να περνάνε από το νοσοκομείο, και τώρα έχουμε σε κουραζιερόπλιο. Είναι τόσο περίεργο?
3: Όχι, δεν είναι, ειδικά ο Νοροϊός. Έχουμε και άλλες πολλές περιπτώσεις. Σας είπα, το κουραζιερόπλιο ευνοεί πάρα πολύ οι συνθήκες εκεί. Οι άνθρωποι μοιράζονται, τρώνε όλοι μαζί, έχουν κοινό, αναπνέουν τον ίδιο αέρα μας στο κουραζιερόπλιο, υπάρχει συγχρονισμός. Είναι ιδανικές συνθήκες, αν θέλετε, να υπάρχει διασπορά του ιού. Οπότε ειδικά και ο Νοροϊός, απλά το είδαμε στις ειδήσεις, πιστεύω, επειδή υπήρχε το κουραζιερόπλιο με τον Χαταϊό, μας προκάλεσε έτσι περισσότερο ενδιαφέρον.
0: Τώρα διαβάζω εγώ το ρεπορτάζ και του Βασίλη του Βενιζέλου. Να πάμε σε ένα άλλο θέμα επίσης που έχει να κάνει με ένα συναγερμό που έχει χτυπήσει στον ΕΟΔΗ για αυτά τα πανωτά κρούσματα θυματίωσης στη Δυτική Ελλάδα. Τι κρούσματα είναι αυτά, να ανησυχούμε, είναι κρούσματα τέτοια? Το ρεπορτάζ τι λέει, Βασίλη?
1: Το ρεπορτάζ λέει ότι πρόκειται για 10 εργάτες γης προερχόμενους από το Νεπάλ.
0: Ναι.
1: Είναι με θυματίωση. Σήμερα θα κατέβει, θα μεταβεί κλιμάκιο του ΕΟΔΗ στην περιοχή, όπου θα καταστρωθεί ένα σχέδιο, γιατί είναι ένας δύσκολος πληθυσμός και θα πρέπει να γίνουν πρώτα εξετάσεις και μετά να δοθεί η χημειοπροφύλαξη και η φαρμακευτική αγωγή αναλόγως στον πληθυσμό. Εάν δεν υπάρξει, μας είπε η κυρία Μαστοράκου, η αντιπεριφερειάρχης δημόσιας υγείας της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, εάν δεν υπάρξει ένα σχέδιο προσεκτικό, δεν θα μπορέσουν να κάνουν πολλά πράγματα σε τέτοιο πληθυσμό.
0: Κυρία Τζουλάκη, τώρα για να επανέρχεται σε προπανδημικά επίπεδα η φυματίωση, αυτό είναι κάτι ανησυχητικό?
3: Κοιτάξτε, το παρακολουθούμε αυτό. Το καλό με τη φυματίωση είναι ότι μπορούμε να την αντιμετωπίσουμε αν έχουμε μια έγκαιρη διάγνωση. Ναι. Και αυτό είναι κάτι το οποίο το γνωρίζουμε καλά, την έχουμε μελετήσει. Πρέπει να δούμε τι συνέβη εκεί. Όπως είπε και ο κ. Βενιζέλος, τώρα είναι δύσκολο αυτή τη στιγμή να γίνει και έχει μιλάτηση και όλα. Το κοιτάμε χωρίς να χρειάζεται πανικός και εκεί, αλλά πρέπει να το μελετήσουμε, να δούμε πώς προήλθε αυτό το φαινόμενο εκεί.
0: Αλλά αυτό μπορεί να αντιμετωπιστεί, λέτε?
3: Ακριβώς, ναι, ναι.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τους δύο.
3: Σας ευχαριστώ
0: πάρα πολύ. Ήταν η κυρία Ιωάννα Τζουλάκη, καθηγήτρια επιδημιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, και ο καλός μου συνάδελφος ο Βασίλης ο Βενιζέλος. Λοιπόν, δεν χρειάζεται πανικός, χρειάζεται ψυχραιμία, όπως πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις. Άλλωστε, όταν έχουμε περάσει κορονοϊό, έτσι, και όλα αυτά, αυτά μας φαίνονται τίποτα πια, νομίζω.
4: Βόλτα στο πάρκο,
0: που λέει και ο Παναγιώτης ο Χαλάρης. Απλά χρειάζεται έτσι καλή ενημέρωση, να γνωρίζουμε τι συμβαίνει και να μην δημιουργούμε σενάρια. Την αγάπη μας, την καλημέρα μας στο φίλο τον Κώστα που έστειλε το μήνυμά του. Καλημέρα στην ωραία παρεούλα, χαρούμενη Δευτερούλα. Γεια σου, Κώστα μου.

Λοιπόν, πέρα από το Χανταϊό λοιπόν και από αυτά τα κρούσματα φυματίωσης, ένα άλλο έτσι θρίλερ που εξελίχθηκε την περασμένη Παρασκευή, ξεκίνησε το θρίλερ αυτό με το drone, το ουκρανικό τελικά θαλάσσιο drone που βρέθηκε εκεί στη Λευκάδα. Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες, εντοπίστηκε βεβαίως ότι είχε μέσα και εκρηκτικά, 300 κιλά εκρηκτικά. Δεν αποτυπώνεται με βεβαιότητα η διαδρομή του, ωστόσο το ρεπορτάζ λέει ότι πιθανότητα σημάδευε κάποια ρωσική νεοπομπή στη Μεσόγειο. Έχουν αποτυπωθεί θέσεις ρωσικών πλοίων και στα νότια της Κρήτης και στη Μάλτα. Πιθανότατα αυτή να ήταν η πιθανή στόχη του θαλάσσιου ντρόν, έτσι, το οποίο βεβαίως πρέπει να σας πω ότι εντόπισαν, όπως γνωρίζετε πολύ καλά, τυχαία ψαράδες που βρισκόταν εκεί στη Λευκάδα. Ψάρευαν εκεί με το καλάμι και ξαφνικά βρέθηκαν εκεί μέσα στη σπηλιά να βλέπουν ένα θαλάσσιο σκάφος, μικρό σκάφος, το οποίο περιείχε εκρηκτικά. Τώρα γίνεται μάλιστα και μια περιπολία εκεί στα Ιόνια νερά, να δούμε πως υπάρχει και κάποιο άλλο, πως δεν είναι το μοναδικό το οποίο ξέφυγε. Αλλά όπως καταλαβαίνετε το θέμα αυτό, διότι γίνονται πάρα πολλές έρευνες από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, έχει αναλάβει ο στρατός για το τι ακριβώς συμβαίνει με το συγκεκριμένο αυτό ντρόν, το οποίο μάλιστα φέρεται να είναι και ουκρανικό, και έχει αποτελέσει φυσικά και πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης. Πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης, διότι η αντιπολίτευση λέει πως γίνεται ξαφνικά να έρχεται ένα ντρόν στα ελληνικά χωρικά ύδατα και να μην το παίρνουν γραμμή αυτοί που έπρεπε να το πάρουν γραμμή, αρχές δηλαδή, αλλά να το παίρνουν γραμμή ψαράδες. Και γιατί πήγε στην Βασιλική, γιατί το τραβήξανε μέχρι τη Βασιλική, γιατί μετά πήγε στον Αστακό και γιατί τέλος πάντων δεν έγινε μια άλλη αντιμετώπιση και τέλος πάντων δεν εντοπίστηκε από αυτούς που έπρεπε να εντοπιστεί.

Λοιπόν, να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Χθες το βράδυ κλειδώθηκα έξω από το σπίτι και κάλεσα κλειδαρά και περίμενα και συνέχισα να περιμένω και ξέρετε πώς πάει αυτό. Τουλάχιστον δεν χρειαζόταν να περιμένω και το ίντερνετ να φορτώσει για να δω τη σειρά μου όταν τελικά κατάφερα να μπω στο σπίτι. Γιατί με Nova 5G Home Internet έχεις υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής της Nova, όπου είναι φυσικά τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr.

0: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα. Υπεριψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
1: Powergame.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergame.gr.
2: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Αλέξανδρος Κλώσσας.
3: Παραπολύ.

Καλημέρα, καλημέρα, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά, στους 90,1. Με την κίνηση να έχει ξεκινήσει για τα καλά, να δείχνει μια πραγματική κλασική Δευτέρα, να έχει κίνηση και στα γνωστά σημεία στο ποτάμι και στη Λεωφόρο Αθηνών, αλλά να έχει κίνηση ήδη και στο κέντρο της Αθήνας, πυκνήρωση οχημάτων και σε Κηφισίας και σε Μεσογείων και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και στην Λεωφόρο Καρέα και στην Ηλιοπολή. Και εκεί δυσκολεύουν τα πράγματα. Λοιπόν, αύριο έχει 24 ώρες η πανελλαδική απεργία στην ΑΔΔΗ, απόφαση της ΑΔΔΗ, απεργία στο δημόσιο τομέα. Διεκδικούν αυξήσεις μισθούς, επαναφορά εργασιακών κατακτήσεων, ενίσχυση δικαιωμάτων και φυσικά, όπως καταλαβαίνετε, αυτή η κινητοποίηση θα επηρεάσει αρκετές δημόσιες υπηρεσίες. Οπότε, εσείς που έχετε σκοπό να πάτε σε κάποια δημόσια υπηρεσία, έχετε το νου σας ότι υπάρχει αυτή η απεργία, επομένως μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία αρκετών δημόσιων υπηρεσιών αυτή η απεργία. Προς το παρόν δεν υπάρχει ενημέρωση για τη λειτουργία των μέσων μαζικής μεταφοράς, αν δηλαδή θα πραγματοποιηθούν κάποιες στάσεις εργασίες, αν θα υπάρξουν κάποιες τροποποιήσεις, οτιδήποτε φυσικά θα σας ενημερώσουμε. Και αφού λέμε για εργασιακές κατακτήσεις, για δικαιώματα, για χρήματα κτλ., έχουν βγει κάποια στοιχεία της Ελστάτ και τι λένε τα στοιχεία αυτά. Δεν λένε μόνο για την ακρίβεια. Η Ελστάτ δεν βγάζει μόνο στοιχεία για την ακρίβεια, βγάζει και κάποια άλλα στοιχεία. Λέει λοιπόν, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ, ένα στους δύο γάμους, Παναγιώτη, οδηγείται σε διαζύγιο. Είναι τρομερά τα στοιχεία που έχουν βγει από την Ελληνική Στατιστική Αρχή. Σύμφωνα λοιπόν με τα τελευταία στοιχεία, το 24 πραγματοποιήθηκαν στην Ελλάδα 36.649 γάμοι και εκδόθηκαν 15.532 διαζύγια. Απίστευτο. Έτσι. Περίπου 42 διαζύγια δηλαδή ανά 100 γάμους, αυτή είναι η αναλογία. Κάτι που πριν από πολλά χρόνια έμοιαζε αδιανόητο, έτσι. Κάποτε ήταν και ταμπού μάλιστα να πάρει κάποιος διαζύγιο. Τώρα πια το διαζύγιο αντιμετωπίζεται πολύ εύκολα. Άλλωστε, παλιά ο κόσμος το έβλεπε και σαν μια συνθήκη, ρε παιδί μου, που έπρεπε για πάντα να είσαι μαζί και ό,τι και να γίνει, και είχαν μεγαλώσει οι γενιές κάπως έτσι. Τώρα, δηλαδή, σαν μια ισόβια, ας το πούμε, υποχρέωση. Τώρα πια ο καθένας κοιτά περισσότερο την προσωπική του ευτυχία, την ισορροπία του, το πώς θα είναι ευτυχισμένος κτλ. Επίσης είναι και οι συνθήκες. Η κρίση, η εργασιακή ανασφάλεια, η μισθή, το αυξημένο κόστος ζωής, όλα αυτά δημιουργούν πάρα πολύ μεγάλη τριβή μέσα σε ένα ζευγάρι. Οι διαφωνίες, το μεγάλωμα των παιδιών. Έτσι είναι οι βασικές συγκρούσεις μεταξύ των ζευγαριών. Δηλαδή παλιά, ας πούμε, μπορεί να χώριζες γιατί είχες μια κακιά πεθερά, ρε παιδί μου, τώρα. Τώρα δεν υπάρχει αυτό. Τώρα είναι οι οικονομικές δυσκολίες που υπάρχουν, οι λογαριασμοί, τα προβλήματα, οι δουλειές, όλα αυτά που δημιουργούν έτσι μια στρεσογόνα κατάσταση, και είναι τρομερό το νούμερο, έτσι. Είναι απίστευτο το νούμερο. Τώρα 15.000 διαζύγια σε 36.000 γάμους είναι τρομερό. Ένα στους δύο δηλαδή. Ένα στους δύο οδηγείται στο διαζύγιο. Επίσης, σύμφωνα με την Ελστάτ, έχει να κάνει και με την κουλτούρα της ζωής. Είναι και όλα αυτά τα social media, οι σχέσεις δοκιμάζονται. Βλέπεις το καλό, το καλύτερο, υπάρχει μια σύγκριση, υπάρχει, ρε παιδί μου, μια προβολή της τέλειας ζωής. Αυτά τα ζευγάρια που κάθονται στο πρωινό και τρώνε έτσι το πρωινό τους μαζί με τα παιδιά τους και τα σκυλιά τους και τις γάτες τους και όλα αυτά κτλ. Που λες, που είναι λίγο τύπου διαφήμιση, αλλά που κανένας δεν μπορεί να το έχει. Αλλά είναι όλο αυτό που σου δημιουργεί μια προσδοκία ότι υπάρχει κάτι καλύτερο από αυτό που ζεις εσύ, και τελικά μπορεί και να μην υπάρχει και απλά να είναι μια δική σου ψευδαίσθηση. Γι' αυτό και ο περισσότερος κόσμος, οι περισσότεροι πια, παντρεύονται σε μεγαλύτερες ηλικίες. Ή παραδείγματος χάρη η συμβίωση. Παλιά δεν υπήρχε συμβίωση. Τώρα βλέπεις ότι τα ζευγάρια τόσο πολύ όπως υπάρχει τώρα. Παλιά, ας πούμε, πριν από 25 χρόνια, πήγαινε στο σπίτι του, το καινούριο σπίτι, πήγαινε το ζευγάρι μαζί αφού έφυγε από τη μαμά του και από τον μπαμπά του. Τώρα όμως βλέπεις ότι τα παιδιά, τα νέα παιδιά, δοκιμάζουν αυτό, να μείνουν μαζί. Πολλά ζευγάρια μένουν μαζί πριν το γάμο, να δοκιμάσουν δηλαδή τη σχέση. Όλα αυτά καλά είναι, αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι λυπηρό όχι το γεγονός ότι υπάρχουν διαζύγια. Αυτό το λες και πρόοδο. Πιο πολύ λυπηρό είναι ότι οι άνθρωποι αναγκάζονται να χωρίσουν λόγω κάποιων οικονομικών συνθήκων. Δηλαδή αυτό είναι το λυπηρό.
Παναγιώτης ο Χάλαρης που αγαπάει πάρα πολύ τους αριθμούς μου λέει ότι σε σχέση με τα νούμερα που σας διάβασα πριν είναι 42 διαζύγια τη μέρα. Είναι τρομερό, παιδιά. Τρομερό, 42 διαζύγια τη μέρα. Είναι τρομερό. Λοιπόν, με αυτό το πολύ ωραίο τραγούδι της Άννας Βύση θα σας αποχαιρετήσω. Θα παραδώσω σκυτάλι στο Βασίλη Ντέτσικα, αφού το αφιερώσω φυσικά το τραγούδι αυτό, για να μας πει ωραία τις ειδήσεις. Και αμέσως μετά, για 2 ώρες κοντά σας, ο Αλέξανδρος Κλώσσας. Να ευχαριστήσω πολύ τον Βασίλη Κρυμπά που έβαλε και πάλι τις πολύ ωραίες μουσικές του, τον Παναγιώτη Χάλαρη που ήταν απέναντί μου στον ήχο, τη Σταυρούλα Γιαννούτσου στο τηλεφωνικό κέντρο, την Όλγα Καλατζή, τον Παναγιώτη Κάτσιο, την ομαδάρα μου, από την Έρη Πανάγου και από όλο τον Dream Team εδώ της εκπομπής. Πολλά φιλιά, γεια σας και χαρά σας.

0: τώρα είναι 7.
1: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Σε αυστηρή απομόνωση, σύμφωνα με τα διεθνή υγειονομικά πρωτόκολλα, τέθηκε στο νοσοκομείο Αττικών ο Έλληνας επιβάτης του Κρασγερόπλου, στο οποίο καταγράφηκαν κρούσματα χανταϊού. Είναι ασυμπτωματικός και σε καλή κατάσταση και θα τεθεί σε υποχρεωτική καραντίνα 45 ημερών σε ειδικά διαμορφωμένο θάλαμο αρνητικής πίεσης του Αττικών. Σε ανάρτηση του στο έξω, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάζηδης ξεκαθαρίζει ότι επιβάτης από το Κρασγερόπλου που επαναπατρίστηκε δεν έχει συμπτώματα, αλλά μπαίνει για προληπτικούς λόγους σε καραντίνα. Νέα κλιμάκωση στις σχέσεις Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών μετά τη δημόσια απόρριψη από την Τεχεράν της τελευταίας αμερικανικής πρότασης για τον τερματισμό του πολέμου. Οι Ιρανικές αρχές υποστηρίζουν ότι το σχέδιο των Ηνωμένων Πολιτειών ισοδυναμεί με παράδοση, ζητούν τον άμεσο τερματισμό του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού στην περιοχή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες να εγγυηθούν ότι δεν θα πραγματοποιηθούν νέες επιθέσεις εναντίον του Ιράν, καθώς και να αρθεί αμερικανική απαγόρευση στις πωλήσεις Ιρανικού πετρελαίου. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτήρισε εντελώς απαράδεκτη την απάντηση του Ιράν, ενώ τόνισε ότι ο πόλεμος δεν έχει τελειώσει. Εντός της ημέρας θα συνεδριάσει το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο προκειμένου να αποφασίσει αν είναι τεταλμένοι Ευρωπαίοι εισαγγελείς Πόπη Παπανδρέου, Χαρή Κλιαθάνου και Διονύσης Μουζάκης θα παραμείνουν στις θέσεις τους ή αν θα κινηθεί η διαδικασία επιλογής νέων προσώπων. Σε ρυθμό συνεδρίου η Νέα Δημοκρατία που θα ξεκινήσει το απόγευμα της Παρασκευής με την ομιλία του Πρωθυπουργού και θα ολοκληρωθεί το μεσημέρι της Κυριακής στο Metropolitan Expo στα Σπάτα. Δημοσίευμα της εφημερίδας Απογευματινή αναφέρει πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα στείλει μήνυμα ενότητας και ετοιμότητας στο γαλάζιο μηχανισμό, ενώ επανέρχονται στο προσκήνιο τα σενάρια περί πρόωρων εκλογών πριν από το τέλος του χρόνου. Το αργότερο στις αρχές Ιουνίου θα ανακοινώσει το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Στο απόγευμα θα μιλήσει σε εκδήλωση στο θέατρο Ρεματιά στο Χαλάνδρη και θα παραβρεθούν ψηφοφόροι, μέλη και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και βουλευτές του κόμματος της Κουμουνδούρου, οι οποίοι έχουν δηλώσει ότι θέλουν να συμπορευθούν με το κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού. Την 5η 21 Μαΐου στο Ολύμπιον της Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με πληροφορίες του παραπολιτικά.gr, η Μαρία Καριστιανού θα εξαγγείλει τη δημιουργία νέου πολιτικού φορέα. Στη συνέχεια θα ξεκινήσει περιοδίες, ενώ θα υπάρξει και προεκλογική καμπάνια προκειμένου το νέο κόμμα να συνδεθεί το στομότερο δυνατό με το πρόσωπο της κυρίας Καριστιανού. Ο κάθετος διάδρομος εξελίσσεται σε ένα από τα μεγαλύτερα στρατηγικά στοιχήματα της Ελλάδας και της ευρύτερης περιοχής της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, αναφέρει ο επικεφαλής του ομίλου Άκτορ Αλέξανδρος Εξάρχου. Σε συνέντευξή του στο πρώτο θέμα, επισημαίνει πως οι μακροπρόθεσμες συμφωνίες για προμήθειες LNG σε συνδυασμό με τις νέες υποδομές που θα απαιτηθούν έχουν ήδη κλειδώσει και μπορούν να αποφέρουν έσοδα ως και 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ μετά το 2030. Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, με κρένιο εγκεφαλικές κακώσεις, νοσηλεύεται 27χρονη μητέρα 4 παιδιών, η οποία εντοπίστηκε βαριά τραυματισμένη στην άκρη του δρόμου στην περιοχή της Παντάνασας. Συνελήφθη ο 30χρονος σύζυγός της, σε βάρος του οποίου ασκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Στη διεθνή ενημέρωση, τουλάχιστον 344 παιδιά νεκρά από το Μάρτιο εξαιτίας επιδημίας σιλαράς στο Μπαγκλαντές. Στα αθλητικά, η ΑΕ κατέκτησε και μαθηματικά το πρωτάθλημα 2 αγωνιστικές πριν από το επίσημο φινάλε των play-off. Επικράτησε με 2-1 του Παναθηναϊκού. Ισόπαλος 1-1 ο αγώνος Ολυμπιακού ΠΑΟ, Κάρι Σόφι 3-1 και Βόλος Λεβαδιακός 0-3. Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 26 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 24 βαθμούς.
1: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από τα Σεπόλια στο ύψος της Μεταμόρφωσης και στη λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρι ως Καραμαγκά. Προβλήματα σε Κηφισίας, Μεσογείων, λεωφόρο Αλεξάνδρα, στην Παραλιακή, στο ρεύμα προς Πειραιά από Νέο Φάληρο και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στη λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης της αριστερής λωρίδας του ρεύματος προς Ραφίνα από την οδό Τριανέμιο στη λεωφόρο Κύπρου στην Παλίνη μέχρι τις 31 Μαΐου. Η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα.

Καλώς ήρθατε, Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των Παραπολιτικών. Είπαμε να ακούσουμε λίγο περισσότερο το Παπαζό, γιατί ήταν του Ισαΐα το Σάββατο και για να το τιμήσουμε, κατάλαβες γι' αυτό, ο χορός του Ισαΐα και όλα αυτά. Πώς είστε, τι κάνετε, πώς σας πέρασε το Σαββατοκύριακο, πώς σας βρήκε η Δευτέρα? Ερωτήματα πολλά για το αν ξεκινάει καλά αυτή η εβδομάδα. Ξεκινάει ζεστά αυτή η εβδομάδα, πιο ζεστά από το κανονικό. Όχι, δεν έχει καύσωνα, έχει ζέστη. Έχει ζέστη σε σχέση με τις κανονικές για την εποχή θερμοκρασίες. Δηλαδή αυτή την ώρα το θερμόμετρο γράφει 17 βαθμούς Κελσίου. Σκεφτείτε ότι πώς ήταν, πριν μια εβδομάδα δεν ήταν που χιόνιζε? Όχι, πριν μια εβδομάδα, την Πρωτομαγιά ήταν, δύο εβδομάδες και κάτι, που χιόνιζε στην Πάρνηθα και τώρα ζέστη για να πας για μπάνιο. Δεν πειράζει, έτσι είναι. Έτσι αλλάζουν οι εποχές, έτσι αλλάζει και ο καιρός. Δεν θα έχει καύσωνα, αλλά θα έχει, ξαναλέω, υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή. Δηλαδή σήμερα 26 με 28 βαθμούς Κελσίου στις περισσότερες περιοχές. Στην Κρήτη θα γράψει 31 βαθμούς Κελσίου. Ό,τι πρέπει για μπάνιο, όσοι μπορούν να πάνε αυτές τις μέρες που δεν έχει και πολύ κόσμο και όλα αυτά. Οι υπόλοιποι στη δουλειά. Το ημερολόγιο γράφει 11 Μαΐου του 2026, Δευτέρα, 11 Μαΐου του 2026, μια ακόμα εβδομάδα ξεκινά, με πολύ πλούσια και σήμερα την ατζέντα. Παράπονο δεν έχουμε, ειδήσεις δεν λείπουν, οι καλές ειδήσεις λίγο λείπουν, αλλά εντάξει, θα το ξεπεράσουμε και αυτό. Γιορτάζει ο Αργύριος, η Αργυρία, ο Αρμόδιος. Ξέρετε, δεν είμαι αρμόδιος. Είναι εθνική ορτή είναι αυτό για την Ελλάδα, μα το σκεφτείτε. Δεν είμαι αρμόδιος, περάσει στο δεύτερο. Ο Κύριλλος, ο Μεθόδιος και η Μεθοδία. Χρόνια τους πολλά. Έναν αρμόδιο φωνάξαμε, έναν αρμόδιο παρακαλώ. Είναι, ακούγεται σε διάφορα μέρη αυτού του τόπου. Αρμόδιος δεν υπάρχει. Όταν έχει γίνει στραβή, αρμόδιος δεν υπάρχει. Μόνο για τα εύσημα υπάρχουν αρμόδιοι στο συγκεκριμένο τόπο. Σιστ και υγιής με την συναυλία των Μετάλλικα. Το γεωδυναμικό μέτρησε σεισμό, λέει, στην περιοχή. Λογικό το βρίσκω. Η διαφορά του αν έχεις ανακούσει Μετάλλικα στη ζωή σου ή όχι είναι αν το πρώτο πράγμα που θα σου πει αυτός που πήγε στην συναυλία είναι ότι έπαιξε Ζορμπά. Εντυπωσιακό το ότι έπαιξε Ζορμπά, αλλά δεν είναι το πρώτο πράγμα που σου μένει από τη συναυλία των Μετάλλικα το ότι έπαιξε Ζορμπά. Σου μένει όλο το υπόλοιπο. Γέλασα πάρα πολύ με φωτογραφίες και διάφορα βίντεο που κυκλοφόρησαν. Δεν πήγα, δυστυχώς δούλευα το Σαββατοκύριακο, οπότε δεν μπορούσα να πάω στη συναυλία. Με φωτογραφίες και βίντεο που κυκλοφορούσαν με διάφορους τύπους που είναι μέσα στη συναυλία, ακούνε Μετάλλικα και έχουν βάλει πώς το λένε, την Σαζάμ. Έχουν βάλει Σαζάμ για να δουν ποιο τραγούδι ακούγεται. Και δεν ακούγεται, ξέρω εγώ, κανένα τραγούδι από τον 7ο δίσκο στη δεύτερη σειρά, το 4ο τραγούδι και τέτοια. Μερικά από τα πιο γνωστά τραγούδια των Μετάλλικα και είχαν βάλει Σαζάμ για να ακούσουν πιο. Να μου πεις, έχεις πάει και για το σόου. Σύμφωνοι. Ωραία, ναι, έχεις πάει και για το σόου. Αλλά ξέρω εγώ, λίγο δεν έβαλες να ακούσεις Μετάλλικα, να ακούσεις τι είναι αυτό που θα πάει να ακούσεις, μόνο το σόου. Επίσης μια εξαιρετική μπλούζα, ένα κοριτσάκι που έχει ντυθεί Μετάλλικα, φαίνεται. Ένα κοριτσάκι, ξέρεις, της μόδας και τέτοια, έχει ντυθεί Μετάλλικα, φοράει μπλούζα Iron Maiden βέβαια. Εντάξει, σου λέει, αυτό είχαμε. Σωστά, είναι, προετοιμάζεται για την συναυλία, σωστά. Αυτό έχουμε, αυτό βάλαμε. Εδώ είναι Παραπολιτικά 90,1. Στο 2.11.10.80.8.80 σας περιμένει η κυρία Σταυρούλα Γιαννούτσου για τα σχόλια, τις παρατηρήσεις, τα σχολιανά, τα καλά, τα κακά ή ό,τι άλλο θέλετε, τέλος πάντων, να μοιραστούμε μαζί στον αέρα των παραπολιτικών. Αλλιώς radio@παραπολιτικά.gr, τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα. Η κυρία

0: Κατερίνα Πλατή φροντίζει τα πάντα για αυτή την εκπομπή. Ο κ. Παναγιώτης Κάτσιος είναι στα ηχητικά. Ο κ. Βασίλης Κρυμπάς διαλέγει μουσικές για εσάς και για εμάς και μου αφήνει και χώρο και χρόνο για να διαλέξω μερικά από τα τραγούδια της ημέρας. Και ο κ. Παναγιώτης Χάλαρης είναι απέναντί μου, φροντίζει τους ήχους και κάνει σχόλιο. Διότι χωρίς σχόλιο δεν πάει η ζωή. Να, ας πούμε, σου λέει: έρχονται οι Iron Maiden. Γιατί να μην βάλεις την μπλούζα, να τη βάλεις την μπλούζα. Ευτυχώς δεν υπήρξαν ζητήματα στην συναυλία. Πάρα πολλοί κόσμοι, 85.000 άνθρωποι τουλάχιστον μαζεύτηκαν στο Ολυμπιακό στάδιο. Το απόλαυσαν όλοι. Όσοι φίλοι μου και φίλες μου πήγαν, είπαν πραγματικά ότι ήταν ίσως από τις ωραιότερες συναυλίες που έχουν δει ποτέ στην ζωή τους. Γύρισαν και θα έχουν την ανάμνηση τώρα στο μυαλό τους. Κατά τα λοιπά, χθες η ΑΕΚ στέφθηκε πρωταθλήτρια για το ελληνικό πρωτάθλημα. Τι είναι? Τι, όχι, σε παρακαλώ, γιατί πρέπει να σου πω κάτι. Έτσι είναι. Μια η ΑΕΚ, μια Ολυμπιακός, δύο Ολυμπιακός, τρεις Ολυμπιακός, μετά πάλι η ΑΕΚ. Έτσι. Θα έρθει χαρούμενος, φαντάζομαι θα ζητήσει και τραγούδια της ΑΕΚ. Γιατί, εντάξει, όχι, εντάξει, καλά οι άνθρωποι να το χαρούν, γιατί δεν συμβαίνει και πάρα πολύ συχνά. Είναι εντυπωσιακό το ότι για κάποια λεπτά της ώρας, όταν προηγήθηκε ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, το πρωτάθλημα έχει γίνει ντέρμπι και πάλι. Δηλαδή ήταν τόσο αμφίροπο, ήταν στους δύο βαθμούς η διαφορά μεταξύ ΑΕΚ και Ολυμπιακού, έχει δύο αγωνιστικές ακόμα μπροστά, λες ότι όλα μπορεί να συμβούν έτσι όπως πάει. Και όμως η ΑΕΚ το γύρισε και στέφθηκε πρωταθλήτρια, χαρές και πανηγύρια. Δεν τα κατάφερε στο ευρωπαϊκό κύπελο, στο μπάσκετ, να κερδίσει την Ρίτας, που ήταν μπροστά με πολλούς πόντους η ΑΕΚ, αλλά λήγησε στο τέλος και έχασε το κατσαρολάκι. Δεν πειράζει, αρκεί η πολύ καλή πορεία που έκανε μέχρι εκεί. Η Μπαρτσελόνα επίσης στέφθηκε πρωταθλήτρια Ισπανίας, κέρδισε την Ρεάλ Μαδρίτης με 2-0 από την αρχή του παιχνιδιού σε πολύ κακή χρονιά. Μπήκανε μέσα με φόρα. Να, είσαι χαρούμενος ακόμα από τους Μετάλλικα? Έλα εδώ, Δημήτρης Κύρκος, είσαι ακόμα χαρούμενος από τους Μετάλλικα?
1: Πολύ
0: χαρούμενος, αυτό είναι. Η Μπαρτσελόνα λοιπόν κέρδισε 2-0 τη Ρεάλ. Η Ρεάλ που είναι σε πολύ κακή χρονιά και σε πολύ κακή ψυχολογική κατάσταση και εντός και εκτός των γηπέδων. Και η Άρσεναλ, η οποία έχει εξασφαλίσει τη συμμετοχή της στο τελικό του Champions League, έχει πάρει προβάδισμα και για το αγγλικό πρωτάθλημα. Μένουν μερικές αγωνιστικές για όλα τα πρωταθλήματα. Ενδιαφέρον θα έχει να δούμε πού θα κάτσει η μπίλια για όλους αυτούς. Συνεχίζει να έχει ενδιαφέρον το ελληνικό πρωτάθλημα για τις επόμενες δύο αγωνιστικές, γιατί παίζει τη δεύτερη θέση μεταξύ ΠΑΟΚ και Ολυμπιακού, όπου είναι ισόβαθμοι, αλλά έχει ένα προβάδισμα ο ΠΑΟΚ για τη δεύτερη θέση που οδηγεί στο Champions League. Να δούμε πώς θα πάει αυτό. Κατά τα λοιπά, νομίζω ότι αν δεν είχαμε την υπόθεση με το Ιράν και λίγο το ντρόν και λίγο τα πολιτικά, η πρώτη είδηση που θα έπρεπε να συζητάμε όλοι, μπας και κάποια στιγμή μπορέσουμε να αλλάξουμε λίγο μυαλό σε αυτά τα κτίνη που κυκλοφορούν ανάμεσά μας, είναι η υπόθεση στην Κρήτη με τον 30χρονο που κακοποίησε την 27χρονη σύζυγό του μπροστά στα μάτια των τριών, τουλάχιστον των τριών, τέσσερα έχουν ανήλικα, τουλάχιστον των τριών ανήλικων παιδιών, που την πέταξε στο δρόμο εμόφρητη, που την βρήκε ένας γιατρός και την πήγε στο νοσοκομείο, που η κοινωνία γύρω-γύρω ξέρει ότι την κακοποιεί, δηλαδή κανείς δεν έπεσε από τα σύννεφα, όλοι είναι σοκαρισμένοι και όλα αυτά τα γνωστά, αλλά ξέρουν ότι την κακοποιεί. Αυτό το περίεργο αντριλίκι που κάποιοι θεωρούν ότι είναι αντριλίκι, το να κακοποιείς την γυναίκα σου ή το να είσαι σκληρός, πιωμένος οδηγούσε με τα παιδιά του μέσα στο αυτοκίνητο, χτυπούσε τη γυναίκα του. Ναι, έχει συλληφθεί, ναι, θα δικαστεί, ξέρω εγώ, για ό,τι δικαστεί, ναι, μπορεί να πάει και φυλακή, αλλά δεν λύνεται έτσι το πρόβλημα, διότι έχουμε ξαναπεί ότι υπάρχουν πάρα πολλά αδικήματα που με μια απλή φυλάκιση δεν λύνονται. Αυτός μπορεί να νιώσει ότι είναι και πιο πολύ άντρας μόλις βγει από την φυλακή και να συνεχίσει να κάνει ό,τι κάνει. Χρειάζονται άλλου είδους αντιμετώπιση αυτά τα περιστατικά. Ή το άλλο, ας πούμε, με τον τύπο που δεν τον άφησα να μπει στο μαγαζί χθες το πρωί, πιωμένος, έφυγε, πήγε να ούζι, γύρισε και άρχισε να τους γαζώνει εδώ στην Καλυθέα στις τζιτζιφιές. Γενικά πολλά όπλα δεν κυκλοφορούν, διότι δεν είναι ότι σου βρίσκεται και να ούζι έτσι να υπάρχει. Γενικά κυκλοφορούν πολλά όπλα και πολύ κακώς εννοούμενη μαγιά κυκλοφορεί στον κόσμο. Πρέπει λίγο να το δούμε διαφορετικά το πράγμα. Να μου πεις, όταν έχεις τον πρώτο τιτάξη καουμπόι, τον πλανητάρχη αυτού του πλανήτη, τον Ντόναλντ Τραμπ, να κάνει καουμπόι λύκια, λογικά είναι και οι υπόλοιποι να λειτουργούν έτσι. Η είδηση της τελευταίας στιγμής, όπως ανακοίνωσε η Κίνα, ο Ντόναλντ Τραμπ θα επισκεφθεί την Κίνα και θα συναντηθεί με τον Κινέζο πρόεδρο στο Πεκίνο 13 με 15 του Μάη. Να δούμε, έχουν μείνει ελάχιστη 24 ώρα, να δούμε εάν θα πάει με συμφωνία ή όχι, να δούμε εάν ο ΣΥ θα παίξει διαμεσολαβητικό ρόλο μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, Ιράν και Ισραήλ για να προχωρήσει η συμφωνία. Ο Τραμπ που χαρακτήρισε την απάντηση του Ιράν ως απολύτως απαράδεκτη, δεν το αρέσει τίποτα από όσα λέει το Ιράν. Προφανώς και το να καταλήξουν σε συμφωνία οι δύο πλευρές είναι ένα ζήτημα που έχει πολύ δρόμο μπροστά, δηλαδή κρατάει μήνες ή και χρόνια μια τέτοιου είδους συμφωνία. Η διαφορά στην όλη ιστορία είναι ότι ο Ντόναλντ Τραμπ όλο αυτό το κάνει δημόσια, δηλαδή βγαίνει και απαντάει δημόσια ή αναφέρει δημόσια αν είναι καλή, αν δεν είναι καλή, αν το άρεσε, δεν του άρεσε, που όπως καταλαβαίνετε φέρνει σε δύσκολη θέση όλες τις πλευρές, και αυτούς που προσπαθούν να παίξουν τον ρόλο του διαμεσολαβητή και την πλευρά του Ιράν, όπου σύμφωνα με πληροφορίες στην απάντηση προβλέπεται το σταδιακό άνοιγμα των στενών του Ορμούζ και η ταυτόχρονη άρση του αποκλεισμού των Ιρανικών λιμανιών από το Αμερικανικό πολεμικό ναυτικό. Η Τεχεράνη δηλώνει επίσης διατεθειμένη να αραιώσει μέρος του ουρανίου που έχει εμπλουτίσει κατά υψηλό ποσοστό και να το στείλει σε τρίτη χώρα, πιθανόν την Ρωσία. Είναι προφανές ότι ακόμα έχουμε πολύ δρόμο μέχρι να συμφωνήσουμε. Επίσης είναι προφανές ότι ο Ντόναλντ Τραμπ κάνει το παιχνίδι του, παίζει και με τις τιμές της ενέργειας, παίζει και με την ψυχολογία, παίζει και με την ιστεροφημία τη δική του για να δείξει πόσο σπουδαίος διαπραγματευτής είναι. Για ακόμα μια φορά έκανε επίθεση στους προηγούμενους, δηλαδή στον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ, τον Ομπάμα, όπου μίλησε για τη συμφωνία που είχε κάνει τότε ο Ομπάμα με το Ιράν και είπε ότι ήταν μια κακή συμφωνία, ότι το Ιράν πήρε από τις ΗΠΑ πάρα πολλά δισεκατομμύρια δολάρια, τα οποία δεν ήξερε τι να κάνει, και διάφορα τέτοια περίεργα, τέλος πάντων, έλεγε σε μια ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο τι λέει στις αναρτήσεις του. Το πρόβλημα είναι ότι στην πραγματικότητα ο Ομπάμα είχε καταφέρει να καταλήξει μια συμφωνία για τα πυρηνικά με το Ιράν. Όταν ήρθε ο Ντόναλντ Τραμπ μετά ως πρόεδρος, αποχώρησε από αυτή τη συμφωνία και το Ιράν ανέβασε και πάλι το ποσοστό εμπλουτισμένου ουρανίου που είχε στην χώρα. Τώρα προφανώς κατηγορεί όλους τους υπόλοιπους. Το ζήτημα είναι πόσο μπορεί να διαπραγματευτεί ή όχι ο Ντόναλντ Τραμπ, πόσο στην πραγματικότητα διαπραγματεύεται ή απλά κάνει ένα σοου. Το άλλο ζήτημα είναι πόσο ακριβά πληρώνουμε εμείς τις τιμές της ενέργειας, διότι το πετρέλαιο έχει αρχίσει και ανεβαίνει πάλι στα 105,7 δολάρια το βαρέλι, 4,4% υψηλότερα. Στα 44 ευρώ τη μεγαβατόρα έχει κλείσει το ολλανδικό φυσικό αέριο, μάλλον στην Ολλανδία αυτή την στιγμή. Το ερώτημα λοιπόν είναι αν μπορεί να διαπραγματευτεί ή όχι. Επίσης ότι το Ιράν με τον τρόπο που έκανε τον πόλεμο ο Ντόναλντ Τραμπ νιώθει ότι είναι κερδισμένος αυτού του πολέμου. Άρα σου λέει από τη στιγμή που είμαι κερδισμένος δεν μπορώ να πάω σε μια συμφωνία που θα βγω εντελώς χαμένος. Έχει τον απόλυτο έλεγχο των στενών. Έχει την δικαιολογία ότι εγώ δεν έχω κάνει τίποτα. Άλλοι μου επιτέθηκαν, άρα τι συζητάμε τώρα. Και από την άλλη έχει μια απέναντι πλευρά της ΗΠΑ που δείχνουν αδυναμία να κινηθούν διπλωματικά με τον Ντόναλντ Τραμπ να κάνει και να λέει και να γράφει όλα αυτά τα γνωστά που βάζουν απλά φωτιά στην διαπραγμάτευση. Ας ελπίσουμε ότι σε δεύτερο επίπεδο τα πράγματα είναι διαφορετικά, δηλαδή ότι σε δεύτερο επίπεδο, στο παρασκήνιο που λένε, υπάρχει μια κανονική διαπραγμάτευση, όχι με τον Ντόναλντ Τραμπ, όχι με τους κουμπάρους, τους φίλους, τα νηψάκια, τους μπατζανάκηδες ή ξέρω εγώ τους ποιους άλλους μπορεί να έχει βάλει ο Ντόναλντ Τραμπ και στη διαπραγματευτική ομάδα, για να μπορέσουμε να πούμε ότι προχωράει λίγο το πράγμα. Κατά τα λοιπά, εδώ συζητάμε τον drone που βρέθηκε στα ανοιχτά της χώρας, σε διεθνή ύδατα, ναι, διότι η Κεφαλονιά, η Ζάκυνθος, η Ιθάκη, η Κέρκυρα και πόσο δε μάλλον η Λευκάδα, μάλλον δεν είναι ελληνικά χωρικά ύδατα, σύμφωνα με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας που είπε ότι τα βρήκαμε σε διεθνή χωρικά ύδατα το drone. Εν τω μεταξύ σε μια σπηλιά στη Λευκάδα το βρήκα το drone, αλλά εντάξει, τώρα τι να συζητάμε. Ας πούμε ότι ήταν μια εντελώς λανθασμένη τοποθέτηση του Υπουργού Άμυνας κατά τη διάρκεια του προσυνεδρίου εκεί στην Θεσσαλονίκη της Νέας Δημοκρατίας, όπου μίλησε για διεθνή ύδατα, ότι κάτι άλλο ήθελε να πει, διότι αν ο Υπουργός Άμυνας θεωρεί τις σπηλιές στην Λευκάδα διεθνή ύδατα, υπάρχει κάποιο ζήτημα. Ή την έχουμε δώσει τη Λευκάδα και τα υπόλοιπα επτάνησα. Έρχεται και η γιορτή για την επανένωση των επτανήσεων 21 του Μάη, εδώ κοντά. Άμα είναι να μην την γιορτάσουν στο νησί, άμα δεν είναι ελληνικά χωρικά ύδατα. Τέλος πάντων, εντελώς ατυχής η δήλωση του κυρίου Δένδια. Εντελώς ατυχής και η διαχείριση του πράγματος από την πλευρά της κυβέρνησης, διότι περιμένουμε το επίσημο πόρισμα. Υπάρχει μια συγγύα σειρμάτου από όλες τις πλευρές και εδώ τα ερωτήματα είναι πάρα πολλά. Πώς βρέθηκε, γιατί βρέθηκε, αν ξέραμε ότι υπάρχει και το έχουμε αφήσει ή δεν ξέραμε ότι υπάρχει, άρα ο έλεγχος λίγο των πραγμάτων και των χωρικών υδάτων έχει κάποιες τρύπες. Όσο και αν αυτό το θαλάσσιο drone είναι μικρό και μπορεί να περάσει απαρατήρητο και όλα αυτά, είναι ένα ζήτημα τώρα να υπάρχουν drone στα χωρικά σου ύδατα με 300 κιλά εκρηκτικά πάνω και να κάνουν βόλτες. Προφανώς και το συγκεκριμένο drone χάθηκε, προφανώς και όπως όλα δείχνουν μάλλον αφέθηκε μαζί με και άλλα drone, θαλάσσια drone, από κάποιο εμπορικό ουκρανικό πλοίο. Προφανώς και διάφορα περιστατικά στο παρελθόν, όπως αυτή η έκρηξη που είχε γίνει στα ανοιχτά της Κρήτης του δεξαμενόπλου, ενός ρώσικου δεξαμενόπλου, μπορεί να σχετίζεται με κάποια τέτοια drones ή και όχι. Προφανώς και εδώ υπάρχουν και άλλα τέτοια drones, δεν μπορεί να ήταν μόνο ένα, και προφανώς αυτό το drone δεν το χειρίζεται κάποιος από την Ουκρανία. Θα τα δούμε και αυτά αναλυτικά. Το καλό, σύμφωνα με την ελληνική πλευρά, είναι ότι τώρα το έχουμε αυτό το drone στα χέρια μας και μπορούμε να αντιγράψουμε την τεχνογνωσία για να φτιάξουμε κι εμείς ένα τέτοιο. Το εντυπωσιακό είναι ότι κάποιοι είπαν ότι παιδιά δεν είναι αυτό που νομίζετε, δώρο μας το έκανε η Ουκρανία, απλά επειδή δεν μπορούσε άλλος να μας το δώσει, μας το έδωσε με αυτόν τον τρόπο. Τι ωραία. Ορθώς λέει ο Παναγιώτης, ένα φιόγκο πάνω τίποτα, δηλαδή να ψάξουν τώρα οι τεχνικοί που θα το ανοίξουν για να δουν την μπαταρία, τα κριτικά και όλα αυτά, να ψάξουν πως έχει καμιά κάρτα πουθενά. Επί τη ονομαστική σας εορτή, ξέρω εγώ, ήταν εκεί 25 Μαρτίου, τι ήταν τώρα, πριν από λίγο καιρό μας τα στείλανε για την επανάσταση ως δώρο για τα 200 πόσα χρόνια από την επανάσταση του 1821.

Κατά τα λοιπά έχουμε και το Χανταϊό. Επιστρέφουν τα κρούσματα. Η δεύτερη φάση της επιχείρησης έχει ξεκινήσει. Η καραντίνα που μπαίνουν όλοι οι επιβάτες, μεταξύ αυτών και ο Έλληνας επιβάτης του Κρασγερόπουλου, θα είναι στο νοσοκομείο για πάνω από 40 μέρες σε υποχρεωτική καραντίνα. Είναι ασυμπτωματικός. Περιμένουμε να δούμε πώς πάει το πράγμα. Όλοι λένε ότι δεν υπάρχει κανένα ζήτημα ανησυχίας με τη συγκεκριμένη υπόθεση. Δεν υπάρχει βέβαια προς ώρας ούτε εμβόλιο ούτε τίποτα από όλα αυτά που συζητάγαμε. Οι επιστήμονες μας καθησυχάζουν ότι δεν έχει καμία σχέση με κορονοϊό ή με τέτοια πράγματα. Το ευχόμεθα. Όλοι το ευχόμεθα. Καλημέρα στη Βούλα από την Κέρκυρα που λέει σκεφτόμαστε στην Κέρκυρα να γίνουμε πάλι ανεξάρτητο κράτος. Ζήτω η Επτάνησος Πολιτεία. Ζήτω θα πω. Δεν ξέρω αν ξέρει κάτι ο Υπουργός παραπάνω. Είναι και συντοπίτης ο Υπουργός Κερκυραίος. Εκεί να τον ρωτήσουμε όταν θα είναι στα Καντούνια αν ξέρει κάτι παραπάνω. Για σκεφτείτε, ανεξάρτητος πολιτεία η Κέρκυρα με πρώτο κυβερνήτη τον Νίκο Δένδια. Τρομερό. Έλα πλάκα κάνω, μην τρελαίνεστε. Δεν γίνονται έτσι αυτά. Φύγαμε, το ρολόι γράφει 7:29, πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ να δούμε τι σημαίνει η αποχώρηση της Ryanair από τη Θεσσαλονίκη, τι γίνεται με τον τουρισμό σε ολόκληρη την χώρα, αν υπάρχει ζήτημα εξαιτίας της κρίσης, της γεωπολιτικής κρίσης στην Μέση Ανατολή, αν θα ανέβουν τα εισιτήρια, αν έχουμε καύσιμα, όλα αυτά που μας απασχολούν ιδιαίτερα το τελευταίο διάστημα. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
1: Μισό.
0: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
1: Μισό.
0: Πάλι μισό.
1: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank. Εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
3: Το βάλε! Το βάλε!
4: Το αποκάρφωμα!
5: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
6: Τρελάνε μας!
7: Τίποτο! Τίποτο!
8: Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
9: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
10: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.
11: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
12: Στην ελληνική αγορά, τα λογιστικά και φοροτεχνικά θέματα είναι σύνθετα και μεταβάλλονται διαρκώς. Η Revival Consulting Services, με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία, συνδυάζει ολοκληρωμένες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες με την αξιοπιστία εξειδικευμένων οικονομικών συμβούλων. Με στρατηγικό σχεδιασμό και προηγμένα ψηφιακά εργαλεία, αναδιοργανώνουμε τις διαδικασίες της επιχείρησής σας με στόχο την ανάπτυξή σας. Ενημερωθείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 και ανακαλύψτε πώς μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά. Revival Consulting Services. Ο σύμμαχός σας στην επιτυχία.
13: Παραπολιτικά.

Αυτή είναι η Φλέρι Ταντονάκη, τραγουδά Βασίλη Τσάνη μαζί με τον Μάνο Χατζηδάκη, γεννημένη μια μέρα σαν σήμερα το 1937. Αυτή η ξεχωριστή φωνή, αυτός ο μοναδικός άνθρωπος Φλέρι Ταντονάκη, με ένα σπουδαίο ταλέντο στην φωνή και με πολλούς δαίμονες στην ψυχή.

0: Ήταν η εκδοχή για φωνή και πιάνο του Μάνου Χατζάκη με την Φλέριντα Αντωνάκη στην ερμηνεία, εκδοχή που μας αποκαλύπτει πως ο Χατζηδάκης αντιλαμβανόταν το ρεμπέτικο περίπου σαν προσευχή. Το τραγούδι τελειώνει με μια καθαρά χατζηδακική μελωδία. Λίγες νότες αρκούν για να δώσει το στίγμα του πως ο Χατζηδάκης τα έβλεπε. Είχε πει ο Χατζηδάκης για την αρχόντισσα του Τσιτσάνη, αφάνταστη σε περιεκτικότητα και σε λιτότητα, πλησιάζει έργα του Μπαχ. Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών, επικαιρότητα και μουσικές, μουσικές και επικαιρότητα, για να ξεκινήσουμε και αυτή την εβδομάδα Δευτέρα. 11 έχει ο Μάης και το θερμόμετρο ανεβαίνει γενικώς. Στη τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος Γρηγόρης Τάσιος, πρόεδρος Ένωσης Ξενοδόχων Χαλκιδικής, αντιπρόεδρος του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος, πρόεδρος του Ινστιτούτου Τουριστικής Ανάπτυξης Μακεδονίας, ένας άνθρωπος που ξέρει απ' έξω και ανακατοτά τον τουρισμό, τα καλά και τα κακά, και γι' αυτό του ζήτησα να μιλήσουμε σήμερα το πρωί για να μας πει τι σημαίνει η απόφαση της Ryanair, αλλά και τι γίνεται με τον τουρισμό γενικά. Καλημέρα, καλή εβδομάδα κύριε Τάσιο.
1: Καλή σας μέρα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση στους ανέτους ακροατές.
0: Αληθώς. Θέλετε πρώτα απ' όλα να ξεκινήσουμε με τα βασικά. Τι σημαίνει, μάλλον τι είναι αυτή η απόφαση της Ryanair?
1: Καθόλου ευχάριστο να ακούς μια εταιρεία ότι αποχωρεί από έναν προορισμό, πόσο δε μάλλον την πόλη της Θεσσαλονίκης, όπου εξυπηρετεί και τους όμερους νομούς, εμάς, την Πιερία, γενικότερα την Κεντρική Μακεδονία και τη Βόρεια Ελλάδα, σε μια περίοδο που έχουμε ανάγκη να έχουμε μια έντονη επισκεψιμότητα, που τελικά όμως φαίνεται ότι ανάμεσα στην ελεύθερη αγορά, ανάμεσα σε δύο εταιρείες, τη Fraport, διαχειρίστρια εταιρεία των αεροδρομίων, και την Ryanair, να υπάρχει αυτό το πρόβλημα και τελικά να ανακοινώνεται μετά τον Οκτώβριο η αποχώρηση σαν βάση από το αεροδρόμιο. Mm-hmm. Να πούμε εδώ ότι μέχρι τον Οκτώβριο δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, που σημαίνει ότι για τη Χαλκιδική και για την Πιερία, θα τολμήσω να πω, το καλοκαίρι δεν είναι το ζητούμενο όσον αφορά τις αεροπορικές θέσεις, και αυτό είναι τουλάχιστον θετικό για αρχή. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα όμως βλέπουμε ότι η Ryanair το κάνει. Αυτό είναι σύνηθες πρακτική, λόγω καθαρά οικονομικής της δικής της προσέγγισης στα πράγματα. Θυμίζω για τους ακροατές μας ότι η Ryanair το 2025 είχε 1,6 δις κερδοφορία.
0: Ναι.
1: Και έγινε στο Βερολίνο πριν περίπου 15 μέρες και στη Ρήτα της Λετωνίας, και τελικά, όπως θα είδατε την ανακοίνωση της συνέντευξης τύπου, είναι και για την Αθήνα μείωση δρομολογίων και για τα Χανιά και για το Ηράκλειο. Άρα εδώ σημαίνει ότι καθαρά
0: θεωρεί ακριβά τα ελληνικά αεροδρόμια που έχει στην ιδιοκτησία της Fraport.
1: Η Fraport και το Ελευθέρως Βενιζέλος. Και αυτός είναι ο βασικός λόγος που λέει ότι εγώ δεν με συμφέρει, φεύγω, πάω, βρίσκω άλλα αεροδρόμια, προκειμένου τα Τίρανα, τη Σόφια ή κάτι άλλο, και θα μεταφέρω τα αεροσκάφη όπου, συγγνώμη που θα το πω έτσι απλά, βγάζω λεφτά.
0: Ναι. Εντάξει, από τη μία καταλαβαίνουμε ότι μας πληγώνει, από την άλλη είναι, έτσι είναι ο καπιταλισμός και η ελεύθερη αγορά, σου λέει που κερδίζω περισσότερο εκεί θα πάω. Για ποιο αριθμό επιβατών συζητούμε?
1: Με βάση την εκτίμηση που έχει η Ένωση Ξενοδοχείων Θεσσαλονίκης, γιατί πρέπει να σου πω για τη Χαλκιδική, εμείς δεν έχω ακριβή σε αριθμούς πόσοι έρχονται από τις πτήσεις της Ryanair στο νομό, διότι εμείς έχουμε τη Θεσσαλονίκη να μοιράζει τον κόσμο, όπως είπα και πριν, άρα ένα αεροσκάφος που κάνει μια αύξηση, δεν ξέρω αν είναι 5 στη Χαλκιδική, 15 στην Πιερία, οτιδήποτε άλλο, τουλάχιστον για τη χειμερινή περίοδο που εμείς δεν έχουμε κινητικότητα σχεδόν καθόλου όσον αφορά τουριστικός προορισμός Χαλκιδική, δεν μπορώ να το γνωρίζω. Οι Θεσσαλονικείς λένε ότι αφορά πάνω από 500.000 δωματοδιανυκτερεύσεις, γιατί ήταν πολλές οι πτήσεις και η συχνή η προσέγγιση με άλλες πόλεις. Μιλάμε τώρα για τον επόμενο χειμώνα, μετά τον Οκτώβριο δηλαδή, και όσο αυτό διαρκέσει. Υπάρχει ένα παράθυρο αισιοδοξία το Μάρτιο του 27 ίσως για μία επαναφορά, αλλά έχουμε μπροστά μας και διάφορα που γίνονται. Μέσω της εμπόλεμης ζώνης, αεροπορικό καύσιμο, κυρίως ανασφάλεια οικονομική του υποψήφιο επισκέπτη, πελάτη, ακόμα και στη Ryanair. Και νομίζω ότι αυτό ήταν τελικά και το ζήτημα. Εγώ που γνωρίζω λίγο την αγορά, με την έννοια κουβεντιάσαμε είτε με στελέχη tour operators, μαζικό μοντέλο τουρισμού, είτε ευρύτερα ανθρώπους που ασχολούνται με τα αεροπορικά, δείχνουν ότι έχουμε ένα δύσκολο χειμώνα.
0: Ναι.
1: οι εταιρείες λαμβάνουν μέτρα ή να κόψουν, να μειώσουν τις αεροπορικές θέσεις, να συρρυκνώσουν δρομολόγια και ούτω καθεξής. Και αυτό φαίνεται ότι έπαιξε ρόλο στην απόφαση και της Ryanair. Mm-hmm. Βέβαια, μένουμε εμείς άδειοι, αν το δούμε λίγο πιο σκληρά.
0: Ωραία, πάμε λοιπόν σε αυτό το, στο μένετε εσείς άδειοι. Ευτυχώς δεν είναι από αυτό το καλοκαίρι, δηλαδή δεν ανατρέπεται η τουριστική σεζόν η καλοκαιρινή.
1: Τουλάχιστον για τη Χαλκιδική και την Πειραιά, ναι.
0: Ευτυχώς υπάρχει χρόνος μπροστά για να γίνουν κινήσεις ώστε να διορθωθούν κάπως τα πράγματα, όχι μόνο αν θα επιστρέψει η Ryanair, αλλά ενώ να αντικατασταθεί κάπως αυτός, αυτό το χαμένο μέγεθος. Υπάρχει δυνατότητα όμως να αποκατασταθεί αυτό το χαμένο μέγεθος με κάποιο τρόπο?
1: Υπάρχει μια κινητοποίηση με μπροστάρι το Δήμο Θεσσαλονίκης και τον Δήμαρχο τον κύριο Αγγελούδη, και εγώ μέσα στην εβδομάδα θα έχουμε μια σύσκεψη και όμορφη νομίζω, ώστε να δούμε πώς μπορούμε να συνεργαστούμε για να φέρουμε κάποιες νέες πτήσεις. Ήδη δείχνει ένα περιγαλύτερο ενδιαφέρον η Jet2, που είναι νούμερο 2 ουσιαστικά αεροπορική εταιρεία στην Μεγάλη Βρετανία, έχει ανοίξει τον προορισμό κυρίως για την καλοκαιρινή περίοδο, μήπως μπορέσει και λειτουργεί σε μια ευρύτερη λογική του City Break μετά τον Οκτώβριο. Χρειάζεται δουλειά, δεν είναι τόσο απλώς 6 μήνες για τέτοιου είδους θέματα, επίσης η προβολή, και πρέπει να σας πω όμως και να ομολογήσω, κάνοντας και την αυτοκριτική μου και εγώ, αλλά νομίζω ευρύτερα όλοι μας στην περιοχή, ότι πήραμε το μάθημά μας από αυτήν την ιστορία, διότι η στρατηγική έπρεπε να υπάρχει τουλάχιστον να έχεις μπροστά σου 3 χρόνια σε μια πολιτική αεροπορικών συνδέσεων με τον προορισμό, για να μπορείς να, να έχεις πιο άμεσες λύσεις, ή αν θέλετε και εσύ να είσαι στο τραπέζι και να λες ότι okay, δεν υπάρχει πρόβλημα, μπορείτε να αποχωρήσετε κύριε. Διότι και την τελευταία στιγμή ανάμεσα σε 2 μεγάλες συμβάσεις, δηλαδή η Fraport έχει από το 19 μια σύμβαση η οποία ήταν με άλλα δεδομένα τότε, με άλλα δεδομένα σήμερα, και ούτε μπορεί και να σπάσει μια σύμβαση που έχει σταθερά κάποιες χρεώσεις με σταθερές αυξήσεις ετήσια στα αεροπορικά τέλη. Εκεί λοιπόν είναι τα ζητούμενα τα οποία χρειάζονται κάποια στιγμή να τα επαναφέρουμε στο τραπέζι. Αλλά σε μια τόσο μεγάλη σύμβαση 14 αεροδρομίων δεν είναι και τόσο απλό να την αλλάξεις υπέρ μιας κατάστασης που δημιουργεί αυτό απότομα μια εταιρεία που έχει 1,6 δις κερδοφορία.
0: Σωστό. Το πρόβλημα είναι ότι όλο αυτό έρχεται σε μια μάλλον δύσκολη συγκυρία, με την γεωπολιτική ένταση να ανεβαίνει, με το κόστος των καυσίμων να ανεβαίνουν, με έναν φόβο έτσι να πλανάται πάνω από τον κόσμο ολόκληρο, αν τα καύσιμα των αεροσκαφών θα αρκούν το επόμενο διάστημα για να πετάνε κανονικά τα αεροσκάφη, αν θα κρυβίνουν τόσο πολύ ώστε να αλλάξει το πράγμα. Υπάρχουν ενδείξεις αυτή τη στιγμή στην τουριστική αγορά ότι έχει επηρεαστεί από την ένταση, από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή?
1: Μικρός αριθμός ακυρώσεων υπάρχει από την ημέρα που ξεκίνησαν οι πολεμικές συγκρούσεις. Δεν έχουμε μαζικότητα ακυρώσεων και είναι σημαντικό. Κάθε περιοχή στο νομό, στη χώρα είναι διαφορετική, δηλαδή η Βόρεια Ελλάδα έχει και οδικό τουρίστα πολλά χρόνια, με αποτέλεσμα να είναι λίγο πιο ευνοημένη σε σχέση με την επισκεψιμότητα των 4 μηνών Ιούνιο-Σεπτέμβριο. Ναι. Τα νησιά ενδιαφέρουν, αλλιώς οι Κυκλάδες που έχει περισσότερο λάξαρι τουρισμό πολυτελείας ή αντίστοιχα κάποια άλλα νησιά που αυτός πλήττεται περισσότερο τόσο τιμολογιακά, όσο και η Μέση Ανατολή έρχονταν παράδειγμα σε μεγάλο ποσό στις Κυκλάδες, σε πολλά νησιά.
0: Σωστό.
1: Σε κάποια άλλα. Αυτοί δεν θα ταξιδέψουν καθόλου. Οι αντίστοιχα Ισραηλινοί είναι με το ένα πόδι στο αεροπλάνο ταξιδεύω, το άλλο κάθομαι πάλι στο Ισραήλ. Που πάνε στην Κρήτη, στη Ρόδο, στη Θεσσαλονίκη, στα Γιάννενα. Μιλάμε για εθνικότητες δηλαδή που έδωσαν μεγάλες ανάσες τα τελευταία χρόνια στο τουριστικό προϊόν της χώρας. Από την άλλη, οι πτήσεις της Αμερικής στο Ελευθέρωτη Βενιζέλος δεν φαίνεται να έχουν κάποιο ζήτημα προς στιγμή. Όμως, από εδώ και στο εξής, σε αυτή την υστέρηση που έχουμε, που υπολογίζεται περίπου στο 5-8% σε σχέση με τις διανυκτερεύσεις που έχουμε μπροστά μας, σε σύγκριση με πέρυσι, φαίνεται ότι πάει πολύ αργά, αλλάζουν τα δεδομένα. Σήμερα ένα εισιτήριο αεροπορικός για αεροπορική σύνδεση μπορεί να έχει 100 ευρώ, τυχαίο το νούμερο, και ξαφνικά να γίνεται 200 αύριο, ή να αναρωτιέται ο πελάτης, τώρα έχει 100, να το αγοράσω μαζί με το πακέτο, ή να περιμένω το καλύτερο, ή να περιμένω να δουν πώς θα εξελιχθεί ο πόλεμος που από χθες βλέπετε μπαίνουμε, μάλλον πάλι σε μια φάση εκτός ειρηνευτικής διαδικασίας. Η οικονομική κυρίως είναι η ανασφάλεια και το ζητούμενο των πελατών. Μην ξεχνάμε ότι πληθωριστικά ήδη στη χώρα μας φαίνεται, Απρίλιος 5,4. Δεν ξέρουμε ηφαισιακά που μπορεί να οδηγήσει αυτό. Ήδη ακούμε μεγάλες χώρες όπως τη Γαλλία, οι Γάλλοι να λένε ότι δεν πειράζει, θα ανακαλύψουμε τη χώρα μας για φέτος. Ναι. Θα πάμε όμορα με το τρένο ή αντίστοιχα με το αυτοκίνητο. Γι' αυτό και σας είπα, παίζει σημαντικό ρόλο ο δικός τουρισμός στη Βόρεια Ελλάδα. Έχει διάφορες παραμέτρους που ξανακαθίσαμε στα θρανία τόσα χρόνια. COVID, πόλεμος Ρωσο-Ουκρανικός, Μέση Ανατολή. Είμαστε πάλι στα θρανία για το σχεδιασμό.
0: Ναι. Την ξέρετε αυτή την κουβέντα που γίνεται πάρα πολύ συχνά στην Ελλάδα, ότι επειδή το τουριστικό πακέτο είναι ακριβό και η μισθή δεν είναι πάρα πολύ υψηλή, οι Έλληνες τουρίστες δεν είναι το καλύτερο πράγμα για πάρα πολλούς προορισμούς, αλλά στα δύσκολα πάλι στον Έλληνα καταλήγουν. Την ξέρετε αυτή την αντιμαχία που υπάρχει.
1: Ναι, η ελληνική αγορά δυστυχώς εδώ και πολλά χρόνια είναι περίπου μία αγορά τουλάχιστον για την καλοκαιρινή περίοδο στο απόλυτο εποχική του 1-1,5 μήνα.
0: Ναι.
1: Και αυτό δεν αρκεί να λειτουργήσουν επιχειρήσεις ούτε να ανανεωθούν οι θέσεις εργασίας, ιδιαίτερα στο μαζικό μοντέλο, το οποίο εξυπηρετεί στη χώρα μας το λεγόμενο tour operating 6 στους 10 πελάτες εισερχόμενους. Mm-hmm. Αν δεν έχουμε λοιπόν αυτές τις δυνάμεις, δύσκολα μπορεί να αντέξει επιχειρηματικά ο κλάδος από την ελληνική αγορά. Φαίνεται βέβαια από τη μεγάλη ζήτηση για τα εισιτήρια κοινωνικού τουρισμού, είναι η περίοδος τώρα που είχε τις αιτήσεις, είναι θα έρθει στη συνέχεια το τουρισμός για όλους, ότι υπάρχει προφανώς, εννοείται θέλουν και η ελληνική αγορά, η ελληνική οικογένεια να κάνει διακοπές με τη βοήθεια αυτήν και υπό προϋποθέσεις, αλλά δεν αρκεί για να μπορέσουμε να είναι το προϊόν να μπορεί να είναι σταδιακό για τους 6-7 μήνες. Και φυσικά η ελληνική αγορά, μιας και την αναφέρεται, δεν την είδαμε ούτε το Πάσχα, λόγω της κρίσης κυρίως της οικονομικής, ούτε τα Χριστούγεννα λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων. Πάρα πολλοί συνάδελφοι έπαθαν ζημιά εκείνη την περίοδο, ιδιαίτερα η ορεινή Ελλάδα, η άλλη Ελλάδα όπως λέμε εμείς. Είναι ένα δύσκολο παζλ που το έχουμε μπροστά μας και θα δούμε πώς θα πάει. Για την ανταγωνιστικότητα του προϊόντος, όλοι το γνωρίζουμε στον κλάδο, έχουμε το πιο υψηλή χρέωση ΦΠΑ στη διαμονή, στη Μεσόγειο. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Αυτό είναι θέμα οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης και πώς βλέπει το σχεδιασμό στον προϋπολογισμό του έτους. Αυτό είναι ένα σημαντικό ζητούμενο για μας. Και από την άλλη βέβαια ο φόρος κλιματικής αλλαγής, ο οποίος είναι πολύ υψηλός για ανταπόδοση που δεν έχουμε, όσον αφορά τις υποδομές μιλάω, στη χώρα, είναι βασικά ζητούμενα. Γενικά ο κλάδος θα έλεγα ότι είναι σε ένα αναβρασμό, μιας και μου δίνει τη δυνατότητα να μιλήσω και λίγο πιο συνδικαλιστικά, αν επιτρέψετε. Κυρίως περιμένοντας το χωροταξικό του τουρισμού, σήμερα είναι η ανακοινώση τελικά, η παρουσίαση του πιο σωστά, όπου βλέπουμε, ακούμε τουλάχιστον, θα φανεί τώρα στο μεσημέρι, ότι υπάρχουν αρκετά στοιχεία που δεν έχουν συμπεριληφθεί μετά τη διαβούλευση που έχουμε κάνει σαν ξενοδοχειακό επιμελητήριο Ελλάδος. Θα το δούμε στην πορεία, είναι κάτι πάρα πάρα πολύ σημαντικό για τον κλάδο, εκτός από το αν θα έχουμε πελάτες, το πώς θα αναπτύσσεται, προφανώς ορθολογικά, περιμένουμε το χωροταξικό πάνω από 10 χρόνια.
0: Σωστό.
1: Για να μπορούμε να δούμε τι θα γίνει, πού θα χτίζουμε, αλλά να δούμε τελικά ότι αυτό να έχει την ισόρροπη ανάπτυξη από όλες τις πλευρές. Όχι μόνο από τη μία, δεν χτίζω τίποτα εκεί πουθενά και η βραχυχρόνια να καλπάζει σε όλη τη χώρα. Ναι.
0: Νομίζω ότι θα ανοίξει πολύ μεγάλη συζήτηση μετά τις ανακοινώσεις για το χωροταξικό, όχι μόνο κλαδικά, γενικότερα για το μοντέλο της οικονομίας, το πώς το βλέπουμε, γιατί θεωρώ ότι έτσι ξεκινάει ο ανασχεδιασμός και η αναδιάταξη της οικονομίας, από τα σχέδια για το τι χτίζουμε, πώς χτίζουμε, που χτίζουμε, όλα αυτά.
1: Πολύ σωστά το λέτε και ναι, χρειαζόμαστε και άλλα μοντέλα της ανάπτυξης μας, δεν είναι μόνο ο τουρισμός, εμείς το λέμε πάντα. Είμαστε συμπληρωματικό μοντέλο. Οι κλίνες όμως του ξενοδοχειακού κλάδου δεν έχουν αυξηθεί τα τελευταία 10 χρόνια, συμπλήνουν περίπου το ίδιο.
0: Ναι,
1: η βραχυχρόνια έχει ξεπεράσει τον κλάδο και δεν έχουμε που να μείνουμε σε σπίτια στις πόλεις.
0: Σωστό, σωστό.
1: Έτσι, δηλαδή κάπου η ισορροπία έχει ξεφύγει εδώ και πολύ καιρό. Σε ποια λογική, στο να σβήνουμε το χρέος. Γιατί ξέρετε, καμιά φορά ξεχνάμε το χεύσαμεν, που έλεγαν παλιά. Και το ξεχνάμε αυτό, γιατί εξαιτίας αυτού έχουμε υψηλό χρέος και προσπαθούμε να το αποπληρώσουμε. Από πού? Από τους φόρους, έμεσους, άμεσους, και ένας φαύλος κύκλος, ο οποίος δίνουμε δυναμική στην ανάπτυξη. Από την άλλη έχουμε ζητήματα, δεν έχουμε εργαζόμενους, τελικά.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί μπορεί να θέλουμε να αλλάξουμε και το μοντέλο. Εμείς ήδη το αντιμετωπίζουμε σε μεγάλο βαθμό, την έλλειψη εργαζομένων και δεξιοτήτων, πόσο δε μάλλον οι άλλοι κλάδοι, οι οποίοι τελικά να το αλλάξουμε το μοντέλο. Έχουμε εργαζόμενους.
0: Είναι νομίζω μια συζήτηση που την κάνουμε εδώ και πάρα πολύ καιρό και δυστυχώς μου φαίνεται πως θα τη συνεχίσουμε να την κάνουμε αν αντιδρούμε όπως πρέπει στα αιτήματα των καιρών, στις προκλήσεις των καιρών, στα ζητήματα των καιρών, στις απαιτήσεις που έχουν οι κλάδοι που στηριζόμαστε πάνω. Νομίζω ότι άνω τελεία θα βάλουμε, κύριε Τάσιο, και νομίζω ότι πρέπει να ξαναμιλήσουμε λίγαν συντόμως για πολλά ανοιχτά ζητήματα που έχει ο τουρισμός, να το δούμε όχι μόνο τι λεφτά μας βάζει στο ταμείο, αλλά πόσο βοηθάει τη χώρα αναπτυξιακά.
1: ευχαρίστω στη διάθεσή σας. Ας ελπίσουμε ότι θα έχουμε μια σεζόν να χρησιμοποιήσω μια έκφραση γεωπολιτική με ήρεμα νερά.
0: Αχ, για να το ελπίζουμε όλοι. Το ελπίζουμε όλοι. Εμείς για να μπορούμε να πάμε κανονικές διακοπές και εσείς για να κάνετε κανονικές δουλειές. Είναι δεδομένο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Τάσιο. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλή σας μέρα.
0: Γρηγόρης Τάσιος, ο πρόεδρος ένας ξενοδόχων Χαλκιδικής, αντιπρόεδρος Ξενοδοχειακού Πολιτηρίου Ελλάδος, πρόεδρος του Ινστιτούτου Τουριστικής Ανάπτυξης Μακεδονίας. Τον ακούσατε. Ένας άνθρωπος που ξέρει πάρα πολύ καλά τον τουρισμό. Όχι μόνο εμπειρικά, αλλά και με επιστημονική γνώση. Με Bob Marley θα πάμε στις διαφημίσεις. Έφυγε μια μέρα σαν σήμερα. Γρήγορα έφυγε κι αυτός.

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό. Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες. Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
3: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
4: Αχα.
3: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
4: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδος παιχνίδι είναι αυτό?
3: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλεις στο happy hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Έμεινε ένας.
6: Ναι, εγώ είμαι!
5: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί σαν νέο.
6: Νιώθω λίγο περίεργα.
5: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
7: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
4: Μισό.
7: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
4: Μισό.
7: Πάλι μισό.
4: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
7: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των Παραπολιτικών. Θυμόμαστε και τη Φλέρι Νταντονάκη σήμερα. Και μόνο η συμμετοχή της στο μεγάλο ερωτικό θα έφτανε.

0: στην Γεωργία. Βεβαίως και θα παίξουμε Διονυσίου αργότερα, μετά τις 8. Μείνετε συντονισμένοι. Δεν το κάνω για να μας ακούσετε. Είναι προγραμματισμένο για αργότερα. Οπότε ελπίζω να μένει μέχρι τότε καφές για να τον ακούσετε μαζί με το καφεδάκι σας, όπως το ζητήσατε.
1: Να πάμε εκεί, να πάμε εκεί.
0: Ο κύριος Ιάννης από την Βιέννη πήγε συγγυνεξή και τέκνης και εγγονιών στην συναυλία των Metallica. Πολύ χαίρομαι αυτές τις εικόνες. Οπότε ελπίζω να περάσατε καλά και εύχομαι υγεία, διότι στέλνει ότι μόλις έμαθε ότι θα γίνει ξανά παππούς. Καλημέρα και στον Γιώργο, καλή δύναμη, καλή εβδομάδα και σε σένα, όλα τα καλά εύχομαι. Καλημέρα στο Θήμιο, ο οποίος στέλνει, ευτυχώς λέει που δεν είχε 300 κιλά κριτικά μέσα και δεν είχε κανένα τενεκέ με έλαια σιλικόνης.
2: Από κάτω πλένει τα μπαμπάκερα.
0: Και μια είπαμε να παίξουμε το τραγούδι για τον έρωτα, να, αχ έρωτα, Χρήστος Λεοντής, Μανώλης Μητσιάς.

Σας αφήνω με Μανώλη Μητσιά, Βασίλης Ντέτσικας με το Δελτίο Ειδήσεων και όλες τις τελευταίες εξελίξεις σε πολύ λίγο από τώρα. Επιστρέφουμε αμέσως μετά εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 και στο Πρώτο Πρωινό.

0: ώρα είναι 8.
1: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό!
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό!
2: Πάλι μισό!
3: Μισό! Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Έντονα κυκλοφοριακά προβλήματα στην άνοδο του Κηφισού από λεωφόρο Αθηνών ως και το ύψος της Νέας Ιωνίας και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση ως την Ιερά Οδό. Προβλήματα στη λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρι ως Καραμαγκά σε Κηφισίας Μεσογείων. Λεωφόρο Αλεξάνδρα στην άνοδο της Συγκρού από το ύψος του Νέου Κόσμου στην Παραλιακή στο ρεύμα προς Πειραιά από το ύψος του Μοσχάτου και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στη λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης της αριστερής λωρίδας του ρεύματος προς Ραφίνα από την οδό Τριανέμιο στη λεωφόρο Κύπρου στην Παλίνη μέχρι τις 31 Μαΐου. Η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Σε υποχρεωτική καραντίνα στο νοσοκομείο Αττικών θα παραμείνει για 45 ημέρες ο Έλληνας επιβάτης του Κρασγερόπουλου, στο οποίο εντοπίστηκε ο Χανταϊός. Είναι ασυμπτωματικός και σε καλή κατάσταση υγείας. Σε ανάρτησή του στο έξω, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης καθαρίζει ότι ο επιβάτης από το Κρουαζιερόπλοιο που επαναπατρίστηκε δεν έχει συμπτώματα, αλλά μπαίνει για προληπτικούς λόγους σε καραντίνα. Απέρριψε η Τεχεράνη την τελευταία αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου. Ζήτησε τον άμεσο τερματισμό του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού στην περιοχή, να δεσμευτούν οι ΗΠΑ ότι δεν θα πραγματοποιηθούν νέες επιθέσεις εναντίον του Ιράν, καθώς και να αρθεί η αμερικανική απαγόρευση στις πωλήσεις ιρανικού πετρελαίου. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτήρισε εντελώς απαράδεκτο την απάντηση του Ιράν. Σε ρυθμού συνεδρίου, η Νέα Δημοκρατία που θα ξεκινήσει το απόγευμα της Παρασκευής με την ομιλία του Πρωθυπουργού και θα ολοκληρωθεί το μεσημέρι της Κυριακής στο Metropolitan Expo στα Σπάτα. Δημοσίευμα της εφημερίδας Απογευματινή αναφέρει πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα στείλει μήνυμα ενότητας και ετοιμότητας στο γαλάζιο μηχανισμό, ενώ επανέρχονται στο προσκήνιο τα σενάρια περί προώρων εκλογών πριν από το τέλος του χρόνου. Το αργότερο στις αρχές Ιουνίου θα ανακοινώσει το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Στο απόγευμα θα μιλήσει σε εκδήλωση στο θέατρο Ρεματιά στο και θα παραβρεθούν ψηφοφόροι, μέλη και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και βουλευτές του κόμματος της Κουμουνδούρου, οι οποίοι έχουν δηλώσει ότι θέλουν να συμπορευθούν με το κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού. Την 5η 21 Μαΐου στο Ολύμπιον της Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με πληροφορίες του παραπολιτικά.gr, η Μαρία Καριστιανού θα εξαγγείλει τη δημιουργία του νέου πολιτικού φορέα. Στη συνέχεια θα ξεκινήσει περιοδίες, ενώ θα υπάρξει και προεκλογική καμπάνια, προκειμένου το νέο κόμμα να συνδεθεί το συντομότερο δυνατόν με το πρόσωπο της κυρίας Καριστιανού. Σήμερα θα συνεδριάσει το ανώτατο δικαστικό συμβούλιο, προκειμένου να αποφασίσει αν είναι τετελμένοι Ευρωπαίοι εισαγγελείς Πόπη Πανδρέου, Χαρή Κλιαθάνου και Διονύσης Μουζάκης θα παραμείνουν στις θέσεις τους ή αν κινηθεί η διαδικασία επιλογής νέων προσώπων. Ο κάθετος διάδρομος εξελίσσεται σε ένα από τα μεγαλύτερα στρατηγικά στοιχήματα της Ελλάδας και της ευρύτερης περιοχής της νοτιοανατολικής Ευρώπης, αναφέρει ο επικεφαλής του ομίλου Άκτορ Αλέξανδρος Εξάρχου. Σε συνέντευξή του στο πρώτο θέμα, επισημαίνει πως οι μακροπρόθεσμες συμφωνίες για προμήθειες LNG σε συνδυασμό με τις νέες υποδομές που θα επιτηθούν έχουν ήδη κλειδώσει και μπορούν να αποφέρουν έσοδα ως και 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ μετά το 2030. Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, νοσηλεύεται 27χρονη μητέρα 4 παιδιών, η οποία εντοπίστηκε βαριά τραυματισμένη στην άκρη του δρόμου στην περιοχή της Παντάνασας. Συνελήφθη ο 30χρονος σύζυγός της, σε βάρος του οποίου ασκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Στη διεθνή ενημέρωση, ο πόλεμος στο Ιράν δεν έχει τελειώσει ακόμα. Χρειάζεται να πάρουμε τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου, ανέφερε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Στα αθλητικά, ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός του Ολυμπιακού, Ντάνιελ Ποντένσε, υπέστη ελαφρά διάση στον ντέρμπι με τον ΠΑΟ και χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο για εξετάσεις. Η Παρίς Σεν Ζερμέν έκαμψε την αντίσταση της Μπρέστ και πλέον χρειάζεται ένα βαθμό στα δύο τελευταία παιχνίδια της προκειμένου να πανηγυρίσει τον τίτλο της πρωταθλήτριας Γαλλίας.
1: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού. 50 χρόνια φανοποιεί οδική βοήθεια Βασίλης Κοσιώρης. Αυτοκίνητο εξυπηρέτησης και δωρεάν μεταφορά του αυτοκινήτου από τον τόπο του συμβάντος στο συνεργείο μας. Σας απαλλάσσουμε από τον πονοκέφαλο κάθε ασφαλιστικής διαδικασίας χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Φανοποιείο και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσιώρης. Μόνο στα Ροήτικα Πατρών. 24 ώρες διαθέσιμη στο τηλέφωνο 2610 339 666. Και εδώ είμαστε εμείς.
2: Τι έπαθες?
3: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
2: Ταυτότητα έχεις?
3: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
2: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
3: Έχω.
2: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
3: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
4: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Η δράση ξεκινάει. City in action. Let's go. City in action. Έρχεται σε λίγες ημέρες.
5: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός. Και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα, σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.
6: Μέχρι τις 9, ο Γιώργος Κοντογιάννης στο μικρόφωνο του Max FM.

Καλημέρα σας και καλό δρόμο. Εδώ είμαστε εμείς. Πάνα καλοκαιριάσει, αλλά κρατηθείτε λίγο ακόμα. Έχω πει πως δεν ξεβρακωνόμαστε από τώρα, είναι πάρα πολύ νωρίς. Έχω βάλει κοντομάνικο από μέσα, αλλά έχω και μπουφανάκι μαζί μου. Θέλω να δω τι θα κάνουν αυτοί που μου έλεγαν χτες, εσύ που ξέρεις. Τι ξέρω ρε παιδιά, ότι διαβάζω σας λέω. Αν θα βρέξει σήμερα να μαζέψουμε τα ρούχα ή αν θα ξαναρίξει λάσπη που πήγα και τόπλυνα.

Και για να πάει το μυαλό σας πιθανά αλλού, για το αυτοκίνητο λέμε πήγε και το πλήνε. Λοιπόν, και όπως καταλαβαίνετε είμαστε ακόμα στην επικινδυνότητα του να ρίξει λίγες λασπούλες ανοιξιάτικες. Δεν τελειώσαμε, δεν ξεμπερδέψαμε, αλλά θα έχουμε σήμερα, αύριο και μεθαύριο λίγο το μεσημέρι τζιζγκέι, θα νιώσουμε λίγο ζέστη για πρώτη φορά, αύριο ειδικά. Δεν είμαστε όμως από τις περιοχές που θα τους αγγίξει αυτή η θερμική εισβολή των τριών ημερών, διότι λέει θα έρθει από Ανατολάς και θα έχουν πρόβλημα Αργολίδα, Κορινθία και Μπυριμπυριμπύρι και αυτή η υπόλοιπη νομία και η Λακωνία και τα λοιπά. Εμείς οι αποδόθε που ο καιρός μας επηρεάζει όταν έρχεται από την Ιταλία, από την Αδριατική βλέπετε, είμαστε Ευρωπαίοι εμείς, αλίμονο. Μα δεν θα επηρεαστούμε και επηρεαζόμαστε από άλλου είδους κλιματολογικές συνθήκες και αλλαγές. Λοιπόν, θέλω πολλά να σας πω σήμερα, πολλά και διάφορα. Είχαμε σχετικώς ένα ήσυχο Σαββατοκύριακο, δεν είχαμε και ευτυχώς, ξαναλέω, ισχύει το no news good news και αθλητικές ειδήσεις πολλές βλέπω. Για το πρωτάθλημα της ΑΕΚ, για πολλά άλλα, πρωτιές και άλλο χρυσό ο Πετρούνιας, και με αθλητικός τα καταφέρνουμε, πάμε καλά στο δε πύργο, πλακωθήκανε με τους Ακυθινούς, έγινε τη στενή, σταμάτησε ο αγώνας στη μέση, μπήκαν μέσα στενοφόρα περιπολικά, άρχισε ο καυγάς. Τι γυρεύετε, ωραία, λέγανε Ζακηδινοί, και οι πυριώτες σου λέγανε να πάτε να ξεκουμπιστούτε και να χαθούτε από εδώ που ήρθατε. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει απεσοβήθησαν χειρότερα και σήμερα έχουμε να δούμε τι θα μας φέρει τούτη εδώ η εβδομάδα. Ξαναλέω, την Τετάρτη είναι αυτή η δυνητική απεργία της ΑΔΔ, την οποία στην Ελλάδα, στην Δυτική Ελλάδα εδώ στην Πάτρα, την καταλαβαίνουμε μόνο από τη σχετική πορεία που γίνεται της γνωστής διαδρομής εργατικό κέντρο Όδων Σαμαλίας Γούναρη Μεζόνος και τα λοιπά, και ζητούν οι εργαζόμενοι μόνιμες προσλήψεις, ζητούν 13ο και 14ο μισθό και αυξήσεις στο πλαίσιο του πληθωρισμού και παραπάνω, και για να μην οργανίζεται το εισόδημα. Δίκαια είναι τα αιτήματα, αλλά βρισκόμεθα ως χώρα σε μια περίοδο που ονομάζεται πια σταυγό και κούρευτο. Το Σάββατο ήταν και η γιορτή του Αγίου Χριστοφόρου, έγινε και μια ωραιότατη αρτοκλασία, ήταν εκεί οι εργαζόμενοι και η διοίκηση των ΚΤΕΛ και των ταξιτζίδων, θα μπορούσαν βεβαίως να είναι πολύ περισσότεροι, αρκετός κόσμος στον Άγιο Χριστόφορο. Είχα πολλά χρόνια να πάω εκεί στο Ρίο στον Άγιο Χριστόφορο, και χάρηκα που πάρα πολλοί κόσμος έτσι μου μίλησε και μου έλεγε για την εκπομπή μας και τα λοιπά και τα λοιπά. Εν πάση περιπτώσει, καλά να είμαστε. Βοήθησε και ο Άγιος Χριστόφορος, χρόνια πολλά σε αυτούς που γιορτάζανε. Είχαμε και τη γιορτή της Μανούλας εχθές, γέμισε το διαδίκτυο από αγάπες και λουλούδια, μανούλες από εδώ, μανούλες από εκεί, παιδάκια από εκεί. Οι περισσότεροι συγκινούνται και φορτίζονται συναισθηματικά για τις μανούλες που κρατάνε τα παιδιά, που τα φιλάνε το βράδυ να βγείτε, που τα παίρνουν μαζί στις διακοπές το καλοκαίρι στο χωριό, που μαγειρεύουν γιατί εσείς δουλεύετε. Αυτές οι μανούλες τις είχατε.

στο διαδίκτυο περί πολλού εχθές. Βεβαίως η ίδια αγάπη της μάνας είναι μέχρι την τελευταία πνοή και η πραγματική αίσθηση της αγάπης με τη μάνα είναι τις ώρες που σε έχει ανάγκη και σε θέλει, τότε που πρέπει να της κρατήσει το χέρι και τότε που καταλαβαίνεις ότι αποκόπτεται ο ομφάλιος λόρος με τη φυγή της από τη ζωή. Εν πάση περιπτώσει, αυτά κυρίως τα σκεφτόμεθα εμείς που έχουμε χάσει τη μανούλα μας. Αλλά θα πάμε όμως να δούμε τις επιχειρήσεις και τα προϊόντα που προβάλλονται εδώ κοντά μας, ξεκινώντας από την Κάρνα με τα 6 καταστήματα, με την οποία θα πάμε μαζί μέχρι το τέλος των καλοκαιρινών διακοπών στις 25 Ιουλίου και επίσης πάντοτε με μειωμένες τιμές και προσφορές και πολλά και διάφορα που σας κάνουν να μην φοβάστε για το κρέας που αγοράζετε και που εν πάση περιπτώσει σας τρομάζουν μερικοί από τα κανάλια. Όταν έχεις την Κάρνα δεν φοβάσαι τίποτα. Τους Golden Traders τους ξέρετε, είναι η αγορά η ενέχειρωση νομισμάτων, κοσμάτων και ρολογιών. Απαντούν στο 6944-21-2150 και παίρνουν όλα τα τιμαλφή, αυτά τα τζοβαϊρικά που έχετε, σε περίπτωση που θέλετε να τα πουλήσετε ή να τα αφήσετε ενέχειρο. Και παίρνουν και λίτσες σε τιμή τράπεζας της Ελλάδος. Μαζί μας έχουμε βεβαίως την αντιπροσωπή αυτοκινήτων Veneris Motors, τον Νίκο και τον Γιάννη Βενέρη, όπου το όνομα Veneris είναι ένα brand name εμπιστοσύνη χρόνια τώρα, και που εκεί θα βρείτε το δικό σας αυτοκίνητο με δυνατότητα χρηματοδότησης και ανταλλαγή, χωρίς ταλαιπωρίες, άμεση εξυπηρέτηση, στόλος που ανανεώνεται διαρκώς γιατί γίνονται ανάρπαστα, επειδή δεν είναι απλές επιλογές της αγοράς, αλλά είναι επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα υψηλών προδιαγραφών 2610, 70-70-60, Νίκος και Γιάννης Βενέρης, Βενέρης Μότος, Ακροτηρίου και Βενιζέλου. Πήρατε παπούτσια, πήρες παπούτσια Θανασία για την άνοιξη ήστησα. Εγώ στον Άγιο Χριστόφορο με τα παλιά πήγα, δεν έκανε το θαύμα το Άγιος Χριστόφορος, δεν μοιράζει παπούτσια. Για να βρείτε λοιπόν τα παπούτσια της άνοιξης, θα σας στείλω στο Yellow Shoes. Βότσι 31, νέα διεύθυνση, διαλέγετε το στυλ σας. Και βεβαίως εκεί δημιουργείται τη μόδα μαζί με τα Yellow Shoes. Υποδήματα, μοδάτα σε φοβερές μοναδικές τιμές, επώνυμα και ποιοτικά. Θα σας κοιτάνε στα πόδια, ξέρω τι σας λέω. Φέτος την άνοιξη και το καλοκαίρι, Βότσι 31 Yellow Shoes. Θυμηθείτε αυτό το όνομα. Στο Τζίφρι, να σας πω την αλήθεια, πήρα μια κρεμούλα χτες, ωραιότατη, αλλά παλαιά, θυμήθηκα την εποχή που μου φτιάχνει η μανούλα μου κρέμα. Υπήρχαν και τότε κρέμες. Λοιπόν, ο Τζίφρις είναι στρατιώτη και 5 πηγαδίων, προϊόντα από φρέσκο γάλα από το χωριό Στάνος Αμφιλοχίας, πάντοτε εκεί. Σας περιμένει φρέσκα, είναι απαπέκι. Θα πάρετε το εξοικονομώ, θα αλλάξετε κουφώματα, τι θα κάνετε. Δεν χρειάζεται να λέτε πολλά λόγια, θα λέτε μία λέξη μόνο, εξάλκο. Απόλυτη σταθερότητα, ποιότητα συστημάτων, άριστη θερμομόνωση, ηχομόνωση, ασφάλεια, υψηλή αισθητική και αντοχή στον χρόνο. Τι άλλο θέλετε. Εξάλκο, σταθερή αξία στη ζωή μας. Και στο More Design by Γεωργιόπουλος Κανελοπούλου 80, θέλω να πεταχτώ. Δεν θέλω να πάρω για τη βεράντα, με έψε η φίλη μου η Ντάνα χτες, μου λέει μην πάρεις ξύλινα, γιατί θα πρέπει συνέχεια να τα καθαρίζεις. Με έψε να πάρω αλουμινένια ή αυτά και να τα προφυλάσεις από τον καιρό, και κάποιος όμως που μπορεί να έχει μια ωραία βεράντα σκεπασμένη ή χώρο να τα φυλάει, μπορεί να πάρει ραμασίφ ξύλο. Εγώ θα πάρω αλουμινένιο, σιδερένιο. Έτσι, γι' αυτό το λόγο η υψηλή ποιότητα και η μοναδική αισθητική είναι στο More Design by Γεωργιόπουλος, και σε αλουμίνιο και σε μασίφ ξύλο, ειδικά και ιδανικά για τον εξωτερικό σας χώρο, για την πισίνα, για τον κήπο, τη βεράντα, την ταράτσα. Ανακαλύψτε λοιπόν τη νέα κολεξιόν 2026 More Design by Γεωργιόπουλος, έπιπλα κήπου και βεράντας. Άμεση παράδοση είναι το μεγάλο ατού, και στο moredesign.gr. Λοιπόν, και 17 λέω εγώ, δεν ξέρω εσείς τι λέτε. Για πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, έρχομαι.

0: Πέρασε στα ψηλά του τοπικού ειδησιογραφικού ενδιαφέροντος, κυρίες και κύριοι, αυτή η είδηση που θα σας πω το Σαββατοκύριακο, αλλά είναι πολύ σοβαρή. Θέλω να την επαναλάβω και θέλω να ευχηστήσω και την προσοχή. Μια σπήρα από δύο κυρίες, γυναίκες, λένε οι πληροφορίες ότι μπορεί να είναι Ρωμά, είναι καλοντημένες όμως, τεστάρουν ηλικιωμένους που μπαίνουν σε πολυκατοικίες, τους ακολουθούν από πίσω και τους τριμώχνουν στο ασανσέρ και τους ληστεύουν. 4 τα κρούσματα την προηγούμενη εβδομάδα και όλα στο κέντρο της Πάτρας τα περισσότερα, που σημαίνει ότι έρχονται σπήρες στο κέντρο της Πάτρας με σημείο αναφορά στην πλατεία Γεωργίου και το πεζοδρομημένο αστικό κέντρο για να δρουν και να λειτουργούν εκεί. Φεύγουν ευκολότερα με τα πόδια, χάνονται στα στενά της Κανακάρη, κυρίως φεύγουν από αυτή την πλευρά ή και προς την παραλία. Το αποτέλεσμα μίας από τις 4 επιθέσεις είναι να υπάρχει άνθρωπος με σοβαρά τραύματα, ο οποίος νοσηλεύεται. Έτσι λένε οι πληροφορίες οι δικές μου, ηλικιωμένος. Τον πέταξαν κάτω και του πήραν και το πορτοφόλι. Τα κρούσματα, ξαναλέω, την προηγούμενη εβδομάδα ήταν 4. Το έγραψαν όλα τα ειδησιογραφικά site στην Πάτρα. Το είπαν, φαντάζομαι, και κάποιοι συνάδελφοι την Παρασκευή. Η είδηση κυκλοφόρησε την Παρασκευή το μεσημέρι. Το έχω πει και το επαναλαμβάνω. Δεν θα μας μαλώσει κανείς. Ούτε θα σηκωθεί στον ύπνο μας ο πολιτικός και κομματικός καθοδηγητής του κόμματος που πιστεύει ο καθένας, εάν η πόλη μας αστυνομείται και κυρίως αστυνομεύεται, συγγνώμη, και κυρίως ελέγχεται σε αυτόν τον τεράστιο υπερπεζόδρομο που κάναμε στο κέντρο. Επαναλαμβάνω, η Θεσσαλονίκη όταν πεζοδρόμησε όλα τα στενά γύρω από την Αριστοτέλους και όλη την Αριστοτέλους μέχρι το άγαλμα του Βενιζέλου, ζήτησε ο Μπουτάρης, ο κεντροαριστερός, ο freestyle με το σκουλαρίκι, στον αστυνομικό διευθυντή Θεσσαλονίκης τότε, προ 10-12 ετών, το αστυνομικό τμήμα του Λευκού Πύργου να μεταφερθεί μέσα στην Αριστοτέλους. Και μεταφέρθηκε για να αστυνομεύεται με πεζές περιπολίες όλο το τεράστιο πεζοδρομημένο ιστορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης. Εμείς εδώ για χαραντάν και τα κουκιά μπαγλάν. Δεν ξέρω ποιος επιβάλλει και ποιος έχει επιβάλει για τους λόγους τους δικούς τους αυτή την πόλη μια ερημιτζίδη κοινοτροπία ότι δεν γουστάρουμε αστυνόμευση γιατί δεν γουστάρουμε ένστολους ή έλεγχο των πολιτών γιατί είμαστε εδώ επαναστατική αυτόνομη κοινότητα ή εν πάση περιπτώσει πού να πάμε και τι να κάνουμε τώρα, δεν έχουμε προσωπικό, και η μία αντίληψη από πλευράς αυτοδιοίκησης και η άλλη αντίληψη από πλευράς αστυνομίας έχουν ένα θεματάκι, μπάζουν κάπου και οι δύο αντιλήψεις. Το 800 στρεμάτων υπερπεζοδρομημένο ιστορικό κέντρο της πόλης είναι ένα βήμα, έχει συμβεί παντού και σε όλη την Ευρώπη και στην Ελλάδα που αντίστοιχα τέτοια υπερπεζοδρομημένα αστικά ιστορικά κέντρα παρουσιάζονται και δίνονται για κυκλοφορία, θα μετατραπεί σε κέντρο καθημερινών παραβατικών πράξεων. Διότι στα υπερπεζοδρομημένα μέρη συχνάζει πολλοίς κόσμος και ηλικιωμένοι και μικρής ηλικίας και θαμώνες και πολλά και. Εκεί λοιπόν συχνάζουν και όλες οι σπήρες επιτηδίων. Τι πειράζει να έχουμε μια πεζή περιπολία από τη Γούναρη μέχρι την Αράτου και από την Καραϊσκάκη μέχρι την Όθωνο Σαμαλίας. Να δεχθώ ότι η αστυνομική διεύθυνση δεν έχει προσωπικό, με πολύ χαρά να το δεχθώ, είναι η απόλυτη αλήθεια. Να δεχθώ ότι η Δημοτική Αρχή δεν επιμένει σε κάτι τέτοιο γιατί έχει μια ιδεολογική αντίθεση γενικά με οτιδήποτε το ένστελον, να το δεχθώ και αυτό είναι αλήθεια. Και τι θα γίνει ρε παιδιά, δεν θα μείνει γέρος για γέρος, θα ξαμολούνται πρωί-πρωί στην πλατεία Γεωργίου που τους κατεβάζουν στο πάνω μέρος και τους βλέπει όλη η Πάτρα από αυτοκίνητα, από βανάκια, ολόκληρες πύρες και ορδές να κατακλέβουν όλο τον κόσμο και δεν θα κάνουμε τίποτα, θα κάνουμε πως δεν συμβαίνει τίποτα. Εγώ απορώ πως όλοι αυτοί οι ηλικιωμένοι που έπεσαν θύματα δεν πήγαν να καταθέσουν μηνύσεις εις βάρος παντός υπευθύνου. Και δεν πήγανε γιατί είναι κανένα κατοστάρικο η μήνυση από ό,τι ξέρω. Και κυρίως κοιτάξανε την ηλικία τους. Μάλιστα μία ηλικιωμένη μου το είπε χτες, πήγε τρεις φορές στον οφθαλμίατρο γιατί έφαγε μπουνιά στο μάτι. Και της πήραν την αλυσίδα και το πορτοφόλι από την τσάντα. Στην Κανακάρη, πάνω από την πλατεία Γεωργίου. Ηλικιωμένοι που πάτε σε γιατρούς πρωί-πρωί 7 και 8 η ώρα και μπαίνετε σε πολυκατοικίες, δεν θέλω να σας κόψω το αίμα, λέω την αλήθεια. Ρίχνετε και μια ματιά πίσω σας και κοιτάξτε και με ποιον ανεβαίνετε στο ασανσέρ. Γιατί δυστυχώς με όλα τα κακά συναπαντήματα που έχουν συγκεντρωθεί σε αυτή την πόλη, της ξεσκούφω της καλύβας που δεν αντέχει στον τραχυλών της τίποτα, αυξήθηκε και η παραβατική συμπεριφορά πολλών κοινωνικών ομάδων. Και αν το πεις σε κανένα θα σου πει να κάτσουμε να ψάξουμε τα αίτια που οδηγούν αυτούς τους ανθρώπους. Κολοκύθια τούμπανα, ο γέρος που είναι στο νοσοκομείο και εγχειρίζεται τι θα κάνει τώρα. Θα έρθει κανένας κοινωνιολόγος να του αναλύσει τα αίτια για τα οποία οδήγησαν αυτές τις δύο να του κλέψουν το πορτοφόλι και είναι η φτώχεια που δημιουργεί ο καπιταλισμός αυτό. Ρε για σοβαρευτείτε λίγο να λειτουργήσουμε σαν αστικό κέντρο της προκοπής. Άντε που το ρίξαμε στο καρά, να μην το πω. Και βολεύει πολύ κόσμο αυτό. Βολεύει και αυτούς που δεν το βλέπουν πολιτικά και ιδεολογικά. Άντε μπράβο. Άρχισε να βολεύει η μετριότητα, να τη γουστάρουμε. Λοιπόν, η ώρα είναι 8:27 πρώτα λεπτά στον Max FM 93.4. Το αστικό υπερπεζοδρομημένο κέντρο, το ιστορικό της πόλης, θέλει πεζές περιπολίες. Συμφωνία Εμπορικού Συλλόγου, Επιμελητηρίου, Δήμου και Αστυνομίας. Τέλος. Έτσι λειτουργούν οι συντεταγμένες πολιτείες σε όλη την Ευρώπη. Εάν εμείς θέλουμε να είμαστε κάτι άλλο εδώ, να το πούμε, δεν το γουστάρουμε, μπάτε σκυλιαλέστε, μην αφήσετε και ξεμπουντουλώστε γέρο και γριά και νέο και όποιον θέλει και όποιος θέλει ελεύθερα όλοι, ένα κακό δε χωράει πάτρα. Αν όμως έχουμε τέτοια θέση να την πούμε, αλλιώς να κάνουμε αυτό που πρέπει και αυτό που κάνουν όλες οι κοινωνίες της χώρας και της Ευρώπης χωρίς να έχουν καμιάς μορφής ενοχή. Λοιπόν, πάμε παρακάτω, καλές μου κυρίες και καλοί μου κύριοι. Έχει πολλά θεματάκια η επικαιρότητα σήμερα. Θα τα δούμε μαζί και θα τα πούμε. Περιμένουμε αυτή την εβδομάδα να... να, μου στέλνει μήνυμα κι άλλος φίλος και μου λέει τη δική μου, λέει, την... μητέρα τη χτύπησαν πλατεία Γεωργίου στο πάνω μέρος που πήγαινε σε ένα γραφείο, σε γιατρό. Μπήκαν μαζί δύο γυναίκες στο ασανσέρ, καλοντημένες, έμοιαζαν δεν έμοιαζαν με Ρωμά. Η μία της έπιασε την κουβέντα και η άλλη της άνοιξε την τσάντα και της τα πήρε όλα από μέσα. Μάλιστα, πολύ ωραία. Παρακολουθούν τους ηλικιωμένους που μπαίνουν στα κτίρια και στη συνέχεια μπαίνουν μαζί τους στο ασανσέρ. Σιγά σιγά αυτό από το κέντρο θα επεκταθεί αν το αφήσουμε και στις γειτονιές της πόλης. Τώρα, θέλω να σας πω και άλλα θεματάκια που έχει η επικαιρότητα. Σήμερα στον Άραξο θα γίνει μια συνάντηση λήξης, μάλλον από ό,τι ξέρω, ενός μιας άσκησης 4-5 χωρών. Δεν είναι από αυτά που έχουν ανακοινωθεί από πριν, είναι από αυτά που δικαιολογούν το πόσα ελικόπτερα περνάγανε πάνω από την Πάτρα χτες το βράδυ. Γιατί κάποια στιγμή χτες το απόγευμα λες, τι έγινε ρε παιδιά, τι είναι τόσα ελικόπτερα πάνω από την πόλη. Σήμερα εκεί λένε οι πληροφορίες ότι είναι πολύ πιθανό να βρεθεί και ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας στον Άραξο και η εκδήλωση αυτή θα ξεκινήσει τώρα κατά τις 9. Είναι και ασκήσεις και αεροπορικές επιδείξεις. Κλείνει, τελειώνει η άσκηση αυτή. Και υπάρχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, έτσι, για να ξέρετε και γιατί ακούγατε αεροπλάνα πάνω από την Πάτρα χτες. Πήγε πάρα πολύ καλά το Σαββατοκυριακό το περπάτημα του Βουραϊκού στα Καλάβρητα, συμμετείχε πάρα πολλοί κόσμος και το περιβάλλον και η ανάπτυξη με αφορμή το Βουραϊκό και το Τρενάκι και την περιοχή αποτελεί ένα αντικείμενο συζήτησης που έγινε στο Πολυδύναμο Πολιτιστικό Κέντρο των Καλαβρίτων από το Νόμιλο Φίλων Καλαβρίτων με ιδιαίτερο σημείο αναφοράς το Βουραϊκό ποταμό. Υπήρχε μεγάλη συμμετοχή από κόσμο, πήγαν όλα καλά. Μάστα, μάστα, μάστα, μπράβο. Και του χρόνου στα Καλάβρητα να είναι καλά. Τα Καλάβρητα είναι ένας ορεινός τόπος αξιολάτρευτος, με από χρόνια αξιοποίηση όλων των φυσικών πόρων που έχει για να ζήσει. Αποτελεί για την υπόλοιπη Αχαΐα παράδειγμα το ότι οι άνθρωποι αυτοί είναι ανήσυχοι και ψάχνουν να βρουν, εκτός από το σεφτέ τους να σκοντάφτει ο ένας απάνω στον άλλον, πώς αλλιώς θα αξιοποιήσουν την περιοχή τους με τα γεωφυσικά της δεδομένα, τις ομορφιές της και τις πιθανότητες να αναπτυχθεί. Να το ξέρουμε και να τα ακούμε αυτό εδώ πέρα όλοι όσοι, εν πάση περιπτώσει, αλλού έχουμε τον πόνο μας και αλλού μας τρίβει ο γούμενος που λένε. Πάμε, καλό μου κοριτσάκι, για πάμε, για δώσε, δώσε διαφημιστικά μηνύματα. Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα.
1: Max FM 93,4 τα λέει όλα. Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
2: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
4: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
3: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
4: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις κυρία.
3: Θανάση, πες μου κι άλλα.
4: Βεντούρις Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com.
5: Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κι έλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Jumbo. Δε σου μάρε. Στην ακτή δημαίων. Παρκάρεις, ψωνίζεις, τελειώνεις.
2: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
3: Τι συμβαίνει στον κάμπο και είναι ανάστατος μετά τα επεισόδια εκείνα που έγιναν με τον Περιπτερά, τον εμπρισμό μετά του μαγαζιού που θα άνοιγε ο Περιπτεράς στη Γαστούνη μαζί με έναν άλλον για να μην ξανανοίξει το περίπτερο. Προχθές είχαμε πολλές διαρρήξεις και κλοπές το Σαββατοκύριακο στη Γαστούνη και στο Λευκοχώρι. Προκαλούν ανησυχία στην περιοχή του κάμπου. Ήταν από τα πρώτα θέματα του δελτίου ειδήσεων του Star χτες, το Star News. Και να πούμε ότι δράστες καταγγείλαν οι κάτοικοι εκεί, εισέβαλαν σε στάβλο με γελάδες, άρπαξαν μηχανήματα, σανό και εργαλεία, έβαλαν φωτιά και έκλεψαν και το αγροτικό από το βουστάσιο του ιδιοκτήτη που βρέθηκε παρατημένο. Προσπαθεί η αστυνομία να δει αν συνδέονται αυτά τα περιστατικά. Βεβαίως, για να είμαι ειλικρινής, δεν ξέρω πώς αντέδρασαν, για να κάνουμε και λίγο πλάκα, οι Έρμες γελάδες. Τέλος πάντων, δεν είναι και κανένα ζωντανό υψηλής αντίληψης να καταλάβει ότι αυτοί που μπήκαν μέσα είναι διαρρήκτες, κακοποιοί ή καταστροφής. Αλλά μαθαίνω ότι συγκεντρώνεται πολύ ενδιαφέρον εκεί της ευρύτερης περιφερειακής αστυνομικής διεύθυνσης της Δυτικής Ελλάδας για το τι ακριβώς συμβαίνει και αν συνδέονται όλα αυτά τα περιστατικά μεταξύ τους. Θυμήθηκα τώρα από τη λέξη Γαστούνη το συγχωρεμένο τον Τάσο τον Γιαννόπουλο, ένας ταλαντούχος νεαρός ηθοποιός της δεκαετίας του 70 και το 80, πέθανε νέος, που έπαιζε μια ταινία και λέει «Έλα Τασία Γαστούνη». Τασία Γαστούνη που λέμε. Ταυτότητα βγάλατε. Καλά, χαιρετίσματα. Μαθαίνω ότι διάφοροι που δεν βρίσκουν ραντεβού αναγκάζονται και πάνε γύρω-γύρω και βγάζουν σε αστυνομικά τμήματα. Και προσέξτε, διότι η 26η Αυγούστου του 26 έρχεται. Είναι σε 3,5 μήνες. Οι παλιές μπλε αστυνομικές ταυτότητες, αντί δική μου που είναι προπολεμική, δεν θα γίνονται αποδεκτές ως ταξιδιωτικά έγγραφα και θα πρέπει να επιδείξετε την καινούργια αυτή ταυτότητούλα. Και είναι ανάγκη βελτίωσης μέτρων ασφαλείας, λέει όλο αυτό. Θέλω να σας προετοιμάσω ψυχολογικά, είναι τρισάθλιες οι φωτογραφίες που βγαίνουν στις νέες ταυτότητες. Και ένα δεύτερο, το βράδυ σε έλεγχο αστυνομίας ή τροχέας, εάν ο τροχονόμος ή ο αστυνομικός δεν είναι κάτω από 40 και έχει την παραμικρή αίσθηση υπερμετροπίας ή, πως λέγεται η άλλη, της ηλικίας της όριμης που δεν βλέπεις κοντά, προσπαθήσει να δει την ταυτότητά σας, χαιρετίσματα, δεν πρόκειται να βγάλει άκρη. Καλό είναι να έχετε και ένα φακό μέσα, διότι δεν φαίνονται ούτε οι αριθμοί ούτε τα γράμματα. Είναι πολύ μικρές πληροφορίες συγκεντρωμένες όλες. Βέβαια, οι ταυτότητες αυτές είναι ανεβασμένες στο gov.gr και επειδή τα περιπολικά είναι εφοδιασμένα με τέτοια tablet και με κινητά που μπορούν να μπουν στο gov, βλέπουν την πραγματικότητα της ταυτότητάς σας. Γι' αυτό το κράτος θεώρησε ότι οι καρτούλες αυτές που αντικαθιστούν τις ταυτότητες μπορούν να είναι δυσανάγνωστες και οι φωτογραφίες τελείως θαμπές και θολές. Μην κάνετε δε το λάθος και πάτε πολύ κοντά στο μηχάνημα να φωτογραφηθείτε, γιατί τις περισσότερες φωτογραφίες τις βγάζουν εκεί στα αστυνομικά τμήματα, έχουν μηχάνημα και καλά κάνουν, διότι τις παίρνουν ηλεκτρονικά. Ψιλοχαμογελάστε λίγο και μην πάτε πολύ πολύ κοντά, διότι θα βγείτε. Αφήστε πως θα βγείτε. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, 26 Αυγούστου δεν θα δοθεί, λέει, παράταση. Φροντίστε, ένα παραβολάκι θέλει μέσω πλατφόρμας ή παράβολο για ταυτότητα ένα ραντεβού και την παλιά κανονικά η οποία ακυρώνεται. Το 10 ευράκι είναι το ποσό του παραβόλου για να βγάλετε την ταυτότητα και για τους πολύτεκνους είναι μειωμένο σε 5 ευρώ. Άρε πολύτεκνοι. Μπράβο λοιπόν, αυτά ήθελα να σας πω για τις ταυτότητες, να μην τα ξεχνάτε διότι έρχονται οι ημερομηνίες. Τώρα, πάω να σας θυμίσω την Κάρνα με τα 6 καταστήματα, ποιοτικά και οικονομικά πάντα το καλύτερο κρέας, πάντα μειωμένες τιμές και πάντα ευκαιρίες και προσφορές. Πάω να σας θυμίσω τους Golden Traders, αγορά ή ενέχει οργουσών νομισμάτων, κοσμημάτων ή καιρολογιών, που λένε, 6944-21-21-50 το τηλέφωνο. Και αν θέλετε από κοντά σε ένα από τα 5 μαγαζιά τους πάτε με ζώνος 100 στον τρίτο όροφο. Εσείς τι κάνατε με το αυτοκίνητο? Έχω το παλιό, δεν ξέρω πώς θα το πουλήσει, ο οποίος θα το πάρει, κακός. Θα πας να το εκτιμήσουν στο Βενέρι, Βενέρις Motors, Νίκος και Γιάννης Βενέρης, ακροτηρίου και βενιζέλου. Υπάρχει δυνατότητα ανταλλαγής του παλιού αυτοκινήτου με καινούριο και βεβαίως με δυνατότητα χρηματοδότηση, διότι εκεί θα βρεις αυτοκίνητα που ξεχωρίζουν. Με το που θα πας θα πεις αυτό θέλω. Είναι στάνταρ, είναι εκεί και σε περιμένει. Ακροτηρίου και βενιζέλου στη Βενέρης Motors, 2610-70-70-60. Ελπίζω να μην πουλήθηκε το παπουτσάκι αυτό που θέλω να πάρω σε νούμερο 41. Διότι θέλω να πάω στο Yellow Shoes, την προηγούμενη εβδομάδα το λέω, αλλά σήμερα θα πάω. Βότσι 31. Το στυλ επιποδός είναι εκεί για φέτος, για την άνοιξη και το καλοκαίρι. Πάντα ποιοτικά, πάντα φυρμάτα, πάντα μοδάτα και πάντα σε μοναδικές τιμές. Θυμηθείτε σήμερα που θα κάνετε βόλτα στο κέντρο, Βότσι 31 είναι το Yellow Shoes, σε νέα διεύθυνση, από την Κορίνθου μέχρι τη Μεζόνος. Και βεβαίως περιτζήφριο λόγο, στον οποίο θα βρείτε και φοβερό παγωτό από γαλατάκι από το χωριό Στάνος Αμφιλοχίας και ορότατα γαλακτοκομικούλια και άλλα τεινά. Δοκιμάστε και γαλατόπουτα που την κάνουν ωραία όπως την έκανε η γιαγιά μου στον Ομόν Ηλίας, Θεός χωρέστη, η αγαθή. Της είχαν και παρατσούκλι γιατί έκανε νέσεις, αλλά δεν λέγεται στο ραδιόφωνο το παρατσούκλι της. Καταπληκτικά προϊόντα Τζίφρις, εκλεκτά γαλακτοκομικά, κρέμες, γιαούρτι, ριζόγαλο και τυριά, πάντα με το φρέσκο γάλα από το Στάνο Αμφιλοχίας. Και στο More Design by Γεωργιόπουλος, μέχρι τις 18 Μαΐου θα πρέπει να έχετε διαλέξει μέχρι το τέλος αυτής της εβδομάδας. Είναι έτοιμο παράδοτα όλα τα επλακή που βεράντας, εξοχής, πισίνας, αυλής, ταράτσας κλπ. Υψηλή ποιότητα, μοναδική αισθητική, είτε από αλουμίνιο είτε από μασίφ ξύλο, ιδανικά για τον εξωτερικό χώρο. Τώρα θα σας φτιάξω και τον κήπο, τη βεράντα, την πισίνα, τον κήπο και όλα αυτά δύο φορές ο κήπος. Διότι είναι άμεσα παραδοτέα, με την εγγύηση του ονόματος Γεωργιόπουλος Κανελοπούλου 80 More Design. Για πατήστε το κομβίον και να ακουστεί το τραγούδι το επόμενο. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλό να έχετε. Έρχομαι σε 3 λεπτά.

0: Τελικά ήταν Έλληνας και κάτοικος της Αθήνας αυτός που ήταν σε εκείνο το κουραζιερόπουλο που λέγεται Χόντιους και κόλλησε Χανταϊό. Να σας πω, παιδιά, τι θα γίνει με εσάς τους εναλλακτικούς που ξυπνάτε ένα πρωί και λέτε μορδεμπάω να δω πως πετάνε τα κουνούπια στο πράσινο ακροτήρι. Θα μας σκοτήσετε πολύ τα αυτιά, θα μας κουβαλήσετε ιούς, θα γεμίσουμε στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Ο άλλος λέει 20 μέρες τώρα από τότε που είναι το πρόβλημα με το Χανταϊό, δεν έχει απολύτως τίποτα, πήρε τους μια χαρά, τον βάλανε σε αεροπλάνο, λίγο πριν φτάσει στη Γαλλία μέσα 40 μέσα στο αεροπλάνο. Κάνει να εμφανιστεί, λέει, το κρούσμα και στον άνθρωπο μετά από 30-40 μέρες. Και εκεί που λέγαμε ότι ο Έλληνας αυτός είναι κάτοικος του εξωτερικού, μάθαμε τελικά ότι είναι μια χαρά Αθηναίος. Και θα πάει στο Αττικό νοσοκομείο, στο οποίο μαθαίνω ότι έχει βρεθεί θάλαμος αποσυμπίεσης, πώς λέγεται, χαμηλής πίεσης, αποσυμπίεσης νομίζω, για το οξυγόνο, και θα είναι εκεί 45 μέρες ο άνθρωπος, καραντίνα μέσα. Δεν υπάρχει κακό στον πλανήτη που να μην έχει σχέση με την Ελλάδα, ένα μυστήριο πράγμα. Γι' αυτό λένε Έλληνες, όπου γης και Έλληνας. Λοιπόν, συγγνώμη, αλλά για μαζευτείτε λίγο με τις ακτές του κουνουπιού, τα πράσινα ακροτήρια και το περίφημο νησάκι αυτό που είναι το τέλος του κόσμου. Το ξέρετε πως λέγεται, Τριστάνα Κούνχα. Αυτό έχει 210 κατοίκους και είναι το τέλος του ωκεανού, τέρμα κάτω, δεν έχει τίποτα άλλο, τελειώνει. Είναι ο πόλος της γης, με πι το είπα και με όμικρον, πονηρά μυαλά. Ο Αμερικανός που βρέθηκε θετικός στο Χανταϊό πάει στη μονάδα βιολογικής απομόνωσης στην Εμπράσκα, λέει, σκασίλα μας μεγάλη. Ο Γάλλος πάει σε ένα πανεπιστημιακό νοσοκομείο και ο Έλληνας πήγε στην Ολλανδία, όπου θα πάει σε 130, 27 σήμερα, με αυτούς με τους κούφους και τις στολές. Καταλαβαίνετε όταν φτάσει στην Ελευσίνα τι έχει να γίνει. Ζωντανές συνδέσεις στα κανάλια, ο Ευαγγελάτος με στολή τον βλέπα το μεσημέρι. Ναι, αλλά παιδιά, αλέιμα την απαγόνη. Εγώ πιστεύω ότι έχουν δίκιο αυτοί που φοβούνται και που λένε έτσι μας λέγατε και για τον κορονοϊό και να τι πάθαμε. Επιμένουν βέβαια οι λοιμοξιολόγοι ότι δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Υπάρχουν τέτοιοι και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Δεν έχουν σχέση με τον συγκεκριμένο που μεταδόθηκε από περιτώματα ποντικών. Και βεβαίως πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Το λέω σε εσάς που σας αρέσει να ταξιδεύετε στο άλλα καλά κούμπα και να βλέπετε διάφορα πράγματα περίεργα και μυστήρια που εμείς οι άλλοι δεν θέλουμε να πάμε να τα δούμε. Να έχετε το νου σας ότι τώρα πια η εποχή των ιών, των πανδημιών και των ενδημιών είναι επικίνδυνη. Ας ελπίσουμε ότι θα πάνε όλα καλά. Καμία ένδειξη ασθένειας δεν έχει ο Έλληνας αυτός. Μέχρι και αυτό το θέμα, ως αρμόδιος υπουργός, βλέπω να γυρίζει στα κανάλια σήμερα ο Άγιος Γεωργιάς να μου ο Χανταϊός να μου τα από την κονκόρα. Καταλάβατε, σε απλά ελληνικά, ευανάγνωστα και ευκρινή, ο υπουργός θα εξηγήσει ακριβώς τι είναι ο Χανταϊός. Λοιπόν, πάμε σε ωραία πραγματάκια τώρα. Για βαράτε του 328-311. Κλείσε που έχουμε να κάνουμε δουλειά μας. Τι σου λένε εκεί πρωί-πρωί. Έχω τρία οικογενειακά προφιτερόλ προσφορά του ζαχαροπλαστείου Γλυκοτεχνίες, να δροσιστούτε, να ευχαριστηθούτε και να πάρετε τα πάνω σας με το που ξημερώνει, που ξημέρωσε η Δευτέρα, να έχετε ωραία δροσιά. Για πάρτε τηλέφωνο να κάνουμε την κληροσούλα. Γιατί ως γνωστόν οι γλυκοτεχνίες έχουν σηκώσει τα μανίκια πρωί-πρωί και φτιάχνουν φρέσκα γλυκά ο Αντώνης Δημακόπουλος και οι συνεργάτες του. Από την παραγωγή στην κατανάλωση, να ζητήσετε να δοκιμάσετε και αυτή την μπαστούλα πραλίνα. Τι ωραία σου λέει. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, πάω στον Αλέξη μου. Ο Αλέξης σήμερα θα κάνει την πρώτη του μεγάλη ομιλία στο θέατρο της Ρεματιάς, λέει. Δεν θα βγει να τραγουδήσει «Με παρασύρε το ρεμα», που λέει και ο Τσιτσάνης. 9 πόλεις, 9 εκδηλώσεις, 9 σταθμοί για το ταξίδι της Ιθάκης. Σας ευχαριστώ χιλιάδες αναγνώστες και αναγνώστριες που τιμούν το βιβλίο, λέει, και σας περιμένω σήμερα στην εκδήλωση που θα γίνει εκεί. Σήμερα το πρωί ανέβηκε στα social του Αλέξη αυτό το μηνυματάκι, θα μιλήσει εκεί το πρώτο, την πρώτη του εκδήλωση σήμερα και θα πει ότι έρχεται στο Χαλάνδρι και θα πει ότι έρχεται σιγά σιγά και το κόμμα. Κατά τα άλλα, επειδή γίνεται μια συζήτηση περί εκλογών και οι πληροφορίες δίστανται, μερικοί λένε ότι ο Μητσοτάκης θα πάει για να κάνει εκλογές που δεν θεωρούνται πρόωρες, το φθινόπωρο, δηλαδή Οκτώβρη-Νοέμβρη. Υπάρχουν άλλοι που λένε αποκλείεται, θα τις πάει μέχρι την τελευταία μέρα. Εγώ πάλι σας λέω πως αν δείτε οι εκλογές και γίνουν Οκτώβρη ή Νοέμβρη, πάει να πει ο Μητσοτάκης το παλεύει να ξαναείναι πρωθυπουργός. Αν δείτε ότι οι εκλογές πάνε Απρίλη του 2027, πάει να πει ότι έχει καταλάβει πως δεν μπορεί τρίτη τετραετία, ο ίδιος, όχι η Νέα Δημοκρατία, και κάτι άλλο παίζεται και απλώς κλείνει τον κύκλο του. Η γνώμη μου, η ταπεινή, είναι ότι θα είναι έκπληξη η ημερομηνία των εκλογών, γιατί φεύγοντας από την κοινοβουλευτική ομάδα τον ρώτησε ένας βουλευτής: κύριε πρόεδρε, λέει, όλα μας τα είπατε, για τις εκλογές δεν μας είπατε, και του απάντησε: πού σε, μετά το ΔΕΘ, τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όλες οι ημερομηνίες είναι όποια θες, όποτε θες. Και γέλασε. Λοιπόν, οι ταυτότητες λήγουν τέλος Αυγούστου, το ξαναλέω, 26 8 έχει δώσει ημερομηνία το κράτος, 26 Αυγούστου. Με ρωτάνε τώρα που σας το είπα, το θυμηθήκατε. Όταν θα πάτε με την παλιά ταυτότητα και θα σας πούνε το Σεπτέμβρη αυτό που λέει η Κατερίνα Στανίση, συγγνώμη κύριε, ποιος είστε, θα δυσκολευτείτε. Λοιπόν, μέχρι τέλος Αυγούστου κλείστε ραντεβού. Δεν ξέρω αν δεν βρίσκεται στην Πάτρα ή στην γύρω περιοχή, υπάρχουν αστυνομικά τμήματα. Πάτε στο Μπουρντάνου, πάτε στο Μούιντουνου, στο Ντούιντουνου, στο Τρεχαγυρευόπουλου. Είναι διάφορα αστυνομικά τμήματα γύρω γύρω, μπορούν να σας εξυπηρετήσουν και σε άλλες περιοχές. Αλλά δεν νομίζω θα βρείτε ημερομηνία και θα βρείτε και ραντεβού, πάντοτε υπάρχουν δηλαδή κλπ. Εβδομάδα που θα μας πούν πολλά θεματάκια και ο Γιάννης Γεωργόπουλος και ο Αλέξανδρος Κογκόλης και η Δήμητρα Μπαλαφούτη. Εβδομάδα που θα κάνει πρόβα καλοκαιριού ο καιρός. Η Πάτρα θα έχει για παράδειγμα αύριο 28 με 29 λεπτά. Δεν το πιστεύω εγώ προσωρινά και προσωπικά δεν βλέπω κάτι τέτοιο. Και πριν από λίγο ανέβηκε μια ανάρτηση η οποία λέει ότι το Ευρωπαϊκό Τμήμα ενός διεθνούς οργανισμού μελέτης και πρόγνωσης των καιρικών φαινομένων λέει ότι φέτος θα είναι θερμότερο το καλοκαίρι από πέρυσι. Είναι γεγονός ότι πέρυσι είχαμε ένα συμπαθητικό καλοκαίρι. Από τις 10 Ιουνίου ξεκίνησαν 33-34 και παγιώθηκαν όλο το καλοκαίρι εκεί περίπου, με ελάχιστες ημέρες καύσωνα. Από τις 90 μέρες καλοκαιριού πέρυσι ήταν μόνο οι 22 ημέρες άνω του 35 η Πάτρα. Οι υπόλοιπες 70 τόσες ήταν εκεί γύρω μέχρι το νούμερο 35. Ανεκτές θερμοκρασίες δηλαδή. Έχουμε ένα τροχαίο πριν από ένα τέταρτο, Παπανδρέου, πλατεία και Αρακίνθου. Ένα μηχανάκι συγκρούστηκε με γεωταχή αυτοκίνητο. Ευτυχώς ο οδηγός δεν έχει σοβαρά τραυματιστεί. Εκτοξεύθηκε στο οδόστρωμα, δεν ξέρω αν φόραγε κράνος ή όχι. Έγινε πριν από λίγο το τροχαίο αυτό στην πλατεία Παπανδρέου, εκεί Παπανδρέου και Αρακίνθου. Έχετε το νου σας γενικώς, διότι κυκλοφορεί πάρα πολλοί κόσμος ο οποίος έχει το μυαλό του σε διάφορα προβλήματα. 9 στους 10 οδηγούν και κοιτάνε το κινητό τους. Οι ντιλιβεράδες που κυκλοφορούν στους δρόμους της Πάτρας αναγκαστικά λόγω επαγγέλματος έχουν τα μάτια τους πάνω στα κινητά, περισσότερο για να μην χάνουν τις παραγγελίες που χτυπούν με βόμβο έτσι μέσα στο κινητό και ανεβαίνουν σαν τα μηνύματα, και αυτοί πρέπει να έχουν το νου τους πάρα πολύ. Και τα μηχανάκια κάνουν την πιο τρελή κούρσα αστικού κέντρου σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Μπορούν να μπουν αντίθετα σε δρόμο, είδα χτες Κυριακάτικα, μια χαρά οικογενειάρχη άνθρωπο, 55 έως 60, με το μηχανάκι να μπαίνει ανάποδο σε κεντρικό δρόμο και να πηγαίνει κανονικότατα, γιατί βαριότανε να κάνει ένα κύκλο το τετράγωνο. Από αυτούς που φωνάζουν για το κυκλοφοριακό ήτανε. Λοιπόν, καιρός. Πάω στον καιρό. Έχεις ονόματα? Τι θέτε? Α, το τσίρκο, ναι, μην το ξεχάσουμε. Μισό λεπτό να δώσουμε και μια πρόταση, πρόσκληση. Να δώσουμε και μια πρόσκληση για το τσίρκο. Grande spettacolo dal Cuva. Ακροβατικά, γεμάτα ρυθμό, μαγεία και πάθος. Circo Nacional de Cuba είναι στη Άκτη Ντιμαίων απέναντι από το εμπορικό κέντρο Βισομάρε, βαραδιόν τον καιρό, βαραδιόν Nacional Circo da Cuba. Αλλά μάλλον στην Κούβα μιλάνε, ναι, ισπανικά μιλάνε, μπράβο. Χτυπάστε ένα τηλεφωνάκι να πάρετε μια διπλή προσκλησούλα. Ο πρώτος που πήρε. Έχει γούστο τώρα εκείνος που πήρε για το τσίρκο, να σου πει θέλω και προφιτερόλ. Ας το βολέψου είχαμε την πρόσκληση. Λοιπόν, πάμε παρακάτω να κάνουμε και την κυροσούλα να με πει η Αθανασία για ποιοι είναι αυτοί που θα πάρουν τα προφιτερά. Σήμερα καιρός, η Πάτρα θα είναι στο 26 το μεσημέρι και αύριο θα είναι η μέρα που θεωρείται ότι θα μας επηρεάσει η θερμική εισβολή. Του τέστηνε δηλαδή και λοιπά. Θα φτάσει η Πάτρα γύρω στο 28 αύριο, 27-28. Την Τετάρτη ξαναματαπίπτει η θερμοκρασία, 24. Και το Σαββατοκύριακο άκρος δροσερό, τίποτε πάνω από 21, με πιθανότητα επιστροφής της λασποβροχής. Γλου γλου γλου. Άμα σας λέω εγώ μην ξεβρακώνεστε από τώρα, κάτι ξέρω. Και όπως έλεγε και η γιαγιά μου στο χωριό, δεύτερη φορά τη θυμήθηκα σήμερα, μην αναθαρίζετε, μην αναθαρίζεις και εκδίνεσαι, μου λέγε. Λοιπόν, έχεις τα ονόματα? Τα έχω πει όλα τα πάντα. Θα ξαναπώ τώρα τις επιχειρήσεις άλλη μια φορά. Μου κάνει τσέκ γιατί μιλάει με τον κόσμο η Αθανασία. Πες μου ποιος είναι για το τσίρκο πρώτα και μετά κάνουμε την κλήρωση. Θανάσης Κακαβούλας. Ωραία. Εσείς θα πάτε στο τσίρκο Μπιουγκράντε Σπετάκολο. Κάρνα, 6 καταστήματα ποιοτικά και οικονομικά το καλύτερο κρέας. Ένα από τα 6 είναι σίγουρα κοντά σας. Τι χρειάζεται να έχετε φόβο για τις τιμές όταν υπάρχει η Κάρνα, καλές μου κυρίες και καλοί μου κύριοι. Golden Traders, αόρα η ενέχειρχος νομισμάτων, κοσμάτων και ρολογιών, 6944-21-2150. Veneris Motors, Veneris Νίκος και Γιάννης, ακροτηρίου και βενζέλου. Εκεί βρίσκεται το καινούριο σας φρέσκο μεταχειρισμένο επιλεγμένο αυτοκίνητο, και ανταλλαγή και χρηματοδότηση και όλα τα καλά. Βότσι 31 είναι τα Yellow Shoes, εκεί σε αυτή την ωραία βιτρίνα. Σημαίνει παπούτσια με στυλ, παπούτσια ποιοτικά, μοδάτα, επώνυμα σε τιμές καταπληκτικές. Είναι ευκαιρία να φορέσετε στο πόδι σας παπουτσάκι, ας πούμε, Camper, Tommy Hilfiger, Calvin Klein. Να φοράτε τέτοιο παπούτσι, μοδάτο, αλλά σε τιμή που δεν τη φανταζόστε. Βότσι 31 γελούσους. Τζίφρις, Έλληνος στρατιώτου και 5x2 δηλαδή και λοιπά είναι ο Τζίφρις, με φρέσκα γαλακτοκομικά από το χωριό Στάνος Αμφιλοχίας και πρώτη ύλη, το φρέσκο γάλα. Τώρα, το More Design by Γεωργιόπουλο σας περιμένει με έτοιμο παράδοτα έπιπλα κήπου και βεράντας, είτε ξύλινα είτε από αλουμίνιο, ιδανικά για εξωτερικό χώρο, πισίνα, μπάνιο, κήπο, τι μπάνιο μωρέ, μπαλκόνι θέλω να πω, ακουμπάνιο. Ιδανικά για τον εξωτερικό χώρο τώρα λέμε, έπιπλα κήπου και βεράντας. Πού αν τα βάλεις στο μπάνιο, να λιάζεσαι? Σαν τον Τωτό που λέει, πείτε ένα, μια λέξη με το ρήμα μουλιάζω, και είπε ο ήλιος μουλιάζε. Λοιπόν, πάση περιπτώσει, άμεση παράδοση τα έπιπλα του Γεωργιόπουλου στο More Design Καλλινοπούλου 80, κήπου και βεράντας. Δεν είναι απλά έπιπλα, είναι οι στιγμές που θα ζήσετε φέτος το καλοκαίρι. Τι μου είπες ονόματα, για άλλα πες τα μου, για. Ναι, ακούω. Κουτούλα ή Κούτουλα Αμαλία, ναι. Παναγιωτόπουλος Κώστας, ναι. Κότσιφας Ιωάννης. Μπράβο. Να και ένα κοτσίφι μέσα σε όλα. Τα χάσα, τα άκουγα τα κοτσίφια πριν από κάνα μήνα. Τα χάσα τώρα. Νομίζω φεύγουν το καλοκαίρι. Δεν ακούγονται στη γειτονιά μας. Κύριος Κότσιφας λοιπόν και οι υποδέλυποι, οι κυρίες, πώς τις είπες, για πες μου πάλι. Η κυρία. Α, είναι δύο κύριοι. Ο κύριος Παναγιωτόπουλος, ο κύριος Κότσιφας και η κυρία Κουτούλα. Α, τα τρία προφητερά που λένε. Και γέρι. Λοιπόν, ηλικιωμένοι, έρχεται Γιάννης Γεωργόπουλος, Άλεξανδρος Κογκόλης, Δήμητρα Μπαλαφούτη. Να σας θυμίσω ότι στο Γλάφκο έχουμε ανοίξει και τον απέναντι εξώστη με τα ωραία λουλούδια και την δροσούλα τώρα για τις καλοκαιρινές μέρες, και μοσχοβολάει ο τόπος εκεί. Να πω καλημέρες στις φίλες και τους φίλους που μας ακούνε και έξω στον ΜΑΞ και στο αστικό κτέλ, τους οδηγούς και τους επιβάτες των αστικών λεωφορείων. Καλώς στη Μαρία μου. Γεια σου, Μαρία μου. Και πάμε γρήγορα σε Γιάννη Γεωργόπουλο.
1: Max FM 93,4. Τα λες και σ' ακούν.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Και επειδή η εξοικονόμηση στο σπίτι μας ξεκινάει από τα κουφώματα, γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
5: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
6: Η δράση ξεκινάει. City in action. Let's go. City in action. Έρχεται σε λίγες ημέρες.
7: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Τονοσαλάτα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 2,99 και με Lidl Plus 2,45. Τορτελίνι, 250 γραμμάρια, 1,34 και με Lidl Plus 1,19. Και απορρυπαντικό πιάτων, 4 λίτρα, 2,62 και με Lidl Plus 2,15. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.

από Αύγουστο χειμώνα και από Μάη εκλογές. Άρωμα κάλπης. Νέα σενάρια για εκλογές, αυτή τη φορά το Σεπτέμβρη και όχι τον Οκτώβρη. Το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας ορίζεται ως η αφετηρία σταθμός. Την ίδια ώρα ανησυχία και στην Ελλάδα για τον Χανταϊό. Ένας ακόμα επιβάτης του κρουαζιερόπλου θετικός. Σε καραντίνα 45 ημερών στο Αττικό ο Έλληνας επιβάτης. Με καμία ένδειξη ασθένειας παρά τα αντιθέτως φημολογούμενα και ανατόμενα ακόμα και από υπουργό. Τα μάθατε τα νέα. Η Λευκάδα δεν είναι και δεν ανήκει στην Ελλάδα. Δεν εσωπατώθηκε ποτέ μαζί με τα άλλα Επτάνης. Είναι εκτός ελληνικών χωρικών υδάτων, σύμφωνα μάλιστα όλα αυτά με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, κ. Νίκο Δένδια. Καθώς, όσο ίδιος ανέφερε, ο εντοπισμός του ναυτικού ουκρανικού ντρόν, που ήταν γεμάτο εκρηκτικά, απλά έγινε εκτός ελληνικών χωρικών υδάτων.

Πάντα το έλεγα εγώ, τα πιο σημαντικά τηλέφωνα γίνονται στην εκπομπή μου. Που είχα σταματήσει, αν να θυμηθώ τώρα, γιατί κατοικώ Αλτσχάιμερ και ανιαγωνία. Να σας πω λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ότι σύμφωνα με τον κύριο Δένδια, η Λευκάδα είναι εκτός ελληνικών χωρικών υδάτων. Γιατί εκτός ελληνικών χωρικών υδάτων βρέθηκε το ναυτικό ουκρανικό ντρονς. Να ήταν μόνο αυτό. Το τερμάτισε και ο Άδωνης. Ανάρτησε ότι ο Έλληνας που ήταν επιβάτης στο κρουαζιερόπλοιο με τον Χανταλιό επαναπρατίστηκε και νοσεί. Κατέβασε την ανάρτησή του λίγο αργότερα. Πατάει γκάζι και ο Τσίπρας, το Ινστιτούτο λειτουργεί πλέον ως κόμμα, ετοιμάζονται νέα γραφεία στη Φιλελλήνων, απαράβατος όρος που τίθεται σε 7-8 κοινοβουλευτικούς, προκειμένου να πορευτούν μαζί του. Απλά, αφήστε τις έδρες σας. Σήμερα η ομιλία του στο Χαλάνδρη, πρώτο βήμα διαδικασίας που οδηγεί στην ανακοίνωση νέου πολιτικού φορέα. Παζουρισμό στην ΑΕΚ. Μπορούμε να βρούμε μπρος της ΑΕΚ παλικάρια, σουτάρετε και σπάστε τα δοκάρια, να το ακούσουμε. Παζουρισμός για την ΑΕΚ. Η κατάκτηση του 14ου πρωταθλήματος είναι γεγονός. Ατέλειωτο γλέντι στη Νέα Φιλαδέλφεια και σε όλη τη χώρα.

αφιερωμένο εξαιρετικά στο φίλο μου τον Δήμο, τον Ντάγκα, τον Γαύρο. Στο βάζελο το Θανάση, για να

Λοιπόν, για να έρθουμε στην Πάτρια, την Αχαΐα, τη Δυτική Ελλάδα. Συναγερμός στους φορείς υγείας, στερίζουν φυματίωση, λεπτοσπήρωση στους εργάτες γης σε Δυτική Αχαΐα και Ηλία. Το παράσκουλο πάτων φέρνει σήμερα εσπεσμένα στην Πάτρα κλιμάκια του ΕΟΔΗ. Σύσκεψη φορέων. Σοβαρές καταγγελίες από το εργατικό κέντρο για τις συνθήκες διαβίωσης. Μαζική ακύρωση προστήμων για ρευματοκλοπή από τη ΔΕΗ σε Δυτική Ελλάδα μετά τις ομαδικές αγωγές. Ράπισμα στα φαντς. Δικαίωση για πατρινό συνταξιούχο Φιλέτη. Κρίθηκε και ατελήσει σύμβαση πώλησης και μεταβίβασης του διαμερίσματός του. Αποκαλύψινον συνέχεια για το εξπρές του Μεσονυχτίου στις φυλακές του Αγίου Στεφάνου. Η πρώτη μήνυση από συγγενείς ενός εκ των 5 θυμάτων που κατέληξαν στις φυλακές μέσα σε ένα μήνα. Αναφέρουν ότι δεν έδιναν καμία φαρμακευτική αγωγή παρόλο ότι ήταν καρδιοπαθής και είχε χειρουργηθεί. Νέες αναφορές Γεράσιμου Παπαδόπουλου για μελλοντικό ισχυρό σεισμό σε Κορινθιακό και Δυτική Ελλάδα. Ζητά την άμεση σύνταξη μέτρων προστασίας της πόλης γύρω από το Κορινθιακό. Μάστιγα τα σεξουαλικά εγκλήματα στη Δυτική Ελλάδα. Μέσα σε ένα χρόνο περισσότερες από 202 περιπτώσεις. Στα άρματα για τον Δοδοδοτό. Χωρίς κάτοικοι ξεκινούν δυναμικές κινητοποιήσεις αρχής γενομένης από την Παρασκευή 15 Μαΐου. Καταλαμβάνουν τον κόμβο της Πούντας. Από τη Σαχάρα στη Δυτική Ελλάδα. Μέχρι την Τρίτη η μεταφορά αφρικανικής σκόνης στην περιοχή. Στις 27 Μαΐου στο εφετείο Πατρών, σε εφετειακό βαθμό, η δίκη για το σκάνδαλο της Αχαϊκής. Κυρίες και κύριοι, είναι ο Max FM. Είναι 93.4. Είναι το πράσινο κόκκινο σε γαλάσιο φόντο, συνοδεία ευχών. Για μια καλή, για μια όμορφη ημέρα, μια καλή, μια όμορφη εβδομάδα. Στον ήχο και τις μουσικές επιλογές, η κυρία Θανασία Ροδίτη και η κυρία Μαρία Καρογεωργοπούλου. Στο μικρόφωνο για μια ώρα ο Γιάννης Γεωργόπουλος. Για μεγαλύτερη ασφάλεια και εμπιστοσύνη, το ΡΙΔΟΤΑΞΙ προσφέρει ζωντανά στο κινητό όλη τη διαδρομή με το ταξί από επιβίβαση έως αποβίβαση. ΡΙΔΟΤΑΞΙ Πάτρας 18300, τώρα και στο 2610, 205 205. Προτεραιότητά μας η ασφαλής μεταφορά σας. Σκεφτείτε καλοκαίρι, ανοιχτός δρόμος, αγαπημένη μουσική στο τέρμα, παρέα στο αυτοκίνητο. Αυτή είναι η φάση για να τρέχεις στο αεροδρόμιο, να μετράς κιλά στις βαλίτσες και να πετάς πράγματα έξω. Με τη Venturi Ferries απλά φορτώνεις το αμάξι με ό,τι αρέσει. Έφυγες για road trip τον ονείρο σου στις ακτές της Ιταλίας. Κλείνεις εισιτήριο από ηγουμενίτσα για μπάρι μόνο με 39 ευρώ. Και αν πάρεις αμάξι για να οργώσεις την Ιταλία από 49 ευρώ. Δεν υπάρχουν αυτές οι τιμές. Πρόλαβε τώρα τις απίθανες προσφορές πριν εξαντληθούν. Στο venturisferries.com κάνε φετινό καλοκαίρι αξέχαστο γιατί οι διακοπές ξεκινούν τη διαδρομή.

Water. Φίλτρα νερού δραστηριοποιείται στις τεχνολογίες επεξεργασίας από το 1997. Με κατάστημα στην Πάτρα 28 Οκτωβρίου πρώην Καρόλου 24 και Τρίπολη πάλι 28 Οκτωβρίου 24. Real Water προτείνει λύσεις για κάθε περιοχή ξεχωριστά. Απαλλαχτεί τα οπερητά έξοδα, μεταφορά εμφιαλωμένων και όλους τους ενδεχόμενους κινδύνους. Τηλέφωνο επικοινωνίας στην Πάτρα 2610-273-511, Τρίπολη 2710-235-171. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ξεκινάει ο διαγωνισμός για τη δωρεάν πρόσκληση για το μεγάλο τσίρκο από την Κούβα. Να σας πω ότι πρόκειται για το τσίρκο National de Cuba, ένα από τα μεγαλύτερα τσίρκο, θαθμεύει στην Πάτρα. Πρόκειται για το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας, ένα μεγαλειώδες υπερθέαμα, μικρή και μεγάλη θα το ζήσουν. Όσοι καλέσουν από τώρα στο 2610-328-311 θα έχουν τη δυνατότητα να μπουν στην κλήρωση. Εμείς εμβόλυμα να πάμε στον πρώτο καλεσμένο, παρακαλώ, στην κυρία Μαστοράκου, να έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε μαζί της για το πρώτο άνοιγμα, για το πρώτο θέμα της ημέρας.

0: Κυριακή.
1: Συναγερμό στους φορείς υγείας της περιοχής. Θερίζει φυματίο η λεπτοσπύρωση εργάτες γης σε δυτική Χαϊέλεια. Το παλάς κρουσμάτων, σύμφωνα με το δικό μου ρεπορτάζ, φέρνει σήμερα σπασμένα στην Πάτρα και κλιμάκιο του ΕΟΔΗ. Έχει προηγηθεί σε σκέψη φορέων για τις λεπτομέρειες αλλά και για το διατάφτα. Πρώτη στάση επί του θέματος στην Αντιπεριφερειάρχη Υγείας, την κυρία Μαστοράκου και πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών. Κυρία Μαστοράκου, καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Δεν είναι και από τα καλύτερα μαντάτα και από τις καλύτερες προκλήσεις για διαχείριση.
2: Ναι, είναι πράγματι μία μεγάλη επιχείρηση, η οποία ουσιαστικά αφορά τον εντοπισμό των ατόμων που έχουν έρθει σε επαφή με τα επιβεβαιωμένα κρούσματα φυματίωσης στο νοσοκομείο. Επομένως θα πρέπει να υπάρχει μία συνεργασία με τον ΕΟΔΗ για τον έλεγχο των ανθρώπων, των εργατών γης από τον ΝΕΠΑΛ που εργάζονται γενικά στη Δυτική Αχαΐα και Βόρεια Ηλία. Φυσικά μετά από την ανίχνευση θα τεθούν σε φαρμακευτική αγωγή και εκεί που πρέπει να δοθεί μεγάλη έμφαση είναι στην επιτήρηση της αγωγής, γιατί συνήθως αυτοί οι πληθυσμοί είναι δύσκολοι στη συμμόρφωση και φυσικά είναι μετακινούμενοι πληθυσμοί, επομένως η επιχείρηση έχει πολύ μεγάλες δυσκολίες, αλλά υπάρχει ένας στρατηγικός σχεδιασμός. Έγινε μια σύσκεψη την Παρασκευή το πρωί σε συνεργασία με την 6η Υγειονομική Περιφέρεια και τον ΕΟΔΗ, ώστε να τεθούν ουσιαστικά οι πυλώνες αυτού του σχεδιασμού, σε συνεργασία βεβαίως με τους Δήμους και φυσικά με όλους τους εμπλεκόμενους υγειονομικούς φορείς.
1: Μιλάμε για λιμώδη φυματίωση, έτσι?
2: Ναι, βεβαίως, φυματίωση. Είναι, διαδίδεται σε συνθήκες συγχρονισμού και επομένως πρέπει να βρούμε και τις συνθήκες διαβίωσης των εργατών γης στους καταβλισμούς εκεί, σε επιτόπιους ελέγχους. Θα δοθούν οδηγίες υγειονομικού περιεχομένου και φυσικά θα τεθεί μια διαδικασία θεραπείας, νοσηλείας σε όσους το έχουν ανάγκη.
1: Συνεπώς μου αναφέρεται κανονική ιχνηλάτηση ό,τι πρέπει να γίνει.
2: Ναι, βεβαίως. Ναι.
1: Έρχεται σήμερα κλιμάκιο του ΙΟΔΗ.
2: Οι πληροφορίες μου αυτό λένε, ναι, βεβαίως. Χρειαζόμαστε και τις κινητές μονάδες του ΙΟΔΗ και φυσικά χρειαζόμαστε ένα πλαίσιο συνεργασιών ώστε πραγματικά να γίνει μια πολύ εκτεταμένη χνηλάτιση, όπως καλά το είπατε, διάγνωση και θεραπεία όλων αυτών των ανθρώπων και επίσης αυτών που έχουν έρθει σε επαφή με τους εργάτες γης, θα τεθούν σε ένα πλαίσιο παρακολούθησης.
1: Κυρία Μαστοράκου, για ποια ζώνη της Δυτικής Ελλάδας μιλάμε που είναι στο κόκκινο από την εκδήλωση αυτών κρουσμάτων? Μιλάμε για Δυτική Αχαΐα και Ηλία?
2: Ναι, μιλάμε για Δυτική Αχαΐα και Βόρεια Ηλία.
1: Μάλιστα. Άρα μιλάμε για όλους όσους είναι στον κάμπο της Δυτικής Αχαΐας και στον κάμπο της Ηλίας. Το μεγάλο ερώτημα είναι οι συνθήκες διαβίωσης αυτών των ανθρώπων. Δεν είναι τίποτα τυχαίο, έχω την αίσθηση.
2: Ναι, βεβαίως. Κοιτάξτε, η φυματίωση είναι ένα μικρόβιο το οποίο μεταδίδεται βέβαια με στενή επαφή και συγχρονισμό. Δεν είναι εύκολα μεταδεδούμενο μικρόβιο, όπως για παράδειγμα στην περίπτωση του COVID που μία γρήγορη επαφή θα μπορούσε να μεταδώσει. Το μικρόβιο μεταδίδει συνθήκες συγχρονισμού, κακού αερισμού και επειδή αυτοί οι πληθυσμοί διαβιώνουν πάρα πολύ μαζί σε ένα μικρό χώρο, όντως υπάρχει η πιθανότητα να μεταδοθεί πολύ, πολύ πιο εύκολα. Οπότε γι' αυτό το λόγο...
1: Πόσα καταγεγραμμένα κρούσματα έχουμε μέχρι στιγμής?
2: 10 αυτή τη στιγμή είναι νοσηλευόμενοι στο νοσοκομείο του Ρίου, είναι καλά στην υγεία τους και ουσιαστικά απλά παραμένουν μέσα για να λαμβάνουν την αγωγή, γιατί όπως ξέρετε, όπως έχω αναφέρει, είναι πολύ δύσκολη στην συμμόρφωση αυτή η πληθυσμή.
1: Την ίδια ώρα στο κάδρο μπαίνει και λεπτοσπύρωση. Πάλι κατά κύριο λόγο από τις συγκεκριμένες περιοχές, αν δεν κάνω λάθος.
2: Λοιπόν, αυτό ήταν ένα θάνατος, ένα νεαρό εργάτη γης από τον ΝΕΠΑΛ πάλι. Φυσικά η λεπτοσπύρωση είναι κάτι που το βλέπουμε σε αγροτικές περιοχές, μεταδίδεται από τα ούρα των τροκτικών και των άγριων ζώων. Αυτό που πρέπει να ξέρουν οι πολίτες είναι όσοι ασχολούνται με αγροτικές εργασίες, δεν θα πρέπει να έρθουν σε επαφή με στάσιμα νερά, χώματα, χωρίς προστασία. Και φυσικά ατομική υγιεινή των χεριών είναι πάρα πολύ ουσιαστική και σημαντική για να μην μεταφερθεί το μικρόβιο αυτό. Οπότε καταλαβαίνετε ότι θέλει μια μεγάλη προσοχή και μέρημνα τουλάχιστον σε αυτούς που ασχολούνται με αγροτικές εργασίες.
1: Ξέρετε, η συγκυρία δεν είναι και καλύτερη.
2: Μειοκτονίες, πρόγραμμα μειοκτονιών από τις αντίστοιχες δημοτικές ενότητες.
1: Η συγκυρία δεν είναι και καλύτερη όταν την ίδια στιγμή υπάρχει παγκόσμια ανησυχία για το χανταλιό. Και προφανώς δικαίως κάποιοι αρχίζουν και ανησυχούν και στην περιοχή. Τέλος πάντων, ελπίζω να μην χρειαστεί να διαχειριστούμε και το τελευταίο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα, καλή δύναμη να έχετε. Yeah. Ακούσατε καμπανάκι από τους φορείς. Πάνω από 10 είναι τα κρούσματα. Η εχνηλάτηση θα φέρει πολύ μεγαλύτερο αριθμό. Να το γνωρίζετε αυτό. Είναι λοιμώδης φυματίωση. Μεταδίδεται από το συγκροτισμό. Και βεβαίως καταλαβαίνετε ότι ιδιαίτερες περιοχές για τις οποίες αναφέρθηκε η κυρία Μαστοράκου, τι ισχύει για τις συνθήκες διαβίωσης την ίδια ώρα στα Κάγκελα, το Εργατικό Κέντρο Πάτρας, για αυτές τις συνθήκες διαβίωσης, γρήγορα στη μουσική ανάσα και αμέσως μετά ραντεβού για να συνεχίσουμε το θέμα με το οποίο ξεκινήσαμε.

0: Η νικήτρια του διαγωνισμού για την πρόσκληση για το τσιρκό είναι η κυρία Γκαβού Αναστασία. Επαναλαμβάνω, η κυρία Γκαβού είναι η νικήτρια της σημερινού διαγωνισμού για την πρόσκληση. Η ενημέρωση νομίζω ότι έχει γίνει για την παραλαβή. Συνεπώς θα γίνει μέχρι τις 12. Συνεπώς, κυρίες και κύριοι, να σας θυμίσω ότι έχουμε και σήμερα στις 10 παρα 10 το διαγωνισμό το μεγάλο για το διπλό εισιτήριο από Ιγουμενίτσα για Ιταλία με επιστροφή και γιοταχή. Όμως αυτό θα γίνει, θα ανοίξουν οι γραμμές για το συγκεκριμένο διαγωνισμό στις 10 παρα 10. Επιστρέφουμε στο θέμα με το οποίο ξεκινήσαμε σήμερα. Ακούσατε τι ισχύει. Εξαιρετική δύσκολη διαχείριση όλων όσων συνοδεύουν την ιστορία με την λοιμόδιφυματίωση που έχουμε στη Δυτική Αχαΐα και στην Βόρεια Ηλία. Επίσημα καταγεγραμμένα 10 κρούσματα νοσηλευόμενα. Εκτιμάται ότι είναι πολύ περισσότεροι αυτοί οι οποίοι νοσούν. Ιδιαίτερα οι συνθήκες διαβίωσης αυτών των ανθρώπων είναι τραγικές και εδώ ευθύνες υπάρχουν και είναι συγκεκριμένες. Το Εργατικό Κέντρο Πάτρας από την πρώτη στιγμή ανέδειξε το θέμα. Να σας πω ότι αν δεν υπήρχε σχετική ανακοίνωση, τότε μάλλον δεν θα είχαν αφημικιστεί κάποιοι. Πάμε στον αντιπρόεδρο, αν δεν κάνω λάθος, αντιπρόεδρος είναι τον κύριο Βασιλείου στο Εργατικό Κέντρο Πάτρας. Είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Κύριε Βασιλείου, καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Γεωργόπουλε, καλή εβδομάδα.
0: Λοιπόν, επί της ουσίας μιλάμε για συνθήκες γαλέρας, συνθήκες διαβίωσης τραγικές, με απότοκο, με αποτέλεσμα ό,τι μπορεί να φέρει αυτή η κατάσταση, που δεν είναι τίποτε άλλο, τίποτα λιγότερο ή περισσότερο από τσουνάμι κρουσμάτων φυματίωσης και λεπτοσπύρωσης.
1: Ναι, είναι ντροπή να συζητάμε το 2026, κύριε Γεωργόπουλε, για νεκρούς από λεπτοσπύρωση και για κρούσματα φυματίωσης, ειδικά εδώ στην περιοχή μας. Σωστά το είπατε πριν, ότι αν δεν υπήρχε το Εργατικό Κέντρο δεν θα έχει αποκαλυφθεί αυτό το πράγμα στο λαό εδώ της περιοχής, στην Πάτρα. Θα ήταν μια ακόμα προσπάθεια για να κουκουλώσουν αυτά τα περιστατικά και της φυματίωσης αλλά και τον θάνατο του νεκρού μετανάστη του 20χρονου που πέθανε από λεπτοσπύρωση. Οι ευθύνες βαρύνουν αποκλειστικά την κυβέρνηση τώρα, μην κοροϊδευόμαστε. Από πέρυσι, τέτοια εποχή, τους έχουμε ενημερώσει για όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μετανάστες, για τις συνθήκες, άφρυες συνθήκες διαβίωσης και διαμονής στην περιοχή. Και από ό,τι φαίνεται δεν έχουν κάνει τίποτα, δεν ακούσανε τις προτάσεις που τους κάναμε για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το φαινόμενο.
0: Ούτε λίγο ούτε πολύ, μου λέτε ότι εδώ και ένα χρόνο, ενώ φαινόταν που πάει το πράγμα, αυτοί που έπρεπε να έχουν δράσει και να έχουν δράσει έγκαιρα δεν έκαναν τίποτα.
1: Ναι, αυτό είναι πραγματικότητα και φαίνεται από τα αποτελέσματα. Να σας πω ότι έχουμε κάνει παρεμβάσεις σε όλους τους φορείς. Στην ΕΧΤΗ είπε, έχουμε κάνει παρέμβαση στην περιφέρεια, στην αποκεντρωμένη, ακόμα και στο Υπουργείο πάνω. Και θέσαμε τα προβλήματα που νομίζω ότι δεν ζητάμε κάτι παράλογο. Ζητάμε πράγματα που θα μπορούσαν σε ένα βαθμό να περιορίσουν αυτή την κατάσταση. Δεν είναι παράλογο σήμερα να ζητάς να εμβολιαστούν, ας πούμε, οι μετανάστες με όλα τα απαραίτητα εμβόλια ή να παρθούν μέτρα πρόληψης ενάντια στις ενδημικές ασθένειες ή να ζητάμε αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης και διαμονής και υγιεινής των μεταναστών. Αυτά θα έπρεπε να είναι αυτονόητα. Αλλά δυστυχώς το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι τα κέρδη της μεγαλοεργοδοσίας εκεί των φραουλάβων και των άλλων τσιπλικάδων και όχι φυσικά η υγεία και των μεταναστών που δουλεύουν στα χωράφια τους αλλά και όλης της περιοχής, των κατοίκων όλης της περιοχής.
0: Οι 10 που γνωρίζουμε είναι τίποτα μπροστά σε αυτό που φοβόμαστε θα προκύψει λόγω της μεταδοτικότητας της νόσου, κύριε Βασιλείου, και τις συνθήκες διαβίωσης.
1: Είναι λογικό να υπάρχει αυτός ο φόβος ότι οι 10 μπορεί να πολλαπλασιαστούν και φυσικά και τα περιστατικά με τη λεπτοσπύρωση. Δεν πρέπει να το υποτιμάμε γιατί να σας θυμίσω ότι πριν 10 μέρες περίπου στη Ζάκη είχαμε και άλλον ένα νεκρό, έναν 60χρονο από την ίδια ασθένεια, από τη λεπτοσπύρωση. Και είναι πραγματικά ντροπή τώρα να μιλάμε το 2026 να πεθαίνει κόσμος από ασθένειες τις οποίες θεωρούσαμε ότι είχαν ξεπεραστεί εδώ και αλλού έχουν ξεπεραστεί εδώ και έναν αιώνα.
0: Κύριε Βασιλείου.
1: Είναι ντροπή για την περιοχή μας, είναι ντροπή για τη χώρα μας. Νομίζω ότι δεν πάει άλλο. Εδώ και τώρα οι αρμόδιοι φορείς θα πρέπει να πάρουν μέτρα και να επιβάλλουν στους μεγαλοεργοδότες ανθρώπινες συνθήκες και αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης και διαμονής αυτών των ανθρώπων.
0: Κύριε Βασιλείου,
1: εδώ για να δουλέψουν και να...
0: Κύριε Βασιλείου,
1: και να ζήσουν.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Θα έχουμε ανοιχτή γραμμή. Να είστε καλά. Καλημέρα, καλή εβδομάδα να έχετε. Τα ακούσατε αυτά, να δείτε και τα ωραιότερα που έρχονται, καθώς αμέσως μετά τη σύντομη μουσική ανάσα θα δούμε το νέο καμπανάκι από τον καθηγητή και πρόεδρο του ΑΣΠ, τον κύριο Γεράσιμο Παπαδόπουλο. Αναφέρεται για δεύτερη φορά μέσα σε λίγες ημέρες στο θέμα το οποίο εκτιμάω ότι θα αποτελέσει το μεγάλο πονοκέφαλο για την περιοχή. Του τέστην επισημαίνει ότι πρέπει ο Κορινθιακός και οι Αλκυονίδες Νήσι να είναι περιοχές που πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα ως προς τη σεισμικότητα. Μιλάει για συμβάν και για την αναγκαιότητα θωράξης πόλεων γύρω από την Κόρινθο, όπως το Αίγιο, το Λουτράκι, Ναύπαχτος, το Κιάτο και το Ξυλόκαστρο. Με αφορμή αυτή τη νέα προσέγγιση, να σας πω ότι έχουμε και παρέμβαση σε επίπεδο Πάτρας από τον πρώην πρόεδρο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Δυτικής Ελλάδας, τον κύριο Αντιπρόεδρο, Αντιπρόεδρο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Δυτικής Ελλάδας, τον κύριο Παπα-Νικολόπουλο και πρώην πρόεδρο του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών. Θα είναι σε πολύ λίγο κοντά μας.

0: Λίγο πριν συμπληρωθεί το πρώτο μέρος από το σημερινό πράσινο κόκκινο σε γαλάζιο φόντο, σας θυμίζω πως έχουμε νέο χτύπημα εντός εισαγωγικών από τον κύριο Γεράσιμο Παπαδόπουλο. Κάνει λόγο για ιδιαίτερη ανάγκη να εστιάσουμε στην περιοχή του Κορινθιακού, δεδομένου ότι εκτιμά πως το επόμενο διάστημα θα έχουμε συμβάν ως προς το σεισμικό γεγονός. Μάλιστα το πάει και πιο πέρα, επισημαίνει την αναγκαιότητα να θωρακιστούν περιοχές γύρω από την Κόρινθο, όπως το Αίγιο, το Λουτράκι, Νάφαλτο, στο Κιάτο και το Ξυλόκαστρο, ζητώντας σαφείς απαντήσεις σχετικά με τα μέτρα πρόληψης και προστασίας που έχουν ληφθεί. Με αφορμή με τη νέα αυτή προσέγγιση του κ. Γεράσιμου Παπαδόπουλου, σε επίπεδο Πάτρας και όχι μόνο, έχουμε παρέμβαση από τον πρώην Αντιπρόεδρο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Δυτικής Ελλάδας και πρώην Πρόεδρο του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών, τον κ. Χρόνη Παπανικολόπουλο, ο οποίος τι ζητά, αφύπνιση και παρεμβάσεις. Κύριε Παπανικολόπουλε, καλή σας ημέρα. Καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
0: Επί της ουσίας, στο προσκήνιο έρχεται ένα εφιαλτικό σενάριο σε ό,τι έχει να κάνει με τη σεισμικότητα της περιοχής, αλλά πολύ περισσότερο το κατά πόσο είμαστε έτοιμοι, γιατί με τους σεισμούς πρέπει να μάθουμε να ζούμε, αλλά θα πρέπει να είμαστε και έτοιμοι για ένα συμβάν.
1: Κοιτάξτε να δείτε, επανέρχομαι μετά από 2 χρόνια. Είχα περιγράψει αυτές τις καταστάσεις πριν από 2 χρόνια και δυστυχώς δεν υπήρχε καμία αντίδραση. Το άρθρο το έγραψα πάλι. Μήπως και υπάρξει αφύπνιση των ηθινόντων, δηλαδή των υπευθύνων. Και ποιοι είναι αυτοί? Είναι η περιφέρεια και φυσικά ο Δήμος Πατρέων, όπου είναι ο πολυπληθέστερος Δήμος της περιοχής μας. Ας μην κοροϊδευόμαστε. Κάποιος σεισμός θα γίνει. Όπως γίνεται, όπως έχει γίνει και στο πρόσφατο παρελθόν και παλιότερα. Θυμίζω το σεισμό της Πάτρας το 1993, το σεισμό του Αιγείου το 1995 με 26 νεκρούς και της Ανδραβίδας το 8 με 2 νεκρούς και εκατοντάδες τραυματίες. Και οπωσδήποτε παλιότεροι σεισμοί, Κεφαλονιά, Ζάκυνθος κλπ. Κλπ.
0: Επί της ουσίας αυτό το οποίο εσείς λέτε είναι ότι θα πρέπει, κοιτάξτε, σε κάποια επίπεδα να κινηθούμε άμεσα.
1: Κοιτάξτε να δείτε, πρέπει να υπάρχει ένα οργανωμένο σχέδιο για το τι θα γίνει μετά το σεισμό. Έζησα ως μέλος του συλλόγου τότε, πρόεδρος και του επιμελητηρίου, του σεισμού του 1993, του 1995 και του 2008. Δυστυχώς δεν υπήρχε τίποτα. Μαζευτήκαμε τότε στην Ομαρχία, ήταν Ομαρχία τότε, και δεν ήξερε ποιος να κάνει τι. Δεν υπήρχε ποιος θα αποφασίσει για το τι θα γίνει. Δυστυχώς δεν υπάρχει κάποιος.
0: Άρα μου λέτε ότι είναι στον αυτόματο πιλότο. Θα γίνει ένα σεισμός μεγάλος και όλα είναι στον αυτόματο.
1: Κύριε Γεωργόπουλε, δεν υπάρχει καν αυτόματος πιλότος.
0: Μάλιστα.
1: Δεν υπάρχουν οδηγίες ούτε από το Υπουργείο, ούτε από την περιφέρεια, ούτε από το Δήμο. Έγινε μια προσπάθεια πριν από 20 χρόνια, 25 χρόνια, με κάποιο σεισμικό σενάριο που είχε ερευνηθεί σε συνεργασία του Δήμου Πατρέων και του Πανεπιστημίου. Δεν ξέρω την τύχη του. Κανένας δεν την ξέρει.
0: Να σας ρωτήσω κάτι.
1: Μια και είμαστε στον αέρα, πρώτον, η συζήτηση δεν γίνεται για να υπάρχει κάποιος φόβος στους πολίτες. Οι πολίτες είναι συνειδητοποιημένοι, όμως δεν ξέρουν τι θα κάνουν σε ένα σεισμό.
0: Στην παρέμβασή σας αναφέρεται σε κάποιο σημείο ότι δεν υπάρχει, όπως μου είπατε και τώρα, κανένα οργανωμένο σχέδιο και δεν υπάρχει υποχρεωτικό σύστημα τακτικού ελέγχου και συντήρησης. Όμως γνωρίζουμε όλοι τα θεμέλια της Πάτρας κάτω από την Κορίνθο είναι σχεδόν μέσα στο νερό. Και ως γνωστόν η υγρασία διαβρώνει πολύ γρήγορα το σίδηρο, δηλαδή τον οπλισμό του σκυροδέματος, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται σε ένα ισχυρό σεισμό. Ποιος το έχει ελέγξει τόσα χρόνια αυτό, σε τι κατάσταση είναι αυτά τα κτίρια?
1: Το Τεχνικό Επιμελητήριο έχει κάνει προτάσεις. Γιατί
0: προτάσεις γίνανε, έκανε κανένας τίποτα?
1: Θυμίζω ότι το Τεχνικό Επιμελητήριο είναι συμβουλευτικό όργανο. Δεν είναι εκτελεστικό. Από τη δεκαετία του 70, θυμάμαι, τότε ήταν πρόεδρος ο πατέρας μου, που κατά τύχη ο συγχωρεμένος ήταν και αυτός πολιτικός μηχανικός, να γίνει μητρό συντήρηση των υφισταμένων κτηρίων και να καταγράφεται τι συντηρήσεις γίνονται στο κτίριο. Τίποτα δεν έχει γίνει από αυτό.
0: Και μη χειρότερα θα πω εγώ. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα, καλή δύναμη να έχετε. Τα ακούσατε τα μαντάτα, ότι θα γίνει σεισμός αύριο μεθαύριο, σε ένα χρόνο, σε δύο χρόνια, σε τρία χρόνια θα γίνει. Το θέμα είναι ότι δεν υπάρχει ούτε καν αυτόματος πιλότος. Ο καθένας σε ένα τέτοιο συμβάν στην περιοχή θα κάνει ό,τι του αρέσει. Σημειώστε επίσης ότι ένα μεγάλο κομμάτι της Πάτρας είναι δεδομένος προς τον οπλισμό, ότι πλέον έχει, λόγω του ότι είναι μέσα στο νερό η μισή πόλη, σοβαρότατα προβλήματα στις επαρχίες, δεν έχει γίνει τίποτα από τους ελέγχους. Σας θυμίζω, κυρίες και κύριοι, και σήμερα μαζί μας ραδιοταξί Πάτρας 18300. Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο application του ραδιοταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου, ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ραδιοταξί Πάτρας 18300, το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί. Σκεφτείτε καλοκαίρι, ανοιχτό δρόμο, αγαπημένη μουσική στο τέρμα και παρέα στο αυτοκίνητο. Αυτή είναι η φάση για να, τι να τρέχεις στα αεροδρόμια, να μετράς κιλά σε βαλίτσες και να πετάς πράγματα έξω. Με τη Venturi Spheris απλά φορτώνεις το αμάξι με ό,τι τρεβάει η ψυχή σου και έφυγες για το road trip των ονείρων σου στις άκρες της Ιταλίας. Το ταξίδι ξεκινάει από το πλοίο. Αντί για στρίγμα, αράζεις την καμπίνα, ρίχνεις ύπνο, φτάνεις στον προορισμό, έτοιμος για περιπέτεια. Νόστιμο φαγητό, έχει wifi να αποστάρεις από τη διαδρομή. Καλοπερνάς πριν καν πατήσεις στεριά. Και επειδή καλοκαίρι σημαίνει ελευθερία, οι τιμές είναι απίστευτες. Κίνηση εισιτήριο από ηγουμενίτσα για μπάρι με μόνο 39 ευρώ. Αν πάρεις και το αμάξι για να οργώσεις στην Ιταλία από 49 ευρώ. Πραγματικά δεν υπάρχουν αυτές οι τιμές. Πρόλαβε τώρα τις απίθανες προσφορές πριν εξαντληθούν στο venturisferis.com. Κάνε το φετινό καλοκαίρι αξέχαστο, γιατί οι διακοπές ξεκινούν από τη διαδρομή. Η Real Water φίλτρα νερού δραστηριοποιείται στις τεχνολογίες επεξεργασίας νερού από το 1997. Με καταστήματα σε Πάτρα 28 Οκτωβρίου, πρώην Καρόλ 24 και την Τρίπολη επίσης 28 Οκτωβρίου 24. Με ανανεωμένο ηλεκτρονικό κατάστημα realwater.gr προσφέρει φίλτρα και ψύκτες νερού για οικιακή και επαγγελματική χρήση. Η Real Water προτείνει λύσεις για κάθε περιοχή ξεχωριστά, πάντα υπεύθυνα με χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις νερού. Απαλλαχτείτε από περιττά έξοδα και μεταφορά εμφιαλωμένων και ενδεχόμενους κινδύνους προτιμώντας ένα φίλτρο νερού για το πόσιμο, το μαγείρεμα και το πλήσιμο τροφίμων. Τηλέφωνο επικοινωνίας στην Πάτρα 2610-273-511 και στην Τρίπολη 2710-235-171.
2: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.
3: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
4: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
3: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
4: Φέτος σε πάω Ιταλία, να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις κυρία.
3: Θανάση, πες μου κι άλλα.
4: Venturi Spheris. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com. Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα

0: Jumbo ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr. Jumbo. Δε σου μάρε. Στην ακτή δημαίων. Oh, oh, yeah. Παρκάρεις, ψωνίζεις, τελειώνεις.
2: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορύφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
3: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα με θέατρο ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Event με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Event by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
4: Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια.

0: σε λυγίζει αυτό.
1: Επιστροφή του Λέδιο Θαλάμου στις Δημητρίου Γούναρη, πράσινο κόκκινο σε γαλάζιο φόντο, μέρος δεύτερο. Τούτη εδώ η εκπομπή, τούτο εδώ το ραδιόφωνο, κυρίες και κύριοι, πριν από λίγα τέρμινα ανέδειξε το τι συμβαίνει στις φυλακές του Αγίου Στεφάνου της Πάτρας. Κατεφημισμός σοφρονιστικών ίδρυμα, παρακαλώ. Εμείς το χαρακτηρίσαμε εξπρές του Μεσονικτίου, με αφορμή η διαπίστωση ότι μέσα σε διάστημα 20-25 ημερών είχαμε 5 θανάτους καρδουμένων, προσέξτε, sick, από παθολογικά αίτια. Την ίδια ώρα τι αναδείχθηκε σύμφωνα με τις δηλώσεις του Προέδρου της Ένωσης Νοσοκομειακών Ιατρών στην Αχαΐα σε αυτήν την εκπομπή, τον κύριο Δάβολο, ότι επί της ουσίας έχουμε γνωματεύσεις εξ αποστάσεως. Παροχή ιατρικής φροντίδας εξ αποστάσεως, με το ζόρι 2 νοσηλευτές που δεν επαρκούν για το διπλάσιο πληθυσμό από αυτό για τον οποίο έχει κτιστεί η φυλακή. Επί της ουσίας υπάρχουν άνθρωποι που για να κινηθούν μέσα σε ένα θάλαμο απαντάνε πάνω στον άλλον. Και σημειώστε, κυρίες και κύριοι, ότι την ίδια ώρα όλα αυτά δεν μπορεί να είναι τυχαία. Έχουμε όμως και την πρώτη αντίδραση από συγγενείς ενός εκ των 5 που έχασαν τη ζωή τους το τελευταίο διάστημα στις φυλακές του Αγίου Στεφάνου. Πάμε στον έγκριτο νομικό, τον κύριο Γιώργο Κρυεμάδη, να μας πει τι ακριβώς υποστηρίζουν οι εντολείς του. Κύριε Κρυεμάδη, καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα από την Πάτρα.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Κοιτάξτε, δεν είναι η πρώτη φορά που μαθαίνουμε ότι οι συνθήκες κράτησης στα σοφρονιστικά καταστήματα της χώρας μας είναι άθλιες. Σε αυτό το σημείο να υπενθυμίσω ότι στους 10 κρατούμενους που έχουν προσφύγει στα ευρωπαϊκά δικαστήρια έχουν δικαιωθεί οι 11. Έχει καταδικαστεί πάρα πολλές φορές η χώρα μας για τις συνθήκες κράτησης στα σοφρονιστικά καταστήματα. Εδώ εν προκειμένου έχουμε 5 θανάτους σε ένα πάρα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, το οποίο σίγουρα δεν είναι τυχαίο. Συγκεκριμένα στον δικό μου τον εντολέα που εκπροσωπώ, έγινε η μεταγωγή του από άλλο σοφρονιστικό κατάστημα λίγες μόλις ημέρες αφού του είχε εξέλθει από τη μονάδα εντατικής θεραπείας και οδηγήθηκε στο κατάστημα κράτησης Πατρών, όπου για όσες ημέρες κρατήθηκε εκεί δεν του χορηγήθηκε καμία απολύτως αγωγή, παρόλο που του είχε συνταγογραφηθεί, διότι ο άνθρωπος είχε υποστεί σοβαρό καρδιακό επεισόδιο και νοσηλευόταν.
1: Κύριε Κρυεμάδη, συγγνώμη που σας διακόπτω. Εάν ισχύουν τα αναφερόμενα καταγγελόμενα από τους εντολείς σας, μιλάμε για εγκληματική αδράνεια αμέλεια. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος να βγαίνει από την εντατική θεραπεία μετά από σοβαρό καρδιακό επεισόδιο, να μεταφέρεται από μία φυλακή σε μία άλλη, να έχει συγκεκριμένη συνταγογράφηση και σε αυτόν τον άνθρωπο που γλίτωσε το παραπέντε από καρδιακό επεισόδιο να μην χορηγείται ούτε μία μέρα η φαρμακευτική αγωγή που το έχει συνταγογραφηθεί. Αυτό είναι έγκλημα, θα μου επιτρέψει κάποιος να πω, έστω και αν το θεωρεί ακραίο. Δεν είναι ακραίο.
2: Συμφωνούμε, εδώ οι παραλήψεις είναι τεράστιες και στο θέμα του ότι δεν θα έπρεπε ποτέ να έχει γίνει η μεταγωγή αυτού του ανθρώπου. Συγκεκριμένα αυτός ο άνθρωπος μεταφέρθηκε από τη Δράμα στην Πάτρα με κλούβα. Και από εκεί και πέρα είναι και οι παραλήψεις στο νοσοκομείο, στο ιατρείο των φυλακών Πατρών που δεν του χορηγήθηκε η αγωγή του. Στο σημείο αυτό βέβαια να σας γνωστοποιήσω ότι επειδή συναναστρεφόμαστε συχνά με κρατούμενους, αυτό που μας λένε είναι ότι γενικότερα, και αυτό ισχύει για όλα τα σοφρονιστικά καταστήματα, το μοναδικό φάρμακο που ουσιαστικά τους δίνουν είναι τον τεπών. Ό,τι και να έχει.
1: Δια πάσα νόσο.
2: Ακριβώς. Για τα πάντα είναι τον τεπών. Σε συνδυασμό με το φαγητό, σε συνδυασμό με το ότι δεν υπάρχει θέρμανση, υπάρχουν καταστήματα σοφρονιστικά που δεν έχουν ούτε καν ζεστό νερό. Οι συνθήκες πραγματικά είναι άθλιες. Κάποια στιγμή πρέπει η πολιτεία να πέσει και να στραφεί και πάνω από αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι βρίσκονται εκεί για πολύ συγκεκριμένους λόγους και πολλοί εξ αυτών για πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Είναι ένα ζήτημα που μας αφορά όλους. Πλέον με τις τροποποιήσεις του ποινικού κώδικα, όπου μπορεί να κριθείς κρατούμενος ακόμα και για ίσονο σημασία πλημελήματα, βλέπουμε ότι πραγματικά οι φυλακές είναι γεμάτες, ακόμα και με ανθρώπους της διπλανής πόρτας, με μερική έκθεση ποινής που μπορεί να είναι εκεί για ένα μήνα και μόνο.
1: Ό,τι και να πω είναι λίγο, δεδομένου ότι από τη στιγμή, ξαναλέω, που ισχύουν τα όσα καταγγέλνουν οι συγγενείς του θανόντος, μιλάμε για εγκληματική αμέλεια. Αν είναι αμέλεια και μόνο. Αλλά όταν μου λέτε ότι το φάρμακο για πάσα νόσο στις φυλακές σε όλα τα σεφρονιστικά καταστήματα της Ελλάδας είναι το ντεπών. Αυτός ο άνθρωπος ο οποίος έφυγε από την εντατική παράτυπα μεταφέρθηκε από τη Δράμα στην Πάτρα και δεν του χορηγήθηκε ποτέ η συνταγογράφηση που έγινε για την καρδιά του, μοιραίο θα ήταν να καταλήξουμε σε αυτό που καταλήξαμε. Άρα θα πρέπει να αποδοθούν ευθύνες, έχω την αίσθηση.
2: Έτσι είναι, η οικογένεια θα στραφεί κατά παντός υπευθύνου για το θάνατο αυτού του ανθρώπου. Ήταν ένας άνθρωπος μόλις 46 ετών, με οικογένεια, με παιδιά ανήλικα, ο οποίος πραγματικά έφυγε άδικα, προτού καν κρυφή η ενοχή του. Το δικαστήριό του θα γινόταν λίγες ημέρες αργότερα. Πραγματικά είναι θλιβερό ότι το 2026 μιλάμε στην Ελλάδα για αυτονόητα πράγματα. Θα πρέπει πραγματικά να μεριμνήσει η πολιτεία, να εξοπλιστούν τα σοφρονιστικά καταστήματα και με νοσηλευτικό προσωπικό, να γίνουν προσλήψεις. Αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι δευτερευούσης σημασίας. Δεν υπάρχει άνθρωπος ο οποίος είναι για πέταμα. Θα πρέπει πραγματικά κάποια στιγμή να αφυπνιστούμε όλοι. Δεν γίνεται μέσα σε ένα διάστημα πραγματικά μερικών εβδομάδων να έχουν φύγει από τη ζωή σε συγκεκριμένο κατάστημα 5 άνθρωποι.
1: Μάλιστα.
2: Αυτό λέει πολλά. Δεν είναι μια τυχαία σύμπτωση.
1: Καλά το βαφτίσαμε εμείς εξπρές του Μεσονικτίου Μήνη. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Ακούσατε τον δικηγόρο της οικογένειας του άτυγου, ενός εκ των 5 που πέθαναν μέσα σε 20 μέρες φυλακές στα Αγίου Στεφάνου. Για κάθε νόσο ντεπών. Αυτός ο άνθρωπος είχε πάθει σοβαρό καρδιακό επεισόδιο. Μπήκε στην εντατική. Βγήκε. Δεν έπρεπε να γίνει μεταγωγή και μάλιστα έγινε μεταγωγή με κούκλα. Συγγνώμη, με κλούβα. Δηλαδή βγήκε από την εντατική και τον βάλανε σε κλούβα μετά από λίγες μέρες με σοβαρό καρδιακό πρόβλημα να τον φέρανε στην Πάτρα. Στις φυλακές Αγίου Στεφάνου ποτέ δεν του δώσαν την αγωγή που προβλεπόταν για έναν άνθρωπο που είχε πάθει έμφραγμα. Και αυτός ο άνθρωπος πέθανε. Έτσι απλά πέθανε. Δεν νοιάστηκε κανένας. Γιατί απλά στις φυλακές, αφού είσαι στη φυλακή, πρέπει να πεθάνεις.
0: Three people have been killed in suicide car bombings in Afghanistan since January. Most of the victims are civilians.

0: Εδώ είμαστε για να είμαστε μαζί σας μέχρι και τις 10, πράσινο-κόκκινο σε γαλάζιο φόντο, σε πλήρη εξέλιξη. Σκεφτείτε καλοκαίρι, ανοιχτός δρόμος, αγαπημένη μουσική, τέρμα, παρέα στο αυτοκίνητο. Αυτή είναι η φάση, γιατί να τρέχεις σε αεροδρόμια, να μετράς κιλά αποσκευών και να πετάς πράγματα έξω. Με τη Venturi Spheris απλά φορτώνεις το αμάξι με ό,τι τραβάει η ψυχή σου και έφυγες για το road trip των ονείρων σου στις ακτές της Ιταλίας. Το ταξίδι ξεκινάει από το πλοίο. Κλείνεις εισιτήριο από οικουμενίτσα για μπάρι με μόνο από 39 ευρώ. Αν πάρεις και το αμάξι μαζί για να οργώσεις την Ιταλία, μόνο από 49 ευρώ. Πραγματικά δεν υπάρχουν αυτές οι τιμές. Πρόλαβε τώρα τις απίθανες προσφορές και κάνε το φετινό καλοκαίρι αξέχαστο, γιατί οι διακοπές ξεκινούν από τη διαδρόμη. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, και μην πάμε στο επόμενο θέμα, ξεκινά ανοίγουν οι τηλεφωνικές γραμμές για τον διαγωνισμό. Σας θυμίζω, αφορά σε έναν νικητή που θα κερδίσει εισιτήριο με την επιστροφή σε απεγουμενίτσα για μπάρι για δύο άτομα, σε καμπίνα και επιπλέον το εισιτήριο αυτοκινήτου με την επιστροφή. Τα ονόματα θα ανακοινωθούν την προσεχή Παρασκευή. Καλείτε από τώρα στο 2610-328-311 προκειμένου να βάλετε υποψηφιότητα για την μεγάλη κλήρωση. Συνολικά μέχρι το τέλος Μαΐου και κάθε Παρασκευή θα έχουν δοθεί 4 διπλές προσκλήσεις, για την ακρίβεια 4 διπλά δωρεάν εισιτήρια, τα οποία περιλαμβάνουν και εισιτήριο για το γιοταχή. Την ίδια ώρα η ΔΕΗ φοβέρα θέλει. Καθώς, κυρίες και κύριοι, η οδηγία του Ινστιτούτου Καταναλωτών Ελλάδας για ομαδικές αγωγές προς τη ΔΕΗ σε ό,τι αφορά την επιβολή προστήμων για δίθεν ρευματοκλοπές αποδίδει. Υποχρεούνται άρον άρον οι ΔΕΗ να ανασκευάσει επανεξετάσει, αλλά την ίδια η ώρα δολίως κάνει παγαποντιές και εξακολουθεί να κόβει πρόστιμα. Γι' αυτά και όχι μόνο να καλημερίσω τον πρόεδρο του ΙΝΚΑ, τον κύριο Λεχουρίτη. Κύριε Λεχουρίτη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Γεωργόπουλε.
0: Και η ΔΕΗ φοβερά θέλει, έτσι.
1: Πάντα, όλοι, μηδενός εξαιρουμένου, δεν είναι μόνο η ΔΕΗ. Γενικά, ξέρετε, όταν υπάρχει αδικία και πιέζεις κάποιες καταστάσεις, να είσαι σίγουρος ότι κερδίζεις. Και έτσι έκανε το ΙΝΚΑ, η Γενική Ομοσπονδία Καταναλωτών Ελλάδος, μετά από τις χιλιάδες καταγγελίες και παράπονα συμπολιτών μας για δίθεν ρευματοκλοπές, πέραν από την δική σας συνδρομή των μέσων μαζικής ενημέρωσης και αρκετών συναδέλφων σας, πιέσαμε προς τον ΔΔΕ να αλλάξει ρότα και να σταματήσει αυτά τα παιχνίδια εις βάρος των πολιτών καταναλωτών. Το καταφέραμε. Και το καταφέραμε γιατί δεν θέλαμε να μπλέξουμε σε δικαστικές διενέξεις και τεράστια έξοδα που θα επιβαρυνόταν το κάθε νοικοκυριό. Το αποτέλεσμα ήταν 29/1/2026, είχαμε μία τηλεφωνική διαδικτυακή επικοινωνία μέσω Zoom, ουσιαστικά όχι τηλεφωνική, μέσω Zoom με την ανώτατη ηγεσία του ΔΔΕ, με τον νομικό σύμβουλο και τη γενική διευθύντρια, το τι ακριβώς συμβαίνει, πώς μπορούμε να αλλάξουμε αυτά τα κακώς κείμενα. Όλοι δεν είναι απατεώνες, όλοι δεν είναι ρευματοκλέφτες, όλοι δεν είναι άνθρωποι που κλέβουν το ρεύμα. Όχι ότι όλοι δικαιώνονται, γιατί κακά τα ψέματα, δεν ζούμε σε μια κοινωνία αγγέλων, υπάρχουν και αυτοί που πράγματι είναι ρευματοκλέφτες. Από εκεί και πέρα καταφέραμε.
0: Άλλο είμαι ρευματοκλέφτης και πρέπει να πληρώσω, και άλλο μαζί με τα ξερά και εγώ και τα χλωρά, κύριε Λεχουρίτη.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Αυτό τουλάχιστον καταφέραμε πρώτον, σε πρώτη φάση, πριν οριστικοποιηθούν οι αποδείξεις από πλευράς ΔΔΕ ότι υπήρχε ρευματοκλοπή, να μην κόβεται το ηλεκτρικό ρεύμα. Και αυτό μετά από δικαστική απόφαση. Και το δεύτερο ήταν ότι αναγκάσαμε το ΔΔΕ να επανεξετάσει τουλάχιστον όλες τις περιπτώσεις που αφορούν το 2025, και ήταν περίπου 30.000, εάν ευσταθούν οι καταγγελίες του ΔΔΕ, αν πράγματι οι υπάλληλοι εργολάβοι κάνανε σωστά τη δουλειά τους, γιατί όπως ορθά αναφέρατε, δεν γίνεται κοντά στα ξερά να καίγονται και τα χλωρά. Μια γυναίκα 80-90 ετών να κάνει ρευματοκλοπή όταν η κατανάλωσή της είναι μηδαμινή, να κλέψει τι δηλαδή, 50 ευρώ το μήνα ή 30 ευρώ το μήνα, δεν στέκουν αυτά. Έτσι καταφέραμε σε αυτή τη φάση να ανατρέψουμε το παλιό σκεπτικό του ΔΔΕ και ο κόσμος βρίσκεται σε μια καλύτερη εξέλιξη. Όχι ότι δεν συνεχίζονται τα παράπονα και οι καταγγελίες, γιατί έρχονται ακόμα και τώρα καταγγελίες για δήθεν ρευματοκλέφτες, και αυτό είναι που εμείς συστήνουμε στον κόσμο. Όποιος έχει τέτοια περίπτωση στέλνει ένα κείμενο με το ιστορικό της υπόθεσης στο email inka@inka.gr και εμείς κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Πείτε πάλι που πρέπει, να στείλει, σε ποιο email.
1: Στο inka@inka.gr.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να είστε
1: καλή
0: καλά.
1: Συνέχεια, να είστε
0: καλή σας ημέρα. Λοιπόν, σπεύσατε και ο Χι Βραδέος, τα ακούσατε το μαντάτο, μπορούν να αναγκαστούν να πάρουν πίσω τα πρόστιμα, αρκεί βέβαια να μην είστε από αυτούς που κλέβουν. Μιλάμε για αυτούς οι οποίοι αδίκως έχουν εισπράξει το μήνυμα, το μαντάτο από την ΔΔΕ και τους έχει επιβληθεί πρόστιμο, χωρίς να έχουν πειράξει κανένα μετρητή, κανένα πίνακα ηλεκτρικού ρεύματος. Θυμίζω για λίγο ακόμα στο 2610-328-311. Ανοιχτή η γραμμή. Ανοιχτές οι γραμμές για να βάλετε υποψηφιότητα στην κλήρωση με το διπλό εισιτήριο Ηγουμενίτσα, μπάρι μπάρι Ηγουμενίτσα, με venturisferis.com. Να σας πω ότι μαζί με το εισιτήριο για δύο άτομα θα κληρωθεί και εισιτήριο για γεωταχή αυτοκίνητο. Κάθε Παρασκευή θα ανακοινώνεται το όνομα του ενός νικητή. Μέχρι τέλος Μαΐου θα έχουν μοιραστεί 4 διπλές προσκλήσεις και 4 εισιτήρια δωρεάν για γεωταχή.

0: Κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, τέλος και για σήμερα. Το πρώτο για την εξελίξη, νέα εβδομάδα πρασινοκόκκινο σε γαλάζιο φόντο, φτάνει στο τέλος του. Στον ήχο και τις μουσικές επιλογές ήταν η κυρία Θανασία Ροδίτη και η κυρία Μαρία Καραγεωργοπούλου. Στο μικρόφωνο για μία ώρα ήταν και από χωρίο Γιάννης Γιώργοπουλος. Θυμηθείτε μαζί μας και σήμερα ραδιοταξί Πάτρας 18300. Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο application του ραδιοταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου, ξέρεις από πριν θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ραδιοταξί Πάτρας 18300, το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
1: Κλαις, μικρέ νυγή.
0: Η Real Water φίλτρα νερού δραστηριοποιείται στις τεχνολογίες επεξεργασίας νερού από το 1997. Με καταστήματα σε Πάτρα 28 Οκτωβρίου 24 πρώην Καρόλου και Τρίπολη επίσης 28 Οκτωβρίου 24 πρώην Καρόλου. Με ανανεωμένο ηλεκτρονικό κατάστημα realwater.gr προσφέρουν φίλτρα και ψύχτες νερού για οικιακή και επαγγελματική χρήση. Η Real Water προτείνει λύσεις για κάθε περιοχή ξεχωριστά, πάντα υπεύθυνα με χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις νερού. Απαλλαχτείτε από περιττά έξοδα και μεταφορά εμφιαλωμένων, ως επίσης και ενδεχόμενους κινδύνους προτιμώντας ένα φίλτρο νερού για το πόσιμο, το μαγείρεμα και το πλήσιμο των τροφίμων σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας στην Πάτρα 2610-273-511 και στην Τρίπολη 2710-235-171. Ακολουθούν πρωινές παρεμβάσεις και στις 11 ακριβώς η κυρία Δήμητρα Παλαφούτη, η CEO του Tomorrow.

0: Max FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους. Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ, επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741 076 100.
1: Όταν το θέμα στη μεταφορά και την αποθήκευση είναι η ασφάλεια, η σωστή και άμεση εξυπηρέτηση, όταν το κύρος και η εμπειρία συνδυάζονται, αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές παντός τύπου, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Τηλέφωνο 2610 521 000 ή επισκεφτείτε μας στο www.plesa.gr.
0: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα, εμπειρία, εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες, η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610 643 455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα. Η δράση ξεκινάει. City in action. Let's go. City in action. Έρχεται σε λίγες ημέρες. Max FM 93,4. Ο ήχος που

Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα, καλώς ήρθατε στις πρωινές παρεμβάσεις. Είναι Δευτέρα, 11 Μαΐου και για μία ώρα θα είμαστε μαζί, όπως κάθε ημέρα, καταγράφοντας την σημαντικότερη ειδησιογραφία. Όχι μόνο από την Πάτρα και την Αχαΐα, αλλά από την Δυτική Ελλάδα και τη χώρα, ρίχνοντας και ματιές όσο ο χρόνος το επιτρέπει στην διεθνή επικαιρότητα, η οποία είναι διαρκώς μεταβαλλόμενη. Είμαι ο Αλέξανδρος Κογκόλης, στη ρύθμιση του ήχου, στις μουσικές επιλογές. Στην ροή της εκπομπής είναι η Αθανασία Ροδίτη, ενώ στην παραγωγή σήμερα και η Μαρία Καραγεωργοπούλου. Σαρανταμία νέες θέσεις προκηρύχθηκαν μόνιμων ιατρών, ειδικευμένων ιατρών για τα νοσοκομεία της Αχαΐας, για τα νοσοκομεία της Πάτρας. Ενώ την ίδια ώρα, στην άλλη όψη του ίδιου νομίσματος, δηλαδή στον χώρο της υγείας, 10 τουλάχιστον για την ώρα περιστατικά φυματίωσης εργατών υγιής βρίσκονται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών και έρχεται ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας για τη σχετική ιχνηλάτηση. Δεν ξεχνώ και τα περιστατικά λεπτοσπύρωσης στην Ηλία. Σας μιλώ για μια περιοχή από τα δυτικά της Αχαΐας έως την Βόρεια Ηλία. Σήμερα είναι προγραμματισμένη η συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου της Πάτρας, διπλή συνεδρίαση, πρώτα η λογοδοσία, μετά η τακτική συνεδρίαση, πολλά τα θέματα στην ατζέντα, πάνω απ' όλα η διαχείριση των λιμάτων στην Πάτρα, το αν τα νερά των θαλασσών της Αχαϊκής Πρωτεύουσας είναι καθαρά, αλλά και το ότι ο Δήμος δεν λαμβάνει όλο το ποσό των ενοικίων από τα ακίνητα που νοικιάζει σε πατρινούς και όχι μόνο. Κι άλλα σχολεία ανακοινίζονται μέσω του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου. Ενώ στην πολιτική επικαιρότητα η Νέα Δημοκρατία προετοιμάζεται για το συνέδριό της. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει νέο συντονιστή στην Αχαΐα, με τον οποίο θα τα πούμε στη συνέχεια, τον συνάδελφο δημοσιογράφο Θάνο Χρυστακόπουλο, και περιμένει την κίνηση του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος σήμερα μιλάει στο Χαλάνδρι. Και το ΠΑΣΟΚ με την πρότασή του για τετράωρη εργασία έχει συγκεντρώσει τα πειρά των άλλων κομμάτων, τα οποία το λένε ασόβαρο. Θα σας πω και για τον ντρόν που βρέθηκε ανοιχτά της Λευκάδας, όπου σύμφωνα με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας βρέθηκε εκτός ελληνικών χωρικών υδάτων. Θα αποκρισταλώσουμε τι λογικά ήθελε να πει, γιατί λογικά η Λευκάδα ανήκει στα ελληνικά ύδατα. Προτού όμως πάμε στην κύρια ροή της εκπομπής, να δώσουμε από τώρα μία διπλή πρόσκληση για το τσίρκο από την Κούβα, το οποίο συνεχίζει να βρίσκεται στην Πάτρα απέναντι από το εμπορικό κέντρο της Βέσο Μάρε έως και τις 18 Μαΐου. Είναι το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας, το οποίο είναι ανανεωμένο και έχει εορταστικό πρόγραμμα, προκαλώντας κύματα ενθουσιασμού. Έχουν ξεκινήσει να τηλεφωνούν, απίστευτο, έτσι. 2610-328-311 το τηλέφωνό μας, και ο πρώτος ή η πρώτη θα λάβει μία διπλή πρόσκληση και θα ενημερωθεί από την παραγωγή για τον τόπο που θα την παραλάβει, τον τρόπο και την ώρα. 2610-328-311, τέλος από τώρα. Ναι, ωραία.

0: νοσοκομεία. Προφανώς έχουν γίνει βήματα για την ενδυνάμωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Προφανώς χρειάζονται και άλλα. Διότι υπάρχουν ανοιχτά ζητήματα, υπάρχουν ελλείψεις, υπάρχει πίεση. Ωστόσο, οι 41 νέες θέσεις ειδικευμένων γιατρών, μόνιμων ιατρών, είναι, θα λέγαμε, ένα σημαντικό στοιχείο που προστίθεται σε αυτή τη λίστα ενδυνάμωσης του Εθνικού Συστήματος Υγείας, της πρωτοβάθμιας φροντίδας και των νοσοκομείων. Διότι όταν ενδυναμώνεται και η πρωτοβάθμια, υπάρχει αποσυμφόρηση στα μεγάλα νοσοκομεία. Έχουμε και τρεις θέσεις για τις δομές ψυχικής υγείας στο Ρείο και στο Καραμανδάνιο. Καλημερίζω τον διοικητή της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας, τον Ηλία Θεοδωρόπουλο. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα, καλώς ήρθατε στις πρωινές μας παρεμβάσεις, κύριε Θεοδωρόπουλε. Θα τον έχουμε σε λίγα δευτερόλεπτα, ωραία έπεσε η γραμμή. 19 λοιπόν είναι οι θέσεις στο Ρείο, 10 στον Άγιο Ανδρέα, 4 στο Αίγιο, 4 στο Καραμανδάνιο και 1 στα Καλάβρητα. 2 θέσεις ψυχιάτρων για το Ρείο, 1 θέση ψυχιάτρου για παιδιά στο Καραμανδάνιο. Σύνολο 41 θέσεις. Θέλω να δω πότε θα μπουν στη δουλειά τους. Εάν υπάρχει προφανώς ζήτηση, διότι προκυρήσουμε θέσεις, γιατροί έρχονται. Και τι σημαίνει αυτό σε επίπεδο καθημερινό. Προσωπική ταπεινή μου άποψη είναι ότι ενδυναμώνονται οι υπηρεσίες υγείας με αυτόν τον τρόπο. Ξέρετε τι σημαίνει για έναν άνθρωπο, και ελπίζω να μην το ζήσει κανείς, για την οικογένειά του που πάει στο νοσοκομείο και περιμένει, κρέμεται από τα χείλη των γιατρών, του προσωπικού που θα πρέπει να είναι επαρκές, και αγωνιά στη δύσκολη αυτή στιγμή. Κύριε διοικητά, καλή σας ημέρα, κύριε Θεοδωρόπουλε, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα σε εσάς, καλή εβδομάδα και σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Είστε καλά?
1: Καλά είμαστε. Στον αγώνα μας, στον τομέα της υγείας, ξέρετε ότι τα πράγματα είναι, κάθε μέρα έχουμε προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπίσουμε.
0: Είναι μάχη καθημερινή και υπάρχουν ανοιχτά ζητήματα, αλλά γίνονται βήματα. Αυτό πρέπει να το πιστώσουμε για να μην τα μηδενίζουμε κιόλα. Αλλά υπάρχουν πολλά ζητήματα ακόμη.
1: Υπάρχουν ζητήματα, αλλά κάθε μέρα και το Υπουργείο Υγείας και η Υγειονομική Περιφέρεια προσπαθούμε να επιλύουμε τα ζητήματα που προκύπτουν, άλλοτε με μεγαλύτερη επιτυχία, άλλοτε με μικρότερη, αλλά καθημερινά να ξέρετε ότι και τα στελέχη του Υπουργείου Υγείας και της Υγειονομικής Περιφέρειας, αλλά και η υγειονομική πάλι στα νοσοκομεία και στα κέντρα υγείας και στη Στόμη, προσπαθούν για το καλύτερο δυνατό για την διασφάλιση της δημόσιας υγείας και την υγεία όλων των πολιτών της χώρας.
0: 41 νέες θέσεις, 38 συν 3 που είναι για την ψυχική υγεία. Αλήθεια, υπήρξε ενδιαφέρον, δηλαδή αυτές οι θέσεις θα καλυφθούν? Μπορεί να είναι αφελής η ερώτηση, αλλά καταλαβαίνετε ότι μου γεννάτε.
1: Είναι ότι ευελπιστούμε να καλυφθούν αυτές οι θέσεις. Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες, αν όχι μεγαλύτερη προκήρυξη που έχει βγει τα τελευταία χρόνια στο ΕΣΥ. 1131 θέσεις για όλη τη χώρα, 231 θέσεις για την 6η Υγειονομική Περιφέρεια, πάρα πολλές θέσεις. Εγώ τουλάχιστον όσα χρόνια είμαι στον χώρο της υγείας δεν θυμάμαι αντίστοιχη προκήρυξη και τόσο μεγάλο αριθμό για την 6η Υγειονομική Περιφέρεια. Για το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρείου 19 θέσεις, 10 για τον Άγιο Ανδρέα, θέσεις για το Καραμαντάνιο, για τα Καλάβρητα, για το Αίγιο, για όλη την περιφέρειά μας και για την περιφέρεια της Ελλάδος. Αυτό που απομένει είναι να δούμε στην πράξη να υποβάλλονται αιτήσεις, να υπάρχουν ενδιαφερόμενοι για να μπουν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, προκειμένου να τον ενισχύσουμε και να έχουμε μια βελτιωμένη κατάσταση και στα νοσοκομεία, αλλά και στα κέντρα υγείας, γιατί δίνουμε και προκηρύξεις και για τα κέντρα υγείας. Οπότε ελπίζουμε τουλάχιστον για τα νοσοκομεία αυτές τις θέσεις να καλυφθούν επωφελία όλων των ασθενών, των πολιτών και του Εθνικού Συστήματος Υγείας.
0: Εκεί ήθελα να πάω, στην πρωτοβάθμια υγεία, διότι όταν ενδυναμώνεται η πρωτοβάθμια, προφανώς ενισχύονται και τα νοσοκομεία, διότι υπάρχει αποσυμφόρηση και μπορούν να κάνουν καλύτερα τη δουλειά τους. Είδα προσφάτως επίσης κάποιες θέσεις για τα κέντρα υγείας στην Αχαΐα. Θα έρθουν και άλλες, έχετε ζητήσει?
1: Θα βγει και επόμενη προκήρυξη προφανώς και για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Τώρα έχουμε επικεντρωθεί σε αυτή που την Παρασκευή αναρτήθηκε και αφορά τα νοσοκομεία. Ελπίζουμε και η πρωτοβάθμια αλλά και τα νοσοκομεία να ενισχυθούν με νέους γιατρούς, οι οποίοι θα συμβάλλουν και αυτοί στο Εθνικό Σύστημα Υγείας.

0: Είναι, ξαναλέω, η μεγαλύτερη τουλάχιστον προκήρυξη που θυμάμαι εγώ τα τελευταία χρόνια. Ναι. Ο αριθμός είναι ρεκόρ.
1: Ναι.
0: Βέβαια αυτό θα αποτυπωθεί το θετικό αποτύπωμα όταν έχουμε και τις αιτήσεις, όταν ολοκληρωθούν οι αιτήσεις και υπάρχουν ενδιαφερόμενοι, μακάρι, ευελπιστώ και το θέλουμε όλοι αυτό, mm-hmm. για όλες τις θέσεις που έχουν προκηρυχθεί mm-hmm. και για τα νοσοκομεία και για τα ψυχιατρικά νοσοκομεία, γιατί ξέρετε ότι και ο χώρος της ψυχικής υγείας έχει ανάγκη αυτός περαιτέρω ενίσχυσης.
1: Μια διευκρίνηση, αν και είναι εκτός ατζέντας, αλλά καταλαβαίνετε ότι οι πληροφορίες τρέχουν. Θα έρθει σήμερα ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας για τα περιστατικά φυματίωσης σε εργάτες υγείας στην Δυτική Αχαΐα και στη Βόρεια Ηλία.
0: Υπάρχει μια συντονισμένη επικοινωνία και με την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και με τον ΕΟΔΗ, εννοείται και με την ΕΚΤ Υγειονομική Περιφέρεια. Κάναμε και μια τηλεδιάσκεψη την προηγούμενη εβδομάδα. Παρακολουθούμε τις εξελίξεις και τα περιστατικά της φυματίωσης που έχουν προκύψει, που έχουν εμφανιστεί σε εργάτες γης. Είμαστε όλοι σε επαγρύπνηση και θα προβούμε σε ΟΔΗ, θα προβεί με τη βοήθεια βέβαια και, και της εξυγειονομικής περιφέρειας και της περιφέρειας της Ελλάδος σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, ενημέρωσης, ιχνηλάτησης και ελπίζουμε να μην έχουμε περαιτέρω κρούσματα φυματίωσης στην περιοχή της...
1: Πάντως είναι καλά οι άνθρωποι αυτοί, σωστά.
0: Είναι καλά, απλά χρειάζεται να μην να παρθούν τα μέτρα προκειμένου να μην μεταδοθεί η φυματίωση και σε άλλους εργάτες της υγείας, γιατί καταλαβαίνετε ότι αυτό θα δημιουργήσει και πίεση στα νοσοκομεία που τους νοσηλεύουν. Έστω και η λήψη των φαρμάκων που απαιτείται πρέπει να γίνεται μέσα στο νοσοκομείο, να νοσηλεύονται μέχρι να αρνητικοποιηθούν, το οποίο καταλαβαίνετε ότι αν έχουμε πολλά κρούσματα και πολλές νοσηλίες επιβαρύνονται και οι κλινικές, mm-hmm. οι πνευμονολογικοί, οι παθολογικοί όπου φιλοξενούνται τα περιστατικά αυτά.
1: Σας ευχαριστώ κύριε Διοικητά. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλημέρα.
1: Ήταν ο διοικητής της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Ηλίας Θεοδωρόπουλος. Ακούσατε, είναι η μεγαλύτερη προκήρυξη των τελευταίων ετών και οι περισσότερες θέσεις μόνιμων ιατρών στα νοσοκομεία της Αχαΐας. Είδα πριν από λίγα δευτερόλεπτα σχετικό δελτίο τύπου και από την βουλευτή με τη Νέα Δημοκρατία στην Αχαΐα, την τέως Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, την Χριστίνα Αλεξοπούλου.

Δύο πράγματα για το σημερινό Δημοτικό Συμβούλιο. Να αποκρισταλώσουμε κάτι σε σχέση με τα λύματα. Διότι ο νεολόγος των Πατρών ανέδειξε το θέμα το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Όχι μόνο τα λύματα των βόθρων και των παντοροϊκών αγωγών που καταλήγουν στην θάλασσα, αλλά και τα λύματα από τον σπασμένο αγωγό στον Γλάφκο, εκεί όπου σύμφωνα με την ΔΕΙΑΠ η βλάβη αποκαταστάθηκε άμεσα. Πέντε πράγματα. Γιατί τρεις μήνες τώρα, από τότε που έσπασε ο αγωγός, που υπήρξε βλάβη, δεν είχαμε ανακοίνωση από τη ΔΕΙΑΠ? Και ενώ οι κάτοικοι, οι περίοικοι, οι περιπατητές φώναζαν ότι βρωμούσε ο τόπος και ότι το ποτάμι ήταν καφέ από τα λύματα. Δεύτερον, η ΔΕΙΑΠ επιβεβαιώνει τον νεολόγο ότι υπήρχε βλάβη. Τρίτον, τι άλλαξε? Και βλέπει ότι η βλάβη ήταν μικρή, ενώ πριν από λίγες ημέρες ο κύριος Κλάδης σε αυτόν εδώ τον σταθμό, ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΠ, και σε τηλεοπτικό σταθμό δήλωνε ότι είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα. Επίσης, πόσο μικρή είναι η βλάβη όταν περνούν χιλιάδες κυβικά λυμάτων τη μέρα? Πόσο μικρή είναι η βλάβη? Να μας πει πόσα έπεφταν στη θάλασσα. Φαντάζομαι θα το απαντήσουν σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Επίσης, γιατί δεν έκανε μετρήσεις άμεσα η ΔΕΙΑΠ για να δούμε τι ρήπαν στη θάλασσα και στο Γλάφκο? Ναι, μεν έχει ρεύματα ο Πατραϊκός. Φεύγουν τα λύματα, σκορπίζονται. Αλλά κάποιοι ξεκίνησαν να κάνουν μπάνιο. Σε λίγες μέρες ξεκινά και επίσημα κολυμβητική περίοδος. Κάποιοι ανταπαντούν σε αυτό και λένε ότι έκανε μέτρηση το εργαστήριο υγιεινής του Πανεπιστημίου Πατρών και τα βρήκε καθαρά μία μέρα αφότου έκλεισε η βλάβη. Και ανταπαντά ο κ. Βανταράκης σε αυτή εδώ την εκπομπή και σε άλλες εκπομπές, λέγοντάς τους: σοβαρευτείτε, τι λέτε, πέφτουν λύματα από τους παντοροϊκούς, από τους βόθρους, έπεφταν λύματα από το σπασμένο αγωγό, τι να μας κάνει μια μέτρηση? Εδώ θέλει συνεχείς μετρήσεις. Και τι άλλο είπε ο κ. Βανταράκης? Εγώ δεν θα έκανα μπάνιο μέχρι να έχουμε συνεχείς μετρήσεις και αποτελέσματα από Βραχνέικα έως Δημορυγόπουλο. Άρα όσοι χρησιμοποιούν τη μέτρηση αυτή ως αποδεκτικό στοιχείο, σύμφωνα με τον καθηγητή που έκανε τη μέτρηση, δεν θα έπρεπε να το κάνουν. Διότι μία μέτρηση ίσον καμία, είπε. Σοβαρευτείτε και κάνετε συνεχείς μετρήσεις και μην κάνετε μπάνιο. Αυτά είπε ο κύριος Βανταράκης. Και προφανώς θα ζητηθούν εξηγήσεις σήμερα από την αντιπολίτευση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Είδα ανακοίνωση από όλες τις παρατάξεις και από δημοτικούς συμβούλους. Είδα και τα γραφόμενα του κυρίου Βανταράκη, του καθηγητή, στο διαδίκτυο, αλλά και τις απαντήσεις του σε στελέχη της Δημοτικής Αρχής που έλεγαν ότι όλα αυτά ήταν ψέματα. Ο καθηγητής που έκανε τη μέτρηση, την οποία χρησιμοποιούσαν αυτοί που στηρίζουν τον κύριο Πελετίδη, χωρίς να έχουν θεσμική ιδιότητα στο διαδίκτυο, αλλά και άλλοι που έχουν, τους διέψευδε. Πάμε και σε κάτι άλλο, γιατί επίσης σήμερα θα ζητηθούν εξηγήσεις από την Δημοτική Αρχή. Αναδείξαμε προσφάτως ότι η Δημοτική Αρχή χάνει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό από τα ενίκια. Από τα ενίκια των ακινήτων που νοικιάζει σε ντόπιους και όχι μόνο, καταστήματα εστίασης και άλλα. Σε δηλώσεις του, ο πρόεδρος του Συλλόγου Καταστηματαρχών Εστίασης και Αναψυχής, κ. Μαθεόπουλος, έλεγε ότι δημιουργείται αθέμητος ανταγωνισμός και καταστηματάρχες δύο ταχυτήτων. Δεν γίνεται εμείς που νοικιάζουμε από ιδιώτη να πληρώνουμε κανονικά και αυτοί που νοικιάζουν από το Δήμο να αφήνονται. Κάτι δεν πάει καλά. Καταλαβαίνω ότι δείχνει μια επίοικια δημοτική αρχή. Το καταλαβαίνω. Και συμφωνώ εν μέρει. Απ' την άλλη όμως, θα πρέπει να τρέχει το νομικό καθεστώς προβλέπεται. Και να κάνει ό,τι κάνουν και στον ιδιωτικό τομέα. Για να μην υπάρχει αυτή η διφορούμενη εικόνα. Η διαφορετική εικόνα, ο αθέμητος ανταγωνισμός. Με εξώσεις, με αγωγές και ούτω καθεξής.
Το κάνει, μου είπε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος ο κύριος Αγγέλης. Ναι, αλλά πότε το έκανε? Αν μπορούσε να το κάνει από τον ένα μήνα, γιατί το έκανε στον έκτο, στον έβδομο, στον όγδο? Με συνέπεια να χάνονται χρήματα. Και επειδή μας είπε ότι το ρεπορτάζ μας είναι ψευδές, εδώ που μίλησε και μας έκανε μια πολύ μεγάλη επίθεση, την οποία άνθρωποι που δεν εντάσσονται στο δημοκρατικό τόξο, και δυστυχώς φιλοξενήσαμε προεκλογικά διότι έτσι έπρεπε, στα πλαίσια της δημοσιογραφικής εντολογίας δεν μας την έκαναν, να κληθεί να δώσει απαντήσεις σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο και γενικότερα. Του το ζητάω ακόμη μια φορά και θα το στείλουμε και γραπτός. Από το 2014, πόσα χρήματα έπρεπε να παίρνουν το μήνα από τα ακίνητα και πόσα έπαιρναν, πόσα πήραν τελικά? Να μας το δώσει το στοιχείο αυτό. Να μαζέψει τα στοιχεία και να μας τα δώσει. Γιατί στο ρεπορτάζ του ο Ανδρέας Κολιόπουλος είπε ότι χάνει περίπου κατά μέσο όρο το 40%. Έπρεπε να παίρνει 500.000 ευρώ το μήνα και παίρνει, το χρόνο συγγνώμη, και παίρνει έως και 300. Δηλαδή μπορεί να χάνει έως και 200.000 ευρώ. Να μας δώσει τα στοιχεία. Δώστε μας τα στοιχεία από το 2014 έως σήμερα. 12 χρόνια. Πόσα έπρεπε να παίρνετε από το 2015 που ξεκίνησε η θητεία σας? Πόσα έπρεπε να παίρνετε και πόσα πήρατε? Τελεία και παύλα.

Ο Έλληνας με το Χανταϊό, επιβάτης του κουρασγερόπλου, θα μείνει σε καραντίνα 45 ημερών στο αντικό νοσοκομείο. Ελπίζω να είναι αυτό το μοναδικό κρούσμα σε ό,τι αφορά στην χώρα μας και να τελειώσουμε εδώ. Τώρα, τι έγινε με τον ντρόν. Βρέθηκε ένα ντρόν και ζυγίρι ανοιχτά της Λευκάδας. Με 30 κιλά εκρηκτικά πάνω. Λέγεται ότι είναι από την Ουκρανία. Και έχασε το δρόμο του. Αυτό μένει να φανεί. Να αποσαφινιστεί. Άκουσα τον κύριο Δένδια να λέει ότι βρέθηκε εκτός των ελληνικών υδάτων. Εκτός αν το έφεραν τα κύματα στη Λευκάδα και το είχαν βρει νωρίτερα εκείνοι και δεν έκαναν τίποτα. Τρίτον, το έσυραν ως έξω, το ρημούλκησαν, συγγνώμη για το έσυραν, ψαράδες. Καταλαβαίνετε αυτό τι θα μπορούσε να έχει ως συνέπεια με τα εκρηκτικά για τους ανθρώπους αυτούς. Αλλά ο κύριος Δένδιας γύρισε στο Καλαματιανό μετά, είπε ότι μαζιλεύουν πλέον ως χώρα, γιατί έχουμε από το καλύτερο στόλο. Πρέπει να δώσει εξηγήσεις προφανώς γι' αυτό, για να ξέρουμε τι γίνεται.

Να μην ξεχάσω στο σημείο αυτό να πω για την δικαίωση πατρινού συνταξιούχου οφειλέτη, του οποίου η σύμβαση κρίθηκε ατελής για την πώληση και τη μεταβίβαση του διαμερίσματός του. Μπήκε λοιπόν ένα μπλόκο σε πληστηριασμό κύριας κατοικίας από το μονομελές πρωτοδικείο Αχαΐας. Δικηγόρος του ήταν ο κύριος Λιαρωμάτης, για τον οποίο βλέπω εκτενές ρεπορτάζ στη Γνώμη αλλά και δηλώσεις του. Στην εφημερίδα Γνώμη.

Να πω δύο κουβέντες και για το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου. Υπήρξε η πρώτη φάση, τώρα η δεύτερη φάση και έρχεται και η τρίτη. Τι σημαίνει αυτό? Ότι θα ανακαινιστούν σχολεία και στην Πάτρα και στην Αχαΐα. Σχολικά συγκροτήματα. Θυμάστε πριν από λίγους μήνες που ενώ ανακαινίστηκαν τα σχολεία και μπήκαν ταμπέλες για τους χρηματοδότες που είναι 4 τιμικές τράπεζες που τις κατέβασε ο κύριος Πελετίδης. Τώρα υπάρχει δικαιολογία, αφού και την πρώτη φορά και την δεύτερη υπήρξε απόλυτη συνεννόηση με το Υπουργείο Παιδείας, γιατί στείλαμε τη σχετική λίστα με τα σχολεία τα οποία θέλουν συντήρηση. Μας απάντησαν ότι μπορούν σε αυτή τη φάση να μπουν αυτό, αυτό και αυτό, όπως και στην πρώτη φάση. Άρα τώρα γνωρίζουν, τουλάχιστον περισσότερο σε σχέση με την πρώτη φάση, ποιος χρηματοδοτεί. Και για να στείλουν στοιχεία υπήρξε μια συνεννόηση. Προφανώς. Άρα τώρα θα πάνε πάλι να κατεβάσουν τις ταμπέλες. Εγώ σας λέω ότι στην πρώτη φάση δεν ήξεραν πώς γίνεται η δουλειά. Πίστευαν ότι θα τα χρηματοδοτήσει το κράτος τα σχολεία. Τώρα γνωρίζουν όμως. Γιατί και για τη δεύτερη φάση, όπως και στην πρώτη, ζητήθηκαν στοιχεία. Πείτε μας ποια σχολεία είναι. Απάντησε το Υπουργείο Παιδείας. Αυτά μπορούμε τώρα στη δεύτερη φάση. Τα επόμενα στην τρίτη. Άρα γνωρίζουν ποιος θα χρηματοδοτήσει. Αν δεν ήθελαν τα λεφτά των τραπεζών, που όντως έχουν αφαιμάξει τον ελληνικό λαό, να μην το έκαναν. Τώρα θα πάνε πάλι να κατεβάσουν τις ταμπέλες. Δεν ξέρω, θα δούμε. Και αυτό λογικά θα το συζητήσουν σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Κλείνω το πρώτο μέρος με τα σενάρια περί εκλογών. Είπαμε, είναι πολλά τα σενάρια. Ένα που προστίθεται στη λίστα είναι αυτό της 27 Σεπτεμβρίου. Δηλαδή, να έχει προηγηθεί η ΔΕΘ, να έχει προβεί σε ανακοινώσεις ο κ. Μητσοτάκης και επικονομικούς σκέλους, αφού υπάρχει το διαθέσιμο οικονομικό μαξιλαράκι, και να πάει σε χρόνο που τον βολεύει καλύτερα για να κερδίσει εκλογές. Διότι ναι, μεν είναι θεσμικός, αλλά ο Πρωθυπουργός πάντοτε παραδοσιακά και το κυβερνών κόμμα βάσει των εξελίξεων πορεύεται. Και βάσει τις συνθήκες που πιστεύει ότι είναι καλύτερη για εκλογές. Δεν θα τον κατηγορήσει και κάποιος αν κάνει και τις εκλογές 5 μήνες νωρίτερα, διότι έτσι και αλλιώς πράγματι τις έχουμε κάνει ως την άνοιξη. Διότι λίγους μήνες μετά αναλαμβάνουμε την Προεδρία στην Ευρώπη. Σιγά μην τον κατηγορήσει κάποιος ότι τις έκανε Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, ας πούμε, και δεν τις έκανε τον Φεβρουάριο-Μάρτιο, όπως πρέπει να τις κάνει. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Max FM 93,4. Τι λέει σε όλους.
1: Oh, τι έπαθες?
2: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
1: Ταυτότητα έχεις?
2: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
1: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
2: Έχω.
1: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
2: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
0: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα.

0: Jumbo ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Jumbo. Βεσούμαρε. Στην ακτή δημαίων. Παρκάρεις, ψωνίζεις, τελειώνεις.
2: Και επειδή αυτό τον καιρό θα μοιραστούν πολλά φυλάδια και θα υποθούν πολλά για ειδικές τιμές και εκπτώσεις, αν δεν είναι καλύτερες από τις τιμές του Δούβρη, δεν είναι προσφορές. Και τα λεφτά μένουν στη χώρα μας.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
4: Μπορεί ένας αριθμός να σε πάει παντού? Μπορεί, αν είναι το 18300 ή το 2610-205-205. 24 ώρες άμεση εξυπηρέτηση με ασφάλεια. Τώρα και με όχημα για αμαία.
5: Max FM 93,4 τα λέει

0: Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι. Ακούτε Max FM. Σε εξέλιξη η εκπομπή Πρωινές Παρεμβάσεις. Αθανασία Ροδίτη στον ήχο και στις μουσικές επιλογές. Αλέξανδρος Κογκόλης στο μικρόφωνο. Στην τηλεφωνική μας γραμμή ο Αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας Φωκίων Ζαΐμης. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, κύριε Ζαΐμη.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Και καλή εβδομάδα, κύριε Κογκόλη.
0: Είδα ότι είχατε ευχάριστα νέα από τον ΟΣΕ για ένα αίτημα σχετικά που είχατε υποβάλει για την παραχώρηση του χώρου παράλληλα της συνδρομικής γραμμής στην περιοχή του Μονοδενδρίου ως διεξόδου διαφυγής σε περίπτωση φυσικών καταστροφών.
1: Ακριβώς έτσι. Ήταν ένα αίτημα της τοπικής κοινωνίας, του Προέδρου, του κ. Κοζιώρη και των κατοίκων. Εδώ και 1,5 χρόνο είχαμε κάνει και μία προκειμένου να διανυχτεί ένας δρόμος παράλληλος με τη γραμμή από την κάτω πλευρά, δηλαδή προς την πλευρά της θάλασσας δηλαδή, προκειμένου να υπάρξει δυνατότητα όλοι οι κάθετοι δρόμοι στην παραλιακή οδό να μπορούν να συνδέονται μεταξύ τους. Ο λόγος είναι και προφανώς για τη διευκόλυνση των κατοίκων, αλλά κυρίως για θέματα πολιτικής προστασίας, δηλαδή σε περίπτωση που υπάρχει κάποιο συμβάν, να μπορούν τα πυροσβεστικά και οποιοδήποτε άλλο όχημα χρειαστεί να μπορεί να περνάει χωρίς να σταματάει στις γραμμές, να μην είναι αδιέξοδο, δηλαδή οι δρόμοι. Ήταν ένα αίτημα που κάναμε λοιπόν στον ΟΣΕ, επιμείναμε σε αυτό και ευτυχώς πέρασε από το Διοικητικό Συμβούλιο πριν από μερικές μέρες με υπογραφή του κύριου Παλιού, του Διευθύνοντα Συμβούλου, τον οποίο τον ευχαριστώ και δημόσια. Φαίνεται ένα έργο απλό, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι με αυτά που ζήσαμε πέρυσι το καλοκαίρι στην πόλη, θα πρέπει όπου μπορούμε να κάνουμε παρεμβάσεις για να διευκολύνουμε την πολιτική προστασία, την πυροσβεστική, να το κάνουμε. Και εκεί πατήσαμε, εν πάση περιπτώσει, και νομίζω ότι είναι μια μικρή επιτυχία δικιά μας. Ξέρω ότι και άλλες περιοχές στην Αχαΐα έχουν τέτοια προβλήματα. Όπου μπορούμε να κάνουμε τέτοιες παρεμβάσεις, να τις κάνουμε.
0: Τι έχει στον Άραξο και είστε τώρα όλοι εκεί?
1: Τώρα έχει μια ανατολική άσκηση με οποία συμμετέχουν νομίζω 15 ή 16 κράτη από την Ευρώπη.
0: Εντάξει, ναι.
1: Και φυσικά έχει μια σημαντική παρουσία και η ελληνική πολεμική αεροπορία. Είναι μια σημαντική άσκηση, διότι έρχεται και πάρα πολλοί κόσμος πέραν των στρατιωτικών που παρακολουθούν το event. Χθες είχαμε γύρω στα 5.000 άτομα μόνο στο αεροδρόμιο για να δουν τις ασκήσεις. Και η μισή από αυτούς ήταν ξένοι, δεν ήταν Έλληνες, ήταν πολίτες δηλαδή. Ωραία. Άρα, αν θέλετε, υπάρχει και η τουριστική διάσταση αυτή τη άσκηση. Δεν είναι μόνο το στρατιωτικό σκέλος, είναι, αν θέλετε, και το τουριστικό.
0: Σας ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Ήταν ο Αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας Φωκίων Ζαΐμης. Και πάμε με τη βοήθεια της κυρίας Ροδιτή στον κύριο Χρυστακόπουλο. Ποιος είναι ο κύριος Χρυστακόπουλος? Είναι συνάδελφος, πρώτα απ' όλα. Έχουμε συνεργαστεί στο παρελθόν και εδώ, στον όμιλο Plus Media. Και πλέον είναι ο συντονιστής της Δομαρχιακής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ στην Αχαΐα, του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Θα τον φιλοξενήσω και τον ευχαριστώ για την αποδοχή της πρόσκλησής μας και του εύχομαι δύναμη και αποτελεσματικότητα στα καθήκοντά του. Θάνο Χρυστακόπουλε, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Αλέξανδρε. Ευχαριστώ.
0: Τώρα να σου πω κάτι. Δεν μου ταιριάζει ο πληθυντικός σε αυτή την περίπτωση, διότι είμαστε και συνάδελφοι χρόνια, έτσι.
2: Έτσι, νομίζω ότι ήταν υποκριτικό.
0: Βλέπω, χωρίς να είμαι μάντης, αν και δεν το πιστεύω βέβαια, ότι υπάρχουν σενάρια για εκλογές ακόμη και το Σεπτέμβρη, τέλη Σεπτέμβρη μετά την ΔΕΘ. Το ερώτημα είναι το εξής. Θα είστε έτοιμοι στο εγχείρημα αυτό για να πείσετε και τον κόσμο για να σας ψηφίσει? Ενώ στο εγχείρημα με τον πρώην Πρωθυπουργό, τον Αλέξη Τσίπρα, με τον οποίο ο ΣΥΡΙΖΑ θα συμπλέψει, αν δεν κάνω λάθος.
2: Προς το πανόρο, εμείς είμαστε εδώ στα γραφεία μας στη Γούναρη, στο ΣΥΡΙΖΑ, στον πέμπτο όροφο και σχεδιάζουμε τις επόμενες κινήσεις μας ως ΣΥΡΙΖΑ. Τα υπόλοιπα, όταν προκύψουν πιο συγκεκριμένα, νομίζω θα τα αντιμετωπίσουμε κεντρικά με τις συλλογικές μας αποφάσεις, οι οποίες θα διαχειριστούν και στις τοπικές οργανώσεις. Ο δικός μας ο στόχος, Αλέξανδρε, νομίζω είναι συγκεκριμένος, είναι η πολιτική αλλαγή και εκτιμούμε ότι η πολιτική αλλαγή στην παρούσα φάση και με τα δεδομένα όπως έχουν διαμορφωθεί τα τελευταία τελευταία χρόνια στη χώρα μας, μπορεί να προέλθει μόνο μέσω ενός ενωτικού μετόπου, μια συμπαράταξη δυνάμεων στον προοδευτικό χώρο, στον χώρο της κεντροαριστεράς, ούτως ώστε όλοι μαζί, επαναλαμβάνω, να ενώσουμε δυνάμεις, εμπειρίες, γνώσεις, προγράμματα και να κατέλθουμε με ένα κοινό ψηφοδέλτιο στις επόμενες εκλογές, όποτε και αν γίνουν αυτές, προκειμένου να νικήσουμε τη Νέα Δημοκρατία και να διαμορφώσουμε τις συνθήκες μιας προοδευτικής διακυβέρνησης.
0: Στην οποία συμμαχία χωράει ο Αλέξης Τσίπρας ή θα έχει περίοπτο ρόλο?
2: Φυσικά, το έχει πει και ο Πρόεδρός μας ο Σοκράτης Οφάμελος, ότι προφανώς ο Αλέξης ο Τσίπρας, η ηγετική αυτή μορφή της αριστεράς, που με τη δική του έτσι, καθοδήγηση κατάφερε ο ΣΥΡΙΖΑ να φέρει την αριστερά στη διακυβέρνηση της χώρας, θα έχει ένα περίοπτο και καθοριστικό ρόλο. Αυτό είναι εκ των ουκάνευ, νομίζω.
0: Από εκεί και πέρα, ο ΣΥΡΙΖΑ λένε πολλοί ότι είναι ένα κόμμα σε αναστολή, διότι οι στελέχοι του φεύγουν, πάνε χωρίς να έχει ανακοινώσει κόμμα ο κύριος Τσίπρας προς τα εκεί. Περιμένουμε συνέπεια να αποσταθεροποιείται στην κοινωνία. Βέβαια, εγώ δεν το είδα αυτό στις τελευταίες δημοσκοπήσεις, διότι είδα μία άνοδο για τον ΣΥΡΙΖΑ. Αλήθεια, σε τι φάση είστε τώρα αυτή τη στιγμή?
2: Κατά πρώτα να πούμε για τις δημοσκοπήσεις, νομίζω μας δείχνουν σταθερά εκεί στο 6%.
0: Ναι, είδα και μια ανωδική τάση στις τελευταίες.
2: Μια τάση ανωδική. Ναι, ναι. Δεν είμαστε καθόλου σε αναστολή, δεν έχουμε πατήσει το pause, είμαστε διαρκώς στο play. Μη σου πω από σήμερα πατάμε και το fast forward, έχουμε ένα συντονιστικό. Ναι. Ένα από τα βασικά μας θέματα είναι ο προγραμματισμός των δράσεων των επόμενων ημερών. Δεν έχουμε καθόλου αναστείλει τη λειτουργία μας και την προσπάθειά μας. Σεβόμαστε τις επιλογές όλων των συντρόφων και των συντροφών που παίρνουν μια απόφαση κρίσιμη για τους δικούς τους λόγους, να φύγουν, να περιμένουν ή οτιδήποτε άλλο. Εμείς παραμένουμε ενεργοί, όλους τους αγαπάμε, όλους τους χρειαζόμαστε και νομίζω και ευχόμαστε την επόμενη μέρα να είμαστε και πάλι μαζί. Μόνο με πρόσθεση δυνάμεων μπορεί να επιτευχθεί ο στόχος.
0: Αυτή η πρόσθεση δυνάμεων εμπεριέχει και το ΠΑΣΟΚ.
2: Συγγνώμη?
0: Αυτή η πρόσθεση δυνάμεων εμπεριέχει και το ΠΑΣΟΚ.
2: Προφανώς.
0: Αλλά δεν θέλει το ΠΑΣΟΚ, λέει, μόνοι μας εμείς είμαστε.
2: Εμείς μιλάμε από τη δική μας την πλευρά. Ναι, για μας φυσικά και χρειάζεται, φυσικά και μπορεί ένα μεγάλο κομμάτι, υγιές κομμάτι του ΠΑΣΟΚ να συμπορευτεί μαζί μας, να είμαστε όλοι μαζί. Ας είμαστε την επόμενη μέρα, δεν πειράζει. Δηλαδή, εγώ κατανοώ ότι ορισμένοι έχουν και μια προσωπική φιλοδοξία. Ενδεχομένως ο κ. Ανδρουλάκης και οι συνεργάτες του θέλουν να πετύχουν και ένα προσωπικό στοίχημα. Εγώ το βλέπω δύσκολο, λένε θέλουν να είναι πρώτοι με ένα ψήφο. Ας το προσπαθήσουν. Την επόμενη μέρα όμως, τη Δευτέρα, ο λαός θα έχει μιλήσει και νομίζω ότι τα πράγματα θα αλλάξουν άρδιν. Από εκεί και πέρα θα μετρηθεί ο καθένας με τον ίσιο του και ελπίζω ότι αυτό που διακήρυξαν στο συνέδριό τους να μην μείνει στα χαρτιά, δηλαδή σε καμία των περιπτώσεων και για καμία αφορμή ή με κανένα λόγο να μην συμπορευτούν με τη δεξιά για να συνεχίσει την ίδια αντιλαϊκή πολιτική, την πολιτική των σκανδάλων και όλα αυτά που έχουμε ζήσει τα τελευταία 7 χρόνια.
0: Να σε ρωτήσω κάτι όμως, επειδή το έχεις καταγράψει και στα ρεπορτάζ σου παλιότερα, έχεις εμπειρία στο πολιτικό ρεπορτάζ και όχι μόνο, παρά τα αυτά. Και παρά τη φθορά που υπάρχει και παρά το ότι πάει να διεκδικήσει μια τρίτη τετραετία η Νέα Δημοκρατία και μάλιστα με τον ίδιο αρχηγό, πράγμα που δεν έχει ξαναγίνει, γιατί και το ΠΑΣΟΚ έχει κερδίσει, αλλά θυμίζω ότι ήταν ο Κώστας Σιμίτης επικεφαλής μετά, είναι πρώτη και είναι πρώτη με διαφορά από τον δεύτερο. Αυτό σημαίνει κάτι συνολικά για την αντιπολίτευση ή κάνει κάτι καλύτερο, για να τα λέμε απλά τα πράγματα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης? Yeah. Καλά τα κάνετε κι εσείς, αλλά τα κάνει καλύτερα, ξέρω εγώ.
2: Είναι πρώτη, λες. Και βεβαίως οι δημοσκοπήσεις.
0: Αυτό λένε δημοσκοπήσεις, έτσι.
2: Ναι, βεβαίως το δείχνουν.
0: Το ποσοστό δεν ξέρω.
2: Και δεν το αμφισβητεί κανείς. Αν όμως είναι ένα ποσοστό 23, 24, 25% και η πρόθεση ψήφου δεν είναι πάνω από 25, τα σενάρια που βγάζουν οι δημοσκόποι να ανεβάζουν από 28 μέχρι βία παρατραβηγμένο 30. Είναι πλειοψηφία στην κοινωνία το 22 και 25%. Όχι βέβαια, είναι μια πολύ μεγάλη μειοψηφία στην κοινωνία, σε μια κοινωνία που αναμένει τις εξελίξεις και μάλιστα στις ίδιες δημοσκοπήσεις, αν τη διαβάζω σωστά, μια πιθανή, ένα ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα, παίρνει ένα ποσοστό, στην τελευταία που διάβασα εγώ, νομίζω για το λογαριασμό του Open, πάρα πολύ σίγουρο ή μάλλον σίγουρο να τον ψηφίσουν, είναι 23%.
0: Ναι, έχει κινηθεί ή ανωδικά.
2: Ναι, και κινείται ανωδικά το τελευταίο διάστημα. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι εδώ είμαστε σε μια κινούμενη άμμο. Ας περιμένουμε να δούμε πού θα κάτσει η όλη ιστορία, ποια θα είναι η δυναμική και του νέου εγχειρήματος και τότε ξανασυζητάμε ποιες θα είναι οι πλειοψηφίες στην κοινωνία. Πάντως 22 με 25% σε μια κοινωνία που απαντάει 18-20% ακόμα δεν ξέρω ή δεν απαντάει καθόλου στο τηλέφωνο και το κλείνουν. Το ξέρεις αυτό είναι ένα πρόβλημα των δημοσκόπων που λένε ότι αυτό δεν το έχουμε ξαναζήσει. Δηλαδή σηκώνεις το τηλέφωνο, το παίρνεις τον Αλέξανδρο Κογκόλη, του λες είμαι από τη δημοσκοπική εταιρεία και σου λέει ευχαριστώ που κλείνει. Είναι μεγάλο ποσοστό αυτό. Άρα λοιπόν η κοινωνία κάτι περιμένει. Και αν δούμε το άλλο το που προσδοκούν, έχει πολύ καλά ποσοστά. Μακάρι. Μακάρι να
0: εγώ δεν μπορώ να σταθμίσω το αν αυτοί που απαντούν στην πρόθεση ψήφους δημοσκοπήσεις θα πάνε να ψηφίσουν. Διότι εδώ υπάρχει ένα χαρακτηριστικό. Η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ δευτερευόντως έχουν ένα μηχανισμό που κινητοποιεί για τις εκλογές. Και όσο λιγότεροι πάνε γενικά από το σύνολο, αυτό σημαίνει ότι ενδιαμώνονται αυτά τα δύο κόμματα και περισσότερο η Νέα Δημοκρατία. Άρα πέραν αυτών θέλει και συμμετοχή γενικά.
2: Σίγουρα θέλει τη συμμετοχή, εμείς αυτό λέμε. Δεν μπορείς να κάθεσαι στην ακρούλα σου να λες είναι όλοι τα ίδια και τελικά να αφήσεις κάποιους άλλους να αποφασίζουν για σένα, γιατί οι άλλοι όταν αποφάσισαν, είδατε τι συνέβη. Σκάνδαλα παντού, οπεκεπέδες, παρακολουθήσεις των πάντων και τα πάντα, σχόλια ηλικίκου, πώς το λέγανε εκείνο το απίστευτο σεμινάριο, το ψεύτικο, με όλα τα λεφτά να δίνονται από εκεί και από εδώ, αναθέσεις σε ονείγους κτλ. Αν ο κόσμος θέλει αυτό. Okay, ας το πει και ας το αποδεχτεί. Αν δεν το θέλει όμως και θέλει κάτι άλλο και θέλει μια έτοιμη διαχείριση που κατά κοινή ομολογία, για παράδειγμα, συνέβη κατά την περίοδο της διακυβέρνησης της χώρας από το ΣΥΡΙΖΑ, ας αλλάξει ρότα. Και βεβαίως εδώ να υπολογίσουμε και κάτι. Τα δεδομένα θα αλλάξουν πάρα πολύ το επόμενο διάστημα. Αν πράγματι ο Αλέξης Τσίπρας αυτές τις μέρες, βία μέχρι τις αρχές Ιουνίου, κάνει τις ανακοινώσεις του. Αν πράγματι η κυρία Μαρία Καριστιανού κάνει και τις δικές της ανακοινώσεις, που από ό,τι φαίνεται είναι λίγο ως πολύ και αυτό δεδομένο. Αν και ο πρώην Πρωθυπουργός ο Αντώνης ο Σαμαράς φτιάξει και αυτό στο κόμμα του, σε ένα μήνα θα μιλάμε για κάτι εντελώς διαφορετικό.
0: Ναι.
2: Και προσέξτε, και η κυρία Καριστιανού από τις πρώτες της κινήσεις έχει δείξει ότι κινείται στο χώρο ιδεολογικά, εννοώ της κέντρο δεξιάς. Προφανώς και ο Αντώνης ο Σαμαράς κινείται στο χώρο της δεξιάς. Άρα αυτοί που έχουν να χάνουν περισσότερο είναι η δεξιά πολυκατοικία, όχι εμείς.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ, Θάνα μου. Καλή συνέχεια. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Ήταν ο συντονιστής του ΣΥΡΙΖΑ στην Αχαΐα. Ο Θάνος Χριστακόπουλος. Μιλούσαμε στον ελληνικό χρόνια, συνάδελφοι. Δεν γινόταν διαφορετικά, το καταλαβαίνετε.

και με το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας το προσεγγές Σαββατοκύριακο. Κλείνουν τα συνέδρια των κομμάτων και ξεκινάει η αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη της προεκλογικής περίοδου. Διότι, για να μην γελιόμαστε, όποτε και αν γίνουν εκλογές, είτε φθινόπωρο, είτε χειμώνα, είτε άνοιξη, όπως λέει η κυβέρνηση, σε προεκλογική περίοδο θα είμαστε λίγο πολύ. Συνυπολογίστε κάτι, και αυτό είναι βασικό, διότι όπως λένε δημοσκόποι, η οικονομία παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην ψήφο των πολιτών. Και το ότι πάνω από την κάλπη κάποιος θα σκεφτεί ποιος μπορεί να διαχειριστεί καλύτερα τα ζητήματα της χώρας και ποιος μπορεί να μας δώσει οικονομική προοπτική. Ότι υπάρχει βάση της θετικής οικονομικής πολιτικής και της χρηστής διαχείρισης του προηγούμενου χρονικού διαστήματος, όπως λένε τα κυβερνητικά στελέχη, μαξιλαράκι για να ανακοινωθούν και άλλα μέτρα. Και ειδικά σε μία περίοδο που το μεταβαλλόμενο διεθνές περιβάλλον και οι πόλεμοι δημιουργούν έκτακτες συνθήκες. Αν και δεν είναι υπέρ των επιδοματικών πολιτικών, προβλέπονται αυτές και θα γίνονται με έκτακτα επιδόματα για να καλυφθεί η κρίση. Άρα υπάρχει το μαξιλαράκι γι' αυτό. Και αυτό, όσο και αν φαίνεται περίεργο σε κάποιους ή ξένο, παίζει πολύ σημαντικό ρόλο παραδοσιακά στις εκλογές. Από εκεί και πέρα, σε μια σειρά δημοσκοπήσεων, η Νέα Δημοκρατία εμφανίζεται πρώτη με διαφορά, με δεύτερο το ΠΑΣΟΚ, ενώ κάποιοι θεωρούν ότι θα το προσπεράσει ο Αλέξης Τσίπρας. Δεν το πιστεύω εύκολα, διότι θεωρώ πως κατά ένα πολύ μεγάλο μέρος έχει απονομοποιηθεί πρώην Πρωθυπουργός από τη βάση της κεντροαριστεράς και από την κοινωνία. Με αυτό που κάνει, λένε πολλοί ότι εν δυνάμει διασπά την κεντροαριστερά και γίνεται χορηγός του Κυριάκου Μητσοτάκη, από τον οποίο έχει τηθεί Πολάκης, κύριος Τσίπρας. Βλέπω ότι για την ώρα η Νέα Δημοκρατία είναι μακριά από την αυτοδυναμία, αλλά με το νέο εκλογικό νόμο και το 25% έρχεται πιο κοντά. Οπότε έχουμε πολλά να δούμε ακόμα. Και με βάση τον εκλογικό νόμο και με την εκλογική εμπλοκή Τσίπρα Καριτσιανού, και να δούμε τι θα κάνει ο κύριος Σαμαράς, είναι κινούμενη άμμος το πολιτικό σκηνικό. Αλλά υπάρχει και ένα χαρακτηριστικό, ότι η Νέα Δημοκρατία προηγείται παρά τη φθορά και το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή εμφανίζεται το πιο σοβαρό και το πιο θεσμικό κόμμα της αντιπολίτευσης. Και παρά το ότι είχε βέλη και εκ των έσω για την πρότασή του για τετράωρη εργασία, κάτι έκανε. Έφυγε από τα ισοκομματικά, έφυγε από τη σκιά, ας πούμε, της Νέας Δημοκρατίας και παρουσίασε μια πρόταση. Και γίνεται συζήτηση επί της πρότασής του. Αυτό θα πρέπει να κάνει και το επόμενο χρονικό διάστημα. Με δεδομένο ότι έχει τα στελέχη, νέα και εμπειρότερα, για να υλοποιήσουν και να επικοινωνήσουν αυτό το πρόγραμμα. Αν το επικοινωνήσει πολύ καλύτερα στην κοινωνία και δει στα μεγάλα αστικά κέντρα γιατί στην επαρχία πάει καλύτερα, θα έχει και καλύτερα αποτελέσματα.

Στο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη είδα κόσμο πολύ, είδα υπουργούς πολλούς. Εκεί βρέθηκε και ο κύριος Δέν Διασημειωτέων, στέλνοντας και επικοινωνιακά ένα μήνυμα ότι πάνε οργανωμένοι και ενωμένοι σε εκλογές και στο συνέδριο, στο οποίο δεν θα βρεθεί ο κύριος Καραμαλής, ο οποίος για πολλά ζητήματα έχει ασκήσει κριτική στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας μαζί με τον κύριο Σαμαρά. Κοιτάξτε, το λέω για τελευταία φορά και το έχω ξαναπεί. Υπάρχει ένα άγχος των πρώην πρωθυπουργών να αποδείξουν ότι αν ήταν τώρα στα πράγματα θα τα έκαναν τα πράγματα καλύτερα. Ο καθένας κρίθηκε, αξιολογήθηκε με τα θετικά του και τα αρνητικά του όταν κυβέρνησε. Τώρα οι άνθρωποι αυτοί με την τεράστια εμπειρία που είναι κεφάλαια για τη χώρα, με διεθνή εμπειρία, θα πρέπει να κάτσουν την πίσω γραμμή και να βοηθήσουν τα κομμάτια τους. Και αν δεν συμφωνούν με την πορεία των κομμάτων τους, να την αλλάξουν εντός των κομμάτων τους. Εκτός αν η διάσπαση είναι στο αίμα τους. Άρα στην πίσω γραμμή και βοήθεια. Διότι έτσι αποσταθεροποιούν και τα κόμματα τους και όταν είσαι κυβερνών κόμμα, αποσταθεροποιείται και η χώρα. Αυτά τα ολίγα.

Βλέπω ότι ψάχνουν στο διάστημα για την ταυτότητα του θαλάσσιου ντρόουν που βρέθηκε στη Λευκάδα. Έχει μεταφερθεί στο Σκαραμαγκά. Ενώ υπήρξε και ιατρικό ανακοινοθέν από το Αττικό, το νοσοκομείο, για τον 70χρονο που επέβαινε στο κουρασγερόπλιο με τον Χανταϊό και είναι ασυμπτωματικός. Ας ελπίσουμε να συνεχίσει να είναι. Στα διεθνή, το Ιράν απορρίπτει την αμερικανική πρόταση, ζητά αποζημιώσεις και άρση των κυρώσεων, με τον Τραμπ να απαντά ότι είναι απαράδεκτη αυτή η απάντηση. Και με τον τρόπο αυτό να συνεχίζεται ένα κλίμα αβεβαιότητας στην παγκόσμια οικονομία, με την τιμή των καυσίμων να παραμένει αυξημένη, το κόστος των μεταφορών επίσης, και άρα να έχουμε αυξήσει σε μια σειρά προϊόντων καθημερινότητας.

Κλείνω με τον Νετανιάχου από το Ισραήλ, που δηλώνει ότι θέλει να απεξαρτηθεί από την αμερικανική στρατιωτική βοήθεια, ενώ ζήσε από μόνωση σε καταφύγιο ο Μοτζάμα Χαμενέι.

θα παρακολουθήσω το σημερινό Δημοτικό Συμβούλιο, για το οποίο σας μίλησα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Νομίζω πως θα δοθούν απαντήσεις από την Δημοτική Αρχή. Άλλωστε πιστεύω ότι είναι και θεσμικά η δουλειά της αυτή, αλλά προκύπτει και από τις προσωπικότητες του καθενός. Θεωρώ πως θα γίνει. Και ξέρετε ότι όποια αντιπαράθεση υπάρχει είναι μόνο επικοδομητική. Εμείς ελέγχουμε την εκάστοτε εξουσία, η εξουσία ελεγχόμενη απαντά για μια σειρά ζητημάτων και καλώς κάνει και απαντά. Θυμίζω δε ότι τα στελέχη της Δημοτικής Αρχής στα ραδιόφωνα μας έχουν περίοπτη θέση, χωρίς αυτό να το αρνείται κάποιος, διότι από την πρακτική εκείνων εξαρτάται, αφού έχουν με την ψήφο μας τις τύχες στα χέρια μας, ως ένα μεγάλο βαθμό η καθημερινότητά μας και το βραχυπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο μέλλον μας. Το ίδιο φροντίζουμε να κάνουμε και με την αντιπολίτευση, για να υπάρχει και η άλλη άποψη και να τους ακούμε όλους φυσικά.

αυτά για σήμερα και βλέπω κάποιες φωτογραφίες που μου στέλνετε με τον νεολόγο από την ταινία του 60 Μακρικοστέη και πώς το έλεγε, Μακρικοστέη και... Άντε τώρα κόλλησε το μυαλό μου, θα το βρω όμως. Ναι, καλά, αν δεν... ναι. Λοιπόν, είναι Μακρικοστέη και Κοντογιώργηδες του 60. Διαβάζει νεολόγο ο Παντελής Ζερβός και έχει δίπλα του τον Τίνο Ηλιόπουλο για να μάθει τα νέα σχετικά με την περίπτωσή τους. Θα το αναδείξουμε εκτενέστερα ο νεολόγος, άλλωστε τότε ήταν μία από τις μεγαλύτερες εφημερίδες σε πανελλήνιο επίπεδο και από τις μεγαλύτερες στην κυκλοφορία. Είναι από τις παλαιότερες περιφερειακές εφημερίδες και κάποτε ήταν από τις πρώτες στη χώρα, διότι τα νέα έρχονταν από εδώ, από το λιμάνι πρώτα, τα μαθαίναμε στην Πάτρα και μετά πήγαιναν στην Αθήνα μέσω του νεολόγου. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τις 10, εδώ στον ισχυρό ραδιοφωνικό σταθμό της Πάτρας, τον Max FM. Η Αθανασία Ροδίτη με τις υπέροχες μουσικές της συντρόφευε την εκπομπή μας και είναι υπεύθυνη για την ροή και για τον ήχο που φτάνει στα αυτιά σας. Ο Αλέξανδρος Κογκόλης εμνά και ταπεινά ήταν στο μικρόφωνο, όπως και όλη η ομάδα του Max FM, τεχνικοί και δημοσιογράφοι, οι οποίοι σας καλημερίζουν και σας εύχονται καλή εβδομάδα. Θα ακολουθήσει η Δήμητρα Μπαλαφούτη. Τα λέμε αύριο, καλό υπόλοιπο στην ημέρα σας και στην εργασία σας. Γεια σας.

0: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται.
1: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
2: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλωνάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
3: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
0: Η δράση ξεκινάει. City in action. Let's go. City in action. Έρχεται σε λίγες ημέρες. Max FM 93,4. Τα λες και σ' ακούν.
4: Again.

Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε κοντά μας, στην παρέα μας, Δήμητρα Μπαλαφούτη. Μαζί σας σήμερα αυτήν εδώ, τη Δευτέρα, 11 Μαΐου, κυρίες και κύριοι. Καλή σας ημέρα. Καλή μας εβδομάδα. Αθανασία Ροδίτη στον ήχο, 2-6-13-43-200. Το τηλέφωνο μας το κρατάτε, το σημειώνετε, διότι όλο και κάποιο δώρο θα έχουμε στο τέλος της εκπομπής. Σήμερα καλημέρα από την Πάτρα, καλημέρα όχι μόνο στην Πάτρα, όμως καλημέρα από όπου και αν είστε, από όπου και αν μας ακούτε, γιατί έχετε συντονιστεί μαζί μας ακόμη και διαδικτυακά. Καλή σας ημέρα λοιπόν από την Πάτρα, που αυτή την ώρα το θερμόμετρο δείχνει 22 βαθμούς Κελσίου, έχουμε ηλιοφάνεια και έτσι θα πάει μέχρι και το απόγευμα. Στους 24 βαθμούς θα φτάσει το θερμόμετρο τις μεσημεριανές ώρες και σήμερα και αύριο και την Τετάρτη ο καιρός θα είναι αρκετά καλός, με ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας και τις μεσημεριανές ώρες να αγγίζει το θερμόμετρο ακόμη και τους 24. Από την Πέμπτη και μετά θα έχουμε έτσι μια μικρή αστάθεια, σίγουρα μια μικρή πτώση της τάξης των 3-4 βαθμών της κλίμακας Κελσίου βεβαίως, αλλά ίσως και σε κάποιες περιπτώσεις λίγες βροχούλες. Θα τα δούμε. Εσείς κρατάτε ότι μέχρι την Τετάρτη θα είναι αρκετά καλός ο καιρός. Σήμερα βεβαίως κλιμάκιο ειδικών του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας έρχεται στην έδρα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας εδώ στην Πάτρα. Είμαι σίγουρη ότι το έχετε πληροφορηθεί, το έχετε διαβάσει, θα το έχετε ακούσει από τις πρώτες πρωινές ώρες. Έχουμε 10 κρούσματα φημωτίωσης σε αλλοδαπούς εργάτες γης προερχόμενους από το Νεπάλ. Αυτά τα κρούσματα έχουν ήδη καταγραφεί στις περιοχές της Δυτικής Ελλάδας και της Βόρειας Ηλίας. Βεβαίως έχει σημάνει συναγερμός τόσο στο νεοδίκτυο, όσο όμως και στις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Οι περιοχές Μανολάδας, Αμαλιάδας, Δυτικής Αχαΐας, που εργάζονται και κινούνται οι εργάτες γης, οι οποίοι ασθενούν από τον ιό, έχουν τεθεί, κυρίες και κύριοι, στο μικροσκόπιο του ελέγχου και της επιτήρησης. Ακούσαμε και την κυρία Μαστοράκου. Έχει ήδη γίνει χνηλάτιση των επαφών των ασθενών, έχει ξεκινήσει προβλεπόμενη διαδικασία. Έχουν βρει ότι υπάρχει μεγάλη ομάδα εργατών γης από τον Νεπάλ που εργάζονται στη Δυτική Αχαΐα και στη Μανολάδα και στην Αμαλιάδα. Γίνεται μια επιχείρηση ούτως ώστε να διαπιστωθεί την έκταση, να διαπιστώσουν την έκταση του προβλήματος. Υπάρχει μια δυσκολία βεβαίως, κυρίες και κύριοι, στον έλεγχο του συγκεκριμένου πληθυσμού, διότι κάθε φορά που γίνεται κάποια αντίστοιχη προσπάθεια εξαφανίζονται οι άνθρωποι αυτοί. Καταλαβαίνουμε γιατί εξαφανίζονται. Προφανώς κάποιοι από αυτούς είναι παράνομα εδώ στη δική μας την περιοχή, οπότε φοβούνται για τους κινδύνους που μπορεί να επέλθουν μετά από έναν έλεγχο. Εγώ να πω ότι η φυματίωση είναι μια ιάσιμη ασθένεια που μπορεί βεβαίως, κυρίες και κύριοι, να προληφθεί, να μην σπείρουμε έτσι τον πανικό. Είναι ένα βακτήριο το οποίο προσβάλλει τους πνεύμονες. Προσπάθησα να μιλήσω με τον κύριο Σάκη Παπαλεξάτο, δυστυχώς λείπει στο εξωτερικό, ίσως τον έχουμε αύριο όμως μαζί μας, έτσι για να μας δώσει και εκείνος μια πλήρη πιο επιστημονική εικόνα για το θέμα. Η αποφυγή είναι το πρώτο μέτρο πρόληψης για το επόμενο χρονικό διάστημα. Μεγάλη προσοχή. Απείρετος και συμπτωματικός, χωρίς καμία ένδειξη ασθένειας, είναι σύμφωνα και με τον Υπουργό Υγείας, τον κ. Άδωνη Γεωργιάδη, ο Έλληνας επιβάτης, ο 70χρονος, από το κουρασγερόπλοιο με τον Χανταϊό, που έφτασε στην Αθήνα τα ξημερώματα σήμερα Δευτέρας 3 η ώρα. Με ειδική πτήση από την Ολλανδία, έχει μπει ήδη σε καραντίνα στο νοσοκομείο Αττικών. Όπως αναφέρθηκε και σε ανάρτηση του Υπουργού Υγείας, μόνο και μόνο για λόγους προληπτικούς έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Δεν υπάρχει, λέει, κανένας λόγος ανησυχίας. Βέβαια, εγώ αυτά θα πω χωρίς να θέλω να κινδυνολογήσω. Βέβαια, τα έχουμε ξανακούσει. Κυρίες και κύριοι, εγώ το μόνο που θα πω είναι και πάλι προσοχή. Αλλά για να λένε ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας, ας κρατήσουμε αυτό. Προς το παρόν, πάντως ήρθε με σε 27 της πολεμικής αεροπορίας, ο οποίος ξεκίνησε από την Τενερίφη, έφτασε στην Ολλανδία και στη συνέχεια στην Ελευσίνα, ξαναλέω, σήμερα τα ξημερώματα.
Είχαμε πριν από λίγη ώρα ληστεία με Καλάσνικοφ σε τράπεζα στην Κάτω Τηρωθέα. Πήρανε 200.000 ευρώ, κυρίες και κύριοι. Μετά τη ληστεία έφυγαν με αυτοκίνητο, γέρι μπάζα θα το λέγαμε. Στην ευρύτερη περιοχή του Παρνασσού γίνονται οι έρευνες για τον εντοπισμό τους. 10 η ώρα το πρωί έμειναν περίπου μισή ώρα μέσα στο κατάστημα, περίμεναν να ανοίξει το χρηματοκιβώτιο. Βεβαίως με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους, όπως γίνεται σε τέτοιες περιπτώσεις, κινήθηκαν με απόλυτη ψυχραιμία. Γνώριζαν από ό,τι φάνηκε ακριβώς τις διαδικασίες

αυτή με τα 200.000 ευρώ. Βεβαίως, το drone είναι το πρώτο θέμα το οποίο παίζει και σήμερα. Το drone ουκρανικής τεχνολογίας, θαλάσσιο βεβαίως, το οποίο βρέθηκε σε σπηλιά στη Λευκάδα, έχει πλέον μεταφερθεί σε στρατιωτική εγκατάσταση στο Σκάρα Μαγκά, προκειμένου να εξεταστεί από τους ειδικούς των ενόπλων δυνάμεων, να δώσει απαντήσεις στα κρίσιμα ερωτήματα που προέκυψαν μετά τον εντοπισμό του, διότι βεβαίως έχουμε ακούσει πάρα πολλά τις μέρες που πέρασαν, πάρα πολλές συνωμοσιολογίες, πάρα πολλές παραφιλολογίες. Είναι πολλά αυτά τα οποία ακούμε. Ποιος ξέρει τι μπορεί ακριβώς να έχει συμβεί. Μόνο το πόρισμα θα απαντήσει τι ακριβώς συνέβη, γιατί βρέθηκε εκεί το συγκεκριμένο ντρόν. Πάντως οι αρμόδιοι κάνουν ήδη φίλο και φτερό. Αυτό το ντρόν το οποίο βρέθηκε στη Λευκάδα και είναι, ξαναλέω, θέμα ωρών να βγει το επίσημο πόρισμα και να μας απαντήσει τι ακριβώς συμβαίνει. Πάντως, αν και πρόκειται για ένα μη επανδρωμένο σκάφος επιφάνειας ουκρανικής τεχνολογίας, τα υλικά κατασκευής του είναι διπλής χρήσης. Αυτό βεβαίως πρακτικά σημαίνει ότι μπορούν να εντοπιστούν και στο εμπόριο. Τώρα θα δούμε την προέλευσή του, την κατασκευή του, το χειρισμό του. Οι δυνάμεις, λέει, ψάχνουν απαντήσεις και πέρα από τη γη, κυρίες και κύριοι, στο διάστημα. Απίστευτα πράγματα. Θα δούμε πάντως τι ακριβώς έχει συμβεί. Το επικρατέστερο σενάριο, να σας πω εγώ, είναι ότι ακριβώς επειδή υπάρχουν στην ευρύτερη περιοχή της νοτιοανατολικής Μεσογείου κινήσεις του ρωσικού σκιώδους στόλου και έχουν υπάρξει πρόσφατες επιθέσεις, οι Ουκρανοί έχουν μεταφέρει κάποια drones με εκρηκτικά προκειμένου να δημιουργήσουν πρόβλημα σε ρωσικά πλοία. Το πιθανότερο σενάριο λοιπόν είναι αυτό. Έχουμε και ένα νεογέννητο βρέφος το οποίο βρέθηκε νεκρό σε εγκαταλελειμμένο σπίτι στην Ξάνθη. Τι ακούμε καθημερινά, κυρίες και κύριοι, απίστευτα πράγματα. Το μωράκι τώρα έχει υποβληθεί σε νεκροψία, νεκροτομή, για να διαπιστωθεί αν γεννήθηκε νεκρό ή αν πέθανε λίγο μετά τη γέννησή του. Περιμένουμε να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Είναι σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες για να διαπιστωθεί τα πλήρη αίτια του θανάτου του. Βεβαίως να πω ότι και στην Κόρινθο, η Κόρινθος μάλλον για μία ακόμη μέρα βρίσκεται στο επίκεντρο, ένας άνδρας βρέθηκε με τραύμα από πυροβολισμό. Βεβαίως έσπευσε το ΕΚΑΒ, τον παρέλαβε και τον μετέφερε στο νοσοκομείο. Αυτά λοιπόν και άλλα πολλά συμβαίνουν και σήμερα στην επικαιρότητα και σε πανελλαδικό επίπεδο και σε διεθνές αλλά και εδώ τοπικά. Βεβαίως να πω για τον Γερμανό τουρίστα ο οποίος περιέγραψε πως κέρδισε την αποζημίωση για τις ξαπλώστρες σε ξενοδοχείο στην ΚΟ. Είχε πάει λοιπόν με την οικογένειά του, άνθρωπος αυτός, σε πολυτελέστατο ξενοδοχείο στην ΚΟ. Είχε 400, λέει, ξαπλώστρες, ήταν και οι 400 πιασμένες. Τι κάνανε λοιπόν, κάτι που το έχουμε δει σίγουρα και εμείς να γίνεται. Πάει ο καθένας, αφήνει μία πετσέτα πάνω στην ξαπλώστρα, την πιάνει, πάει για ύπνο, πάει για ψώνια, πάει κάνει βόλτα. Σου λέει να έχω την ξαπλώστρα έτοιμη. Αυτός όμως που είχε πληρώσει το ξενοδοχείο και ήθελε να κάνει μπάνιο με τα παιδιά του δεν έβρισκε. Οπότε ακολούθησε τη δικαστική οδό και, κυρίες και κύριοι, το κέρδισε το στοίχημα, κέρδισε τη δικαστική αυτή διαμάχη, κάτι που βεβαίως, θα πω εγώ σε αυτό το σημείο, θα μπορούσε να ανοίξει το δρόμο και για άλλες μηνύσεις κατάταξη ιδιωτικών εταιριών, εάν δεν περιορίσουν το κυνήγι για τις ξαπλώστρες.

0: Βεβαίως πιέσεις που δέχονται νοσοκομεία και κέντρα υγείας της περιφέρειας. Η Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών Αχαΐας επανήλθε με αιχμηρή καταγγελία για τις αναγκαστικές μετακινήσεις γιατρών από δομές της Αχαΐας συγκεκριμένα προς την Κεφαλονιά και όχι μόνο, ούτως ώστε να καλυφθούν εφημεριακές ανάγκες. Βεβαίως την ίδια ώρα οι νοσοκομειακοί γιατροί εκφράζουν την έντονη ανησυχία και για τις συνθήκες που καλούνται να εργαστούν, τις συνθήκες κάτω από τις οποίες καλούνται να εργαστούν οι μετακινούμενοι ιατροί, αλλά και για την αποδυνάμωση που επέρχεται στη συνέχεια και εδώ στην Αχαΐα και στα κέντρα υγείας και στα νοσοκομεία. Βεβαίως μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα και πάρα πολλοί είναι εκείνοι οι γιατροί οι οποίοι επιβαρύνονται με ακραία περιστατικά θα λέγαμε πίεσης όσον αφορά και τις εφημερίες. Είναι μαζί μας ο κύριος Χρήστος Δάβουλος, ο πρόεδρος της Ένωσης Νοσοκομειακών Γιατρών Αχαΐας. Καλή σας ημέρα κύριε Δάβουλε.
1: Καλή σημέρα και εσείς και στους ακροατές κύριε Μπαλαφούντη.
0: Λοιπόν, είδαμε αυτή την ανακοίνωση. Εγώ δεν θα πω ότι πέφτουμε από τα σύννεφα, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο το έχουμε συζητήσει πολλές φορές, αλλά για μία ακόμη φορά επανέρχεται στο προσκήνιο λίγο πριν την έναρξη και της καλοκαιρινής σεζόν. Πόσο μεγάλο πρόβλημα μπορεί να δημιουργήσει αυτή η κατάσταση?
1: Κοιτάξτε να δείτε, είναι μια πάγια καταρχάς κατάσταση, δεν είναι τωρινή κατάσταση. Απλά κάθε φορά που βρισκόμαστε προενός ή μετά από ένα τραγικό γεγονός, κάθε φορά θυμόμαστε σε ένα συγκεκριμένο μέρος τις ελλείψεις διαχρονικές. Θέλω να πω, νοσοκομείο Πύργου, 210 κομιδές το μήνα, νοσοκομείο Κεφαλονιάς, λειτουργεί όλα αυτά τα χρόνια με έναν παθολόγο. Έναν. Πώς μπορεί να λειτουργεί κλινική 30 μέρες το μήνα, που σημερεύει κάθε μέρα το νοσοκομείο με έναν παθολόγο?
0: Ναι, δεν γίνεται. Από την
1: τουριστική περίοδου να κόπτονται. Και με έναν άλλο συνάδελφο, ο οποίος είχε παραιτηθεί από το ΕΣΥ παλιότερα, και γύρισε με δελτίο παροχής υπηρεσιών για να καλύπτει 4 μέρες το μήνα. Και να τονίσω και εδώ πέρα ότι αυτά είναι ένα τρίκ πάλι του Υπουργείου, γιατί αντί να αυξήσει τους μισθούς όλους τους συναδέλφους, ο συνάδελφος που δουλεύει παίρνει βασικό μισθό π.χ. 1500 και ο ένας που έρχεται με δελτίο παροχής υπηρεσιών για 4 μέρες το μήνα παίρνει 2.700. Και τόσο είναι το δελτίο παροχής υπηρεσιών. Άρα καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι σε ένα σύστημα υγείας το οποίο επιβάλλει στους γιατρούς εξουθενωμένα ωράρια με περικοπές από το 12 κατά 30% σε ονομαστικό επίπεδο, δεν μιλάω για πραγματικό με τιμής πληθωρισμός κτλ. Και τους επιφυλάσσει ένα μέλλον με μετακινήσεις και υπερεφημέρευση, προφανώς ακόμα και αυτές οι όποιες λίγες προκηρύξεις γίνανε, γιατί θα φτιάξει το Υπουργείο την μεγαλύτερη προκήρυξη τελευταίο χρόνο αριθμητικά, που θα πούμε και εμείς ότι και εδώ αμφιβάλλουμε αν θα πληρωθούν αυτές οι θέσεις, γιατί ακριβώς όταν γίνονται και αυτά, ποιος θα βάλει για παθολόγος ή γενικός γιατρός στην περιοχή τώρα τα χαρτιά του?
0: Ναι.
1: Λέω, κανένας θα το
0: βάλει. Κανένας.
1: Γιατί όταν μάθατε μετακινήθηκαν 4 γενικοί γιατροί εκεί, ένας παιδίατρος από την άλλη, νεφρολόγος στη Ζάκυνθο και έποτε και συνέχεια, με παθολόγους κτλ., δεν θα τα βάλει τα χαρτιά του, γιατί σου λέει θα επιλέξω να πάω κάπου αλλού και στην καλύτερη, στη χειρότερη περίπτωση ιδιωτεύσω. Αυτό θα πει ο συνάδελφος.
0: Βέβαια.
1: Για στιγμή ο πληθυσμός της περιοχής μην είναι καλύτερος. Είναι πολύ βασικό σημείο.
0: Αυτές οι αναγκαστικές μετακινήσεις, καταρχήν πρόκειται για αναγκαστικές μετακινήσεις, έτσι να ξεκινήσουμε με αυτό. Από ποια κέντρα υγείας του νομού μας?
1: Είναι νοτίου τομέα, Χαλανδρίτης κατά κύριο λόγο και Εκκρεμίαν θα φύγει και από κάτω Χαγιά.
0: Και για πόσο χρονικό διάστημα δηλαδή θα φύγουν και πόσοι γιατροί για να πάνε εκεί?
1: Προς το παρόν είναι guest star εφημερίες, όπως δεν υπάρχει πέρα του διβδόματο πλάνο προς ώρας, αλλά όταν δεν υπάρχει παθολόγος είναι μόνο ένας, καταλαβαίνω λοιπόν ότι είναι μια μόνιμη κατάσταση. Άρα λοιπόν πρόκειται να συνεχιστούν. Το ζήτημα είναι ότι έχουν αυτή τη φορά ξεπέρασαν και τον εαυτό τους, γιατί επιβάλλουν τους συναδέλφους να δουλεύουν ακόμα και πάνω από την ισχύουσα νομοθεσία. Δηλαδή όχι μόνο μετακίνηση, αλλά την άλλη στην άλλη την είχαν βάλει να εργαστεί 96 ώρες, δηλαδή 4 σερίες εφημερίες μέρα παραμέρα μόνη της.
0: Λέτε και το περιστατικό της προάλλες, έτσι, ναι.
1: Ναι, ναι, όχι και τώρα στην Κεφαλονιά, όχι τώρα. Το ένα εντέλεσμα ήταν για 4 σερίες εφημερίες. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, Κυριακή.
0: 96 ώρες σερί, δηλαδή.
1: Μέρα παραμέρα, 96 ώρες τη βδομάδα. Ακόμα και η νομοθεσία προβλέπει ότι το ανώτατο όριο εργασίας των γιατρών είναι 48 ώρες και μόνο με γραπτή συνένεση μέχρι και τις 60.
0: Εκεί τι προβλέπετε δηλαδή, κάθεται ο γιατρός συνεχόμενο στο νοσοκομείο ή μπορεί να φύγει?
1: Μιλάμε για ενεργή εφημερία, όχι, μιλάμε για ενεργή εφημερία. Δεν μπορεί να σε ετοιμότητα στα επίγοντα.
0: Ναι. Δηλαδή δεν μπορεί. Πού κοιμάται αυτός ο άνθρωπος τώρα, έτσι για να τα πούμε και λίγο πολύ απλά και λαϊκά να καταλάβει και ο κόσμος. Είναι ένας γιατρός 4 μέρες σερή.
1: Τώρα το θέμα είναι ότι μπορεί να κοιμηθεί
0: ανεξάρτητα.
1: Γιατί είναι και αρχίζει και τουριστική περίοδος και μπορεί να έχει αρκετό κόσμο στα επίγοντα στην Κεφαλονιά.
0: Πώς λειτουργεί?
1: Σε τουριστική περίοδο.
0: Ναι.
1: Προφανώς είναι κάτω τα όρια ασφαλείας. Και μετά την παρέμβαση και της Ένωσης, τη συνάδελφος σήμερα την αποσύραν τις δύο εφημερίες, Παρασκευή και Κυριακή. Αλλά το ζήτημα δεν είναι μόνο η υπερεργασία αυτή καταυτή, αλλά είναι και το σχεδιασμός που θέλει νοσοκομεία εφημερία αντίθετα, ακριβώς με δανεικούς γιατρούς, έτσι απλά για να γεμίζει ένα πρόγραμμα εφημερίας και όχι με γιατρούς μόνιμους, οι οποίοι να ξέρουν το στενίζα, βάζουν ένα πλάνο, να έχει μια συνέχεια. Και αυτό το είδαμε, σας λέω, στον πύργο. Είναι 38 παράδειγμα.
0: Και αφού υπάρχουν γιατροί, γιατί δεν γίνονται μόνιμες προσλήψεις, τι πιστεύετε, γιατί επιλέγεται αυτή η λύση των μετακινήσεων?
1: Κοιτάξτε, ακόμα και να βγάλουν επιτυχία νοσοκομείο με μονομένες θέσεις όπως τον πύργο, δεν αρκεί. Παλέψαμε, έγινε και άγωνο με αυξημένα μισθολογικά κριτήρια, αλλά και ακόμα δεν πήγε κινητά, αλλά δεν πήγε κανένας, γιατί ακριβώς είναι όλο το περιβάλλον. Επιστημονικό, ασφαλούς εργασίας, όταν δεν έχει μικροβιολόγο το νοσοκομείο, αρκετές βάρκες, δεν θα πάει ο γιατρός να βάλει τα χαρτιά του εκεί και να είναι χωρίς μικροβιολόγο, χωρίς γαστρεντερολόγο, χωρίς νευρολόγο. Αλλά θέλει ταυτόχρονη μαζική προκήρυξη όλων των κενών οργανικών θέσεων. Και δεν βάζω ότι ούτε καν το αίτημα να είναι ανάλογα με τις ανάγκες. Λέω, ας καλύψουν το οργανόγραμμα του 12, λέω εγώ. Και τώρα, σχέση με το οργανόγραμμα του 12, έχουμε 200% πληρότητα στις παθολογίες, για παράδειγμα, του ήρου και του γιοντρέ με τις διακομιδές. Αλλά ας καλύψουν το οργανόγραμμα του 12. Και η απάντηση της ΕΠΑ ήταν μη ρεαλιστικό. Μα δεν είναι μια απάντηση που πήραμε. Γιατί την ίδια στιγμή μετακινούν και έχουμε αυτή τη στιγμή 200% πληρότητα, για παράδειγμα, παθολόγο στην Κεφαλονία που έχει μόνο έναν, βγάλανε μόνο μια θέση. Στο Ρίο, για παράδειγμα, με 10 κενές, είχε και μόνο μια θέση. Άρα λοιπόν, πώς μπορούμε να πούμε ότι είναι όντως στη βούληση της κυβέρνησης και του Υπουργείου να ενισχυθεί πραγματικά το σύστημα υγείας? Δεν είναι το ζήτημα.
0: Υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις, έτσι, να το τονίσουμε αυτό. Κοιτάξτε, που θα πρέπει να καλυφθούν.
1: Η νοσοκομεία της πόλης μας έχει γύρω σε 110.
0: Οι γιατροί πώς αντιδρούν, δηλαδή οι άνθρωποι αυτοί που τους είπαν ότι, παιδιά, εσείς τώρα θα πάτε στην Κεφαλονιά να καλύψετε. Πώς αντιδρούν και τι πρόβλημα δημιουργείται και στα κέντρα υγείας της δικής μας περιοχής? Δεν είναι μόνο ότι γίνεται στην Κεφαλονιά.
1: Το πρώτο κομμάτι είναι υποχρεωτική μετακίνηση, οπότε πάνε. Το ζήτημα είναι όμως ότι εδώ θέλει μια οργανωμένη πονή αντίσταση εδώ πέρα, μαζί με τους ασθενείς, τους κατοίκους των περιοχών αυτών καταρχάς. Γιατί όταν θα λυθεί το πρόβλημα. Ειδικά τώρα και είναι και ντροπιαστικό για τους ίδιους τους κατοίκους των περιοχών, γιατί τώρα θυμηθήκανε που αρχίζει η τουριστική περίοδος. Άρα λοιπόν ενδιαφέρονται πραγματικά για τους πολίτες των περιοχών, τους κατοίκους, ή τώρα περισσότερο επειδή είναι το θαύμα του τουρισμού που λέμε, η βιομηχανία της Ελλάδας, η βαριά, τώρα απλά καλύπτουμε λίγο τα επίγοντα για να αποδεχτούμε και την αυξημένη εισρωή κόσμου σε αυτά τα νησιά, ας το πούμε, καλοκαιρινής περίοδου. Άρα λοιπόν το ζήτημα είναι ότι θέλει μια από κοινού πάλι των εργαζόμενων στα νοσοκομεία και των κατοίκων των περιοχών, γιατί πραγματικά μιλάμε για κενά δυσθεώρητα. Γιατί δεν έγινε τώρα. Απλά τώρα βρισκόμαστε προ πλήξεως εισαγωγικά, γιατί εμείς αγνωρίζαμε αυτά τα γεγονότα. Γιατί έτυχε αυτό το τραγικό γεγονός στην Κεφαλονιά, στη Ζάκυνθο. Θα λειτουργεί με έναν παθολόγο που είναι πάνω από 70 σε παράταση σύνταξη. Και με γιατρούς με δελτία παροχής υπηρεσιών. Σε δύο χρόνια, ένα-δύο χρόνια θα φύγει αυτή.
0: Θεωρείτε ότι το περιστατικό με τη Μυρτό πίεσε την κατάσταση, ώστε να ζητήσουν?
1: Υπάρχουν τέτοια περιστατικά όταν υπάρχει μια επικοινωνία στον κόσμο των ελλείψεων των πραγματικών, όπως με τα ράτζα, για παράδειγμα, λέω εγώ, που μπορεί να επιταχύνουν κάποιες εργασίες. Αλλά δεν φτάνει από μόνο το αυτό, αν δεν υπάρξει και καταλληλή του κόσμου. Γιατί σας λέω, τα προβλήματα είναι εδώ και δεν θα κρυφτούν. Το μόνο που μπορούν να οδηγήσουν είναι να καλύψουν 5 μέρες εφημέρεσης και να οδηγήσουν σε παρέτηση άλλων 3 συναδέλφων.
0: Θεωρείτε ότι η κατάσταση μπορεί να επιδεινωθεί, γιατί έρχεται καλοκαίρι, στην Κεφαλονιά έχει τουριστική σεζόν, μπορεί να ζητήσουν και άλλο κόσμο να πάει στο νησί? Θεωρείτε ότι θα δυσκολέψει η κατάσταση?
1: Προφανώς και θα δυσκολέψει. Και όπως είπα και πριν, το έχουμε δει το έργο με τον πύργο. Διοίκησε στην παρέτηση 5 παθολόγων. Το νοσοκομείο του Ρίου. Δηλαδή, άρα όχι μόνο δεν έλυσε, και δεν λύθηκε το πρόβλημα του πύργου, γιατί συνεχίζει και διακομίζει 200 ασθενείς. Και ας το πούμε, οδήγησε να παρετηθούν για να απομονωθούν και γιατροί.
0: 5 παθολόγοι του νοσοκομείου του Ρίου, οι οποίοι είχαν υποστεί αναγκαστική μετακίνηση στον πύργο, αυτό μας λέτε ότι παρετήθηκαν. Οι 5.
1: Ναι, τελευταία πενταετία.
0: Τελευταία πενταετία, ναι, εντάξει, δεν είναι και λίγοι. Γιατί να παρετηθεί ο κόσμος από τη στιγμή που έχει επιλέξει να κάνει τη συγκεκριμένη δουλειά? Πάντως, εσείς τι προτείνετε τώρα, έτσι, για να κλείσουμε το θέμα, κύριε Δάβουλε?
1: Όπως είπαμε και στην ανακοίνωση, εμείς προτείνουμε μαζική προκήρυξη με κατεπίγουσες διαδικασίες όλων των κοινοοργανικών θέσεων, με εκπλήρωση όλων αυτών των μυθολογικών ετοιμάτων. Μην τα αναφέρω, είναι αναλυτικά στην ανακοίνωση για τα επιδόματα που έχουν κοπεί κτλ. 13 μισθούς, επιστημονική και εργασιακή αξιοπρέπεια, δηλαδή να μπορεί ένας να ενλυθεί επιστημονικά, να μπορεί να παρακολουθήσει ένα συνέδριο για την αυτομόρφωσή του και όχι να είναι εγκλωβισμένος, για παράδειγμα, σε ένα νησί και να κάνει 15 εφημερίες μέρα παραμέρα το μήνα. Κατ' οποίο τόσο παράνομο είναι και επικίνδυνο και για τον ίδιο και για τους αρρώστους. Είδαμε τη συνάδελφο στην Καλαμάτα 60 χρονών που κατέρευσε, για παράδειγμα. Και προφανώς εργασιακή αξιοπρέπεια. Δεν μπορεί να είναι ένας συνάδελφος και να πηγαίνει από εδώ και από εκεί, να εφημερεύει, να γεμίζει, απλά να γεμίζει το όνομά του τα κενά, για παράδειγμα. Άρα λοιπόν, αν δεν εκπληρωθούν όλα αυτά ταυτόχρονα, η κατάσταση του σύστημα υγείας θα βαίνει ολένα και χειρότερη. Και εμείς κρούμε για πολλωστή φορά τον κόδωνα του κινδύνου, και ειδικά μια περίοδο τώρα που ξεσπάσανε και τα κρούσματα φυματίως, που πρέπει να, αντί να ενισχυθεί το σύστημα υγείας, θα αποδυναμώνεται περαιτέρω. Που μιλάμε για αδιανόητο και, πώς το πω, και χωρίς να έχει ανυπολόγιστο μέχρι ώρας ανυπολόγιστη κατάσταση προς το παρόν, γιατί δεν έχουμε χαϊλάτηση, για παράδειγμα. Δεν ξέρουμε τον πραγματικό αριθμό, για παράδειγμα, των ασθενών οι οποίοι μπορεί να πάσουν νοσηματίως, γιατί μιλάμε από διαφορετικές χώρες, διαφορετικά μέρη.
0: Ναι, ναι, και στην Κάτω Χαΐα και από το Κέντρο Υγείας Κάτω Χαΐα θα πάρουν, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι. Διαφορετική, ας το πούμε, προέλευση, άρα μπορεί να έχουν και διαφορετικά στελέχη. Αλλά λοιπόν, μιλάμε για ένα υγειονομικό φορτίο το οποίο μπορεί να είναι και δυσθεώρητο. Και πρέπει άμεσα η πολιτεία να το συλλήσει εδώ. Να μην κινδυνεύει μόνο στο ΟΔΗ, μέχρι λάτιση, θεραπεία, προληπτική. Άρα λοιπόν, πώς μπορεί να προβεί όλα αυτά τα μέτρα όταν αποδυναμώνει τα κέντρα υγείας της περιοχής.
0: Μάλιστα. Κύριε Δάβουλε, εγώ να σας ευχαριστήσω. Θα τα πούμε και πάλι. Εύχομαι για πιο αισιόδοξα και πιο θετικά ζητήματα. Σας ευχαριστώ που ήσασταν παρόλα αυτά μαζί μας. Καλή δύναμη. Εύχομαι. Καλημέρα.
1: Πολύ, γεια σας.
0: Καλημέρα.

0: ζήτημα τώρα της αξιοποίησης του Σταθακοπούλιου κληροδοτήματος επανέρχεται για μία ακόμη φορά, κυρίες και κύριοι, στο προσκήνιο. Σήμερα καταθέτει ερώτηση στο σημερινό Δημοτικό Συμβούλιο και ο Δημοτικός Σύμβουλος Παράταξης Πάτρας, σπουδαία και πάλι ο κύριος Αντώνης Χαροκόπος, βεβαίως και μέλος της εκτελεστικής γραμματείας ΕΣΑΜΕΑ και πρόεδρος της ΠΟΜΑΜΕΑ. Σήμερα όμως θα μιλήσουμε και από την πλευρά του Δημοτικού Συμβούλου με την ερώτηση αυτή που καταθέτει, ένα θέμα το οποίο παραμένει επίκαιρο, χωρίς όμως να βρεθεί λύση, εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Κύριε Χαροκόπε, καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε εσάς και στους ακροατές.
0: Ένα θέμα λοιπόν, το οποίο πώς και το επαναφέρετε ξανά στο Δημοτικό Συμβούλιο, είναι το θέμα του Σταθακοπούλιου κληροδοτήματος.
1: Για να καταλάβουν τι εστί Σταθακοπούλιο
0: και
1: οι ακροατές, είναι ένα κληροδότημα του Σταθακόπουλου που είναι από το 1934. Mm-hmm. Αυτό ήταν τότε, έλεγε, είχε αφήσει ο Σταθακόπουλος για τους φλενοβλαβείς ανθρώπους, mm-hmm. πολίτες της Πάτρας. Mm-hmm. Μετά έγινε, άλλαξε ονομασία και πέρασε για τα άτομα αναπηρία. Έτσι πολύ περιβλητικά ήθελα να καταλάβουν οι ακροατές για ένα κληροδότημα. Ένα κληροδότημα με αρκετά χρήματα στην τράπεζα, με μεγάλη ακίνητη περιουσία και με ένα οικόπεδο τότε που ήταν κοντά 30 στρέμματα. Mm-hmm. Επικούντας φτιάχτηκαν, ας τα πήρε τότε το Υπουργείο και έφτιαξε τα σχολεία που υπάρχουν, το πρώτο σχολείο λίγο πιο πάνω δεξιά από το νοσοκομείο Αγιαντρέας. Mm-hmm. Και αυτή τη στιγμή έχουν δημιουργηθεί σε αυτό το οικόπεδο, στα 7 στρέμματα που έχουν μείνει, οι μαχητές, αγώνες 20 ετών των απεργού κινήματος όμως. Mm-hmm. Δεν είναι τυχαίο που γίνεται αυτό. Δημιουργείται τώρα και μετά από πολλά χρόνια και καθυστερήσεις και με πολλά προβλήματα που υπάρχουν ακόμα, θα παραδοθεί σε λίγο καιρό για τα άτομα με αυτισμό. Mm-hmm. Και μένουν δύο κομμάτια, ένα περίπου ένα στρέμμα που δεν ξέρουν πώς θα το πάρει εδώ ο δρόμος, και ένα άλλο 2-2,5 στρέμματα που είναι τα φυτώρια του Δήμου. Mm-hmm. Παλιά η Ομοσπονδία συζητούσε με τον εκάστοτε δημάρχο που είχαμε ξεκινήσει τότε η αξιοποίηση επιδημοτικής αρχής Αντρέα Φούρα, να σας το καταλάβουμε, mm-hmm. καταλάβετε, και είχαν ενταχθεί το έργο, το μύθος του αυτισμού είχε ενταχθεί στο ΕΣΠΑ εδώ και μια δεκαετία σχεδόν. Mm-hmm. Και ακόμα δεν έχει παραδοθεί. Ναι. Για να καταλάβουν και
0: αυτοί
1: πάνω κάτω. Αυτή τη στιγμή πρέπει να γίνει μια δομή για την ψυχική υγεία για τα άτομα με ψυχική αναπηρία. Mm-hmm. Από παλιά είχαμε πει ως Ομοσπονδία, είχε συζητήσει με τους φορείς, γιατί πάντα η Ομοσπονδία έμπαινε μπροστά και υπήρχε μια ομόνοια στον χώρο, να πραγματοποιηθεί μια δομή για τα άτομα με ψυχική αναπηρία. Mm-hmm. Και ήρθε η στιγμή να ρωτήσω εγώ τη Δημοτική Αρχή, που δεν έχει κάνει και πολλά πράγματα για το κληροδότημα αυτό, μια απλή διαχείριση έχει κάνει. Mm-hmm. Τι κάνει, αν θα προχωρήσει να δημιουργήσει και να στηρίξει το ΣΟΠΣΗ για να δημιουργηθεί μια δομή. Mm-hmm. Και τι γίνεται και με τα φυτώρια. Τα φυτώρια αυτή τη στιγμή ουσιαστικά είναι μια υπηρεσία του Δήμου που ο Δήμος τα έχει στο κληροδότημα. Mm-hmm. Αντί να είναι σε δικό τους χώρο. Mm-hmm. Που για μένα κακώς τόσα χρόνια δεν έχουν φύγει τα φυτώρια. Και περιμένουμε σήμερα να μας απαντήσει ο Δήμαρχος, η Δημοτική Αρχή. Ο τάστος Δήμαρχος είναι και πρόεδρος του κληροδοτήματος. Mm-hmm. Να μας απαντήσει. Τι μέλη γενέστε με την αξιοποίηση κινητικότητα του κληροδοτήματος.
0: Θεωρείτε ότι υπάρχει πολιτική βούληση από το πλευράς της Δημοτικής Αρχής, κύριε Χοροκόπη, για την απομάκρυνση αυτών των φυτωρίων που προφανώς θα έπρεπε να είναι σε κάποιο άλλο χώρο και την περαιτέρω αξιοποίηση του χώρου. Υπάρχει βούληση.
1: Αν υπήρχε βούληση εδώ και πόσα χρόνια είναι η Δημοτική Αρχή, δεν το έχει κάνει. Mm-hmm. Και υπάρχει και ένα άλλο που είναι πιο σοβαρό. Επί Δημοτικής Αρχής του Δημάρχου του Αντρέα του Φούρα, mm-hmm. πριν 15 χρόνια δηλαδή περίπου, πάνω κάτω, υπήρχε μια απόφαση ότι ο Δήμος θα πληρώνει μέχρι να φτιαχτεί, με αποφασιστεί να φτιαχτεί μια δομή εκεί σαν φυτώρια, θα πληρώνει νίκιο. αυτό το ενίκιο, το κληροδότημα, ο Δήμος πληρώνει χρήματα στο κληροδότημα.
0: Mm-hmm. Θα έπρεπε να πληρώνει μέχρι να αξιοποιηθεί.
1: Υπάρχει, εδώ, ναι, υπάρχει απόφαση. Mm-hmm. Και αυτό πρέπει να απαντηθεί. Αν δεν πληρώνει ο Δήμος, πάει να πει, δείχνει ότι το έχει καταπατήσει.
0: Mm-hmm.
1: Αυτά είναι πράγματα, λέω, γιατί αυτά τα οικόπεδα είναι για δομές των ατόμων με αναπηρία.
0: Mm-hmm.
1: Και νομίζω ότι ο Δήμος πρέπει να καθίσει να συζητήσει και με την Ομοσπονδία, που ουσιαστικά η Ομοσπονδία μόνιασε τα σωματεία για να γίνουν αυτές οι δομές, και με τα σωματεία για την αξιοποίηση όλων των οικοπαίδων εκεί πέρα για το κληροδότημα για τα άτομα αναπηρία.
0: Mm-hmm.
1: Στο χώρος και των οικογενειών του.
0: Mm-hmm.
1: Υπάρχουν πολλές σκέψεις. Έχουμε αποφασίσει τι μέλη γενέσει, τι θέλουμε να γίνουν, αρκεί να καθίσει η δημοτική αρχή να συζητήσει.
0: Mm-hmm. Άρα εσείς έχετε κάποιο ολοκληρωμένο σχέδιο ούτως ώστε να αξιοποιηθεί το συγκεκριμένο κληροδότημα από το 1934, ξαναλέμε, προορίζονται για τη στήριξη των ατόμων με αναπηρία, και μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει κάτι ουσιαστικό.
1: Έχουν γίνει τα δύο κτίρια, το mm-hmm. ένα έχει παραδοθεί, το άλλο θα παραδοθεί περίπου, εγώ το βλέπω σε κανένα χρόνο περίπου.
0: Mm-hmm.
1: Κανα εξάμεινο και βάλε.
0: Mm-hmm.
1: Έχουν καταπατηθεί πάρα πολλά στρέμματα από το σχολείο.
0: Ναι.
1: Εντάξει, mm-hmm. και μένει ένα κομμάτι περίπου 2,5-3,5 στρέμματα.
0: Mm-hmm.
1: Και από τα 3,5 στρέμματα θα υπάρχει και ρημοτόμηση και θα περάσουν και δύο δρόμοι. Ένα ταχείας κυκλοφορίας, που και αυτό πρέπει να αλλάξει. Δεν μπορεί κοντά σε στέγες προς τις ζώνες διαβίωσης και στις δομές ατόμων με αναπηρία να υπάρχει δρόμος ταχείας κυκλοφορίας.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή πρέπει να γίνουν αρκετές αλλαγές.
0: Mm-hmm. Πάντως εσείς δίνετε και έμφαση στη δημιουργία δομής ψυχικής υγείας για το ΣΟΠΣΗ Πάτρας, έτσι?
1: Ναι, δίνουμε και το στηρίζουμε. Δεν το στηρίζουμε τώρα. Το στηρίζω εγώ. Οι θέσεις μου είναι εδώ και πάρα πολλά
0: mm-hmm.
1: χρόνια.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί δεν έχουν αλλάξει. Αρκεί όμως να δοθεί ο κατάλληλος χώρος. Επιμένω, γιατί εκεί πέρα να δούμε ποιο είναι πιο κατάλληλος χώρος. Το ένα στρέμμα ή το φυτώριο, ο χώρος του φυτωρίου.
0: Mm-hmm. Μακάρι, κύριε Χαροκόπη, να δοθούν οι απαντήσεις αυτές, να σας καλύψουν, αλλά να βρεθεί και λύση μετά τις απαντήσεις. Να δούμε.
1: Κοιτάξτε, να δείτε, το κλειδόμα Σαρακόπουλου είναι ένα κλειδόμα που τα άτομα αναπηρία αγωνίζονται εδώ και πάρα πολλά.
0: Mm-hmm.
1: Ο αγώνας ξεκίνησε επί δημοτικής αρχής του κ. Καράφολα.
0: Mm-hmm.
1: Από όταν ξεκινήσαμε να παλεύουμε όλοι μαζί, μονιασμένοι, για να γίνουν κάποιες δομές.
0: Mm-hmm.
1: Εμείς θα συνεχίσουμε και η Ομοσπονδία, και όσο είμαι εγώ με πρόεδρος, να το κάνουμε αυτό, αλλά όχι μόνο και για αυτό το κληροδότημα, και του Κάρα Νικολού,
0: mm-hmm.
1: που είναι πάλι για άτομα με ψυχική αναπηρία, που και εκεί πρέπει να έχουν γίνει, που και εκεί έχουν καταπατηθεί κάποια οικόπεδα. Ένα-ένα, όμως θα τα δούμε στην πορεία.
0: Mm-hmm. Να είστε καλά, κύριε Χαροκόπε. Εύχομαι να πάρετε απαντήσεις. Θα το δούμε σήμερα.
1: Ευχαριστώ.
0: Σας ευχαριστώ. Καλημέρα. Καλημέρα. Αυτά λοιπόν με το κληροδότημα, το συγκεκριμένο, με το Σταθακοπούλιο κληροδότημα, το οποίο βεβαίως επανέρχεται στο προσκήνιο, βεβαίως ο κύριος Χαροκόπος, αλλά είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει παλέψει πάρα πολλά χρόνια, όχι μόνο για το συγκεκριμένο, αλλά για πάρα πολλά θέματα που έχουν να κάνουν και με ανθρώπους με αναπηρία. Είναι ένα μεγάλο κομμάτι το οποίο θέλουν να το αξιοποιήσουν. Προοριζόταν, ξαναλέω, εξ αρχής από το 1934 για να στηριχτούν άτομα με αναπηρία, οπότε αυτό το πολύ απλό ζητάνε, ούτως ώστε να τηρηθεί και η βούληση του διαθέτη του κληροδοτήματος. Σήμερα λοιπόν έχει Δημοτικό Συμβούλιο, οπότε θα τεθεί ερώτηση και για το συγκεκριμένο θέμα.

0: Μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4. Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ, επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 27410 76 100.
1: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
2: Ξέρω ότι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
1: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
2: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις κυρία.
1: Θανάση, πες μου κι άλλα.
2: Βεντούρις Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο vendourisferis.com.
3: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Οδοντόκρεμες Colgate Total μόνο 1,98. Skip Large μόνο 8,29. Lenormand λακτικά 50 μαζούρες μόνο 3,94. Και εντομοκτώνα κατσαριτοκτώνα Τέζα αλλά και σκοροκτώνα Βαπόνα σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
4: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
5: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
7: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
6: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
7: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
8: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
0: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.

0: στιγμή τα εργασιακά δικαιώματα, τις μισθολογικές διεκδικήσεις και τις αλλαγές που προωθούνται στο δημόσιο. Η ΑΔΔΗ προχωρά σε 24-ωρη πανελλαδική απεργία αυτή την Τετάρτη 13 Μαΐου, μεθαύριο δηλαδή, καλώντας εργαζομένους σε μαζική συμμετοχή στις κινητοποιήσεις αυτές. Και στην Πάτρα θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση το πρωί της Τετάρτης 10:30 στο εργατικό κέντρο της πόλης. Είναι μαζί μας ο κύριος Ηλίας Σκεπετάρης, ο πρόεδρος του Νομαρχιακού Τμήματος Αχαΐας της ΑΔΔΗ. Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα, κύριε Σκεπετάρη.
1: Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα και από μέρος μου.
0: Για πείτε μας λιγάκι για αυτή την κινητοποίηση μεθαύριο. Ποια είναι έτσι τα βασικά αιτήματα, για ποιο λόγο κινητοποιήσετε?
1: Κοιτάξτε, τα αιτήματά μας είναι βασικά διαχρονικά, δηλαδή από την περίοδο των μνημονίων και σε κάθε κρίση επικαιροποιούνται. Δηλαδή θέλουμε να ξεφύγουμε από το φάσμα της εξαφλίωσης και της φτώχειας των πενιχρών μισθών και ζητάμε οπωσδήποτε 13ο, 14ο μισθό για να μπορέσουμε κάποια στιγμή. Υπάρχει και ένα αίσθημα δικαιοσύνης στους εργαζόμενους του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα και βέβαια κάθε λίγο και λιγάκι η κυβέρνηση βάζει δικές τις πινελιές στο να μας δημιουργεί προβλήματα με την άρση της μονιμότητας και με όλη αυτή την κατάσταση που διαμορφώνεται, στην οποία προσπαθεί με πολλούς τρόπους να αποδείξει ότι είμαστε οι προνομίουχοι και ο εξυγχρονισμός και η αποτελεσματικότητα του δημοσίου τομέα χωλαίνει από τους δημοσίους υπαλλήλους που έχουν το φοβερό προνόμιο της μονιμότητας.
0: Εσείς πώς σχολιάζετε αυτές τις κυβερνητικές θέσεις περί εξυγχρονισμού του δημοσίου?
1: Κοιτάξτε, για μας η μονιμότητα είναι προϋπόθεση για να μπορούμε να ασκούμε τα καθήκοντά μας. Είδαμε την περίπτωση της κυρίας Τιχεροπούλου που ακόμα και όταν δικαιώθηκε τα δικαστήρια τελικά δεν βρήκε θέση. Η δε υπόθεση του Μακάριου Λαζαρίδη, τον οποίο ξαφνικά ένα άτομο χωρίς τυπικά προσόντα γίνεται σύμβουλο στο Υπουργείο Παιδείας, ένας χώρος που κατ' εξοχήν οι εργαζόμενοι έχουν ένα πλήθος από τυπικά και ουσιαστικά προσόντα. Αποδεικνύει για άλλη μια φορά ότι απέναντί μας έχουμε ένα κράτος το οποίο καταλαβαίνει ότι πρέπει να θολώσει την ατζέντα, για τον απλούστο λόγο ότι η κρίση δεν μπορεί να διαχειριστεί κρίση. Εγώ αυτή την αίσθηση έχω και να πω και κάτι άλλο. Και είναι μεθαύριο την Τετάρτη μαζί με την απεργιακή κινητοποίηση δικιά μας, είναι και οι φοιτητικές εκλογές. Ένα μεγάλο μέρος των φοιτητών όταν θα μπουν μέσα στον εργασιακό χώρο θα δουν ότι το δημόσιο είναι κατεξοχήν ο φορέας που μπορούν να απασχοληθούν. Λοιπόν, και εκεί εμείς θα έχουν διαμορφώσει μάλλον οι κυβερνήσεις μια κατάσταση των πενιχρών μισθών, ένα κόστος διαβίωσης πάρα πολύ μεγάλο, φοβερά ενίκεια και μηδαμινή δυνατότητα ανέλυξη. Δηλαδή είναι όλα αυτά που κάνουν όλους τους νέους μας να φεύγουν στο εξωτερικό. Εμείς 15 χρόνια μετά τα μνημόνια δεν έχει καλυτερεύσει κάτι. Δηλαδή δεν έχει ηθεί ουσιαστικά κάτι. Και η κυβέρνηση και κάθε κυβέρνηση αντί να προβληματίζεται ποιο είναι αυτό το θεμελιώδες λάθος που δεν επιτρέπει σε μια χώρα για 15 χρόνια να πάει μπροστά, αρχίζει κάθε φορά να κάνει μια πολύ φτηνή πολιτική κατηγοριώντας τις συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες αντί να προβληματιστεί είναι αυτό το οποίο δεν κάνει καλά και δεν μπαίνουμε μπροστά.
0: Υπάρχει πραγματική ανησυχία για το ενδεχόμενο άρσης της μονιμότητας, γιατί και αυτό είναι κάτι το οποίο συζητιέται πάρα πολύ, κύριε Σκεπετάρη.
1: Υπάρχει. Να σου πω κάτι.
0: Ναι.
1: Εγώ αυτή τη στιγμή είναι παρήγορο ότι όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν πάρει ανοιχτή θέση. Αλλά ξέρω ότι πολλές φορές κάτι με τα Predator, κάτι με τους οπεκεπέδες, κάτι με τον τρόπο με τον οποίο παρακάμπτηκε το άρθρο 16. Λοιπόν, αν υπάρχει μια κυβέρνηση που έχει την πολιτική βούληση, προφανώς μπορεί να βρει τρόπους, αν δεν υπάρχει μαζική αντίδραση, έτσι, να διοχετεύσει τις επιθυμίες μέσα από κάποιους άλλους δρόμους. Αλλά να ξέρει ότι θα μας βρει μπροστά. Όχι μόνο μπροστά μόνο για αυτά, αλλά και για τα οικονομικά μας.
0: Δηλαδή
1: δεν μπορεί να υπάρχει αυτή η οικονομική κρίση και να θεωρείται ότι η εξαθλίωσή μας γίνεται με 20 ευρώ το μήνα που δίνει κάποια στιγμή η κυβέρνηση με διάφορα full pass. Κάτι δεν πάει καλά. Δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβάνονται την κοινωνία δημιουργεί φοβερά προβλήματα.
0: Ναι, και όχι μόνο για τους δημόσιους υπαλλήλους. Ναι, γενικότερα, όσον αφορά την αχαΐα, κύριε Σκεπετάρη, ποια είναι η εικόνα στις δημόσιες υπηρεσίες και από πλευράς υποστελέχωσης και από πλευράς πίεσης προσωπικού? Έχετε κάποια εικόνα, έτσι να μας δώσετε μερικά στοιχεία?
1: Εμείς σε πολύ γενικό επίπεδο ξέρουμε αυτά τα αυτονόητα. Δηλαδή, το έδειξαν πριν από λίγες μέρες και η κινητοποίηση των υπαλλήλων του Δήμου, γιατί πέρα από τις γενικές κινητοποίησεις υπάρχουν και οι κλαδικές των σωματείων. Ξέρουμε ότι υπάρχει μια υποστελέχωση. Έτσι, πολύ γυρασμένο προσωπικό. Οι νέοι πολλές φορές δεν θέλουν να μπαίνουν μέσα στο χώρο του δημοσίου, γιατί ακριβώς βλέπουν ότι εγκλωβίζονται μισθολογικά χωρίς δυνατότητα επιβίωσης, πόσο μάλλον όταν οι διορισμοί πολλές φορές γίνονται εκτός, έξω από τον τόπο της καταγωγής τους. Και ξέρουμε, και αυτό είναι η αντίδρασή μας, σχετίζεται με το γεγονός ότι η κυβέρνηση πολλές φορές θεωρεί προαπαιτούμενο την άρση μονιμότητας και πάβει να ασχολείται με την υποστελέχωση, έτσι, με θεσμικά πλαίσια που να είναι πιο δημιουργικά και να λαμβάνεται υπόψη και τα συνδικάτα, ή βασικά η μισθή, η υποστελέχωση, τα χρήματα, η χρηματοδότηση. Αυτό είναι γενικότερο πρόβλημα, καταραίουν. Και δημιουργείται παράλληλες αγορές. Δηλαδή, όπως είδαμε κάποια στιγμή με τα κολέγια, τα οποία πολλά από αυτά γίνονται σιγά σιγά πανεπιστήμια. Δηλαδή, σημαντικό μέρος του δημοσίου τομέα. Και επικερδίσεις ίσως μεταφέρονται στον ιδιωτικό τομέα, χωρίς και εκεί να υπάρχει εντάξει φως ότι γίνονται και καλύτερα τα πράγματα.
0: Κύριε Σκεπετάρη, έτσι, τι μήνυμα θα θέλατε να στείλετε προς τους εργαζόμενους εν ώψη αυτής της απεργιακής κινητοποίησης την Τετάρτη?
1: Εμείς θέλουμε όλους τους εργαζόμενους του δημοσίου τομέα, αλλά το κάλεσμά μας απευθύνεται σε όλους, ακόμα και στους φοιτητές που μεθαύριο έχουν τις εκλογές τους, γιατί ένα μεγάλο μέρος, όπως είπα και πριν, αυτών των ανθρώπων θα έρθουν να δουλέψουν μέσα στο δημόσιο τομέα, λοιπόν στους συνταξιούχους, αλλά και σε όλο το λαό της Πάτρας και στους εμπόρους, στους μικροεπιχειρηματίες, ότι αυτή τη στιγμή πρέπει να αντιληφθούμε ότι αν δεν συνεργαστούμε όλοι, να περάσουμε ένα μήνυμα στην κυβέρνηση ότι υπάρχουν όρια στην εξαθλίωση.
0: Μάλιστα. Κύριε Σκεπετάρη, σας ευχαριστώ. Καλή δύναμη. Θα τα πούμε και πάλι.
1: Και εγώ ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή σας ημέρα, καλημέρα. Την Τετάρτη λοιπόν, 10:30, στο εργατικό κέντρο της Πάτρας, η κινητοποίηση της ΑΔΔ.

0: Πάμε τώρα σε ένα απίστευτο περιστατικό το οποίο εκτυλίχθηκε το βράδυ του Σαββάτου στο χώρο γύρω από το Ρωμαϊκό Δύο Πατρών, κάτι το οποίο βεβαίως προκάλεσε αντιδράσεις, αντιμετωπίστηκε και με χιούμορ από τον κύριο Γιώργο Κοτοπούλη, βεβαίως επιχειρηματία στην εστίαση και πάρα πολύ γνωστό πατρινό και πρώην πρόεδρο στο Σύλλογο Καταστηματαρχών. Βεβαίως εκεί λοιπόν πρωταγωνιστές ήταν ένα ζευγάρι τουριστών με το παιδί τους. Θα μας πει ο κύριος Κοτοπούλης με τον δικό του περιγραφικό τρόπο τι ακριβώς συνέβη και γιατί προκλήθηκαν οι αντιδράσεις. Κύριε Κοτοπούλη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα και καλή εβδομάδα.
0: Όλα τα περίεργα εδώ στην Πάτρα, σε εμάς συμβαίνουν.
1: Σε εμάς και είναι περίεργα για τον εξής λόγο. Ένα ζευγάρι το οποίο βρέθηκε ασιατικής καταγωγής το Σάββατο βράδυ στην Παλιά Πόλη μαζί με το παιδί τους. Ήταν ένα παιδί που ήταν μαζί και ο οποίο είχε ένα ελικόπτερο. Σαν παιδικό παιχνίδι έμοιαζε αυτό. Βεβαίως τελευταίας τεχνολογίας και διαδικασίας. Πέταγε το ελικόπτερο το οποίο πέταξε πάνω από το αρχείο 2. Ξαφνικά μια κυρία η οποία κάθε άλλο παρά υπάλληλος και φύλακας του Ρωμαϊκού 2 φαινότανε. Ήρθε και άρχισε να βάζει τις φωνές με τρόπο πολύ άσχημο και προκλητικό.
0: Φώναζε στους τουρίστες η συγκεκριμένη κυρία.
1: Ναι. Φώναζε στους τουρίστες σαφώς. Και προφανώς χωρίς να μπορεί να επικοινωνήσει μαζί τους, φαντάζομαι ότι δεν μιλάει και άλλη γλώσσα για να τους το πει.
0: Στα ελληνικά τους φώναζε, ενώ ήταν ασιατικής καταγωγής οι άνθρωποι.
1: Ακριβώς. Ναι. Τους πήρα. Εγώ τους είπα ότι ξέρετε ότι αυτό το πράγμα, για να το λέει αυτή η κυρία, προφανώς ενδεχομένως απαγορεύεται. Μου λέει δεν κάναμε κάτι για προσωπική χρήση. Δεν είναι κάτι το οποίο θα το χρησιμοποιήσουμε ή θα κάναμε κάτι άλλο. Το παιδί ήταν εδώ, το μαζεύουμε και φεύγουμε. Όχι, αυτή λέει θα φωνάξει την αστυνομία να πάτε μέσα. Εν τη άστιμη περιπτώσει οι άνθρωποι περιμένανε για λίγη ώρα, λόγω Σαββάτου βράδυ η αστυνομία δεν μπόρεσε να έρθει αμέσως. Ο ΕΚΙ αλίμον δηλαδή να αφήνει όλα τα περιστατικά τα οποία θα συνέβαιναν Σάββατο βράδυ να έρθει για αυτό το πράγμα. Ήρθε βεβαίως, οι τουρίστες είχαν φύγει, έμεινα εγώ εκεί, δεν υπήρχε κανένας άνθρωπος. Η κυρία όμως ήταν απρεπώς συνδεδημένη, δεν φαινόταν ότι ήταν υπάλληλος όπως προβλέπεται από τις διατάξεις, να φοράει κονκάρδα, να έχει τη διαπίστευσή της, να φοράει τα ανάλογα ρούχα. Είχε μια ανάρμοστη συμπεριφορά, η οποία παραβιάζει όλες τις τα άρθρα του δημοσιοϋπαλληλικού κώδικα, όπως πρέπει να ενδεδειμένη και όπως πρέπει να συμπεριφέρεται με ευγένεια και με κόσμιο τρόπο προς πολίτες και ειδικά στους τουρίστες. Με εξύβρισε εμένα προσωπικά, δεν με ενδιαφέρει αυτό. Αλλά φάνηκε ότι αυτός ο άνθρωπος δεν μπορεί να κάνει αυτή τη δουλειά.
0: Η συγκεκριμένη κυρία, για να καταλάβει και ο κόσμος, ήταν εργαζόμενη, είναι φύλακας στο Ρωμαϊκό Δύο, σωστά?
1: Εγώ πιστεύω ότι ήταν φύλακας και είναι εργαζόμενη επειδή είχε τα πίσω τα κάγκελα. Κανένα άλλο πράγμα δεν έδειχνε ότι αυτή είναι εργαζόμενη σε αρχαιολογικό χώρο.
0: Εσείς το λέτε από τα ρούχα που φορούσε, γιατί προφανώς για να είναι μέσα από τα κάγκελα κάποιος της έδωσε.
1: Είναι φάνηση που για τη διαπίστευση, βέβαια. Να έχει ή κονκάρδα με το όνομά της ή διαπίστευση κρεμασμένη ή κάποια ρούχα τα οποία φοράνε στους αρχαιολογικούς χώρους οι φύλακες. Αυτή ήταν στο να έχει πάει στη λαϊκή να πάρει πατάτες το πρωί. Δεν είχε και κακές πατάτες, δηλαδή καρακατσουλίου παράστασης, όχι σοβαρού ανθρώπου τιμένη.
0: Και αυτή η κυρία μου λέτε δεν μιλούσε καν αγγλικά, δηλαδή πήγε και φώναζε μέσα από τα κάγκελα στους ανθρώπους, στους τουρίστες που τους πυροβολάμε, τους ψάχνουμε με το κιάλι τους τουρίστες, έτσι.
1: Οι οποίοι τουρίστες έτυχε να έχουν φύγει από το μαγαζί το δικό μου, οι οποίοι φάνηκαν σοβαροί άνθρωποι, οι Ασιάτες όπου και η ράτσα. Δεν ξέρουμε τον Ασιατό, ότι είναι πολύ ήρεμοι άνθρωποι, δεν είναι άνθρωποι, δεν είναι Ιταλοί, Ισπανοί, Πορτογάλοι, Έλληνες κτλ. Είναι πολύ ήρεμοι χαρακτήρες τους και ήπιοι άνθρωποι, οι οποίοι γουρλώσαν τα μάτια, προσπάθησαν να τους εξηγήσω ότι εδώ προφανώς κάτι παράνομο έχει γίνει. Μου είπαν ότι αυτά είναι δικά μας πράγματα, δεν έχουμε σκοπό να κάνουμε τίποτα. Λέω, η κυρία έχει φωνάξει την αστυνομία, η οποία την έχει φωνάξει την αστυνομία πριν τους μιλήσει. Έχει δεν μιλήσει οτιδήποτε. Μου λέει, θα μείνουμε εδώ, αν έχουμε κάνει κάτι. Μου λέει, να δούμε τι είναι αυτό το οποίο έχουμε κάνει. Περιμένω οι άνθρωποι αρκετή ώρα, πέρασε η ώρα, ήταν και μικρό το παιδί. Λέω, φύγετε, θα μείνω εγώ εδώ πέρα.
0: Η αστυνομία, τι είπε κύριε Κοτοπούλη όταν έφτασε?
1: Τι να πει. Ποιοι ήταν αυτοί? Λέω, ήταν δύο τουρίστες οι οποίοι φύγανε. Αυτοί φώναζε. Και τα λοιπά, ότι φύγανε, ότι έπρεπε να τους πάνε μέσα. Δηλαδή, συγγνώμη, να γίνουμε δηλαδή εκπρές του μεσονυχτίου. Να πάρουμε δηλαδή δύο τουρίστες επειδή ενδεχομένως τράβηξαν φωτογραφίες ή πέταξαν με ένα ελικόπτερο πάνω από το Ρωμαϊκό 2 στις 12 η ώρα τη νύχτα του Σαββάτου. Ήρθε μια κυρία η οποία είναι από πίσω, χωρίς να μιλάει αγγλικά, χωρίς να αντιμένει κανονικά, χωρίς να έχει διαπίστευση, χωρίς να έχει τίποτα, να σκούζει με ένα φακό στο χέρι, λες ήταν Φάντασμα, πώς να σου πω δηλαδή. Mm-hmm. Η εικόνα αυτή, δηλαδή, αν το ήξερα, θα είχα τραβήξει βίντεο, δηλαδή να γίνει viral, να γελάσει η κοινωνία όλη.
0: Ναι. Πάντως η αλήθεια είναι, κύριο Κοτοπούλη, ότι ίσως να μην επιτρέπεται να πετάξει κάποιο ντρόουν έτσι πάντω από το Ρωμαϊκό Όδειο. Ίσως απαγορεύεται, μπορεί... αλλά υπάρχουν χίλιοι τρόποι για να το επικοινωνήσεις αυτό σωστά, έτσι.
1: Μπορεί να απαγορεύεται και η φωτογράφηση, αλλά ήταν δεδομένο. Εγώ δεν ξέρω και πόσο είναι διατάξει, δεν αποκλείεται όλα
0: αυτά. Σωστά.
1: Αλλά όταν πιστεύω ότι όταν ένα πράγμα είναι για ιδιωτική χρήση, και ειδικά όταν είναι ένας τουρίστας που το κάνει, εμείς σε αυτή την καταραμένη την πόλη χτυπάμε τον τουρίστα με το τουφέκι. Θα φωνάξουμε την αστυνομία. Άμα του κάνουμε μια παρατήρηση, να του πούμε κύριε δεν επιτρέπεται, να μπορούμε πρώτα απ' όλα να του το πούμε. Mm-hmm. Πώς θα του το πούμε, με νοήματα, με τι θα το κάνουμε, με νοηματική θα το πούμε.
0: Είναι όχι, σίγουρα, ναι. Σίγουρα πρέπει να μιλάμε μια κοινή γλώσσα.
1: Ναι, και θα φωνάξουμε την αστυνομία, τι να μας κάνει, τα κάνει τι αστυνομία δηλαδή. Ότι έγινε τέτοιο παράπονο, πρέπει να φωνάξουμε την αστυνομία, να γίνουμε νούμερο, δηλαδή να λένε οι άνθρωποι αυτοί να γυρίσουν στη χώρα τους ή να βγάλουν τίποτα αναρτήσεις και να πούνε ότι πήγαμε εκεί και φωνάξουν την αστυνομία, να δούμε κάτι είχα, ήταν, να μας το παιδί μας.
0: Ήταν παρατραβηγμένο.
1: Όχι μόνο παρατρέχουμε, δεν ήταν και σωστή θέση της. Γιατί αν είχε μια σωστή θέση, έλα να μιλήσει για παρανομία. Από τη στιγμή που εσύ είσαι 10 φορές παράνομη, τι πάνε να πει για παρανομία στην παρανομία που είσαι εσύ.
0: Ναι, κάτι τελευταίο κύριο Κοτοπούλη, γιατί μας το περιγράφετε πολύ, με πολύ ωραίο με το δικό σας τρόπο και είναι πλήρως κατανοητό το τι θέλετε να πείτε. Σε μια περίοδο που τους ψάχνουμε τους τουρίστες στην πόλη, έτσι, και ξέρουμε και πόσο καιρό είχε πάρει το Ρωμαϊκό Οδείο έτσι να ανακαινιστεί, να ανακατασκευαστεί.
1: Τέσσερα χρόνια έκαναν τις εργασίες και δύο χρόνια με τον κορονοϊό, 6 χρόνια.
0: Mm-hmm. Πώς περιγράφεται αυτή η κατάσταση λοιπόν, εκεί που έρχονται δύο τουρίστες, τους διώχνουμε κι αυτούς.
1: Ναι, και με ποιο τρόπο. Πρέπει να πάμε με ευγένεια, πρέπει να τους μιλήσουμε με ευγένεια, να τους πω, ξέρετε κάτι, αυτό το πράγμα που κάνετε δεν είναι σωστό, σας παρακαλώ πολύ, αυτά, να πούνε και αυτή την άποψή τους, κάτι να γίνει, εν διάφορη περιπτώσει, δεν σκοτώσανε και κανέναν άνθρωπο, δεν κάνανε τίποτα οι άνθρωποι. Μην τρελαθούμε δηλαδή τώρα.
0: Σωστά, έχετε απόλυτο δίκιο. Καταλαβαίνω οπότε ότι βγήκε λίγο εκτός ελέγχου η κατάσταση, φώναζε η κυρία για να το λέτε αυτό.
1: Εγώ που ζω σε αυτή την περιοχή, έχω γεννηθεί εγώ και η οικογένειά μου, είμαστε ατελείωτα χρόνια εκεί. Δεν ξέρω τι κάνει έναν άνθρωπο να πήγαινε στα κάγκελα την ήθα με ένα φακό στο χέρι, με μια εμφάνιση η οποία είναι απαράδεκτη λαϊκής αγοράς, μιας γυναίκας ταλαιπωρημένης προφανώς, αχτένιστης, άφιαχτης, χωρίς στολή, χωρίς διαπίστηση, χωρίς τίποτα, με ένα φακό και να βρίζει πίσω τα κάγκελα.
0: Ναι.
1: Εντάξει,
0: δεν είναι μια εικόνα που μας αντιπροσωπεύει, πιστεύω.
1: Και να την πείραζε κάποιος, έτσι δεν κάνει.
0: Ναι. Θέλει ένα διαφορετικό τρόπο διαχείρισης. Κύριε Κοτοπούλη.
1: Εγώ θέλω να σου πω ότι δεν θα τα αφήσω έτσι. Θα πάω να κάνω μια έγγραφη, την έχω έτοιμη δηλαδή. Μια έγγραφη διαμαρτυρία στο Υπουργείο Πολιτισμού και στην εφορία αρχαιοτήτων που βρίσκεται στην Πατρέως. Θα το κάνω τώρα δηλαδή, το επόμενο μισάωρο. Το καταθέσω προκειμένου να τη φωνάξουν, να πούν και να δουν αν πραγματικά τα πράγματα συμβαίνουν κάπως έτσι.
0: Μάλιστα, κύριε Κοτοπούλη, να σας ευχαριστήσω και θα μας έχετε και νεότερα αν όντως κάνετε την κινητοποίηση αυτή τη γραπτή.
1: Θα την κάνω, διότι πρέπει κάποια στιγμή να ξέρουν οι αρμοδίοι ότι κάποια στιγμή κάποιοι υπάλληλοι δεν συμπεριφέρονται με τον τρόπο που θα συμπεριφερθούν και δεν συνάδει στον αγώνα που κάνει ολόκληρη πόλη και στη μεγάλη προσπάθεια που έγινε στο Ρωμαϊκό Οδείο από όλους τους φορείς, είτε από το Δήμο να φτιαχτούν οι γύρω δρόμοι με ό,τι καθυστέρηση και προβλήματα υπήρχαν, το Ρωμαϊκό Οδείο με ό,τι έγινε και με ό,τι διαφωνίες υπήρχαν, έγινε τελικά μια δουλειά, φωτίστηκε και έγινε μια καταπληκτική δουλειά, το οποίο θα το παρουσιάσουμε και θέλουμε μια εικόνα καλή. Η εικόνα καλή δεν συνάδει με κυράτσες που πηγαίνουν στη λαϊκή.
0: Μάλιστα.
1: Και με συμπεριφορές οι οποίες είναι κατηγίστηκες, πρέπει να είναι ευγενικές, πρέπει να είναι ευρωπαϊκές και να αρμόζουν στο μνημείο, στον απίστευτη δουλειά την οποία έγινε, στον φωτισμό και ενδεχομένως σε εκδηλώσεις οι οποίες θα έρθουν φέτος το καλοκαίρι και κάθε καλοκαίρι και θα τιμήσουν την πόλη μας και τους επισκέπτες μας.
0: Κατανοητό, κύριε Κοτοπούλη, σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μας.
1: Παρακαλώ, εγώ σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά, την καλημέρα μας. Έρχεται βεβαίως και το υπερθέαμα το οποίο κόβει την ανάσα, το Τσίρκο Νασιονάλ Ντε Κούμπα, ο πρώτος που θα πάρει τηλέφωνο 2610-343-200 θα κερδίσει μία διπλή πρόσκληση. Η καρδιά της Κούβας χτυπά εδώ, χτυπά στην Πάτρα, ακροβατικά γεμάτα ρυθμό, μαγεία και πάθος. Έρχονται στην πόλη μας, στην Ακτή Δημαίων, απέναντι από το εμπορικό κέντρο της Βέσο Μάρε, με ένα ανανεωμένο πρόγραμμα προκαλώντας κύματα ενθουσιασμού. 2610-343-200 τα τηλέφωνά μας. We'll be right back.

0: Ο πρώτος βεβαίως ο οποίος πρόλαβε, ο κύριος Γιαννόπουλος Τάκης, έχει κερδίσει μια διπλή πρόσκληση για το Τσίρκο National de Cuba. Θα δίνουμε κάθε μέρα, κυρίες και κύριοι, προσκλήσεις, οπότε μείνετε συντονισμένοι. Κλείνω σιγά σιγά γιατί έχει πάει 12 η ώρα. Θα τα πούμε αύριο, θα είμαστε εδώ στη θέση μας, στο πόστο μας κανονικά στις 11 η ώρα. Δήμητρα Μπαλαφούτη στο μικρόφωνο, Αθανασία Ροδίτη στον ήχο, την καλημέρα μας, την αγάπη μας, κυρίες και κύριοι, γεια σας.
1: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.

Καλό μεσημέρι, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Στη δημοσιότητα οι δηλώσεις περιουσιακής εγκατάστασης των πολιτικών προσώπων για το έτος 2025 που αφορούν τη χρήση του 24. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης δηλώνει εισοδήματα 81.672 ευρώ, εκ των οποίων τα 10.700 ευρώ από αξιοποίηση ακινήτων. Παράλληλα, διατηρεί 10 τραπεζικούς λογαριασμούς με το συνολικό ύψος των καταθέσεων να ανέρχεται σε 575.624 ευρώ. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ δηλώνει εισοδήματα 58.042 ευρώ, 17 ακίνητα σε Κρήτη, Αθήνα, Σέριφο και Βέλγιο και ένα γιοταχή μέτος πρώτης κυκλοφορίας το 92. Ιδιαίτερα σοβαρή εξέλιξη, ύπαρξη θαλάσσιου με επανδρωμένου σκάφου στο Ιόνιο Πέλαγος, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, προσερχόμενος στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων στις Βρυξέλλες. Σημείωσε πως βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα σχετικά με το περιστατικό από το Γενικό Επιτελείο και επεσήμανε πως θα υπάρξει αντίδραση εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης με τα αναγκαία διαβήματα. Αντίπαλός μας η Νέα Δημοκρατία και όχι Αλέξης Τσίπρας, δήλωσε στα Παραπολιτικά 90,1 εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Τόνισε ότι η Νέα Δημοκρατία θα παίξει τα ρέστα της για να μην έχει ισχυρό αντίπαλο το ΠΑΣΟΚ, γιατί ακόμη και στο σενάριο που μπορεί στην πρώτη κάλπη να είναι πρώτη, έστω και με μικρή διαφορά, η Νέα Δημοκρατία ξέρει ότι αν πάει σε δεύτερη κάλπη με το ΠΑΣΟΚ δυνατό απέναντι θα συντριβεί. Δεν είμαστε αντιπαραθετικοί απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Θα πρέπει να υπάρξει ένας χώρος με καθοριστικό ρόλο του πρώην Πρωθυπουργού, είπε στα Παραπολιτικά 90,1 ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Κώστα Ζαχαριάδη. Σημείωσε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να επιβάλλει σε ένα συμμαχικό τραπέζι πώς θα είναι η επόμενη μέρα, ενώ σε ό,τι αφορά την παρουσία του σε σημερινή εκδήλωση, την οποία θα δώσει το παρόν ο Αλέξης Τσίπρας, απάντησε ότι ουδέποτε έλειψε από ομιλία του πρώην Πρωθυπουργού. Σε καραντίνα για καθαρά προληπτικούς λόγους, ο 70χρονος Έλληνας που βρισκόταν στο κρουαζιερόπλοιο με τα κρούσματα Χανταϊού αναφέρει το πρώτο ιατρικό ανακοινωθέν του νοσοκομείου Αττικών. Σημειώνει ότι ο άνδρας δεν παρουσιάζει κανένα σύμπτωμα σχετιζόμενο με την νόσο. Μυστήριο με το βαρύτατο τραυματισμό της 28χρονης που βρέθηκε εμόφερτη στην άκρη του δρόμου στην περιοχή της Παντάνασα στην Κρήτη. Η γυναίκα νοσηλεύεται με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Συνελήφθη ο 30χρονος σύζυγός της, ο οποίος διώκεται για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση. 69χρονος βρέθηκε νεκρός με τραύμα από πυροβολισμό στον Πολάτη Κορινθίας. Έρευνες των αρχών προκειμένου διαπιστωθούν οι ακριβείς

0: νοσηρώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
1: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
2: Ξέρω ότι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
1: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
2: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις κυρία.
1: Θανάση, πες μου κι άλλα.
2: Βεντούρης Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com.
3: Η δράση ξεκινάει. City in action. Let's go. City in action. Έρχεται σε λίγες ημέρες.
4: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό. 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
3: Max FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους.
5: Α, πολύ ωραία πρέπει να ήταν.
6: Εσύ
5: σε ανέβασα στην πίστα. Στο stage μάλλον.
6: Έλεγε τώρα ο Δημήτρης ότι όπου κι αν πάνε στην Ευρώπη, στην περιοδία αυτή που έχουν, η οποία λέγεται 72 κάτι season, μπράβο, δίνουν στη σκηνή ένα χαρακτηριστικό, κάποια χαρακτηριστικά, τέλος πάντων αποσπάσματα, κάποια χαρακτηριστικά τραγούδια από τις χώρες τις οποίες δίνουν το παρόν. Α, δηλαδή π.χ. πάνε στη Σουηδία, σου λέει τώρα.
5: Γι' αυτό παίξανε και το Ζορμπά σε εμάς.
6: Ναι,
5: αυτό
6: δίνουν κάτι από Άμπα τύπου. Ναι. Πάνε ας πούμε, τι να σου πω τώρα, στο Λονδίνο τυχαία, μπορεί να δίνει κάτι από Beatles. Λέω τώρα εγώ. Έτσι.
5: Στο Λονδίνο και τα πάντα μπορεί να δώσουν.
6: Ναι, ρε παιδί,
5: γιατί δεν έχουν
6: λέω
5: να
6: τώρα
5: παίξουν,
6: εγώ ένα, ένα παράδειγμα.
5: Ναι.
6: Θανάσης Πουσκίδης.
5: Στέλλα Καντώνα στον Παραπολιτικά 90,1 και στο Εκείνη και εγώ της Δευτέρας, το πρώτο της εβδομάδας, μιας πολύ ενδιαφέρουσας εβδομάδας. Έχουμε συνέδρια Νέας Δημοκρατίας. Έρε τι έχει να
6: συνέδρια
5: γίνει.
6: Συνέδρια θα έχουμε. Αλέξη Τσίπρα θα έχουμε. Νίκο Ανδρουλάκη
5: θα έχουμε. Σωστό, ναι.
6: Δύο συνεντεύξεις σήμερα θα έχουμε. Μία με την Υπουργό Εργασίας, την κυρία Κεραμέως. Μία με τον κύριο Νίκο Παπά, να δούμε τι γίνεται και στα κόμματα της αντιπολίτευσης.
5: Τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ.
6: Να σας πούμε ότι οι ειδήσεις είναι πολλές, θα τις πούμε αναλυτικός και διεξοδικός. Πολλά συγχαρητήρια στην ΑΕΚ να πούμε. Οι περισσότεροι φίλαθλοι από χθες έχετε ξεσαλώσει.
5: Οι αξίδες.
6: Εννοείται οι αξίδες. Έχετε, το έχει χορτάσει η ψυχή σας. Μπράβο να πούμε παιδιά, συγχαρητήρια. Τι να πούμε. Πάντα αυτά έχει ο αθλητισμός. Κάποιοι χαίρονται, κάποιοι λυπούνται. Εντάξει, okay. Πάντως μπράβο, πολλά πολλά συγχαρητήρια, γιατί κατά καιρούς μας λέτε εδώ με το Θανάση ότι είμαστε μονόπλευροι. Δεν είμαστε μονόπλευροι, χαιρόμαστε με τις χαρές όποιου τις αξίζει σε αυτή τη ζωή. Δημήτρης Κύρκος στη ρύθμιση του ήχου, Όλγα Καλατζή στην παραγωγή της εκπομπής. Καλείτε στο 211 1080 880 για σχόλια, παρατηρήσεις, ερωτήσεις. Να, για παράδειγμα, πριν από μία ωρίτσα έγινε μια ένοπλη ληστεία με Καλάσνικοφ στην κάτω τη Θωρέα. Πήραν 200 χιλιαρικά οι άνθρωποι. Χαλαροί, ωραίοι, γεια σας. Έτσι, είναι για την καλή εβδομάδα αυτή. Έτσι, να το πούμε αυτό. Radio Παπάκι Παραπολιτικά.gr. Ο κύριος Φουσκίδης εδώ περιμένει να μείνει.
5: Περιμένω,
6: σας.
5: Περιμένω και εγώ και όλοι μας.
6: Παναγιώτης Κάτσιος, τα ηχητικά που θα ακούσουμε. Δηλαδή, ένα ηχητικό θα ακούσουμε σήμερα, αλλά είναι πολύ σημαντικό αυτό που θα ακούσουμε.
5: Και εξήγησέ μας γιατί εσύ φαντάζομαι θα έχεις ασχοληθεί.
6: Και Βασίλης Κρυμπάς έχει επιμεληθεί τις μουσικές.
5: Τις μουσικές για το Σαββατοκύριακο, γιατί ασχολούνται όλοι με το Χανταϊό. Δεν είναι το έχουμε αντιληφθεί. Τι είναι αυτό, ότι έχουμε λέει την πρώτη ανακοίνωση νοσοκομείου Αττικών για τον πρώτο Έλληνα.
6: Κοίτα, να πω, εγώ τώρα δεν είμαι ειδικός για να το πω. Θα μεταφέρω αυτά. Τα είπε και η Τζούλη Τσίγκα την προηγούμενη ώρα.
5: Α, τα είπε.
6: Απλώς το μόνο που έχει. Όχι, είναι αξιοσημείωτο. Το συζητάμε εδώ και μία εβδομάδα. Γιατί η αλήθεια είναι ότι όταν προέκυψαν αυτά τα κρούσματα στο πλοίο στον Ατλαντικό, υπήρξε μία ανησυχία ως προς το μήπως ζήσουμε πάλι κάποια πανδημία. Όλοι οι γιατροί και οι λοιμοξιολόγοι ξεκαθαρίζουν ότι δεν υπάρχει καμία τέτοια σύνδεση, δηλαδή του Χανταϊού με τον κορονοϊό. Ότι είναι ένας ιός ο οποίος, για να το πω έτσι, για να τον κολλήσεις πρέπει να έρθεις σε πολύ πολύ στενή επαφή με τον άλλον.
5: Σωστό.
6: Δεν είναι δηλαδή αναπνευστικός ιός, βρισκόμαστε όλοι σε ένα δωμάτιο και κολλάμε Χανταϊό.
5: Α, και είναι πιο δύσκολο να κολλήσει, αυτό είναι βασικό.
6: Θέλει στενή σεξουαλική επαφή.

0: να στο θέσω έτσι.
1: Και γιατί όμως έχει γίνει τόσο χαμός, ρε παιδί μου, και στο εξωτερικό.
0: Αφενός γιατί υπήρξαν περιστατικά εθνισμότητας.
1: Βαριά, ε.
0: Ναι. Αφετέρου, ακολούθησε η χνηλάτηση που ακολούθησε. Υπάρχει και το περιστατικό στο Αττικόν που μεταφέρθηκε ο άνθρωπος και θα μείνει στην καραντίνα.

0: Και να εκφραστείς, αλλά
1: γιατί?
0: Δεν θα τώρα κάνουμε εμείς κρίση επί της περιουσιακής κατάστασης του καθενός.
1: Καλά βρε Θανάση μου, εμείς καταρχάς το πόθεν έσχες, ο λόγος που δημοσιεύεται είναι γιατί αυτό που ενδιαφέρει τις αρμόδιες αρχές είναι όχι τι έσχες, από πού τα απέκτησες τα χρήματα. Δεν σου λέει κανείς ότι είναι κακό να έχεις πάρα πολλά χρήματα, απλώς το ζήτημα είναι από πού τα έχεις αποκτήσει αυτό. Ο λόγος που απλώς το κάνω αυτό το σχόλιο, το φαρμακερό, είναι γιατί, το παλαμάκι το χτυπάω, ναι. Είναι γιατί αφενός δεν μπαίνουν όλοι, δεν μπορείς να βάζεις τους 300 του κοινοβουλίου στο ίδιο καλάθι. Κάποιοι εξ αυτών έχουν δουλέψει πολύ σκληρά, πολύ λίγοι βέβαια, κάποιοι δεν έχουν δουλέψει τη ζωή τους ποτέ. Δεν σημαίνει βέβαια ότι αν είσαι από μια οικογένεια που είχε χρήματα ότι είναι κακό. Απλώς εγώ αυτό που θέλω από όλους, είτε εύπορους, είτε πολύ εύπορους, είτε λιγότερο εύπορους, είναι όταν μιλούν για τα προβλήματα του κόσμου να είναι περισσότερο γεωμένοι. Αυτό το λέω και το λέω για όλα τα κόμματα, έτσι, όχι μόνο για την κυβέρνηση, το λέω γενικότερα και από τους άλλους που είναι οι επαναστάτες του χαβιαριού, πώς το λέμε αυτό. Μπράβο.
0: Ναι, και αυτό σημασία το έχει, παιδιά. Ναι, εντάξει, κοιτάξτε, άπαντες κρίνονται εφόσον τα περιουσιακά στοιχεία είναι νομίμως αποκτηθέντα αφενός και αφετέρου ορθώς δηλωθέντα στο πόθεν έσχες. Τα υπόλοιπα όλα είναι συζητησούλες περί ανέμων και υδάτων. Λοιπόν, άκου να σου πω κάτι.
1: Παρακαλώ.
0: Να δώσουμε μια ειδησούλα. Τα τελευταία 24 ώρα υπάρχει μια περιραίους ατμόσφαιρα η οποία έχει βάση περί επιτάχυσης των διαδικασιών ανακοίνωσης του πολιτικού φορέα του Αντώνη Σαμαρά. Οι πληροφορίες λένε ότι ο Μεσίνιος και οι συνεργάτες του έχουν αποφασίσει να προλάβουν κατά το δυνατόν καταστάσεις ακόμα και τις ανακοινώσεις πιθανότατα τόσο του κυρίου Αλέξη Τσίπρα όσο και της κυρίας Καρισιανού, οι οποίοι στην δυνητική ψήφο συγκεντρώνουν πολύ υψηλότερα ποσοστά αποδοχής σε σχέση με τα αντίστοιχα ενός πιθανού φορέα του Αντώνη Σαμαρά, που είναι όλο και πιο πιθανός, όπως μας λένε άνθρωποι που συνομιλούν, πώς το λέγανε οι παλιοί δημοσιογράφοι, άνθρωποι που συνομιλούν με τον πρώην πρωθυπουργό, υπάρχει ήδη οργάνωση προκειμένου το νέο κόμμα να έχει τους πρώτους του πυρήνες ανά την ελληνική περιφέρεια. Αυτό είχα να δηλώσω.
1: Ενδεικτικά, για να έχετε μια εικόνα, στην δυνητική πρόθεση, όπως λέει ο Θανάσης, το κόμμα του κ. Σαμαρά συγκεντρώνει ένα 11-12% σε αντίθεση με Τσίπρα και Καριστιανού.

0: Το λέω αυτό για να, για να δίνουμε τα του 4 στο 4.
1: Ίσως πιο ενωτικός από κάθε άλλη φορά.
0: Ούτε δεν διαποθεώνει. Δηλαδή δεν του άρεσαν τα δύο αστεία που είπα πριν, ούτε αυτό του άρεσε.
1: Μα αφού μ' άρεσε πάρα πολύ.
0: Δεν ρίχνει ένα χειροκρότημα.
1: Λέω, Δένδιας πιο ενωτικός από ποτέ. Και δεν ξέρω πραγματικά εάν αυτό είναι το κλίμα το οποίο θα επικρατήσει. Εάν οι δύο πρώην πρωθυπουργοί, ως πρώην, περιθωριοποιήσουν εαυτούς ούτως ή άλλως, κακά τα ψέματα, δεν είχαν και καμιά μεγάλη συμμετοχή, ειδικά ο κύριος Κώστας Καραμαλής, ο Σαμαράς το 19 λίγο περισσότερο θα πω, στις δύο εκλογικές αναμετρήσεις νικηφόρες του Κυριάκου Μητσοτάκη, έτσι. Δεν ξέρω εάν επικρατήσει, επαναλαμβάνω, αυτό το κλίμα, το μόνο που θα καταφέρουν είναι να περιθωριοποιήσουν αυτούς. Βεβαίως από την άλλη είναι σαφές ότι ο κύριος Αντώνης Σαμαράς, ανεξαρτήτως του ποσοστού που θα πάρει, ένα από το κομμάτι των πολιτών που θα τον ακολουθήσουν θα είναι απευθείας ζωηρώες από τη Νέα Δημοκρατία. Θα είναι μικρότερο, θα είναι μεγαλύτερο, δεν ξέρω, αλλά θα έχει απευθείας ζωηρώες, αυτό είναι ξεκάθαρο.
0: Παιδιά, θα φύγουμε για διαφημίσεις.
1: Πάμε, πάμε.
0: Στα αμιγώς σοβαρότερα, απλώς πριν φύγουμε, ο κύριος Γεραπετρίτης έχει πει ότι θα προβούμε σε διαβήματα όταν θα έχουμε τα αποτελέσματα για την ιστορία, την πολύ σοβαρή αυτή με τον drone στη Λευκάδα, που είπε ο κύριος Δένδιας ότι έχουμε εικόνα περίπου από πού μας έρχεται και τι περιέχει. Είναι πολύ σοβαρή εξέλιξη αυτή. Θα ενημερώσει τους ομολόγους του στις Βρυξέλλες ο κύριος Γεραπετρίτης. Πάμε σε διαφημίσεις.

0: Πλησιάζει η ώρα να πάμε βουνό για να έχουμε 4 φορές περισσότερες πιθανότητες να κερδίσουμε στις κληρώσεις Wingo στην Πάρνηθα. Τώρα, με μια επιπλέον ημέρα κλήρωσης κάθε Σάββατο.
1: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
2: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το x4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
1: Και πώς γίνεται αυτό το x4?
2: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνει strike στα μετρητά.
1: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επιτέσσερα.
2: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Παραπολιτικά 90,1. Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.
4: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate. Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
5: Ένας χώρος 500 τετραγωνικών μέτρων δίπλα στην Πάτρα. Με ανεξάρτητες αίθουσες και όλες τις προδιαγραφές ενός συνεδριακού χώρου, μετατρέπει την εταιρική σας εκδήλωση σε γεγονός της χρονιάς. W-Events by Facalos Catering. Άνετο φυλασσόμενο πάρκινγκ, audio-visual τελευταίας τεχνολογίας για άψογη οργάνωση και εξαιρετική παρουσίαση. W-Events by Facalos Catering. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αποκλειστικά για εταιρικές εκδηλώσεις.
6: Για συστήματα αλουμινίου, εδώ και 50 χρόνια, ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα, εμπειρία, εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης, σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
7: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus, σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Τον οσαλάτα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 2,99 και με Lidl Plus, 2,45. Τορτελίνι, 250 γραμμάρια, 1,34 και με Lidl Plus, 1,19. Και απορριπαντικό πιάτων, 4 λίτρα, 2,62 και με Lidl Plus, 2,15. Lidl, γιατί αξίζει.
8: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό. 9 λίτρων, μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή, 25 κιλών, μόνο 14,90 και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
3: Max FM 93,4. Τι λέει σε όλους.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε με αυτό το πολύ ωραίο τραγούδι του Στέφανου Κορκολή με τον Δημήτρη Μητροπάνο, το αείμνηστο. Το αφιερώνουμε στη φίλη μας την Ειρήνη που μπήκε τώρα στην ακρόαση και της αρέσει πολύ.
1: Και
0: επίσης
1: αν θέλετε να συνεχίσουμε με αφιερώσεις, μπορούμε να την κάνουμε διαφορετικά την
0: εκπομπή.
1: Αλλά έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον.
0: Κάνουμε μια εξαίρεση λόγω της περίστασης.
1: Δεν το συζητώ και είναι θετικές εξαιρέσεις αυτές. Λοιπόν παιδιά, έχουμε μπει στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής και θα πάμε να καλωσορίσουμε, όπως είπαμε πριν το διάλειμμα, την Υπουργό Εργασίας, την κυρία Νίκη Κεραμέως. Χαιρόμαστε πολύ για αυτή τη συζήτηση που θα κάνουμε. Γεια σας κύριε Υπουργέ, καλό μεσημέρι.
2: Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Να είστε καλά. Ξεκινάω από τα πιο φρέσκα που τα έχουμε δει έτσι τα τελευταία 24 ώρα και στα social media που τα έχει προβάλει το Υπουργείο και το δικό σας έτσι προφίλ. Το λέω αυτό γιατί ο κόσμος πια ειδήσεις βλέπει και εκεί. Αναφορικά με την πρωτοβουλία που είδαμε στο Ηνωμένο Βασίλειο, στο Λονδίνο, για το Rebrain Greece, πάρα πολλοί κόσμος. Για πολλά χρόνια, όλοι νομίζω έχουμε στο περιβάλλον μας ανθρώπους οι οποίοι τα χρόνια της κρίσης και όχι μόνο βέβαια έφυγαν στο εξωτερικό για να αναζητήσουν μια εργασιακή ευκαιρία και τώρα από ό,τι καταλαβαίνουμε έχει αρχίσει να εκδηλώνεται ενδιαφέρον για την επιστροφή τους.
2: Μεγάλο ενδιαφέρον. Πρέπει να σας πω ότι από αυτά που κάνουμε στο Υπουργείο Εργασίας είναι από αυτές τις εκδηλώσεις που πραγματικά μας συγκινούν πάρα πολύ. Ξεκινήσαμε αυτή την προσπάθεια πριν από 2 χρόνια συστηματικά. Και κάνουμε το εξής. Πηγαίνουμε σε πόλεις του εξωτερικού και της Ευρώπης αλλά ακόμα και της Αμερικής που έχουμε πολλούς Έλληνες. Έλληνες που φύγαν κυρίως τα χρόνια της κρίσης προς αναζήτηση μιας, όπως είπατε πολύ σωστά, καλύτερης επαγγελματικής ευκαιρίας. Έχουμε πάει στο Άμστερνταμ, έχουμε πάει στο Ντίσσελντορφ, στη Στουτγκάρντ, έχουμε πάει στη Νέα Υόρκη. Και είναι η τρίτη φορά που πηγαίνουμε στο Λονδίνο. Γιατί η τρίτη φορά? Γιατί έχει πάρα πολλούς Έλληνες, έχει έντονο ενδιαφέρον και δεν πηγαίνουμε μόνοι μας. Πηγαίνουμε μαζί με μερικούς από τους μεγαλύτερους επιχειρηματικούς ομίλους της χώρας. Σε όλους τους κλάδους. Τραπεζικά, επικοινωνίες, υγεία, ενέργεια, βιομηχανίες, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Ήρθαν λοιπόν μαζί μας 35 επιχειρηματικοί όμιλοι και ήρθαν, κυρία Γκαντώνα, κύριε Βουρσκίδη, 3.107 Έλληνες πολίτες.
1: Mm-hmm. Από αυτούς έχουμε τώρα εικόνα πόσοι σίγουρα θα επαναπατριστούν, για να το
2: Κοιτάξτε,
1: πω έτσι,
2: αυτό έγινε το Σάββατο. Γίναν χιλιάδες συνεντεύξεις, χιλιάδες μπροστά μας. Πρέπει να σας πω ότι μιλούσα μια εταιρεία που μου λέει, εγώ έκανα επιτόπου, λέει 9 προσφορές, επιτόπου. Σας το λέω ενδεικτικά.
1: Ναι.
2: Γίνονται λοιπόν χιλιάδες συνεντεύξεις για την επιστροφή, για να αναδείξουν βασικά αυτές οι εταιρείες σπουδαίες επαγγελματικές ευκαιρίες που έχει πλέον η χώρα. Γιατί η αλήθεια είναι η εξής. Η αλήθεια είναι ότι παλιότερα, όταν είχες λείψει στο εξωτερικό και γυρνούσες κυρίως για προσωπικούς λόγους, οικογενειακούς, σου λείπει η οικογένειά σου, σου λείπει η πατρίδα σου, σου λείπει η ποιότητα ζωής της Ελλάδος. Σήμερα προφανώς ισχύουν και όλα αυτά. Αλλά δύσκολα γεννάει κάποιος αν δεν έχει μια καλή, σοβαρή επαγγελματική ευκαιρία. Και πλέον αυτές υπάρχουν. Αν δεν το συνδυάσει κανείς με σημαντικά φορολογικά κίνητρα που δίνουμε ως ελληνική πολιτεία για την επιστροφή των Ελλήνων του εξωτερικού, μαζί και με το χαμηλότερο κόστος ζωής σε σχέση με πόλεις όπως είναι το Λονδίνο, το Παρίσι, Νέα Υόρκη και το καθεξής, πρέπει να σας πω ότι το ενδιαφέρον είναι πάρα πολύ μεγάλο. Και δεν μπορώ να σας περιγράψω, κύριε Φουσκίδη, κύριε Καντώνα, το κλίμα, την ενέργεια, την άβρα μέσα στην αίθουσα. Ένας ενθουσιασμός όλων αυτών. Είχαν έρθει πολύ πιο νωρίς από την ώρα έναρξης. Μείνανε μετά την ώρα λήξης. Πραγματικά οι επιχειρήσεις βγήκαν εξαντλημένες με την έννοια ότι κάνανε αλλεπάλληλες χιλιάδες συνεντεύξεις μία από την άλλη. Μου έλεγε χαρακτηριστικά μία τράπεζα, λέει, δεν έχουμε φωνή πλέον. Είμαστε χωρίς φωνή.
1: Να πω τώρα ακριβώς... κάτι όμως, κύριε Υπουργέ. Επειδή εμείς τώρα είμαστε μια εκπομπή εδώ, όπως καταλαβαίνετε, που λέμε και τα κακά, όχι μόνο τα καλά.
2: Βεβαίως.
1: Την περασμένη εβδομάδα είδαμε μια έρευνα που βασίζεται σε στοιχεία της Eurostat, που έλεγε, θέλω το σχόλιο σας δηλαδή, που έδινε μια άλλη εικόνα και έλεγε ότι μέσα σε μόλις ένα χρόνο έχει καταγραφεί ιστορικό υψηλό των ανθρώπων ηλικίας 20 έως 64 ετών που έχουν φύγει για την Ευρώπη.
2: Λοιπόν, είδα εγώ δεν είδα έρευνα.
1: Δηλαδή...
2: Προσέξτε, είδα μια ανάρτηση μόνο είδα.
1: Ναι,
2: τα στοιχεία δεν έχουν, ναι. Με χαρά να δω τα στοιχεία, ναι. Αλλά η ίδια η Eurostat είναι, η οποία κάθε χρόνο δημοσιοποιεί πόσοι έχουν φύγει από τη χώρα και πόσοι έχουν επιστρέψει στη χώρα. Και έχω να σας πω το εξής με βάση τα στοιχεία της Eurostat, από το 2010 μέχρι και το 24-25. Τα στοιχεία της Eurostat δείχνουν ότι φύγαν αυτή τη 15ετία 730.000 πολίτες και έχουν επιστρέψει 473.000 πολίτες, ήτι το 64%. Και δείχνει και κάτι άλλο η Eurostat. Δείχνει το ισοζύγιο, δηλαδή κάθε χρόνο τελικά αυτοί που φεύγουν από τη χώρα μας είναι περισσότεροι από αυτούς που επιστρέφουν. Αντίθετα, τα τελευταία 2 χρόνια έχουμε θετικό ισοζύγιο σε αυτούς που επιστρέφουν, δηλαδή αυτοί που επιστρέφουν στην πατρίδα είναι περισσότεροι από αυτούς που φεύγουν, την τελευταία δε χρονιά κατά 20.000 περισσότεροι.
0: Συνθήκες για να παραμένουν αυτοί που επιστρέφουν διαπαντός πια, γιατί δεν ξέρω αν κάποιοι από αυτούς, ξέρετε, είναι και λίγο φυσιολογικό, μπορούν να κρατούν ή να έχουν τη δυνατότητα να κρατήσουν μια πόρτα και στο εξωτερικό στις χώρες που ζούσαν μέχρι πρότινος. Έβλεπα ένα χαρακτηριστικό βιντεάκι που ήταν ένας άνθρωπος που σας μιλούσε και σας έλεγε ότι έχω επιστρέψει εγώ, έχει επιστρέψει ο γαμπρός μου, έχει επιστρέψει η αδερφή μου και όλα τα συναφή. Το ερώτημα είναι, η χώρα δημιουργεί πια τις συνθήκες
1: μισθολογικά,
0: κοινωνικά, εργασιακά, λοιπόν, σε επίπεδο εργασιακών προϋποθέσεων για να παραμένουν οι άνθρωποι αυτοί εδώ, ανεξάρτητος ότι δεν μπορεί να συμβεί σε 5-10 χρόνια και αν θα είναι χειρότερες ή χειρότερο ή καλύτερο το οικονομικό περιβάλλον.
2: Λοιπόν, ας το πάρουμε τη σειρά. Πρώτα απ' όλα ποσοτικά, δηλαδή θέσεις εργασίας. Η χώρα έχει ανοίξει 563.000 θέσεις εργασίας την τελευταία εξαετία. Άρα έχουμε πάνω από μισό εκατομμύριο περισσότερους που δουλεύουν. Κάποιοι από αυτούς είναι του εξωτερικού, οι οποίοι επέστρεψαν για να δουλέψουν στην Ελλάδα. Δεύτερον, μισθολογικά. Μισθολογικά, εγώ θέλω να είμαι τελείως ειλικρινής. Προφανώς, μισθολογικά δεν είμαστε εκεί που είναι η Αγγλία, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Όμως και στο κόστος ζωής δεν είμαστε εκεί που είναι η Αγγλία. Και η προσπάθεια που γίνεται είναι διαρκώς να ανεβαίνει, καταρχάς για τους Έλληνες που εργάζονται εδώ, να ανεβαίνουν οι μισθοί, να μειώνονται οι φόροι και οι επιβαρύνσεις και να διευρύνεται αυτό που είναι στη μέση, που λέγεται διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών. Θέλω να σας πω μια χαρακτηριστική περίπτωση. Μιλούσα με έναν κύριο σε αυτή την εκδήλωση, ο οποίος είχε έρθει πέρσι στο περσινό Rebrain Greece του Λονδίνου και μάλιστα είπε, είχα έρθει έτσι λίγο χωρίς να γραφτώ, λίγο για πλάκα, κάποιος μου είπε γιατί δεν έρχεσαι, δεν είχα κάνει καμία προετοιμασία, τίποτα. Βρήκα δουλειά καλύτερη από αυτή που έχω στην Αγγλία.
1: Τώρα στην Ελλάδα λέμε τώρα έτσι.
2: Ναι, συγγνώμη, βρήκε δουλειά στην Αθήνα με καλύτερους όρους από αυτούς που είχε στην Αγγλία. Επέστρεψε, μετακόμισε στην Ελλάδα και ξαναήρθε το Σαββατοκύριακο στο Λονδίνο ως εργοδότης πλέον για να προσλάβει Έλληνες από την Αγγλία.
0: Τώρα βεβαίως το βιογραφικό του ανθρώπου αυτού στο Λονδίνο δεν τον βοήθησε στο να του ανοίξει μια πόρτα. Και πάλι στη χώρα μας, θέλω να πω ότι ένας άνθρωπος που δεν είχε δυνατότητα να φύγει θα έχει το ίδιο, πώς να το πω, το ίδιο background και τις ίδιες ευκαιρίες να βρει μια καλή δουλειά. Αντίστοιχη με τον άνθρωπο που πράγματι το βιογραφικό του προφανώς έχοντας δουλέψει σε μια εταιρεία της Αγγλίας θα έπιασε τόπο.
2: Κύριε Φουσκηδή, έχουμε λαμπρά στελέχη που μείναν εδώ όλα τα χρόνια και που έχουν αποκτήσει και πάρα πολύ πολύτιμη εμπειρία όταν χρειάστηκε να επιβιώσουν σε πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες οικονομικές. Έχουν αποκτήσει πολύ πολύτιμη εμπειρία. Άρα όλους τους θέλουμε, θέλω να το πω ευθέως. Και πόσο μάλλον σε μια χώρα αυτή τη στιγμή όπως είναι η πατρίδα μας, που έχουμε τη μεγαλύτερη μείωση ανεργίας που έχει επέλθει κάτω μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θυμίζω ότι είχαμε μια ανεργία στο 18% και σήμερα είμαστε 10 μονάδες κάτω. 10 μονάδες. Αυτό τι σημαίνει, είναι προφανώς θετικό, αλλά έχει δημιουργήσει μια άλλη πρόκληση. Και άλλη πρόκληση είναι να βρίσκουμε εργαζόμενους.
1: Να πω κάτι για τους εργαζόμενους, αφού θα πάμε τώρα σε αυτό και με αφορμή και το νομοσχέδιο για τις ίσες αμοιβές ανάμεσα σε άντρες και γυναίκες. Εν έτη 2026, κύριε Υπουργέ, ακόμα ασχολούμαστε με αυτό.
2: Ασχολούμαστε, θα σας πω γιατί. Γιατί σε όλη την Ευρώπη, στην Ελλάδα, υπάρχει
1: και
2: παρατηρείται ακόμα.
1: Υπάρχουν ποσοστά ανισότητας επί της ουσίας.
2: Παρατηρείται δυστυχώς ακόμα, παρότι η Ελλάδα έχει νομοθετήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό και η αλήθεια είναι ότι έχει μειώσει πάρα πολύ το μισθολογικό χάσμα. Ήταν πολύ ψηλό, έχει μειωθεί. Αλλά η αλήθεια είναι ότι σε επίπεδο Ευρώπης, εξού και η Ευρώπη έφτιαξε μια ευρωπαϊκή οδηγία για αυτόν τον σκοπό, υπάρχει μια απόκληση της τάξης του 12%. Δηλαδή ότι σε αντίστοιχες θέσεις ευθύνης, με αντίστοιχο ιστορικό, στο πούμε έτσι, υπάρχουν περιπτώσεις όπου ο άνδρας μπορεί να αμείβεται περισσότερο από τη γυναίκα. Και γι' αυτό τα ευρωπαϊκά όργανα, άρα όλες οι ευρωπαϊκές χώρες, έχουν εκδώσει μια ευρωπαϊκή οδηγία προκειμένου να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο το πλαίσιο. Η χώρα μας έχει αντίστοιχο ποσοστό με αυτό που έχει η Γενική Ευρώπη. Δεν έχει κάτι διαφορετικό. Αλλά ερχόμαστε να ενισχύσουμε κι άλλο αυτές.
1: Δηλαδή τι θα αλλάξει, για να το καταλάβουμε έτσι.
2: Κοιτάξτε,
1: σε απλά
2: θα αλλάξουν
1: δύο
2: πράγματα. Παράδειγμα, πρώτα απ' όλα θα μπουν υποχρεώσεις πριν από την πρόσληψη. Η υποχρέωση, για παράδειγμα, για μια επιχείρηση να ανακοινώνει πριν από την πρόσληψη το εύρος του μισθού που προσφέρει, το μισθό ή το εύρος του μισθού, να ένα παράδειγμα. Όλες οι προκηρύξεις θέσεων εργασίας να είναι ανεξάρτητες από το φύλο, να μην εξαρτώνται από το φύλο. Εν συνεχεία υπάρχουν διάφορες υποχρεώσεις των εταιριών να δημοσιοποιούν, να στέλνουν δηλαδή στις αρμόδιες αρχές να δημοσιοποιούν τα στοιχεία σχετικά με τις μισθολογικές κλίμακες. Επίσης η δυνατότητα που δίνεται σε εργαζομένους να ζητούν περισσότερα στοιχεία για αντίστοιχους εργαζομένους σε θέσεις αντίστοιχες με αυτόν ή με αυτήν. Άρα μία σειρά περαιτέρω υποχρεώσεις που οδηγούν σε μεγαλύτερη διαφάνεια σε ό,τι αφορά τους μισθούς, τις απολαβές και την ισότητα στις απολαβές.
0: Πάμε και στην ψηφιακή κάρτα εργασίας. Επεκτείνεται και σε άλλους κλάδους από, από εκείνους τους οποίους ψηφίσατε ήδη.
2: Ένα κατεξοχήν μέτρο προστασίας των εργαζομένων, ναι. Κύριε Φουσκίδη. Ψηφιακή κάρτα εργασίας, θα σας θυμίσω ότι ξεκίνησε με πάρα πολλές αντιδράσεις, αν θυμόσαστε, όταν πήγα να την εφαρμόσω σε τομείς όπως είναι ο τουρισμός, η εστίαση, η βιομηχανία, το λιανεμπόριο. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε προστατεύει 2 εκατομμύρια εργαζόμενους. Είμαστε πρώτον πυλών μιας νέας επέκτασης της κάρτας για να προστατεύει εργαζομένους σε όλο τον κλάδο της ιδιωτικής υγείας, πλην γιατρών, στις τηλεπικοινωνίες, στις υπηρεσίες καθαριότητας, στα κομμωτήρια, στα καθαριστήρια, στα κέντρα αισθητικής, στα γραφεία κηδιών. Άρα σε μια πολύ μεγάλη γκάμα εργαζομένων που εντάσσονται και αυτοί στην προστασία της ψηφιακής κάρτας εργασίας. Και να θυμίσουμε εδώ ότι η κάρτα αφενός προστατεύει τον εργαζόμενο ότι αμείβεται για το χρόνο που πραγματικά εργάζεται και δεύτερον προστατεύει και τον υγιή ανταγωνισμό. Γιατί υπάρχουν επιχειρήσεις
1: για
2: που τα κάνουν όλα.
1: Για τις ώρες τώρα λέμε, έτσι.
2: Σωστά.
1: Είναι τετράωρο,
2: και να σας πω κάτι, κυρία Γκαντώνα, μόνο πέρσι.
0: Το τετράωρο τώρα τι το πες,
1: γιατί κάποιοι δουλεύουν part-time, γι' αυτό λέω.
0: Ανόμιζα για το που το πει η αντιπολίτευση της προάλλης.
2: Μόνο πέρσι, χάρη στην ψηφιακή κάρτα εργασίας, φανερώθηκαν 2,7 εκατομμύρια υπερορίες παραπάνω σε σχέση με πρόπερση. Πού ήταν όλες αυτές πριν, πού ήτανε. Αυτές πλέον δηλώνονται, υπάρχει κάλυψη ασφαλιστική για αυτές και αμείβονται οι εργαζόμενοι. Άρα να ένα εργαλείο πολύτιμο για την προστασία των εργαζομένων, για την προστασία του υγιούς ανταγωνισμού και ερχόμαστε και το επεκτείνουμε και άλλο αυτό το εργαλείο.
1: Mm-hmm. Ωραία. Λοιπόν, εγώ κάτι τελευταίο θέλω να ρωτήσω, να πάμε και στα γενικότερα πολιτικά, έτσι, γιατί ξεκινήσαμε μετά του χαρτοφυλακίου σας. Πώς βλέπετε αυτή τη συζήτηση που έχει ξεκινήσει στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, που κάποιοι συνάδελφοί σας λένε ότι κάποιοι από εσάς που είστε υπουργοί επικοινωνείτε μόνο το χαρτοφυλακίο σας και δεν καταπιάνεστε με τα φλέγοντα ζητήματα σε αντίθεση με τους ιδίους?
2: Κοιτάξτε να δείτε. Θεωρώ ότι και ως βουλευτής και ως υπουργός έχεις την υποχρέωση να τοποθετήσεις επί όλων των ζητημάτων. Επί όλων των ζητημάτων. Και γι' αυτό και επιδιώκουμε και εμείς ως υπουργοί να μιλάμε και για ευρύτερα ζητήματα. Να, για παράδειγμα, όπως μιλάμε τώρα που δεν αφορούν το χαρτοφυλάκιό μου προφανώς. Άρα είναι καθήκον μας και είναι καθήκον να επικοινωνούμε ευρύτερα, θα έλεγα, και όχι μόνο στα μέσα. Αφενός στα μέσα πάσης φύσεως, μέσα τηλεοράσεις, ραδιόφωνα, μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ούτω καθεξής, σε διαζώσεις επαφές με τους πολίτες, είναι υποχρέωσή μας να μιλάμε για όλα τα ζητήματα που απασχολούν τους πολίτες. Εμείς εκπροσωπούμε τους πολίτες, δουλεύουμε για τους Έλληνες πολίτες και συνεπώς έχουμε ένα χρέος να τοποθετούμαστε επί όλων των ζητημάτων.
0: Εσείς τώρα θα πάτε σε λίγους μήνες, είτε την προσεχή άνοιξη.
1: Και με αυτό θα κλείσουμε.
0: Και με αυτό θα κλείσουμε, είτε το φθινόπωρο, να πάτε πρώτα ο Θεός στο ψυχικό, στη Νέα Ιωνία, στους Αγίους Αναργύρους. Θα πάτε
2: δεν
0: στη Φιλοθέη.
2: Πηγαίνω σε λίγους μήνες, κύριε Φουσκίδη, πηγαίνω κάθε μέρα τετραετία.
0: Τρόπος του λέγει, εννοώ θα κλιμακώσετε τις επισκέψεις σας. Θα μπούμε σε προεκλογική περίοδο. Άρα θα την υδρώσετε για ακόμη μια φορά τη φανέλα. Θεωρείτε ότι πρέπει να αξιολογούνται και εκείνοι οι εξοκοινοβουλευτικοί, όπως λένε κάποιοι συνάδελφοί σας, που δεν υδρώνουν τη φανέλα, τουλάχιστον στο πεδίο της αναζήτησης ψήφων?
2: Κύριε Φουσκίδη, θεωρώ ότι ο Πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας μας αξιολογεί όλους. Όλους. Τους υπουργούς, τους βουλευτές, κοινοβουλευτικούς, εξωκοινοβουλευτικούς, τελέχη ευρύτερα, όλους. Και έχει την ικανότητα πραγματικά να έχει πλήρη εικόνα για τον κάθε ένα και την κάθε μία από εμάς. Από εκεί και πέρα, ξέρετε, επειδή πάρα πολλά υπόθηκαν και ενώπιση κοινοβουλευτικής ομάδας, είδατε ότι δεν έγινε ο χαμός που κάποιοι περίμεναν και ούτω καθεξής. Έγινε μια πάρα πολύ ωραία.
0: Τις προηγούμενες ημέρες όμως,
2: έγινε μια πάρα πολύ ωραία γόνιμη συζήτηση που εγώ πιστεύω ότι θα οδηγήσει και σε κάποιες νέες πολιτικές. Ακούστηκαν πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία.
1: Καλό είναι
2: και,
1: αυτό, δεν
2: και
1: είναι
2: στο πλαίσιο της συνταγματικής αναθεώρησης. Να σας πω ένα παράδειγμα. Έγινε πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση για την αρχική πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για την ηλικία του εκλέγεσθε. Έγινε πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα. Ξέρετε πόσο ενδιαφέρουσα αυτή η συζήτηση.
1: Εντάξει, απλώς το...
2: Και ακούστηκαν εκατέρωθεν απόψεις. Άρα τι θέλω να πω. Άρα αυτές οι συζητήσεις, επίσης εγώ δεν θυμάμαι άλλο κόμμα να έχει συνεδριάσει για 6 ώρες.
1: Καλά, άμα σας πω εγώ για συνεδριάσεις τώρα του ΣΥΡΙΖΑ, όχι για 6, για 16 ώρες συνεδριάζει.
2: Ναι, μισό λεπτό. Εντάξει, εννοώ για συζητήσεις, θα έλεγα γόνιμες περιστροτάσεων, περισταγματικής αναθεώρησης.
0: Επειδή είστε και πολύ έμπειροι και είστε και υπουργός όλα αυτά τα χρόνια, είναι ένα ζήτημα για ποιο λόγο, ας πούμε, να ανοίξει θέμα συμβίβασου στην παρούσα χρονική στιγμή, σε μια δύσκολη περίοδο για την κυβέρνηση, να ανοίγει ισοκομματικά μέτωπα. Δηλαδή αυτό
1: το οποίο έκλεισε, βέβαια.
0: Ναι,
1: τώρα,
0: έκλεισε. Και εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι. Αλλά πολιτικά είναι σόφρονο, ας πούμε, να το συζητάμε σε αυτή τη συγκυρία.
2: Σκύδι, όλα τα συζητάμε. Mm. Όλα τα συζητάμε. Ό,τι είναι στο δημόσιο διάλογο, αλλήμον να τα συζητάμε και ιδία αλλήμον να τα συζητάμε εντός της παράταξης. Και στο κύριο συνέδριο έχουμε πάρα πάρα πολλά να συζητήσουμε.
1: Καλά, αυτός είναι και ο λόγος που πηγαίνονται τα συνέδρια.
2: Σωστά, θα είναι τρεις πάρα πολύ έντονες και γόνιμες, προβλέπω, μέρες επί παντός επιστητού.
1: Πρέπει να σας χαιρετήσουμε, κύριε.
0: Σας ευχαριστούμε, Υπουργέ.
1: Χαρήκαμε πολύ.
0: Καλή σας συνέχεια, όλα τα καλά.
1: Να είστε καλά, γεια σας.

0: θέτεται όλοι οι ζητήματα. Ο Απόστολος, ας πούμε, λέει πόσοι εργοδότες χτυπάνε την κάρτα του εργαζομένου για λογαριασμό του για να μην χρεώνουν υπερορίες.
1: Την καλά, κάρτα τη χτυπάνε υποχρεωτικά όλοι, γιατί αν εντοπιστούν χωρίς να την έχουν χτυπήσει, το πρόστιμο είναι κάτι παραπάνω από το σωτερό.
0: Η Μάρο λέει: βρες, η Μάρο μου, χωρίς επιχειρήσεις που θα δουλεύσει ο κόσμος. Να το δεχτώ αυτό και όλες αυτές οι αυλεψίες, οι αστοχίες και οι παγαποντιές οι ελληνικές θα πρέπει κάποια στιγμή να εξαλειφθούν σε ένα ιδεατό σενάριο, αλλά δεν το βλέπω. Παρ' όλα αυτά όμως, χωρίς επιχειρήσεις πώς θα κάνουμε δουλειά. Λοιπόν. Η αστραπή λευκάδα, τι σχέση έχει η αστραπή λευκάδα? Ο Νίκος ο Λεβαδιακός, λέει ο Κομπότζηλα τα βλέπει αυτά, είναι στο Λεβαδιακό. Η αστραπή λευκάδα λέει θα πέσει ο καμπιονάτο του χρόνου. Ποια αστραπή λευκάδα?
1: Μήπως είναι κάποια ομάδα.
0: Μήπως είσαι σχέση με τον drone αυτό που πήγε στη λευκάδα τώρα και το πιάζαμε.
1: Λοιπόν.
0: Γεια σου Μιχάλη.
1: Παιδιά, καθώς λέμε δικά σας μηνύματα και αφού τώρα για να ξεκινήσουμε και την επόμενη συζήτηση με τον επόμενο καλεσμένο μας, με αφορμή τα της πραγματικής οικονομίας μέσα στο Σαββατοκύριακο, άκουσα κάπου τον κύριο Πρωθυπουργό να λέει από το προσυνέδριο στη Θεσσαλονίκη της Νέας Δημοκρατίας ότι εγώ δεν πρόκειται να υποσχεθώ πράγματα που δεν μπορούν να γίνουν. Αυτό ήταν μια καρφάρα δείχνοντας προς Τσίπρα και Ανδρουλάκη ταυτόχρονα. Επειδή έχουμε όμως τον κύριο Νίκο Παπά, που είναι κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην υπουργός βεβαίως, θέλω το σχόλιο του πάνω σε αυτό. Είναι σαν να λέει ότι εσείς είστε λαϊκιστές και αυτοί που υπόσχεστε πράγματα με το μαγικό ραβδί που δεν μπορούν να γίνουν. Καλό μεσημέρι.
0: Γεια σας κύριε Παπά.
2: Γεια σας κύριε Φουσκίδη, γεια σας κύριε Αγκαντώνα.
1: Φαντάζομαι το ακούσατε και εσείς τον Πρωθυπουργό.
2: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές.
1: Ναι,
2: τον ακούσαμε. Εντάξει, δεν είναι το γνωστό μοτίβο. Είναι ο Πρωθυπουργός ο οποίος με την οικονομική του πολιτική μάζεψε 6 δισεκατομμύρια παραπάνω από όσα χρειάζεται να μαζέψει με βάση τα συμφωνηθέντα. Και για να το διαχειριστεί αυτό βγάζει τον αυτιά στις τηλεοράσεις να λέει τερατώδη ψέματα και εκ των υστέρων ισχυρίζονται ότι δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Μπορεί να είναι ψευδή όσα ισχυρίζονται απολύτως. Υπάρχουν τρόποι να επιστραφούν τα υπερπλεονάσματα στους πολίτες και στις επιχειρήσεις. Υπερπλεονάσματα τα οποία δεν έπρεπε να δημιουργηθούν, διότι υπήρχε η πείρα του πώς θα πήγαιναν τα αποτελέσματα του προϋπολογισμού από τον προηγούμενο, και νομίζω ότι μπορεί εύκολα να τα βγάλει τα συμπεράσματά του και ο κόσμος, αρκεί να έρθει και σε επαφή και με τον αντίλογο, ο οποίος ακουμπάει στην αλήθεια και στον κανόνα του συμφώνου σταθερότητας των επικαιροποιημένων, που έχει και τον κόφτη δαπανών κτλ. Κτλ. Έτσι, καλό τον κόσμο να μην τους ακούει, να μην τους πιστεύει.
1: Αυτό είναι τώρα το στοίχημα για εσάς όμως κύριε Παπά. Πώς θα μπορέσετε να πείσετε τον κόσμο και να επικοινωνήσετε να εκπονήσετε καταρχάς επισήμως θέλω να πω ένα πρόγραμμα. Δεν ξέρω τώρα, θα τα πούμε και στη συνέχεια για να το ακούσει και ο κόσμος, γιατί φαίνεται ότι έχουμε μπει ατύπωση σε προεκλογική τροχιά.
2: Κύριε Αγκαντώνα, θα είμαι ευθύς. Δεν θεωρώ ότι υπάρχει προγραμματικό έλλειμμα στην αριστερά. Στην αριστερά αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα φαινόμενο πολυδιάσπασης, ασάφειας και εκκρεμωτήτων, το οποίο επισκιάζει την πάρα πολύ σοβαρή προγραμματική προσπάθεια που έχει κάνει και ο χώρος ο δικός μας σε αλλεπάλληλες προγραμματικές συνδιασκέψεις με την Επιτροπή Προγράμματος, με τη δουλειά των αρμόδιων τμήματων.
0: Βάζετε και το Πασόκ μέσα στην εξίσωση αυτή που μας λέτε ή την αριστερά με την έννοια του ΣΥΡΙΖΑ και των κινήσεων του κ. Τσίπρα?
2: Το εκπροσωπώ εγώ. Που εκπροσωπώ σας λέω έχει πάρα πολύ επεξεργασμένες θέσεις, επικαιροποιούνται όπως χρειάζεται να επικαιροποιούνται για να πατάνε πάνω στις εξελίξεις οι οποίες αλλάζουν, διαμορφώνονται και ούτω καθεξής. Και το έλλειμμα που καλούμαστε να καλύψουμε είναι το πολιτικό έλλειμμα.
1: Αυτό δηλαδή η πολυδιάσπαση που είπατε, πάνω σε αυτό θέλω να ρωτήσω. Υπεύθυνος για αυτό ή μάλλον το ανάποδο. Αυτή η πολυδιάσπαση μπορεί να τελειώσει με την έλευση Τσίπρα?
2: Η προσδοκία η δική μας είναι...
1: Αυτό θέλω να το ξεκαθαρίσουμε δηλαδή.
2: Η προσδοκία
1: δηλαδή
2: η δική μας είναι να συμπτυχθεί ένα εκλογικό μέτωπο.
1: Μάλιστα.
2: Ακούω ανιστόρητες απόψεις τύπου διάλυσης, αυτοδιάλυσης ή αναστολής λειτουργίας κομμάτων, θρηματισμού κτλ.
1: Το λέτε αυτό για τον κύριο Βασιλιάδη που το έχει διατυπώσει?
2: Το λέω για τον κύριο Βασιλιάδη. Ελπίζω να μην επανέλθουν αυτοί οι σχεδιασμοί με άλλο τελειτήριο.
0: Με συγχωρείτε για να το αντιληφθώ. Δεν λέτε δηλαδή για να διαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Λέτε υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ, θα υπάρξει ο φορέας Τσίπρας λίγο καιρό από τώρα. Να δείτε πώς μπορείτε να κατέλθετε από κοινούς κάλπες με ενιαία ψηφοδέλτια. Αυτό λέτε.
2: Για άλλο φορέα. Λέω ποια είναι η δική μας επιδίωξη ψηφισμένη πολιτική.
0: Ναι.
2: Από τα συλλογικά μας όργανα πρέπει να γίνει. Υπάρχουν φαινόμενα τα οποία δεν θα έπρεπε να εκδηλώνονται. χρειάζονται καθαρές κουβέντες από όλες τις μεριές και γι' αυτό και προσωπικώς, αν μου επιτρέπετε, να σας πω, τοποθετήθηκα ότι θα πρέπει εμείς να επιταχύνουμε και ο Σωκράτης ο Φάμελος, με βάση την ευθύνη που έχει ως πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, να κάνει τις επαφές για να διακριβώσουμε συλλογικά ποιες είναι οι διαθέσεις.
1: Πότε θα γίνουν αυτές οι επαφές, γιατί δεν σηκώνει το τηλέφωνο ο πρόεδρος Φάμελος.
2: Να ολοκληρώσω μια στιγμή και να σας απαντήσω. Για να διακριβώσουμε ποιες είναι οι διαθέσεις των δυνάμεων στις οποίες εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να απευθυνθούμε για συνεργασία. Πρέπει να το ξέρουμε νωρίς, πρέπει να το ξέρουμε έγκαιρα.
1: Ο Τσίπρας είναι σε αυτές τις δυνάμεις.
2: Το έχουμε ψηφίσει βεβαίως και θα πρέπει να
0: απευθυνθούμε. Φαντάζομαι κατεξοχήν δύναμη. Ποια είναι η ζωή,
2: θα πρέπει να απευθυνθούμε πάρα πολύ γρήγορα. Λέω και στον Αλέξη Τσίπρα και στον Νίκο Κοτζιά και στη Λούκα την Κατσίλη.
1: Και αν δεν θέλει ο Τσίπρας.
2: Και... εντάξει, αυτό είναι μια επιλογή η οποία θα κρυφθεί.
0: Επειδή λέτε για καθαρές κουβέντες, σε περίπτωση που βρείτε κοινό βηματισμό, βρείτε κοινούς κώδικες, εν πάση περιπτώσει, επικεφαλής του εγχειρήματος αυτού, της συμπόρευσης, ας πούμε, έτσι, για να συνοηθούμε, δεν θα είναι μοιραίο ο κύριος Αλέξης Τσίπρας?
2: Νομίζω ότι αυτά είναι ζητήματα τα οποία έπονται. Έχω τοποθετηθεί για το συγκεκριμένο ζήτημα και πιο παλιά. Εμείς είμαστε μια συντεταγμένη δύναμη και λύσεις στο ζήτημα αυτό είναι απολύτως σίγουρο ότι μπορεί να βρεθεί, και αν δεν βρεθεί, ξέρετε, υπάρχει και η προσφυγή στην ετιμιγορία του αριστερού και προοδευτικού κόσμου, ο οποίος προσδοκά μια ενωτική συνθήκη. Αυτή έπρεπε να είναι η μεθοδολογία, η μέθοδος με την οποία.
1: Τι εννοείται στην ετιμιγορία του αριστερού κόσμου?
2: Εννοώ ότι θα μπορούσε, αν δεν υπάρξει συνένεση, η ομοθυμία γύρω από το θέμα του επικεφαλής της εκλογικής μάχης, να προσφύγουμε σε μια εκλογή για να δούμε ποιος θα είναι.
1: Αλλά
2: το έλεγα, ξέρετε, από την επόμενη των ευρωεκλογών έχω καταθέσει αυτή την άποψη.
0: Ναι, λέτε δηλαδή να ψηφίσει ο κόσμος της κεντροαριστεράς, του ευρύτερου φάσματος της κεντροαριστεράς, για τον άνθρωπο ο οποίος θα διηγηθεί. Αλλά ο κύριος Τσίπρας όμως, να σας πω κάτι, για να απαντήσετε συνολικά. Ο κύριος Τσίπρας όμως, γιατί να μπει σε αυτή τη διαδικασία? Θέλω να πω ότι η δυνητική ψήφος είναι τριπλάσια σχεδόν από αυτό που παίρνει ο ΣΥΡΙΖΑ.
2: Δεν είναι νοητό να μου απευθύνετε εμένα αυτό το ερώτημα όμως, κύριε Φουσκίδη, επιτρέψτε μου.
0: Όχι, με βάση τη λογική του
2: πρόβλημα. Είμαι δεκτικός. Είμαι πολύ δεκτικός και σε ερωτήματα δύσκολα και σκληρά.
0: Όχι, δεν είναι ούτε σκληρό ούτε δύσκολο.
2: Ούτε να με θερμινεύσω, ούτε να προεξοφλήσω, ούτε να παρουσιάσω θέσεις ανθρώπων που δεν είμαστε στον ίδιο κομματικό οργανισμό. Έτσι δεν είναι? Ο Αλέξης Τσίπρας έχει κάνει μια επιλογή, παραιτήθηκε από το ΣΥΡΙΖΑ, έκανε το τεράστιο λάθος κατά τη γνώμη μου να παραιτηθεί και από τη Βουλή. Διαβάζουμε με προσοχή τα ρεπορτάζ, είμαι απολύτως βέβαιος ότι οι συνάδελφοί σας δεν γράφουν από το στομάχι τους. Εγώ ελπίζω, εύχομαι και εργάζομαι ως μέλος της εκλεγμένης ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ να τελεσφορήσει η ψηφισμένη μας πολιτική. Δεν χρειάζονται καινούργιες στεναχώριες, καινούργια επεισόδια διασπάσεων και διχόνιας, και κυρίως πρέπει να απομονωθούν στρατηγικά οι θεωρίες περί αυτοδιάλυσης των συγκροτημένων δυνάμεων. Είδα ότι υπήρξε μια απόσταση
1: του
2: Αλέξη Τσίπρα από αυτό. Άρα προκύπτει το ερώτημα. Οι συντεταγμένες δυνάμεις θα προχωρήσουν μαζί ή θα προχωρήσουν κατά μόνας? Αυτό είναι μείζον. Και είναι και ευκαιρία κάθε δημόσια τοποθέτηση για να ξεκαθαρίζει αυτή η κατάσταση, έτσι δεν είναι?
1: Σήμερα θα πάτε στο Χαλάνδρι?
2: Όχι.
1: Γιατί?
2: Δεν νομίζω ότι θα ήταν
1: θέλω να πω...
0: Πες στον κόσμο θα γίνει στο Χαλάνδρι, μπορεί να μην ξέρει.
1: Σε μια εκδήλωση που θα παραστεί ο κ. Τσίπρας.
2: Ακούστε με λίγο. Είμαι κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ. Εάν είχα αποφασίσει να ενταχθώ σε άλλο φορέα, το ηθικό και το πρέπον θα ήταν να παραιτηθώ από τη θέση μου και από τη βουλευτική έδρα και να προσχωρήσω σε κόμματα που υπάρχουν ή είναι υποίδρυση ή οτιδήποτε άλλο.
1: Πάντως, κύριε Παπά, για τον κόσμο τώρα που μας ακούει, γιατί ακούσαμε σήμερα, φιλοξενήσαμε και τον κύριο Ζαχαριάδη, ο Βασίλης Κουρής και ο Σωτήρης Ξενάκης, και είπε και εκείνος για το ενιαίο ψηφοδέλτιο. Καταλαβαίνουμε ότι κανείς από εσάς δεν θέλει να υπάρχουν δύο ψηφοδέλτια. Το καταλαβαίνω αυτό καλά μέχρι στιγμής, για να το έχουμε καθαρό.
2: Επιδιώκουμε αυτό που έχουμε ψηφίσει. Ναι. Να υπάρχει.
1: Να μην υπάρχουν δύο ψηφοδέλτια.
2: Να υπάρχει, βεβαίως. Όπως αντιλαμβάνεστε όμως, με θέσεις και τοποθετήσεις τύπου Βασιλιάδη, δεν πρόκειται καν να έρθουμε σε διάλογο.
1: Ναι. Αυτό έγινε κατά λάθος, πιστεύετε?
2: Δεν ξέρω. Δεν έχω καμία απολύτως πρόθεση να κάνω τέτοιο προθέσεις.
1: Κάτι άλλο
2: ξέρω, ότι διατυπώθηκε μια άποψη την οποία πρέπει να αποκρούσουμε.
1: Κάτι πολιτικό θέλω να μου πείτε. Εάν είστε σύμφωνος στην πολιτική θέση που εξέφρασε ο πρώην Πρωθυπουργός το Σαββατοκύριακο περί πατριωτικής εισφοράς σε τράπεζες και επιχειρήσεις, αφενός αν συμφωνείτε, αφετέρου επειδή ξέρετε και πολύ καλά οικονομικά, Για ποιες επιχειρήσεις θα μπορούσαμε να μιλάμε, θέλω να πω.
2: Εγώ είμαι απολύτως σύμφωνος με τις προτάσεις που έχουμε διατυπώσει μέσα και έξω από τη Βουλή για τη φορολογία των επιχειρήσεων που παρουσιάζουν υπερκέρδη. Και νομίζω είναι προτάσεις οι οποίες αποκτούν νέα επικαιρότητα στη βάση και των νέων δημοσιονομικών κανόνων και των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού. Δεν θεωρώ ότι καμία μερίδα συμπολιτών μας πρέπει με εθελοντικό τρόπο να φορολογείται κυρίως, αν θέλει κάποιος να κάνει μια εθελοντική εισφορά πέρα και πάνω από την υποχρεωτική του φορολογία, είναι άλλο θέμα. Έτσι. Αλλά νομίζω ότι οι προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτές οι οποίες μπορούν να δώσουν την ισορροπία, την δημοσιονομική και να αποκαταστήσουν στοιχειοδός και την δυνατότητα της οικονομίας να παράγει. Ας πούμε, οι εταιρείες ενέργειας. Οι εταιρείες ενέργειας πρέπει να περιοριστούν στα περιθώρια του κέρδους τους. Το έχουμε πει από την πρώτη φάση της ενεργειακής κρίσης. Και βεβαίως να φορολογηθούν τα υπερκέρδη. Να μειωθεί ο ΦΠΑ, να μειωθεί ο ΕΦΟΚΟΥ. Είναι πάρα πολύ αναλυτικές οι προτάσεις που έχουμε κάνει, τις παρουσιάζουμε συστηματικά. Και πρέπει να πω βέβαια ότι δυστυχώς υπάρχουν εξελίξεις οι οποίες λογικά βεβαίως επικαλύπτουν όλη αυτή την πάρα πολύ συγκροτημένη δουλειά η οποία γίνεται στο δημόσιο διάλογο.
0: Εγώ θα ήθελα να σας πάω και ένα βήμα πέρα. Νομίζω δώσατε το στίγμα σας σχετικά με τις κινήσεις του κυρίου Τσίπρα, με το πώς θεωρείτε εσείς ότι θα πρέπει να δραστηριοποιηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Για να το πάμε ένα βήμα παραπάνω. Σε περίπτωση που υπάρξουν μηνύματα προς τον κόσμο ότι η κεντροαριστερά θα μπορούσε να αποτελέσει όσο το δυνατόν πιο ευρύτερα ενωμένη ένα σοβαρό αντίπαλο δέως τον κύριο Μητσοτάκη, που έχουμε συμφωνήσει πάρα πολλές φορές και εδώ όταν έχουμε μιλήσει ότι ακόμα δεν το βλέπετε. Το ΠΑΣΟΚ θα μπορούσε να μπει σε αυτή τη συζήτηση, και σας το ρωτώ εγώ, μας το έχετε ξεκαθαρίσει τη θέση σας, τακτικά το κάνετε κιόλας, αλλά εδώ έχουμε νέα δεδομένα, γι' αυτό σας επαναφέρω εκ νέου το ερώτημα.
2: Ναι,
0: αυτό.
2: Έχετε δίκιο, και κάθε πολιτική συμμαχία πρέπει να επικαιροποιείται και να λαμβάνει υπόψη.
0: Το
2: ΠΑΣΟΚ στην περίοδο που διανύουμε έχει αυτοεξαιρεθεί από μια δυνατότητα συνεργασίας με την σύγχρονη αριστερά. Αυτή είναι η αλήθεια, είναι ένα ολέθριο λάθος. Δυστυχώς ανοίγει εκ των πραγμάτων η πόρτα συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία και παρόλες τις διαψεύσεις, όταν de facto.
0: Έτσι λέτε. Δηλαδή, αν συζητείτε και το ίδιο το ψήφισμα του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ, έτσι.
2: Και το λέω, ναι, αλλά ξέρετε, μεταξύ της απόφασης ενός συνεδρίου και της ώρας της απόφασης μεσολαβεί και η λαϊκή εντολή. Αν λοιπόν έχουμε ένα αποτέλεσμα εκλογών που προφανώς δεν θα είναι, κατά την εκτίμησή μου, φαντάζομαι και πάρα πολλών άλλων, αυτό που προσδοκά το ΠΑΣΟΚ, δηλαδή η πρώτη θέση, θα ανοίξει το θέμα της συγκρότησης της κυβέρνησης συνεργασίας. Λοιπόν, ιστορικά το ΠΑΣΟΚ έχει συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία, αρνείται την συνεργασία με την αριστερά σε αυτή τη θέση και βλέπουμε πράγματα τα οποία πρέπει να σας πω μας ξενίζουν. Όπως ας πούμε ότι υπήρξε μια ατμόσφαιρα συνεννόησης για πάρα πολλές μέρες για τις ανεξάρτητες αρχές. Αυτό δεν είναι απλό ζήτημα. Βλέπουμε τον κύριο Μητσοτάκη να έχει αναθαρίσει από αυτού του τύπου την πολιτική και να απλώνει δόλωμα και αγκίστρι προς το ΠΑΣΟΚ για συνταγματικές αλλαγές. Να συγκροτήσουν μαζί πλειοψηφία. Αυτά είναι προεργοτεία αυξημένων πιέσεων.
0: Πείτε ότι και ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν στην κυβέρνηση. Για τις ανεξάρτητες αρχές δεν θα έπρεπε εκ προημίου να κάνετε μια κουβέντα με την αντιπολίτευση, την αξιωματική.
2: Με αυτή την κυβέρνηση, όχι. Εγώ νομίζω ότι πρέπει αυτή τη στιγμή πρέπει να προηγηθεί η λαϊκή ετοιμιγωρία. Το έχουμε ζητήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό και σε καμία των περιπτώσεων δεν θα μπαίναμε σε παρασκηνιακού τύπου συναλλαγές με την κυβέρνηση Μητσοτάκη για τόσο
1: ευαισθητά
2: θέματα.
1: Δεν είναι προβοκατόρικη ερώτηση, αλλά έτσι μου έρχεται τώρα.
2: Να αποενοχοποιήσουμε λίγο τον όρο, διότι είναι προκλητικός σημαίνει. Αν δεν είναι προκλητική η ερώτηση, είναι νερόβραστη.
1: Να πω τώρα κάτι. Στην περίπτωση που το σενάριο της πολυδιάσπασης, το να ενωθείτε, δεν πάει καλά. Φαντάζομαι ότι έχετε εκπονήσει διάφορα άλλα πλάνα. Εσείς θα μείνετε στον ΣΥΡΙΖΑ, αν αυτό δεν πάει καλά, ή έτσι όπως το έχετε, ας πούμε.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ, πιστέψτε με, κυρία Γαντώνα, θα συγκροτήσει.
1: Όχι, για εσάς ρωτάω τώρα. Δεν με νοιάζει για τους άλλους.
2: Να μην με ρωτάτε προσωπικά τι
1: γιατί,
2: θα κάνω.
1: Γιατί, αφού με σας μιλάω.
2: Θα σας πω γιατί. Διότι είναι μια αδόκιμη και άκομψη ερώτηση. Δεν θα ακολουθήσω προσωπική πορεία, δεν το έκανα ποτέ στη ζωή μου.
1: Καμία ερώτηση δεν είναι άκομψη.
2: Ούτε, μισό λεπτό θα σας πω. Ούτε θα παρεκκλίνω από αυτό που μαζί θα αποφασίσουμε συλλογικά.
1: Έτσι. Άρα θα ευθυγραμμιστείτε σε συλλογικές αποφάσεις.
2: Οι προσωπικές αποσκυρτήσεις, ειδικά αυτό το καιρό, δεν κάνουν καλό. Αυτό είναι. Και βεβαίως έχω πει και αλλού, εάν μου απευθύνονταν και πρόσκληση, θα το θεωρούσα απολύτως άκομψο.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Παπά.
1: Να είστε καλά, κύριε Παπά. Χαιρετούμε.
2: Γεια σας.
1: Πολλές ειδήσεις βγάλαμε σήμερα.
0: Πολλές.
1: Καμιά φορά από άκομψες ερωτήσεις προκύπτουν κομψευάμενες ειδήσεις.
0: Καταρχήν να πούμε και στην Εύη που της το χρωστάμε το μήνυμα ότι ναι, πράγματι, ο παράγων των ενοικίων σε σχέση με το μισθολογικό κομμάτι είναι απόλυτα συνδεδεμένος και ένα πια συνιστά φλογερό ζήτημα για τη χώρα μας και για την ελληνική κοινωνία. Θα συμφωνήσουμε. Στη φίλη μας που μας έστειλε μήνυμα ότι ο Μητσοτάκης δεν θα έβγαινε πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας αν δεν τον είχε στηρίξει ο Σαμαράς. Αλήθεια είναι αυτό. Βοήθησε καταλυτικά, κανείς δεν ξέρει πώς γραφόταν η ιστορία. Βοήθησε καταλυτικά ωστόσο ο κύριος Σαμαράς τον κύριο Μητσοτάκη να εκλεγεί πρόεδρος και βεβαίως ο κύριος Μητσοτάκης κρίνεται για τον τρόπο που διαχειρίστηκε τις σχέσεις του με τους δύο πρώην πρωθυπουργούς. Εσωκομματικά, έτσι. Δεν το συζητάμε αυτό.
1: Λοιπόν.
0: Κρίνεται και ενίοτε αναγνωρίζουν και κάποια δίκαια ακόμα και άνθρωποι κοντά στον κύριο Μητσοτάκη στους δύο πρωθυπουργούς, στους δύο πρώην, για να λέμε το παρασκήνιο, άλλο το ένα και άλλο όταν τα πράγματα οδηγούνται σε ακραίες καταστάσεις.
1: Παιδιά, με αυτά και με αυτά να σας πούμε ότι μόνο μία φορά γίνεσαι 30. Σας προσκαλούμε να το γιορτάσετε μαζί μας το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 9 στην παραλία της Θεσσαλονίκης. 30 χρόνια μέσα από το τραγούδι έχουμε μοιραστεί τους έρωτες και τους χωρισμούς μας, τις χαρές και τις μοναξίες μας, τις στιγμές μας που είναι οι ζωές μας. Μιλάμε για μια πρόσκληση που αφορά στη συναυλία του Αντώνη Ρέμου. Όλα αυτά τα συναισθήματα θα έρθουν και θα γίνουν η μεγαλύτερη συναυλία που έχει δώσει ποτέ, με ελεύθερη είσοδο, σαν μια μικρή ανταπόδοση του μεγάλου δώρου που του χαρίζεται τραγουδώντας μαζί του 30 χρόνια τώρα. Ο τόπος δεν θα μπορούσε να είναι άλλος. Η πόλη που μεγάλωσε, τα βιώματα, οι μνήμες. Να γίνει η Θεσσαλονίκη επίκεντρο της γιορτής. Μαζί, φίλοι καλλιτέχνες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, σε όλα αυτά τα χρόνια που γνώρισε το ταξίδι της μουσικής, θα τραγουδήσει για φίλους και φίλες. Επίσης, να πούμε ότι στην παραλία της Θεσσαλονίκης θα στηθεί η μεγαλύτερη παραγωγή που έχει γίνει ποτέ στην Ελλάδα, με τις πλέον σύγχρονες διεθνείς τεχνικές προδιαγραφές με την αρρωγή της ΔΕΗ, με τη σκηνοθετική ματιά του Γιώργου Νανούρη, ένα υπερθέαμα ήχου και φωτός που το ζει κανείς μόνο για μία φορά. Γι' αυτό και δουλεύουμε εδώ και μήνες. Όμως στο τέλος, πάντα αυτό που μας ενώνει θα είναι η συγκίνηση ενός τραγουδιού που νιώθω ότι γράφτηκε μόνο γι' αυτόν. Σας καλούμε προσωπικά με μεγάλη χαρά για μια μεγάλη γιορτή, γιατί μόνο μια φορά γίνεσαι 30.
0: Θα έχουμε να πούμε πάρα πολλά για αυτή τη μεγαλειώδη συναυλία που θα πραγματοποιηθεί 12 Σεπτεμβρίου, ανοιχτή στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Όσοι ενδιαφέρεστε, που θα είστε πάρα πολλοί αυτοί που ενδιαφέρεστε, σπεύσατε, δεν να κλείσετε δωμάτια, να μείνετε σε κανένα φίλο σας, γιατί θα γίνει χαμός εκείνο το βράδυ στη Θεσσαλονίκη. Νομίζω θα έχουμε χρόνια να δούμε τόσο πολύ κόσμο στους δρόμους, όχι της Θεσσαλονίκης, γενικότερα σε κάποια ελληνική μεγαλούπολη. Λοιπόν, θα τα λέμε όμως προϊόντος χρόνου για την περίσταση αυτή.
1: Μένετε συντονισμένοι στα παραπολιτικά, δελτίο ειδήσεων Βασίλη Τέτσικας, τα αγόρια της Ελληνοφρένειας, Έρη Πανάγου στο κεντρικό μαγκαζίνο στις 2.
0: Και Love is in the air. Πάμε.
1: Γεια σας.
3: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει. Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ. Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
4: Η δράση ξεκινάει. City in action. Let's go. City in action. Έρχεται σε λίγες ημέρες.
5: Α, το ξεχάσαμε.
6: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
5: Όχι, το θερμοσύφωνα. Το ξεχάσαμε ανοιχτό.
6: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
5: Και τέρμα η σπατάλη.
7: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610-461-900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
6: V-Timer και ξένιασες.
8: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
9: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά.
8: Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Και επειδή η εξοικονόμηση στο σπίτι μας ξεκινάει από τα κουφώματα, γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μου.
9: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
10: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Color Eco λευκό 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90 και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
11: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.

0: Καλό μεσημέρι, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Στη δημοσιότητα οι δηλώσεις υποθενές και των πολιτικών προσώπων για το έτος 2025 που αφορούν τη χρήση του 24. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης δηλώνει εισοδήματα ύψους 81.672 ευρώ, εκ των οποίων τα 10.700 ευρώ από αξιοποίηση ακινήτων, ενώ το συνολικό ύψος των καταθέσεων του ανέρχεται σε 575.624 ευρώ. Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ δηλώνει εισοδήματα 58.042 ευρώ και 17 ακίνητα σε Κρήτη, Αθήνα, Σέριφο και Βέλγιο. Αναλυτικά τα υποθενές και των υπολείπων πολιτικών αρχηγών στο παραπολιτικά.gr. Ιδιαίτερα σοβαρή εξέλιξη ύπαρξη θαλάσσιου με επανδρωμένου σκάφου στο Ιόνιο Πέλαγος, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, προσερχόμενος στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων στις Βρυξέλλες. Σημείωσε πως βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα σχετικά με το περιστατικό από το Γενικό Επιτελείο και επεσήμανε πως θα υπάρξει αντίδραση εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης με τα αναγκαία διαβήματα. Μεγάλο το ενδιαφέρον των Ελλήνων που έφυγαν από τη χώρα τους για να εργαστούν στο εξωτερικό και επιθυμούν να επιστρέψουν στην Ελλάδα, είπε στα παραπολιτικά 90,1 Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Όπως είπε, πλέον στην Ελλάδα υπάρχουν καλές επαγγελματικές προοπτικές. Προσδοκία του ΣΥΡΙΖΑ είναι να συμπτυχθεί ένα εκλογικό μέτωπο, δήλωσε στα παραπολιτικά 90,1 ο βουλευτής του κόμματος Νίκος Παπάς. Ζήτησε καθαρές κουβέντες από όλες τις πλευρές, ενώ σημείωσε ότι ο Σωκράτης Φάμελος θα πρέπει να κάνει τις επαφές ώστε να διακριβώσει ποιες είναι οι διαθέσεις των δυνάμεων στις οποίες εμείς θεωρούμε ότι θέλουμε για συνεργασία. Σε καραντίνα για καθαρά προληπτικούς λόγους, ο 70χρονος Έλληνας που βρισκόταν στο Κρουαζιερόπλοιο με τα κρούσματα Χανταϊού αναφέρει το πρώτο ιατρικό ανακοινωθέν του νοσοκομείου Αττικών. Σημειώνει ότι ο άνδρας δεν παρουσιάζει κανένα σύμπτωμα σχετιζόμενο με την νόσο. Μυστήριο με τον βαρύτατο τραυματισμό της 28χρονος που βρέθηκε αιμόφυρτη στην άκρη του δρόμου στην περιοχή της Παντάνας στην Κρήτη. Η γυναίκα νοσηλεύεται με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Συνελήφθη ο 30χρονος σύζυγός της, ο οποίος διώκεται για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση. 69χρονος βρέθηκε νεκρός με τραύμα από πυροβολισμό στον πολάτη Κορινθίας. Έρευνες των αρχών προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού. Στη διεθνή ενημέρωση, 6 μετανάστες βρέθηκαν νεκροί μέσα σε βαγόνι εμπορικού τρένου στην πόλη του Τέξας, κοντά στα νότια σύνορα των ΗΠΑ. Στα αθλητικά, ο Ολυμπιακός τρέφει το ενδιαφέρον στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό για τα play-offs. Ο Χρήστος Ζαφύρης δεν θα είναι διαθέσιμος για τον ΠΑΟΚ στο παιχνίδι με την ΑΕΚ στην Τούμπα.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Άνοδος 0,33% του Γενικού Δίκτυου Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας σε αρνητικό έδαφος στα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια στο 1,1774 ισοτιμία ευρώ δολαρίου.
1: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται.
2: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Divico Security, η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.

0: Χιλιάδες σατανόπεδα πήγανε χθες να παρακολουθήσουν τη σατανική τελετή των Μετάλλικα. Αυτή είναι η νεολαία. Σατανιστές κανονικοί. Άμα βλέπατε μούρες και φάτσες, είδα ένα στιγμιότυπο που μπαίνανε μέσα για να παρακολουθήσουν σατανόπεδα, διαβολόπεδα. Γι' αυτό κυβερνάει ο κοσμοκράτορας διάβολος αυτή την ανθρωπότητα. Τους έχει πάρει όλους μαζί του. Γίνονται καθημερινά σατανιστικές τελετές, γιατί όλα αυτά τα σατανόπεδα σπίτι τους πάλι τέτοια τραγούδια ακούνε και κάνουν ύμνο στο σατανά.
1: Έναν τέτοιο σατανά έχω απέναντί μου, τον Δημήτρη Κύρκο, ο οποίος ήταν στους Μετάλλικα και ο Αποστόλης είχε πάει στους Μετάλλικα, οπότε είναι σατανόπεδα. Όλα αυτά πολύ σωστά τα λέει εδώ ο πατέρας Κλεωμένης, όπως τον αποκαλούμε, πάντα στην επικαιρότητα, πάντα πιάνει το γεγονός της μέρας, να πει την χριστιανική, τη δική του εκδοχή πάνω σε αυτό, και εδώ έκανε μια αποκάλυψη ότι όλο αυτό που συνέβη με τους Μετάλλικα στο Ολυμπιακό Στάδιο ήταν μια σατανιστική τελετή. Και πήγαν όλα τα σατανόπεδα και χορεύαν σιρτάκι. Γιατί παίξαν και το σιρτάκι οι Μετάλλικα εκεί μεταξύ των υπολείπων. Οπότε πολύ σωστά το θέτει και το πιάνει το ζήτημα και ξεκινάμε πολύ σωστά και χριστιανικά.
0: Οι περισσότερες εκκλησίες είναι ψευδοεκκλησίες. Και υμνούν το Θεό και η προσευχή δεν ανεβαίνει στο Θεό. Αλλά τα περισσότερα σπίτια, στάδια κτλ. Υμνούν το σατανά. Και ο ύμνος του σατανά κατεβαίνει κάτω στην κόλαση. Γίνεται χαμός. Καθημερινά η κόλαση κάτω δέχεται τους ύμνους από τους σατανιστές που υπάρχουν πάνω στη γη. Και είναι ζήτημα να πτάνε 10-20% ύμνοι προς τον ουρανό από Ορθοδόξους Χριστιανούς. Αυτή είναι η κατάσταση. Γι' αυτό είμαστε στα έσχατα χρόνια, στους έσχατους καιρούς. Ένα από τα μεγαλύτερα σημεία των έσχατων χρόνων.
1: Ευτυχώς τελειώνει η ανθρωπότητα, το λέει εδώ πολύ σωστά, είμαστε στα έσχατα χρόνια. Το θέμα εδώ είναι πρόβλημα δικτύου. Γιατί όπως λέει ο πατέρας Κλεωμένης που ξέρει, γίνονται προσευχές στις εκκλησίες, αλλά δεν ανεβαίνει πάνω όλο το μήνυμα. Κάτι κάπου μπλοκάρει, δεν έχει σήμα, κάνα βουνό, καμιά πολυκατοικία. Κάτι γίνεται και φτάνει ένα 10-20% των προσευχών. Το λέω για εσάς που προσεύχεστε. Να ξέρετε ότι δεν πάει όλο πάνω. Κάπου σταματάει, ενώ είναι Θεός και θα μπορούσε να καθαρίσει αυτό το σήμα, να το ενισχύσει με κάτι, ξέρω το 5G πως λέγεται, ή με το 6G, δεν ξέρω, θα βρεθεί κάτι. Όχι, δεν ανεβαίνουν πάνω οι προσευχές και αυτό είναι πρόβλημα.
0: Οι περισσότερες εκκλησίες είναι ψευδοεκκλησίες και υμνούν το Θεό και η προσευχή δεν ανεβαίνει στο Θεό. Και είναι ζήτημα να πτάνε 10-20% ύμνοι προς τον ουρανό από Ορθοδόξους Χριστιανούς. Αυτή είναι η κατάσταση.

0: Η νίκη ξεκινά πάντα από τη Θεσσαλονίκη. Ανάβουμε λοιπόν τις μηχανές εδώ, στην καρδιά της Μακεδονίας. Ο δρόμος έχει χαραχθεί.
1: Η Παναγιά να βάλει το χέρι της.
2: Δεν ξέρω αν θα πιάσει αυτό. Το είπα να Γιάννα βάλει το χέρι της όταν ακούμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη να λέει ότι η νίκη ξεκινάει από Θεσσαλονίκη που βρέθηκε εκεί το Σαββατοκυριακό, γιατί το 1-10-20% ανεβαίνει πάνω. Τα άλλα μένουν κάτω. Τσάμπα δηλαδή. Δεν τα πούμε, δεν τα πούμε. Τις προσευχές και τους ύμνους, σύμφωνα με τον πατέρα Κλειωμένη, όλα αυτά. Έχει μελετήσει, κοιτάει και προσπαθεί να καθαρίσει το σήμα. Φέρετε ένα τεχνικό κάτι, να έχει σήμα καμπάνα, όπως έλεγε η παλιά διαφήμιση του ΟΤΕ. Οπότε εμείς κάνουμε εδώ τις προσευχές μας για να μην ξεκινήσει η νίκη από την Θεσσαλονίκη, να ξεκινήσει δηλαδή να μην είναι εκεί, να μην χρειαστεί να κατέβει και στην υπόλοιπη χώρα, και όλα αυτά εν ώψη 2030.
1: Τι θα γίνει με τον Μπουχέσα?
0: Ιστορία μπορεί να μην επαναλαμβάνεται, τιμωρεί όμως αυτούς που την ξεχνούν. Όσοι λοιπόν οραματίζονται επιστροφή στο καταστροφικό 2015, η Νέα Δημοκρατία σχεδιάζει το ελπιδοφόρο 2030.
1: Τη βάψαμε.

0: Η Νέα Δημοκρατία σχεδιάζει το ελπιδοφόρο 2030.
1: Και να δούμε τι θα κάνουμε με την Πασαβιόλα που μας έλεγε.
2: Σχεδιάζουμε το 2030, πολύ θετικό. Όλοι

0: Είτε επιλέγει συνεχώς το ίδιο. Αυτό είναι κατάντια για ένα λαό να, για τρίτη τετραετία να μην βλέπει τίποτε άλλο και να πηγαίνει ξανά στα ίδια, βλέποντας όλα αυτά που έχουν γίνει τις δύο προηγούμενες τετραετίες, κυρίως τη δεύτερη τετραετία, με όλα αυτά που έχουν σκάσει. Από την πρώτη ξεκίνησαν, αλλά βγήκαν στην επιφάνεια τη δεύτερη τετραετία. Το κόμμα που θέλει να πάρει την τρίτη τετραετία είναι το κόμμα, όπως λέει και ο Δένδιας, της Νέας Δημοκρατίας.
1: Το ερώτημα είναι απλό. Είναι σαφές και είναι καθαρό. Ποια πολιτική δύναμη, ποια κυβέρνηση, ποια στελέχη, ποιος πρωθυπουργός έχουν τη δυνατότητα καλύτερα να συνεχίσουν αυτό το έργο και να παραδώσουν στις επόμενες γενιές μια ισχυρή Ελλάδα. Εμείς δίνουμε την απάντηση.
2: Αχ, Θεέ μου, τι θα ακούσουμε πάλι.
1: Το κόμμα που μπορεί να το κάνει αυτό λέγεται Νέα Δημοκρατία.
3: Τη βάψαμε.
1: Η κυβέρνηση που μπορεί να το κάνει αυτό είναι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
4: Ούσιος Χριστός δικάει και όλα τα κακά σκροπάει. Ούσιος Χριστός δικάει και όλα τα κακά σκροπάει.
1: Τα στελέχη που μπορούν να το κάνουν αυτό είναι τα στελέχη, το πολιτικό προσωπικό της Νέας Δημοκρατίας.
2: Θα να μου έρχεται τσιριό. Πήγαινε να ξαναδεί.

0: Και ο πρωθυπουργός που μπορεί να το κάνει αυτό είναι μπροστά σας και λέγεται Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Και εσύ δεν έπιανες τα τέτοια σου.
2: Ωραίος ο Νίκος Δένδιας, μας εξήγησε αναλυτικά ποιος μπορεί να τα κάνει όλα αυτά, γιατί έθεσε ένα ερώτημα και έδωσε την απάντηση. Και η απάντηση σε όλα τα ερωτήματα είναι η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Οπότε ίδρωσε τη φανέλα αυτό το Σαββατοκύριακο και ο Δένδιας, δεν μπορεί να του πει κανείς τίποτα, όλα και όλα. Είπε ότι θα είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρωθυπουργός. Τι άλλο να πει, πώς αλλιώς να την ιδρώσει τη φανέλα. Αυτό εννοούν αυτοί. Ιδρώνω τη φανέλα. Λέω μια δήλωση και εντάσσεται και αυτός προσωρινά στο στρατόπεδο αυτών που μάχονται ως τη Νέα Δημοκρατία να κερδίσει την τρίτη τετραετία και να γίνει κούγκι. Κούγκι όχι, δεν μπορεί και να γίνει. Μπορεί και να γίνει η χώρα και η ευρύτερη περιοχή, δεν το ξέρει κανείς αυτό. Αλλά κούγκι παραλίγο να γίνει σε ένα νησί της Μεσογείου που δεν ανήκει στα ελληνικά χωρικά ύδατα, είναι η Λευκάδα. Μάθαμε λοιπόν και από το Δένδια ότι δεν ανήκει στα όλο αυτό που έγινε με τον ντρόν, το θαλάσσιο δεν ήταν σε ελληνικά χωρικά ύδατα. Και με ρώτησε η Γιάμαλη στην εκπομπή της το Σαββατοκύριακο τον πρώην αρχηγό του λιμενικού αν αυτό έσκαγε στα διεθνή ύδατα πάντα, τι θα συνέβαινε.
3: Αν 300 κιλά εκρηκτικά έσκαγαν κατά τη διάρκεια της ρημούλκησης, κύριε Σπανέ, τι θα γινότανε.
4: Ένα νέο κούγκι.
3: Κούγκι.
4: Ένα νέο κούγκι.
2: Ένα νέο κούγκι λοιπόν, όμως δεν μας νοιάζει γιατί δεν ήταν σε ελληνικό κομμάτι, ήταν σε ξένο. Σε ξένο ας γίνει τρία κούγκια, όχι ένα νέο, πέντε κούγκια μπορεί να γίνουν. Δεν μας αφορά οτιδήποτε γίνεται στα διεθνή ύδατα. Το θέμα είναι τι γίνεται μες στη χώρα και μες στη χώρα είναι όλα νοικοκυρεμένα και ευτυχώς έκρηξη ντρόουν με 300 κιλά δυναμίτη δεν είχαμε ευτυχώς. Το ότι ανήκει η Λευκάδα δεν είναι στο ελληνικό χώρο, μας το είπε ο Υπουργός Άμυνας.
0: Είδατε φίλες και φίλοι όλοι, είναι στα περισσότερα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα. Ένα ντρόουν ξένης χώρας, το οποίο αλλιεύθηκε έξω από τα ελληνικά χωρικά ύδατα, έξω από τα ελληνικά χωρικά ύδατα, εδώ και λίγες μέρες.

0: έξω από τα ελληνικά χωρικά ύδατα.
1: Από Αίγιο, Πέλαγος. Αν 300 κιλά εκρηκτικά έσκαγαν κατά τη διάρκεια της ρημούλκησης, κύριε Σπανέ, τι θα γινότανε?
2: Ένα νέο κούγκι.
1: Κούγκι.
2: Ένα νέο κούγκι.
3: Ας γίνει. Άμα δεν είναι στο Αιγαίο Πέλαγος, αν δεν είναι στο Αίγιο Πέλαγος που είχε πει Σκορδά, και αν δεν είναι και στο Ιόνιο Πέλαγος, τι μας νοιάζει, ας γίνει κούγκι. Όμως ήταν στην ανοιχτή θάλασσα, έκρηξε. Έχουμε δει και αν έχουμε δει και πυρηνικές δοκιμές γίνονται στα διεθνή ύδατα. Τι νοιαζόμαστε, πηγαίνουμε εκεί και τρομοκρατούμαστε ή λέμε τι είναι αυτό που ήρθε εδώ? Θα ακούσουμε τώρα τον ψαρά που το ψάρεψε στα διεθνή ύδατα, ο οποίος αμέριμνος το κουβαλούσε κιόλας και πήγαινε πάνω εκεί με κάτι σκοινιά, το πέταγε και γλίτωσε κι αυτό.

0: Οπότε αφού γλίτωσε και αυτός και όλοι εκεί, στα διεθνή δάτα της Λευκάδας, μπορούμε να κάνουμε και λίγο χαβαλέ.
1: Πηγαίνετε λοιπόν εκεί, το πλησιάζετε το σκάφος αυτό και μετά τι κάνετε?
2: Μετά τι κάνω, θα σας πω τι κάνω.
1: Ναι.
2: Φωνάζω ένα παιδί από πάνω και κατεβαίνει στα βράχια κάτω, του ρίχνω ένα σκηνί και δένει το σκάφος. Το σπρώχνει, το τραβάω κι εγώ με το σκάφος και το αποκολλήσαμε από τα βράχια.
1: Μέχρι εκείνη τη στιγμή, κύριε Δημήτρη, έχετε καταλάβει τι είναι αυτό το σκάφος το οποίο τραβάτε?
2: Όχι, τι να καταλάβω, ήταν ένα κλειστό πράγμα, ένα μαύρο σκάφος με κάποια αυτά πάνω. Τράβηξα το σκάφος από τα βράχια, πήρα το λιμενεχείο τηλέφωνο και τους λέω έτσι και έτσι, βρήκα αυτό το αντικείμενο, αυτό το σκάφος, είναι έτσι, είναι κλειστό, έχει αυτά τα πράγματα επάνω. Και το ρεμουρκό λέω να το φέρω στη Βασιλική.
3: Βασιλική τον έρωτα, πολύ βαρύ τον πήρες.
2: Και το ρεμουρκό λέω να το φέρω στη Βασιλική.
3: Βασιλική τον έρωτα, πολύ βαρύ τον πήρες.
2: Γιατί δουλεύει η μηχανή του.
1: Δεν σας είπανε αφήστε το εκεί θα έρθουμε εμείς?
2: Όχι.
1: Όχι.
2: Δεν μου είπανε. Όχι.
3: Και στο Μαρίφκα την ντύσες, εκεί να ξεψυχήσεις.
4: Ένα νέο κούκι.

0: έξω από τα ελληνικά χωρικά ύδατα.
1: Το ντρόν ήταν εδώ, στο λιμάνι της Βασιλικής, και μάλιστα αρκετοί το περιεργάζονταν για αρκετή ώρα.
2: Σαν χαζί πηγαίναμε εκεί πέρα και βγάλαμε φωτογραφίες και βλέπαμε τι γίνεται.
3: Α, μπράβο. Γιατί αν δεν βγάλεις φωτογραφία με κάτι που συμβαίνει, δεν έχει υπάρξει το γεγονός. Και δεν έχεις υπάρξει και εσύ μες στο γεγονός. Η απόδειξη είναι φωτογραφία. Πώς θα στείλεις σε συγγενείς, φίλους, πώς θα ανεβάσεις τα post, στα διάφορα, στις εφαρμογές, τη φωτογραφία, τη στιγμή, να την αποτυπώσεις στο παρόν, στο μέλλον, γενικότερα, στο σύμπαν. Βόμβα. Και πήγαινε και φωτογραφιζόντουσαν. Θεός. Της Ελλάδας, όχι της Ελλάδας, των διεθνών υδάτων, αλλά και της Ελλάδας, γιατί το πήγαν τελικά στη Βασιλική, όχι αυτή που λέει το τραγούδι, την άλλη, και το δέσανε εκεί, το κουβαλούσανε, πέφτανε πάνω, σκοινιά, κακό. Όλα αυτά συνέβησαν, ευτυχώς, χωρίς να συζητάμε τίποτε άλλο. Τώρα πώς βρέθηκε το ντρόν εκεί, θα το αποκαλύψουν οι αρχές, οι οποίες το μελετούν, το έχει πάρει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, θα ξεσηκώσει το manual, πώς φτιάχτηκε όλο αυτό το πράγμα εκεί και πώς βρέθηκε και από πού είναι, ουκρανικό είναι, φιλικό είναι, δεν θα μάθουμε ποτέ τίποτα εννοείται, αλλά να μπράβο στον ψαρά που το αλίευσε από τα διεθνή ύδατα, πώς φέρνουν κάτι καρχαρίες καμιά φορά και τους φωτογραφίζουν και τους βλέπουμε, τώρα φέρνουν και ντρόν, έχουν αλλάξει εποχές, η θάλασσα βγάζει διάφορα. Πάμε λίγο πιο δεξιά, όπως κοιτάμε το χάρτη, εντός ελληνικών συνόρων τώρα, πάμε στην Καρδίτσα, σε πολύ ξηρά, είναι ένας εκεί ψηφοφόρος της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος μαζί με τον δημοσιογράφο σκέφτεται για ποιο λόγο, και μοιράζεται και με εμάς, ψήφισε Νέα Δημοκρατία και τι τελικά πήρε.
4: Παλιό που είχα διαψήφισει τον Μπουτσόα.
5: Εντάξει, για καλύτερα είπες.
6: Είπα να βολέψω χώρα.
5: Άμα τα πω χώρα αυτό. Όχι, έκανε τίποτα. Μια στιγμή τη Γερμανία, στη Λάντζα.
6: Δεν έκανε. Μια στιγμή τη Γερμανία,
5: ε. Ψήφισε Νέα Δημοκρατία και πήγε Λάντζα, Γερμανία.
6: Όχι, Λάντζα, Μοστάσιο.
5: Ψήφισες Νέα Δημοκρατία και πήγε Λάντζα, Γερμανία.
6: Όχι Λάντζα, Μοστάσιο.
7: Αυτές όλες οι δημοσκοπήσεις που μου έχουν συζητήσει τις τελευταίες μέρες μια χαρά δίνουν την δυνατότητα να έχει ο Μητσοτάκης τρίτη αυτοδυναμία.
8: Τη βάψαμε.
3: Όχι, δεν τη βάψαμε, αυτό είναι το ζητούμενο. Και μπράβο στο Μητσοτάκη που θα έχουμε τρίτη αυτοδυναμία, όχι συνεργασία. Εδώ ο Καρδιτσιώτης, ο φίλος μας, ψήφισε τον κύριο Γεώργιο Κοτσό. Είναι βουλευτής της Καρδίτσας και η θεσμική λειτουργία του βουλευτού, όπως λένε όλοι οι βουλευτές με αφορμή τον ΟΠΕΚΕΠΕ, επέβαλε να του τάξει ότι κάπου θα διορίσει την κόρη του. Τελικά δεν τη διόρισε και πήρε τα μάτια της κοπέλα και έφυγε πήγε στην Γερμανία σε εργοστάσιο, όχι στη Λάντζα. Και έτσι ψώνησε από σβέρκο ο συγκεκριμένος Καρδιτσιώτης. Μπράβο, συγχαρητήρια, δεν ξέρω τι θα ψηφίσει τώρα. Για να του φέρουν την κόρη από τη Γερμανία, ας ξαναπάει στον κύριο Κοτσό. Κοτσός, Γκόρτσος, όλα αυτά. Ομό είχαμε κάποιο τρόπο, αλλού ο τόνος βέβαια. Και έχουμε και τον Άδων Γεωργιάδη, ο οποίος έχει πάθει κάτι τώρα τελευταία, κρασέρνει σε διάρκεια. Έχει κρασάρει κάποια στιγμή και όλο αυτό φαίνεται και βγαίνει και προς τα έξω, όπως λέμε. Ο εγκέφαλος κάτι γίνεται, τρέχει πάρα πολύ γρήγορα, δεν μπορούμε εμείς να το συλλάβουμε. Η παράκρουση έχει φτάσει ταβάνι και δεν μπορεί, βάζει τόσο γρήγορα τις λέξεις. Είναι δεύτερη φορά που συμβαίνει αυτό, που δεν μπορούμε και τα γράμματα μπλέκονται όλα αναμετάξιτων και δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι ακριβώς, και είναι πολύ σημαντικό αυτό, τι ακριβώς λέει.
7: Ψήφισε η Βουλή, έγινε εξεταστική, βγήκαν συμπεράσματα, γίνανε πλειοψηφίες, γίνανε μειοψηφίες, τώρα ξανά. Δηλαδή και άμα μετά από τους μήνες άνθρωποι να δουλέψει ξανά και μετά ξανά να ζούμε να δούμε τη Βουλή. Πριν από τρία χρόνια η Ρόδος είχε λίστα αναμονής
9: 1300
7: χειρουργία. Τώρα έχει μηδέν. Μηδέν. Αυτή δεν φωνάζει για να τα κριτήρια όλα. Αυτή δεν φωνάζει για να τα κριτήρια όλα.
3: Καλά τα λέγω, συμφωνώ. Συμφωνώ σε αυτά που λέει, ειδικά για τη Ρόδο αλλά και τα άλλα. Κάτι παθαίνει, δεν είναι Σαρδάμ, που μπορεί να το πάθει ο καθένας και έχουμε πολλούς πολιτικούς και τα μετράμε εμείς εδώ, τα καταγράφουμε κτλ. Εδώ είναι κάτι άλλο. Τρέχει, ο ίδιος νομίζω ότι λέει πρόταση. με ρήμα, υποκείμενο, παύσεις, συνδέσμους, όλα αυτά που έχουμε μάθει στο σχολείο. Εδώ δεν είναι, γίνεται όλο ένα, συμπυκνώνεται, σαν να πατάει κάποιος στο κεφάλι του μέσα το γρήγορο, αυτό που είχαμε στα κασετόφωνα παλιά, και τρέχει η σφαίρα. Και το λέει, τον ακούν όλοι απέναντι, σαν να έχουν καταλάβει, αυτή είναι η ωραία συνωμοσία, ότι κάτι είπε τώρα ο υπουργός, καταλάβαμε τι είπε, δεν καταλαβαίνει κανείς τίποτα. Δεν έχει σημασία, και όταν μιλάει και πιο αργά, ποιος καταλαβαίνει και τι να του πει και πού να διαφωνήσει. Αυτά, δύο, έχουμε δύο στα δύο. Το έχει πάθει δύο φορές μέχρι στιγμής, από αυτά που παρακολουθούμε εμείς. Είμαστε εδώ ως γιατροί, ειδικοί για τέτοια θέματα, όμως είμαστε ειδικοί και σε άλλα θέματα, όπως είναι τα θέματα καπιταλισμού.
8: Μετά το μεγάλο κόλπο με τη ΔΕΗ, πάμε να δούμε τι γίνεται και με τις τράπεζες. Οι τράπεζες πέρυσι στη χώρα μας είχαν κέρδη πάνω από 4,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Οι μέτοχοί τους, στην πλειοψηφία τους ξένα funds, μοιράστηκαν πάνω από 2,83 δισεκατομμύρια ευρώ. Θα μου πείτε, αυτός είναι ο καπιταλισμός.
3: Ναι, θα σου το πούμε. Αυτό ακριβώς θα σου πούμε. Και επειδή και εσύ το έχεις καταλάβει ότι αυτός είναι ο καπιταλισμός, ό,τι πεις από εδώ και πέρα είναι βλακίες. Γιατί θα προτείνει τώρα λύσεις ο Αλέξης Τσίπρας στο βιντεάκι που έκανε για να μας πει για τον καπιταλισμό και για τις τράπεζες. Ό,τι υποθεί από εδώ και πέρα δεν φτιάχνει τον καπιταλισμό. Ο καπιταλισμός γίνεται και χειρότερος. Και σιγοντάρουν σε αυτό και τέτοιου τύπου πολιτικοί με αριστερές λύσεις, με χτυπήματα, με συγκρούσεις και δεν ξέρω εγώ τι άλλες ασυναρτησίες θα ακουστούν. Άρα, αφού συμφωνούμε ότι αυτός είναι ο καπιταλισμός, αυτά που ακούμε από εδώ και κάτω είναι κουλαμάρες.
8: Πέρυσι οι τράπεζες είχαν 2,44 δισεκατομμύρια έσοδα από υπέρογγες χρεώσεις και προμήθειες στις καθημερινές τραπεζικές συναλλαγές. Η διαφορά του επιτοκίου καταθέσεων με το επιτόκιο χορηγήσεων στη χώρα μας είναι η μεγαλύτερη σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ενώ με τον αναβαλλόμενο φόρο, αξιοποιώντας ζημίες προηγούμενων χρόνων, οι τράπεζες δεν πληρώνουν φόρους. Και όλα αυτά, ενώ δεν χρηματοδοτούν την πραγματική οικονομία για να πάρει κανείς δάνειο, πρέπει να αποδείξει ότι δεν έχει ανάγκη δανεισμό. Πώς μπορούν να αλλάξουν όλα αυτά? Με την επιβολή πατριωτικής εισφοράς.
3: Επέστονται, δεν το ξέραμε. Ωραία ιδέα, θα χτυπηθούν οι τράπεζες κάτω και τα κεφάλαια και οι εφοπλιστές και οι βιομήχανοι με την πατριωτική εισφορά αλίπητα. Αφού μπορεί και να πάρουν και τις εταιρείες να φύγουν και να μείνουμε εδώ μόνοι μας, να δω πώς θα τα βγάλουμε πέρα. Γιατί έρχεται ο Αλέξης Τσίπρας, έκανε και βίντεο, περπατάει εκεί σε έναν κήπο και λέει όλα αυτά και κάποια στιγμή τελειώνει το βιντεάκι αυτό με τη σύγκρουση που πρέπει να γίνει με τα συμφέροντα.
8: Πώς μπορούν να αλλάξουν όλα αυτά? Με την επιβολή πατριωτικής εισφοράς, τα υπέρμετρα κέρδη των τραπεζών και των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Με την κατάργηση των καταχρηστικών χρεώσεων και προμηθειών στις καθημερινές συναλλαγές. Με μια δικαιότερη φορολόγηση των μερισμάτων. Είναι δύσκολο να γίνουν όλα αυτά? Πόσο δύσκολο είναι να έχεις το θάρρος να συγκρουστείς με τα συμφέροντα, και την ευθύνη να στηρίξεις την κοινωνία?
3: Όταν χρειάστηκε και όταν του δόθηκε η ευκαιρία, δεν συγκρούστηκε με κανένα συμφέρον. Με αυτούς που συγκρούστηκε ήταν με τους συνταξιούχους που τους έκοψε το ΕΚΑΣ. Από εκεί βρήκε λεφτά. Και έχει πολύ ενδιαφέρον δεύτερον να ακούς τον Αλέξη Τσίπρα να λέει να συγκρουστείς με τα συμφέροντα, όταν δύο βασικοί ολιγάρχες αυτού του τόπου αυτή τη στιγμή στηρίζουν φανατικά τον Αλέξη Τσίπρα. Είναι κωμικό όλο αυτό που ζούμε και πιάνει και στον κόσμο. Είμαι σίγουρος τώρα πολλοί Σιριζέοι φίλοι θα λένε ναι, γιατί να μην κόψει τις προμήθειες, να συγκρουστεί με τα συμφέροντα και οι τράπεζες και η πατριωτική εισφορά, γιατί να μην πληρώσουν? Σαν να τους βλέπω, σαν να τους ακούω. Τα ίδια όμως λένε και οι ολιγάρχες που το στηρίζουν, να ξέρετε, που σάρουν τον Αλέξη Τσίπρα σε αισχρό βαθμό. Κατά τα άλλα, πάνε όλοι μαζί να κάνουν τη σύγκρουση με τα συμφέροντα. Δεν θα προλάβουν όμως, γιατί έρχεται η τρίτη αυτοδυναμία.
7: Αυτές όλες οι δημοσκοπήσεις που μου έχουν συζητήσει τις τελευταίες μέρες, μια χαρά δίνουν την δυνατότητα να έχει ο Μητσοτάκης τρίτη αυτοδυναμία.

0: επαναφερθώ εδώ σε χαρακτηρισμούς για το κόμμα μας. Μαφία, συμμορία, εγκληματική οργάνωση.
1: Και ο Πρωθυπουργός που μπορεί να το κάνει αυτό είναι μπροστά σας και λέγεται Κυριάκος Μητσοτάκης.
0: Ως Πρωθυπουργός η δουλειά μου είναι να παίζω ποδόσφαιρο και να φτιάχνω συναρμολογούμενα αεροπλανάκια.
2: Καλό, καλό. Αξίζει μια τρίτη αυτοδυναμία για να φτιάχνει συναρμολογούμενα drone, να φτιάξει και θαλάσσια αυτά που πήγε εκεί στη Βασιλική και σωθήκαν όλοι και τα υπόλοιπα. Έρχεται και καλοκαίρι να είσαι τουρίστας Έλληνας ή ξένος, να κολυμπάς στα περίφημα γαλάζια ύδατα της Ελλάδος, του Αίγιου Πέλαγος, του Ιωνίου και του Αιγαίου Πελάγους, και ξαφνικά να βλέπεις ένα μαύρο μηχάνημα να έρχεται κατά πάνω σου. Δεν τίποτα, 300 κιλά εκρηκτικά έχει πάνω, μην ταραχτείτε. Ο άλλος το ψώνει, το τράβηξε, το ψάρψε, το πήγε, το βγάλουν φωτογραφίες δίπλα στις ταβέρνες, εκεί στο Μόλο. Μια χαρά περάσαν εδώ. Ένας λογοθεραπευτής μου λέει ότι ο Μπουμπούκος μάλλον ενδέχεται να έχει ταχυλαλία Πολτέρν. Αν τόσο, ή Πόλτερν, δεν ξέρω. Δεν τα ξέρουμε εμείς αυτά, δεν μπαίνουμε. Πολιτικά κρίνουμε τους ανθρώπους. Θα μείνουμε στον κύριο Δένδια που δεν έχει ταχυλαλία. Μιλάει αραιά και πού, όταν χρειάζεται και με τον τρόπο που το κάνει πολύ ωραία. Οπότε να συνεχίσουμε με αυτόν.
3: Στρατόπεδο λοχαγό καποτά. Θα ήθελα το λοχαγό καποτά. Δεν πειράζει. Καλώς είσαι κι εσύ. Δεν μου λες φαντάρε. Μπορείς να μου πεις μερικά βρωμόλογα να τη βρωμόνη μου.
1: Το κόμμα που μπορεί να το κάνει αυτό λέγεται Νέα Δημοκρατία.
3: Ναι. Ναι.
1: Η κυβέρνηση που μπορεί να το κάνει αυτό είναι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
3: Ναι, καψώνει, καψώνει, πες μου κι άλλα.
1: Τα στελέχη που μπορούν να το κάνουν αυτό είναι τα στελέχη, το πολιτικό προσωπικό της Νέας Δημοκρατίας.
3: Ναι, πες μου κι άλλα, κι άλλα.
1: Και ο Πρωθυπουργός που μπορεί να το κάνει αυτό είναι μπροστά σας και λέγεται Κυριάκος Μητσοτάκης.
3: Τι λες ρε μαλάκα, καλά όλοι ανώμαλοι είναι.

0: μαφία, συμμορία, εγκληματική οργάνωση.
1: Όλες οι δημοσκοπήσεις που μου έχουν συζητήσει τις τελευταίες μέρες μια χαρά δίνουν την δυνατότητα να έχει ο Μητσοτάκης τρίτη αυτοδυναμία.
2: Η Παναγιά να βάλει το χέρι της.

0: Ελληνοφρένεια. Με την τρίτη αυτοδυναμία, τη σύγκρουση με τα συμφέροντα και τους σατανιστές που πήγανε στους Μετάλλικα. Τη σατανιστική αυτή η τελετή. Ένας είναι εδώ απέναντι ο Κύρκος, ρυθμίζει τον ήχο. Έχω και έναν ακροατή εδώ, τον κύριο Χρήστο, δεν λέω το επίθετο. Έστειλε και πριν ένα μήνυμα, μεταξύ όσων λέω, που και που ρίχνω και καμιά ματιά εδώ στον υπολογιστή, και μου λέει: σας έχω στείλει μια ερώτηση, δεν απαντήσατε. Δεν ξέρω ποια είναι η ερώτηση, γιατί έρχεται εδώ ένα μήνυμα και σπρώχνει το άλλο, όπως γίνεται συνήθως, όλοι ξέρουμε. Και βλέπω τώρα, για τον παρουσιαστή της εκπομπής, όταν σας στέλνουν μήνυμα με ερώτηση και περιμένουν την απάντηση, να απαντάτε. Συγγνώμη, έχουμε και άλλες δουλειές. Κύριε Χρήστο μου, θα φροντίσουμε τώρα εδώ, θα προσπαθήσω να τρέξω, να βρω το ερώτημα, γιατί αν ντε και καλά πρέπει να απαντήσω σε έναν ή σε δύο, η μισή εκπομπή δεν θα γίνει. Ήδη τώρα μιλάω ένα λεπτό για σας μόνο με όλο αυτό το θέμα. Είναι πολύ έτσι ωραίος εδώ. Θέλει απάντηση ντε και καλά. Είπαμε για τον σατανιστή που ρυθμίζει τον ήχο. Το τηλέφωνο το είπαμε. Είναι ο άλλος σατανιστής, γιατί και αυτός πήγε εκεί. 2, 11, 10, 80, 8, 80. Πάμε να ακούσουμε πρώτο λαό και πρώτες διαφημίσεις.
1: Ναι, καλημέρα.
2: Γεια. Yeah.
1: Ο Αποστολής.
2: Ναι.
1: Καταρχάς, χίλια ευχαριστώ για αυτό που μας προσφέρεις και για αυτό που προσφέρεις σε αυτό το δυστυχισμένο τόπο.
2: Να είσαι καλά.
1: Δεύτερο, θα ήθελα, δεν ξέρω αν έχει ακουστεί, αύριο το πρωί στις 10.30 στη Σύγκρου, στο ύψος της στάσης Σκρά, είναι το μνημείο του Σοβιετικού στρατιώτη και θα έχει κατάθεση Στεφάνου λόγω του 9 Μαΐου, της επετείου. Και τρίτον, και βέβαια θα υδρώσουν τις φανέλες, γιατί όσο πιο βαριές είναι οι τσέπες, τόσο πιο πολύ υδρότα θα βγάζουν.
3: Για να κερδίσουμε τρίτες συνεχόμενες εκλογές, δεν είναι κάτι εύκολο, θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα. Και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί. Γι' αυτό είμαι απολύτως σίγουρος.
4: Ναι, κύριε Διευθυντά μου, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
4: Παίρνω με αφορμή αυτά τα ωραία ντοκιμαντέρ που προβάλλει ο πατριδοκαπηλικός σταθμός, ο Στάι, μετά από το ντοκιμαντέρ για τη 17 Νοέμβρη που την παρουσιάσαν τόσο ωραία. Κάνανε ένα καινούριο, πολύ έτσι εμβριθές ντοκιμαντέρ για την περίοδο του Τσίπρα. Τους διέφυγαν όμως ενδιάμεσα κάποια πράγματα, Αποστόλη μου. Δεν μας είπανε πουθενά για τον Άνω τον Λεβέντη εκεί που φόραζε γερούν γερά. Δεν μας είπανε τίποτα για το ότι ο Υπουργός Υγείας τότε είχε κόψει τα φάρμακα για τους καρκινοπαθείς, γιατί έπρεπε να πειρευθεί από το κερκνό διάφορα άλλα κόλπα που κάνανε την εποχή εκείνη. Δεν μας είπανε ότι ο Σαμαράς το πρώτο πλεόνασμα που εξασφάλισε στη θητεία του μετά από 4 χρόνια και έδωσε μποναμά στους εργολάβους, ενώ ο κόσμος έτρωγε από τα σκουπίδια. Δεν μας είπαν ότι τότε κλείσαν 6 νοσοκομεία για να δώσουν χρήματα που τα αποδέσμευσαν από τις επιχορηγίες των νοσοκομείων στην Νοβάρτης. Δεν μας είπαν ότι ο Ντράγκη το 2015 είπε ότι προκάλεσαν 33 δις bank run οι μεγαλοεπιχειρηματίες της χώρας και τα λεφτά αυτά έκαναν φτερά. Φύγαν από τις τράπεζες, τις οποίες βέβαια μετά κληθήκαμε εμείς να τις στηρίξουμε για να μην πτωχεύσουν. Και παρόλα αυτά, πτωχευμένες μοιράζανε μερίσματα στους μετόχους, τους δίνανε μπόνους στα στελέχη τους, αυτοκίνητα, κάτω.
2: Τώρα τι με πεις να μου πεις πει. Ματάκι.
4: Όχι, λέω.
2: Τι είναι αυτό τώρα.
4: Έχεις δίκιο, με συγχωρείς. Να είσαι καλά.
2: Γραμμένα τα έχεις.
4: Όχι, βέβαια. Σκέφτομαι αυτά που είχαν γίνει τότε ενέργα.
2: Και θυμάσαι πολύ αναλυτικά, βλέπω.
4: Γιατί δεν έχουμε μείνει με χρυσόψαρο να προσφέρουμε τα.
2: Α, να μιλάτε για τον εαυτό σας. Περισσότεροι έχουνε.
5: Γεια σας, τον Αποστόλη θέλω.
2: Ναι, εγώ είμαι.
5: Ναι, στην ώρα του λαού έχω πάρει, έτσι.
2: Ναι, ποια ώρα θέλετε, εσείς άλλη ώρα θέλετε.
5: Όχι, αφού.
2: Δείτε το ρολόι, κύριε, τι θέλετε τώρα.
5: Αλλά ρε φίλε, παλεύουμε τόση ώρα να βγούμε, λοιπόν, να πούμε δύο λόγια. Μας απαγορεύουν εκδηλώσεις στα πανεπιστήμια. Προσπαθούν να μας φημώσουν. Μένουμε δύο ώρες στο τηλέφωνο που για πράγματα για τις δυτικές εκλογές. Δεν είναι δουλειά αυτή.
2: Πέστε, ρε φίλε.
5: Λοιπόν, άκου να δεις τι θα γίνει. Στις 13 πάει, θα γεμίσει γαρίφαλα όλη η Ελλάδα. Λοιπόν.
2: Γαρίφαλα, έρχεται το Σφαγκανάκης επιτέλους.
5: Όχι, άλλα.
2: Όλα τα κανάλια έχουν φαγωθεί, πότε θα γυρίσει. Νόμιζα επιστρέφει. Πώς?
5: Τα γαρίφαλα του αγώνα και της ελπίδας. Γιατί στις 13 Μάη θα ξαναβγεί πρώτη δύναμη πανελλαδικά η προσπουδαστική κίνηση εργασίας. Λοιπόν, αφήντας στη δεύτερη θέση την παράταξη της ΔΑΠ. Λέω.
2: Και γιατί κάνουμε προβλέψεις, να το πούμε μετά.
5: Όχι, αυτό θα γίνει.
2: Σαν σιγουράκι το λες, Καζαμίας είσαι, πατέρα.
5: Οι φοιτητές, και το ξέρουμε καλά, θα πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους. Και για να ξέρεις, Αποστόλη, χθες ο Πρωθυπουργός κήρυξε πόλεμο στους φοιτητές.
2: Wow. Λοιπόν. Αυτό με τη φανέλα που είπε, που δεν πλέουν οι φοιτητές.
3: Θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα. Και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί.
5: Όχι.
2: Άλλο.
5: Αυτό την αναθεώρηση του άρθρου 16.
2: Α, το είπε και αυτό, ναι.
5: Να διαλύσει τις σπουδές μας, να φτιαχτούν ιδιωτικά πανεπιστήμια, να διαλύσει τα πτυχία.
2: Ναι, γιατί στα δημόσια βγαίνει το κουκουέ. Είναι πανεπιστήμιο αυτό?
5: Να διαλύσει ό,τι έχουμε κατακτήσει μέχρι τώρα. Λοιπόν, οι φοιτητές αυτό δεν θα το αφήσουμε να περάσει. Θα στείλουμε μήνυμα, θα τσακίσουμε με πασπουδαστική πρώτη δύναμη δυνατή σε όλους τους συλλόγους, θα δυναμώσουμε τους συλλόγους και τις διεκδικήσεις μας, θα τσακίσουμε τα σχέδιά τους και θα τα χαλάσουμε. Και θα αφήσουμε στη δεύτερη θέση πάλι την κυβερνητική παράταξη της ΔΑΠ και θα καταδικάσουμε την κυβέρνηση της Δημοκρατίας και την πολιτική της, την πολιτική των κερδών που τσακίζει τις ζωές του σπουδές μας, που γεννά εγκλήματα. Όπως...
2: Ωραίος, μου αρέσει. Δυναμικός, πολλές προβλέψεις, πολύ μπράβο.
5: Εσύ Αποστόλη, εντάξει. Στούπα. Λοιπόν, οι φοιτητές θα πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Όπως κάνουν εδώ και 4 χρόνια. Και έτσι θα συνεχίσουμε την

0: Max FM 93,4. Λέει μόνο την αλήθεια. Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ, στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ, επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741 076 100.
1: Τι έπαθες?
2: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
1: Ταυτότητα έχεις?
2: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
1: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
2: Έχω.
1: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
2: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
0: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Δύο άντρες, δύο κόσμοι, μία νύχτα που αλλάζει τα πάντα. Το συγκλονιστικό έργο του Cormac McCarthy, άσπρο μαύρο, έρχεται στην Πάτρα. Μία εκρηκτική αναμέτρηση πίστης και λογικής, ελπίδας και απόγνωσης. Με τον Αντώνη Καφετζόπουλο και τον Ζερόμ Καλούτα. Σάββατο 16 Μαΐου στις 9 και 4 το βράδυ και Κυριακή 17 Μαΐου στις 6 και 4 το απόγευμα στο κινηματοθέατρο Πάνθεων. Άσπρο μαύρο, γιατί κάποιες συζητήσεις μπορεί να σώσουν μια ζωή. Προπόληση more.com, στο Ταμείο του Θεάτρου και σε όλα τα καταστήματα Public.
3: Γαλαξίας, 55 χρόνια αξίας. Ελιά Ισπάλα Βόιου, μόνο 13,98 το κιλό. Και ρολό κοτόπουλο, μόνο 8,90 το κιλό. Μπούτι Ισπάλα Χοιρινή, μόνο 4,90 το κιλό. Σκληρό τυρί Δανίας, μόνο 8,90 το κιλό. Τράτα, τόνι και τονοσαλάτες σε χρυσές τιμές. Γαλαξία.
4: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό. 9 λίτρων, μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή, 25 κιλό. Μόνο 14,90 και σύστημα θερμοπρόσωψης Isomat ThermoSystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
0: Μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
5: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Divico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.

0: Μεγάλος Στράτος Διονυσίου, σαν σήμερα το 1990 έφυγε από τη ζωή, οπότε είπαμε να παίξουμε λίγο με το παρελθόν, ένα πολύ ωραίο τραγούδι έτσι κι αλλιώς, και ερχόμαστε στο παρόν και στο μέλλον. Μεθαύριο έχει φοιτητικές εκλογές, ακούσατε τον ακροατή στο τέλος του πρώτου μέρους, του βάλαμε και τον οδηγητή του Βάρναλη εκεί να τους δώσουμε όθηση στα παιδιά. Κάπως έτσι πρέπει να σκέφτηκε με κάποιο τρόπο και η Μάγδα Φίσα, η οποία σε εκδήλωση στην Πάτρα μίλησε για τις φοιτητικές, μίλησε και για τις φοιτητικές εκλογές.
1: Είμαι μαζί σας ολόψυχα και σε εσάς παιδιά που δίνετε αυτό τον αγώνα σας τώρα. Εύχομαι να έχετε τα αποτελέσματα να είναι και πάλι σπουδαία όπως και πέρσι. Οι μέρες μετά το οριστικό τέλος της δίκης έχουν δημιουργήσει μέσα μου μία νέα συνθήκη που πρέπει να αντιμετωπίσω, και η αλήθεια είναι ότι δεν έχω πολλά ακόμα να πω γι' αυτό. Μοιράζομαι αυτή τη σκέψη γιατί αυτό που καταλαγιάζει μέσα μου και γίνεται ακόμα πιο ξεκάθαρο είναι η αξία του αγώνα, του αδιάκοπου εξουθενωτικού αγώνα. Αυτόν που δεν περιμένεις ποτέ ότι θα χρειαστεί να δώσεις, που σε βρίσκει χαράματα με ένα τηλέφωνο και από εκεί ξεκινά ένα ταξίδι πόνου που πρέπει να σταθείς όρθιος. Τελικά όλα αυτά τα χρόνια, όπου και αν έχω βρεθεί, είναι για αυτό το σκοπό, αυτό που είχε και ο Παύλος πριν δολοφονηθεί και που με δίδαξε και με την απουσία του. Ο αγώνας να μην ιτηθούμε παρά τις αγιάτρευτες πληγές. Είμαι πάντα συγκινημένη όταν βρίσκομαι ανάμεσα σε ανθρώπους που κοιτάμε προς την ίδια πλευρά. Και ευτυχώς σε αυτή τη διαδρομή βρήκα αρκετούς. Έτσι και σήμερα από αυτό το βήμα το μόνο που θέλω να δηλώσω είναι η πίστη μου στο δίκαιο και σε αυτό που φαντάζει αδύνατο. Το μόνο που θέλω να εκφράσω είναι ο σεβασμός μου σε εκείνους που έφυγαν με τη γροθιά τους ψηλά μπροστά στο απόσπασμα, που δεν έκλεισαν τα μάτια και είδαν ουρανό της Κεσαριανής, που είδαν την ελευθερία.
0: Από εκδήλωση που έγινε στην Πάτρα και για τις φοιτητικές εκλογές και βεβαίως για το νόημα του αγώνα. Λαός μέρος δεύτερον.
2: Λέγεται.
3: Ναι.
2: Παρακαλώ.
3: Γεια σας. Κοιτάξτε, σας παίρνω για το σημείωμα που αφήσατε στο παράθυρο του αυτοκινήτου μου που λέει ότι ήσασταν εσείς που με χτυπήσατε.
2: Εγώ σας χτύπησα, ήθελα λίγο να σας το φερμάρω από πίσω. Όχι, θα με αφήσετε να μιλήσω. Όχι, φίλε ηχογραφημένε. Θα μιλήσω εγώ. Ήθελα να σας τον εφερμάρω, αλλά άφησα και σημείωμα γιατί αναλαμβάνω τις ευθύνες μου.
3: Συγγνώμη, τι.
2: Όχι, συγγνώμη, κουβεντούλα θα κάνουμε με τους δικούς μου κανόνες.
3: Περιμένετε.
2: Ακούς, φίλε ηχογραφημένε. Όχι, φίλε μου.
3: Αυτό τον αριθμό.
2: Δεν με νοιάζει. Κουβέντα, κάνω τίποτα. Μη σ' ακούσω κουβέντα να λες. Τον έφαγες και θα πληρώσω. Γεια.
4: Κάντε ρε το στήκος, αν σε παίρνω το πρωί. Τι λέει, έχει γενέθλια η Ντόρα.
2: Έχει, γι' αυτό πήγε σκορδά.
4: Δεν ξέρω, τώρα αυτά ακούω, από εσάς τα μαθαίνω όλα αυτά.
5: Και χρόνια πολλά.
6: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Δηλαδή τέτοια μέρα και ήρθατε στην εκπομπή, δεν το είπα στο διάλειμμα, να σας χαιρόμαστε.
6: Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά.
4: Λοιπόν, και είπε ότι το πρώτο τηλεφώνημα ήταν, λέει, από τον Κώστα, από το γιο της. Και λέει, πρώτα είναι τα παιδιά, ξέρω εγώ, έχει δύο παιδιά.
5: Ποιο ήταν το πρώτο τηλεφώνημα για τα χρόνια πολλά?
6: Το πρώτο τηλεφώνημα ήταν ο Κώστας.
5: Αδυναμία.
6: Εντάξει, και δύο παιδιά, όταν έχεις δύο παιδιά, είναι ο κόσμος σου όλος.
4: Έχει σίγουρα δύο παιδιά, δεν ξέρω.
2: Ο Κώστας.
4: Όχι, ρε.
2: Η Ντόρα. Δεν ξέρω κι εγώ, λέγω. Πολλά.
4: Ναι, λοιπόν, και ένα ηχητικό λαθασμένο βάλατε τώρα. Ήταν η Ντόρα στην Τατιάνα και όσο μιλούσε βάζατε το τρελοκόριτσο.
6: Διαγωγή Κοσμία.
7: Τρελοκόριτσο, μη ζητάς πολλά.
4: Λάθος. Εδώ αν βάλετε το τάκα τάκα τάκα τάκα τάκα
2: Το υπονόησες, αλλά τώρα το λες κιόλας. Μπράβο, γατώνι. Μας λίγωσες.
8: Καλησπέρα, Αποστόλη.
2: Καλησπέρα.
8: Τι κάνεις, καλά?
2: Καλά είμαι.
8: Ο Βαγγέλης ο Πανιώνιος είμαι και θέλω μια ανακοίνωση. Μπορούμε?
2: Λέγε, Βαγγέλη, ρίξε.
8: Το Σαββάτο 9 του μήνα στο γήπεδο του Πανιωνίου από 10 έως τις 2 θα γίνεται η αιμοδοσία στο γραφείο του Big Pong. Περιμένουμε τον κόσμο όλο, οποιασδήποτε ομάδας και θρησκείας. Έλα, Αποστόλη μου.
2: Έφλε.
8: Σοβιετικός αρκούδος, πήρα να στείλω ένα μήνυμα για τις 9 Μαΐου. Δεν ξέρω πότε θα το βάλεις αυτό στην εκπομπή.
2: Ναι, πες. Για τη μέρα της νίκης των λαών.
8: Για τη μεγάλη αντιφασιστική νίκη των λαών ενάντια στους κολοναζί φασιστές. Λοιπόν, έχω να πω. Οφείλουμε λοιπόν ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Κόκκινο Στρατό.
9: Οφείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ σε 20 εκατομμύρια ανθρώπους που πεθάνανε για να μην μιλάμε γερμανικά. Οφείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στη Σοβιετική Ένωση και εννοείται στον μεγάλο Ιωσήφ Στάλιν.
2: Αυτά δεν μπορώ. Που ακούει η βούλτευση τώρα και θα βγάλει φλίκτενες.
10: Στη Σοβιετική Ένωση ήταν όλα τέλεια. Και τους είχε στα κολχώς από το πρωί στο βράδυ να βγάζουν την όρμα τους.
9: Λοιπόν, δεν με ενδιαφέρει. Εμένα με ενδιαφέρει επίσης να θυμηθούμε αυτό το Ζούκο που είπε ότι απελευθερώσαμε την Ευρώπη από το φασισμό. Αλλά δυστυχώς δεν θα μας συγχωρήσουν ποτέ. Λοιπόν, χρόνια πολλά σε όλους τους φασίστες, πάντα τέτοια, ζήτω η Σοβιετική Ένωση, ζήτω ο λαός, ελευθεριά.
2: Λοιπόν, είπες χρόνια πολλά στους φασίστες, γιατί?
9: Γιατί ψοφίσανε, ψοφολογήσανε. Και επίσης να σου πω και κάτι τελευταίο, το denazification της Δύσης περιελάμβανε κεφάλι του ΝΑΤΟ Ναζί, Πον Μπράουν, σε όλες τις θέσεις πρέιν Ναζί, ενώ το denazification της Σοβιετικής Ένωσης είναι κρεμούλα στους φασίστες. Δεν είναι αυτό λόγος να τους πεις χρόνια πολλά?
2: Ναι, είναι.

0: Και τώρα το ερώτημα. Τι χορός είναι οι εκλογές, θα απαντήσει ο κύριος Κέρυδης.
1: Υπάρχει μεγάλη δυσαρέσκεια στην κοινοβουλευτική ομάδα από κάποιους πρίγκιπες. Υπάρχουν πρίγκιπες. Λοιπόν, να ξεκαβαλικέψουν οι πρίγκιπες, να κατέβουν από το. Διότι εάν το πάθουμε, θα το πάθουμε όλοι μαζί. Ή όλοι μαζί θα κερδίσουμε, ή όλοι μαζί θα χάσουμε. Ο δρόμος προς τις εκλογές δεν είναι τσάμικος. Ένας μπροστά με κάποιους ακόμα από εμάς να χτυπιούνται και άλλοι πίσω να σέρνονται. Ο δρόμος προς τις εκλογές είναι πυρίχιος. Είμαι και πόντιος, πολεμικός χορός, μάχη, μάχη πολιτική με επιχειρήματα, αλλά μάχη για την Ελλάδα.
2: Ναι,
1: και αυτή τη μάχη θα τη δώσουμε όλοι μαζί.
0: Μονιασμένοι πάνε προς τις εκλογές πάντως. Αυτό είναι πολύ θετικό. Μπράβο τους. Φτάσαμε στο τέλος. Τρίτος λαός. Διαφημίσεις μαγκαζίνο. Εμείς τα υπόλοιπα αύριο. Γεια σας.
3: Χαίρετε Αποστόλη.
4: Χαίρετε της Εσπέρας.
5: Χαίρετε παιδες. Χαίρετε. Πώς έχετε. Καλώς.
3: Λοιπόν, σου τηλεφωνάω για να δώσω συγχαρητήρια και σε σένα και στο Θήμιο για την εκπομπή της Δευτέρας.
4: Που έρχεται ή που πέρασε.
3: Ναι, τη Δευτέρα πέρασε. Πρώτα στέκεσε βλαβικά στο άκουσμα του τραγουδιού που ανάμεσα στα άλλα λέει το βλέμμα της περηφάνειας μαστίγιο στους προδότες τζογλάνια, μαστίγιο στους φασίστες και τζογλάνια.

0: έπιασε και στη σάτυρα που κάνετε για τις οδηγίες κατά της ακρίβειας.
1: Περίεργος, αλλά στοχευμένος τρόπος είναι να μην πηγαίνουμε για ψώνια με άδειο στομάχι. Έρευνες έχουν δείξει ότι όταν κάνουμε αγορές ενώ πεινάμε, τότε αγοράζουμε πολύ περισσότερα προϊόντα από αυτά που πραγματικά χρειαζόμαστε. Και είναι απολύτως αληθές.
0: Αυτές είναι οδηγίες αυτοευθελισμού. Η σάτυρα σας αυτό το προβάλλει αιχμηρό, το κάνει καθαρό.
2: Μάλιστα.
0: Και δηλαδή μας μεταχειρίζονται ούτε στα ζώα. Την ανθρώπινη αξιοπρέπεια την προσβάλλουν, την τσαλαπατάνε, την ποδοπατάνε με εξεδιάντροπο τρόπο.
2: Έχουν ειδικότητα σε αυτό, ναι. Ισχύει.
0: Ναι, ναι. Και θυμάσαι που λέγαμε ότι η κυρίαρχη τάξη δουλεύει για να μην ανυψωθεί το πνευματικό και ηθικό επίπεδο των ανθρώπων και μάλιστα δουλεύει επιστημονικά.
2: Μπορεί να το λέγαμε, ναι, δεν θυμάμαι.
0: Δεν είναι πολλές μέρες που το λέγαμε. Επομένως, όσο πολύτιμη είναι η δουλειά που κάνετε εσείς σαν διαφωτιστική δουλειά και όχι μόνο εσείς.
2: Τι όχι μόνο εμείς, είναι και άλλοι, δεν μου αρέσουν αυτά.
0: Και εμένα μου αρέσει η αντίδρασή σου.
2: Βέβαια. Έχω καλές αντιδράσεις.
3: Έλα.
2: Έλα.
3: Την άλλη μέρα έβλεπα κάτι αμερικάνικα πράγματα και δείχνει μια συνέντευξη του Τραμπ μετά την επίθεση που έγινε εναντίον του. Και το ρωτάει η δημοσιογράφος, αυτός ο υποψήφιος δολοφόνος σας έγραψε ένα μανιφέστο το οποίο έλεγε «Αρνούμε να βρουν εξ ονόματός μου απατεώνες, παιδόφιλοι και προδότες». Τελεία. Δεν είπε ούτε όνομα ούτε τίποτα. Και κοιτάει ο Τραμπ και της λέει «Μα εγώ δεν είμαι», λέει, «βιαστής ούτε παιδόφιλος». Και τον βουλευτή απαντάει αυτή, «Μα εγώ δεν μίλησα, δεν είπα για εσάς, αυτό σκεφτήκατε εσείς».
2: Καλό.
3: Τελεία. Γεια σας.
2: Γκολάκι, ωραίο.
4: Να σου πω κάτι ρε, η κρατική τηλεόραση τι έχει πάθει ρε. Εχθές το Studio 4 έχει λέει αποταμίευση λέει της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σουηδία λέει αποταμιεύουν το 16%. Εμείς είμαστε στην τελευταία θέση, τι ποσοστό έχουμε.
2: Τι είναι ρέμπους, γρίφος, τι ποσοστό έχουμε.
4: Μαλάκα σου λέω, η πρώτη στις αποταμίευση ήταν η Σουηδία με 16%. Δηλαδή παίρνει ένα χιλιάρικο ο Σουηδός και αποταμιεύει τα 160. Ο Έλληνας που βρίσκεται.
2: Πες μου που βρίσκεται, εσύ το είδες.
4: Στο μείον 9,2 ή 9,3, δεν το θυμάμαι ακριβώς.
2: Επί Τσίπρα βάζαμε στην άκρη όμως, θυμάμαι, οχο!
5: Ερχόμαστε και μοιράζουμε λεφτά.
4: Όχι.
2: Να έτσι κάναμε περιουσίες όλοι. Αυτή η πενταετία του Τσίπρα είναι που μας αγόρασε τα σπίτια.
4: Όχι. Επειδή ο Τσίπρας
2: διπλής αυτό. Γιατί όντως μας τα αγόρασαν κάτι τράπεζες. Ναι, για πες.
4: Επειδή ο Τσίπρας κυβέρνησε σε μνημόνιο, όχι, δεν βάζαμε τίποτα και γι' αυτό.
2: Να μωρέ, και το κρατάγανε έκπληξη. Αυτός νόμιζε εκτός μνημόνιου και τσουπ το πετάξανε σε ένα Μαξίμου μέσα με μνημόνιο. Πού να το ξέρει.
4: Και γι' αυτό. Το βρε μαλακισμένο όταν ήρθε το Capital Control με 60 ευρώ που φωνάζετε όλοι, ειδικά μαλάκα, φωνάζετε και εσείς οι κομμουνιστές που αν τυχόν που δεν πρόκειται να αρθείτε στα πράγματα, το πρώτο που θα σας κάνει είναι να σας κλείσουν τράπεζες. Εσάς θα σας κλείσουν τελείως, ούτε Capital Control.
2: Ποιες τράπεζες θα μας κλείσουν, παιδάκι μου, θα μπούμε μέσα, θα ανοίξουμε τα θησαυροφυλάκια από πριν, τώρα άσε με.
4: Λοιπόν, άκουσε να δεις, σήμερα με Μητσοτάκη δεν χρωστάω βέβαια τίποτα.
2: Θα πάει η κονσέρβα σύννεφο τώρα, έλα, θα πάνε, ποιος θα πάει.
4: Λοιπόν, άκουσε, σήμερα με Μητσοτάκη έχω στην τράπεζα αυτή τη στιγμή 150 ευρώ σήμερα με Μητσοτάκη, έτσι. Δεν λέω ότι πεινάω, έχω 150 ευρώ και επί Τσίπρα είχα να είχα 50-60 ευρώ. Αυτό, αλλά ο Τσίπρας ήταν με μνημόνιο. Άντε σε βαρέθηκα, γεια.
2: Εγώ να δεις, έλεγε.
6: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Divico Security, η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
7: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού.
6: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate. Κορύνφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
8: Όταν το θέμα στη μεταφορά και την αποθήκευση είναι η ασφάλεια, η σωστή και άμεση εξυπηρέτηση. Αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές παντός τύπου, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Από το 1922 μέχρι και σήμερα, στο χώρο της μεταφοράς και της αποθήκευσης, με εξειδικευμένο προσωπικό, 90 ιδιόκτητα αυτοκίνητα, πολυμορφικά ανυψωτικά μηχανήματα, ιδιόκτητη αποθηκευτική χώρη και ειδικό εξοπλισμό, προσφέρουμε στους πελάτες μας σιγουριά στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Αφή πλέσα ΑΕ. Τηλέφωνο 2610-521-000 ή επισκεφτείτε μας στο www.plesa.gr.
9: Για συστήματα αλουμινίου, εδώ και 50 χρόνια, ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα. Εμπειρία. Εφαρμογή. Εφαρμογές για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης, σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610 643 455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
10: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός. Και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Η δράση ξεκινάει. City in action. Let's go. City in action. Έρχεται σε λίγες ημέρες.
12: Α, το ξεχάσαμε.
13: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
12: Όχι, το θερμοσύφωνα. Το ξεχάσαμε ανοιχτό.
13: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
12: Και τέρμα η σπατάλη.
14: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
13: V-Timer και ξένιασε.
15: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό. 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
11: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι η ώρα 2 και 3 πρώτα λεπτά και αμέσως τώρα ξεκινά το μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1. Στο μικρόφωνο η Έρη Πανάγου. Στην αρχισυνταξία η Όλγα Καλατζή. Στην δημοσιογραφική επιμέλεια ο Παναγιώτης Κάτσιος. Στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελένη Τάγκα. Και στον ήχο ο Χρήστος Μυρίδης. Οι κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους.
1: Σε λίγο στο μαγκαζίνο.
0: Στη δημοσιότητα τα πόθεν έσχεση των πολιτικών αρχηγών ο Πρωθυπουργός δηλώνει εισοδήματα 81.672 ευρώ, διατηρεί 10 τραπεζικούς λογαριασμούς με το συνολικό ύψος των καταθέσεων να ανέρχεται στις 575.624 ευρώ. Στις 58.000 το εισόδημα του Νίκου Ανδρουλάκη με σχεδόν ισόποσες καταθέσεις, χωρίς ιδιαίτερες μεταβολές ή περιουσιακή κατάσταση του Σωκράτη Φάμελου και εισόδημα 43.804 ευρώ. Την ίδια ώρα 79.465 ευρώ δηλώνει η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, με τα περισσότερα από αυτά να προέρχονται από την επαγγελματική της δραστηριότητα. Στις εγκαταστάσεις του πολεμικού ναυτικού, το ουκρανικό θαλάσσιο ντρόν που βρέθηκε ανοιχτά της Λευκάδας, η ελεγχόμενη έκρηξη με τα εκρηκτικά και ο υβριδικός πόλεμος του Κιέβου στη Μεσόγειο, απαντήσεις σχετικά με το πώς βρέθηκε στα εθνικά χωρικά μας ύδατα, ζητάει αντιπολίτευση. Θα προβούμε σε διαβήματα μόλις ολοκληρωθεί η έρευνα, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Στο Αττικόν για 45 ημέρες ο επιβάτης του Κρουαζιερόπουλου με τα κρούσματα του Χανταϊού δεν παρουσιάζει κανένα σύμπτωμα, αναφέρει το πρώτο ιατρικό ανακοινωθέν. Δεν χρειάζεται πανικός και ο ιός δεν μεταδίδεται εύκολα από άνθρωπο σε άνθρωπο, επισημαίνουν οι ειδικοί. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, τουλάχιστον 10 περιστατικά συνδέονται με το πλοίο, πως στήθηκε η επιχείρηση επαναπατρισμού των επιβατών. Κλιμάκιο του ΕΔΙ στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας λόγω της εμφάνισης κρουσμάτων φυματίωσης σε Δυτική Αχαΐα και Βόρεια Ηλία. Οι εργάτες γης από το Νεπάλ θα υποβληθούν σε εξετάσεις και θα τους χορηγηθεί αντιφυματική αγωγή. Στην τελική ευθεία για την ανακοίνωση της ίδρυσης του κόμματος του Αλέξης Τσίπρας, σήμερα θα γίνουν γνωστά τα πρώτα πρόσωπα του στενού πυρήνα. Ποια στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ θα βρίσκονται στην απόψινή εκδήλωση και τη μέλη γενέστε με το κόμμα της αριστεράς. Την ίδια ώρα στις 21 Μαΐου αναμένεται να ανακοινώσει η Μαρία Καριστιανού από τη Θεσσαλονίκη το νέο της φορέα. Ποια πρόσωπα θα έχει δίπλα της, αναλυτικό ρεπορτάζ. Με βαρύ οπλισμό, καλοντημένοι, οι δράστες της ληστείας στην τράπεζα στην κάτω τη Θωρέα μπήκαν στο κατάστημα απειλώντας υπαλλήλους και πελάτες. Οι ληστές πάνω στη βιασύνη τους έχασαν ένα χρηματικό ποσό και προσπάθησαν να το μαζέψουν στο δρόμο. Στον εισαγγελέα οι κατηγορούμενοι για τη δολοφονία στη Θεσσαλονίκη πώς έδεσαν με τούβλα στη Σωρό και την πέταξαν στο Λουδί ποταμό. Οι μαρτυρίες των νεαρών που έδειξαν τις κινήσεις τους. Σε σοβαρή κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται 28χρονη μητέρα 4 παιδιών στην Κρήτη που παρασύρθηκε από το όχημα που οδηγούσε ο 30χρονος σύζυγός της, ενώ τα παιδιά βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητο. Οι ισχυρισμοί του δράστη και το ανήλικο παιδί που είπε την αλήθεια στους αστυνομικούς. Ξεκίνησε η θωράκιση του Πρωτοδικείου Αθηνών. Δύο πύλες ελέγχου με μηχανήματα X-ray και αυστηρά μέτρα ασφαλείας μετά το πρόσφατο περιστατικό με τον 89χρονο που εισέβαλε οπλισμένος με καραμπίνα και τραυμάτισε δικαστικούς υπαλλήλους. Η ΑΕΚ κάθισε στο θρόνο της μετά από 14 χρόνια και κέρδισε πρωτάθλημα σε μια βραδιά μεγάλης γιορτής στη Φιλαδέλφια. Έθριος ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με συγκέντρωση αφρικανικής σκόνης. 23 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα στην Αθήνα, 22 στη Θεσσαλονίκη. Και περνάμε στο πρώτο θέμα της ημέρας που είναι τα πόθεν έσχες των πολιτικών αρχηγών, των βουλευτών, των ευρωβουλευτών και όλων των ανθρώπων της πολιτικής που δόθηκαν στη δημοσιότητα. Πάμε στο Γιάννη Πολίτη να μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι Γιάννη.
2: Καλό μεσημέρι Έρη εδώ από τη Βουλή. Στις 11 το πρωί δημοσιεύτηκαν τα πόθεν έσχες των πολιτικών αρχηγών, των ευρωβουλευτών αλλά και των αυτοδιοικητικών της χώρας μας. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για το 2025 και συγκεκριμένα για την κρίση του 2024 δηλώνει εισοδήματα 81.672 ευρώ, εκ των οποίων τα 10.700 προέρχονται από αξιοποίηση ακινήτων. Επίσης διατηρεί 10 τραπεζικούς λογαριασμούς με το συνολικό ύψος των καταθέσεων να ανέρχεται σε 575.624 ευρώ, ενώ το χαρτοφυλάκιό του σε μετοχές και ομόλογα παραμένει σταθερό σε σχέση με το προηγούμενο έτος και περιλαμβάνει επενδυτικά ασφαλιστικά συμβόλαια, τα οποία αποτιμούνται σε πάνω από 3.000 ευρώ, αλλά και μερίδια αμοιβών κεφαλαίων της BNP Paribas, αποτίμησης περίπου 29.000 ευρώ. Στη χρήση του 2024 περιλαμβάνεται και η εκποίηση 500.000 ομολόγων της Hellenic T-Bill, με αξία κτήσης στα 490.585 ευρώ, ενώ η ακίνητη περιουσία του Πρωθυπουργού παραμένει σταθερή σε σχέση με το οικονομικό του 2023. Παράλληλα, εμφανίζει οφειλή 6.100 ευρώ απορτικό δάνειο 35.700 ευρώ, αλλά και οφειλή 150.000 ευρώ από δάνειο που του χορήγησε η Αλεξάνδρα Γκουρντέν. Εμφανίζει μείωση στο εισόδημά του, αλλά και στις καταθέσεις του παρουσιάζει ο αρχηγός της αυτοματικής αντιπολίτευσης, ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος ωστόσο προχώρησε στην αγορά κινήτου. Το ετήσιο εισόδημά του ανήλθε σε 58.042 ευρώ από 128.610 ευρώ που είχε δηλώσει το 2023, ενώ οι καταθέσεις του από 1.076.358 ευρώ μειώθηκαν στα 58.393 ευρώ το 2024.
0: Μάλιστα, ο Σωκράτης Φάμελος με ίδια περιουσιακή κατάσταση πάνω κάτω, χωρίς σοβαρές μεταβολές στην περιουσιακή του κατάσταση και εισόδημα σχεδόν 43.000, λίγο πάνω από 43.000 ευρώ το χρόνο, σωστά?
2: 43.804,68 ευρώ είναι το εισόδημα του κύριου Φάμελου.
0: Που είναι και η βουλευτική του αποζημίωση.
2: Ακριβώς, εμφανίζονται ποσά επίσης 15.000 ευρώ από διάθεση περιουσιακών στοιχείων, δάνεια ή άλλες πηγές, καθώς και έσοδα από τόκους και δικαιώματα ύψους 2,14 ευρώ. Έχει αρκετούς λογαριασμούς τράπεζας ο κύριος Φάμελος. Το μεγαλύτερο ποσό να βρίσκεται σε λογαριασμό της τράπεζας Πειραιός, όπου δηλώνονται σχεδόν 43.000 ευρώ, ενώ σε άλλους λογαριασμούς καταγράφονται μικρότερα ποσά από ελάχιστα ευρώ έως περίπου 1.200 ευρώ.
0: Ναι. Η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου από την πλευρά της, με εισόδημα σχεδόν 80.000 ευρώ, η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου βεβαίως, όμως η οποία διατηρεί και την επαγγελματική της ιδιότητα. Έχει τα περισσότερα...
2: Όχι σωστά.
0: Ναι.
2: Έχει το συμμετέχει σε 50%, με το 50% στην δικηγορική εταιρεία Νίκος και Ζωή Κωνσταντοπούλου, εμφανίζει υπόλοιπο 1.759 ευρώ σε πιστωτική κάρτα, ενώ στις τραπεζικές της καταθέσεις βρίσκονται αποταμιευμένα περίπου 25.000 ευρώ, την ώρα που η ακίνητη περιουσία της παραμένει μετάβλητη σε σχέση με το προηγούμενο οικονομικό έτος.
0: Μάλιστα. Έχουμε εικόνα και για τον Αλέξη Τσίπρα?
2: Βεβαίως. Υπάρχουν μεταβολές στο πόθενές και στο φετινό του πρώην Πρωθυπουργού του κ. Αλέξη Τσίπρα. Υπάρχει προσθήκη ακινήτων. Ο πρώην Πρωθυπουργός συγκεκριμένα απέκτησε με γονική παροχή δύο διαμερίσματα στον Διόνυσο, 119 τετραγωνικά και 211 τετραγωνικά. Επίσης κληρονόμησε στο αθαμάνιο Άρτα στο 25% ενός οικοπαίδου, το οποίο ανέρχεται στα 855 τετραγωνικά. Διατηρείται μία μοτοσυκλέτα 650 κυβικών, αλλά και το 90% των μετοχών του Ινστιτούτου για την Ειρήνη και τη Δημοκρατία. Πρόκειται για ΆΜΚΕ, να πούμε εδώ.
0: Ναι.
2: Τα έσοδα του έτους ανήλθαν για τον κύριο Τσίπρα στα 72.000 ευρώ, ενώ οι αποταμιεύσεις που έχει σε τράπεζες φτάνουν τα περίπου 18.000 ευρώ. Την ίδια στιγμή η σύντροφός του, η Μπέντι Μπαζιάννα, εμφανίζει εισοδήματα 29.301 ευρώ, ενώ οι αποταμιεύσεις της ανέρχονται σε 155.000 ευρώ.
0: Μάλιστα. Έχουμε και για τον κύριο Κασελάκη εικόνα.
2: Ακριβώς. Υπάρχει εικόνα για τον κύριο Κασελάκη. Στο πόθεν έσχεσε του 2025 με χρήση του 2024, εμφανίζει εισοδήματα 8.372 ευρώ από επιχειρηματική δραστηριότητα, αλλά και 122.430 δολάρια από ακίνητα που διαθέτει στην Αλοδαπή. Παράλληλα, το 2024 προχώρησε στην πώληση ομολόγων, αμοιβαίων και χρηματοοικονομικών παραγόγων, εισπράττοντας 3.875.045 δολάρια, παρά το γεγονός ότι η συνολική αξία κτήσης τους ανέρχεται σε 3.976.250 δολάρια. Επίσης εμφανίζεται να εκπεί και να αγοράζει την ίδια εταιρεία, την Osios LLC, μέδρα της ΣΥΠΑ, ενώ συμμετέχει με 75% στην εταιρεία Cura Vita, μέδρα την Ελλάδα. Και προτού κλείσουμε, να πούμε ότι οι δανειακές του υποχρεώσεις ξεπερνούν το 1,5 εκατομμύριο δολάρια.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Γιάννη, για το ρεπορτάζ. Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Σε εγκαταστάσεις του πολεμικού ναυτικού βρίσκεται το ουκρανικό θαλάσσιο ντρόν που βρέθηκε ανοιχτά της Λευκάδας. Πάμε στην Κατερίνα Τσαμούρη που έχει όλη την εικόνα. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
3: Καλό μεσημέρι, Ερίτη, και σε εσένα και σου.
0: Στην Κατερίνα Τσαμούρη που έχει όλη την

0: Αντιστάσεων. Χαρακτήρισε το θέμα εξαιρετικά σοβαρό και είναι, διότι όπως μας λένε και αρμόδιοι και από το Υπουργείο Εξωτερικών και από το Άμυνας και από το Ναυτιλίας, το ουκρανικού τύπου ντρόν καμικάζι, που θυμίζω στους ακροατές μας ότι ήταν φορτωμένο με 100 κιλά εκρηκτικά, ναι, και το οποίο είχε και τυχαία από ψαράδες τη Λεφτάδα, θα μπορούσε κάλλιστα να είχε πέσει σε τουριστικό σημείο, έτσι.
1: Τώρα, ναι, και επίσης κάνει... προκαλεί πολύ μεγάλη εντύπωση, γιατί αυτό δεν ανοιχνεύτηκε από τις λιμενικές αρχές, από το πολεμικό ναυτικό, τέλος πάντων από τις αρμόδιες αρχές, και βρέθηκε από ψαράδες. Αυτό είναι και μια απορία που εκφράζουν και τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ναι.
0: Βέβαια, άκουγα και τους αρμόδιους, έτσι, τους ειδικούς στα θέματα της τεχνολογίας να λένε και καθ' όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου ότι ενδεχομένως να ήταν σβηστός ο πομπός στο σήμα κτλ. Δηλαδή, ναι, δεν ξέρεις, και τώρα μάλλον λέει ότι χάθηκε από την τροχιά του και παρεκτράπη της πορείας κλπ. Εν πάση περιπτώσει, όλα αυτά είναι αντικείμενο διερεύνησης. Ναι. Το θέμα είναι ότι για να κάνεις διάβημα σε μια χώρα που θεωρείς ότι έχει στείλει εντός εισαγωγικών θαλάσσιο ντρόουν στα χωρικά σου ύδατα, πρέπει να είσαι σίγουρος ποια είναι αυτή η χώρα προέλευσης, έτσι.
1: Σωστά.
0: Το Υπουργείο Εξωτερικών λοιπόν περιμένει να ολοκληρωθεί η ενελεχής έρευνα που επιμελώς κάνουν τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, για να καταλάβουμε, ήρθε από την Μιζράτα της Λιβύης, όπου η Ουκρανία, θυμίζω, ότι διατηρεί στρατιωτική παρουσία με περισσότερους από 200 αξιωματικούς και ειδικούς στα drones, ήρθε από τον Αυλώνα της Αλβανίας, μένει να φανεί. Σε εξέλιξη ερήνη και η προανάκριση του λιμεναρχείου της Λευκάδας, έτσι, ναι, δεν έχει ολοκληρωθεί, και ακόμα δεν έχει γνωστοποιηθεί αν έχουν καταθέσει οι δύο βούλγαροι ψαράδες που ήταν οι πρώτοι που εντόπισαν το drone. Δεν είναι οι ψαράδες που το πήραν και το έβγαλαν στη στεριά. Είναι αυτοί οι οποίοι το εντόπισαν πρώτοι. Από το ρεπορτάζ προκύπτει ότι προς το παρόν δεν έχουν πάει να καταφέρουν.
1: Τώρα, Κατερίνα, υπήρξε μια δήλωση του κυρίου Δένδια που μπέρδεψε λίγο την κατάσταση σχετικά με τα χωρικά ύδατα στα οποία βρέθηκε το συγκεκριμένο drone. Τι εικόνα έχεις εσύ από αυτού?
0: Εντάξει, νομίζω ότι αυτό παραποιήθηκε μέσα στο Σαββατοκυριακό.
1: Ναι.
0: Ουσιαστικά το είπε και πριν από λίγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Μαρινάκης,
1: ναι,
0: ότι ο κύριος Δένδιας αυτό που εξήγησε είναι ότι ήταν έξω από τα χωρικά μας ύδατα η προέλευσή του. Δηλαδή ότι προήλθε έξω από τα χωρικά μας ύδατα. Όχι ότι η Λευκάδα είναι έξω από τα χωρικά μας ύδατα.
1: Ότι ήταν εισερχόμενο.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Μάλιστα.
0: Ότι προήλθε εκτός.
1: Ναι.
0: Και μπήκε μέσα, εντοπίστηκε μέσα. Αλλά εντάξει, νομίζω ότι ήταν θέμα διατύπωσης και απλώς κάποια κόμματα της αντιπολίτευσης το σήκωσε.
1: Τώρα, Κατερίνα, γίνεται έρευνα, μήπως υπάρχουν και κάποια άλλα, ας πούμε, στην περιοχή εκεί?
0: Όπως καταλαβαίνεις, επειδή σου είπα και νωρίτερα, κάποιοι ειδικοί στα θέματα των drones είπαν το Σαββατοκύριακο ότι ενδεχομένως αυτό να ξέφυγε από την πορεία άλλων,
1: ναι,
0: γίνεται έρευνα για τυχόν εντοπισμό και άλλων θαλάσσιων ντρόουν. Προς το παρόν δεν έχει προκύψει κάτι τέτοιο.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα Τσαμούρη, για το ρεπορτάζ. Να ακούσουμε λοιπόν τη δήλωση ο Υπουργός Εξωτερικών σχετικά με το θέμα αυτό, κύριος Γεραπετρίτης.
2: Θα ενημερώσω το Συμβούλιο σχετικά με ένα ιδιαίτερα σοβαρό περιστατικό το οποίο παρατηρήθηκε τις τελευταίες ημέρες, και αναφέρομαι στην ύπαρξη ενός θαλάσσιου μη επανδρομένου σκάφους στο Ιόνιο Πέλαγος. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα σοβαρή εξέλιξη. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη η έρευνα σχετικά με το περιστατικό από το Γενικό Επιτελείο. Όταν θα ολοκληρωθεί η έρευνα και θα εξαχθούν τα αναγκαία τεχνικά χαρακτηριστικά, θα υπάρξει αντίδραση εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης με τα αναγκαία διαβήματα. Θα ήθελα πάντως να τονίσω ότι η Ελλάδα δεν θα επιτρέψει να αναπτυχθούν πολεμικές ενέργειες στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου και ιδιαιτέρως προς την πλευρά της Ελλάδας. Αυτό δημιουργεί έναν τεράστιο κίνδυνο σε ό,τι αφορά την ελευθερία της ναυσιπλοείας αλλά και την ασφάλεια των πολιτών και του περιβάλλοντος. Η Ελλάδα θα κάνει όλα τα αναγκαία βήματα έτσι ώστε να διασφαλιστεί απολύτως ότι η Μεσόγειος δεν θα καταστεί θέατρο πολεμικών επιχειρήσεων.
1: Θα μείνουμε στο θέμα αυτό. Θα συνδεθούμε τώρα με τον καλό μου συνάδελφο, τον Δημήτρη του Γιαννακόπουλο, που έχει και αυτός πολλές και καλές πάντα πληροφορίες αξιόπιστης σχετικά με το θαλάσσιο αυτό ντρόν που βρέθηκε ανοιχτά της Λευκάδας και πραγματικά έτσι από την Παρασκευή μέχρι και σήμερα έχει δημιουργήσει ένα συναγερμό στις ενοπλές δυνάμεις. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
3: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι των παραπολιτικών. Από την Παρασκευή, λοιπόν, από την πρώτη στιγμή είπαμε εδώ στα παραπολιτικά και γράψαμε ότι υπάρχουν τρία βασικά σενάρια.
1: Ναι.
3: Είτε θα χρησιμοποιείτε το πλωτό αυτό πολεμικό μέσο για να πλήξει κάποιους από τους ρωσικούς στόχους που πλέον στην Μεσόγειο, στην νότια πλευρά της χώρας, κάτω από την Πύλο και μεταξύ Πύλου μάλλον και Κάβο Μαλλιά, είτε θα χρησιμοποιούνταν για να πλήξει κάποια από τα τάγκερ που κάνουν παράνομες μεταφορτώσεις εκεί στην νότια Πελοπόννη.

0: ζω, είτε είχε χρησιμοποιηθεί από το οργανωμένο έγκλημα, καθώς έχει διαπιστωθεί από την Ιντερπόλ ότι πολλοί από το οργανωμένο έγκλημα από την Ανδριατική αλλά και απέναντι από την Ιταλία αγοράζουν πολεμικό υλικό από την πλευρά της Ουκρανίας, το οποίο δυστυχώς χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το χρησιμοποιούν για τέτοιες αξιόπινες δραστηριότητες. Αυτά τα τρία λοιπόν σενάρια είναι ισχυρά. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε προηγουμένως σε συνεχείς ερωτήσεις των παραπολιτικών ότι δεν μπορώ να πω κάτι περισσότερο. Το μόνο που ανέφερε είναι ότι δεν θα γίνουμε θέατρο πολεμικών επιχειρήσεων. Και τι σημαίνει αυτό σύμφωνα με τις πληροφορίες τελευταίες έρη, ότι υπάρχει μία συνεννόηση μεταξύ Ουκρανών, Ζελένσκι και Τούρκων του κυρίου Ερντογάν, με τον οποίο είχε συναντηθεί ο κύριος Ζελένσκι τον περασμένο Απρίλιο, και τώρα αποκαλύπτει αυτές τις μέρες ότι στην ατζέντα τους, η κοφρήνη ατζέντα τους είναι η εξαγωγή πολεμικής τεχνολογίας από την πλευρά των Ουκρανών στην Τουρκία, ειδικά για τα drones. Υπάρχουν δημοσιεύματα δηλαδή τα οποία αναφέρονται σε αυτές τις υποθέσεις των drones, και αυτό φοβάται η ελληνική πλευρά. Μήπως υπάρχει εδώ πέρα συμπαραγωγή μεταξύ Ουκρανίας και Τουρκίας και χρησιμοποιούνται αυτά για πολεμικές επιχειρήσεις εδώ στη Μεσόγειο. Βέβαια δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι μια τέτοια συμφωνία για συμπαραγωγή ή τέλος πάντων για υποβοήθηση οικονομική στην παραγωγή πολεμικών αεροσκαφών drones, πολεμικών σκαφών drones, υπήρχε και σε μια συνάντηση που είχε ο Πρωθυπουργός τον περασμένο Νοέμβριο με τον κύριο Ζελένσκι εδώ στην Αθήνα. Ήταν μεταξύ των 7 σημείων που είχαν συμφωνήσει.
1: Ναι.
0: Εκεί κρατούσε αποστάσεις πολύ μεγάλες ο κύριος Δένδιας από αυτό, λέγοντας ότι οι Ουκρανοί συνήθως χρησιμοποιούν τέτοιου είδους όπλα που παράγουν για να τα εξάγουν για άλλους σκοπούς, είτε για εγκληματικούς σκοπούς, είτε προς χώρες αντίπαλες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βρισκόμαστε ακριβώς σε αυτό το σημείο, χωρίς να έχει αποκλειστεί, επαναλαμβάνω, το ενδεχόμενο να έχει χρησιμοποιηθεί από εγκληματικές ομάδες, αλλά και το ενδεχόμενο είναι ακόμα να έχει κινηθεί, να έχουν αναπτυχθεί drones τέτοια απέναντι από το Σκορπιό. Εκεί βρίσκεται στο ακροτήρι του Δουκάτου, εκεί βρέθηκε, το βρίσκεται το drone, όπου ανήκει στον Ρώσο Μεγιστάνα Ριμπολόβλεφ, και τα τελευταία χρόνια έχει καταληφθεί ο Σκορπιός και θεωρούν ότι χρησιμοποιείται για άλλες έκνομες δραστηριότητες Ρώσων ποινικών.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη Γιαννακόπουλε, για το όπως πάντα αποκαλυπτικό ρεπορτάζ σου. Να ακούσουμε σχετικά τη δήλωση που έκανε νωρίτερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης για το θέμα αυτό.
2: Ήτανε

0: ο πολίτης, ο Έλληνας πολίτης βρέθηκε στο Αττικόν στις 4 η ώρα τα ξημερώματα.
1: Ναι.
0: Εκεί υπάρχουν μέτρα ασφαλείας. Θα κάνει κάθε δεύτερη μέρα αιματολογικές εξετάσεις, γιατί δεν υπάρχει δείκτης που να δείχνει αν έχει περάσει τον χανταϊό. Πρέπει να κάνει συμπτώματα και επίσης ελπίζουμε να μην κάνει ποτέ συμπτώματα.
1: Και βεβαίως τα συμπτώματα αυτά, από ό,τι λένε οι ειδικοί, έτσι, θυμίζουν αυτά της κοινής γρήπης, του κοινού κρυολογήματος.
0: Ναι,
1: βεβαίως, αλλά πρέπει να είναι, είναι καθησυχαστικοί ειδικοί, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Σε ευχαριστούμε, Βασίλη, θα σε συναντήσουμε και πάλι σε λίγο στο Δελτίο. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τη δήλωση. Ο Γιάννης Πλαγιανάκος είναι ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων στο Νοσοκομείο Αττικών, εκεί που έγινε δεκτός ο επιβάτης του κρουαζιερόπλου.
2: Πρέπει να ενημερωθεί ο ελληνικός λαός ότι είναι ο χανταϊός καμία σχέση με τον κορονοϊό, όπως είπατε, και δεν πρέπει να τρομάξουμε τον ελληνικό λαό μέσα στην καλοκαιρινή περίοδο που ξεκινάει τώρα. Δεν είναι κάτι επικίνδυνο, ούτε είναι εύκολο, μεταδίδεται εύκολα από ό,τι μας είπανε. Ένα ύποπτο περιστατικό, είναι μια χαρά ο άνθρωπος, είναι 75 χρονών. Εντάξει, παίρνουμε τα μέτρα μας. Εντάξει, δεν είναι κάτι που να πανικοβάλλουμε τον κόσμο μέσα στο καλοκαίρι. Ναι, καταρχήν ο άνθρωπος δεν ξέρουμε, είναι ύποπτο περιστατικό, δεν ξέρουμε αν νοσήσει.
1: Δηλώσεις έκανε και ο κύριος Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, ο οποίος συνόδευσε το επιβάτη από το αεροδρόμιο, το στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ελευσίνας, μέχρι και το Αττικό νοσοκομείο, ως πρόεδρος του ΕΟΔΗ. Να τον ακούσουμε.
3: Ο άνθρωπος δεν νοσηλεύεται, ο άνθρωπος μπαίνει σε καραντίνα και είμαστε η χώρα που παίρνει τα πιο αυστηρά μέτρα προληπτικής προστασίας για το χανταϊό. Για να καταλάβετε, όλες οι άλλες χώρες, περιστατικά σαν το δικό μας, δηλαδή ανθρώπους που απλά έχουν εκτεθεί πάνω στο πλοίο, θεωρούνται λοιπόν κρούσματα υψηλού ρίσκου, τα θέτουν σε καραντίνα στο σπίτι τους, στο σπίτι του καθενός ανθρώπου. Δεν έχει τίποτα ο άνθρωπος, είναι ένας υγιέστατος άνθρωπος.
4: Γιατί
3: δεν
4: το στέλνουμε σπίτι του όμως, γιατί δεν το στέλνουμε σπίτι του αφού είναι υγιέστατος.
3: Ο χρόνος επόασης της νόσου, που μπορεί εν δυνάμει να αναπτυχθεί, είναι μέχρι και 45 μέρες. Θεωρητικώς όλοι οι άνθρωποι θα πρέπει να μείνουν σε καραντίνα για να αποφευχθεί η οποιαδήποτε πιθανότητα, παρότι, το ξανατονίζω, η μεταδοτικότητα του ιού είναι πάρα πολύ μικρή, του συγκεκριμένου.
1: Τώρα, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, 10 περιστατικά συνδέονται με το πλοίο. Τώρα, από το πώς στήθηκε αυτή η μεγάλη επιχείρηση επαναπατρισμού των επιβατών, θα μας εξηγήσει η Ελισάβετ Σταμοπούλου από το παραπολιτικά.gr που έχει έρθει στο στούντιο. Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ μου.
5: Καλό μεσημέρι σε όλους. Γύρονται σοβαρά ζητήματα από τον κόσμο. Έχουμε και νέα. Παγκόσμιο συναγερμό έχει σημάνει για τον χανταϊό. Οι υγειονομικές αρχές διεθνώς καλούνται να ακολουθήσουν συγκεκριμένα πρωτόκολλα, συγκεκριμένα μέτρα. Ας δούμε όμως τη συνολικότερη εικόνα. Οι επιχειρήσεις απομάκρυνσης επιβατών και μελών του πληρώματος του κρουαζιερόπλου MV Hondius, όπου εντοπίστηκε φυσικά η εστία χανταϊού, τερματίστηκαν για σήμερα και αφορούσαν συνολικά 94 άτομα 19 διαφορετικών εθνικοτήτων. Αεροπλάνο που μετέφερε επιβάτες και μέλη του πληρώματος του MV Hondius προσγειώθηκε στην Ολλανδία. Το αεροσκάφος απογειώθηκε από την Τενερίφη στο Ισπανικό Αρχιπέλαγο των Καναρίων, μεταφέροντας 26 επιβάτες και μέλη του πληρώματος. Έχουμε λοιπόν δύο νέα κρούσματα από το κρουαζιερόπλου σε Γαλλία και Ηνωμένες Πολιτείες. Με τα δύο νέα αυτά κρούσματα χανταϊού, ο αριθμός των επιβεβαιωμένων κρούσματων ανέρχεται στα 10. Ενώ υπενθυμίζουμε ότι τρεις άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους. Ακόμη ένα κρούσμα, ειδικότερα χανταϊού, επιβεβαιώθηκε μόλις πριν από λίγη ώρα στη Γαλλία.

0: αλλά να είναι μεγάλη στα άτομα που εμφανίζουν τα συμπτώματα. Επειδή μπορεί να έχουμε και μορφές οι οποίες είναι ασυμπτωματικές ή μορφές οι οποίες δεν ξέρουμε ότι έχουν νοσήσει από το χανταϊό, πιθανότατα η θνησιμότητα να είναι μικρότερη. Αλλά επειδή εμείς τη μετράμε ανάμεσα στις σοβαρές περιπτώσεις που τελικά καταλαβαίνουμε ότι ήταν λίμωξη από χανταϊό, είναι μεγάλη. Τα συμπτώματα είναι συμπτώματα κοινής γρήπης συνήθως που υπάρχουν και οι οποίες εύκολα φτάνει σε δυσκολίες να αναπνοή.
1: Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Κλιμάκιο του ΕΟΔΗ θα βρεθεί σήμερα στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, διότι εμφανίστηκαν κρούσματα αφηματίωσης σε Δυτική Αχαΐα και Βόρεια Ηλία. Πρόκειται για εργάτες γης, περισσότερα και πάλι από τον Βασίλη Βενιζέλο. Καλό μεσημέρι και πάλι, Βασίλη μου.
2: Καλό μεσημέρι και πάλι, Έρη. Καλό μεσημέρι και πάλι στους ακροατές μας. 10 εργάτες γης προερχόμενοι από το Νεπάλ εμφάνισαν αφηματίωση. Κατεγράφησαν από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, η οποία ήδη πριν πάει το κλιμάκιο του ΕΟΔΗ που αναμένεται ακόμη έχει ξεκινήσει από ό,τι μας είπε η Αντιπεριφερειά της Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Άννα Μαστοράκου που είναι και γιατρός,
1: ναι.
2: Ξεκινήσει να κάνει μαντού, τα εμβόλια μαντού και να δίνει χημειοπροφύλαξη. Έχει καταστρώσει σχέδιο για την προσέγγιση του πληθυσμού αυτού που είναι δύσκολος και δεν, από ό,τι μας είπε, δεν υπάρχει καμία ανησυχία για τον ευρύτερο πληθυσμό. Η μόνη ανησυχία που υπάρχει είναι για αυτούς οι οποίοι νοσούν.
1: Μάλιστα. Άρα λοιπόν έχουμε εργάτες γης προερχόμενους από τον
2: Νεπάλ.
1: Από τον Νεπάλ και ευτυχώς εκεί υπάρχει αντιφηματική αγωγή. Πολύ σημαντικό. Είναι ανησυχητικό το γεγονός ότι επανεμφανίζεται μία τέτοια νόσος η οποία είχε σχεδόν εξαφανιστεί, Βασίλη?
2: Έχουμε πολλά χρόνια που έχει επανεμφανιστεί. Το 2023 είχαμε 400, πάνω από 400
1: είχαμε πάλι κρούσματα.
2: Ναι. Βέβαια, ναι. Πάμε σε προπανδημικά επίπεδα. Η χώρα μας θεωρείται από, ότι είναι πολύ χαμηλά στην διάδοση του εισφυματίωσης. 10 κρούσματα, λιγότερο από 10 κρούσματα στις 100.000 πληθυσμού. Μπορούμε να πούμε ότι είμαστε σε μια πολύ καλή κατάσταση συμβάλλοντας σε αυτό και ο ΕΟΔΗ με τις έκτακτες εξορμήσεις του σε πληθυσμούς υψηλού κινδύνου.
1: Σε συνδυασμό με την περιφέρεια. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βασίλη. Πάμε τώρα στο πολιτικό ρεπορτάζ. Σε ρυθμούς συνεδρίου κινείται η Νέα Δημοκρατία, η οποία την ερχόμενη Παρασκευή δίνει ραντεβού με τα στελέχη από όλη την Ελλάδα στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Ο Κώστας Παπαχλημίτζος είναι μαζί μας και θα μας δώσει όλη την εικόνα. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
3: Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα και σε ένα αρκετό ακροατές μας. Πράγματι, λοιπόν, έφτασε η ώρα για τη Νέα Δημοκρατία για το τακτικό της συνέδριο. Είναι το τελευταίο πριν από τις κάλπες των εθνικών εκλογών, όποτε και αν αυτές στεφθούν. Ξεκινάει την Παρασκευή το απόγευμα με ομιλία και του Θεοδωρού Σόπουλ, του πρόεδρου της Οργανωτικής Επιτροπής, του Μάνφρεντ Βέμπερ, του Γενικού Γραμματέα του Ευρωπαϊκού Λεκόμενου και φυσικά του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος από τη Θεσσαλονίκη και το τελευταίο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας έδωσε ουσιαστικά το σύνθημα της έναρξης του προεκλογικού αγώνα και θυμίζουμε ότι ο Πρωθυπουργός με κάθε ευκαιρία δηλώνει ότι οι κάλπες θα στεφθούν την άνοιξη του 2027. Είπε λοιπόν σε ένα απόσπασμα της ομιλίας του στην Θεσσαλονίκη, έδωσε μια παρόπαιρνση για την ακρίβεια στους φίλους και τις φίλες της Νέας Δημοκρατίας. Είπε να μην περιμένουν την προεκλογική περίοδο. Πρέπει, είπε, από αύριο να βγούμε ξανά έξω, να απευθυνθούμε σε αυτό το μεγάλο ρεύμα ανάτασης του 2019 και δημιουργίας του 2023. Αρκετοί και αυτή την αποστροφή του Πρωθυπουργού την εξέλαβαν ως μια εκλογική αναμέτρηση που έρχεται πιο κοντά πιθανώς το φθινόπωρο. Πάντως ξαναλέμε το μήνυμα ότι πέμπει και ο Πρωθυπουργός και όντας τελέχη του Μεγάλου Μαξίμου και την εκλογή θα γίνει στην ώρα τους και η ώρα αυτή είναι την άνοιξη του 2027. Επίσης να πούμε στο ίδιο προσυνέδριο είχαμε και ομιλίες και από τον Γιώργο Γεραπετρίδη, από τον Νίκο Δένδια που είχε στηθεί μια αποστροφή του λόγου και του Άδενο Γεωργιάδη στην τελευταία κοινοβουλευτική ομάδα της Δημοκρατίας και του Απόστολου Τζιντζικώστα, τον Επίτροπο της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλοι σε πλαίσιο ενωτικό και αυτό αναμένει και η Νέα Δημοκρατία, αυτό θέλει και ο αρχηγός και ο πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης, το τριήμερο συνέδριο να εκπέμψει αυτό το μήνυμα. Φυσικά υπάρχουν βουλευτές και στελέχη του κόμματος τα οποία είναι με διάφορα πράγματα διαφωνούν, κάποια που θα τα εξέφρασαν και στην τελευταία συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας. Μένει λοιπόν συνεπώς να δούμε πώς ακριβώς θα κυλήσει αυτό το τριήμερο.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Σε εκλογικούς ρυθμούς φαίνεται να κινείται και το Πασόκ. Ο Ανδρέας Παπαδόπουλος είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα, και καλή εβδομάδα.
2: Καλή εβδομάδα, Έρημο. Καλή εβδομάδα και στους ακροατές μας. Ναι, πολύ σωστά το είπες. Κινείται σε προεκλογικούς ρυθμούς. Έχει τρέχει και η Επιτροπή Ψηφοδελτίων. Μάλιστα, ο χρόνος μετράει αντίστροφα για να έχουμε και ανακοινώσεις υποψηφίων βουλευτών.

0: η πιθανότητα και στα τέλη Μαΐου, αρχές Ιουνίου θα δούμε αρκετούς βουλευτές να ανακοινώνονται. Υπάρχει βεβαίως πάντα και η στόχευση της Καρλάου Τρικούπη, που είναι φυσικά η πρώτη θέση. Ωστόσο, ο κύριος Τσουκαλάς, μιλώντας εδώ στο σταθμό μας, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, προέβη στην εξής εκτίμηση, ότι η Νέα Δημοκρατία θα παίξει τα ρέστα της για να μην έχει ισχυρό αντίπαλο το ΠΑΣΟΚ. Εκτιμούν δηλαδή στη Χαριλάου Τρικούπη ότι από το Μαξίμου σπρώχνουν το κόμμα του κ. Τσίπρα. Θα ήθελαν δεύτερο το κόμμα του κ. Τσίπρα και τρίτο το ΠΑΣΟΚ. Πάντως εκτίμησαν ότι ακόμα και αν στο σενάριο που το ΠΑΣΟΚ δεν είναι πρώτο, έστω και με μία ψήφο, στις δεύτερες εκλογές η Νέα Δημοκρατία, είναι η εκτίμηση του κ. Καλά, θα συντριβεί και ότι το ΠΑΣΟΚ θα είναι πάρα πολύ δυνατό.
1: Πάντως είναι δηλαδή η πρώτη φορά που ακούμε για δεύτερη θέση.
0: Ναι, σωστά. Εντάξει, είναι και λίγο μεγαλεπίβολο, με βάση τις δημοσκοπήσεις λογίζεται μεγαλεπίβολος ο στόχος της πρώτης θέσης. Έως τώρα δεν φαίνεται πολύ ρεαλιστικός, αλλά στην Καρλάου Τρικούπη λένε ότι ο χρόνος λειτουργεί υπέρ του ΠΑΣΟΚ.
1: Υπέρ τους.
0: Και κατά της κυβέρνησης.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ανδρέα μου. Να ακούσουμε λοιπόν τη δήλωση εδώ στα παραπολιτικά ο κ. Τσουκαλάς. Μίλησε στην εκπομπή του Σωτήρη Ξενάκη και του Βασίλη Σκούρη.
2: Εδώ βλέπουμε εδώ και πολλές μέρες τον κύριο Γεωργιάδη, τον κύριο Μαρινάκη, διάφορα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που φαίνεται βγαίνουν στο δημόσιο διάλογο συνειδητά και λένε εμείς θέλουμε δεύτερο κόμμα, το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Δεν να σου πω, προφανώς θέλουν μια βολική αντιπολίτευση. Μια αντιπολίτευση η οποία έχει χάσει πολλές φορές, έχει κρυθεί. Γι' αυτό εμείς λέμε, εμάς δεν είναι πρόβλημας ο Τσίπρας, αντιπρόβλημας είναι η Νέα Δημοκρατία. Θα παίξει τα ρέστα της η Νέα Δημοκρατία να μην έχει ισχυρό αντιπολίτευση. Γιατί ακόμα και στο σενάριο όπου μπορεί στην πρώτη κάλπη να είναι πρώτη, έστω και με μικρή διαφορά η Νέα Δημοκρατία, αν έχει απέναντι ένα ισχυρό ΠΑΣΟΚ, στη δεύτερη ξέρει ότι επειδή ο κόσμος του κέντρου, αλλά ακόμα και ο κόσμος και το δεξιάς, θα μπορούσε αν είχε παράπονα να στηρίξει ΠΑΣΟΚ, όπως και της κεντροαριστεράς και της αριστεράς, ξέρει ότι αν πάει σε δεύτερη κάλπη με το ΠΑΣΟΚ δυνατό απέναντι, θα συντριβεί.
1: Είπαμε σε προεκλογικούς ρυθμούς το ΠΑΣΟΚ, αλλά και σε προεκλογικούς ρυθμούς και ο Αλέξης Τσίπρας, τελική ευθεία για να ανακοινώσει το νέο του κόμμα. Θα γίνουν γνωστά και κάποια πρόσωπα του στενού πυρήνα. Σήμερα υπάρχει και μια εκδήλωση στο Χαλάνδρι. Ελένη Καλογεροπούλου έχει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Ελένη μου.
3: Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλό μεσημέρι, Έρη. Ο Αλέξης Τσίπρας αποδέχτηκε την πρόσκληση την οποία έκαναν οι ομάδες οι οποίες στηρίζουν τον πρώην Πρωθυπουργό στην δημιουργία του νέου κόμματος και έτσι σήμερα το απόγευμα θα βρεθεί στη Ρεματιά Χαλανδρίου προκειμένου να μιλήσει μαζί με τους ανθρώπους αυτούς. Πρέπει να πούμε ότι η εκδήλωση αυτή είναι η δεύτερη, καθώς είχε υπάρξει η πρώτη, είχε γίνει στη Θεσσαλονίκη όταν και εκεί τον είχαν καλέσει οι ομάδες οι οποίες τον στηρίζουν.
1: Ναι.
3: Τώρα, σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας αναμένεται να έχει δίπλα του αρκετά από τα στελέχη τα οποία αποτελούν τη στενή του ομάδα. Είναι νέοι άνθρωποι. Ο καθένας από αυτούς είναι ιδιαίτερα σημαντικός στον τομέα με τον οποίο ασχολείται.
1: Ελένη, αυτό που διερωτώνται οι περισσότεροι είναι αν θα έχουμε αρκετά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ στη σημερινή εκδήλωση.
3: Νομίζω ότι θα έχουμε πάρα πολλά στελέχη. Καταρχήν όλοι οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ θα πάνε,
1: ναι.
3: Όλα τα μέλη του βόρειου τομέα θα πάνε. Πρέπει να σου πω ότι μάλιστα υπήρξαν και αποχωρήσεις από τις οργανώσεις του βόρειου τομέα,
1: ναι.
3: Προκειμένου να πάνε απελευθερωμένοι και να στηρίξουν τον Αλέξη Τσίπρα, αλλά θα πάνε και βουλευτές. Δηλαδή σήμερα θα δούμε πάρα πολλά από τα στελέχη,
1: ναι.
3: Και κομματικά στελέχη της Κομουντούρου, αλλά και πολλούς βουλευτές να βρίσκονται ανάμεσα στους πολίτες οι οποίοι θα πάνε να ακούσουν τον Αλέξη Τσίπρα. Να πούμε, Έρη, ότι οι κινητοποιήσεις εντείνονται όλο και περισσότερο, καθώς οι πληροφορίες λένε ότι ο Αλέξης Τσίπρας αναμένεται στις αρχές του Ιουνίου ή μέσα στον Ιούνιο, εν πάση περιπτώσει, να ανακοινώσει το κόμμα του. Έχει επιταχύνει τις διαδικασίες, γιατί και ο Αλέξης Τσίπρας, όπως και αρκετοί από τους πολιτικούς αρχηγούς, θεωρούν ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν αποκλείεται να φέρει νωρίτερα τις εκλογές, δηλαδή κάπου στα τέλη Σεπτεμβρίου ή μέσα στον Οκτώβριο. Έτσι λοιπόν και ο Αλέξης Τσίπρας επιταχύνει όλες τις διαδικασίες. Φυσικά θα στηριχθεί τη μαγιά, που του δίνουν οι ψηφοφόροι και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, για να μην κρυβόμαστε.
1: Σωστά. Ελένη, θέλω να βάλεις μια νωρί τελεία και θέλω να ακούσουμε μαζί μια δήλωση που έκανε εδώ στα παραπολιτικά ο Νίκος ο Παπάς στην εκπομπή του Θανάση Φουσκίδη και της Στέλλας Γκαντώνα. Έχω την αίσθηση ότι αυτή η δήλωση θα συζητηθεί. Θέλω να την ακούσουμε μαζί και να μας σχολιάσεις.
4: Χρειάζονται καθαρές κουβέντες από όλες τις μεριές και γι' αυτό και προσωπικώς, αν μου επιτρέπετε, να σας πω, τοποθετήθηκα ότι θα πρέπει εμείς να επιταχύνουμε και ο Σωκράτης ο Φάμελος, με βάση την ευθύνη που έχει ως πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, να κάνει τις επαφές για να διακριβώσουμε ποιες είναι οι διαθέσεις των δυνάμεων στις οποίες εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να απευθυνθούμε για συνεργασία.
5: Ο Τσίπρας είναι σε αυτές τις δυνάμεις.
4: Το έχουμε ψηφίσει, βεβαίως.
5: Και δεν θέλει ο Τσίπρας.
4: Εντάξει, αυτό είναι μια επιλογή η οποία θα κρυθεί.
6: Επικεφαλής του εγχειρήματος αυτού της. Τη συμπόρευση, ας πούμε, έτσι, για να συνοηθούμε, δεν θα είναι μοιραίο ο κύριος Αλέξης Τσίπρας?
4: Νομίζω ότι αυτά είναι ζητήματα τα οποία έπονται. Έχω τοποθετηθεί για το συγκεκριμένο ζήτημα και πιο παλιά. Εμείς είμαστε μια συντεταγμένη δύναμη και λύσεις στο ζήτημα αυτό είναι απολύτως σίγουρο ότι μπορεί να βρεθεί. Και αν δεν βρεθεί, ξέρετε, υπάρχει και η προσφυγή στην ετιμιγορία του αριστερού και προοδευτικού κόσμου, ο οποίος προσδοκά μια ενωτική συνθήκη.
5: Τι εννοείται προσφυγή... στην ετιμιγορία του αριστερού
4: κόσμου?
5: Εννοώ
4: ότι θα μπορούσε, αν δεν υπάρξει συνένεση, η ομοθυμία γύρω από το θέμα του επικεφαλής της εκλογικής μάχης, να προσφύγουμε σε μια εκλογή για να δούμε ποιος θα είναι.
1: Έλα, Ελένη.
3: Ναι.
1: Πώς το σχολιάζεις?
3: Τι να σχολιάσω? Κοίταξε, μου, είναι γνωστό ότι ο κύριος Παπάς δεν είναι ανάμεσα στα στελέχη.
1: Σωστά.
3: Που ο κύριος Τσίπρας,
1: ναι,
3: θα απευθυνθεί για να δημιουργήσει το νέο πολιτικό φορέα. Στα στελέχη, δηλαδή τα γνωστά στελέχη.
1: Ναι.
3: Προφανώς και ο κύριος Παπάς βρίσκεται μετέωρος στη συγκεκριμένη στιγμή, γιατί εάν τελικά η πλειοψηφία των στελεχών, των ψηφοφόρων, γενικά των βουλευτών,
1: ναι,
3: συνταχθούν με τον Αλέξη Τσίπρα, εκεί θα πρέπει να αποφασιστεί το τι θα γίνει με τον ΣΥΡΙΖΑ.
1: Σωστά,
3: εάν
1: γιατί
3: θα κατέβει, δηλαδή, ο ΣΥΡΙΖΑ
1: είναι αυτοί που φεύγουν και αυτοί που μένουν.
3: Με ποιο σχήμα άλλο θα κατέβει, προκειμένου να έχει και κάποια αποτελέσματα. Η πίεση, δηλαδή, τη συγκεκριμένη στιγμή προς τον κύριο Φάμελο έχει να κάνει ότι πρέπει να ξεκαθαριστούν τα πράγματα, γιατί και οι ίδιοι θα πρέπει να δουν τι θα κάνουν,
1: ναι,
3: προς τα που θα πορευτούν, γιατί για αυτούς που θα πάνε με τον Αλέξη Τσίπρα τα πράγματα θα είναι εύκολα. Για αυτούς που θα μείνουν δεν είναι εύκολα τα πράγματα και θα πρέπει να βρουν, να δουν αν υπάρχει περιθώριο για κάποιες συμπορεύσεις με άλλα κόμματα.
1: Σωστά.
3: Εν πάση περιπτώσει, πώς θα κινηθούν σε όλη αυτή την ιστορία.
1: Ελένη, έχεις γράψει ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ για την Μαρία Καριστιανού. Έχεις δώσει μάλιστα και ημερομηνία που θα ανακοινωθεί,
3: ναι,
1: το κόμμα,
3: ναι,
1: της.
3: Στις 21 του μηνός, λοιπόν, την 5η 21 του μηνός, στη Θεσσαλονίκη, η κυρία Καριστιανού θα ανακοινώσει τον νέο πολιτικό φορέα. Όπως μου έλεγαν, η κυρία Καριστιανού θα έχει δίπλα της κάποια από τα στελέχη τα οποία θα συμπορευτούν μαζί της. Μάλιστα, μου έλεγαν ότι υπάρχουν και πρόσωπα έκπληξη σε αυτή την ιστορία.
1: Ναι.
3: Και από εκεί και ύστερα η κυρία Καριστιανού θα ανακοινώσει θα διαβάσει, δηλαδή, την προγραμματική διακήρυξη του κόμματός της, η οποία είναι γραμμένη με τέτοιο τρόπο που να μην αφήνει κανένα ερωτηματικό ή ανοιχτά τα σενάρια ότι θα πορευτεί με τη δεξιά.
1: Μάλιστα.
3: Δηλαδή, θα σου έλεγα, Έρη, ότι μέσα από το κείμενο αυτό θα επιχειρηθεί να γίνει ένα μάζεμα της εικόνας που είχε δημιουργήσει το προηγούμενο διάστημα, οι δηλώσεις που είχε κάνει η κυρία Καριστιανού, αλλά και η κυρία Γρασία, και για τις αμβλώσεις αλλά και για το μεταναστευτικό, όπου είχαν χαρακτηριστεί από πολύ κόσμο
1: ατυχίες,
3: ναι, σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό. Να επισημάνουμε εδώ ότι αυτές οι δηλώσεις τύχησαν στην κυρία Καριστιανού, καθώς στην πραγματικότητα ένα αριστερό κομμάτι ψηφοφόρων, το οποίο την ακολουθούσε, έφυγε από την κυρία Καριστιανού, με αποτέλεσμα οι δημοσκοπήσεις να δείχνουν ότι είχε χάσει τουλάχιστον 4 με 5 μονάδες. Αυτό, λοιπόν, θα επιχειρήσει τον κόσμο να τον κρατήσει,
1: ναι,
3: η κυρία
1: Καριστιανού,
3: με το, με το κείμενο το οποίο θα διαβάσει και πρέπει να σου πω ότι η τακτική που θα ακολουθήσει η πρώην πρόεδρος του Συλλόγου των Θυμάτων των Τεμπών είναι περισσότερο να κάνει περιοδίες, να σφίγγει χέρια δηλαδή, παρά να μιλάει. Προφανώς όλοι γνωρίζουν ότι από τη στιγμή που δεν είναι ένα ακρεφνός πολιτικό πρόσωπο η κυρία Καρισιανού, περισσότερο περνάει συναισθηματικά στον πολίτη και γι' αυτό θα ακολουθήσει αυτό το δρόμο.
1: Περιμένουμε να δούμε και ποια θα είναι τα στελέχη που θα την πλαισιώσουν. Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελένη Καραγεροπούλου, για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Βρισκόμαστε σε προεκλογικούς ρυθμούς. Αυτό δείχνουν λοιπόν οι κινήσεις των κομμάτων, οι φορείς κτλ. Πάμε στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Έχει και εκείνος πολύ και πάντα έτσι καλό ρεπορτάζ σχετικά με το θέμα αυτό. Από τα δεξιά τώρα της Νέας Δημοκρατίας, τι γίνεται, Δημήτρη?
7: Έτσι ακριβώς είναι, Έρη, φίλες και φίλοι των παραπολιτικών, και θα έχουμε και άλλες εξελίξεις τα δεξιά της δεξιάς. Το είπε μάλιστα και ο κύριος Μαρινάκης σήμερα όταν ρωτήθηκε σχετικά. Περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις, τις έχουμε ακούσει, αλλά πρέπει να δούμε και περιμένουμε και την κρίση της δικαιοσύνης, γιατί μην ξεχνάμε ότι την περασμένη εβδομάδα ανακοίνωσε τη δημιουργία κόμματος, προανήγγειλε και ο κύριος Καθηδιάρης σε μια εκδήλωση που είχαν μαζευτεί εκατοντάδες φίλοι της Χρυσής Αυγής, των εθνικιστικών κομμάτων. Το νέο του γραφείου του κυρίου Καθηδιάρη βρίσκεται μεσοτυχία με το αστυνομικό τμήμα της Ομόνιας εδώ Βεραντζέρου.
1: Ναι.
7: Επίσης, πέραν αυτού, αυτό θα το δούμε, είπε ο κύριος Μαρινάκης, θα κριθεί από τον Άριο Πάγο, εάν μπορεί ο κύριος Καστιδιάρης να αποχωρήσει τη δημιουργία πολιτικού φορέα ή όχι.
1: Ναι.
7: Το δεύτερο είναι η κυρία Λατινοπούλου, η οποία έχει ξεκινήσει περιοδίες και αυτές τις ημέρες περιοδεύει πολύ στην Αττική και στην Νότια Ελλάδα. Το τρίτο είναι ο κύριος Σαμαράς, ο οποίος προτίθηκε αυτός να ξεκινήσει τη δημιουργία κόμματος, να αναγγείλει τη δημιουργία κόμματος, αλλά μετά θα ανοίξει τα χαρτιά του, θα ξεκινάει να ανοίγει τα χαρτιά του μετά το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας το επόμενο Σαββατοκύριακο.

0: της και εκείνος αυτόνομα βέβαια αφήνει ένα παράθυρο συνεργασίας με κάποια από τα νέα κόμματα που θα δημιουργηθούν ή αυτά που θα κατέβουν, δηλαδή ή με τον κύριο Σαμαρά ή με την κυρία Λατινοπούλου. Ωστόσο μέχρι τώρα δεν βλέπουμε, πέρα από κάποιες παρασκηνιακές συζητήσεις, κάτι το επίσημο. Να πούμε ότι στη Θεσσαλονίκη, στη Νέα Δημοκρατία, από ό,τι μας έλεγαν λίγο νωρίτερα, τα στελέχη βλέπουν της Νέας Δημοκρατίας στον Βορρά ότι υπάρχει κάποια μικρή μετατόπιση ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας προς την κυρία Καρισιανού, ναι, αλλά όχι όμως σε επίπεδο στελεχών, όσο σε επίπεδο βάσης. Όλα όμως αυτά, όπως είπε και η Ελένη, θα τα δούμε στις 21 του μήνα την ερχόμενη εβδομάδα στο Ολύμπιο Έρη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Λοιπόν, πάμε να αλλάξουμε θέμα. Είχαμε μια κινηματογραφική ληστεία το πρωί σε ένα υποκατάστημα τράπεζα στην κάτω τη Θωρέα της Λαμίας. Μιλάμε για τρεις ληστές, οι οποίοι μπήκαν ο ένας με καλάζνικοφ, ο άλλος με πιστόλι, ο ένας κάθισε έξω, φορούσαν μάσκες, φορούσαν περούκες και μάλιστα οι μαρτυρίες λένε ότι ήταν και καλοντημένοι. Μπήκαν μέσα στο κατάστημα της τράπεζας, φαίνεται ότι είχαν μία άνεση και με άνεση βγήκαν. Ο Σπύρος Δαρσινός έχει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
2: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι στους φίλους ακροατές των παραπολιτικών. Είναι μία ακόμη ληστεία στην περιφέρεια και πέριξ, θα λέγαμε, του νομού Αττικής, η οποία σημειώθηκε σήμερα το πρωί γύρω στις 10 η ώρα στο υποκατάστημα της πολύ γνωστής τράπεζας, στην κάτω τη Θωρέα Φιότιδας, με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο για μια οργανωμένη επιχείρηση από τουλάχιστον τρεις δράστες, ενδεχομένως να υπάρχει και ένας τέταρτος, οι οποίοι μεταξύ αυτών ήταν και οπλισμένοι με βαρύ οπλισμό, ενδεχομένως μιλάμε για καλάζνικο.
1: Ναι.
2: Οι πληροφορίες αναφέρουν πως η ληστεία σημειώθηκε γύρω στις 10 το πρωί, όταν οι δύο τουλάχιστον δράστες εισέβαλαν μέσα στο υποκατάστημα και εκείνη την ώρα βρίσκονταν υπάλληλοι, αλλά και συνολικά τρεις πελάτες κατά την ώρα της...
1: Σπύρο, την ώρα που έφυγαν... Την ώρα που έφυγαν, ισχύει ότι τους έπεσαν κάποια χαρτονομίσματα?
2: Αυτό είναι αληθές, είναι ακριβές, έχει αποτυπωθεί μάλιστα και σε φωτογραφικό υλικό, σε κάμερα, και από κάμερα ασφαλείας αλλά και από κινητό ενός των μαρτύρων.
1: Ναι.
2: Αυτό που όμως έχει ξεχωριστό ενδιαφέρον, Έρη, πέρα από το γεγονός ότι αρχικά, ναι, αναφέρθηκε ότι είχαν αρπάξει τουλάχιστον 100.000 ευρώ, την πορεία φαίνεται το ποσό αυτό να ανεβαίνει, είναι ότι το modus operandi, δηλαδή ο τρόπος με το οποίο έδρασαν, η οργάνωσή τους, το γεγονός ότι δεν ήταν ατρόμητοι, ότι δεν είχαν παρέμειναν στην τράπεζα τουλάχιστον μισή ώρα μέχρι να ανοίξει το σηματοκιβώτιο χωρίς να φοβηθεί το παραμικρό, υποδεικνύει πράγματα τα οποία προβληματίζουν τους αστυνομικούς.
1: Μάλιστα.
2: Αξίζει τον κόπο να ρίξει μια ματιά στο ρεπορτάζ του Δημήτρη Γιανακόπουλου στο παραπολιτικά.gr, ο οποίος σε κάνει λόγο για σημάδια τα οποία δείχνουν ακόμα και παλαιοκόστα. Καταλαβαίνει κανείς πόσο σημαντικό μπορεί να είναι αυτό το στοιχείο που έχει υποπέσει την αντίληψη και των αστυνομικών.
1: Μάλιστα.
2: Είναι ενδεχομένως να έχουμε να κάνουμε με ένα νέο κύκλο τραπεζικών ληστείων, οι οποίες ενδεχομένως να τροφοδοτήσουν κάποιες άλλες επιχειρήσεις στο μέλλον.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο, για το ρεπορτάζ. Πάμε να συνδεθούμε με τη Θεσσαλονίκη με το Status FM 107,7, να συναντήσουμε τον καλό συνάδελφο Λεοντή Μαχερά. Έχει όλο το ρεπορτάζ για αυτό το περιστατικό με τον εντοπισμό ενός πτώματος 54χρονου. Εκεί υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία που έχουν έρθει στο φως της δημοσιότητας. Λεοντή, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, κυρίε και κύριοι. Έτσι ακριβώς, να πούμε ότι λίγο μετά τις 12 οι έρευνες των Λουδία για τον εντοπισμό της ορού του 54χρονου σταμάτησαν. Η υπόθεση εξελίσσεται σε θρίλερ, κυρίε και κύριοι, καθώς οι δύο κατηγορούμενοι που οδηγήθηκαν το πρωί στον εισαγγελέα φέρονται μετά το έγκλημα του Σαββάτου να μετέφεραν τη σωρό με αυτοκίνητο που έφερε πλαστές πινακίδες,
1: ναι,
3: και να την πέταξαν στο ποταμό που μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί παρά τις εκτεταμένες έρευνες των αρχών. Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, ο 44χρονος φέρεται να πυροβόλησε το θύμα με τη βοήθεια ενός 43χρονου, ενώ στις έρευνες και όσα έδωσε στη δημοσιότητα νωρίτερα σήμερα η αστυνομία, βρέθηκαν κάλικας, ίχνη αίματος, ποσότητες ναρκωτικών, κρατήστε το αυτό, ζυγαριές ακριβίας και μετρητά. Ο 43χρονος, να σου πω, Έρη, καταζητούταν ήδη για παλαιότερη υπόθεση απόπειρας ανθρωποκτονίας και ναρκωτικών.
1: Μάλιστα.
3: Τώρα, αν έχουμε λίγο χρόνο, θέλω να σταθούμε
1: πολύ σύντομα, αν έχεις
3: την
1: καλοσύνη,
3: Φυσικά, καθώς οι αρχές εκτιμούσαν ότι πίσω από το έγκλημα βρίσκονταν διαφορετικά

0: φορές που σχετίζονται με ναρκωτικά, όπως είπαμε, νεότερες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι δυο τους φέρεται να ισχυρίστηκαν ότι ο 54χρονος τους έκλεψε μερικά περιστέρια, κάτι που οδήγησε και στο εν λόγω επεισόδιο. Στη συνέχεια, όπως ανέφεραν, μετέφεραν τη σωρό από τα κείμενα στο ποταμό Λουδία, την έδεσαν με τούβλα και την πέταξαν τελικά στο νερό. Μένει να δούμε τι θα γίνει στο σημείο αυτό της υπόθεσης. Κλείνοντας λοιπόν, Έρη, να σου πω ότι νωρίτερα ο εισαγγελέας άσκησε διώξεις στους δύο κατηγορούμενους. Στον βασικό κατηγορούμενο αποδίδονται ανθρωποκτονία με πρόθεση, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, χρήση πλαστού εγγράφου και κατοχή ναρκωτικών για ιδία χρήση, ενώ για τον δεύτερο διώκεται για άμεση συνέργεια σε ανθρωποκτονία, καθώς και για την εμπλοκή στην υπόθεση των ναρκωτικών και στη μεταφορά για την απόκρυψη της ορού.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Λέοντι. Και από τη Θεσσαλονίκη να πάμε στην Κρήτη, στον καλό συνάδελφο Δημήτρη Σκουλούδη, για αυτό το περιστατικό με τη μητέρα, την 28χρονη μητέρα, εκεί στην Κρήτη, που την χτύπησε, την πάτησε με το όχημά της ο σύζυγός της. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
2: Καλό μεσημέρι. Έχουμε κάποιες ειδήσεις για το κάκο αυτό γεγονός, καθώς έχει ξεφύγει το κίνδυνο η γυναίκα παρά τις κραγιοκεφαλικές κακώσεις που έχει. Όμως, σύμφωνα με το διοικητή του νοσοκομείου, έχει ξεφύγει από τον κίνδυνο. Βέβαια, από εκεί πέρα υπάρχει το θέμα ότι η αστυνομία ερευνά όλα τα ενδεχόμενα πλέον, γιατί η ίδια δεν θυμάται τίποτα, σύμφωνα με ό,τι λέει και ο διοικητής του νοσοκομείου. Δεν θυμάται το τι έχει συμβεί.
1: Ναι.
2: Υπάρχουν βέβαια μαρτυρίες που λένε ότι υπήρχε μια ουσιαστικά κακοποιητική συμπεριφορά.
1: Καταρχάς, ο σύζυγος, εδώ πέρα τώρα σε αυτή την περίπτωση, ο σύζυγος αρνείται ότι την πάτησε ο ίδιος. Όμως τον πρόδωσε το μικρό παιδί, το ανήλικο παιδί, το οποίο βρισκόταν στο πίσω κάθισμα του αυτοκίνητου.
2: Βεβαίως, το οποίο είπε ακριβώς το τι συνέβη. Μάλιστα, υπάρχουν τώρα φωτογραφίες και από το μέρος που τη βρήκαν τη γυναίκα, με τα ρούχα της ματωμένα.
1: Ναι.
2: Και πραγματικά μένει άφωνος, λέγοντας πώς μπορεί να το έκανε κάτι τέτοιο. Σύμφωνα πάντως με στοιχεία που μας έχουν δώσει, ο μεγάλος γιος τώρα,
1: ναι,
2: είναι αυτό ο οποίος θα λύσει το κουβάρι, ώστε να μάθουμε ακριβώς το πώς και το γιατί έγινε όλο αυτό.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Πάμε και στη Βάσο Παλαιού, διότι ξεκίνησε η θωράκιση του Πρωτοδικείου Αθηνών. Θυμάστε το περιστατικό με τον 89χρονο που εισέβαλε οπλισμένος με καραμπίνα και τραυμάτισε δικαστικούς υπαλλήλους. Έχουμε νεότερα τουλάχιστον ως προς αυτό. Η Βάσο Παλαιού θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Από σήμερα λοιπόν το πρωί ξεκίνησαν τα νέα αυστηροποιημένα μέτρα ασφαλείας στο κτίριο του πρώην Ιχνοδικείου. Άρχισε η λειτουργία των δύο φυλακίων, στην οδό Λουκαρέως και στην οδό Γοτέκλερη, με μηχανήματα X-ray και πλήρως επανδρομένα. Βέβαια, πρέπει να πούμε ότι σήμερα το πρωί δημιουργήθηκαν κάποιες ουρές λόγω της ύπαρξης των νέων μέτρων, καθώς και λόγω του γεγονότος ότι καταργήθηκαν οποιαδήποτε άλλα σημεία εισόδου. Όσοι εισέρχονται και εξέρχονται από τα συγκεκριμένα κτίρια θα βγαίνουν από τα δύο φυλάκια. Να σας πω ότι υπάρχει ειδική μέρημνα προκειμένου από το φυλάκιο της οδού Δέκλερ να περνάνε μόνο οι δικαστικοί υπάλληλοι και οι δικηγόροι, ενώ από την οδό Λουκάριος θα μπαίνουν όλοι οι υπόλοιποι, και δικηγόροι και δικαστικοί υπάλληλοι και πολίτες, με προτεραιότητα ωστόσο να δίνεται στους δικηγόρους. Σήμερα ήταν η πρώτη μέρα εφαρμογής, σίγουρα υπήρξαν κάποια προβλήματα, αλλά όπως εκτιμούν οι αρμόδιοι από το Πρωτοδικείο της Αθήνας, τα συγκεκριμένα μέτρα ήταν επευβλημένα και τις επόμενες ημέρες θα ομαλοποιηθεί η κατάσταση.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βάσο.

0: Ο Γερμανός στηρίζει για τελευταία φορά και η ΑΕΚ είναι πρωταθλήτρια Ελλάδας για τη σεζόν 2025-2026. Έχει ξεκινήσει μια πολύ μεγάλη γιορτή στο γήπεδο της ΑΕΚ. Ξεκίνησε από την ώρα που η μπάλα πήγε στα δίχτυα από το πόδι του Ζωάο Μάριο.
1: Λοιπόν, η ΑΕΚ κάθισε στο χρόνο της, στον κατάλληλο χρόνο, έτσι μετά από 14 χρόνια, κάθισε στο θρόνο της, μεγάλες στιγμές στη Φιλαδέλφια. Αλέξανδρος Σόμογλου μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Αλέξανδρε.
2: Χαμπέμους καμπεών, που θα λέγανε και στο οι φίλοι μας στην Ιταλία.
1: Και οι Ισπανοί, με τη Βαρκελόνη, με την Μπαρσελόνα που κέρδισε.
2: Είχαμε ταυτόχρονη ανάδειξη πρωταθλητών
1: λοιπόν,
2: και της
1: πάμε ένα-ένα.
2: Λοιπόν, στην ΑΕΚ, εντάξει, είναι νομίζω απόλυτα δίκαιη η επικράτηση της Ένωσης στο φετινό πρωτάθλημα. Ήταν η μόνη ομάδα η οποία εμφάνιζε σταδιακή βελτίωση και άνοδο στη διάρκεια της σεζόν. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, το συζητάγαμε και το πρωί στην εκπομπή τον Ξενάκη και Σκουρή, ότι είναι πολύ σημαντικό σε ένα τόσο τοξικό ποδόσφαιρο όπως το ελληνικό να έχουμε κοινής αποδοχής πρωταθλητή για 7η διαδοχική σεζόν. Τα τελευταία 7 χρόνια, μέσα σε όλες αυτές τις κραυγές για διαιτησία, στο τέλος της χρονιάς όλοι παραδέχονται ότι έχουμε δίκαιο πρωταθλητή, και αυτό συνέβη και φέτος. Με ένα σενάριο το οποίο ήταν ιδανικό, λίγο... ξέρεις, με πολύ χτυποκάρδι κάποια στιγμή, γιατί κάποια στιγμή ο Ολυμπιακός ανοίγει το σκορ στο Καραϊσκάκι και ο Παναθηναϊκός στη Φιλαδέλφεια. Σε εκείνο το σημείο ανέμεναν γύρω στο 60 λεπτό εκείνα τα αποτελέσματα, θα βαδίζαμε ολοταχώς για ντέρμπι τίτλου την τελευταία αγωνιστική ΑΕΚ Ολυμπιακός την επόμενη Κυριακή. Τώρα πλέον μαθηματικά η ΑΕΚ είναι πρωταθλήτρια.
1: Έγινε πραγματικός χαμός στη Φιλαδέλφεια.
2: Έγινε κόλαση. Μάριος Ηλιόπουλος να τραγουδάει στο γήπεδο στα μπουζούκια.
1: Πήρε και την μπάλα.
2: Ναι, έχει πάρει την μπάλα να κάνει το γύρο του θριάμβου. Τους παίχτες της ΑΕΚ, ακόμα και ξένους, να τραγουδάνε σε άπτες τα ελληνικά τον ύμνο της ΑΕΚ. Εντάξει, είναι πολύ σημαντικό και ήταν ένα πρωτάθλημα που στην αρχή της χρονιάς κανείς δεν το περίμενε. Ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ ήταν τα δύο μεγάλα φαβορί. Η ΑΕΚ προερχόταν, μην ξεχνάμε, από το περσινό στραπάτσο το play-off με το 0-6, με νέο προπονητή, με ένα καλοκαίρι μπροστά της, με 3 προκριματικούς γύρους για να μείνει στο conference. Ένας άθλος που πιστώνεται στον Μάρκο Νίκολιτς, τον Σέρβο προπονητή.
1: Σε μια χρονιά,
2: Σε μια χρονιά μέσα. Θυμίζω ότι στην πρώτη του χρονιά πήρε πρωτάθλημα και ο Ματίας Αλμέιδα. Και βέβαια αποδεικνύεται πόσο μεγάλο ρόλο στη δυναμική μιας ομάδας, το λέω και για τους φίλους του Παναθηναϊκού ενώπιον του Βοτανικού, παίζει έδρα. Παίζει το γήπεδο. Από τη στιγμή που η ΑΕΚ γύρισε στη Νέα Φιλαδέλφια, είναι μια πάρα πολύ ανταγωνιστική και ισότιμη διεκδικήτρια των τίτλων.
1: Τώρα, για να περάσουμε και λίγο στο μπάσκετ, τελικά ο Παναθηναϊκός δεν τα κατάφερε.
2: Ο Παναθηναϊκός δεν τα κατάφερε. Τετάρτη τελικός των τελικών.
1: Ναι, γιατί είναι 2-2 τώρα αυτή τη στιγμή. Πάμε για το ποιος θα κερδίσει.
2: Ναι, είναι για μένα, αν πάει κλειστό το παιχνίδι, εξακολουθεί να είναι φαβορί ο Παναθηναϊκός άκτορ. Νομίζω θα μετρήσει η εμπειρία. Απλά δεν έπρεπε να επιτρέψει στη Βαλένθια να ξαναπατήσει γερά στα πόδια της. Είναι αρκετά επικίνδυνη τώρα με όλη αυτή την αυτοπεποίθηση η Βαλένθια, ειδικά μετά τον τρόπο που αντέδρασε στην τελευταία περίοδο του τελευταίου παιχνιδιού.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αλέξανδρε. Και να πούμε και συγχαρητήρια στους φιλάθλους και τη ΑΕΚ φυσικά. Ο κύριος Γιάννης Σταματάκης από το Forecast Weather Greece να μας δώσει μια εικόνα για τον καιρό. Αφρικανική σκόνη βλέπουμε πολύ συγκεντρωμένη. Εσείς γνωρίζετε καλύτερα. Καλό μεσημέρι, κύριε Σταματάκη.
3: Καλό μεσημέρι. Αφρικανική σκόνη, ναι, είναι σε ψηλοφυσιολογικά για την εποχή έτσι επίπεδα. Δεν είναι αυτό το κίτρινο και το σκούρο που είχαμε πριν 2,5 μήνες με τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Θα πούμε ότι θα παραμείνει μέχρι την Τρίτη, θα αποχωρήσει από την Τρίτη και σιγά σιγά, από ό,τι φαίνεται, την Παρασκευή του Σάββατο και την Κυριακή στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας θα έχουμε άστατο καιρό με βροχές, καταιγίδες και πτώση θερμοκρασία σε πιο χαμηλά για την εποχή επίπεδα. Για την Αττική, ηλιοφάνεια, αφρικανική σκόνη μέχρι αύριο Τρίτη και συνέχεια θα πάμε σε πιο νεφελώδη καιρό από την Παρασκευή και το Σάββατο.
1: Α, θα έχουμε συννεφιά δηλαδή και στην Αττική.
3: Ναι, θα έχουμε και συννεφιά και στην Αττική, να αποκλείται να βρέξει την Παρασκευή προς το μεσημέρι. Επίσης η θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 25 έως 27 και τοπικά 28 βαθμούς. Λόγω της υψησυνεφιάς και της αφρικανικής σκόνης, οι θερμοκρασίες θα ξεπεράσουν και στην υπόλοιπη κεντρική και νότια Ελλάδα τους 30 με 31 βαθμούς.
1: Αύριο δηλαδή υπάρχει κάποια περιοχή όπου το θερμόμετρο θα δείξει 30?
3: Υπάρχει μια πιθανότητα, και αυτό θα έχει να κάνει και με τους ανέμους τους τοπικούς, στην Λακωνία, την Αργολίδα και την Κρήτη, ειδικά νομό Ηρακλείου και Χανίων, κυρίως στα νότια τμήματα. Να πούμε κάτι στον κόσμο που δεν γνωρίζει, εν συντομία, ότι οι μετεωρολογικές παράμετροι από τις θερμοκρασίες παίρνονται από τις περιοχές που έχουν μετεωρολογικούς σταθμούς. Μπορούν κάποιες περιοχές να μην έχουν και να έχουν τσιμπήσει λίγο θερμοκρασία και να μην το γνωρίζουμε κιόλας.
1: Μάλιστα, σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Σταματάκη. Σε αυτό το σημείο, το μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1 μόλις ολοκληρώθηκε. Από την Έρη Πανάγου και όλο το δημοσιογραφικό και τεχνικό επιτελείο του σταθμού, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα, καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Ακολουθούν τα κακά κορίτσια.
4: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.
5: Η ώρα είναι 3.
4: 50 χρόνια φανοποιείο και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσγιώρης. Αυτοκίνητο εξυπηρέτησης και δωρεάν μεταφορά του αυτοκινήτου από τον τόπο του συμβάντος στο συνεργείο μας. Σας απαλλάσσουμε από τον πονοκέφαλο κάθε ασφαλιστικής διαδικασίας χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Φανοποιείο και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσγιώρης. Μόνο στα Ροήτικα Πατρών. 24 ώρες διαθέσιμη στο τηλέφωνο 2610 339 666. Και εδώ είμαστε εμείς.
6: Είναι αφράτο, βελούδινο, με πλούσια γεύση από αληθινό γάλα αμφιλοχίας. Το παγωτό μηχανής του γαλακτοπολίου Τζίφρις δεν έχει τίποτα το συνηθισμένο. Είναι μοναδικό και σε περιμένει να το απολαύσεις. Κρέμα, γιαούρτι και όλα τα γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας σε περιμένουν στα γαλακτοπολία Τζίφρις. Στάνος Αμφιλοχίας, Αγρίνιο, Πάτρα, Αθήνα.
7: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρτο σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
8: Επίσημο συνεργάτης Kia, νομό Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610 422 024.
4: Η δράση ξεκινάει. City in action. Let's go. City in Action έρχεται σε λίγες ημέρες.
9: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Τον οσαλάτα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 2,99 και με Lidl Plus 2,45. Τορτελίνι, 250 γραμμάρια, 1,34 και με Lidl Plus 1,19. Και απορριπαντικό πιάτων, 4 λίτρα, 2,62 και με Lidl Plus 2,15. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Για ενημέρωση, ακού Max. Max FM 93,4.

0: θεών είναι ότι βαίνομαι προς εκλόγας.
1: Βαίνομαι.
0: Βαίνομαι.
1: Άσε να βαίνομαι.
2: Μην αλλάζεις την ατζέντα με τις εκλογές. Χαλάρι, ρε, χαλάρι.
3: Ας τον πάρω λίγο.
4: Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τους δύο συναδέλφους εδώ και τον κύριο Διευθυντή εδώ και τον κύριο, και τον κύριο Χάλαρη εδώ που μόνοι τους χωρίς καν να το ζητήσω βάλαν τον ύμνο και δύο Ολυμπιακοί τώρα δε έτσι πρέπει και βαμμένοι κιόλας και μπράβο τους. Α, είναι φίλαθλοι. Προπάντων, αφού δεν το πήρε ο Παναθηναϊκός δεν σας πειράζει έτσι. Αντιπαναθηναϊκή κατά βάση έτσι όπως κάθε Ολυμπιακός πρέπει να είναι νομίζω. Καλά περάσαμε χθες κύριε Βασίλη. Ναι, άστο, ωραίο, ωραίο, πολύ ωραίο, πολύ ωραίο.

0: Σωτήρης Ξενάκης είναι και πολιτισμένος. Που να δείτε τον Κυριάκο Μουρατίδη ή τη Δήμητρα Τσίπη.
1: Ήταν στο γήπεδο Κυριάκο, το πέτυχα.
0: Η Δήμητρα νομίζω τώρα θα βγει.
1: Δήμητρα έχει γνωρίσει την Αλεκή, δεν μπορεί να την πετύχω. Αλλά τον Κυριάκο που πάει στα πιο έτσι, όπως πάω και εγώ, τον πέτυχα και εκείνον. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει,
0: θέλω μια διαβεβαίωση από τον εδώ τον κύριο Χάλαρη να είναι μαζί μας και την Δευτέρα την επόμενη.
1: Που θα γίνει.
0: Γιατί το μαρτύριο θα είναι πάλι εκεί, θα γίνει επίσημη. Το επίσημο τη ΑΕΚΑ, δεν είναι.
1: Ναι, η απονομή θα γίνει τη Δευτέρα.
0: Και πρόσεχε να δεις τώρα, και εμείς θα είμαστε εκεί κομπάρσος οι Ολυμπιακοί, όπως καταλαβαίνεις.
1: Μπορεί να μας κερδίσετε.
0: Και δεν είχα μια σημασία.
1: Λοιπόν, και επίσης. Αφού έχω εισιτήρια εγώ, αλτρελό, όπως δεν θα έχω.
0: Και επίσης.
1: Έχω εισιτήρια.
0: Και επίσης, ότι μπορεί αυτό να συμβεί και στο Ειρήνης και Φιλίας, να είσαι εκεί με τον Παναθηναϊκό στο τέλος και να χάσεις. Μπορεί και να κερδίσεις βέβαια. Αλλά μπορεί και να χάσεις και μετά το μαρτύριο θα είναι τεράστιο.
1: Λες να βγάλει διάβα απόφαση ότι επειδή βγήκε ο κόσμος στο γήπεδο θα τιμωρηθεί. Θα είναι αστείο αυτό το πράγμα νομίζω. Εντάξει, ας το κάνουμε.
0: Όχι, μόνο για τηλεοφόρο είναι.
1: Θα είμαστε απ' έξω. Αυτό...
0: Μόνο για τηλεοφόρο.
1: Τώρα υπάρχει πρωταθλητής ρε, αυτό θέλω να σου πω. Τότε δεν υπήρχε. Ήταν πεζόμενο το πράγμα, τώρα έχει τελειώσει το πράγμα. Τώρα εντάξει, ας τη βγάλει, θα πάμε απ' έξω, δεν πειράζει. Άμα 30.000 απ' έξω. Πιο καλά, θα παίζουν χωρίς άγχος, οι παίκτες θα κερδίσουν. Γιατί με φιλάθλους μέσα δεν τον έχω, δεν έχω δει να κερδίσει την Ολυμπιακό, μόνο μία φορά.
0: Λοιπόν,
1: και στο Καραϊσκάκης.
0: Για ένα πρωτάθλημα που ήταν συναρπαστικό, οφείλω να ομολογήσουμε και θα γίνει ακόμα πιο συναρπαστικό, κατά τη γνώμη μου τον χρόνο, όπως θα γίνει και τον μπάσκετ. Να είμαστε καλά, να βλέπουμε, να χαιρόμαστε.
1: Ναι, και ήρεμα.
0: Θα κερδάμε κι εμείς καμιά φορά.
1: Τι να κερδάμε, κερδό, ρε φίλε. Κάτσε ρε φίλε, 45 πρωταθλήματα γιατί χάσει το λογαριασμό.
0: Αυτό το λέει κάτω, Βαγγέλη.
1: Αφήστε να πάρει την κατάσταση.
0: Αυτό το λέει Βαγγέλη στην είσοδο. Λέει, θα πει στον Ξενάκη ότι εμείς το 14ο το πήραμε το 1958.
1: Ναι, το ξέρω. Λέω Βαγγέλη,
0: άσε, γιατί κάτι άλλοι φίλοι Play, ότι πήγαμε στο Wembley, ότι εμείς τα παίρναμε τα πρωταθλήματα όταν ξέρεις ήταν η Α εθνική, εσείς τα παίρνατε παλιά. Και μετά είδες.
1: Αυτό το είδα και γύριζε αυτομάτως στο βράδυ σε όλο το τέτοιο ότι το πήρα το 58-59. Τώρα φυσικά ένας άλλος καλός μου φίλος, ο Άκης, του έγραψα αγγλικά από κάτω. Τι όμορφος που είσαι όταν κλαις το δάκρυ σαν διαμάντι αργοκυλάει. Είναι το ίδιο παλιό με εκεί το πρωτάθλημα. Μα δεν έχει αυτά, δεν έχει γούστο ρε εσύ. Είναι Δευτέρα όμως.
0: Να σου πω να λείπαν τέτοια ωραία.
1: Τι να κάνω, εγώ ξέρεις πόσα τέτοια έχω ζήσει.
0: Σωτήρης Ξενάκης.
1: Βασίλης Κουρίσκη.
0: Παραπολιτικά 90,1 με μια έτσι επισήμανση ότι μπορεί να μην το αντέξω το δύο ώρο. Έχω λίγο έτσι ένα προβληματάκι υγείας.
1: Κάτσε να το λέγαμε, άμα ήταν στο Γιώβιτς να μην το έκανα αυτό ρε χθες.
0: Όχι γιατί πήρε η ΑΕΚ το πρωτάθλημα. Λοιπόν, μακάρι να ήταν αυτό. Πάνος Χάλαρης μαζί μας.
1: Και στο 2.11.10.80.8.80 η κυρία Ελένη Τάγκα που απαντά στα τηλεφωνήματά σας, Κατερίνα Πλατίνη στην παραγωγή της εκπομπής, ο Βασίλης Κρυμπάς επιλέγει τις μουσικάρες που θα ακούσετε πια. Γιατί εντάξει, αυτά ήταν τα. Για να βγάλουμε εμείς το εγώ δηλαδή. Τα...
0: εμείς για να τιμήσουμε το Ξενάκη.
1: Εσείς γιατί είστε φίλοι μου. Και γιατί σαν σήμερα 11 Μαΐου του 1990, είμαστε κι άλλοι εδώ. 11 Μαΐου, η φωλιά είναι εδώ, ναι. Μετά τους Ολυμπιακούς είμαστε εμείς. 11 Μαΐου του 1990 σαν σήμερα, το θυμάμαι σαν να είναι χθες. Έφυγε ένας τεράστιος του ελληνικού τραγουδιού, κατά την άποψή μου, και ας κάποιοι κολλαστούν στο ίδιο επίπεδο νομίζω με τον, τεράστιο Στέλιο Κασατζίδη, ο Στράτος Διονυσίου. Και μετά θα πούμε στην επικαιρότητα. Έχουμε καλεσμένους σήμερα πολιτικούς πράγματα,
0: Ναι.

0: Μου αφιέρωσε το τραγούδι του Διονυσίου εδώ, ο φίλος μου Ξανάκης.
1: Του το αφιέρωσε.
0: Λάθος κάνεις.
1: Λάθος κάνω.
0: Λάθος κάνεις. Λάθος κάνεις.
1: Σε ποιο σημείο δεν κάνω λάθος. Μετά θα πεις σε ποιο σημείο κάνω λάθος. Γιατί εγώ.

0: πολιτική μάχη που θα δοθεί δεν θα έπρεπε να απουσιάσω.
1: Και δεν μου λες, όταν λες να μην απουσιάσεις, τι εννοείς, Ασάκη?
0: Εννοώ ότι και στις προσεχείς εκλογές οφείλω να εκτεθώ.
1: Αρκετά δεν έχεις εκτεθεί, θα Ασάκη κι άλλο.
2: Πόσο χρόνο?
3: Αρχίσαν διαρροές.
2: Πόσο χρόνο ήταν, μισό λεπτό όταν πέθανε στι 2002? 55 μόνο ήταν. Ναι, μα φαίνεται μεγάλο τότε.
3: Και τώρα, όταν το λες φωτογραφίες, δεν το πιστεύεις.
2: Ναι, ήταν μόλις 55 χρόνια. Ναι. Για πες. Ναι.
3: Λέω. Λες. Και ξαφνικά έγινε Σεπτέμβριο, λέει, εκλογές, διαρροές, τέτοια πράγματα. Σεπτέμβριο, 27.
2: Κάτσε, Αύγουστο θα κάνουμε προεκλογική περίοδο.
3: Μετά τη ΔΕΘ. Δεν χρειάζεται, παιδί μου, γρήγορο.
2: Σεπτέμβριο δεν έχουν ξανά εκλογές. Οκτώβριο.
3: Ναι, τι να κάνω, αυτή η διαρροή τώρα. 27 Σεπτέμβριο με εναλλακτική την 4 Οκτώβριο που είναι η επέτειος της Νέας Δημοκρατίας.
2: Να σου πω, ρε, περίμενε μισό λεπτό. Πόσο είναι το μήνυμο, 22 μέρες νομίζω είναι το μήνυμο, έτσι δεν είναι?
3: Και
2: το μάξι. 3 εβδομάδες. Άρα μπορεί να γίνει 27, να εξαγγελθούν στις 2, 3, 4, 5, 6 από εκεί και να γίνουν αμέσως μετά. Ναι. Ωραία θα είναι, ρε. Θα έχουν βγει τα κόμματα Τσίπρα, Καριστιανού και Σαμαρά. Δηλαδή θα είναι πολλά τα κόμματα, ακόμη περισσότερα τα κόμματα από ό,τι ήταν μέχρι τώρα και εμείς θα περάσουμε όμορφα.
3: Λοιπόν, να τα πάρουμε λίγο με τη σειρά. Πάρτα. Νομίζω. Και ας μας διαψεύδαν όταν το λέγαμε ότι μέσα στο Μάη θα γίνει το κόμμα Τσίπρα. Ναι. Αν δεν γίνει θα κρίνονται καθυστερήσεις, μια εβδομάδα δεν λείπουν παρά μόνο κάτι πλατφόρμες λείπουν. Δηλαδή,
2: ηλεκτρονικές πλατφόρμες.
3: Ναι, τέτοια πράγματα δεν είναι. Που νομίζω θα ξεπεραστούν στο τέλος και νομίζω. Τι.
2: Ανάρτηση Τσίπρα πριν από λίγο.
3: Ναι, ναι.
2: Το ταξίδι της Θάκης συνεχίζεται ή μήπως μόλις αρχίζει? Όπα, πώς το κάνει σήμερα.
3: Θα έχουμε εδώ τον Κώστα Ζαχαριάδη μετά στην δεύτερη ώρα.
2: Τον εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ.
3: Του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος θα είναι ένας από αυτούς που θα παρευρεθούν στην ομιλία του Αλέξη Τσίπρα σήμερα στο Χαλάνδρι.
2: Να πω
3: τους χορεμένους. Με την ιδιότητά του νομίζω.
2: Ναι. Το οποίο έχει μια σημασία.
3: Ναι. Να και, και θα είναι και πολλοί άλλοι ακόμα. Εκεί και θα τεθεί ένα θέμα στον Σοκράτη Φάμουλο. Τι κάνει.
2: Να πω τους χορεμένους. Του ΣΥΡΙΖΑ ή νωρίς το λέω.
3: Νωρίς λίγο, αλλά νομίζω κάπου εκεί. Ναι. Λοιπόν, Καριστιανού επίσης ακόμα και νομίζω και είναι πολύ πιθανό ο Αντώνης Σαμαράς να προχωρήσει.
2: Διαβάζω το ρεπορτάζ που έχει σήμερα αναλυτικά στην απογευματινή ένα συνάδελφος. Πώς τον λένε, ένα νέο παιδί που ξεκινάει τώρα, αλλά είναι καλός, ο Βασίλης Κουρής, που λέει ότι ο Αντώνης Σαμαράς είναι πανέτοιμος και οργανωτικά και με πρόσωπα κλπ. Ισχύει αυτό που είπε. Και μας το έχει πει ο Βασίλης εδώ, ότι δεν θα πάρει κανένα βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας ή μη μόνο όποιον ανεξαρτητοποιηθεί άμεσα, που ο μόνος που βλέπω εγώ να το κάνει άμεσα είναι ο Μίλτος Χρυσομάλης, το λέει και στο ρεπορτάζ, το λέω και εγώ καιρό. Ένας για δύο λέγαμε, ο δεύτερος δεν νομίζω να το κάνει τελικά. Θα δούμε όμως. Λοιπόν, αλλά δεν έχει σημασία αυτό, δεν περιμένει από εκεί.
3: Δεν περιμένει, περιμένει αυτούς που θα δουν ότι δεν βγαίνουν.
2: Διάβασατε κάτι άλλο το οποίο μου έκανε εντύπωση, γιατί εγώ δεν μιλάω πια με τον Κώστα Καραμαλή, δεν έχω καμία επαφή παρά μόνο στις γιορτές και τα χρόνια μας πολλά που λέμε ένας τον άλλον, ότι ο ίδιος θα δεν μπορεί να το κάνει δημοσίως βέβαια. Είμαι Νέα Δημοκρατία, λέει. Mm-hmm. Αλλά θα στηρίξει με έναν τρόπο το κόμμα Σαμαρά. Τώρα πώς θα το κάνει αυτό δεν ξέρω.
3: Κλείνοντας το μάτι. Ο συνάδελφος ο Δημήτρης Χαλκιάς είπε ότι ρίσκο δεν έχουν γίνει εκλογές Σεπτέμβριο. 22 Σεπτεμβρίου 96.
2: Πότε γίνανε?
3: Ο Σεμίτης.
2: Σε
3: 16 Σεπτεμβρίου το 7. Καραμαλής.
2: Τότε κι αν
3: 20 Σεπτεμβρίου 2015. Τσίπρας.
2: Τσίπρας το έκανε, του Καραμαλή, εγώ θυμάμαι ότι είχε Οκτώβριο, αλλά κάνω λάθος.
3: 2 Σεπτεμβρίου 96 ο Σιμίτης, σωστό. 16 Σεπτεμβρίου το 7 ο Καραμαλής.
2: Δημήτρη, έχεις δίκιο.
3: Τότε που πιάσανε φωτίες νομίζω.
2: Δημήτρη, έχεις δίκιο. Δημήτρη, είναι και κάρα εντωμεταξύ.
3: 20 Σεπτεμβρίου το 15 ο Τσίπρας.
2: Δημήτρη, έχεις δίκιο. Χαίρομαι με διαψεύδει να εξή. Γεια σου Δημήτρη, καλημέρα και στο κορίτσι. Λοιπόν. Και τι άλλο έλεγα, για Σαμαρά έλεγα, ότι, νομίζω ότι τα είπα όλα, αυτό, διαβάστε και την απόγευμα, δεν λέμε το ρεπορτάζ,
3: Θα διαβάσουμε μετά, θα συζητήσουμε μετά για το ουκρανικό ντρόνς εκεί στη Λευκάδα, θα μιλήσουμε μετά, έτσι.

0: για πολλά άλλα πράγματα ακόμα.
1: Τι λες, τη Λευκά θα ψηφίσουν με επιστολική ψήφο?
0: Γιατί?
1: Ρε εσύ, τέτοια ντρόουν έχουν βρεθεί, λέει, και στην Τουρκία και πού αλλού, ακούω ρεπορτάζ, αλλά δεν είχαν κρατήσει, δεν έχει σκάσει κανένα από αυτά. Δηλαδή τα αφήνανε και φεύγανε περιμένοντας να περάσει κανένα πλοίο του σκιώδη ρωσικού στόλου για να του ρίξουν, ας πούμε, οι Ουκρανοί.
0: Αυτά μεταφέρονται με εμπορικά πλοία.
1: Ναι,
0: είναι η μάνα.
1: Είναι μέσα, ναι,
0: είναι πάνω.
1: Μπράβο. Σαν τέντερ, ας πούμε.
0: Τα αφήνουν, ναι, όταν δουν ένα στόχο,
1: ναι,
0: και τον στοχοποιούν. Αυτό γίνεται με
1: τηλεχειριστήριο από μακριά. Αυτό
0: και πάει και χτυπάει.
1: Αυτό είχαν σπάσει οι αισθητήρες του.
0: Δεν έπιασε.
1: Οι υπεροκροτητές του είχαν σπάσει. Αλλά έχουν βρει, λέει, και άλλα, όχι μόνο τέτοια. Δύο τουλάχιστον περιπτώσεις τις διάβαζα. Τις έβλεπα.
0: Δεν ξέρω. Εγώ ξέρω που είναι ένα βασικό θέμα.
1: Ναι.
0: Συγγνώμη, έχουμε πάρει τόσα πράγματα, τόσα όπλα, τόσα αυτά. Δεν ξέρω αν υπάρχει κοντά στα ελληνικά χωρικά ύδατα. Ας πούμε να σκάσει αυτό, για παράδειγμα. Και ένα εμπορικό πλοίο εκεί κοντά. Τι γίνεται με τις χώρες που ήταν αυτό το εμπορικό?
1: Αυτό είναι ένα θέμα. Εγώ περιμένω το Υπουργείο Άμυνας να απαντήσει σε αυτό, ας πούμε. Το Υπουργείο Άμυνας δεν έχει δώσει απαντήσεις, κατά την άποψή μου. Έχει πει ένα, καταρχάς έχει ακουστεί ένα, το ότι δεν ήταν στα ελληνικά χωρικά ύδατα. Το οποίο ήταν προφανώς στα ελληνικά χωρικά ύδατα, αν έχει ακουστεί.
0: Όχι, λέει, όταν έγινε αυτό το πλοίο που το έβγαλε η μάνα, δεν ήταν στα ελληνικά χωρικά ύδατα.
1: Εκεί που βρέθηκε στα ελληνικά χωρικά ύδατα ήταν.
0: Έχει ένα ενδιαφέρον σε αυτό να δούμε. Επίσης αυτό δεν ήταν.
1: Και το Υπουργείο Ναυτιλίας επίσης έχει θέμα, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Διότι δεν ξέρω αν έγινε έτσι, αλλά εγώ την πρώτη μέρα θυμάμαι ότι οι ψαράδες ειδοποίησαν το λιμενικό και το λιμενικό είπε: ρημουλκίστε το μέχρι εδώ.
0: Ναι, ναι. Είναι ουκρανικό.
1: Ναι,
0: είναι ουκρανικό.
1: Ναι, είχε
0: έγινε
1: και
0: επαφή με την Ουκρανία.
1: Ναι, ναι.
0: Υπήρχε διαμαρτυρία. Το βασικό θέμα είναι το εξής, που νομίζω βάζει. Και να πάμε αμέσως μετά σε διαφημιστικό διάλειμμα που βάζει. Ναι. Που υπάρχει. Μεταφέρουν τον πόλεμο οι Ουκρανοί στην Ανατολική Μεσόγειο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και κάνουν πολλές. Θυμάσαι κάπου νοτίως της Κρήτης πρόσφατα που γίνεται μια τέτοια επίθεση σε ρωσικό εμπορικό.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι, και πιάνουν εμπορικά κυρίως πλοία.
1: Για το σκιώδη στόλο. Αυτό που λένε το σκιώδη στόλο.
0: Όχι μόνο αυτό, και εμπορικά πλοία μα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και έτσι δίνουν τη μάχη. Λοιπόν,
1: κοίταξε, επειδή σήμερα έχουμε πολύ πράγμα, γιατί πουλάς.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Εμείς που ασχολούμαστε με το ποδόσφαιρο, έχουμε όνειρα. Ένα από αυτά είναι να πάμε στο μεγάλο τελικό του UEFA Champions League. Ευτυχώς που υπάρχει και η Cosmote TV που κάνει τέτοια όνειρα πραγματικότητα. Γιατί τώρα μπορείς να δεις από κοντά το μεγάλο παιχνίδι στη Βουδαπέστη και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο με το άτομο που θα επιλέξεις. Μπες στο Cosmote Telecom App στην ενότητα Moments και δήλωσε συμμετοχή. Κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Και μια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία ανακοίνωσαν τα Public, που έρχεται να απαντήσει σε μια πολύ συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη. Την ονόμασαν Δίχως Ηλικία και στόχος της είναι να κάνουν την εμπειρία αγορών πιο συμπεριληπτική για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Το πιο ουσιαστικό κομμάτι της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση των εργαζομένων και μάλιστα με ένα αρκετά πρωτότυπο τρόπο. Οι υπάλληλοι φορούν στολές προσομοίωσης γύρατος για να βιώσουν οι ίδιοι τι σημαίνει να ψωνίζεις όταν η κίνηση και η όραση δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε. Ένας τρόπος να χτιστεί πραγματική ενσυναίσθηση. Στα καταστήματα παράλληλα δημιουργούνται άνετα σημεία ανάπαυσης, ενώ σε πιλωτικά σημεία όπως το Golden Hall και η Τσιμισκή Θεσσαλονίκη και στη Λεμεσό διατίθεται δωρεάν μεγεθυντική φακή για πιο εύκολη ανάγνωση με στόχο να τοποθετηθούν σε όλο το δίκτυο. Και το μέλλον δεν έρχεται, είναι ήδη εδώ. Το Wired Greece, το διεθνές media brand της Condé Nast, είναι πλέον και στην Ελλάδα. Το Wired κυκλοφορεί φέροντας τις ιδέες, τις τεχνολογίες και τους ανθρώπους που διαμορφώνουν το αύριο. Βρείτε το πρώτο συλλεκτικό τεύχος στα καταστήματα Public ή κάντε συνδρομή στο www.wired.com.gr. Κύριε Χαλάρη.
0: Ένα μήνυμα παίρνω, λέει, σε μάτια σαν. Μου το λέγει και η μάνα μου αυτό, όταν είχα κάτι. Ναι, ναι,
1: και εμένα μου, μάτι.
0: Μια τυφλή.
1: Ρε μάνα, έχω πιλετό ίωση. Όχι, μάτι, μάτι.

0: Wax FM 93,4 τα λέει όλα.
1: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα με θέατρο ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Event με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Event by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Και επειδή η εξοικονόμηση στο σπίτι μας ξεκινάει από τα κουφώματα, γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Και επειδή αυτόν τον καιρό θα μοιραστούν πολλά φυλάδια και θα υποθούν πολλά για ειδικές τιμές και εκπτώσεις, αν δεν είναι καλύτερες από τις τιμές του Δούβρη, δεν είναι προσφορές. Και τα λεφτά μένουν στη χώρα μας.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
5: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Του Μπαλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου απλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.

γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα τζάμπο όλα λίμπα.

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr. Τζάμπο. Δε σου μάρε. Στην ακτή δημαίων. Παρκάρεις, ψωνίζεις, τελειώνεις.
2: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.
3: Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Παραπολιτικά 90,1, κύριος Βασίλης Κουρής.
4: Κύριος Σωτήριος Ξενάκης.
3: Και θα ξεκινήσουμε με τον, μας είπε, μου φέρε και γούρι την περσμένη εβδομάδα, με τον Γιώργο Παπαχρήστο, τον συνάδελφο, τον πολιτικό, το σύμβουλο έκδοση εφημερίδα.
4: Τον ρωτήσουμε για την ΝΑΕΚ.
3: Καλημέρα, Γιώργο. Καλημέρα, Γιώργο, καλημέρα.
5: Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα. Μ' αρέσει η αγγλική συνέπεια με την οποία αυτό αποκαλείστε ο κύριος Ξενάκης, ο κύριος...
3: Δες αρέσει, δες αρέσει.
5: Μ' αρέσει, μ' αρέσει.
3: Έχουμε ήδη λόρδι, λόρδι, είμαστε λόρδι.
4: Θα μιλάει για τον εαυτό του, πες τον Γιώργο.
5: Ναι. Καλημέρα σας, λοιπόν.
3: Γεια σου, καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα.
5: Πολλά συγχαρητήρια στην ΝΑΕΚ.
3: Ευχαριστούμε, κύριε Γιώργο, ευχαριστούμε, ευχαριστούμε.
5: Θα σε έλεγα και πότε τα λέγαμε ότι την καλύτερη ομάδα.
3: Την πιο σταθερή, θα έλεγα εγώ.
5: Την πιο σταθερή.
3: Καλύτερη δεν νομίζω ότι ήταν, αλλά...
5: Έχει και ένα υπέροχο γήπεδο το οποίο
3: ουσιαστικά
5: σπρώχνει την ομάδα.
3: Ισχύει. Του χρόνου θα έχετε και εσείς.
4: Λοιπόν, έχουμε νέα λεπτά, Γιώργο. Γιατί μετά πρέπει να πάμε σε διαφήμιση που είναι στην ώρα. Πάμε γύρω.
3: Έκανε ανάρτηση. Να πω την ανάρτηση Τσίπρα. Μικρή, πολύ μικρή. Έκανε ανάρτηση πριν από λίγο ο κύριος Τσίπρας. 9 πόλεις, 9 εκδηλώσεις, 9 σταθμοί στο ταξίδι της Ιθάκης. Ευχαριστώ από καρδιάς τους χιλιάδες αναγνώστες και αναγνώστες που τίμησαν και συνεχίζουν να τιμούν την Ιθάκη στα βιβλιοπολία όλης της χώρας. Όσες και όσοι προσήλθαν στις εκδηλώσεις για την παρουσίασή της και φυσικά όσες και όσοι μου έκαναν την τιμή να την παρουσιάζουν, το όμορφο ταξίδι συνεχίζει. Ή μήπως τώρα μόλις αρχίζει, βάζει το ερώτημα, ναι, ο κύριος Τσίπρας.
5: Ναι. Ανατριχιαστικό. Μας κρατάει σε αγωνία ο πρόεδρος, ενώ όλοι ξέρουμε είναι αυτό που λέει, θέλει η άλλη να κρυφτεί, αλλά δεν την αφήνει η χαρά. Ναι. Ξέρουμε ότι ο πρόεδρος θα το κάνει το κόμμα, ναι. Θα το ανακοινώσει και σύντομα. Μάλιστα αν επιταθούν αυτά τα δημοσιεύματα, παύλα προβλέψεις, ότι οι εκλογές οι πρόωρες θα πραγματοποιηθούν μέσα στο Σεπτέμβριο, τέλος Σεπτεμβρίου, νομίζω ότι θα το κάνει και άμεσα.
4: Τι πιθανότητες δίνεις? Να πούμε ότι, να πω εγώ, ας πούμε, λέμε και ξαναλέμε ότι Τσίπρας και Καριστιανού το Μάιο, Τσίπρας άντε αρχές την πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου και πιθανόν και Σαμαράς πριν το καλοκαίρι. Τι πιθανότητες δίνεις για εκλογές, Γιώργο?
5: Πολύ μεγάλες πια, διότι φαίνεται πως οι ειδικότερες συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί στην οικονομία και αυτές που προφανώς κατά τις προβλέψεις κυβέρνησης θα είναι πιο δύσκολες σε ό,τι ζούμε μέχρι τώρα εξαιτίας του πολέμου, φαίνεται ότι την οδηγούν στην απόφαση αυτή να πάει σε πρόορες εκλογές το Σεπτέμβριο. Έχουμε πει και τα πρακτικά ζητήματα εδώ, τα έχουμε πει πολλές φορές, τα πρακτικά ζητήματα που υπάρχουν και τα οποία αφορούν στην ανάληψη προεδρίας της χώρας του χρόνου τον Ιούνιο, που επιβάλλουν να υπάρχει πραγματική κυβέρνηση, όχι και η υπηρεσιακή, η οποία θα αναλάβει αυτό το έργο. Άρα ο κύριος Μητσοτάκης εκτιμάει ότι συνθήκες συν κακή δημοσκοπική εικόνα, ανεξάρτητα από το τι λένε οι δημοσκόποι που διαθέτει το Μέγαρο Μαξίμου, η εικόνα είναι κακή. Δηλαδή η πραγματική...
4: Και γιατί να πάει τότε σε εκλογές, θα πει κάποιος?
5: Πάει σε εκλογές διότι θα ξεκινήσει από το Σεπτέμβριο και μέχρι την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας, που μπορεί να χρειαστούν και 2 και 3 εκλογικές αναμετρήσεις, πιστεύει ότι πόντο-πόντο θα καταφέρει με το δίλημα εγώ ή το χάος να κερδίσει την αυτοδυναμία. Αυτό εννοώ. Είναι πολύ απλό. Είναι απλούστατος ο συλλογισμός που γίνεται και έχει προσχωρήσει και αυτός αυτή την ιδέα. Σας θυμίζω ότι πιεζόταν να ξεκινήσει από τώρα. Υπήρχε ισχυρή τάση στο εσωτερικό της κυβέρνησης να ξεκινήσει από τώρα και ο μόνος ο οποίος αντιδρούσε ήταν ο κύριος Πιερακάκης για δικούς του λόγους.
4: Και επίσης, θέλει και αυτός χρόνο.
5: Ναι, και επίσης υπάρχει και το μεγάλο θέμα ότι είναι κάπου 3-4 δις τα οποία πρέπει να πάρει η χώρα μέχρι το
4: Σεπτέμβριο. Οπότε λοιπόν, τώρα,
5: υπήρχε αυτό.
4: Τώρα είχαμε χθες και τη συνέντευξη του Γρηγόρη Δημητριάδη. Ένα σχόλιο.
5: Ένα σχόλιο. Ο Γρηγόρης Δημητριάδης δήλωσε ότι έσπασε πρώτον την πατρίδα, την παράταξη και τις μυστικές υπηρεσίες. Αυτό όλο είναι ένα ισχυρό επιχείρημα για όλους εκείνους οι οποίοι λένε ότι πρέπει να ανοίξει ο φάκελος. Γιατί όταν λες έσωσα τις μυστικές υπηρεσίες, εδώ υπάρχει ένα ζήτημα. Από ποιον απειλούνταν οι μυστικές υπηρεσίες? Απειλούνταν, ας πούμε, από τον Κωστή Χατζηδάκη, τον Γιώργο τον Μιλωνάκη, τον Νίκο Ανδρουλάκη? Ποιος απειλούσε τις μυστικές υπηρεσίες και με ποιο τρόπο, ώστε να τους παρακολουθούν ταυτόχρονα και η ΕΕΠ και το Predator? Επίσης το άλλο λέει ότι στην πατρίδα έναντι ποιου ήταν Τούρκοι κατάσκοποι, ήταν Σκοπιανοί κατάσκοποι, τι διάλογο ήταν? Με κάποιο τρόπο μας έσωσε ο Γρηγόρης όλους και την πατρίδα, τον ευγνωμονούμε γι' αυτό, αλλά πρέπει να υπάρξει ένα εισαγγελέας να πει έλα εδώ αδερφέ να μας εξηγήσει λίγο τα πράγματα. Νομίζω ότι για λέμε τώρα για μιλήσουμε σοβαρά, νομίζω ότι η επανεμφάνιση αυτή με τον τρόπο που έγινε, με τον ηχηρό τρόπο που έγινε, ξαφέρνει πάλι στο προσκήνιο το σκάνδαλο των υποκλοπών. Και πότε? 5 μέρες πριν ξεκινήσει το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Δεν ξέρω τι είχε στο μυαλό του ο άνθρωπος αυτός, αλλά πάντως μόνο ζημιά κάνει στην κυβέρνηση και στον πρωθυπουργό του.
4: Μάλιστα. Τώρα αυτή την κόντρα των υπουργών Άδωνης Δένδιας.
5: Αυτή έχει προβολή στη μετά Κυριάκο Μητσοτάκη εποχή, είναι προφανές. Ο Άδωνης προσβλέπει στο να εκφράσει το σκληρό πυρήνα της Νέας Δημοκρατίας. Ο Νίκος Δένδιας βλέπει κάτι ευρύτερο, βλέπει ας πούμε το χώρο του πολιτικού κέντρου, δηλαδή βλέπει τον εαυτό του ως ένα δεύτερο Κυριάκο, Κυριάκο Μητσοτάκη εννοώ. Η κόντρα και σε θεωρητικό επίπεδο και σε ιδεολογικό πολιτικό, αλλά κυρίως σε επίπεδο επιρροής για μετά τις εκλογές, όταν και αν ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποφάσισε να τα παρατήσει.
3: Λοιπόν, τώρα, να σε ρωτήσω κάτι, μια που ξεκίνησα εγώ με τον Τζίπρα, θα συνεχίσω. Επειδή σήμερα θα κάνει και μια ομιλία η οποία λέει θα είναι και λίγο πιο πολυπολιτική.
5: Στο
3: Χαλάνδρι, ακριβώς. Ναι, και ουσιαστικά την προαναγγέλνουν εδώ και μέρες από το γύρω-γύρω περιβάλλον του ως την πρώτη ουσιαστικά ομιλία μετά την Ιθάκη, που θα δείξει ότι έρχομαι, κατεβαίνω. Αυτό. Πόσο νομίζεις θα επηρεάσει το πολιτικό σκηνικό και ποιος θα επηρεάσει κυρίως? Γιατί εντάξει, δεν φαντάζομαι να επηρεάσει τη Νέα Δημοκρατία, αυτή την επηρεάσει προφανώς η κάθε Σαμαρά.
5: Θα επηρεάσει το χώρο της κεντροαριστεράς. Ναι, θα επηρεάσει καταρχήν το χώρο της αριστεράς. Νομίζω ότι αυτές οι γελιότητες που γίνονται στο ΣΥΡΙΖΑ θα λάβουν τέλος. Δηλαδή δεν γίνεται ο πρόεδρος του κόμματος να θέλει να πάει με τον Τζίπρα. Οι βουλευτές του κόμματος να λένε ότι με το που θα κάνει το κόμμα εμείς θα φύγουμε, να υπάρχει μια τάση μέσα που να λέει εμείς δεν φεύγουμε, εμείς θα κρατήσουμε τη σφραγίδα του κόμματος,
3: ενώ και να μην γίνει τίποτα με όλα αυτά.
5: Λοιπόν, εκεί θα διαλύσει και την Νέα Αριστερά. Υπάρχει αυτό το 60-40 που είναι υπέρ του κυρίου Τσίπρα. Και οι μικρότερες κινήσεις, από τις οποίες δεν βλέπω να παίρνει, πρέπει να σου πω, γιατί αυτοί που έχουν ταχθεί με την Ζωή Κωνσταντοπούλου ή με τον Γιάννη Βαρουφάκη, είναι αυτοί οι οποίοι διαφώνησαν πολιτικά με τις κινήσεις.
3: Το Πασόκ τώρα, το Πασόκ.
5: Θα το επηρεάσει, προφανώς θα το επηρεάσει. Και νομίζω ότι θα βοηθήσει και αυτή η κάστα των ψηφοφόρων. Θα δείτε δημοσκοπήσεις που θα φέρουν τον Αλέξη Τσίπρα στη δεύτερη θέση και το Πασόκ στην τρίτη, με το που θα ανακοινώσει το κόμμα. Δεν ξέρω πόσο πραγματικά θα είναι αυτά, αλλά είναι ένας απότερος στόχος του κυρίου Μητσοτάκη, ο οποίος τι θέλει? Θέλει να εμφανίσει τον κύριο Τσίπρα μπροστά. Συνδυάσεται όλο αυτό με τη, ας πούμε, με το ντοκιμαντέρ, τη σειρά ντοκιμαντέρ του Sky. Τι θέλει με όλο αυτό? Θέλει να δείξει ότι εγώ και ο άλλος ο οποίος μας πήγε στα βράκια. Είναι ένα πιο σύνθετο πράγμα. Θα το δούμε.
3: Μάλιστα.
5: Θα το δούμε να εξελίσσεται.
3: Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο, θα τα ξαναπούμε σύντομα.
5: Ευχαριστώ και εγώ.
3: Να σε καλά. Καλημέρα μας, την καλημέρα μας. Τώρα να πω κάτι το οποίο πριν από λίγο έγινε, γιατί το ανακοίνωσε πριν από λίγα λεπτά ο ίδιος ο Αντώνης Ρέμος. Με τίτλο διαβάζω εδώ: Μόνο μια φορά γίνεσαι 30. Σε προσκαλώ να το γιορτάσουμε μαζί το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 9 στην παραλία της Θεσσαλονίκης. 30 χρόνια μέσα από το τραγούδι έχουμε μοιραστεί τους έρωτες και τους χωρισμούς μας, τις χαρές και τις μοναξίες μας, τις στιγμές μας που είναι οι ζωές μας. Όλα αυτά τα συναισθήματα θα έρθουν και θα γίνουν η μεγαλύτερη συναυλία που έχω δώσει ποτέ. Με ελεύθερη είσοδο, σαν μια μικρή ανταπόδοση του μεγάλου δώρου που μου χαρίζεται τραγουδώντας μαζί μου 30 χρόνια τώρα. Ο τόπος δεν θα μπορούσε να είναι άλλος, η πόλη που μεγάλωσα, τα βιώματα, οι μνήμες, να κάνουμε τη Θεσσαλονίκη επίκεντρο της γιορτής. Μαζί, φίλοι, καλλιτέχνες από την Ελλάδα και το εξωτερικό που γνώρισα όλα αυτά τα χρόνια στο ταξίδι της μουσικής, θα τραγουδήσω λοιπόν με φίλους για φίλους. Στην παραλία της Θεσσαλονίκης θα στηθεί η μεγαλύτερη παραγωγή που έχει γίνει ποτέ στην Ελλάδα, με τις πλέον σύγχρονες διεθνείς τεχνικές προδιαγραφές, με την αρρωγή της ΔΕΗ και με τη σκηνοθετική ματιά του Γιώργου Νανούρη. Ένα υπερθέαμα ήχου και φωτός που το ζει κανείς μόνο μια φορά, γι' αυτό δουλεύουμε εδώ και μήνες. Όμως στο τέλος πάντα αυτό που μας ενώνει θα είναι η συγκίνηση ενός τραγουδιού που νιώθω ότι γράφτηκε μόνο για σένα και για μένα και θέλω να σου το ξαναπώ. Γι' αυτό σε καλώ προσωπικά στη μεγάλη μου γιορτή, έτσι έχει βγει η πρόσκληση. Γιατί μόνο μια φορά γίνεσαι 30, Αντώνης Ρέμος, να πούμε ότι μέγας χορηγός είναι η ΔΕΗ και χορηγή επικοινωνίας η Next Step Media και το AI εφημερίδα, να το πούμε και αυτό, παραγωγή της Γαλαξίας Live Production. Λοιπόν, θα είναι αυτό φαντάζομαι Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου σε 9 του Θεσσαλονίκη, θα θυμίσει ομιλία του Ανδρέα Παπανδρέου το 85 στη Θεσσαλονίκη, φοβερή εκδήλωση, μακάρι να μπορέσουμε να είμαστε εκεί. Λοιπόν, πάμε σε ένα διαλυματάκι, να μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
4: Είναι η επόμενη εβδομάδα από τότε που θα πάμε
3: την έκθεση. Ναι, την επόμενη.
4: 4-5 είναι Σεπτεμβρίου η έκθεση φέτος.
3: Την Κυριακή θα πάει την άλλη, λογικά θα είναι. Όχι, τελειώνει την Κυριακή. Εκείνη πάει ο αρχηγός εξωματικής και δεν μπορεί να είναι. Την Κυριακή. Του Ανδρουλάκη ομιλία θα είναι. Λοιπόν, το βράδυ θα είναι στην αυλία. Μπορεί να πάει και ο Νίκος Ανδρουλάκης. Λοιπόν, σας παίρνουν και εσάς φίλοι και γνωστοί να σας ρωτάνε, ξέρεις κανένα γιατρό ή κανένα μάστορα, πάρ το 11888 ή μπες στο 11888.gr ή κατέβασε το 11888 app για να είσαι πάντα σε ετοιμότητα. Υπάρχει λόγος που λέγεται 11888 για όλα, οι καλύτεροι επαγγελματίες με τις καλύτερες τιμές, με αξιοπιστία και ηγημένη εξυπηρέτηση. Τώρα ξέρεις τι θα απαντάς στους φίλους και γνωστούς, αλλά που θα μπαίνεις και εσύ για ό,τι χρειαστείς, 11888 τελεία για όλα. Και τώρα θα πάμε σε διάλειμμα και αμέσως μετά θα έχουμε τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Τσουκαλά, που θα έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε την πρώτη του αντίδραση στο σημερινό μήνυμα Τσίπρα πρωινό και στη σημερινή του ομιλία, και γιατί ακούσαμε και τον Γιώργο Παπαχρήστο να λέει ότι θα επηρεαστεί σαφώς το ΠΑΣΟΚ από τις... Και αυτό θέλει και η κυβέρνηση.
4: Για τις εκλογές.
3: Θέλει και η κυβέρνηση.
4: Και για τη συνέντευξη της Κυριακής. Οκτήρι μου.
3: Ναι, για όλα. Ναι. Εγώ θέλω να ρωτήσω για αυτά. Εσύ ρωτώ τον κατάλληλα και συνεχίζουμε. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα και συνεχίζουμε.

0: Επιστρέψαμε παραπολιτικά 91.
1: Και γρήγορα γρήγορα στον εκπρόσωπο τύπου του Πασόκ, τον κύριο Κώστα Τσουκαλά.
0: Καλημέρα κύριε Τσουκαλά.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Λοιπόν, μια ερώτηση πάλι, δεν μην το ξαναδιαβάσω όλο. Έχει πριν από λίγο, καμιά ώρα περίπου, μια ανάρτηση ο κύριος Τσίπρας, που αφού λέει ευχαριστεί για την παρουσία, του κόσμου στην Ιθάκη κλπ., τελειώνει λέγοντας το όμορφο ταξίδι συνεχίζεται ή μήπως τώρα μόλις αρχίζει. Φαίνεται πως μπαίνει στην εκλογική μάχη και μάλιστα τάχιστα, γιατί προφανώς υπάρχουν αυτές οι φήμες ότι πάμε για εκλογές Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, το αργότερο.
2: Θα σας πω πρώτα να κάνω ένα σχόλιο για κάτι θεωρώ πιο σοβαρό.
0: Ναι.
2: Χθες ο κύριος Δένδιος, υπουργός Άμυνας,
0: ναι,
2: στο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας,
0: ναι,
2: έκανε αναφορά σε ντρόν που βρέθηκε έξω από τα χωρικά ύδατα.
0: Ναι.
2: Ή σε διεθνή χωρικά ύδατα.
0: Ναι.
2: Όλες οι ενημερώσεις που υπάρχουν είναι ότι βρέθηκε εντός χωρικών υδάτων στη Λευκάδα.
0: Ναι, ναι. Σε μια σπηλιά μέσα είναι.
2: Επικίνδυνοι ακροβατισμοί. Σε λίγα θα μας πούνε ότι η Λευκάδα κοίται μακράν. Είναι έξαλλοι κάτοικοι της Λευκάδας.
1: Νομίζω η διαρροή που υπήρχε αργότερα ήταν λάθος, εννοούσε ότι έξω έγινε το άφησαν εκτός
2: των χωρικών. Πρέπει να γίνει με σαφήνεια διαφορετικά. Εδώ υπάρχουν εθνικά επικίνδυνα ακροβατισμοί προκειμένου η κυβέρνηση να μην λογοδοτήσει για ευθύνες που έχει σε σχέση με το ότι έχει γίνει σε έφραγο αμπέλι ο θαλάσσιος χώρος μας.
0: Ναι.
2: Δεν μπορεί ο υπουργός να λέει αυτά. Αν είναι λάθος, πρέπει να δει ότι έκανε λάθος. Όχι απλά να βγαίνουν διαρροές. Αυτά δεν είναι πράγματα, ξέρετε, πουσιώδη. Δεν είναι στα πλαίσια της παραπολιτικής. Είναι βαθιά πολιτικά. Θέλω να πω και κάτι άλλο. Χθες διάβαζα την ανάρτηση του Πρωθυπουργού, όπου μιλούσε για την μεγάλη επιτυχία του εξαδικαστικού μηχανισμού. Και μέσα στην ανάρτηση τι λέει ο Πρωθυπουργός, ότι ένας από τους λόγους όπου υπάρχει αυτή η μεγάλη αύξηση είναι η αλλαγή που έγινε και πλέον μπορεί να δώσει μέσα στο δικαστικό το ένα από τα δύο σπίτια για να σώσει το άλλο ως πρώτη κατοικία. Πρέπει να τον ενημερώσουμε ότι αυτό το έχει ανακοινώσει ο υπουργός, αλλά δεν έχει ψηφιστεί ακόμα.
0: Ναι.
2: Δεν μπορεί ο υπουργός να βγαίνει και να μην ξέρει τι λέει σε αναρτήσεις. Να λέει ότι είναι κεντρικός λόγος όπου ενισχύει ο δικαστικός κάτι που δεν έχει ακόμα ψηφιστεί και εφαρμοστεί.
0: Ναι. Καλά,
2: είμαι σίγουρος ότι δεν μπορώ να ότι είπε τέτοιο ψέμα. Τον εκθέτουν συνεργάτες. Δεν μπορεί να βγαίνει ο Πρωθυπουργός και να φαίνεται να μην ξέρει πού πάνε τα τέσσερα.
0: Μάλιστα.
2: Και να έρχεται και να λέει πόσο καλά πηγαίνει κάτι που ακόμα δεν έχει γίνει.
0: Ναι.
2: Δεν υπάρχει καν σε νόμο. Είναι ανακοίνωση, την έχει κάνει το Υπουργείο. Κάτι όμως είναι ένα μήνυμα.
0: Εντάξει, το θέμα το ξέρετε καλά εσείς, έτσι κι αλλιώς το γνωρίζουμε.
2: Αλλά εγώ το λέω γιατί εδώ πέρα έχω μια κυβέρνηση η οποία αυτό δείχνει πως παίζει μόνο με την επικοινωνία και τίποτε άλλο.
0: Ναι.
2: Και εδώ, εγώ απευθύνω και από την εκπομπή σας, σε λίγο θα το κάνω και με ανακοίνωση, στον κύριο Μαρινάκη, ο οποίος οφείλει να απαντήσει. Έχουμε μετά τη συνέντευξη του κυρίου Ντίλιαν μια δεύτερη συνέντευξη, η δε κατά τη γνώμη μας δείχνει τον Πρωθυπουργό ως το κέντρο της οργάνωσης του σκανδάλου των υποκλοπών, του κυρίου Δημητριάδη, ο οποίος δεν είπε τίποτα για την ταμπακέρα βέβαια, αλλά στέλνει μήνυμα ότι είναι άλλη ηθική αυτογή. Και δεν τον βλέπουμε να αρνείται ότι γνώριζε ή την εμπλοκή του από αυτά που λέει χθες. Ωραία. Ελπίζω ο κύριος Μαρινάκης να βρει να σχολιάσει τη συνέντευξη του κύριου Δημητριάδη, εκτός αν μας πει ότι ο Πρωθυπουργός, όπως είχε μπερδέψει τον Ντίλαν με τον Ντίλαν, έχει αρχίσει να ξεχνάει και τον κύριο Δημητριάδη.
1: Έχω την ανάρτησή σας αυτή ήδη εδώ στον υπολογιστή μου. Μιλάτε και να σχολιάσετε την παρέμβαση με Νουδάκου κλπ. Ήθελα να σας το ρωτήσω γιατί λέτε ότι αποφεύγει όπως ο διάβολος στο λιβάνι τη δημόσια ανταλλαγή μαζί σας ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
2: Εντάξει, τον έχω καλέσει. Αν θυμάστε, μου είχε ασκήσει κριτική γιατί δεν πήγα στο συνέδριο που έκανε, που το ονόμαζε συνέδριο αλήθειας. Για να νομοποιήσω το διάλογο για την τοξικότητα που έχει φέρει αυτή η κυβέρνηση. Και τι να πει, ότι όποτε θέλει, εγώ εδώ είμαι, να μπορέσουμε σε ουδέτερο έδαφος να συζητήσουμε. Το αποφεύγει συνεχώς. Είχε μάλιστα πει ότι δεν το κάνει γιατί είναι υπουργός. Εγώ δεν ήξερα ότι οι υπουργοί μιλάνε μόνοι τους. Ότι ο ρόλος του υπουργού είναι να προχωράει σε μονολόγους και να μην έρχεται σε δημόσια υγιή αντιπαράθεση με τους πολιτικούς αντιπάλους. Δεν το γνωρίζα. Δεν γνωρίζω ότι υπάρχει κάπου ένα πρωτόκολλο ότι οι υπουργοί δεν βγαίνουν σε πάνελ με άλλους πολιτικούς αντιπάλους. Νόμιζα ότι βγαίνουν.
1: Τώρα τις διαρροές και αμέσως μετά θα πάμε στο κόμμα Τσίπρα.
2: Άρα γι' αυτό λέω λοιπόν ότι, για να μπω στην ουσία και να πάμε μετά όπου θέλετε. Άρα εδώ είναι πολύ καθαρό. πρέπει να απαντήσει και να σχολιάσει και αυτό που ο κ. Δημητριάδης, αλλά και αυτά τα οποία ο κ. Μενουδάκος. Ο κ. Μενουδάκος χθες είπε ότι είναι πρωτοφανή στην καριέρα του η άρνηση συμμόρφωσης της ΕΥΠ στην απόψη του ΣΤΕ για τον Νίκο Ανδρουλάκη, λέει δεν το έχω ξαναδεί, και λέει και ότι όπως είδα την υπόθεση και όπως με ενημέρωσαν οι επιστήμονες της αρχής βασικά προσωπικών δεδομένων, δεν μπορούσε μόνο από ιδιώτες να οργανωθεί μια τόσο πολυδάπανη λειτουργία ενός λογισμικού όπως είναι το Predator. Σε αυτά ελπίζω ο κύριος Μαρινάκης.
1: Το μεσημέρι έχει briefing, θα δούμε κύριε Τσοκαλά, τώρα υπάρχουν διαρροές για εκλογές Σεπτέμβρη, αντ' Οκτώβρη.
2: Ναι.
1: Το σχόλιο σας.
2: Κοιτάξτε, εμείς έχουμε πει όσο πιο γρήγορα τόσο το καλύτερο. Ναι. Μα και χθες αν είδατε στη δήλωσή μας, ακριβώς και επευκαιρία της δήλωσης Δημητριάδη, που κατά τη γνώμη μας ξέρετε ότι ο κύριος Δημητριάδης εκ νέου αναζητά πολιτικό ρόλο, είναι ένα κεντρικό στιγμιότυπο της παρακμής που βιώνει η χώρα. Η λύση είναι εκλογές. Αύριο το πρωί. Μπορεί να κάνει και τον Ιούνιο. Ακόμα καλύτερα.
0: Δυσκολεύει την προσπάθεια μέσα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, γιατί ο Σεπτέμβριος δεν είναι πολύ μακριά πια. Είναι πόσο είναι. Τέσσερις μήνες είναι. Η είσοδος και νέου κόμματος από το χώρο σας, τον κύριο Τσίπρα, γιατί νίκη με μία ψήφο διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία.
2: Ας πω, προσέξτε. Εδώ βλέπουμε εδώ και πολλές μέρες τον κύριο Γεωργιάδη, τον κύριο Μαρινάκη, διάφορα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που φαίνεται βγαίνουν στο δημόσιο διάλογο συνειδητά και λένε εμείς θέλουμε δεύτερο κόμμα, το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Γιατί?
1: Λένε θέλουμε,
0: βλέπουμε.
2: Και θέλουν. Λένε και θέλουν.
0: Πιθανότατα.
2: Και ο Μαρινάκης είπε τον θέλουμε γιατί είναι χορηγός μας. Ο κύριος Γεωργιάδης είπε τον θέλουμε γιατί είναι βολικός.
0: Λογικό
2: γιατί...
0: είναι αυτό που λέτε. Ναι, ισχύει.
2: Εγώ δεν λέω ότι μπορεί κάποιοι και να το βλέπουν. Δεν είναι. Όταν όμως κυρίως κάτι το θέλεις, αν το θέλεις, το βλέπεις κιόλας όπως πιέρευε.
0: Ναι.
2: Άρα εγώ θεωρώ ότι πιο πολλοί το θέλουν και επειδή το θέλουν, κάνουν ότι το βλέπουν. Γιατί πουθενά άλλο δεν φαίνεται. Θέλω να σου πω, προφανώς θέλουν μια βολική αντιπολίτευση. Μια αντιπολίτευση η οποία έχει χάσει πολλές φορές, έχει κρυφθεί. Είδατε το παράδειγμα χθες, ο κύριος Τσίπρας και έκανε μια δήλωση για τις τράπεζες. Όπου στην ουσία είπε αυτά που λέει και το Πασόκ. Η επίθεση που δέχτηκε γιατί. Όταν έχεις καταργήσει εσύ σαν κυβέρνηση την προστασία πρώτης κατοικίας, το νόμο 3869-2010, τον Δόρο Παδρεού με υπουργό της κυρία Κατσέλη, αυτός καταργήθηκε, ξέρετε, το Φεβρουάριο του 19. Όταν έχω μια κυβέρνηση λοιπόν της Νέας Δημοκρατίας που έχει κάνει τέρατα με τους πληστηριασμούς, τη διευκολύνει να έχει αντίπαλο κάποιον που μπορεί να του πει και εκείνο, μα και εσύ κατήργησες τον νόμο για την πολυκατοικία. Όταν αυτή την κυβέρνηση εμείς την κατακρίνουμε ότι έχει κάνει πάρτι τα φαντς, τη διευκολύνει να λέει μα ο Τσίπρας έβαλε τα φαντς. Όταν εμείς τους λέμε δεν έχετε δώσει πραγματικές αυτές.
0: Είναι πιο βολικός αντίπαλος λέτε για την Νέα Δημοκρατία.
2: Τους διευκολύνει να λένε ναι αλλά ο Τσίπρας έχει κόψει το ΕΚΑΣ. Γι' αυτό εμείς λέμε. Εμάς δεν είναι πρόβλημα στο Τσίπρας. Αντίπαλος είναι η Νέα Δημοκρατία. Πρέπει λοιπόν να μην υπάρχει κατακαιρματισμός των κοινωνικών δυνάμεων. Καλούμε τους πολίτες να πάνε και να στηρίξουν την πάθηση εκείνη που φοβάται η Νέα Δημοκρατία.
0: Θα μπορούσε να είναι και με την λογική σύμμαχός σας.
2: Θα δώσει τα αρέστα της η Νέα Δημοκρατία να μην έχει ισχυρό αντίπαλο του Πασόκ. Και θα σας πω και ένα σενάριο, γιατί το καταλαβαίνετε, είσαι πολύ έντονο.
1: Ένα λεπτό ούτε, κύριε Τσοκαλά, πρέπει να πάμε δυστυχώς.
2: Ναι, χρόνος, ναι, πάνω στο καλύτερο.
1: Ναι, πέστε το όμως.
0: Αφήσαμε το καλύτερο πάντα στο τέλος.
2: Περιμένω πλάκα,
1: ναι, ναι.
0: Σας ακούμε.
1: Σας ακούμε.
2: Α, να σας περιμένω λίγο στο διάλειμμα, δεν έχω θέμα, έτσι το είπα.
1: Όχι, μετά
2: είναι εγώ ήθελα να πω ότι θα παίξει τα αρέστα της η Νέα Δημοκρατία να μην έχει ισχυρό αντίπαλο του Πασόκ, γιατί ακόμα και στο σενάριο όπου μπορεί στην πρώτη κάλπη να είναι πρώτη, έστω και με μικρή διαφορά η Νέα Δημοκρατία, αν έχει απέναντι ένα ισχυρό Πασόκ, στη δεύτερη ξέρει ότι επειδή ο κόσμος του κέντρου, αλλά ακόμα και ο κόσμος και το δεξιάς, θα μπορούσε αν είχε παράπονα να στηρίξει Πασόκ, όπως και της κεντροαριστεράς και της αριστεράς, ξέρει ότι αν πάει σε δεύτερη κάλπη με το Πασόκ δυνατό απέναντι, θα συντριβεί.
1: Ας το κρατούμε αυτό. Νομίζω ότι είναι είδηση της ημέρας κατά τη γνώμη μου. Γιατί δεν υπάρχει τώρα, δηλαδή και δεύτερο λέτε να είμαστε, έχει το ενδιαφέρον του. Ευχαριστούμε
2: εγώ
1: πολύ.
2: Εγώ λέω θα είμαστε πρώτοι.
1: Ναι, ναι,
2: αλλά και δεύτερη να είμαστε
1: αυτό
2: στην πρώτη κάλπη για λίγο. Στην δεύτερη κάλπη, εκεί είναι σίγουρο ότι μόνο τον Πασόκ αν είναι, μπορεί να είναι πρώτο.
1: Λοιπόν.
0: Μάλιστα, ενώ αν είναι ο κύριος Τσίπρας λέει δεν μπορεί να είναι πρώτος εδώ
1: και πέρα.
0: Γι' αυτό λέει. Λοιπόν, ωραία, θα ρωτήσουμε τον κύριο Ζαχαριάτη, τον έχουμε αμέσως μετά γι' αυτό. Θα έχει ενδιαφέρον και ο κόσμος μας ακούει νομίζω.
1: Ευχαριστούμε.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά για
1: πρώτη φορά που γίνεται αυτή η πρόβλεψη. Ότι μπορεί να είμαστε στο δεύτερο κόμμα. Ναι, αυτό λέω.
0: Εντάξει, εγώ είπα να μην τα σχολιάσω στον αέρα, εσύ τα σχολιάσεις.
1: Επαντέ, γίνεται.
0: Λοιπόν, βάλε λίγο ρέμα, αν θες. Μπράβο ρε φίλε, μπράβο ρε Πανούλη, έτοιμος ήσουν, μπράβο μια που...
3: Με γλιτώνεις την καρδιά μου, υπατάς και θρηματίζεις στα θυμωμένα κύματά μου. Δεν με γλιτώνεις, με βυθίζεις, δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις, μ' άλλο σώμα

0: Max FM 93,4. Τα λες και σ' ακούν.
1: Η ώρα είναι 4. Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
2: Επίσημο συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
3: Oh, τι έπαθες?
4: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
3: Ταυτότητα έχεις?
4: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
3: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
4: Έχω.
3: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
4: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
5: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
6: Δύο άντρες, δύο κόσμοι, μία νύχτα που αλλάζει τα πάντα. Το συγκλονιστικό έργο του Cormac McCarthy, άσπρο μαύρο, έρχεται στην Πάτρα. Μία εκρηκτική αναμέτρηση πίστης και λογικής, ελπίδας και απόγνωσης. Με τον Αντώνη Καφετζόπουλο και τον Τζερόμ Καλούτα. Σάββατο 16 Μαΐου στις 9 και 4 το βράδυ και Κυριακή 17 Μαΐου στις 6 και 4 το απόγευμα στο κινηματοθέατρο Πάνθεον. Άσπρο μαύρο, γιατί κάποιες συζητήσεις μπορεί να σώσουν μια ζωή. Προπόληση more.com, στο ταμείο του θεάτρου και σε όλα τα καταστήματα public.
7: Η δράση ξεκινάει. City in action. Let's go. City in action. Έρχεται σε λίγες ημέρες.
8: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό. 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
0: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: Αυτός που λες είναι εθνικός ύμνος και όχι το «Θα ζήσω ελεύθερο πουλί».
1: Τον ανδρών. Καλημέρα.
0: Καλημέρα, την καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους, ιδιαίτερα στους αεκτζίδες.
1: Παραπολιτικά 90,1.
0: Ο κύριος Βασίλης Κουρής.
1: Ο κύριος Σωτήρης Ξενάκης.
0: Και είναι μαζί μας ο κύριος Δημήτρης Κυριακός. Δημήτρη, σε τι ομάδα είσαι, δεν σε έχουμε ρωτήσει ποτέ ή δεν είσαι τίποτα. Ολυμπιακός. Α, το κρύβεις επιμελώς, γιατί.
1: Α, το κρύβεις και στα καλά του και στα κακά
0: του. Δεν μας έχει πει ποτέ αυτό. Δεν είναι φαίρετο.
1: Λοιπόν, εξακολουθώντας να καταγγέλλω την εφημερίδα των συντακτών γιατί έχει μικρύνει τη στήλη του Δημήτρη Κανελόπουλου.
0: Γιατί είναι Δημήτρη πρωταθλητή.
1: Ναι. Δύο tweet διαβάζω από τη στήλη του. Έπαιξαν μετάλλικα τραγούδι τρύπες. Αν έχει λίγο χιούμορ ο Αγγελάκας, πρέπει να βγει και να πει σιγά και εγώ έχω παίξει μετάλλικα.
0: Καλό!
1: Και ακόμα κάτι από αυτό. Ακούσαμε Ζορμπά στο ΟΑΚΑ και ψάχνουμε δεξιά και αριστερά από πού θα σκάσει η Γιάννα αγκαλιά με τον Ζακρόγκα.
0: Κοίταξε, το διαδίκτυο έχει το δηλητήριό του, το απίστευτο έτσι, τον εμετό του, αλλά έχει και το χιούμορ το συγκλονιστικό.
1: Να τα πούμε και τα πάντα.
0: Ναι. Λοιπόν, καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Εμείς ξεκινήσαμε.
1: Ιδιαίτερα στα εκτζίδες όπως λέμε.
0: Το είπα αυτό, εντάξει. Καλή θα είναι γιατί το χαρήκαμε. Λοιπόν, να σου πω. Αυτό που μας είπε ο κ. Τσουκαλάς κλείνοντας την εκπομπή, μην το αφήνουμε στην άκρη γιατί είναι πρώτη φορά νομίζω. Εγώ δεν το έχω ξανακούσει.
1: Το επισήμανα εκεί,
0: ενώπιον του. Να το επισήμανα και εγώ μια φορά. Ότι αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο πρώτη φορά. Λέει, στόχος μας είναι να είμαστε με μια ψηφοφορία, δεν αλλάζει ο στόχος. Αλλά και δεύτερη να είμαστε, αν η διαφορά είναι μικρή, αν είμαστε κοντά-κοντά.
1: Κι άλλο αν. Αν η διαφορά είναι μικρή.
0: Ναι, με μικρή, δεν ξέρω αν είπε αν. Είπε με μικρή διαφορά και δεύτερη με μικρή διαφορά νομίζω είπε. Δεν είπε αν. Με μικρή διαφορά. Θα τον συντρίψουμε στο δεύτερο στις επόμενες εκλογές. Όπως ας πούμε, νομίζω ότι έχει στο μυαλό του κάτι με αυτό που έγινε με τον κύριο Μπακογιάννη και τον κύριο Βούκα. Μόνο που τότε κατεβήκανε δύο στις επόμενες εκλογές. Ενώ τώρα στις επόμενες εκλογές θα ξανακατεβούν όλοι. Δεν είναι ότι κατεβαίνουν, θα κατέβει ο πρώτος και ο δεύτερος.
1: Θα το ξαναπώ και δύο ακόμα φορά.
0: Ισχύει αυτό που λέω.
1: Μεταξύ πρώτων και δεύτερων εκλογών δεν υπάρχει κανένα περιθώριο αντικειμενικά να υπάρχουν αλλαγές στα κόμματα. Δηλαδή να ενωθούν δύο κόμματα.
0: Δεν φτάνει ο χρόνος.
1: Δεν είναι μόνο αυτό. Ναι. Γιατί αν πεις πάω για πρώτο στις δεύτερες εκλογές και κάνεις κόμματα, πρέπει να κάνεις ένα κόμμα ενιαίο, πρέπει να αλλάξει καταστατικό.
0: Ναι, πρέπει να γίνει δημιουργείς... ας πούμε το Πασό και το κόμμα Τσίπρα, αν υποθέσουμε πως είναι δεύτερο τρίτο αυτό, να γίνουν ένα κόμμα.
1: Ναι, δεν γίνεται αυτό.
0: Δεν προλαβαίνω το κάνω.
1: Λοιπόν,
0: αυτό.
1: Είναι τρεις διερευνητικές. Ναι, τρεις. Εδώ ένα παιχνίδι είναι. Όποιος είναι δεύτερος θα επιχειρήσει να διαβολήσει τον άλλον. Τα υπόλοιπα είναι για να έχουμε να λέμε.
0: Όλα αυτά με την προπόθεση στην Δημοκρατία θα είναι πρώτη όπως δείχνουν οι δημοσκοπήσεις. Έτσι, γιατί ποτέ κανείς δεν ξέρει, αλλά λέμε τώρα οι δημοσκοπήσεις δείχνουν την Δημοκρατία αρκετά μακριά. Τι δείχνουν είναι πρώτο κόμμα. Θα έχει μια διάσπαση ακόμα. Θα δούμε τι θα πάρει ο κύριος Σαμαράς, γιατί τελικά θα κατέβει από τις φαίνεται στις εκλογές. Εγώ έπεσα έξω.
1: Όπως όλα δείχνουν.
0: Τα κάνουμε, πέφτουν πάντα μέσα στις εκτιμήσεις μας και τον Μπάουκ πρέπει να πάρει πρωτάθλημα και εκεί έπεσα έξω. Λοιπόν.
1: Ελπίζω να μπει έξω στη Euroliga.
0: Στην Ευρωλίγα, ναι, τον Ολυμπιακό βλέπω ακόμα. Δεν είπα θέλω, είπα βλέπω, έτσι να μην κρυβόμαστε.
1: Λοιπόν, να κρατήσουμε ακόμα μιας και μιλήσαμε πολύ για τον ντρόν, άλλο ένα θέμα, το ουκρανικό ντρόν δηλαδή. Αυτό είναι, είπαμε ότι είναι βεβαιωμένοι, έχουν γίνει επαφές Αθήνας με Κίεβο, φέρεται να έχει ζητήσει και συγγνώμη το Κίεβο σύμφωνα με ορισμένες πληροφορίες.
0: Το μάθουμε δημοσίως αυτό.
1: Αντικειμενικά, μπράβο. Και αντικειμενικά να ξέρουμε ότι δεν θα μεταφερθεί ο πόλεμος Ουκρανίας-Ρωσίας στην Ανατολική Μεσόγειο.
0: Σε εμάς.
1: Σε εμάς γιατί έχουμε πρόβλημα. Πουθενά να μην το πάρουμε, γίνονται πολέμοι.
0: Ναι, λοιπόν. Αλλά όντως, αν όντως έχει συμβεί αυτό και αν όντως οι Ουκρανοί έχουν ζητήσει συγγνώμη, να μας το πούν δημοσίως. Να βγουν να πούνε.
1: Και να μάθουμε εμείς και ποιο πλοίο στοχεύανε.
0: Επίσης, ξαναλέω ότι η διαρροή ήταν ατυχής αυτή σε εκτός χωρικών υδάτων.
1: Δήλωση ήταν.
0: Ήταν ατυχής αυτή η δήλωση. Δήλωση ήταν ατυχής. Δεν κακό να πούμε ότι ήταν άστοχη μια δήλωση που κάναμε.
1: Λοιπόν, απλώς θέλω να πω τώρα σε αυτό ακόμα ότι είναι πολύ σοβαρό θέμα αυτή η προώθηση νομοσχεδίου από την Άγκυρα που θα κατοχυρώνει νομοθετικά τις διεκδικήσεις στην θάλασσα. Θεωρείται ότι είναι μια κίνηση αντίστοιχη του κάζους Μπέλη και θα γίνει μέσα στον μήνα αυτόν. Πρέπει να το κρατήσουμε γιατί θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το θέμα αυτό.
0: Εμείς βέβαια σαν Βουλή μπορούμε να ψηφίσουμε ένα νόμο που να λέμε, ας πούμε, στην εθνική μας αντιπροσωπεία ότι η Κωνσταντινούπολη είναι ελληνική. Λέω, ο καθένας μπορεί να ψηφίσει ό,τι θέλει. Και η Τουρκία μπορεί να ψηφίσει αυτό. Είναι ένα πρόβλημα αυτό στις τουρκικές σχέσεις, σοβαρό, όπως θα ήταν αν κάναμε και εμείς το ίδιο. Έτσι. Η Βουλή δική μας είναι ότι θέλουμε την κάνουμε. Εν πάση περιπτώσει και ότι θέλουμε ψηφίσουμε.
1: Συμφωνία, αλλά ταυτόχρονα υπάρχει ένα θέμα ότι αυτό μετά θα πάει στην πράξη. Και στην πράξη
0: θα το δούμε.
1: Δεν είναι ήρεμα νερά.
0: Κάτσε. Στην πράξη θα το δούμε. Γιατί μισό λεπτά εκεί. Γιατί στην πράξη είναι αυτό που λένε να επεκτείνουμε τα χωρικά μας ύδατα στα 12 μίλια που λένε πολλοί, έτσι, στο Αιγαίο, λέω. Εκεί τι πρέπει να κάνεις για να τα επεκτείνεις, γιατί δεν το έχει κάνει καμία ελληνική κυβέρνηση ως τώρα, πρέπει να ξέρεις ότι όταν θα πάει ο Τούρκος να βάλει καράβι στα 8 μίλια ή στα 9, θα το προειδοποιήσεις και μετά θα το βυθίσεις. Έτσι δεν είναι, αλλιώς τελείωσε. Καμία κυβέρνηση ως τώρα δεν το έχει κάνει αυτό, ούτε του ΠΑΣΟΚ, ούτε της Νέας Δημοκρατίας, ούτε του ΣΥΡΙΖΑ. Και καμία δεν το έχει στο πρόγραμμά της, να πούμε και αυτό, έτσι. Εδώ ισχύει το ίδιο, ότι αν η Τουρκία το κάνει αυτό και δοκιμάσει να το κάνει και στην πράξη, εδώ θα φανεί πώς θα αντιδράσει η όποια ελληνική κυβέρνηση τότε. Έτσι δεν είναι.
1: Είναι
0: απλά
1: είναι,
0: τα πράγματα.
1: Είναι έτσι.
0: Απλά.
1: Είναι έτσι.
0: Και
1: αλλά
0: βέβαια,
1: το έχουμε δει σε
0: φαίνεται άλλη μία φορά. Όχι, το έχουμε δει. Το έχουμε δει και θετικά, το έχουμε δει και αρνητικά.
1: Σωστό. Το έχουμε δει, είπα εγώ.
0: Ναι, το έχουμε δει και θετικά και αρνητικά. Σωστά. Τώρα μένει να δούμε και βέβαια και πόσο βοήθησε και διευκόλυνε όλη αυτή η ιστορία αυτή η προσέγγιση, πώς το λένε, η προδιετία
1: της Αθήνας.
0: Προσέγγιση, εμένα η άποψή μου για τις σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας, ξέρεις ποιες είναι. Δεν συμπίπτουνε. Καθόλου.
1: Είμαι το Γιαννοδότης, μωρέ.
0: Έχεις την άποψη ότι οι λαοί μπορεί να γίνουν φίλοι. Εγώ δεν είμαι πέρα σε αυτή την άποψη. Τι να κάνουμε, δεν θα γίνουμε ποτέ φίλοι με τους Τούρκους. Δεν γίνεται. Αλλά μπορεί να κάνω λάθος εγώ. Αλλά έτσι θα πεθάνω, αυτό το λάθος στο μυαλό μου. Τι να κάνω.
1: Δεν είναι οι λαοί το πρόβλημα εδώ. Δυστυχώς δεν είναι λαϊ.
0: Καλά νομίζεις.
1: Νομίζω τι να κάνω.
0: Και εγώ νομίζω το άλλο. Ότι είναι και η λαϊ. Λοιπόν, τι λέει εδώ.
1: Όταν τίποτα κακό αμέσως το λαό να τον φάμε.
0: Την επομένη των εκλογών το ίδιο και εσείς. Ναι, να αλλάξουμε λαό.
1: Όταν τίποτα κακό αμέσως το λαό να τον φάμε.

0: κάποιο άλλο. Ούτε καν οι ρινιστές και τα κινήματα από μόνα του δεν μπορούν.
1: Πρέπει εδώ να βοηθάνε και οι δύο για να υπάρχει.
0: Βεβαίως πρέπει να βοηθάνε.
1: Όταν λοιπόν οι γείτονες, και εγώ το γείτονά μου στην πολιτική από μένα δεν την έχω διαλέξει. Αλλά άμα δεν μπορώ να συζητήσω μαζί του, τι κάνω, βάζω ένα πιο μεγάλο τείχο ακόμα δίπλα. Όχι, και δεν έχω καμία επαφή μαζί του. Τελειώνω, κλείνω με τι επαφέ μαζί του.
0: Αυτά λε εσύ και ένα αντίστοιχο ο Σωτήρης Ξενάκης Βασίλης Κουρή στην Άγκυρα σε ένα μικρόφωνο να είναι ακριβώς αντίθετα. Είναι αυτοί που κάνουν αυτή τη δουλειά. Αυτό είναι. Έτσι
1: γίνεται. Δεν πειράζει, να κάνουμε τώρα. Ναι. Να έχουν την άποψή τους και αυτή λοιπόν, και εγώ τη δικιά μου. Ναι.
0: Λέω λοιπόν ότι υπάρχει ένα θέμα το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό και νομίζω ότι πολλά κόμματα, για παράδειγμα εδώ, με τον υπερπατριωτισμό προσπαθούν να πάρουν ψήφους και προσπαθούν να κάνουν μια δουλειά και εδώ και εκεί. Αυτή είναι η γνώμη μου. Και όποιος επιχειρεί να κάνει κάτι που είναι πιο σωστό, γίνεται αυτό που γίνεται. Δηλαδή είναι μειοδότης, είναι προδότης, είναι.
1: Εντάξει, υπάρχει και η διάμεση κατάσταση. Αυτό που θεωρούν κάποιοι πιο σωστό μπορεί να είναι υπερβολικά. Υπερβολικό.
0: Ναι, είναι όλα αυτά στο τέλος.
1: Λέει ο Νίκος, την επομένη εκλογών περιμένουμε ηχητικό του κύριου Τσουκαλά για τη συντριβή. Να το δούμε αυτό. Να ρωτήσετε τον κύριο Ζαχαριάδη αν είναι περήφανος για το γεγονός ότι κλείνουν οι οργανώσεις του ΣΥΡΙΖΑ όπως αυτό που μπορεί να προαστείλουν και πάνε όλοι αναφανώς στο Τσίπρα. Ενώ ο Τσίπρας έχει πει στην επανεκκίνηση ότι δεν θα δεχθεί μέλη του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έχει πει τέτοιο πράγμα, δεν θα δεχθεί μέλη του ΣΥΡΙΖΑ. Θα πει ότι να φύγουν και θα δεχθώ. Έτσι δεν έχει πειρεσί, Βασίλη. Δεν έχει ποτέ δεν
0: θα
1: δεχθώ.
0: Θα τα κουβεντιάσουμε εδώ του μετά.
1: Αυτό το παιχνιδάκι τώρα κρύβονται εκεί πίσω το δάχτυλό του λέει και διάφορα άλλα. Το ρέτημα που έδωσε ο Σκοτζιάς αν υπάρχει ηθική στην αριστερά. Δεν μπορώ να διαβάζω το υπόλοιπο γιατί το έχετε γράψει στον τίτλο και δεν φαίνεται πολύ μήνυμα. Κύριε Κώστα, δεν θέλω να πω το επιθετό σας γιατί πρέπει να θέλετε να το πούμε. Θα ρωτήσουμε τον κύριο Ζαχαριάδη σε λίγο γι' αυτά και πολλά ακόμα. Όπως επίσης θα μιλήσουμε. Ρε.
0: Τι.
1: Θα πούμε και για τα αθλητικά στο τέλος της εκπομπής.
0: Ναι.
1: Και θα μιλήσουμε για την ιστορία του Έλληνα που ταξίδευε στο περίφημο Κουρασγερόπουλιο αυτό το οποίο το μάθω όλος ο κόσμος με το που τον είπαμε Χανταϊό που τον μάθαμε, εγώ τον ήξερα αυτό Χανταϊό στην Ελλάδα και θα είναι λέει σε καραντίνα για πόσο 80 μέρες. Ένα μεγάλο χρονικό διάστημα.
0: Θα κουβεντιάσουμε μετά.
1: Θα πούμε μετά και αυτά.
0: Βασίλης Βενιζέλος θα είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Θα κουβεντιάσουμε.
1: Ναι, λοιπόν, θα πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Θες έχεις να προσθέσεις κάποια είδηση σημαντική.
0: Πάμε, δεν έχει.
1: Ωραία, λοιπόν. Σας παίρνουν και εσάς φίλοι και εγώ μέσα να σας ρωτάνε, ξέρει κανέναν γιατρό ή κανένα μάστορα, πάρτε το 11888 ή μπες στο 11888.gr ή κατέβασε το 11888 app και να είσαι πάντα σε ετοιμότητα. Υπάρχει λόγος που λέγεται 11888 για όλα, οι καλύτεροι επαγγελματίες με τις καλύτερες τιμές, με αξιοπιστία και εγκυμηνή εξυπηρέτηση. Τώρα ξέρεις τι θα απαντάς στους φίλους και γνωστούς, αλλά πού θα μπαίνεις και εσύ για ό,τι χρειαστείς. 11888 για όλα και... Έχεις αγαπημένο βιβλίο που δεν σταματάς να προτείνεις, ήρθε η στιγμή να το αναδείξεις. Τα βραβεία βιβλίου Public 2026 ξεκίνησαν. Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τα βιβλία που ξεχώρισες την περασμένη χρονιά. Μυθιστορήματα, ποιήση, παιδικά, ακόμα και audiobooks, οι σελίδες που σε εμπνέουν αξίζουν την ψήφο σου. Πάμε σε διαλυματάκι.
0: Πάμε.

Το καφενείο της ζωής μου όταν μπαίνω, η πόρτα τρίζει τόσα χρόνια μπες και βγες. Πάνω στη χόβολη ένα μπρίκι αραγμένο που έχει πιάσει απ' τα όνειρα σκουριές. Στα τραπεζάκια μπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουurmb.

καρέκλα πως αγάπησα πολύ. Κάποιες στιγμές που όλα μοιάζουν τόσο γκρίζα και τη ζωή στο καφενείο αδιανό. Στον τοίχο δίπλα απ' τη ζωή μου τη μαρκίζα, μια ταπέλα.

ίσως έχω επιλογή στο στήθος ο τύπος. Είναι απλά μια διαδρομή, μια μονάχος, μια μαζί, στο βάθος κήπος, στο στήθος χτύπος. Γι' αυτό αν θες να ζήσεις κάτι, ζήσε τη στιγμή.

0: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν. Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ, επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741076100.
1: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός. Και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Με αγορές 10 ευρώ σε προϊόντα Μιμίκος κερδίζεις 3 ευρώ δωρεπιταγή για επόμενη αγορά. Μπραζίτα ελληνικός καφές 192 γραμμάρια μόνο 2,62 και στιγμιαίος μόνο 2,97. Ξενία. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα μόνο 12,90. Γαλαξίας.
3: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα. Εμπειρία. Εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
0: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.

0: Καλημέρα, καλημέρα στην καλή εβδομάδα σε όλους και σε όλους.
1: Γρήγορα, γρήγορα να πάμε.
0: Να πάμε στον Βασίλη Βενιζέλο, γιατί έχουμε μία ανακοινωθέν από το Αττικό Νοσοκομείο σε σχέση με τον Έλληνα, τον οποίο σας λέγαμε πιο πριν, ήρθε από το Κουραζιερόπουλο, το περίφημο με τον Χανταϊό. Βασίλη, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, παιδιά. Καλημέρα, καλή εβδομάδα στους ακροατές μας.
0: Για πες.
2: Λοιπόν, το ανακοινωθέν από το Αττικόν δεν λέει κάτι καινούριο. Η κατάστασή του είναι πολύ καλή, χωρίς συμπτώματα. Το Αττικόν λέει ότι νοσηλεύεται για λόγους προληπτικούς. Θα έχει καραντίνα 45 ημερών. Να πούμε εδώ ότι θα πρέπει να κάνει αιματολογικές εξετάσεις κάθε δύο μέρες. Δεν το λέει αυτό το δελτίο, αλλά πρέπει να το πούμε. Γιατί δεν υπάρχει δυνατότητα δεικτών που να δείχνουν τη φορεία, δηλαδή αν εποάζεται ο ιός και εκδηλώσει συμπτώματα σε 10 μέρες, αυτό δεν μπορούν να το δουν οι γιατροί. Θα το δούνε μόνο αν εκδηλώσει συμπτώματα, θα δουν ότι νοσεί. Έτσι η καραντίνα είναι υποχρεωτική.
0: Και θα μείνει πόσο είπαμε, πόσο είναι η καραντίνα αυτή,
2: 45 μέρες, γιατί αυτό είναι το...
0: Σε αυτούς τους περίφημους θαλάμους που βάζει στην αρχή αυτούς που είχαν κορονοϊό και λοιπά.
2: Στη μονάδα ειδικών λοιμόξεων.
0: Ανησυχία υπάρχει γενικώς ή μην υπάρχει έτσι? Ποια είναι η γενικότερη κατάσταση έτσι αυτό?
2: Στους γιατρούς δεν υπάρχει ανησυχία, είναι και εκφύσεως ψυχραιμή. Φαίνεται ότι ελπίζουν, αισιοδοξούν ότι δεν θα νοσήσει ο άνθρωπος.
0: Μάλιστα.
1: Ευχαριστούμε, Βασίλη.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη.
1: Καλημέρα,
0: καλή εβδομάδα. Λοιπόν, θα με καλωσορίσουμε τον προσθεκλημένο μας στο στούντιο.
1: Ο κύριος Κώστας Ζαχαριάδης, εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, κεφαλής της, όπως λένε, ανοιχτής πόλης, την παράταξη των Δήμων Αθηναίων.
0: Σωστά.
1: Είναι εδώ μαζί μας.
0: Καλημέρα, σας ευχαριστούμε πολύ.
3: Καλημέρα και καλή εβδομάδα και σας ευχαριστώ.
0: Θα πάτε απόψε στην εκδήλωση του κ. Τσίπρα?
3: Ναι, το έχω πει από τις, από τις προηγούμενες μέρες. Το κρίσιμο όμως δεν είναι αυτό, κύριε Ξενάκη, κύριε Σκουρή, είναι πώς θα διαμορφωθεί ένα πλαίσιο ευρύτερης ενότητας και συσπήρωσης στο χώρο.
1: Συγγνώμη, δεν είναι κρίσιμο να δούμε 10 βουλευτές, 5 κορυφαίες?
3: Όλα είναι κρίσιμα.
1: 10 κλπ. Να είναι στην εκδήλωση ενός πρώην πρωθυπουργού, ο οποίος λέει ότι θα φτιάξει ένα άλλο κόμμα
0: στον ίδιο χώρο,
1: το οποίο θα είναι αντιπαραθετικό προς τον ΣΥΡΙΖΑ. Αντικειμενικά θα είναι άλλο κόμμα.
3: Εμάς η συλλογική μας απόφαση είναι ότι δεν είμαστε αντιπαραθετικοί προς τον Αλέξη Τσίπρα και ότι πρέπει να υπάρξει μια διαδικασία ενότητας και ανασύνθεσης του ευρύτερου προοδευτικού χώρου και προφανώς, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, με καθοριστικό το ρόλο του Αλέξη Τσίπρα. Από εκεί και πέρα όμως δεν ήθελα να πω αυτό. Ήθελα να πω ότι με βάση και τα χθεσινά πρωτοσέλιδα, σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα έχουμε στη χώρα εκλογές. Αυτό το οποίο ζητάμε εδώ και πολύ καιρό τα κόμματα της αντιπολίτευσης και λέμε άντε να γίνουν και να γίνουν το συντομότερο δυνατό, έρχεται. Άρα λοιπόν είναι η ώρα να ληφθούν οι τελικές αποφάσεις και να γίνει η τελική διάταξη των δυνάμεων, προκειμένου η χώρα να μπορέσει να γυρίσει σελίδα και να απαλλαγεί από αυτή την κυβέρνηση.
1: Το ΠΑΣΟΚ έχει τελειώσει με αυτό, η Νέα Δημοκρατία έχει τελειώσει, τα κόμματα με εξαίρεση, ξέρω εγώ, της κ. Καριστιανού και πιθανόν του κ. Σαμαρά που θα δημιουργηθούν, δεν έχουν κάτι που απειλούν την ύπαρξη ενός άλλου κόμματος. Η δημιουργία κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα όμως, τι κάνει, απειλεί την ύπαρξη του ΣΥΡΙΖΑ ως αυτοτελώς κόμματος.
3: Το ζήτημα λοιπόν όλων μας είναι να τελειώσουμε το νήμα, το πολιτικό νήμα ζωής αυτής της κυβέρνησης, και για να γίνει αυτό χρειάζεται ενότητα και συσπήρωση. Λέτε το ΠΑΣΟΚ έχει τελειώσει. Εγώ άκουσα μια σοβαρή μετατόπιση θέσης προηγουμένως από τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Τσουκαλά. Μέχρι χθες λέγανε ότι πάμε να κερδίσουμε με μία ψήφο τη Νέα Δημοκρατία.

0: πες ότι έχει καλή ομάδα Ολυμπιακός. Σε παρακολουθώ τουλάχιστον 2-3 χρόνια και ειδικά κάθε μέρα.
1: Σου είπα κάτι στο λέω άκου, επειδή πας να κάνεις πλακίτσα και τα λοιπά, σου λέω είσαι λίγος να αναφερθείς για Ολυμπιακό.
0: Γιατί?
1: Στο λέω με αγάπη.
0: Γιατί είμαι λίγος, δεν το κατάλαβα.
1: Γιατί αυτή τη στιγμή μπροστά στον Ολυμπιακό είσαι νάνος.
0: Για φέτος μιλάω εγώ.
1: Και για φέτος και για του χρόνου και του παραχρόνου.
0: Γιατί είμαι νάνος, για ποιο λόγο.
1: Γιατί είσαι, τι να σου πω, ψέματα.
0: Γιατί να
1: είσαι. Άμα δεν το βλέπεις, μια δεκαετία από την κορυφή είσαι, τι να σου πω. Άμα δεν το βλέπεις, τι να σου πω.
0: Εσύ που έλεγες να πάρεις το πρωτάθλημα, δεν μας το λες τώρα.
1: Σάκη, 48 έχω πάρει. Έχεις 16 χρόνια να πάρεις, αδερφέ. Ας πρίσα τα μαλλιά σου να πούμε.

0: Παναθηναϊκό τον κόσμο, το αιώνιο αντίπαλο, το λέω, γράφω ντέρμπι εκείνο και το άλλο με σεβασμό, αλλά είναι πολύ προσβλητικό να έρθεις εσύ εδώ να μου κάνεις καζούρα εμένα. Είσαι λίγος να μου την κάνεις, το λέω.
1: Δεν σου κάνω καζούρα. Εντάξει. Είναι αλήθεια αυτή, γιατί τι καζούρα σου κάνεις,
0: Εντάξει ρε παιδί, με ειρωνεύεσαι ρε φίλε. Με ειρωνεύεσαι, έλεγα ότι έχει καλή ομάδα Ολυμπιακός. Εκείνο και το άλλο, μα τι μου λες τώρα, πες την ιστορία σου. Έφυγε.
1: Άμα θα φύγει, τι θα μου πει.
0: Άλλο άμα θα φύγει, ρε φίλε. Και εγώ εδώ μιλάω και λέω αν θα γίνει, θα κάτσω να κάνω μια κουβέντα κτλ. Έφυγε. Τον είδες να φεύγει.
1: Άμα θα φύγει, θα μου κάνεις το καπέλο.
0: Ποιο καπέλο να σου βγάλω, ρε άνθρωπε, θα φύγει τέτοιο. Σιγά μου σου βγάλω και το τέτοιο να πούμε, και το παντεσπάνι να πούμε.
1: Ποτέ.
0: Τι γίνεται να πούμε. Βγάλουμε για κανένα τέτοιο. Ξεπραγωγή, α πούμε, τελείπα.
1: Ποτέ
0: δεν μου λε. Κοίτα, κοίτα, λεφτά τώρα πληρώσει το Μπενίτο, μην τον κρατήσει στο τέλος, έχουμε άλλα να πούμε.
1: Λοιπόν, καταρχήν δώσε χαιρετισμού στον Κορίτσα που είναι αεκτής, πήρε το πρωτάθλημα
0: Κορίτσα. Κορίτσα είναι αδερφός μου, να το στηρίζω τον Κορίτσα. Μόνο με τον Κορίτσα από εδώ.
1: Τον Γιώργο στο Παναγιώτη με το Όπελ που είναι και αυτός, σε παίρνει και τα μιλάει, τα λέτε κιόλα.
0: Άμα έχει
1: και
0: Όπελ, εντάξει, μια χαρά είναι αυτός.
1: Τα αεκτής είναι ωραίος, είναι γαμάτα παιδιά. Λοιπόν, σε όλους εκεί χάρηκα που τα είπαμε.
2: Να είσαι καλά, ρε φίλε.
1: Ρε Κορίτσα, να σου κάτι.
2: Έλα.
1: Θέλω να πει αντικειμενικά τα σου, δεν ακούω τώρα. Έχω από το βουλίο που ακούω ότι φταίει στον Ολυμπιακό. Φταίει λέει που παίξαμε το τσάβλι και κουραστήκανε πέτρες. Φταίει λέει. Τι είναι, καλά
0: Άκου. Επειδή έχεις χάσει και ένα στοίχημα και το ξεχνάς, βλέπω.
1: Όχι, δεν ξεχνάω.
0: Όχι. Άκου. Επειδή έχεις χάσει και ένα στοίχημα και το βλέπεις.
1: Άκου.
0: Άστα αυτά, μην μπαίνεις στον αέρα, τα λες αυτά. Άκου. Μαζέψω από την άλλη εβδομάδα μου ιστορίες και το πρωτάθλημα. Μάζεψε και τους υπόλοιπους. Θα σας κεράσω εγώ, θα σας βγάλω εγώ έξω.
1: Όχι,
0: εγώ. Θα πάμε ένα βράδυ για... Θα πάμε όταν γυρίσεις, επειδή θα γυρίσεις.
1: Όχι, γιατί κόμπτω, εγώ σου είπα.
0: Πότε θα κάτσεις, εκεί έξω θα φύγεις.
2: Ναι, γιατί δεν θέλω να γυρίσουμε.
1: Επειδή έχασε και το πρωτάθλημα, είχα πει 150 ευρώ, τώρα θα κάνω 200. 200 θα τα βάλω, όχι 70 ευρώ.
0: Εντάξει, έγινε, άντε, έλα. Προχώρα, έλα, γεια σου. Γεια.
3: Η ώρα είναι 6 και 4.
4: Σε λίγο θα είναι η ώρα να διεκδικήσεις έως 320.000 ευρώ στις κληρώσεις Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας. Τώρα κληρώσεις και κάθε Σάββατο.
5: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
6: Λοιπόν, σ' έχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
5: Και πώς γίνεται αυτό το επί4?
6: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
5: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί4.
7: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Παραπολιτικά 90,1.
9: New York.
10: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
9: Σπάψα, Αχιλέα. Κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
10: Με αυτή την προφορά. Ακούσέ με λίγο. Broadway.
9: Ψώνια στο Fifth Avenue.
10: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic. Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
9: Όχι. 5-star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη. Ερχόμαστε!
11: Precisely. Αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
12: Το βάλε! Από κάρφωμα!
13: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
14: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
15: Και εκεί.
16: Και εκεί.
17: Και εκεί.
15: Okay. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Jumbo.

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Πω, μέσα στη σκόνη το λιχνάρι.
3: Αφέντη μου, έχεις τρεις ευθές. Πάμε γρήγορα.
2: Ωραία, θα ήθελα ένα jet ski.
3: Δικό σου, πάμε τη δεύτερη.
2: Το βάρος μου σε χρυσάφι.
3: Εύκολο να βρεις είσαι.
2: Πάμε τη τρίτη. Ξέρεις τι, ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί.
3: Ναι.
2: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
4: Ένα εισιτήριο.
2: Ναι.
4: Για το Final Four.
2: Ναι, ναι.
4: Στην Αθήνα.
2: Ναι.
3: Περίμενε λίγο, δώσ' μου λίγο γράμμα.
2: Γιατί με ειρωνεύεσαι.
3: Δεν ξέρω εσύ γιατί λες.
2: Κέρδισα.
3: Τι.
2: Κέρδισα, θα πάω Final Four.
3: Πώς.
5: Για να δεις τη μαγεία του 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά. Κάρτες Visa της Πειραιώς χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
4: Αφεντέ με βάζεις μαζί σου.
5: Ισχύει έως 12 Πέμπτου για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο πειραιωσbank.gr.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, γυρίσαμε 6:22. Τι ωραία αυτό πας, σαν το Βερβελέ. Λοιπόν, πάμε στο Θανάση, στο Αγίου Θεοδόρου. Έλα, Παρπαθανάση, τι γίνεται?
1: Έλα, έλα ρε Κώστα, τι κάνεις, θα τα πούμε τα Ζακή.
0: Έγινε.
1: Έλα, Κώστα, τι κάνεις, καλά είσαι?
0: Καλά, καλά είμαι εγώ.
1: Τώρα γύρισα μόλις από τα κοτόπουλα, τα κοκόρια, έχω και ένα σκελίδο.
0: Κόκορας, καλά είναι, εντάξει.
1: Τα χαρά είναι ο Κόκορας.
0: Τι να λέγει ο Κόκορας.
1: Βαρκέμαι τώρα, είπα να μπω μέσα να πούμε και κουράστηκα από το πρωί. Έκανα δουλειές. Είπα τη γυναίκα μου, είπα τη γυναίκα μου αυτό που έλεγες προφέρετε Κώστα.
0: Ποιο?
1: Γελάει. Αυτό που έλεγες. Τι έλεγες, πήγε ξαφνικά με 70 χιλιόμετρα, 80, μετά έγινε 30.
0: Το είναι τράνα και με έβρισε όλος ο πίσω.
1: Για πες το, για πες το.
0: Με έβρισε άλλος. Με έβρισε. Γιατί του δείξα που κόρναρε και του δείξα την πινακίδα και μου λέει κάνε μάστιχα ρε πάει ο αλάκα και εσύ και η πινακίδα σου.
1: Το λέω της Ρούλα και γελάει ακούς. Λέω και έτσι ο κόσμος λέω τα σύγια του λέγανε απόγευμα. Και σε έβριζε ο άλλος, δείχνει με τα κίνα και σου πει ας συγκρίνεις.
0: Εδώ τα λέμε καλά μου πάνω άνθρωπος.
1: Παράτα μας που λέει να με
0: λέει. Ναι.
1: Ναι, καλά και τώρα τη γυναίκα με τα που λέει
2: κάθε
1: φορά.
2: Καταστείω
1: για να γελάμε να
2: βγούμε. Σοκόκορα.
1: Έστω, παγκέ, αγόρι μου καλό, Κωστάκι μου και εσύ, να είσαι καλά όλοι σαν.
0: Να είσαι καλά, ρε.
1: Κοίτα, δεν γίνεται με το φίλο μας τον Ελκαμπή. Δεν γίνεται. Χάσε να χωρίζει κάποια απίστευτα γκουλχάνη. Όταν πήρε την μπάλα και βγήκε σχεδόν λίγο αριστερά, ήμουνα με τον γιο μου και με διάλογους, βλέπαμε εδώ το τέλειο. Θα το χάσει λέω. Και αντί να κάνει λίγο αριστερά, μπορούσε να πλασάρει, δεν έχει δύναμη. Είδες και απέκρουσε με το χέρι, πήγα την κάνει από πάνω του. Κατάλαβες και άλλα γκολ που έκανε και άλλα. Δεν γίνεται. Πρέπει να βρει ο Ολυμπιακός του χρόνου καινούριο σεντερφόρ, καλό. Σαν ένα LKB, αλλά πριν 3 χρόνια. Έτσι εγώ πιστεύω. Για λέγε.
2: Ρε φίλε, τι να σου πω, ο LKB έχει ένα νέο συμβόλαιο, εντάξει μπορεί να περνάει μια περίοδο ντεφορμαρέματος.
1: Πώς θα στρώσει βρε κόρη μου, δεν θα στρώσει, δεν γίνεται.
2: Γιατί να μην στρώσει, δεν κατάλαβα.
1: Έλα
0: μου. Ο Τσέλτες είναι φορτωμένος.
2: Το θέμα δεν είναι αυτό το θέμα, ότι ο LKB έχει μουντιάλ το καλοκαίρι λογικά.
0: Δεν θα πάει μουντιάλ.
2: Δεν θα πάει.
0: Δεν θα πάει, στο λέω εγώ.
1: Δεν μπορεί να
0: πάρει, δεν μπορεί να πάρει.
2: Α, εντάξει.
1: Σιγά
2: να δούμε.
0: Πλάκα, πλάκα, πραγματικά, άμα πάει και Μουντιάλ, πω!
1: Δεν πάει, μωρέ, δεν βερβατήσει, δεν
0: γίνει. Από Νοέμβριο.
1: Καλά. Θα το και ο Μικρογιάννης θα μπορεί να τα αποκριθεί σαν σεντερφόρ Ολυμπιακό. Άρα λοιπόν θέλει έναν ευκίνητο παίκτη, διαφορετικό στα χαρακτηριστικά που έχει ο LKB, αλλά έναν 28, 30 να είναι καλός. Αλλιώς ο LKB είναι 35, δεν πάει τώρα. 34, πώς θα
2: πάει. Ποιος ο LKB?
1: Ναι,
2: 33 πάει, 33 πάει.
1: Ναι, καλά, πόσο είναι η φύση, ξέρεις?
2: Και πόσο να τον μεγαλώσω?
1: 34 πρέπει να το δω, για δύο χρονιά. Ναι.
0: Του βάζει 34.
2: Έτσι λέτε. Δηλαδή, γεννημένος μισό λεπτό, 25 Ιουνίου του 93.
0: Ναι.
2: Είναι 32, αυτή τη στιγμή στα 33.
0: Πόσο θα είναι το 27?
1: Άρα το 30.
2: Τώρα, για τώρα μιλάμε.
0: Α, για τώρα δε. Εγώ έλεγα για το 27-28 πόσο.
2: 27-28 θα είμαι και εγώ 50.
1: Το 93 είναι, το 93 γεννηθείς.
0: Ναι.
1: Άρα είναι 33 και πάει στα 34 λίγο χρόνο. Εντάξει. Εντάξει. Μακάρι να ξεκουραστεί το καλοκαίρι να επανέλθει λίγο πάει και γίνει τίποτα να πούμε. Τα δύσκολα πράγματα να βγουν στο τριφόρ. Από τον Ιλιακό τώρα αυτοί τις παίκτες που έχει πρέπει να μείνει στην ουσία 5-6 παίκτες.
0: 5-6? Τι να διώξει 20 παίκτες?
1: Οι δύο σε τρεμπάκ να μείνουν, ο Έσε να μείνει, δεν ξέρω μου Ζακίτσα θα πάρει μεταγραφή για να φύγει, δεν ξέρω. Εντάξει.
0: Πώς θα την πάρει μεταγραφή ρε παιδιά.
1: Ποιος θα τον πάρει, ξέρω εγώ τι θα πω να μου. Και ο Πέκτης ο Μαρτής και αυτό θέλει να παίζει σαν αλλαγή να μπαίνει μέσα να μου. Και ο Μποντέρσε δεν ξέρω αν θα μείνει του χρόνου να τον πάρουν. Θέλει Ολυμπιακός παίκτης, θέλει υλικό. Όσο και το Σάκη που ακούω το μεσημέρι να πατάει η ώρα μου και εμένα λίγο έτσι ένα άλλο σταθμό. Εκεί παίρνει και προκαλεί πάρα πολύ. Να το ξέρετε αυτό. Εξοργίζει όλο τον κόσμο. Ο Σάκης, ο φίλος ο Σταξιδής, να το ξέρετε.
0: Τι λέει?
1: Λέει απίστευτα πράγματα.
0: Τι?
1: Απίστευτα πράγματα, εις βάρος του Ολυμπιακού. Να το ξέρετε. Εκνευρίζει τον κόσμο. Μετά από το Σάκης σήμερα, που μίλησε, βγήκε ένας κύριος και του λέει, μην για ασχοληθείς, του λέει, με τον Ολυμπιακό. Αυτά κάνει συνέχεια. Σταμάτα, ρε, του λέει, άντε από ό,τι το έχεις παρακάνει. Του λέει, σήμερα ένας κύριος, παιδιά. Να το ξέρετε. Και αυτά κάνει συνέχεια ο Σάκης. Καλαμπούρι, καλαμπούρι, αλλά τα φαρμάκια του τα ρίχνουν. Δεν μπορώ να φανταστείτε.
2: Το ρίξες και πάλι το φαρμακί σου.
0: Ναι.
1: Έλα πάντα. Ναι, πα, δεν είναι εντάξει.
0: Πόπο.
1: Δεν ξέρεις καλά πράγματα.
0: Ναι, θα το πούμε, θα το πούμε.
2: Ναι, μωρέ, θα καταλάβεις, Ζάκης. Το είχα πει εγώ την φορά, έλεγε μα μου ζουτού, τώρα αυτό περιμένεις. Λοιπόν, και εδώ του λένε ότι δεν τα λέει για τον Βερβελές, αυτό είναι, κατάλαβες. Ε? Λοιπόν, καλέσω. Έγινε ρε γιγαντά. Γιγαντά.
0: Έξι.
2: Γιγαντά.
0: Τον έφεγε ο Σάκης. Πάμε στο Ξοβαλάντι.
3: Καλησπέρα σας. Τι κάνετε.
2: Και καλή βραδιά.
0: Καλώς στο Αμερικά.
3: Όχι, καλή βραδιά, δεν είναι ακόμα ούτε μεσημέρι. Πρωί είναι εδώ.
0: Πρωί είστε εκεί.
2: Οκ,
3: οκ. Ναι, εγώ ξέρεις, εγώ νομίζω ότι ο Καμπίνε, ο Ελ Καμπίνε είναι 35 χρονών.
0: Όχι, όχι, το είδαμε τώρα.
3: Ας
0: εδώ.
3: Βάλουμε ένα...
0: Το 93 είναι, το 93.
3: Όχι βρε, εγώ λέω ότι είναι 35. Άσο τώρα τα υπόλοιπα. Άσο. Εν τω μεταξύ ξέρουμε τι κάνει ο Σάκης. Μωρέ παίρνει στα ραδιοφωνικούς σταθμούς, λέει αυτά που θέλει να πει και δεν παίρνει εδώ πέρα γιατί είσαι εσύ ρε Βερβέλε, θα του βάλεις κόκκινη κάρτα και θα ξαναπάρει. Γι' αυτό το παίζει λίγο ξύς. Ήπιον τόνο. Αλλά εγώ θυμάμαι πέρσι πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα έλεγε πρωταθλητή το Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό πέμπτη θέση. Ούτε Ευρώπη δεν θα πήγαινε λέει ο Ολυμπιακός. Αυτό θυμάμαι. Τώρα που λέει τα άλλα τα γυρίζει. Τέλος πάντων. Και κοίταξτε μην... και δεν προκριθείτε εσείς στο Final Four και πάμε και σπάρουμε τα δικαστήρια εμείς οι Ολυμπιακοί έτσι.
0: Γιατί να πάτε στα δικαστήρια.
3: Μήπως γίνεται τα τέταρτα.
0: Γιατί να πάρεις τα δικαστήρια.
3: Στο Final Four λέω ρε. Άμα να πάρουμε εμείς τα εισιτήρια. Αν δεν πάρετε εσείς θα πάρουμε τα δικά σας. Θα γίνει το αντίστροφο.
0: Γιατί δεν θα δώσουμε τίποτε εμείς.
3: Τι γιατί.
0: Δεν θα τα δώσουμε.
3: Γιατί δεν θα δώσουμε.
0: Αν τα κρατήσουμε σε σουβενίρ. Σιγά μη σας τα δώσουμε. Άσου που να πάτε εκεί να το κάνετε στο Πανθεσσαλικό με τον Πέο άμα δεν περάσουμε.
3: Και γιατί όχι πάμε τον Πέο. Καλά, καλός είναι και ο Πέος, γιατί όχι.
0: Τέλειος, αν δεν μπορώ.
3: Ναι. Λοιπόν, εντάξει, το πήρε η ΑΕΚ το πρωτάθλημα. Δεν ξέρω, εγώ άλλη άποψη έχω, αν έπαιξε καλύτερη μπάλα ή πώς το πήρε το πρωτάθλημα, δεν θα το πω εγώ αυτό. Απλά αυτό
0: που με εκτείνεται
3: είναι
0: οι
3: δηλώσεις. Άστο, εγώ θυμάμαι ένα σωρό προξήματα που είχε φέτος η ΑΕΚ. Πόσες αγώνες.
0: Η ΑΕΚ φέτος.
3: Φέτος η ΑΕΚ, ναι. Που έλεγε ότι την κυνηγούσε η διαιτησία φέτος, που δεν γινόταν αυτό, ήταν το αντίθετο.
2: Καλά, δεν είχε και καμιά.
0: Δεν είχε και καμιά.
3: Δεν βοήθεια από τη διαιτησία.
0: Δεν νομίζω ότι είχε παραπάνω.
2: Η ΑΕΚ φώναξε έξυπνα κάποια στιγμή, όταν η κουβέντα είχε πάει αλλού. Με αποτέλεσμα να μην αδικηθεί από εκεί και πέρα. Και αυτό ήταν το μεγάλο κέρδος στο συνδυασμό με τη συνέπεια που έδειξε τα μάτς. Αλλά φίλε με την εικόνα που είχε ο Ολυμπιακός ο ΠΑΟΚ, δεν μπορεί να της πει κανείς ότι πήρε άδικα το πρωτάθλημα. Άξιο με τι λέμε τώρα, εντάξει.
3: Δηλαδή
2: όταν μπαίνει στα playoff και κερδίζει τον Ολυμπιακό, κερδίζει τον Παναθηναϊκό, κερδίζει τον ΠΑΟΚ, τι έτσι το πήρε άδικα, ρε φίλε. Τι αν κορυδευόμαστε μεταξύ μας.
3: Όχι,
2: εντάξει.
3: Όχι Διονύση, αλλά όμως μην μας βάζουνε
2: στο άλλο, να μου πεις ότι είναι τραβηγμένες οι δηλώσεις του Λιόπουλου περί κάθαρσης και εκείνο και το άλλο και περί πιο μάγικου, να το δεχθώ. Αλλά όχι το πήρε άδικα η ΑΕΚ, το πρωτάθλημα, άλλο τον άλλο το άλλο.
3: Δεν είπα άδικα, είπα ότι υπήρξαν φορές φέτος στο πρωτάθλημα που η ΑΕΚ σπρώχτηκε. Εντάξει, από εκεί πέρα σε
0: όχι πάντως πολύ σε σχέση με τις άλλες ομάδες, όχι τόσο υπερβολικά δηλαδή, όσο ήταν επιμέλησαν ήδη. Καμιά σχέση.
3: Τι?
0: Όσο ήταν με την ΕΠΟ του Μπαλτάκου και τέτοια, όχι τόσο. Και το Μάνταλο. Καμιά σχέση δεν είχε. Δηλαδή δεν πρέπει να πεις ότι η διαιτησία φέτος επηρέασε υπέρ της ΑΕΚ το πρωτάθλημα. Δεν νομίζω.
3: Υπήρξαν σφυρίγματα, εντάξει.
0: Υπήρξε, ενώ σε όλα τα μάτια. Και ο Παναγιώτης πήρε σφυρίγματα και ο Ολυμπιακός πήρε και ο ΠΑΟ.
3: Εντάξει, απλά εμένα με εκνεύρισε ο τρόπος, ξέρεις, ο
0: αυτό
3: λόγος.
0: Αυτό άλλο ρε παιδί, εντάξει, το καταλαβαίνω αυτό, εντάξει.
3: Ναι. Και αντί να λέει για καθαρά προθέσματα και το ένα και το άλλο, ας κοιτάξουν την ίδια τους, τη δικιά τους πλάτη, τη δικιά τους ομάδα, έτσι δεν είναι.
0: Τώρα στη χαρά που αυτοί δεν κοιτάνε τίποτε τώρα και με το δίκιο τους. Τι να κοιτάξουν, στενοχώρια τους.
3: Καλά. Δεν μου λες, Διονύση, τι λες, θα διώξουμε όλη την ομάδα.
2: Δεν πιστεύω να διώξουμε την ομάδα, αλλά θέλει δουλειά. Δεν θα είναι απλό.
3: Βρε, όλη η ομάδα να φύγει, τελείωσε. Πάρουμε καινούριους παίκτες.
2: Δεν χρειάζεται ομάδα. Δεν γίνεται αυτό. Δεν γίνεται αυτό. Δεν γίνονται αγόρι μου όλα αυτά που λες.
3: Κοίταξε, δύο, νομίζω πρέπει να οπωσδήποτε να πάρουμε και ένα δύο, ένα δεξί, ένα ισροπάτ, έτσι. Ένα δημιουργικό χαφ μπροστά και από και πέρα ας ελπίσω Γιάρεμτσουκ, να δούμε τι θα γίνει. Αλλά αυτό με ξενίζει πιο πολύ εμένα, ότι μετά που ήρθε ο Καμπί από το Μαρόκο, εντάξει, είδαμε ότι ήταν τεφωμέ. Για ποιο λόγο δηλαδή επέμενε να το βάζει σε κάθε αγώνα μέσα. Άσου στον πάγκο και ξεκίνα τον, ξέρω ποιον έχουμε, τον Ταρέμι πόσο λένε. Για ποιο λόγο δεν το έκανε αυτό, για ποιο λόγο το αιμονές, ρε παιδί μου, αυτό είναι που με ενοχλήσε.
2: Έχει την άποψη, δηλαδή πορεύεται με αυτούς τώρα, δεν του βγήκε, τώρα, άστο. Τι θα κάνουμε.
3: Οκ.
2: Έγινε, ρε φίλε.
3: Λοιπόν, άντε, καλό απόγευμα. Γεια σου, γεια.
2: Να είσαι καλά. Λοιπόν, είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ, παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. Η μεγάλη στιγμή πλησιάζει και μπορείς να είσαι εκεί. Η ΕΙΔΑΠ σε βάζει στο παιχνίδι για την κορυφαία μπασκετική διοργάνωση της χρονιάς. Κατήργησε τώρα τον έντυπο λογαριασμό σου, ενεργοποίησε το bill και μπε στην κλήρωση για μία από τις 4 διπλές προσκλήσεις B-Class για το 2026 EuroLeague Final Four Athens. Ο διαγωνισμός ισχύει μέχρι την Κυριακή 17 Μαΐου 2026, 23:59 το βράδυ, και μπορούν να πάρουν μέρος οικιακοί πελάτες που έχουν ενεργοποιήσει την υπηρεσία e-bill. Με ενεργοποίηση της υπηρεσίας e-bill αποκτάς τη δυνατότητα να λαμβάνεις ενημέρωση με email, SMS και Viber για την έκδοση του λογαριασμού σου όπου και αν βρίσκεσαι και υπενθύμηση χωρίς χρέωση για τη λήξη του. Υποστηρίζει μια βιώσιμη καθημερινότητα μέσω της μείωσης κατανάλωσης χαρτιού, όπως κάνεις και με την εξοικονόμηση νερού, γιατί η υπευθυνότητα στη διαχείριση του πολύτιμου πόρου είναι στάση ζωής εντός και εκτός γηπέδου. Μπούτον, θέλω να συμμετάσχω στο διαγωνισμό. Γίνε μέρος της ομάδας το 2026 EuroLeague Final Four. Άθεν σε περιμένει και αν θυμάσαι, όπως κάθε καλάθι μετράει, έτσι μετράει και κάθε σταγόνα. 2-11-10-80-8-80 τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή.
0: Πάντως,
2: εδώ είμαστε.
0: Θα σου πω κάτι, μια και δεν έχουμε.
2: Έλα.
0: Τώρα κάποιον. Ας πω μια πληροφοριούλα που φτάνει έτσι στα αυτιά μου, έρπουσα. Και μπορεί να αλλάξει πολύ τα δεδομένα στον Παναθηναϊκό. Ότι υπάρχει μια υποβόσκουσα κινητικότητα, με πιθανότητα αυτής της κινητικότητας τελική κατάληξη να αλλάξει η ιδιοκτησία χέρια ο Παναθηναϊκός.
2: Ναι.
0: Ναι.
2: Στο ποδόσφαιρο μιλάμε τώρα.
0: Στο ποδόσφαιρο, ναι.
2: Ναι.
0: Θα δείξουν.
2: Πριν μπει στο Βοτανικό να δώσει αλαφούς στην ομάδα.
0: Ναι.
2: Δεν το πιστεύω.
0: Μην γίνει πριν τις εκλογές.
2: Μάλιστα.
0: Δεν λέω. Είναι πολύ υποβόσκουσα η πληροφορία. Λοιπόν, ναι.
2: Ναι.
0: Πάντως εσύ σκεφτόμουν, ο Τζιν δεν έχει χιούμορ, έπρεπε να πάει και στη Φιλαδέλφια. Να πάει και να πάρει τον Ιωάννη, να πει μια σουίτα και να μην... ή να πάει και στο τελευταίο μάτς με τον ΠΑΟΚ. Έτσι. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τα σχόλια. Θα γράψεις πάλι κανένα άρθρο, Βασιλάκης, ακριβώς το τι έλεγα εγώ εδώ, το γράψει άρθρο μετά. Νικολάκη, στην άλλη άκρη της γης. Όχι, να μην χαρείς. Τι τραβάμε. Από Αυστραλία, το μήνυμα.
2: Λέει.
0: Πες τέτοια να χαρούμε και λίγο. Κοίτα να γυρίσεις πίσω τώρα εδώ πέρα, γιατί τα καλά παιδιά μας λείπουν από εδώ. Άιντε, πολύ έκατσες εκεί πέρα, σε αυτούς εκεί. Λοιπόν, το ψωμί της ξενιτιάς, ρε φίλε, τι είναι αυτό το πράγμα. Πολλοί μετανάστες, φεύγουν τα καλύτερα παιδιά μας, πως το έλεγαν κάποτε ο Καζατζίδης και λοιπά. Το μεγάλο το γέλιο που λες θα γίνει, μόλις πάρει προπονητή ο Παναθηναϊκός, θα διαβάσουμε πάλι το καλοκαίρι. Ακριβώς τα ίδια που έχουμε διαβάσει με όλους τους υπόλοιπους. Για το τι σκοπό έχει να κάνει, τι θα αλλάξει. Και φυσικά και αυτός θα μας πει πάλι ότι, πώς το λένε, ότι, πες το ρε εσύ.
2: Εγώ να πω, τι να πω, εσύ το λες.
0: Ότι ο κορμός θα είναι αυτός και ότι πρέπει να στηρίξει αυτό που είχαν βγάλει εσύ τρίτη εβδομάδα του του Μπενίτεθ, ότι ο Μπενίτεθ είπε στον Αλαφούζο ότι εγώ θέλω να χτίσω την ομάδα πάνω στον Μπακασέτα. Δηλαδή, πιο τέτοιο δεν υπήρχε να. Πώς τα εκθέτουν έτσι τα παιδιά, ρε. Δηλαδή, πραγματικά. Το άλλο, ότι δεν θα έπαιζε, λέει, ο Τσέριν και ο τέτοιος στο μπάτς με την ΑΕΚ, διότι ο Μπενίτεθ είχε στο μυαλό του να βάλει το Σόπι. Αυτόν θεωρεί εκεί καλύτερο. Και μάλιστα, επειδή το είχε στο μυαλό του και ο Σόπις τώρα έχει ξεπεράσει την είσοδο, τον βάζει στη Φιλαδέλφεια.
2: Ναι.
0: Δηλαδή, τέτοια παρέμβαση δημόσια δεν γίνεται σε άλλη ομάδα, ρε. Δεν γίνεται.
2: Για πάμε.
0: Πού να πάμε?
2: Στο Αντώνη, στη Νέα Ιωνία.
0: Έλα, Αντώνη.
4: Ναι.
0: Καλώς τον.
4: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, έφυλε.
4: Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας.
0: Ναι.
4: Σας ακούω πολλά χρόνια. Από το προηγούμενο σταθμό, από το λέγω τα 24, από το...
0: Ναι.
4: Ναι. Κύριε Κόντρο, έχω ρίξει πολύ γένεια μαζί σου.
0: Γιατί με γέλεσες?
4: Ωραίες εκπομπές μαζί με τον Διονύση.
0: Ναι.
4: Με τις ατάκες σου και με το καραμπούι και με τα... Με ωραίες εκπομπές. Τώρα τελευταία εκπομπές έχουν γίνει λίγο περίεργες.
0: Δηλαδή?
4: Πολύ φανατισμού.
0: Ναι.
4: Εγώ είμαι ΑΕΚ.
0: Ναι.
4: Εγώ είμαι ΑΕΚ. Και θέλω να δώσω και συγχαρητήρια στον Διονύση. Γιατί από τότε μέχρι τώρα έχει γίνει πιο σοφός.
0: Ποδοσφαιρικά, ναι. Και σαν άνθρωπος.
4: Όχι, ποδοσφαιρικά.
0: Και σαν άνθρωπος.
4: Όριμος.
0: Έχει οριμάσει όντως ο Διονύσης αρκετά.
4: Έχει καταλάβει όπως επίπου. Έχει καταλάβει αυτά που λέει για τον καθένα. Έχει καταλάβει τον Διονύση. Ότι δεν είναι να καλάμε και το να πηγαίνουμε στον γιατρό για το... Γιατί κάθε ο καθένας λέει την ταράλα του. Γέλασα πολύ που είπε ο Γιονίκο προχτές για το στρατό ότι αν θα ήταν στην κατέρα μου θα είχατε να πει τα μισό.
0: Κύριε Αντώνη, κάτσε σε ένα σημείο γιατί δεν ακούγεσαι καλά από το κινητό.
4: Τώρα ακούγομαι.
0: Καλύτερα, βγάλει τα Bluetooth αυτά να έχεις τέτοια.
4: Δεν έχω.
0: Α, τι είπε ο Διονύσης?
4: Ότι αν είχα τα μάτια του πατέρα μου.
0: Α, ναι, θα το
4: σκέφτε. Είχα 15 καθιστός και του λες εσύ όρθιος πόσους θα είχες. Όρθιος. Και μια άλλη φορά του λέει ένας. Κάτσε να ακούσεις, καθιστός είμαι του λες. Δηλαδή και άλλα πολλά που δεν τα θυμάμαι τώρα. Απλά ήθελα να πω για τον προηγούμενο. Αυτό προηγούμενο. Δεν χρειάζεται, είναι μεγάλος άνθρωπος. Εγώ περίπου κάνα 2-300 τόντρες από αυτό να είμαι. Γιατί σε άλλο σταθμό παίρνει τηλέφωνο και έλεγε τον Παναθηναϊκό, τι είναι ο Παναθηναϊκός, ένα τίποτα. Ένα τίποτα, έτσι έλεγε, επειδή παραπονέθηκε για τον Σάκη. Ο Σάκης μπορεί να λέει κάτι, ξέρω εγώ, δεν ξέρω τι θάρρος έχει με τον Διονύση, μπορεί να λέει κάτι παραπάνω, να έχει λίγο ειρωνία. Δεν είναι κακός. Εγώ δεν τον βλέπω, ας πούμε, τον βλέπω σαν ταξιδί, τώρα λίγο ξέρεις, λίγο μαγιά, λίγο ξέρω εγώ, λίγο μεθοδοπιακά, έτσι να... Δεν έχει προσβάλει ποτέ κανένα.
0: Όχι, εδώ δεν έχει προσβάλει, όχι.
4: Όχι, αυτά ήθελα να πω.
0: Να είστε καλά, κύριε Αντώνη.
4: Σας ακούω ανενυπώς, πρώτη φορά φέρνω στη δεύτερη φορά, μια φορά είχα πάρει στο Γεωργίου.
0: Να είστε καλά.
4: Σε εσάς, γιατί ήθελα να εκφράσω αυτά τα πράγματα.
0: Ευχαριστούμε.
2: Να είστε καλά.
0: Το υπηρώτικο, έτσι, ναι.
4: Για το έχω πει, από το Γιάννη, το έχω πει και το Κεκέντο τώρα, πάλι το Κεκέντο και περαισπερνάμε καλά. Δηλαδή αυτή είναι η ζωή. Αυτή είναι η ζωή.
0: Έγινε, κύριε Αντώνη μου, να είσαι καλά. Έγινε. Και πριν πάμε στον Νίκο, έχουμε διαφημιστικό περιβάλλον ή πάμε στον Νίκο?
2: Περνώντας λοιπόν στο διαφημιστικό περιβάλλον, χθες το βράδυ κλειδώθηκα έξω από το σπίτι και κάλεσα κλειδαρά και περίμενα και συνέχισα να περιμένω. Ξέρετε πως πάει, τουλάχιστον δεν χρειαζόταν να περιμένω και το ίντερνετ να φορτώσει για να δω τη σειρά μου όταν τελικά κατάφερα να μπω στο σπίτι. Γιατί με Nova 5G Home Internet έχει υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ ως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες ως 300 Mbps και διατίθεται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνητά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr. Πάμε στο Νίκο από τον δρόμο. Ελά, Νίκο.
5: Γεια σας, τι κάνετε?
0: Καλά. Καλώς τον.
5: Εγώ να πω την αλήθεια, δεν ξέρω από αθλητικά, αλλά λόγος του Αστήρα είναι αν μπορεί να μου βάλετε ένα τραγούδι να ακούσουμε, αν υπάρχει δυνατότητα. Να ακούτε?
0: Ναι.
5: Ναι, θα ήθελα σας παρακαλώ πολύ το αγάπαμε να το αφαιρέσω στον Κώστα τον Κότζο. Τώρα που θα πάω στο φίλο μου τον Γιάννη να πιω καφέ εκεί στην Κλειστένους και του χρωστάω και πέντε πίτσες.
0: Δεν ντρέπεσαι λίγο. Δεν ντρέπεσαι λίγο. Δεν ντρέπεσαι λίγο που πήρες προτάσμα και την έβγαλες χωρίς πίτσα, χωρίς τίποτε. Πήρες από την τσέπη μου μέχρι και το σάντουιτς.
2: Είπε, φίλε.
0: Κάτσε ρε φίλε. Έχει πει ότι κερνάει.
2: Είπε τώρα, δεν είπα κεράσει.
0: Τι τώρα.
5: Συγγνώμη, εχθές πώς έφυγες, θυμάσαι.
0: Πώς έφυγα. Με κατεβασμένο το κεφάλι.
5: Έτσι, μπράβο. Τι φοβήθηκες τα παιδιά.
0: Τα παιδιά τα χάρηκα πανηγυρίζανε εκεί πέρα.
5: Είναι και εγώ τα χάρηκα.
0: Παρά τις βομολογίες, αλλά εντάξει, μέσα στον ενθουσιασμό θα πούνε και τέτοια.
5: Εντάξει, τώρα βάζω ένα ζουδάκι, επειδή να γίνουμε και λίγο ερωτικός σταθμός.
0: Να γίνουμε ερωτικός.
5: Ναι, τι, αφού
0: πιο πολύ από ό,τι είμαστε.
5: Βάζετε ωραίες επιλογές.
0: Ναι, εγώ θέλω να λέω τώρα, γιατί ο φίλος μου ο Διονύσης διεκδικεί τη δεύτερη θέση, να δω αν θα πάει στην Τούμπα.
2: Όχι,
0: να ανοίξετε τα πόδια.
2: Αγάπαμε, σου βάλω εγώ τώρα εδώ πέρα.
5: Αγά, έτσι.
2: Ας το βάλω εγώ τώρα. Σωστός.
0: Μην πάτε με τα δεύτερα στην Τούμπα.
5: Και μπορεί. Και άμα το βάλει και με το Πανταχτή είναι ακόμα καλύτερο, γιατί έχει το
2: ωραίο βίντεο κλιπ.
0: Τι βίντεο κλιπ έχει.
5: Βάλε αυτή το τραγούδι από τον Πανταχτή και θα δεις τι βίντεο κλιπ έχει.
0: Ο Χριστός και η Παραγία. Όχι, φτάνει, δεν αντέχω άλλο. Φτάνει.
5: Αυτό εγώ. Τα από γιο σου. Δεν τα είπε.
0: Τι να φταίει. Τα από γιο μου, ναι. Αυτό είναι όντως. Δεν τον ακούω. Εκεί Οκτώβριο μήνα θα το πάρει ΑΕΚ ο Χρήστος.
5: Άλεγε, δεν τα έλεγε.
2: Τώρα καπάκι λεωπίδιο το έτοιμά σου, άκου ήδη, θα σου βάλω εγώ την νότα. Για ρίξε μας λίγο, άκου λίγο άνθρωπος, για ρίτα.
5: Είδες τι ωραίο,
0: τι ωραίο είναι, για μπλούζ είναι έτοιμο.
2: Θα τραγουδήσει ο Γκότζος, το
0: εγώ, το αγάπαμε, είσαι καλά, ρε. Έχετε τρελαθεί, ρε.
5: Αυτό να δω και δεις τον κόσμο.
0: Όχι, δεν το δεις αυτό.
5: Λοιπόν,
2: ευχαριστούμε.
5: Εγώ κάνω ανοιχτή πρόσκληση.
2: Ναι.
5: Γιατί άλλος είναι όλο λόγια.
2: Καλά, πάμε αυτό είναι γνωστό.
5: Θα τον πάρεις ταβέρνα στην παλιά Πιντέλη, ξέρει.
2: Ναι, το Αγίου Σαλιαρίσματος, άστο, μην ασχολείς.
5: Ναι, ακριβώς, ναι. Εγώ την κάνω ανοιχτή και επίσημα, έτσι, και αγίου όλη η Ελλάδα.
2: Έτσι. Να σε καλά, φίλε, να σε καλά.
0: Τα λέμε, Νικόλα. Τα λέμε, γεια.
2: Καλά, πάμε.

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ejumbo.gr.
2: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
3: Πω, μέσα στη σκόνη είναι το λιχνάρι.
4: Αφέντη μου! Έχεις τρεις ευχές. Πάμε γρήγορα.
3: Ωραία. Θα ήθελα ένα jet ski.
4: Δικό σου. Πάμε τη δεύτερη.
3: Το βάρος μου σε χρυσάφι.
4: Εύκολο ελαφρύς είσαι.
3: Πάμε τη τρίτη. Ξέρεις τι. Όχι. Ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί.
4: Ναι.
3: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
5: Ένα εισιτήριο.
3: Ναι.
5: Για το Final Four.
3: Ναι.
5: Στην Αθήνα.
3: Ναι.
4: Περίμενε λίγο, δώσ' μου λίγο χρόνο!
3: Γιατί με ειρωνεύεσαι?
4: Δεν ξέρω εσύ γιατί λες!
3: Κέρδισα!
4: Τι?
3: Κέρδισα, θα πάω Final Four!
4: Πώς!
2: Για να δεις τη μαγεία του 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά, κάρτες Visa της Πειραιώς χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
5: Αφήντε με πάρεις μαζί σου.
2: Ισχύει ως 12 Πέμπτου για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
6: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
7: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.
8: Η 5η Attica Green Expo, η μεγαλύτερη έκθεση για το περιβάλλον και την τοπική αυτοδιοίκηση, έρχεται 27 με 30 Μαΐου στο ΤΑΕΚ Βοντό Παλαιού Φαλήρου. 450 ομιλητές συζητούν για το περιβάλλον και τις πόλεις του αύριο. Attica Green Expo, είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός, ZPCAT. Χορηγός επικοινωνίας, Next Step Media Group.
9: Πάμε!
10: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
11: Μπορεί να τρέξει.
12: Παίζει να βγει και πρώτος.
11: Μπράβο, πατέρα σου.
10: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
12: Ενισχυτικό και φυσικό.
10: Οστεομούβ.
13: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
14: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Λάμπρος Καλαρίτης.

0: Περνώντας το διαφημιστικό περιβάλλον, τύχη κάνει strike στα κέρδη στο μοναδικό Win Go του Ριτζες Καζίνο Μοπαρνές. Τώρα και με μία επιπλέον ημέρα κλήρωσης. Κάθε Σάββατο. Απλώς παίρνεις φόρα σε εβδομαδιαίες κληρώσεις και βάζεις στόχο τρελά μετρητά. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο στην Πάρνη θα παίζει Win Go με πολλούς πολλούς τυχερούς και ως 320.000 ευρώ μετρητά κάθε μήνα. Win Go με φόρα για μεγάλα κέρδη. Επειδή στο καζίνο της Πάρνηθας κάθε μπάλα μετράει μετρητά. Δελτία συμμετοχής με δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, παίξε υπεύθυνα. Λοιπόν, τώρα έρχεται το άλογο από κάτω, είναι στο υπόδρομο, έχει βγει, θα βγει.
1: Ποιο άλογο? Όχι τώρα τίποτα άλλο. Ναι. Το έβαλε στο αγάπη μου, τώρα νομίζει η γυναίκα μου το έβαλα για την επέτειο γάμου.
0: Πότε είσαι, σήμερα έχεις?
1: Σήμερα.
0: Πόσα έκλεισες?
1: 35 χρόνια.
0: Μπράβο, φυλάξιο.
1: Ε?
0: Μπράβο.
1: Ναι, φοβερά πράγματα. Σαν σήμερα, στα Χανιά ο γάμος.
0: Νιώθεις κάτι ή όχι?
1: Τι να νιώθω?
0: Ένα σκύρτημα, κάτι.
1: Τι σκύρτημα, μόνο σκύρτημα, τσιμπήματα, σκυρτήματα, χαμός γίνεται.
0: Ναι.
1: Ναι, πραγματικά. Γιατί δεν λες κάτι?
0: Τι να πω εγώ, να είναι καλά η γυναίκα.
1: Να ζήσετε.
0: Εσύ δεν καταλαβαίνεις τίποτα, τι να ζήσετε.
1: Ω Παναγία, βοήθεια, τι είναι αυτό, ζε.
0: 35 χρόνια, η γυναίκα είναι καλά, η ηρωίδα, τα έχουν πει. Εντάξει.
1: Το ντρόν αυτό εκεί μας βρήκανε κάτω στο μηχανή, πώς το δες?
0: Συγχαρητήρια.
1: Στη Λευκάδα εκεί πέρα. Ντρόν, τι είναι αυτό το πράγμα. Συγχαρητήρια, λέει, βέβαια. Ναι. Λοιπόν, έχουμε τίποτα άλλο που
0: δεν ξέρω. Εδώ έβαλες φωτιά.
1: Τι φωτιά έβαλα εγώ?
0: Μηνύματα και ρωτάω να ξέρει κάτι κύριο Γκοτζουλά να το πει ξεκάθαρα. Μην μας λέει μισόλογα και τέτοια λένε.
1: Τι μισόλογα, λέω, ότι ξέρω. Ό,τι άκουσε. Ό,τι έπεσαν στα αυτιά μου. Άλλωστε, όπως λένε και οι ρεπόρτερ που ανεκούνταν του ρωτάνε, αυτός δεν ξέρει τίποτα. Είναι, πώς το λέει ο άλλος που στέλνει μηνύματα εδώ, είναι στην απέξω. Ψάχνω να δω πώς είναι το από μέσα. Την από μέσα, δεν ξέρω τι είναι. Εντάξει, το λέγανε και καμαρώνα για αυτό. Μπράβο, παιδιά. Μπράβο, μπράβο. Πάντα τέτοια. Τα πιο ωραία τα έχετε δει όμως ακόμα. Λοιπόν, ναι.
0: 18 Μαΐου τη μέρα πέφτει, ρε φίλε.
1: 18 Μαΐου.
0: Δευτέρα, ε.
1: Δευτέρα, γιατί τι έχει 18 Μαΐου.
0: Τι?
1: Τι είναι 20, τι έχει 18 Μαΐου.
0: Θέλω να πάω σε μια συναυλία, μα.
1: Ποιος τραγουδάει?
0: Είναι στο θέατρο Παλάς.
1: Ποιος, παιδάκι μου?
0: Του Ένιο Μωρικόνε. Θα έρθει η Σουζάνα Ριγκάτσι.
1: Άμα έρθει η Σουζάνα, εντάξει, πες το. Εδώ δεν είναι η Σουζάνα, δεν έχει έρθει.
0: Και ο Αντρέα Αλμπερτίνη.
1: Θα έρθει ο Αντρέας. Έλα ρε φιλέ. Θα είναι δηλαδή ο Αντρέας Αλμπερτίνη και η Σουζάνα.
0: Ηρωνεύεσαι τώρα?
1: Όχι, δεν είσαι καλά. Και εγώ θα έρθω.
0: Κάτσε όμως, γιατί δεν...
1: Γιατί να πούμε γεια? Δεν μας θέλει πάμε... καθόλου.
0: Περίμενε ρε φίλε, όχι.
1: Τρομάξε να έρθουμε και εσύ μας πεις να πούμε γεια. Τι τραβάω εδώ πέρα, ρε. Για λέγε.
0: Κλείσουμε αγαλό εισιτήριο, όχι τώρα τέτοιο.
1: Αυτό το έχει το τραγούδι του Play Σούζα.
0: Τι όμως, κάτσε ρε φίλε, 18 με 20 ξέρω εγώ τι.
1: Πρέπει να κλείσουμε.
0: Αλήθεια, τελειώσαμε.
1: Ναι,
0: τι έχει αυτοκίνητο, QC. QC, αδερφός μου. Πάμε με QC δύναμη. Από το Διάνυσο Ρεβελέ.
1: Και τον Κώστα Κοτζού.
0: Όχι, όχι, όχι, όχι. Ναι, πάμε, πάμε, πάμε.
2: Παραπολιτικά 90,1.

0: 5 λεπτά στο δρόμο με το Βαγγέλη Κιούση.
1: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι. Είναι Δευτέρα, το ημερολόγιο δείχνει 11 Μαΐου. Ερχόμαστε από ένα Σαββατοκύριακο χωρίς αγωνιστική δράση στην Φόρμουλα 1. Ωστόσο, ο Φαμπρίτσιο Λαζάκης, Φόρμουλα 1 editor στο motorland.gr, βρίσκεται εδώ απέναντί μου στο μικρόφωνο των παραπολιτικών για να με διαφωτίσει για 2-3 πράγματα, όχι εμένα, τους ακροατές του ραδιοφώνου προφανώς. Φαμπρίτσιο, καλησπέρα, καλώς ήρθατε στα παραπολιτικά.
2: Καλησπέρα.
1: Έχουμε μπροστά μας τον Grand Prix του Καναδά, αλλά όχι το ερχόμενο Σαββατοκύριακο, το επόμενο Σαββατοκύριακο. Πριν από αυτό, θέλω να γυρίσουμε το χρόνο λίγο πίσω, στην προηγούμενη Παρασκευή. 3 μέρες πριν, για να μας εξηγήσεις πώς ακριβώς διαμορφώνεται τώρα η κατάσταση στις μονάδες ισχύως της Φόρμουλα 1 και των μονοθεσίων μετά τις νέες αποφάσεις.
2: Νέες αποφάσεις για την επόμενη χρονιά, γιατί είναι σημαντικές αποφάσεις. Είχαμε φέτος την παρουσίαση της κατανομής ισχύως μεταξύ του θερμικού κινητήρα και του ηλεκτροκινητήρα περίπου στο 50-50. Μετά τα 4 πρώτα Grand Prix είδαμε ότι υπάρχουν διάφορα προβλήματα διαχείρισης ενέργειας και με τα μέτρα που πήραν από τη FIA και τη Φόρμουλα 1 για τον Grand Prix Miami πάλι υπήρχαν θέματα. Οπότε είχε δηλώσει κιόλας ο πρόεδρος της Φόρμουλα 1, ο Στέφανο Ντομενικάλη, ότι πρέπει να ληφθεί απόφαση για τους κινητήρες επόμενης χρονιάς εντός των επόμενων 2 εβδομάδων στο Miami. Οπότε έχουμε τη νέα απόφαση ότι υπέρ του θερμικού κινητήρα θα είναι 60-40 η κατανομή ισχύως, ώστε να εξαλειφθούν τα φαινόμενα διαχείρισης ενέργειας, να μπορούν οι οδηγοί να πιέσουν στο όριο καθ' όλη τη διάρκεια ενός γύρου κατατακτήριων δοκιμών και να εξαλειφθούν και επίσης και οι επικίνδυνες διαφορές ταχύτητας μεταξύ των μονοθεσίων κατά τη διάρκεια του αγώνα.
1: Έτσι όπως παρουσιάζει την δήλωση του Στέφανο Ντομενικάλη, είναι σαν να τηρούμε απλώς ένα χρονοδιάγραμμα. Όχι να τρέχουμε και να μην φτάνουμε, γιατί κάτι δεν κάναμε καλά στην αρχή.
2: Είναι αλήθεια ότι είμαστε πολύ νωρίς σε αυτή τη νέα εποχή της Φόρμουλα 1, ωστόσο. Ήδη είχαμε τα δείγματα, είχαμε και δύο ακυρωμένους αγώνες τον Απρίλιο, οπότε δεν προλάβανε να διοργανώσουν αρκετά Grand Prix, αλλά και πάλι φανήκανε τα μειονεκτήματα αυτής της τακτικής και έπρεπε να ληφθεί αυτή η απόφαση τόσο νωρίς για να μπορέσουν και οι ομάδες να εξελίξουν τα μονοθέσια τους και κυρίως να μεγαλώσουν τις κυψέλες καυσίμου των μονοθεσίων, διότι θα υπάρχει μεγαλύτερη κατανάλωση καυσίμου από τους θερμικούς κινητήρες με την αύξηση της ροής καυσίμου κιόλας κατά τη διάρκεια των αγώνων.
1: Παρακολουθώντας την Φόρμουλα 1 λίγο πιο μακριά ή πολύ πιο μακριά από ό,τι την παρακολουθήσει εσύ, βλέπω ότι ακόμη και τώρα υπάρχουν ζητούμενα για τη διάρκεια της φετινής χρονιάς. Για παράδειγμα, ποια θα είναι τα επόμενα βήματα της Aston Martin, αν η McLaren θα καταφέρει να υπερασπιστεί, το βρήκα, τον περσινό της τίτλο με την καταιγίδα Mercedes που έχει ενσκύψει και με τις εμφανίσεις του Αντρέα Κίμη Αντωνέλη. Και αυτά δεν είναι τα μόνα. Υπάρχει ένα μεγαλύτερο, μόνιμο τοποθετημένο εκεί ψηλά, στην κορυφή του παγόβουνου που λέγεται Ferrari και έχει κόκκινο χρώμα.
2: Για τη McLaren, περιμένουμε να δούμε και τις αναβαθμίσεις που θα φέρει στο Grand Prix Καναδά. Και πιστεύω ότι αν υπάρχει κάποια υποψήφια ομάδα η οποία μπορεί να ανταγωνιστεί φέτος τη Mercedes, αυτή είναι η McLaren. Και με το πλεονέκτημα ότι έχει και τον ίδιο κινητήρα, έτσι, ο οποίος είναι ο καλύτερος του grid αυτή τη στιγμή. Τώρα, όσον αφορά τη Ferrari, έφερε ένα πολύ μεγάλο πακέτο αναβαθμίσεων στο Miami, το οποίο ωστόσο δεν πιστεύω εγώ προσωπικά τουλάχιστον ότι λειτουργήσε όπως θα ήθελε η ομάδα ή όπως προέβλεπε τουλάχιστον το τεχνικό της τμήμα. Είδαμε δηλαδή ομάδες σαν τη Red Bull και τη McLaren να κάνουν πολύ μεγαλύτερη πρόοδο από τη Ferrari, παρότι η Ferrari είχε φέρει πολύ περισσότερες αναβαθμίσεις στο Miami.
1: Παρ' όλα αυτά, η Ferrari παραμένει η τρίτη στο πρωτάθλημα οδηγών. Αναφέρομαι στο Charles Leclerc και τους 59 βαθμούς που έχει. Απέχει 21 βαθμούς από το δεύτερο Russell, αλλά είναι εκεί. Θα περίμενε κάποιος ότι οι οδηγοί της Red Bull, για παράδειγμα, θα μπορούσαν να είναι στην τρίτη θέση.
2: Η Red Bull έχει ακόμη χειρότερη εικόνα φέτος.
1: Η οδηγή της εννοούσα, όχι η ίδια η Red Bull.
2: Και επίσης, όσον αφορά τη σύγκριση Russell κυρίως με Leclerc, έχει χάσει αρκετούς βαθμούς κατά την άποψή μου ο Russell φέτος. Έχοντας το καλύτερο μονοθέσιο, δεν έχει καταφέρει να ανέβει στο βάθρο στα δύο τελευταία Grand Prix, ενώ έχει νικήσει ο Ανδρέα Κίμη Αντωνέλη. Οπότε και εκεί οφείλεται αυτή η μικρή διαφορά που αναφέρεις.
1: Grand Prix στον Καναδά, όχι την Κυριακή 17 Μαΐου, την Κυριακή 24 Μαΐου, δώσουμε ένα προγνωστικό.
2: Είναι μια πίστα με μεγάλη κατανάλωση ενέργειας ηλεκτρικής, μεγάλες ευθείες ουσιαστικά ενωμένες με σικέιν ή φουρκέτες, οπότε η Mercedes νομίζω ότι θα έχει καθαρό προβάδισμα. Τώρα από εκεί και πέρα περιμένουμε να δούμε και τις αναβαθμίσεις και της Mercedes και της McLaren, να δούμε πού θα συγκριθούν μεταξύ τους.
1: Και ένα gossip έτσι για να κλείσουμε τη σημερινή κουβέντα, πόσο νομίζεις ότι έχουν αυξηθεί πια οι μετοχές και οι μελλοντικές αποδοχές του Αντρέα Κίμη Αντωνέλη μετά από αυτό το λαχείο που τράβηξε ο Τότο Βολφ?
2: σίγουρα θα πάρει πολύ περισσότερα εκατομμύρια σε μπόνους. Ήδη με αυτές τις τρεις νίκες νομίζω ότι ενδεχομένως μπορεί να αξίζει κάθε νίκη από μισό μέχρι ένα εκατομμύριο σε μπόνους για τον ίδιο.
1: Μάλιστα. Περισσότερο Φαμπρίτσιο Λαζάκη λοιπόν στο motorrun.gr καθημερινά 24 ώρες το 24ωρο. Εκεί μπορείτε να διαβάσετε ό,τι αξίζει για τη Φόρμουλα 1, αλλά όχι μόνο για αυτή. Εμείς θα τα ξαναπούμε πρώτα Θεός αύριο. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Να προσέχετε πολύ ό,τι και να οδηγείτε, όπου και να οδηγείτε.
0: Η ώρα είναι 7.
3: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
5: Μισό.
4: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
5: Μισό.
4: Πάλι μισό.
5: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
6: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

Καλησπέρα σας. Είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Τους Υπουργούς Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τη διάρκεια του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων ενημέρωσε για το θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Οι Ευρωπαίοι Υπουργοί εξέφρασαν ανησυχία για το περιστατικό και ζήτησαν να ενημερωθούν όταν ολοκληρωθεί η έρευνα. Νωρίτερα, σε δηλώσεις του, ο Υπουργός Εξωτερικών είχε πει πως πρόκειται για ιδιαίτερα σοβαρή εξέλιξη. Βγήκε από τη μονάδα εντατικής θεραπείας του Ευαγγελισμού ο υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό Γιώργος Μηλωνάκης, καθώς η κλινική του κατάσταση παρουσιάζει βελτίωση σύμφωνα με το τελευταίο ιατρικό ανακοινωθέν. Ο κύριος Μηλωνάκης θα μεταφερθεί άμεσα σε κέντρο αποκατάστασης στη Γερμανία, όπως έκανε γνωστό με ανάρτησή της η σύζυγός του Τίνα Μεσαροπούλου. Η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη και ο Υπουργός Περιβάλλοντος Σταύρος Παπασταύρου παρουσίασαν το νέο χώρο ταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό. Σε αυτό προβλέπεται ρύθμιση για τον μέγιστο αριθμό κλινών στα νησιά με βάση το μέγεθός τους. Επιπλέον, τα πρώτα 25 μέτρα από την ακτογραμμή τίθενται υπό καθεστώς πλήρους προστασίας, όπου επιτρέπεται μόνο έργα κοινής ωφέλειας. Τη διετή ανανέωση της θητείας των τριών εισαγγελέων στο ελληνικό κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας αποφάσισε ομόφωνα το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο. Πρόκειται για τους εισαγγελείς Πόπη Παπανδρέου, Χαρίκλη Αθάνου και Διονύση Μουζάκη, οι οποίοι μεταξύ άλλων έχουν χειριστεί και δικογραφίες που αφορούν σε παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΚΕΠΕ. Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος ασκήθηκε στον 58χρονο που χθες άνοιξε πυρ με ούζι σε μπαρ της Καλλιθέας και τραυμάτισε γυναίκα στον λαιμό. Κατηγορείται ανάμεσα σε άλλα για απόπειρα ανθρωποκτονίας και διακεκριμένη οπλοφορία. Ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε σε ανάκριτη, όπου πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την Τετάρτη. Στη διεθνή ενημέρωση, δύο άτομα έχασαν τη ζωή τους και ακόμη τέσσερα τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς στην οίκαια της Γαλλίας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένας από τους τραυματίες είναι σε κρίσιμη κατάσταση. Δύο άτομα που επέβαιναν σε όχημα άνοιξαν πύρα διακρίτως σε πλατεία, εγκατέλειψαν το σημείο και διέφυγαν. Στα αθλητικά, το νέο σχήμα του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΑΕ ανακοίνωσε ο ΠΑΟΚ. Νέος πρόεδρος ανέλαβε ο Ιωάννης Πετμεζάς, ενώ στη θέση του αντιπροέδρου ο Νικόλαος Παπαδόπουλος. Έθριος θα είναι αύριο καιρός στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 28 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιος στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη τιμή στους 26 βαθμούς. Αναλυτικά οι ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ο Λάμπρος Καλαρίτης. Παραπολιτικά 90,1.

0: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα σε όλους. Παραπολιτικά 91 Λαμπρός Καλαρίτης, εμείς οι Έλληνες μαζί μέχρι τις 9. Καλώς ήρθατε και απόψε. Έχουμε πολύ παρασκήνιο, έχουμε πολλή ανάλυση, έχουμε πολλές συνδέσεις να κάνουμε. Έχουμε και πολλές πληροφορίες για τόσα έχουν γίνει, πολλά εκ των οποίων έχουν περάσει τα ψηλά, δεν έχουν γίνει γνωστά, αλλά και εκτιμήσεις για το τι έρχεται τις επόμενες ημέρες. Τα έχουμε εξελίξεις, κρατήστε το. Θα έχουμε εξελίξεις και στο Ιράν. Παρά τις προσπάθειες για διπλωματική λύση και συμφωνία, προσωπική εκτίμηση με βάση την εικόνα που έχουμε και τα όσα γίνονται στο παρασκήνιο, η κατάσταση θα εξελιχθεί όπως και την προηγούμενη φορά με βομβαρδισμούς. Κρατήστε το και θα δούμε. Τώρα, να ξεκινήσουμε από τα δικά μας. Προφανώς και έχουμε ρεπορτάζ για το τι έχει γίνει με το μη επανδρωμένο, φορτωμένο με εκρηκτικά του θαλάσσιο που βρέθηκε στο Ιόνιο. Θα πάμε και σε αυτό, εννοείται. Και έχουμε και πάρα πολλά ακόμα ζητήματα. Θα ξεκινήσουμε όμως από την Τουρκία, γιατί εκτιμούμε ότι το αμέσως επόμενο διάστημα, τις επόμενες ημέρες ίσως, θα έχουμε εξελίξεις και εκεί. Με την Τουρκία να ετοιμάζεται να προλάβει κινήσεις της Ελλάδος, οι οποίες θα εξελιχθούν ενδεχομένως από αύριο, και γι' αυτό θα κάνουμε συνδέσεις για το ποιες θα είναι οι πρώτες κινήσεις της Ελλάδος στο θέμα των καλοκαιριών αλλά και σε άλλα ζητήματα. Το Σαββατοκύριακο ήμουν στην Κύπρο, έχω και από εκεί ρεπορτάζ για το τι γίνεται στη Μεγαλόνισσο. Λοιπόν, ξεκινάμε ευθύς αμέσως. Άγγελος Συρίγος, καθηγητής διεθνούς δικαίου και εξωτερικής πολιτικής στο Πάντιο, βουλευτής Νέας Δημοκρατίας ΑΘΝ. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Καλαρίτη.
0: Λοιπόν, βλέπουμε την Τουρκία να προαναγγέλει μια σειρά από κινήσεις. Μπορεί κάποιος να υποθέσει
2: ότι. Για να βάλει το χέρι τη.
3: Δεν ξέρω αν θα πιάσει αυτό. Το είπα να για να βάλει το χέρι τη όταν ακούμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη να λέει ότι η νίκη ξεκινάει από Θεσσαλονίκη που βρέθηκε εκεί το Σαββατοκυριακό, γιατί το 1-10-20% ανεβαίνει πάνω. Τα άλλα μένουν κάτω. Τσάμπα δηλαδή. Δεν τα πούμε, δεν τα πούμε. Τις προσευχές και τους ύμνους, σύμφωνα με τον πατέρα Κλειωμένη, όλα αυτά. Έχει μελετήσει, κοιτάει και προσπαθεί να καθαρίσει το σήμα. Φέρετε ένα τεχνικό κάτι, να έχει σήμα καμπάνα, όπως έλεγε και η παλιά διαφήμιση του ΟΤΕ. Οπότε εμείς κάνουμε εδώ τις προσευχές μας για να μην ξεκινήσει η νίκη από την Θεσσαλονίκη, να ξεκινήσει δηλαδή να μείνει εκεί, να μην χρειαστεί να κατέβει και στην υπόλοιπη χώρα, και όλα αυτά εν ώψη 2030.
2: Τι θα γίνει με τον Μπουχέσα?
4: Ιστορία μπορεί να μην επαναλαμβάνεται, τιμωρεί όμως αυτούς που την ξεχνούν. Όσοι λοιπόν οραματίζονται επιστροφή στο καταστροφικό 2015, η Νέα Δημοκρατία σχεδιάζει το ελπιδοφόρο 2030.
2: Τη βάψαμε.

0: Η Νέα Δημοκρατία σχεδιάζει το ελπιδοφόρο 2030.
1: Και να δούμε τι θα κάνουμε με την Πασάβιολα που μας έλεγε.
2: Σχεδιάζουμε το 2030, πολύ θετικό. Όλοι κοιτάνε προς τα πίσω. Εδώ η Νέα Δημοκρατία προς τα μπροστά. Προσπαθούμε να προσευχηθούμε, αλλά δεν ανεβαίνει πάνω. Η προσευχή μένει εδώ. Δεν πειράζει, και με χαμηλής πτήσης η προσευχή. Να γυρίσει τουλάχιστον στα κεφάλια τα δικά μας. Είπαμε να ξεκινήσουμε έτσι με τη σατανική τελετή των Μετάλλικα και με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, πολύ αισιόδοξο ότι κοιτάει προς το 2030 και μια τρίτη τετραετία. Αυτό και μόνο είναι ύβρις για τον ελληνικό λαό, ότι από τις επιλογές που έχει στη διάθεσή του επιλέγει συνεχώς το ίδιο. Αυτό είναι κατάντια για ένα λαό να, για τρίτη τετραετία, να μην βλέπει τίποτε άλλο και να πηγαίνει ξανά στα ίδια, βλέποντας όλα αυτά που έχουν γίνει τις δύο προηγούμενες τετραετίες, κυρίως τη δεύτερη τετραετία, με όλα αυτά που έχουν σκάσει. Από την πρώτη ξεκίνησαν, αλλά βγήκαν στην επιφάνεια τη δεύτερη τετραετία. Το κόμμα που θέλει να πάρει την τρίτη τετραετία είναι το κόμμα, όπως λέει και ο Δένδιας, της Νέας Δημοκρατίας.
3: Το ερώτημα είναι απλό, είναι σαφές και είναι καθαρό. Ποια πολιτική δύναμη, ποια κυβέρνηση, ποια στελέχη, ποιος πρωθυπουργός έχουν τη δυνατότητα καλύτερα να συνεχίσουν αυτό το έργο και να παραδώσουν στις επόμενες γενιές μια ισχυρή Ελλάδα. Εμείς δίνουμε την απάντηση.
4: Αχ, Θεέ μου, τι θα ακούσουμε πάλι.
3: Το κόμμα που μπορεί να το κάνει αυτό λέγεται Νέα Δημοκρατία.
1: Τη βάψαμε.
3: Η κυβέρνηση που μπορεί να το κάνει αυτό είναι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
5: Ο Ιησούς Χριστός νικάει και όλα τα κακά σκορπάει.
3: Τα στελέχη που μπορούν να το κάνουν αυτό είναι τα στελέχη, το πολιτικό προσωπικό της Νέας Δημοκρατίας.
4: Θα να μου έρχεται τσιριό. Πήγε

0: Και ο πρωθυπουργός που μπορεί να το κάνει αυτό είναι μπροστά σας και λέγεται Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Και εσύ δεν έπιανες τα τέτοια σου.
2: Ωραίος ο Νίκος Δένδιας, μας εξήγησε αναλυτικά ποιος μπορεί να τα κάνει όλα αυτά, γιατί έθεσε ένα ερώτημα και έδωσε την απάντηση. Και η απάντηση σε όλα τα ερωτήματα είναι η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Οπότε ίδρωσε τη φανέλα αυτό το Σαββατοκύριακο και ο Δένδιας, δεν μπορεί να του πει κανείς τίποτα, όλα και όλα. Είπε ότι θα είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρωθυπουργός. Τι άλλο να πει, πώς αλλιώς να την ιδρώσει τη φανέλα. Αυτό εννοούν αυτοί. Ιδρώνω τη φανέλα. Λέω μια δήλωση και εντάσσεται και αυτός προσωρινά στο στρατόπεδο αυτών που μάχονται ως τη Νέα Δημοκρατία να κερδίσει την τρίτη τετραετία και να γίνει κούγκι. Κούγκι όχι, δεν μπορεί και να γίνει. Μπορεί και να γίνει η χώρα και η ευρύτερη περιοχή, δεν το ξέρει κανείς αυτό. Αλλά κούγκι παραλίγο να γίνει σε ένα νησί της Μεσογείου που δεν ανήκει στα ελληνικά χωρικά ύδατα, είναι η Λευκάδα. Μάθαμε λοιπόν και από το Δένδια ότι δεν ανήκει στα όλο αυτό που έγινε με τον ντρόν, το θαλάσσιο δεν ήταν σε ελληνικά χωρικά ύδατα. Και με ρώτησε η Γιάμαλη στην εκπομπή της το Σαββατοκύριακο τον πρώην αρχηγό του λιμενικού αν αυτό έσκαγε στα διεθνή ύδατα πάντα, τι θα συνέβαινε.
3: Αν 300 κιλά εκρηκτικά έσκαγαν κατά τη διάρκεια της ρημούλκησης, κύριε Σπανέ, τι θα γινότανε.
4: Ένα νέο κούγκι.
3: Κούγκι.
4: Ένα νέο κούγκι.
2: Ένα νέο κούγκι λοιπόν, όμως δεν μας νοιάζει γιατί δεν ήταν σε ελληνικό κομμάτι, ήταν σε ξένο. Σε ξένο ας γίνει τρία κούγκια, όχι ένα νέο, πέντε κούγκια μπορεί να γίνουν. Δεν μας αφορά οτιδήποτε γίνεται στα διεθνή ύδατα. Το θέμα είναι τι γίνεται μες στη χώρα και μες στη χώρα είναι όλα νοικοκυρεμένα και ευτυχώς έκρηξη ντρόουν με 300 κιλά δυναμίτη δεν είχαμε ευτυχώς. Το ότι ανήκει η Λευκάδα δεν είναι στο ελληνικό χώρο, μας το είπε ο Υπουργός Άμυνας.
0: Είδατε φίλες και φίλοι όλοι, είναι στα περισσότερα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα. Ένα ντρόουν ξένης χώρας, το οποίο αλλιεύθηκε έξω από τα ελληνικά χωρικά ύδατα, έξω από τα ελληνικά χωρικά ύδατα, εδώ και λίγες μέρες.

0: έξω από τα ελληνικά χωρικά ύδατα.
1: Από Αίγιο, Πέλαγος. Αν 300 κιλά εκρηκτικά έσκαγαν κατά τη διάρκεια της ρημούλκησης, κύριε Σπανέ, τι θα γινότανε?
2: Ένα νέο κούγκι.
1: Κούγκι.
2: Ένα νέο κούγκι.
3: Ας γίνει. Άμα δεν είναι στο Αιγαίο Πέλαγος, αν δεν είναι στο Αίγιο Πέλαγος που είχε πει Σκορδά, και αν δεν είναι και στο Ιόνιο Πέλαγος, τι μας νοιάζει, ας γίνει κούγκι. Όμως ήταν στην ανοιχτή θάλασσα, έκρηξε. Έχουμε δει και αν έχουμε δει και πυρηνικές δοκιμές γίνονται στα διεθνή ύδατα. Τι νοιαζόμαστε, πηγαίνουμε εκεί και τρομοκρατούμαστε ή λέμε τι είναι αυτό που ήρθε εδώ? Θα ακούσουμε τώρα τον ψαρά που το ψάρεψε στα διεθνή ύδατα, ο οποίος αμέριμνος το κουβαλούσε κιόλας και πήγαινε πάνω εκεί με κάτι σκοινιά, το πέταγε και γλίτωσε κι αυτός. Οπότε αφού γλίτωσε κι αυτός και όλοι εκεί στα διεθνή ύδατα της Λευκάδας, μπορούμε να κάνουμε και λίγο χαβαλέ.
4: Πηγαίνετε λοιπόν εκεί, το πλησιάζετε το σκάφος αυτό και μετά τι κάνετε?
5: Μετά τι κάνουμε, θα σας πω τι κάνω.
4: Ναι.
5: Φωνάζω ένα παιδί από πάνω και κατεβαίνει στα βράχια κάτω, του ρίχνω ένα σκοινί και δένει το σκάφος. Το σπρώχνει. Το τραβάω και εγώ με το σκάφος και το αποκολλήσαμε από τα βράχια.
4: Μέχρι εκείνη τη στιγμή, κύριε Δημήτρη, έχετε καταλάβει τι είναι αυτό το σκάφος το οποίο τραβάτε?
5: Όχι, τι να καταλάβω. Ήταν ένα κλειστό πράγμα, ένα μαύρο σκάφος με κάποια αυτά πάνω. Τράβηξα το σκάφος από τα βράχια, πήρα το λιμενεθείο τηλέφωνο και τους λέω έτσι και έτσι. Βρήκα αυτό το αντικείμενο, αυτό το σκάφος, είναι έτσι, είναι κλειστό, έχει αυτά τα πράγματα επάνω. Και το ρεμουρκό λέω να το φέρω στη Βασιλική.

0: έξω από τα ελληνικά χωρικά ύδατα.
1: Το ντρόν ήταν εδώ, στο λιμάνι της Βασιλικής, και μάλιστα αρκετοί το περιεργάζονταν για αρκετή ώρα.
2: Σαν χαζί πηγαίναμε εκεί πέρα και βγάλαμε φωτογραφίες και βλέπαμε τι γίνεται.
3: Α, μπράβο. Γιατί αν δεν βγάλεις φωτογραφία με κάτι που συμβαίνει, δεν έχει υπάρξει το γεγονός. Και δεν έχει υπάρξει και εσύ μες στο γεγονός. Η απόδειξη είναι φωτογραφία. Πώς θα στείλεις σε συγγενείς, φίλους, πώς θα ανεβάσεις στα post, στα διάφορα, στις εφαρμογές, τη φωτογραφία, τη στιγμή, να την αποτυπώσεις στο παρόν, στο μέλλον, γενικότερα, στο σύμπαν. Βόμβα. Και πήγαινε και φωτογραφιζόντουσαν. Θεός. Της Ελλάδας, όχι της Ελλάδας, των διεθνών υδάτων, αλλά και της Ελλάδας, γιατί το πήγαν τελικά στη Βασιλική, όχι αυτήν που λέει το τραγούδι, την άλλη, και το δέσανε εκεί, το κουβαλούσανε, πέφτανε πάνω, σκοινιά, κακό. Όλα αυτά συνέβησαν, ευτυχώς, χωρίς να συζητάμε τίποτε άλλο. Τώρα πώς βρέθηκε το ντρόν εκεί, θα το αποκαλύψουν οι αρχές, οι οποίες το μελετούν. Το έχει πάρει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, θα ξεσηκώσει το manual, πώς φτιάχτηκε όλο αυτό το πράγμα εκεί και πώς βρέθηκε και από πού είναι, ουκρανικό είναι, φιλικό είναι, δεν θα μάθουμε ποτέ τίποτα εννοείται. Αλλά να μπράβο στον ψαρά που το αλίευσε από τα διεθνή ύδατα, πώς φέρνουν κάτι καρχαρίες καμιά φορά και τους φωτογραφίζουν και τους βλέπουμε. Τώρα φέρνουν και ντρόν, έχουν αλλάξει εποχές, η θάλασσα βγάζει διάφορα. Πάμε λίγο πιο δεξιά, όπως κοιτάμε το χάρτη, εντός ελληνικών συνόρων τώρα, πάμε στην Καρδίτσα, σε πολύ ξηρά. Είναι ένας εκεί ψηφοφόρος της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος μαζί με τον δημοσιογράφο σκέφτεται για ποιο λόγο, και μοιράζεται και με εμάς, ψήφισε Νέα Δημοκρατία και τι τελικά πήρε.
4: Παλιό που είχα διέψει τον Μπουτσό.
5: Εντάξει, για καλύτερα είπες.
6: Είπα να βολέψω χώρα.
5: Άμα το πω χώρα αυτό. Για καλύτερα τίποτα. Μια στιγμή Γερμανία στη Λάντζα.
6: Δεν έκανε. Μια στιγμή Γερμανία.
5: Ψήφισες Νέα Δημοκρατία και πήγε Λάντζα Γερμανία.
6: Ο Λάντζα, Κωνστάσιο.
5: Ψήφισες Νέα Δημοκρατία και πήγε Λάντζα Γερμανία.
6: Όχι Λάντζα, Κωνστάσιο.
7: Αυτές όλες οι δημοσκοπήσεις που μου έχουν συζητήσει τις τελευταίες μέρες μια χαρά δίνουν την δυνατότητα να έχει ο Μητσοτάκης τρίτη από τα δυναμία.
8: Τη βάψαμε.
3: Δεν τη βάψαμε, αυτό είναι το ζητούμενο. Και μπράβο στο Μητσοτάκη που θα έχουμε τρίτη αυτοδυναμία, όχι συνεργασία. Εδώ ο Καρδιτσιώτης, ο φίλος μας, ψήφισε τον κύριο Γεώργιο Κοτσό. Είναι βουλευτής της Καρδίτσας και η θεσμική λειτουργία του βουλευτού, όπως λένε όλοι οι βουλευτές με αφορμή τον ΟΠΕΚΕΠΕ, επέβαλε να του τάξει ότι κάπου θα διορίσει την κόρη του. Τελικά δεν τη διόρισε και πήρε τα μάτια της κοπέλα και έφυγε, πήγε στην Γερμανία σε εργοστάσιο, όχι στη Λάτζα. Και έτσι ψώνησε από σβέρκο ο συγκεκριμένος Καρδιτσιώτης. Μπράβο, συγχαρητήρια, δεν ξέρω τι θα ψηφίσει τώρα, για να του φέρουν την κόρη από τη Γερμανία. Ας ξαναπάει στον κύριο Κοτσό. Κοτσός, Γκόρτσος, όλα αυτά. Ομό είχαμε κάποιο τρόπο, αλλού ο τόνος βέβαια. Και έχουμε και τον Άδων Γεωργιάδη, ο οποίος έχει πάθει κάτι τώρα τελευταία, κρασέρνει σε διάρκεια. Έχει κρασάρει κάποια στιγμή και όλο αυτό φαίνεται και βγαίνει και προς τα έξω, όπως λέμε. Ο εγκέφαλος κάτι γίνεται, τρέχει πάρα πολύ γρήγορα, δεν μπορούμε εμείς να το συλλάβουμε. Η παράκρουση έχει φτάσει ταβάνι και δεν μπορεί, βάζει τόσο γρήγορα τις λέξεις. Είναι δεύτερη φορά που συμβαίνει αυτό, που δεν μπορούμε και τα γράμματα μπλέκονται όλα αναμετάξιτων και δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι ακριβώς, και είναι πολύ σημαντικό αυτό, τι ακριβώς λέει.
7: Ψήφισε η Βουλή, έγινε εξεταστική, βγήκαν συμπεράσματα, γίνανε πλειοψηφίες, γίνανε μειοψηφίες, τώρα ξανά. Δηλαδή και άμα μετά από τους μήνες άνθρωποι να δουλέψει ξανά και μετά ξανά να δουλέψει ξανά να στη Βουλή. Πριν από τρία χρόνια η Ρόδος είχε λίστα αναμονής
9: 1300
7: χειρουργία. Τώρα έχει μηδέν. Αυτό δεν είχε νόμο για να τα κρυφτώ όλα.
3: Καλά τα λέγω, συμφωνώ. Συμφωνώ σε αυτά που λέει, ειδικά για τη Ρόδο αλλά και τα άλλα. Κάτι παθαίνει, δεν είναι Σαρδάμ, που μπορεί να το πάθει ο καθένας και έχουμε πολλούς πολιτικούς και τα μετράμε εμείς εδώ, τα καταγράφουμε κτλ. Εδώ είναι κάτι άλλο. Τρέχει, ο ίδιος νομίζω ότι λέει πρόταση. Με ρήμα.

0: κείμενο, παύσεις, συνδέσμους, όλα αυτά που έχουμε μάθει στο σχολείο. Εδώ δεν είναι, γίνεται όλο ένα, συμπυκνώνεται. Σαν να πατάει κάποιος στο κεφάλι του μέσα το γρήγορο, αυτό που είχαμε στα κασετόφωνα παλιά, και τρέχει η σφαίρα. Και το λέει, τον ακούν όλοι απέναντι, σαν να έχουν καταλάβει. Αυτή είναι η ωραία η συνωμοσία, ότι κάτι είπε τώρα ο υπουργός, καταλάβαμε τι είπε, δεν καταλαβαίνει κανείς τίποτα. Δεν έχει σημασία, και όταν μιλάει και πιο αργά, ποιος καταλαβαίνει και τι να του πει και πού να διαφωνήσει. Αυτά δύο, έχουμε δύο στα δύο. Το έχει πάθει δύο φορές μέχρι στιγμής, από αυτά που παρακολουθούμε εμείς. Είμαστε εδώ ως γιατροί, ειδικοί για τέτοια θέματα. Όμως είμαστε ειδικοί και σε άλλα θέματα, όπως είναι τα θέματα καπιταλισμού.
1: Μετά το μεγάλο κόλπο με τη ΔΕΗ, πάμε να δούμε τι γίνεται και με τις τράπεζες. Οι τράπεζες πέρυσι στη χώρα μας είχαν κέρδη πάνω από 4,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Οι μέτοχοί τους, στην πλειοψηφία τους ξένα funds, μοιράστηκαν πάνω από 2,83 δισεκατομμύρια ευρώ. Θα μου πείτε, αυτός είναι ο καπιταλισμός.
0: Ναι, θα σου το πούμε. Αυτό ακριβώς θα σου πούμε. Και επειδή και εσύ το έχεις καταλάβει ότι αυτός είναι ο καπιταλισμός, ό,τι πεις από εδώ και πέρα είναι βλακίες. Γιατί θα προτείνει τώρα λύσεις ο Αλέξης Τσίπρας στο βιντεάκι που έκανε για να μας πει για τον καπιταλισμό και για τις τράπεζες. Ό,τι υποθεί από εδώ και πέρα δεν φτιάχνει τον καπιταλισμό. Ο καπιταλισμός γίνεται και χειρότερος. Και συγκοντάρουν σε αυτό και τέτοιου τύπου πολιτικοί με αριστερές λύσεις, με χτυπήματα, με συγκρούσεις και δεν ξέρω εγώ τι άλλες ασυναρτησίες θα ακουστούν. Άρα, αφού συμφωνούμε ότι αυτός είναι ο καπιταλισμός, αυτά που ακούμε από εδώ και κάτω είναι κουλαμάρες.
1: Πέρυσι οι τράπεζες είχαν 2,44 δισεκατομμύρια έσοδα από υπέρογγες χρεώσεις και προμήθειες στις καθημερινές τραπεζικές συναλλαγές. Η διαφορά του επιτοκίου καταθέσεων με το επιτόκιο χορηγήσεων στη χώρα μας είναι η μεγαλύτερη σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ενώ με τον αναβαλλόμενο φόρο, αξιοποιώντας ζημίες προηγούμενων χρόνων, οι τράπεζες δεν πληρώνουν φόρους. Και όλα αυτά, ενώ δεν χρηματοδοτούν την πραγματική οικονομία για να πάρει κανείς δάνειο, πρέπει να αποδείξει ότι δεν έχει ανάγκη δανεισμό. Πώς μπορούν να αλλάξουν όλα αυτά? Με την επιβολή πατριωτικής εισφοράς.
0: Επέστονται, δεν το ξέραμε. Ωραία ιδέα, θα χτυπηθούν οι τράπεζες κάτω και τα κεφάλαια και οι εφοπλιστές και οι βιομήχανοι με την πατριωτική εισφορά αλίπητα. Αφού μπορεί και να πάρουν και τις εταιρείες να φύγουν και να μείνουμε εδώ μόνοι μας, να δω πώς θα τα βγάλουμε πέρα. Γιατί έρχεται ο Αλέξης Τσίπρας, έκανε και βίντεο, περπατάει εκεί σε έναν κήπο και λέει όλα αυτά και κάποια στιγμή τελειώνει το βιντεάκι αυτό με τη σύγκρουση που πρέπει να γίνει με τα συμφέροντα.
1: Πώς μπορούν να αλλάξουν όλα αυτά? Με την επιβολή πατριωτικής εισφοράς, τα υπέρμετρα κέρδη των τραπεζών και των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Με την κατάργηση των καταχρηστικών χρεώσεων και προμηθειών στις καθημερινές συναλλαγές. Με μια δικαιότερη φορολόγηση των μερισμάτων. Είναι δύσκολο να γίνουν όλα αυτά. Όσο δύσκολο είναι να έχεις το θάρρος να συγκρουστείς με τα συμφέροντα, και την ευθύνη να στηρίξεις την κοινωνία.
0: Όταν χρειάστηκε και όταν του δόθηκε ευκαιρία, δεν συγκρούστηκε με κανένα συμφέρον. Με αυτούς που συγκρούστηκε ήταν με τους συνταξιούχους που τους έκοψε το ΕΚΑΣ. Από εκεί βρήκε λεφτά. Και έχει πολύ ενδιαφέρον δεύτερον να ακούς τον Αλέξη Τσίπρα να λέει να συγκρουστείς με τα συμφέροντα όταν οι δύο βασικοί ολιγάρχες αυτού του τόπου αυτή τη στιγμή στηρίζουν φανατικά τον Αλέξη Τσίπρα. Είναι κωμικό όλο αυτό που ζούμε και πιάνει και στον κόσμο. Είμαι σίγουρος τώρα πολλοί ΣΥΡΙΖΕΙ φίλοι θα λένε ναι, γιατί να μην κόψει τις προμήθειες, να συγκρουστεί με τα συμφέροντα και οι τράπεζες και η πατριωτική εισφορά, γιατί να μην πληρώσουν. Σαν να τους βλέπω, σαν να τους ακούω. Τα ίδια όμως λένε και οι ολιγάρχες που το στηρίζουν, να ξέρετε, που σάρουν τον Αλέξη Τσίπρα σε αισχρό βαθμό. Κατά τα άλλα, πάνε όλοι μαζί να κάνουν τη σύγκρουση με τα συμφέροντα. Δεν θα προλάβουν όμως, γιατί έρχεται η τρίτη αυτοδυναμία.
2: Αυτές όλες οι δημοσκοπήσεις που μου έχουν σχετίσει τις τελευταίες μέρες μια χαρά δίνουν την δυνατότητα να έχει ο Μητσοτάκης τρίτη αυτοδυναμία.

0: επαναφερθώ εδώ σε χαρακτηρισμούς για το κόμμα μας. Μαφία, συμμορία, εγκληματική οργάνωση.
1: Και ο Πρωθυπουργός που μπορεί να το κάνει αυτό είναι μπροστά σας και λέγεται Κυριάκος Μητσοτάκης.
2: Ως Πρωθυπουργός η δουλειά μου είναι να πεζοποδώσω και να φτιάχνω συναρμολογούμενα αεροπλανάκια.
3: Καλό, καλό. Αξίζει μια τρίτη αυτοδυναμία για να φτιάχνει συναρμολογούμενα drone, να φτιάξει και θαλάσσια αυτά που πήγε εκεί στη Βασιλική και σωθήκαν όλοι και τα υπόλοιπα. Έρχεται και καλοκαίρι να είσαι τουρίστας, Έλληνας ή ξένος, να κολυμπάς στα περίφημα γαλάζια ύδατα της Ελλάδος, του Αίγιου Πέλαγος, του Ιωνίου και του Αιγαίου Πελάγους, και ξαφνικά να βλέπεις ένα μαύρο μηχάνημα να έρχεται κατά πάνω σου. Δεν τίποτα, 300 κιλά εκρηκτικά έχει πάνω, μην ταραχτείτε. Ο άλλος το ψώνιο το τράβηξε, το ψάρεψε, το πήγε, το βγάλαν φωτογραφίες δίπλα στις ταβέρνες εκεί στο Μόλο. Μια χαρά περάσανε εδώ. Ένας λογοθεραπευτής μου λέει ότι ο Μπουμπούκος μάλλον ενδέχεται να έχει ταχυλαλία Πολτέρν. Αν τόσο, ή Πόλτερν, δεν ξέρω. Δεν τα ξέρουμε εμείς αυτά, δεν μπαίνουμε. Πολιτικά κρίνουμε τους ανθρώπους. Θα μείνουμε στον κύριο Δένδια που δεν έχει ταχυλαλία. Μιλάει αραιά και πού, όταν χρειάζεται και με τον τρόπο που το κάνει πολύ ωραία. Οπότε να συνεχίσουμε με αυτόν.
4: Στρατόπεδο Λοχαγό Καποτά. Θα ήθελα το Λοχαγό Καποτά. Δεν πειράζει. Καλώς είσαι κι εσύ. Δεν μου λες φαντάρε. Μπορείς να μου πεις μερικά βρωμόλογα να τη βρωμόνη μου.
1: Το κόμμα που μπορεί να το κάνει αυτό λέγεται Νέα Δημοκρατία.
4: Ναι. Ναι.
1: Η κυβέρνηση που μπορεί να το κάνει αυτό είναι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
4: Ναι, καψώνει, καψώνει, πες μου κι άλλα.
1: Τα στελέχη που μπορούν να το κάνουν αυτό είναι τα στελέχη, το πολιτικό προσωπικό της Νέας Δημοκρατίας.
4: Ναι, πες μου κι άλλα, κι άλλα.
1: Και ο Πρωθυπουργός που μπορεί να το κάνει αυτό είναι μπροστά σας και λέγεται Κυριάκος Μητσοτάκης.
4: Τι λες ρε μαλάκα, καλά όλοι ανώμαλοι είναι.

0: μαφία, συμμορία, εγκληματική οργάνωση.
1: Όλες οι δημοσκοπήσεις που μου έχουν συζητήσει τις τελευταίες μέρες μια χαρά δίνουν την δυνατότητα να έχει ο Μητσοτάκης τρίτη αυτοδυναμία.
2: Η Παναγιά να βάλει το χέρι

0: ελληνοφρένεια. Με την τρίτη αυτοδυναμία, τη σύγκρουση με τα συμφέροντα και τους σατανιστές που πήγανε στους μετάλλικα. Τη σατανιστική αυτή η τελετή. Ένας είναι εδώ απέναντι ο Κύρκος, ρυθμίζει τον ήχο. Έχω και έναν ακροατή εδώ, τον κύριο Χρήστο, δεν λέω το επίθετο. Έστειλε και πριν ένα μήνυμα, μεταξύ όσων λέω, που και που ρίχνω καμιά ματιά εδώ στον υπολογιστή, και μου λέει: σας έχω στείλει μια ερώτηση, δεν απαντήσατε. Δεν ξέρω ποια είναι η ερώτηση, γιατί έρχεται εδώ ένα μήνυμα και σπρώχνει το άλλο, όπως γίνεται συνήθως, όλοι ξέρουμε. Και βλέπω τώρα, για τον παρουσιαστή της εκπομπής, όταν σας στέλνουν μήνυμα με ερώτηση και περιμένουν την απάντηση, να απαντάτε. Συγγνώμη, έχουμε και άλλες δουλειές. Κύριε Χρήστο μου, θα φροντίσουμε τώρα εδώ, θα προσπαθήσω να τρέξω, να βρω το ερώτημα, γιατί αν ντε και καλά πρέπει να απαντήσω σε έναν ή σε δύο, η μισή εκπομπή δεν θα γίνει. Ήδη τώρα μιλάω ένα λεπτό για σας μόνο με όλο αυτό το θέμα. Αλλά είναι πολύ έτσι ωραίος εδώ. Θέλει απάντηση ντε και καλά. Είπαμε για το γιον σατανιστή που ρυθμίζει τον ήχο. Το τηλέφωνο το είπαμε. Είναι ο άλλος σατανιστής, γιατί και αυτός πήγε εκεί. 2, 11, 10, 80, 8, 80. Πάμε να ακούσουμε πρώτο λαό και πρώτες διαφημίσεις.
1: Ναι, καλημέρα.
2: Γεια. Yeah.
1: Ο Αποστολής.
2: Ναι.
1: Καταρχάς, χίλια ευχαριστώ για αυτό που μας προσφέρεις και για αυτό που προσφέρεις σε αυτό το δυστυχισμένο τόπο.
2: Να είσαι καλά.
1: Δεύτερο, θα ήθελα, δεν ξέρω αν έχει ακουστεί, αύριο το πρωί στις 10.30 στη Σύγκρου, στο ύψος της στάσης Σκρά, είναι το μνημείο του Σοβιετικού στρατιώτη, και θα έχει κατάθεση Στεφάνου λόγω του 9 Μαΐου, της επετείου. Και τρίτον, και βέβαια θα υδρώσουν τις φανέλες, γιατί όσο πιο βαριές είναι οι τσέπες, τόσο πιο πολύ υδρότα θα βγάζουν.
3: Για να κερδίσουμε τρίτες συνεχόμενες εκλογές, δεν είναι κάτι εύκολο. Θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα. Και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί. Γι' αυτό είμαι απολύτως σίγουρος.
4: Ναι, κύριε διευθυντά μου, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
4: Παίρνω με αφορμή αυτά τα ωραία ντοκιμαντέρ που προβάλλει ο πατριδοκατηλικός σταθμός, ο ΣΤΑΙ. Μετά από το ντοκιμαντέρ για τη 17 Νοέμβρη που την παρουσιάσαν τόσο ωραία, κάνανε ένα καινούριο πολύ έτσι εμβριθές ντοκιμαντέρ για την περίοδο του Τσίπρα. Τους διέφυγαν όμως ενδιάμεσα κάποια πράγματα, Αποστόλη μου. Δεν μας είπανε πουθενά για τον άλλο τον Λεβέντη εκεί που φόραζε γερούν γερά. Δεν μας είπανε τίποτα για το ότι ο Υπουργός Υγείας τότε είχε κόψει τα φάρμακα για τους καρκινοπαθείς, γιατί έπρεπε να πληρωθεί από το κερπνό διάφορα άλλα κόλπα που κάνανε την εποχή εκείνη. Δεν μας είπανε ότι ο Σαμαράς το πρώτο πλεόνασμα που εξασφάλισε στη θητεία του μετά από 4 χρόνια και όλο σε Μποναμά τους εργολάβους, ενώ ο κόσμος έτρωγε από τα σκουπίδια. Δεν μας είπαν ότι τότε κλείσαν 6 νοσοκομεία για να δώσουν χρήματα που τα αποδέσμευσαν από τις επιχορηγήσεις των νοσοκομείων στην Νοβάρτης. Δεν μας είπαν ότι ο Ντράγκη το 2015 είπε ότι προκάλεσαν 33 δις bank run οι μεγαλοεπιχειρηματίες της χώρας, και τα λεφτά αυτά έκαναν φτερά. Φύγαν από τις τράπεζες, τις οποίες βέβαια μετά κληθήκαν εμείς να τις στηρίξουμε για να μην πτωχεύσουν. Και παρόλα αυτά, πτωχευμένες μοιράζανε μερίσματα στους μετόχους, τους δίνανε μπόνους στα στελέχη τους, αυτοκίνητα, κάτω.
2: Τώρα τι με πεις, να μου πεις ποιηματάκι?
4: Όχι, λέω.
2: Τι είναι αυτό τώρα?
4: Έχεις δίκιο, με συγχωρείς. Να είσαι καλά.
2: Γραμμένα τα έχεις?
4: Όχι, βέβαια. Σκέφτομαι αυτά που είχαν γίνει τότε ενέργα.
2: Και θυμάσαι πολύ αναλυτικά, βλέπω.
4: Γιατί δεν έχουμε μνήμη χρυσόψαρου εδώ να προσφέρουμε
2: τώρα. Α, να μιλάτε για τον εαυτό σας. Οι περισσότεροι έχουν.
5: Γεια σας, τον Αποστόλη θέλω.
2: Ναι, εγώ είμαι.
5: Ναι, στην ώρα του λαού έχω πάρει, έτσι.
2: Ναι, ποια ώρα θέλετε, στις άλλη ώρα θέλετε?
5: Όχι, αυτό.
2: Δείτε το ρολόι, κύριε, τι θέλετε τώρα?
5: Αλλά ρε φίλε, παλεύουμε τόση ώρα να βγούμε, λοιπόν, να πούμε δύο λόγια. Μας απαγορεύουν εκδηλώσεις στα πανεπιστήμια. Προσπαθώ να μας φημώσουν. Μένουμε δύο ώρες στο τηλέφωνο που και πράγματα για τις δυτικές εκλογές. Δεν είναι δουλειά αυτή.
2: Επέστα, ρε φίλε.
5: Λοιπόν, άκου να δεις τι θα γίνει. Στις 13 Μάη θα γεμίσει γαρίφαλα όλη η Ελλάδα. Λοιπόν.
2: Γαρίφαλα, έρχεται ο Σφαγκανάκης επιτέλους?
5: Όχι, άλλα.
2: Όλα τα κανάλια έχουν φαγωθεί, πότε θα γυρίσει? Νόμιζα επιστρέφει. Πώς?
5: Τα γαρίφαλα του αγώνα και της ελπίδας. Γιατί στις 13 Μάη θα ξαναβγεί πρώτη δύναμη πανελλαδικά, η πανσπουδαστική κίνηση εργασίας. Λοιπόν, αφήνοντας στη δεύτερη θέση την παράταξη της ΔΑΠ, λέω.
2: Και γιατί κάνουμε προβλέψεις, να το πούμε μετά?
5: Όχι, αυτό θα γίνει.
2: Σαν σιγουράκι το λες, Καζαμίας είσαι, πατέρα.
5: Οι φοιτητές, και το ξέρουμε καλά, θα πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους. Και για να ξέρεις, Αποστόλη, χθες ο Πρωθυπουργός κήρυξε πόλεμο στους φοιτητές.
2: Wow. Λοιπόν. Αυτό με τη φανέλα που είπε, που δεν πλέουν οι φοιτητές.
3: Θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα. Και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί.
5: Όχι.
2: Άλλο.
5: Την αναθεώρηση τώρα το 16.
2: Α, το είπε και αυτό.
5: Θα
2: ναι.
5: Έρθει να διαλύσει τις σπουδές μας, να φτιαχτούν ιδιωτικά πανεπιστήμια, να διαλύσει τα πτυχία.
2: Ναι, γιατί στα δημόσια βγαίνει το κουκουέ. Είναι πανεπιστήμιο αυτό?
5: Να διαλύσει ό,τι έχουμε κατακτήσει μέχρι τώρα. Λοιπόν, οι φοιτητές αυτό δεν θα το αφήσουμε να περάσει. Θα στείλουμε μήνυμα, θα τσακίσουμε με πασπουδαστική πρώτη δύναμη δυνατή σε όλους τους συλλόγους, θα δυναμώσουμε τους συλλόγους και τις διεκδικήσεις μας, θα τσακίσουμε τα σχέδιά τους και θα τα χαλάσουμε. Και θα αφήσουμε στη δεύτερη θέση πάλι την κυβερνητική παράταξη της ΔΑΠ και θα καταδικάσουμε την κυβέρνηση της Δημοκρατίας και την πολιτική της, την πολιτική των κερδών που τσακίζει τις ζωές σπουδές μας, που γεννά εγκλήματα. Όπως...
2: Ωραίος, μου αρέσει. Δυναμικός, πολλές προβλέψεις, πολύ μπράβο.
5: Εσύ, Αποστόλη, εντάξει. Στούπα. Λοιπόν, οι φοιτητές θα πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Όπως κάνουν εδώ και 4 χρόνια. Και έτσι θα συνεχίσουμε.

0: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.
1: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα. Εμπειρία. Εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610 643 455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Εμα πόσο, boomers, πια?
4: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Τόνο σαλάτα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 2,99 και με Lidl Plus 2,45. Τορτελίνι, 250 γραμμάρια, 1,34 και με Lidl Plus 1,19. Και απορρυπαντικό πιάτων, 4 λίτρα, 2,62 και με Lidl Plus 2,15. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
7: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορύμφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
8: Τα νέα έρχονται με μεγάλη ταχύτητα. Η Air Magic φέρνει τη νέα εποχή ασύρματου ίντερνετ στη Δυτική Ελλάδα. Υψηλές ταχύτητες έως και 1 Gbps, σταθερή και αξιόπιστη σύνδεση ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Streaming, τηλεεργασία, gaming και επαγγελματικές ανάγκες χωρίς όρια. Air Magic. Ίντερνετ σε ταχύτητες που πετάνε. Μπες στο airmagic.gr ή κάλεσε στο 2610-700-241.
9: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου απλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
10: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό. 9 λίτρων, μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή, 25 κιλών, μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
0: Max FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους.
11: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: μεγάλος στρατός Διονυσίου, σαν σήμερα το 1990 έφυγε από τη ζωή. Οπότε είπαμε να παίξουμε λίγο με το παρελθόν, ένα πολύ ωραίο τραγούδι έτσι κι αλλιώς. Και ερχόμαστε στο παρόν και στο μέλλον. Μεθαύριο έχει φοιτητικές εκλογές. Ακούσατε τον ακροατή στο τέλος του πρώτου μέρους. Του βάλαμε και τον οδηγητή του Βάρναλη εκεί να τους δώσουμε όθηση στα παιδιά. Κάπως έτσι πρέπει να σκέφτηκε με κάποιο τρόπο και η Μάγδα Φίσα, η οποία σε εκδήλωση στην Πάτρα μίλησε για τις φοιτητικές, μίλησε και για τις φοιτητικές εκλογές.
1: Είμαι μαζί σας ολόψυχα και σε εσάς παιδιά που δίνετε αυτό τον αγώνα σας τώρα. Εύχομαι να έχετε τα αποτελέσματα να είναι και πάλι σπουδαία όπως και πέρσι. Οι μέρες μετά το οριστικό τέλος της δίκης έχουν δημιουργήσει μέσα μου μία νέα συνθήκη που πρέπει να αντιμετωπίσω, και η αλήθεια είναι ότι δεν έχω πολλά ακόμα να πω γι' αυτό. Μοιράζομαι αυτή τη σκέψη γιατί αυτό που καταλαγιάζει μέσα μου και γίνεται ακόμα πιο ξεκάθαρο είναι η αξία του αγώνα, του αδιάκοπου εξουθενωτικού αγώνα. Αυτόν που δεν περιμένεις ποτέ ότι θα χρειαστεί να δώσεις, που σε βρίσκει χαράματα με ένα τηλέφωνο και από εκεί ξεκινά ένα ταξίδι πόνου που πρέπει να σταθείς όρθιος. Τελικά όλα αυτά τα χρόνια, όπου και αν έχω βρεθεί, είναι για αυτό το σκοπό, αυτό που είχε και ο Παύλος πριν δολοφονηθεί και που με δίδαξε και με την απουσία του. Ο αγώνας να μην ιτηθούμε παρά τις αγιάτρευτες πληγές. Είμαι πάντα συγκινημένη όταν βρίσκομαι ανάμεσα σε ανθρώπους που κοιτάμε προς την ίδια πλευρά. Και ευτυχώς σε αυτή τη διαδρομή βρήκα αρκετούς. Έτσι και σήμερα από αυτό το βήμα το μόνο που θέλω να δηλώσω είναι η πίστη μου στο δίκαιο και σε αυτό που φαντάζει αδύνατο. Το μόνο που θέλω να εκφράσω είναι ο σεβασμός μου σε εκείνους που έφυγαν με τη γροθιά τους ψηλά μπροστά στο απόσπασμα, που δεν έκλεισαν τα μάτια και είδαν ουρανό της Κεσαριανής, που είδαν την ελευθερία.
0: Από εκδήλωση που έγινε στην Πάτρα και για τις φοιτητικές εκλογές και βεβαίως για το νόημα του αγώνα. Λαός μέρος δεύτερον.
2: Λέγεται.
3: Ναι.
2: Παρακαλώ.
3: Γεια σας. Κοιτάξτε, σας παίρνω για το σημείωμα που αφήσατε στο παράθυρο του αυτοκινήτου μου που λέει ότι ήσασταν εσείς που με χτυπήσατε.
2: Εγώ σας χτύπησα, ήθελα λίγο να σας το φερμάρω από πίσω. Σημείωμα... Όχι, θα με αφήσετε να μιλήσω. Όχι, φίλε ηχογραφημένε. Θα μιλήσω εγώ. Ήθελα να σας τον εφερμάρω, αλλά άφησα και σημείωμα γιατί αναλαμβάνω τις ευθύνες μου.
3: Συγγνώμη, τι.
2: Όχι, συγγνώμη. Κουβεντούλα θα κάνουμε με τους δικούς μου κανόνες.
3: Περιμένετε.
2: Ακούς, φίλε ηχογραφημένε. Όχι, φίλε μου.
3: Αυτόν τον αριθμό.
2: Δεν με νοιάζει. Κουβέντα, τίποτα. Μη σ' ακούσω κουβέντα να λες. Τον έφαγες και θα πληρώσω. Γεια.
4: Κάντε ρε το σήκος, αν σε παίρνω από το πρωί. Τι λέει, έχει γενέθλια η Ντόρα.
2: Έχει, γι' αυτό πήγες σκορδά.
4: Δεν ξέρω, τώρα αυτά ακούω, από εσάς τα μαθαίνω όλα αυτά.
5: Και χρόνια πολλά.
6: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Δηλαδή τέτοια μέρα και ήρθατε στην εκπομπή, δεν το είπα στο διάλειμμα, να σας χαιρόμαστε.
6: Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά.
4: Λοιπόν, και είπε ότι το πρώτο τηλεφώνημα ήταν, λέει, από τον Κώστα, από το γιο της. Και λέει, πρώτα είναι τα παιδιά, ξέρω εγώ, έχει δύο παιδιά.
5: Ποιο ήταν το πρώτο τηλεφώνημα για τα χρόνια πολλά?
6: Το πρώτο τηλεφώνημα ήταν ο Κώστας.
5: Αδυναμία.
6: Εντάξει, και δύο παιδιά, όταν έχεις δύο παιδιά, είναι ο κόσμος σου όλος.
4: Έχει σίγουρα δύο παιδιά, δεν ξέρω.
2: Ο Κώστας.
4: Όχι ρε.
2: Η Ντόρα. Δεν ξέρω και εγώ, λέγονται πολλά.
4: Ναι, λοιπόν, και ένα ηχητικό λαθασμένο βάλατε τώρα. Ήτανε η Ντόρα στην Τατιάνα και όσο μιλούσε βάζατε το τρελοκόριτσο.
6: Διαγωγή Κοσμία.
7: Τρελοκόριτσο, μη ζητάς πολλά.
4: Λάθος. Εδώ αν βάλετε το τάκα τάκα τάκα τάκα τάκα
2: Το υπονόησες, αλλά τώρα το λες κιόλας. Μπράβο. Γατώνη. Μας λίγωσες.
8: Καλησπέρα, Αποστόλη.
2: Καλησπέρα.
8: Τι κάνεις, καλά?
2: Καλά είμαι.
8: Ο Βαγγέλης ο Πανιώνιος είμαι και θέλω μια ανακοίνωση. Μπορούμε?
2: Λέγε, Βαγγέλη, ρίξε.
8: Το Σαββάτο 9 του μήνα στο γήπεδο του Πανιωνίου από 10 έως τις 2 θα γίνεται η αιμοδοσία στο γραφείο του Big Pong. Περιμένουμε τον κόσμο όλο, οποιασδήποτε ομάδας και θρησκείας. Έλα, Αποστόλη μου.
2: Έφλε.
8: Σοβιετικός αρκούδος πήρα να στείλω ένα μήνυμα για τις 9 Μαΐου. Δεν ξέρω πότε θα το βάλεις αυτό στην εκπομπή.
2: Ναι, πες. Για τη μέρα της νίκης των λαών.
8: Για τη μεγάλη αντιφασιστική νίκη των λαών ενάντια στους κολοναζί φασίστες. Λοιπόν, έχω να πω. Οφείλουμε λοιπόν ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Κόκκινο Στρατό.
9: Οφείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ σε 20 εκατομμύρια ανθρώπους που πεθάνανε για να μην μιλάμε γερμανικά. Οφείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στη Σοβιετική Ένωση και εννοείται στο μεγάλο Ιωσήφ Στάλιν.
2: Αυτά δεν μπορώ. Που ακούει η βούλτευση τώρα και θα βγάλει φλίκτενες.
10: Στη Σοβιετική Ένωση ήταν όλα τέλεια. Και τους είχε στα κολχώς από το πρωί στο βράδυ να βγάζουν την όρμα τους.
9: Λοιπόν, δεν με ενδιαφέρει. Εμένα με ενδιαφέρει επίσης να θυμηθούμε αυτό το Ζούκο που είπε ότι απελευθερώσαμε την Ευρώπη από το φασισμό. Αλλά δυστυχώς δεν θα μας συγχωρήσουν ποτέ. Λοιπόν, χρόνια πολλά σε όλους τους φασίστες, πάντα τέτοια, ζήτω η Σοβιετική Ένωση, ζήτω λαός, ελευθεριά.
2: Λοιπόν, είπες χρόνια πολλά στους φασίστες, γιατί?
9: Γιατί ψηφίσανε, ψοπολογήσανε. Και επίσης να σου πω και κάτι τελευταίο, το denazification της Δύσης περιελάμβανε κεφάλι του ΝΑΤΟ Ναζί, Φον Μπράουν, σε όλες τις θέσεις πρώην Ναζί, ενώ το denazification της Σοβιετικής Ένωσης είναι κρεμούλα στους φασίστες. Δεν είναι αυτό λόγος να τους πεις χρόνια πολλά?
2: Ναι, είναι.

0: Και τώρα το ερώτημα. Τι χορός είναι οι εκλογές, θα απαντήσει ο κύριος Κέρυδης.
1: Υπάρχει μεγάλη δυσαρέσκεια στην κοινοβουλευτική ομάδα από κάποιους πρίγκιπες. Υπάρχουν πρίγκιπες. Λοιπόν, να ξεκαβαλικέψουν οι πρίγκιπες, να κατέβουν από το. Διότι εάν το πάθουμε, θα το πάθουμε όλοι μαζί. Ή όλοι μαζί θα κερδίσουμε, ή όλοι μαζί θα χάσουμε. Ο δρόμος προς τις εκλογές δεν είναι τσάμικος. Ένας μπροστά με κάποιους ακόμα από εμάς να χτυπιούνται και άλλοι πίσω να σέρνονται. Ο δρόμος προς τις εκλογές είναι πυρίχιος. Είμαι και πόντιος, πολεμικός χορός, μάχη, μάχη πολιτική με επιχειρήματα, αλλά μάχη για την Ελλάδα.
2: Ναι,
1: και αυτή τη μάχη θα τη δώσουμε όλοι μαζί.
0: Μονιασμένοι πάνε προς τις εκλογές πάντως. Αυτό είναι πολύ θετικό. Μπράβο τους. Φτάσαμε στο τέλος. Τρίτος λαός. Διαφημίσεις μαγκαζίνο. Εμείς τα υπόλοιπα αύριο. Γεια σας.
3: Χαίρετε Αποστόλη.
4: Χαίρετε της Εσπέρας.
5: Χαίρετε παιδες. Χαίρετε. Πώς έχετε. Καλώς.
3: Λοιπόν, σου τηλεφωνάω για να δώσω συγχαρητήρια και σε σένα και στο Θήμιο για την εκπομπή της Δευτέρας.
4: Που έρχεται ή που πέρασε.
3: Ναι, τη Δευτέρα πέρασε. Πρώτα στέκεσαι βλαβικά στο άκουσμα του τραγουδιού που ανάμεσα στα άλλα λέει «Το βλέμμα της περηφάνειας μαστίγιο στους προδότες τζογλάνια, μαστίγιο στους φασίστες και τζογλάνια».

0: πέσει και στη σάτυρα που κάνετε για τις οδηγίες κατά της ακρίβειας.
1: Περίεργος, αλλά στοχευμένος τρόπος είναι να μην πηγαίνουμε για ψώνια με άδειο στομάχι. Έρευνες έχουν δείξει ότι όταν κάνουμε αγορές ενώ πεινάμε, τότε αγοράζουμε πολύ περισσότερα προϊόντα από αυτά που πραγματικά χρειαζόμαστε.
2: Και είναι απολύτως αληθές.
0: Αυτές είναι οδηγίες αυτοευθελισμού. Η σάτυρα σας αυτό το προβάλλει αιχμηρό, το κάνει καθαρό.
3: Μάλιστα.
0: Και δηλαδή μας μεταχειρίζονται ούτε στα ζώα. Την ανθρώπινη αξιοπρέπεια την προσβάλλουν, την τσαλαπατάνε, την ποδοπατάνε με εξεδιάντροπο τρόπο.
3: Έχουν ειδικότητα σε αυτό, ναι. Ισχύει.
0: Ναι, ναι. Και θυμάσαι που λέγαμε ότι η κυρίαρχη τάξη δουλεύει για να μην ανυψωθεί το πνευματικό και ηθικό επίπεδο των ανθρώπων και μάλιστα δουλεύει επιστημονικά.
3: Μπορεί να το λέγαμε, ναι, δεν θυμάμαι.
0: Δεν είναι πολλές μέρες που το λέγαμε. Επομένως, όσο πολύτιμη είναι η δουλειά που κάνετε εσείς σαν διαφωτιστική δουλειά και όχι μόνο εσείς.
3: Τι όχι μόνο εμείς, είναι και άλλοι, δεν μου αρέσουν αυτά.
0: Και εμένα μου αρέσει η αντίδρασή σου.
3: Βέβαια. Έχω καλές αντιδράσεις.
4: Έλα.
3: Έλα.
4: Την άλλη μέρα έβλεπα κάτι αμερικάνικα πράγματα και δείχνει μια συνέντευξη του Τραμπ μετά την επίθεση που έγινε εναντίον του. Και το ρωτάει η δημοσιογράφος, αυτός ο υποψήφιος δολοφόνος σας έγραψε ένα μανιφέστο το οποίο έλεγε «Αρνούμε να βρουν εξ ονόματός μου απατεώνες, παιδόφιλοι και προδότες». Τελεία. Δεν είπε ούτε όνομα ούτε τίποτα. Και κοιτάει ο Τραμπ και της λέει «Μα εγώ δεν είμαι», λέει, «βιαστής ούτε παιδόφιλος». Και τον Γουίου απαντάει αυτή «Μα εγώ δεν μίλησε, δεν είπα για εσάς, αυτό σκεφτήκατε εσείς».
3: Καλό.
4: Τελεία. Γεια σας.
3: Γκολάκι, ωραίο.
5: Να σου πω κάτι ρε, εσύ, η κρατική τηλεόραση τι έχει πάθει ρε. Εχθές στο στούντιο 4 έχει λέει αποταμίευση λέει της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σουηδία λέει αποταμιεύουν το 16%. Εμείς είμαστε στην τελευταία θέση, τι ποσοστό έχουμε.
3: Τι είναι ρέμπους, γρίφος, τι ποσοστό έχουμε.
5: Μαλάκα σου λέω, η πρώτη στις αποταμίευση ήταν η Σουηδία με 16%. Δηλαδή παίρνει ένα χιλιάρικο ο Σουηδός, αποταμιεύει τα 160. Ο Έλληνας που βρίσκεται.
3: Πες μου που βρίσκεται, εσύ το είδες.
5: Στο μείον 9,2 ή 9,3, δεν το θυμάμαι ακριβώς.
3: Επί Τσίπρα βάζαμε στην άκρη όμως, θυμάμαι, οχο!
6: Ερχόμαστε και μοιράζουμε λεφτά.
5: Όχι.
3: Να έτσι κάναμε περιουσίες όλοι. Αυτή η πενταετία του Τσίπρα είναι που μας αγόρασε τα σπίτια.
5: Ανάκουσα, όχι. Επειδή ο Τσίπρας
3: διπλής αυτό. Γιατί όντως μας τα αγόρασαν κάτι τράπεζες. Ναι, για πες.
5: Επειδή ο Τσίπρας κυβέρνησε σε μνημόνιο, όχι, δεν βάζαμε τίποτα και γι' αυτό.
3: Να μωρέ, και το κρατάγαν έκπληξη. Αυτός νόμιζε εκτός μνημόνιο και τσουπ το πετάξανε σε ένα μαξί μου μέσα με μνημόνιο. Πού να το ξέρει.
5: Και γι' αυτό βρε μαλακισμένο όταν ήρθε το Capital Control με 60 ευρώ που φωνάζετε όλοι, ειδικά μαλάκα, φωνάζετε και εσείς οι κομμουνιστές που αν τυχόν που δεν πρόκειται να αρθείτε στα πράγματα, το πρώτο που θα σας κάνει είναι να τις κλείσουν τράπεζες. Εσάς θα τις κλείσουν τελείως, ούτε Capital Control.
3: Ποιες τράπεζες θα μας κλείσουν, παιδάκι μου, θα μπούμε μέσα, θα ανοίξουμε τα σαυροφυλάκια από πριν, τώρα άσε με.
5: Λοιπόν, άκουσε να δεις, σήμερα με Μητσοτάκη δεν χρωστάω βέβαια τίποτα.
3: Θα πάει η κονσέρβα σύννεφο τώρα, έλα, θα πάνε, ποιος θα πάει.
5: Λοιπόν, άκουσε, σήμερα με Μητσοτάκη έχω στην τράπεζα αυτή τη στιγμή 150 ευρώ σήμερα με Μητσοτάκη, έτσι, δεν λέω ότι πεινάω, έχω 150 ευρώ και επί Τσίπρα είχα να είχα 50-60 ευρώ, αυτό, αλλά ο Τσίπρας ήταν με μνημόνιο, άντε σε βαρέθηκα, γεια.
3: Εγώ να δεις, έλεγε.
7: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.

0: Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια.
1: Και επειδή αυτό τον καιρό θα μοιραστούν πολλά φυλάδια και θα υποθούν πολλά για ειδικές τιμές και εκπτώσεις, αν δεν είναι καλύτερες από τις τιμές του Δούβρη, δεν είναι προσφορές. Και τα λεφτά μένουν στη χώρα μας.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
3: Πάθες.
4: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
3: Ταυτότητα έχεις?
4: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα. Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
3: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
4: Έχω.
3: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
4: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
5: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
6: Η ώρα είναι 8.
7: Ταξί! Στο νέο λιμάνι!
8: Πανεπιστήμιο βολεύει. Εγώ στο κέντρο.
9: Θέλεις ταξί εντός και εκτός πόλης. 18300 και 2610 205 205. Για οποιοδήποτε προορισμό.
10: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Με αγορές 10 ευρώ σε προϊόντα Μιμίκος κερδίζεις 3 ευρώ δωρεπιταγή για επόμενη αγορά. Μπραζίτα ελληνικός καφές 192 γραμμάρια μόνο 2,62 και στιγμιαίος μόνο 2,97. Ξενία. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα μόνο 12,90. Γαλαξίας.
11: Η δράση ξεκινάει. City in action. Let's go. City in action. Έρχεται σε λίγες ημέρες. Jumbo.

και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα.

0: Jumbo ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr. Jumbo. Δες σου μάρε. Στην ακτή δημαίων. Oh, oh, yeah. Παρκάρεις, ψωνίζεις, τελειώνεις.
2: Τα νέα έρχονται με μεγάλη ταχύτητα. Η Air Magic φέρνει τη νέα εποχή ασύρματου ίντερνετ στη Δυτική Ελλάδα. Υψηλές ταχύτητες έως και 1 Gbps, σταθερή και αξιόπιστη σύνδεση ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Streaming, τηλεεργασία, gaming και επαγγελματικές ανάγκες χωρίς όρια. Air Magic. Ίντερνετ σε ταχύτητες που πετάνε. Μπες στο airmagic.gr ή κάλεσε στο 2610 700 241.
3: Max FM 93,4. Τι λέει σε όλους. 5, 5, 4, 4, 3, 3, 2, 1.

0: XFM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Και επειδή αυτό τον καιρό θα μοιραστούν πολλά φυλάδια και θα υποθούν πολλά για ειδικές τιμές και εκπτώσεις, αν δεν είναι καλύτερες από τις τιμές του Δούβρη, δεν είναι προσφορές. Και τα λεφτά μένουν στη χώρα μας.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
4: Τα νέα έρχονται με μεγάλη ταχύτητα. Η Air Magic φέρνει τη νέα εποχή ασύρματου ίντερνετ στη Δυτική Ελλάδα. Υψηλές ταχύτητες έως και 1 Gbps, σταθερή και αξιόπιστη σύνδεση ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Streaming, τηλεεργασία, gaming και επαγγελματικές ανάγκες χωρίς όρια. Air Magic. Ίντερνετ σε ταχύτητες που πετάνε. Μπες στο airmagic.gr ή κάλεσε στο 2610-700-241.
5: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Και επειδή η εξοικονόμηση στο σπίτι μας ξεκινάει από τα κουφώματα, γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
7: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
8: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
9: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Του Μπαλμού, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου απλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
0: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται.

0: Επιλέγει ο Θοδωρής Παπαγιανόπουλος.
1: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.
2: Η ώρα είναι 9.
3: Τα νέα έρχονται με μεγάλη ταχύτητα. Η Air Magic φέρνει τη νέα εποχή ασύρματου ίντερνετ στη Δυτική Ελλάδα. Υψηλές ταχύτητες έως και 1 Gbps, σταθερή και αξιόπιστη σύνδεση ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Streaming, τηλεεργασία, gaming και επαγγελματικές ανάγκες χωρίς όρια. Air Magic. Ίντερνετ σε ταχύτητες που πετάνε. Μπες στο airmagic.gr ή κάλεσε στο 2610-700-241.
4: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέατρο ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Events, με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering, σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Events by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
5: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ, στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ, επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741 076 100.
6: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα, εμπειρία, εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης, σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
7: Δύο άντρες, δύο κόσμοι, μία νύχτα που αλλάζει τα πάντα. Το συγκλονιστικό έργο του Cormac McCarthy, Άσπρο Μαύρο, έρχεται στην Πάτρα. Μια εκρηκτική αναμέτρηση πίστης και λογικής, ελπίδας και απόγνωσης. Με τον Αντώνη Καφετζόπουλο και τον Τζερόμ Καλούτα. Σάββατο 16 Μαΐου στις 9 και 4 το βράδυ και Κυριακή 17 Μαΐου στις 6 και 4 το απόγευμα στο κινηματοθέατρο Πάνθεων. Άσπρο Μαύρο, γιατί κάποιες συζητήσεις μπορεί να σώσουν μια ζωή. Προπόληση more.com, στο Ταμείο του Θεάτρου και σε όλα τα καταστήματα Public.
8: Η δράση ξεκινάει. City in action. Let's go. City in action. Έρχεται σε λίγες ημέρες.
9: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
1: Μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
10: Καμία σχέση. Στη διεθνή ενημέρωση, τον Elon Musk και τον Tim Cook προσκάλεσε ο Λευκός Οίκος να συνοδέψουν τον Donald Trump στην επίσημη επίσκεψη που θα πραγματοποιήσει στην Κίνα, όπως μετέδωσε το Bloomberg News, επικαλούμενο αξιωματούχο του Λευκού Οίκου. Στα αθλητικά συνεχίζει την προετοιμασία του ο Παναθηναϊκός για το Game 5 με τη Βαλένθια στα play-off της EuroLeague. Ο Αταμάν έχει όλους τους παίκτες διαθέσιμους πλην του αρχηγού Κώστας Λούκα, ο οποίος ακολουθεί το δικό του πρόγραμμα. Έθριος θα είναι αύριο καιρός στην Αττική με τις θερμοκρασίες καλοκαιρινές, αφού στο κέντρο ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 28 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιος θα είναι στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 26 βαθμούς. Αναλυτικά οι ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ο Κωνσταντίνος Λαβίθης.
11: Παραπολιτικά 90,1.
12: And now the news.

Καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Ελπίζω να είστε όλες και όλοι καλά, γεροί, δυνατοί. Έξι λεπτά μετά τις 9, συντονισμένοι εδώ στα παραπολιτικά 90,1, βράδυ Δευτέρας 11 Μαΐου ξεκινάει το ανεμολόγιο και σας καλωσορίζω σε ένα ακόμη από τα καθιερωμένα βραδινά ραδιοφωνικά μας συμπόσια.

μαζί και απόψε για τις επόμενες 3 ώρες, όπως κάνουμε κάθε βράδυ από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή 9 με 12. Ανοίγουμε τηλεφωνικές γραμμές και μπορείτε να καλέσετε, να δηλώσετε συμμετοχή για να βγείτε στον αέρα, να πείτε τη γνώμη σας και να συζητήσουμε.

Δεν ξέρω αν οι Μετάλλικα ακούνε το ανεμολόγιο. Hi guys, σε περίπτωση που ακούνε. Αλλά όπως ενημερώθηκα, γιατί δεν πήγα στην συναυλία, αλλά υπήρχαν πάρα πολλές φωτογραφίες, βίντεο και αναφορές από πολύ κόσμο που πήγε, επέλεξαν σε κάποια στιγμή της συναυλίας τους και έπαιξαν ένα μέρος από αυτό το τραγούδι που στο ανεμολόγιο έχω επιλέξει εδώ και κάποια χρόνια να υπάρχει ως εισαγωγή της εκπομπής στο Δε Χωράς Πουθενά. Αυτό είναι το πρόβλημα με τη γνώμη που δεν μπορεί εύκολα να μετρηθεί με κάτι. Σου λέει ο άλλος, γιατί διάλεξες αυτό, διάλεξε ένα άλλο. Ο άλλος, μα τι είναι αυτό. Ο τρίτος, μα τι είναι εκείνο. Και τελικά διαπιστώνεις ότι, ξέρω εγώ, για να διαλέξουν και οι Μετάλλικα το συγκεκριμένο τραγούδι να παίξουν απόσπασμα, δεν είναι κακή επιλογή.

σχολεία, ιδιαίτερα όπως διαβάζω, ο Μπάμπης Παπαδόπουλος, βασικός κιθαρίστας του συγκροτήματος από το 84 μέχρι και την διάλυσή τους. Μπάμπη, ελπίζω να το καταλαβαίνεις ότι η επιλογή στο ανεμολόγιο είναι πιο σημαντική από τον Χέτφιλ και την παρέα του, έτσι. Έτσι είναι η καθημερινότητά μου. Ξέρω ότι έχω δίκιο σε 9 στα 10 πράγματα που συζητάω με διάφορους ανθρώπους και διαφωνούν μαζί μου. Αλλά δεν μπορώ να το αποδείξω. Δεν είναι κάτι σχηματοποιημένο όπως είναι τα μαθηματικά 1 και 1, 2. Έτσι νιώθω και με πολλούς από εσάς που μιλάμε και μου λέτε διάφορα. Ξέρω ότι έχω δίκιο, αλλά το λες και σε λένε μετά λαζόνα και πού το ξέρεις κτλ. Συγχαρητήρια στην Άγκια για το πρωτάθλημα. Οφείλω να πω ότι εξακολουθώ ως παουτζής να είμαι απογοητευμένος και στεναχωρημένος. Και μάλιστα δεν περίμενα με τίποτα, ακόμα δεν μπορώ να καταλάβω πώς η ΑΕΚ πήρε το φετινό πρωτάθλημα. Δηλαδή αν του χρόνου είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα με βάση τα σημερινά δεδομένα, δεν θα μου κάνει καθόλου εντύπωση. Αλλά μέχρι του χρόνου, τέλος πάντων, να το χαρείτε, φίλοι ΑΕΚτζήδες.

Με τον κουμπάρο μου κοντέψαμε να μην μιλάμε, γιατί το τι έχω ακούσει μέσα στη χρονιά που είναι εξής. Για την ΑΕΚ και το κυνήγι και αυτό και εκείνο και τόνα και ήρθε τώρα το πρωτάθλημα και δεν άντεξα, ξέσπασα. Αλλά τέλος πάντων επικράτησαν τα 30 χρόνια φιλίας. Αλλά φτάσαμε κοντά. Άλλωστε, για να πω και στους φίλους τα εξίδες, που αρκετοί από αυτούς, οι οργανωμένοι τους τουλάχιστον, έχουν έντονη παρουσία στο χώρο της αριστεράς, των εξαρχείων, της Free Palestine, ομάδα με σύμβολο της Ορθοδοξίας, όντως δεν μπορεί να μπλέκεται τώρα σε περίεργες καταστάσεις. Έτσι και τα έγραφα αυτά στο διαδίκτυο, το τι θα ακούγα από κάτω, το τι θα μου στέλνανε. Σε λίγο θα είναι μαζί μας ο κύριος Διονύσης Ρίζος. Κάθε Δευτέρα τον φιλοξενούμε λίγο μετά το ξεκίνημα της εκπομπής, γύρω στις 9 και 4. Είναι δικηγόρος με ειδίκευση στο Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλισης και μας ενημερώνει για την επικαιρότητα στα θέματα αυτά, συνταξιοδοτικά, εργασιακά και κοινωνικής ασφάλισης, και απαντάει και σε δικά σας ερωτήματα, τα οποία στέλνετε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση radio@parapolitika.gr. Επαναλαμβάνω, radio@parapolitika.gr. Το email για να στείλετε τα ερωτήματά σας, για να τα μεταφέρω και εγώ στον κύριο Ρίζο. Ωραία μηνύματα που ήρθαν, με τέτοια εισαγωγή που έκανα, λογικό. Τον ήχο ρυθμίζει η Παναγιώτα Παπαλεξίου. Για να βγείτε στον αέρα, καλείτε και δηλώνετε συμμετοχή στον τηλεφωνικό αριθμό 211 10 80 880. Επαναλαμβάνω, 211 10 80 880. Σας υποδέχεται εκεί στο τηλεφωνικό κέντρο Ειρήνη Λεγάκη. Στη μουσική επιμέλεια ο Θανάσης Βούτσινος. Στο μικρόφωνο ο Κωνσταντίνος Λαβίθης.

0: Τον έχουμε όπως βλέπω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Να τον καλησπερίσουμε. Τον κύριο Διονύση Ρίζο. Παναλαμβάνω, δικηγόρος με ειδίκευση στο δίκαιο κοινωνικής ασφάλισης. Τι κάνετε, κύριε Ρίζο?
1: Καλά, καλησπέρα, καλησπέρα στους ακροατές.
0: Καλησπέρα και σε εσάς.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα. Όπως πάντα, ξεκινάμε με την επικαιρότητα στα θέματά σας.
1: Στην επικαιρότητα ανακοινώθηκε από τον κύριο Πιερακάκη η επέκταση του μέτρου της χορήγησης των 300 ευρώ στις περιπτώσεις συνταξιοδότησης συνταξιούχων λόγω θανάτου, με όριο ηλικίας στα 60 και όχι στα 65. Άρα τον Νοέμβριο θα επεκταθεί το μέτρο και θα το λάβει μια μεγαλύτερη ομάδα συνταξιούχων, οι οποίοι λαμβάνουν σύνταξη λόγω θανάτου και έχουν συμπληρώσει το 60 έτος της ηλικίας τους. Προσοχή όμως στο εξής. Δεν θα μπορούν να το λάβουν εάν λαμβάνουν σύνταξη λόγω θανάτου και σύνταξη εξιδίου δικαιώματος, δηλαδή δύο συντάξεις παρέα. Δύο κύριες συντάξεις από διαφορετικά δικαιώματα. Σε αυτή την περίπτωση δεν θα καταβάλλεται. Δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα εάν το μέτρο θα αφορά συνταξιούχους που δουλεύουν, δηλαδή που έχουν άλλη πηγή εισοδήματος στην εργασία. Περιμένουμε να δούμε τη διευκρίνηση και σε αυτό το κομμάτι, αλλά φαίνεται ότι επεκτείνεται κατά 12.000 δικαιούχους περίπου η χορήγηση του επιδόματος το Νοέμβριο.
0: Άλλο που ξεχωρίζετε εσείς?
1: Περιμένουμε να δούμε μια...
0: Άλλο που ξεχωρίζετε εσείς?
1: Περιμένουμε να δούμε μια σχετική διάταξη για την έκδοση των επικουρικών συντάξεων, οι οποίες επικουρικές συντάξεις...

0: μπορεί να ρωτάνε το ίδιο που εσείς έχετε απαντήσει.
1: Φυσικά, φυσικά.
0: Γιατί μπορεί να μην το άκουσαν εκείνη την ώρα.
1: Κανένα πρόβλημα.
0: Μπορεί να, γι' αυτό ορισμένα ερωτήματα επαναλαμβάνονται. Τώρα, όπως πάντα ξέρετε, το τελευταίο διάστημα ζητάω και με βάση διάφορα πρωτοσέλιδα που υπάρχουν, τη γνώμη σας και που αφορούν το αντικείμενό σας.
1: Ναι.
0: Όπως ας πούμε, εφόσον αυτό που θα ρωτήσω το απαντήσατε, καλύπτεται από τις προηγούμενες απαντήσεις σας, εννοείται μου το λέτε, για την σύνταξη από τα 58 με όφελος 90 ευρώ το μήνα, ένας αναλυτικός οδηγός για ρεκόρ συνταξιοδότησης φέτος.
1: Ρεκόρ ήταν ο αριθμός ετήσιων συνταξιοδότησης.
0: Ναι.
1: Πράγματι από τα 58 μπορούν να βγουν αρκετές κατηγορίες.
0: Γιατί να βγεις στα 58.
1: Για να βγεις και να παίρνεις τη σύνταξη και να εργάζεσαι. Μπορεί να διπλασιάσεις το εισόδημά σου.
0: Α,
1: έτσι, αν ο στόχος σου δηλαδή δεν είναι να συμπληρώσεις 12.000 ένσημα στα 62 για να πάρεις τη maximum σύνταξη, συμφέρει πολύ περισσότερο να παίρνεις τη σύνταξη και να εργάζεσαι. Αν δεν έχεις 30 χρόνια στα 58 και δεν μπορείς να συμπληρώσεις τα 40 στα 62 και έχεις τη δυνατότητα με κάποιες ρυθμίσεις να πάρεις μειωμένη σύνταξη, παίρνεις τη μειωμένη σύνταξη και συνεχίζεις να εργάζεσαι.
0: Που πάντα
1: έτσι
0: συμφέρει.
1: Διπλασιάζεις το εισόδημά σου και παίρνεις μεγαλύτερο ποσό στην τσέπη.
0: Ναι, που πάντα συμφέρει αυτό,
1: φυσικά.
0: Δηλαδή το λέτε από μόνο σας, διπλασιάζεις το εισόδημά σου. Άρα αν μπορείτε, δείτε το όσοι είστε κοντά σε αυτή την ηλικιακή ομάδα και πληρείτε κριτήρια, γιατί όχι από τα 58.
1: Όποιος μπορεί να συνταξιοδοτηθεί και να έχει και εισόδημα από εργασία ή από αυτοαπασχόληση, ειδικά εάν είναι πάνω από 62 και δικαιούται να συμπληρώσει τις 12.000 ημέρες και να πάρει πλήρη σύνταξη. Ή νωρίτερα μπορεί να συνταξιοδοτηθεί χωρίς να έχει στόχο τα 62, αλλά πρέπει να περιμένει μέχρι τα 67, σαφώς και τον συμφέρει να πάρει τη σύνταξη το δυνατόν νωρίτερα και παράλληλα να συνεχίσει την εργασία του.
0: Μάλιστα. Και τι πρέπει να... Πού βλέπει κάποιος αν πληρεί αυτά τα κριτήρια?
1: Ο καθένας είναι εξατομικευμένη περίπτωση. Πρέπει να δει το ασφαλιστικό του ιστορικό, το βιογραφικό του, τις προϋποθέσεις τις οποίες υπάγεται και ούτω καθεξής.
0: Τώρα, δεύτερο ερώτημα για να πάω μετά στους ακροατές. Συγγνώμη, κάτι κοίταζα με ακροατές. Αλλαγές για το 26 αλλά και για το 27. Είναι λίγο νωρίς να συζητήσουμε.
1: Πολύ νωρίς και δεν έχουμε. Αλλαγές σε όρια ηλικίας κλπ. Δεν φαίνεται να υπάρχουν για το 2027. Επομένως δεν θα ανοίξει αυτή η συζήτηση εύκολα. Μην ξεχνάμε ότι το 2027 είναι και χρονιά εκλογών από ό,τι φαίνεται. Επομένως θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να ανοίξει κουβέντα η οποία θα αφορά μειώσεις στις συντάξεις ή αύξηση ορίων ηλικίας κλπ. Τέτοιου είδους ζητήματα. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο στον ορίζοντα αυτή τη στιγμή.
0: Οπότε περνάω σε κάποια ερωτήματα. Συμφωνώ μαζί σας πάντως. Εντάξει, το καταλαβαίνω. Έτσι κι αλλιώς η επικοινωνία μας είναι εβδομαδιαία. Δεν υπάρχει λόγος να λέμε τώρα τι θα γίνει μετά από ένα και ειδικά το 27 που είναι προεκλογική χρονιά. Τα δύο ερωτήματα που έχω να μεταφέρω του κυρίου Γρηγόρη μας απέρριψαν για το 11μηνο, γιατί το 23 η απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας που δικαίωνε τους συνταξιούχους που έκαναν προσφυγή, εγώ είχα κάνει προσφυγή, την απορρίπτουν διότι παρήλθε πενταετή από το 15 μέχρι το 20.
1: Και μετά βρίζει. Το λέγαμε τότε ότι έπρεπε να είχε γίνει προσφυγή μέχρι 31/12/2020, γιατί υπήρχε ζήτημα παραγραφής. Επομένως όσοι είχαν υποβάλει μετά τις προσφυγές τους, ακόμη και αν κέρδισαν, χάθηκαν οι προσφυγές.
0: Είναι έξαλλος ο ακροατής. Έπρεπε να το είχαν κάνει, ήταν λάθος από τον δικηγόρο ίσως, που το χειρίστηκε την υπόθεση τους, όχι.
1: Ήταν δεδομένο το θέμα της παραγραφής τότε. Δηλαδή ακόμη και η κυβέρνηση τότε ήταν ένα μεγάλο θέμα με την κυβέρνηση. Η κυβέρνηση είχε πει ότι μην κάνετε αιτήσεις.
0: Μπράβο.
1: Και εμείς ως δικηγόροι λέγαμε να κάνουν αιτήσεις και να κάνουν προσφυγές, γιατί θα παραγραφούν τα δικαιώματα.
0: Το δεύτερο ερώτημα από τον κύριο Νίκο, που λέει το όριο της αναγνώρισης πλασματικών το 2011 ήταν 4 χρόνια για δημοσίους υπαλλήλους. Ρωτάει πρώτον αν ισχύει και αν μέσα στα 4 χρόνια είναι και αναγνώριση παιδιών ή αυτό
1: είναι προσμετράτε... έξω από το πλαφόν τα παιδιά. Το 2011 το πλαφόν για την εξαγορά πλασματικού χρόνου είναι 4 χρόνια από κατηγορίες σπουδές στρατού συν το χρόνο των τέκνων. Αν δηλαδή υπάρχει ένα παιδί, μπορεί το πλαφόν να αυξηθεί στα 5 χρόνια. Αν υπάρχουν 2 παιδιά, μπορεί να αυξηθεί στα 7, τα 8. Τα 7, 4 και 3.
0: Οπότε, αγαπητέ, εφόσον έχετε, βλέπετε ότι μπορεί να αυξηθεί και το... Για να... Θα έχετε
1: ειδικά
0: για να ρωτάτε.
1: Το 2011.
0: Μάλιστα.

0: Οπότε πάει και αν έχετε ένα ή δύο ανάλογα και αυξάνεται. Ελπίζω να μπορείτε να κάνετε χρήση. Κύριε Ρίζο μου, ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά, καλό βράδυ στους ακροατές.
0: Και σε εσάς, ο κύριος Γιονύσης Ρίζος είναι δικηγόρος με ειδίκευση στα θέματα κοινωνικής ασφάλισης, αυτό που στην καθομιλουμένη λέμε εργατολόγος, και τον φιλοξενούμε κάθε Δευτέρα, λίγο μετά το ξεκίνημα, 9 και 4. Και η επικαιρότητα σε αυτά τα θέματα των συντάξεων, της κοινωνικής ασφάλισης, των εργασιακών δικαιωμάτων, καλύπτει όλους από τη στιγμή που είναι στην παραγωγική ηλικία και μετά. Καλύπτει όλες τις κατηγορίες. Οπότε, στα ερωτήματά σας, τα περισσότερα δεν είναι ότι δεν ξέρει να τα τα περισσότερα τα απαντάει. Αυτά που δεν απαντάει δεν είναι ότι δεν ξέρει, δεν μπορεί. Είναι κάποια ερωτήματα που είναι πιο δύσκολα, πιο εξειδικευμένα, δεν είναι εύκολο με μια απλή ραδιοφωνική αναφορά να απαντηθούν. Και γι' αυτό θα χρειαστεί να απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο επιστήμονα δικηγόρο. Οπότε αν κάποιες φορές δεν λαμβάνετε την απάντηση, δεν είναι ότι δεν θέλει, πόσο μάλλον ότι δεν είναι ότι δεν ξέρει, πόσο μάλλον ότι δεν θέλει. Είναι ότι δεν μπορεί μέσα στο ραδιοφωνικό, οποιοδήποτε επαγγελματία, δηλαδή ορισμένα θέματα είναι πολύ πιο εξειδικευμένα. Τώρα στα μηνύματά σας, χαίρομαι και νιώθω άσχημα, διότι με προλάβατε κάποιοι πριν καν αναφερθώ στο απόσπασμα. Δεν είναι ότι έπαιξαν από τρύπες απόσπασμα η Μετάλλικα, είναι ότι έπαιξαν και το συγκεκριμένο τραγούδι που έχουμε για την εισαγωγή. Και το παρατηρήσατε και το αναγνωρίσατε και στείλατε σε μηνύματά σας. Οπότε λέω και από τη μία, χαίρομαι που το κάνετε, αλλά από την άλλη λέω, να μωρέ, αφού το αναγνώρισε ο κόσμος, κάποιος κόσμος, πώς κάνεις έτσι. Απευθύνομαι στους υπόλοιπους. Η Δήμητρα από Αγία Παρασκευή με το χαίρετε της, βεβαίως. Καλώς την. Νωρίς-νωρίς όπως πάντα, πρώτη-πρώτη. Σκεπτικό δράμα, δράπανο, έμαθαν και Μετάλλικα το ίντρο του ανεμολογίου και ζήλεψαν. Γατάκια, σας κάνει πλάκα ο Λαβίθαρος. Κωνσταντίνε, καλησπέρα. Είδες που ο μικρός γαλάζιος πλανήτης, γράφει ο Άγγελος, που λες ότι σ' ακούνε μέχρι και Μετάλλικα, έπαιξαν τρύπες για το άνοιγμα. Αντιγράφουν όλοι το ανεμολόγιο, έχεις κάνει πλήση εγκεφάλου. Δεν άκουσαν, έριξαν καμιά κραυγή λύκου. Αυτά πριν αναφερθώ εγώ. Και ο Βασίλης, χωρίς επίθετο, πώς νιώθεις που η Μετάλλικα έπαιξαν ανεμολόγιο. Να το πήρα, δεν το σχολίασε ιδιαίτερα. Γεια σου Γρηγόρη με το Hi Guys. Καλησπέρα στον κύριο Βαγγέλη. Και ένα πάρα πολύ εύστοχο μήνυμα. Μ' αρέσουν οι άνθρωποι που μπορούν να διαβάζουν τους ανθρώπους. Έχει στείλει ο Αλιγάτορας. Κωνσταντίνε, μπράβο για τη μουσική επένδυση. Σου λέει ολόκληρη Μετάλλικα, αυτό διάλεξαν. Έχεις όμως ένα θεματάκι, μου γράφει, που αναζητάς επιβεβαίωση και το κάνεις συχνά. Τώρα που ήρθε και από τους Μετάλλικα, ποιος σε πιάνει? Ναι, το ξέρω. Έχω ανάγκη και τη ζητάω την, να την ακούω, δηλαδή την επιβεβαίωση. Μέσα μου νιώθω ότι μπορώ να το υποστηρίξω, ότι δεν ζητάω επιβεβαίωση ενώ δεν το κατέχω, ότι ζητάω επιβεβαίωση επειδή το κατέχω. Αλλά ναι, το έχω αυτό το θέμα, Αλιγάτορα, ισχύει.

Καλησπέρα στο Θανάση που τον θυμήθηκε στον πετόστοκο. Καλησπέρα στη Ρίτα. Κωνσταντίνε, έχεις δίκιο, αλλά τι να κάνεις. Κανείς δεν πιστεύει τις απίστευτα μαντικές και σωστά δομημένες θέσεις και αποφάσεις σου. Το μήνυμα και γελάει μετά, γιατί το μήνυμα έχει και τίτλο «Καθόλου καλαμοκαβαλημένος». Ου, δεν χωράει πλέον το καλάμι μου. Πιθανόν, κύριε Γρηγόρη, οι ημερομηνίες να ήταν επίτηδες έτσι ώστε να έλθει αυτό το διάστημα της πενταετίας. Ο Κώστας από τα τρελά νερά είχε απογοητευτεί μαζί μου. Φίλε, είσαι επικός απαράδεκτος, δεν το περίμενα. Την Παρασκευή σου έστειλα μήνυμα στο κλείσιμο της εκπομπής για τον Χιτβάστιν Τανάγρα και το μόνο που βρήκες να πεις ότι είναι αυτό το συνηθισμένο, δηλαδή κανένας δεν θέλει στον τόπο του αυτά. Χωρίς να γνωρίζεις για την υπόθεση, έβγαλε συμπέρασμα. Ιδιωτία, φίλε μου, επειδή δεν γνωρίζεις, θα σου πω ότι είναι η πιο επιβαρημένη περιοχή της Ελλάδας. Έχουμε δίπλα μας τη βιομηχανική ζώνη Νοφίτων, τη βιομηχανική ζώνη Θήβας Λιβαδιάς, το πολεμικό αεροδρόμιο, την 114η πτέρυγα μάχης. Καλύπτουμε το 67% της Ελλάδας ανεμογεννήτριες. Έχουμε χιλιάδες στρέμματα φωτοβολταϊκά. Έχουμε τον Οσοπό ποταμό που τον έχουν κάνει βόθρο, χωματερές. Άρα εσύ χωρίς γνώση εξέφρασες γνώμη βάζοντας μας όλους στο ίδιο σακί. Απαράδεξος, και εύχομαι να φτιάξουν κάτι ανάλογο στην Άξο, δίπλα στο σπίτι σου, να σε δω μετά πόσο cool είσαι. Το ανέφερα διότι είπα ότι αν ρωτήσεις οποιονδήποτε θέλεις να φτιαχτούν τέτοιου δομές, τέτοιου, να γίνουν τέτοια έργα, θα σου πει ναι, αλλά αν πάνε να γίνουν στην περιοχή σου, πολλοί θα αντιδράσουν.

Άντε και έρχονται στην Άξο. Εσύ θα είσαι υπέρ του να κατασκευαστεί εκεί, αφού δεν είναι, επειδή βάζεις το θέμα της περιοχής, αφού δεν είναι κοντά στη δική σου περιοχή, δεν πειράζει. Να κατασκευαστεί κάπου ή να μην κατασκευαστεί. Γιατί αν πεις όχι να κατασκευαστεί, τότε πού, σε ποια περιοχή. Όλες οι περιοχές θα έχουν κάποιο πρόβλημα. Η Εύβοια, η Βιωτία, μάλλον επιβαρημένη κτλ. Μα όλοι, άμα ψάξεις, επειδή εγώ ασχολούμαι με αυτά τα θέματα λόγω δουλειάς, ανεξάρτητα από το αν είναι στην περιοχή μου ή όχι, έχουν τα επιχειρήματά τους. Εδώ είναι αυτό, εδώ είναι εκείνο, εδώ είναι το ένα, εδώ είναι το άλλο. Αν μπορέσουν, αν μπορούν να γίνουν, να το πω έτσι, με τρόπο περιβαλλοντικό καθαρό, χωρίς να δημιουργούν προβλήματα, ναι, ας γίνουν και στην Άξο. Αφού μου το θέτεις και με αυτόν τον τρόπο. Τα υπόλοιπα σε λιγάκι, θα πάμε σε ένα τραγούδι και μετά θα ξεκινήσουμε με τους ακροτές μας. Ήδη πρώτοι έχετε καλέσει και έχετε δηλώσει συμμετοχή.

0: Ετοιμαζόμαστε να ανοίξουμε τηλεφωνικές γραμμές, να περάσουμε στους πρώτους μας ακροατές. Θα ξεκινήσουμε, είπα να δώσουμε πρώτα το λόγο στον Γιάννη από τη Νέα Πέραμο. Σε λίγο θα τον έχουμε μαζί. Γεια σου Παύλο Γκαρσία από τα Χανιά, πάω θρησκεία ανεμολόγιο. Ο Κώστας από τα Τρελά Νερά, ρε φίλε να τα μοιράσουμε, όχι όλα σε ένα ρημαδομέρος, αυτό λέω εγώ. Αυτό το δέχομαι ως επιχείρημα. Το καταλαβαίνω. Ρε παιδιά, όχι όλα στη βιωτεία. Έχουμε εμείς. Εντάξει, ας αναλάβει και... Ναι, στον αναλαμβάνουν στην ανάληψη ισόρροπα των βαρών, συμφωνώ απόλυτα. Το καλύτερο, λέει ο Καλιγούλας, ήταν το φυλάδιο που μοίρασαν οι σύντροφοι του Κουκουέ στη συναυλία με τίτλο «For whom the bell tolls». Τώρα επόμενη επαναστατική αντικαπιταλιστική ενέργεια να είναι στους Maiden. Και πού να σφίξουν οι ζέστες. Συγγνώμη, μοιράστηκε όντως από την ΚΝΕ «For whom the bell tolls». Για ποιον χτυπάει η καμπανά. Επειδή το έχουν και τίτλο σε τραγούδι μεταλλικά. Σε τραγούδι, σε άλμπουμ, σε άλμπουμ. Μάλιστα. Hemingway εντωμεταξύ, το για ποιον χτυπάει η καμπάνα. Το ομότιτλο βιβλίο του Hemingway. Για τον περίφημο ισπανικό εμφύλιο. Έχουν λίγο διαφορετικές γνώμες τι συνέβη στον Ισπανικό εμφύλιο οι αναρχικοί και οι κομμουνιστές. Έχουν λίγο διαφορετικές γνώμες, πώς να το θέσω τώρα, όπως έχουν λίγο διαφορετική γνώμη για το τι συμβαίνει μέσα στο γήπεδο οι οπαδοί δύο αιώνιων αντιπάλων που βρίσκονται στις κερκίδες, στον ίδιο αγωνιστικό χώρο. Αλλά δεν το ήξερα το συγκεκριμένο. Το διάβασα τώρα που το έστειλε ο Καλιγούλας. Ο Γιώργος προτείνει θεματική για την πυρηνική ενέργεια στην Ελλάδα που σύντομα γράφει, νομίζω θα απασχολήσει το θέμα. Είναι επειδή, όπως και εσύ ο ίδιος παραδέχτηκες, έχασες κάποια μέρη της εκπομπής. Και θα σου έλεγα, εννοείται ότι πρέπει να κάνουμε τέτοια θεματική, μόνο που την έχουμε κάνει και πολύ πρόσφατα, διότι και εγώ συμφωνώ μαζί σου ότι η πυρηνική ενέργεια δεν έχει πάρει ακόμα η συζήτηση τόση διάσταση, αλλά ήδη κατά τη γνώμη μου εντοπίζω κάποια πράγματα που δείχνουν κάποιες δηλώσεις, κάποιες περιπτώσεις, κάποιες συνθήκες που θεωρώ ότι θα την αναδείξουν σε πολύ μεγαλύτερο θέμα για συζήτηση τα επόμενα χρόνια. Μπορεί να κάνω λάθος και να μην συμβεί βέβαια. Αλλά ναι, το συμφωνώ ότι είναι σημαντικό θέμα, αγαπητέ Γιώργο. Απλώς δεν μπορούμε να το κάνουμε τώρα, διότι το κάναμε πολύ πρόσφατα. Πάμε στο Γιάννη από την Νέα Πέραμο. Ελάτε.
1: Καλησπέρα Κωνσταντίνε.
0: Καλώς.
1: Και σε εσένα και τους ακουώτες των παραπολιτικών 90,1.
0: Γεια σου Γιάννη.
1: Αυτό που θα πούμε σήμερα θα φανούνε χρήσιμα, γιατί της 31 Μαΐου στο πάγκο Αγίου.
0: Έκλεισε η γραμμή. Έλεγε για μια εκδήλωση 31 Μαΐου στο πάρκο και εκεί έκλεισε η γραμμή. Θα τον έχουμε σε λίγο πάλι μαζί μας. Ένιωσα πολύ όμορφα κύριε Βασίλη, επειδή δεν ήσασταν για λίγο στην ακρόαση και το σχολίασα κιόλας αρκετά εδώ που μου στείλατε το μήνυμά σας για τους Μετάλλικα, τις Τρύπες, το συγκεκριμένο τραγούδι. Το διάβασα πριν, αλλά επειδή δεν ήσασταν στην ακρόαση, δεν την ακούσατε την απάντηση, μου λέει αν μπορείς Κωνσταντίνε να επαναλάβεις. Μουσική Γιάννη, έλεγες για την εκδήλωση 31 Μαΐου στο πάρκο και εκεί κόπηκε.
1: Κάθε παράκι πάλι, όταν είναι...
0: Σε ποιο
1: έλεγα
0: πάρκο?
1: Έλεγα ότι αυτό που θα πω απόψε είναι για μια εκδήλωση στη 31 Μαΐου. Αντώ.
0: Ποια εκδήλωση?
1: 31 Μαΐου. Άκη η εικόνες με την Άκη. Υπάρχει τρόπος διοργανώνουν το πάρκο Αγιοκάτου μία μεγάλη εκδήλωση με μηχανές. Πολλά και πολλά μέτρα κάτω, όπως λέτε, το κύριο Μιχάλη πατήρατε που είναι ιδιότητες του πάρκου Αγίου Κάτσου.
0: Το πάρκο... Για...

επικοινωνία με τον Γιάννη δύο φορές, οπότε θα πρέπει να περάσω και στους επόμενους ακροατές. Περιμένουν και αυτοί, πρέπει να προχωρήσει η εκπομπή.

0: Και παίρνει το λόγο ο Έμωνας. Γεια σου, Έμωνα.
1: Γεια σου, αδερφή.
0: Καλώς ήταν.
1: Γεια σου, φίλε Κωνσταντίνε.
0: Γεια σου, φίλε Έμωνα.
1: Τις ευχές μου και σε όλη την εκπομπή μας. Λες λοιπόν την Παρασκευή, εάν συμβεί κάποια στιγμή και έρθει σε επαφή η ανθρωπότητα με εξωγήινους, αλλάζει η δομή της ανθρώπινης σκέψης.
0: Ναι.
1: Ό,τι πιστεύουμε ότι υπάρχει με τον τρόπο που υπάρχει, αυτόματα καταραίει. Και αρχίζουμε από το μηδέν. Λαβήθεις. Ψοφάω για τέτοια. Το ξέρεις. Όλες αυτές τις δεκαετίες. Όχι απλά διαφωνώ. Φιλικά διαφωνώ.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά πιστεύω στο ακριβώς αντίθετο. Θα επιβεβαιώσει πλήρως την ανθρώπινη σκέψη και θα δείξει αυτό το μοναδικό που επισημαίνουμε, το απαρόμοιαστο, τον ανεπανάληπτο χαρακτήρα της. Θα διακρίνουμε περιπτώσεις, όπως ανέφερες και εσύ. Πρώτα-πρώτα η εχθρική εισβολή. Μετά την νίκη των Πλατεών, ο Σπαρτιάτης, ο αρχηγός, ο Παυσανίας, διέταξε τους δύο Masterchef Περσών και Σπαρτιατών να φτιάξουν το γεύμα του αρχηγού. 7 μέτρα τραπέζι με του πουλιού το γάλα ο Πέρσης, ένα πιάτο μέλανα ζωμός με κρυθάρι ο Λακεδαιμόνιος. Και λέει ο Παυσανίας, πόσο γελίος μπορεί να είναι αυτός που γεύεται αυτό το υπερτραπέζι και ήρθε να κατακτήσει αυτόν που τη βγάζει με ένα κρυθαρόζουμο. Στην περίπτωση λοιπόν όπου αυτά τα εξωγήινα σκύβαλα έρθουν έχθρικα, η ανθρώπινη σκέψη θα είναι ήδη πνευματικά και διανοητικά ανώτερη. Διότι φανταστείτε πόσο ανυπόληπτος και τελειωμένος είναι όποιος κάνει διαγαλαξιακό υπερρεαλισμό. Πάμε στη δεύτερη περίπτωση. Πολιτισμική επαφή, γνωριμία, κάτι σαν διαγαλαξιακό Tinder, ένα πράγμα. Τι μαρτυράει. Τι προδίδει το να καβαλάς οχήματα και να γυρνοβολάς περιφερόμενος από χωρίου εις χωρίων. Πλάσματα για μία ακόμη φορά. Απάτριδα, βουτυγμένα στην πλήξη και ανέραστα. Δίχως έρωτα. Είναι οι ίδιοι σαν τους δικούς μας που πήγανε στο φεγγάρι για να μας πούν πως δεν είδαν τίποτα. Την ίδια στιγμή η ανθρωπότητα, οι άνθρωποι είναι πρικισμένοι με ένα υπέρτατο δώρο. Θεϊκό.

Να σε καλά, Εμονά. Επέλεξε να κλείσει με το πιο συντρελός από έρωτα.

από το δίσκο του Μάνου Χατζηδάκη, ο μεγάλος ερωτικός, με την να ερμηνεύει η Φλέρη Νταντονάκη. Μ' άρεσε μόνο να το ψοφάω για τέτοια. Χαμογέλασε εκείνη την ώρα. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και συνεχίζουμε.

0: νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 10 εκατομμύρια 300.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker, πολλά σε πολλούς. Allwin, winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
1: Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο.
2: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
1: motorone.gr. Μπες τώρα και δες.
3: Η 5η Attica Green Expo, η μεγαλύτερη έκθεση για το περιβάλλον και την τοπική αυτοδιοίκηση, έρχεται 27 με 30 Μαΐου στο ΤΑΕΚ Βοντό Παλαιού Φαλήρου. 450 ομιλητές συζητούν για το περιβάλλον και τις πόλεις του αύριο. Attica Green Expo. Είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός ΣΕΤΠΕΚΑΤ.
4: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
5: Παραπολιτικά 90,1.

Την Παρασκευή έκανα αυτή την αναφορά και την έκανα και εγώ σε μια λογική ότι αν πεις ακόμη και αυτός που θα σου πει που είναι πολύ. Βεβαίως και υπάρχει και αλλού στο σύμπαν ζωή. Σου λέει στατιστικά δεν γίνεται να είμαστε το μόνο σημείο στο σύμπαν που υπάρχει ζωή. Άμα του πεις μίλησα με έναν εξωγήινο θα σε κοιτάξει περίεργα. Είναι σαν τη θρησκεία. Πιστεύουν στον πλανήτη από τα 8 δισεκατομμύρια τα 7. Άμα τους πεις όμως χθες μίλαγα με το Θεό θα σου πούνε για δέσιμο. Και ο λόγος που το ανέφερα ήταν επειδή το Υπουργείο Πολέμου, όπως έχει ονομαστεί, νομίζω Τραμπ το έκανε Υπουργείο Πολέμου, γιατί κλασικά τα λένε Υπουργείο Άμυνας. Δεν ξέρω αν αυτό παίζει. Είναι υποκριτικό το να λέμε Υπουργείο Άμυνας το συγκεκριμένο Υπουργείο ή δείχνει το γεγονός ότι το λέει Υπουργείο Πολέμου ο Τραμπ προθέσεις. Έβγαλε ανακοινώσεις για πάρα πολλές περιπτώσεις όπου πιλότοι της Αμερικανικής αεροπορίας έχουν εντοπίσει περίεργα αντικείμενα στον ουρανό και μάλιστα αναφερόταν και σε δύο περιπτώσεις στην Ελλάδα, πάνω από το Αιγαίο. Και λέω, τώρα που βγαίνει με τη σφραγίδα του Υπουργείου Πολέμου τον ΗΠΑ, δεν θα μπορείς να του πεις, θα σου πει ο άλλος είδα κάτι παράξενο στον ουρανό, θα τον κοιτάξεις εσύ με δυσπιστία και θα σου απαντήσει γιατί με κοιτάς εμένα περίεργα. Εδώ ολόκληρη υπερδύναμη αυτής της εποχής έκανε τέτοιες ανακοινώσεις. Και μετά είπα ότι αν βρεθούμε να έχουμε επαφή με κάποιον άλλον εξωγήινο πολιτισμό να μας επισκέπτεται, δύο πράγματα θα πρέπει να μας προβληματίσουν, θα συμβούν. Ένας πολύ μεγάλος προβληματισμός και μία κατάρρευση. Ο προβληματισμός είναι έρχονται με τι πρόθεση, πρόθεση εξερευνητή και επικοινωνίας ή πρόθεση κατακτητή. Και το δεύτερο, όλα όσα γνωρίζουμε, αυτή ήταν η δική μου θέση, στα βασικά ζητήματα της ανθρώπινης σκέψης, από τα κοινωνικά μέχρι τα θρησκευτικά και τα μαθηματικά, καταραίουν. Τις επιστήμες, τα πάντα. Και μου στέλνει ο κύριος Κυριάκος ένα μήνυμα, το οποίο δεν θα το διαβάσω ολόκληρο, διότι είναι μακροσκελέστατο. Το ξέρω, θα σας στεναχωρεί όταν δεν διαβάζω όλο το μήνυμά σας, αγαπητέ κύριε Κυριάκο, ο οποίος είχαμε και την Παρασκευή μια τέτοια συνομιλία και επιμένει λίγο πιο αναλυτικά εδώ στο μήνυμά του ότι τα μαθηματικά δεν θα καταρρεύσουν. Τα μαθηματικά είναι η παγκόσμια γλώσσα του σύμπαντος. Αν βρίσκαμε εξωγήινους, το πιο πιθανό είναι ότι τα μαθηματικά θα ήταν το πρώτο κοινό σημείο επαφής μας.

0: και αναφέρει στη συνέχεια πιο αναλυτικά για ποιο λόγο δεν θα καταρρεύσουν τα μαθηματικά. Η γλώσσα, όπως γράφει, του σύμπαντος. Εντάξει, αν θέλει κι άλλος να σχολιάσει πάνω σε αυτό, βεβαίως και να το κάνει. Τώρα, τι είναι αυτό, Γιώργο, που μου στέλνεις για τα κατεχόμενα να εγκαταλείψουν την τουρκική λίρα σκέψεις και συζητήσεις και να υιοθετήσουν το ευρώ, επειδή η οικονομία στα κατεχόμενα, όταν λέμε τα κατεχόμενα, εννοούμε την κατεχόμενη Κύπρο, έτσι. Να βρίσκεται η οικονομία σε πάρα πολύ άσχημη κατάσταση και να δυνατούν οι τράπεζες να δώσουν, να δανείσουν στους πολίτες και ούτω καθεξής, με τον πληθωρισμό να είναι 38%. Δεν μπορούν να αυτές οι σκέψεις και αυτές οι συζητήσεις είναι γελοιότητες. Δεν υπάρχει χώρα Βόρεια Κύπρος, είναι μόνο το ψευδοκράτος, αναγνωρισμένο μόνο από την Τουρκία και νομίζω από το Πακιστάν, με τους οποίους αυτές οι δύο χώρες, Τουρκία, Πακιστάν, έχουν πολύ καλές σχέσεις σε επίπεδο, και σε επίπεδο πληθυσμού, αν κρίνω από το πώς σχολιάζουν οι μεν τους δε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, διότι σας έχω πει ότι παρακολουθώ με ιδιαίτερο ενδιαφέρον όχι τόσο το τι γράφεται στην Ελλάδα, αλλά το τι γράφεται σε όλο τον κόσμο. Και πιστέψτε με, κάθε φορά που σας πιάνει μια αγανάκτηση του τύπου «μα μόνο στην Ελλάδα γράφονται τέτοιες χαζομάρες», πιστέψτε με, σε όλο τον κόσμο γράφονται χαζομάρες. Πάμε όμως στο Μιχαήλ από την Αθήνα, μην τον καθυστερώ άλλο, περιμένει να είναι ο επόμενος ακροατής μας. Ελάτε.
1: Τι κάνετε, κύριε Λαβίδη?
0: Καλώς.
1: Λοιπόν, έχω πολύ καιρό να ακούσω τον Μπάμπη. Και γι' αυτό ήθελα να ρωτήσω, γιατί με αφορμή το ότι και όσες φορές και τώρα και όσες φορές έχω ακούσει το ανεμολόγιο, είναι πολύ ενδιαφέρον. Δεν μπορώ να μην πω κάποια
0: πράγματα. Ο Μπάμπης από Πλατεία Γαμών.
1: Νομίζω.
0: Ναι, έχει καιρό να βγει. Παλιά είχε πιο πολύ, μετά εμφανίστηκε. Τώρα ελπίζω να είναι καλά. Και απλώς να είναι επιλογή του.
1: Ναι, εγώ σας το λέω γιατί όταν ήταν η θεματική για το βιβλίο, σας είχα στείλει κάποια email, το οποίο ήταν σημαντικά δηλαδή, και υπήρχε και χρόνος και παρόλα αυτά δεν το διαβάστε. Επειδή κάθε φορά είναι κάτι ενδιαφέροντα να ακούω το ανεμολόγιο, δεν μπορώ να μην σας τα πω, γιατί το τελευταίο είναι να πάψεις να ακούς. Αλλά μέχρι τότε δεν μπορώ, και επειδή έχω δει και ότι δεν τα αγνοείτε, να μην σας τα πω. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα όμως θέλω να αναφερθώ σε ένα λάθος που έκανα όταν ήταν η ημέρα με την είδηση αυτή με τον 89χρονο, και δυστυχώς υπήρξα προπαίτης, δηλαδή άκουσα τότε, άκουσα από κάποιον ότι μπήκε και πυροβόλησε στο Βρόντο και χωρίς κανένα λόγο, και έπεσα στην παγίδα αυτή των πολλών της μάζας και τον σχολίασε αρνητικά, όχι βέβαια ότι συμφωνώ με την πράξη του, αλλά έπεσα στην παγίδα ότι να σχηματίσω γνώση χωρίς γνώμη, χωρίς επαρκή γνώση, και να πω κάτι το οποίο προφανώς τον αδίκησα, του οφείλω μια συγγνώμη, του ζητώ συγγνώμη. Όχι βέβαια, ξαναλέω, ότι θα συμφωνούσα να μπει με όπλο και να πυροβολήσει, αλλά θα μπορούσα να του πω, ας πούμε, για την περίπτωση του Ψάλτη ή του Μουστάκα σε μια ταινία που μπαίνει με ένα όπλο, με ένα νεροπίστολο, είναι αληθοφανές, και τους, τέλος πάντων, τους απειλεί που του κάνουν τη δουλειά και μετά βγαίνει νερό και τους λέει μόνο έτσι μπορείτε. Ο άνθρωπος μπορεί να πήγε σε κάποιον ψυχολόγο που να του είπε δεν είναι καλό να συγχύζεσαι και να μην τον βοήθησε. Εγώ μπορεί να του έλεγα, ας πούμε, για νεροπίστολο, οπότε εντάξει, διαφέρει. Αυτό που βασικά, και το συγγνώμη είναι γιατί τον αδίκησα, όχι γιατί συμφωνώ, ξαναλέω, με την πράξη του, αλλά γιατί εν πάση περιπτώσει δεν θα το κρίνει κανείς άμα δικαιούταν μια σύνταξη, άμα ήταν εργατικός ή άμα 10 χρόνια ο κάθε κομπλεξικός τον προσέβαλε. Και με αυτό να κάνω μια παρένθεση, και εσείς που δεν θεωρώ ότι είστε, ότι έχετε ανθρωπαρέσκεια, δηλαδή ότι θέλετε, ας πούμε, να σας επαινούνε, αλλά προφανώς και κάθε άνθρωπος για αυτό το οποίο κάνει, και κάνει με όσο μπορεί με συνέπεια, δεν μπορεί και ο κάθε κομπλεξικός να τον βρίζει, ξέρω εγώ, να τον προσβάλλει με χτυπήματα κάτω από τη μέση. Λοιπόν, αν είχατε παραπάνω ανθρωπαρέσκεια από το μεσόωρο, γιατί ο κάθε ένας, ας πούμε, είναι κοινωνικό, αλλά αν είχατε παραπάνω ανθρωπαρέσκεια, Δεν θα τσακωνόσασταν κι εσείς που καλά κάνετε και τσακώνεστε. Εγώ γι' αυτό σας εκτιμώ. Δεν εκτιμώ ανθρώπους οι οποίοι είναι, ας πούμε, ύπουλοι. Αλλά άμα είχατε ανθρωπαρέσκεια και αλαζονία, δεν θα τσακωνόσασταν στο ραδιόφωνο. Αλλά καλά κάνετε και τσακωνόσαστε. Λοιπόν, για τα βιβλία ήθελα να αναφερθώ όταν είχατε θεματική, γιατί είναι σημαντικό που όχι μόνο δεν υπήρχε τρομερός όγκος, ας πούμε, τρομερός αριθμός ακροατών, που καλά κάνετε και τους αφήσατε να πούν όσο θέλουν να μιλήσουν, αλλά αυτά που λέγατε, αν τα λέγατε στο μισό χρόνο, θα μπορούσατε να είχατε διαβάσει και τα μηνύματα, γιατί αυτό που αναφερθήκατε, ότι πια οι εκδοτικοί δεν αναζητούν Sony και D τα βιβλία 200 σελίδων, αλλά αναζητούν βιβλία που έχουν ουσία, αυτό το ξεκίνησα εγώ ως πρωτοπόρος το 2009 με 2020. Mm-hmm. Γι' αυτό είναι τόσο σημαντικό και απογοητεύτηκα που δεν το αναφέρατε καν.
0: Την ακούω την απογοήτευση, την κρατάω.
1: Ναι,
0: για να...
1: γιατί όταν το 19 έψαχνα για το πρώτο βιβλίο που ήθελα να εκδώσω, που ήταν 80 σελίδες, μου λέγαν όλοι, και ο Σαβάλας και ο Πατάκης και ο Ψυχογιός, όχι απαραίτητα οι ίδιοι, μπορεί να ήταν κάποιος υπαλληλός τους, μου λέγαν όλοι, και μάλιστα δεν ξέραν και τι τους γίνεται, και μου λέγαν και με κοιτάζανε και υπεροψία και μου λέγανε να έχει ράχη το βιβλίο, να έχει πάχος, σαν να είναι μια τσιπούρα, ας πούμε, με το κιλό, που και εμένα μου αρέσει, ας πούμε, ένα καλό ψάρι, μια καλή τσιπούρα, ένα καλό λαβράκι, και να πεις 3 κιλά, ρε παιδί μου, ψάρι, 3-400, ωραίο ψάρι φάγαμε. Και λέγαν όλοι να έχει πάχος το βιβλίο, κάτω από 200 σελίδες δεν εκδίδουν.
0: Πολύ ενδιαφέρον.
1: Ναι, και έχετε και εικόνα, γιατί εντάξει, από κοντά δεν σας έχω δει και ούτε θα με ενδιέφερε να είναι αυτή η έννοια μου να σας δω από κοντά, αλλά έχω φροντίσει για το έργο που κάνετε, κάνα 2 βιβλία μου να έχετε ως εικόνα. Και σας το έστειλα και στο email, μπορεί να μην θέλετε να τα αναφέρω, ούτως ή άλλως δεν είναι προσωπικό. Αυτό είναι για το έργο που έχετε κάνει. Οπότε πιστεύω ότι έχετε μια εικόνα. Και
0: ναι,
1: με το δρόμο αυτό που χάραξε ως πρωτοπόρος, και όποιος έχει διαβάσει τα έργα του Μιχαήλ, τα βιβλία MK, ξέρει γιατί και 80 σελίδες να είναι το βιβλίο και 60 να είναι και 100 και 150 δεν έχει σημασία. Μπορεί ένα βιβλίο που είναι 80 σελίδων να λέει πιο πολλά από όσα λένε 10 βιβλία 900 σελίδων. Πρόσφατα τώρα έχω την ανατύπωση ενός βιβλίου, μια παρένθεση στην προσευχή, που ούτε 50 σελίδες δεν είναι, και όμως αυτές τις 9-10 παραγράφους, δεν ξέρω αν κάποιος ο οποίος δεν είναι ειδικό σε κάτι μπορεί από...
0: Ωραία.
1: 400 σελίδων.
0: Επειδή έχω το δελτίο, να το συμπληρώσετε αυτό σε λίγο.
1: Βεβαίως.
0: Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Κάντε μια μικρή διακοπή σύντομη, βάλτε μια νοτελεία. Δελτίο ειδήσεων, συνεχίζουμε.

0: Καλησπέρα σας. Είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Το όχημα που χρησιμοποίησαν οι δράστες της ληστείας στην Κάτω τη Θωρέα εντοπίστηκε στο χωριό Ζεμενό. Το όχημα που είχε κλαπεί το βράδυ της Κυριακής από περιοχή του Πειραιά, οι δράστες το εγκατέλειψαν σε ερημική τοποθεσία, χωρίς ωστόσο να το κάψουν. Υπενθυμίζεται ότι οι ένοπλοι κατάφεραν να αποσπάσουν χρηματικό ποσό που υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ. Οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής για τον εντοπισμό τους. Στις 10,6 μονάδες η διαφορά ανάμεσα σε Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ για το δελτίο του Α. Συγκεκριμένα, το κυβερνών κόμμα στην πρόθεση ψήφου συγκεντρώνει 22,8%. Στο 12,2% βρίσκεται το ΠΑΣΟΚ, Ελληνική Λύση 8%, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος 7%, Πλεύση Ελευθερίας 5,7%, ΣΥΡΙΖΑ 3,4%. Το κόμμα Τσίπρα λέει πως θα το ψηφίσει σίγουρα το 7%, 10% λέει αρκετά, 8 λέει λίγο και 71% δηλώνει καθόλου. Για τη Μαρία Καριστιανού πολύ πιθανό να την ψηφίσει λέει το 4%, αρκετά το 11%, λίγο το 15% και καθόλου το 65%. Μέρος των εκρηκτικών που έφερε το θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα εξουδετέρωσε ο στρατός με ελεγχόμενη έκρηξη. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στη θαλάσσια περιοχή του Αστακού, παρουσία ειδικών πυροτεχνουργών. Νέα στοιχεία για την επίθεση που δέχτηκε με όπλο η 43χρονη στην Καλλιθέα. Σε βίντεο που παρουσίασε το Μέγκα, εμφανίζεται η γυναίκα υποβασταζόμενη από τον αδελφό της μετά τους πυροβολισμούς να ζητάει βοήθεια από διερχόμενους οδηγούς προκειμένου να μεταβεί αμέσως στο νοσοκομείο αφού αιμορραγούσε. Υπενθυμίζεται ότι ο 58χρονος δράστης κατηγορείται μεταξύ άλλων για απόπειρα ανθρωποκτονίας, οπλοφορία, οπλοχρησία και παράνομη κατοχή πυρομαχικών. Ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε στον ανακριτή όπου ζήτησε και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την Τετάρτη. Σε αναγκαστική προσγείωση λόγω τεχνικού προβλήματος υποχρεώθηκε αεροσκάφος στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Συγκεκριμένα, πρόκειται για αεροσκάφος της Λουφχάνσα με το προσωπικό και τους επιβάτες να είναι όλοι καλά στην υγεία τους. Στη διεθνή ενημέρωση, τον Elon Musk και τον Tim Cook προσκάλεσε ο Λευκός Οίκος να συνοδεύσουν τον Donald Trump στην επίσημη επίσκεψη που θα πραγματοποιήσει στην Κίνα, όπως μετέδωσε το Bloomberg News, επικαλούμενο αξιωματούχο του Λευκού Οίκου. Στο αθλητικό, το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ταϊκβοντό στο Μόναχο κατέκτησε η Στέλλα Μαρεντάκη, χαρίζοντας στην Ελλάδα μια μεγάλη διάκριση. Προσπάθεια ανάκλησης της ποινής και κλεισμένων των θυρών κάνει ο Παναθηναϊκός για το τελευταίο του μάτς στα play-off της Super League. Η Πράσινη ΠΑΕ κατάφερε να βρει τους υπαίτιους της τιμωρίας και αποφάσισε να τους απαγορεύσει από εδώ και στο εξής την είσοδο στα γήπεδα. Μετά από αυτή την εξέλιξη, ο Παναθηναϊκός αιτήθηκε την αναστολή εφαρμογής της ποινής. Έθριος θα είναι αύριο καιρός στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 28 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 26 βαθμούς. Αναλυτικά οι ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ο Κωνσταντίνος Λαβίτης.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά 90,1, συντονισμένοι, ακούτε το Ανεμολόγιο, δεύτερη ώρα. Σε λίγο με τα διαδικαστικά, για να μην καθυστερώ τον ακροατή μας, τον Μιχαήλ από Αθήνα, περιμένει πριν από το δελτίο. Έκανε μια διακοπή λόγω του δελτίου. Τι θέλετε να συμπληρώσετε, Μιχαήλ?
1: Κύριε Λαβίθη, για να μην ξεχάσω και το τελευταίο που έχω να πω.
0: Παρακαλώ.
1: Κάτι για το Μυρμηδόνα. Είναι σημαντικό, γιατί όπως σας έλεγα, όταν ήθελα να ξεκινήσω να βγάζω τα βιβλία τα οποία έχω γράψει, μου λέγανε για παράδειγμα κάτω συνδετήρα, δηλαδή σαν ένα φυλαδιάκι, μα δεν είναι φυλάδι. Και έπειτα όλοι αυτοί που τους αναφέρατε και εσείς λένε πια, σαν να μην ξέρουν ότι με ακολουθούν ως πρωτοπόρο, ότι πια οι αναγνώστες δεν προτιμούν τα κατά αναγκαία συνθήκη το βιβλίο να έχει πολλές σελίδες, αλλά να έχει κάτι να πει. Βεβαίως, αν είναι η οποιαδήποτε συγγραφέας που θεωρείτε bestseller, που είναι ας πούμε για 5 κοριτσάκια που το καθένα ήθελε να κάνει κάτι διαφορετικό στη ζωή του και ένα παιδί 5ης δημοτικού μπορεί να γράφει καλύτερη έκθεση, βεβαίως και ήταν καιρός το βιβλίο να είναι βιβλίο για αυτό που έχει να πει, γιατί έχει τύπο, γιατί έχει περιεχόμενο και γιατί έχει και τρόπο. Και όχι βέβαια ότι θα αναφερθώ σε συγγραφείς, γιατί ας πούμε εντάξει τέλειωσε η θεματική, αλλά για παράδειγμα η Έλλη Στασινοπούλη, η οποία έχει προταθεί και για Νόμπελ, μπορεί εμένα να μην μ' αρέσει σαν συγγραφέας, γιατί θεωρώ ότι δεν είναι ακατέργαστη. Έχει πολύ κατεργασία για μένα, αλλά δεν μπορείς να πεις ότι δεν μετράει. Για μένα οποιοδήποτε ο οποίος προσπαθεί να βγάλει ένα βιβλίο δεν είναι για συγγραφέας. Συγγραφέας γεννιέσαι, δεν γίνεσαι. Γι' αυτό και ήταν σημαντικό, γιατί δεν αναφέρατε όχι μόνο έναν συγγραφέα, αλλά είμαι πρωτοπόρος ο συγγραφέας στο να βγάζω κάποιο βιβλίο το οποίο έχει κάτι να πει και όχι κάτι να δείξει. Μπορεί, αυτό δεν είναι απαραίτητα καλό, δηλαδή να κοιτάζεις να βγάλεις το βιβλίο σου. Μπορεί που υπάρχουν 1000 και 1002 οι οποίοι μπορεί να θέλουν να γράψουν 5 πράγματα και να πούνε ότι βγάλουν βιβλίο.
0: Μάλιστα.
1: Το θέμα είναι, έχει και ιστορικά ας πούμε κάτι να πει. Αυτό είναι το θέμα. Και πιστεύω ότι ήταν παράληψη για αυτό που σας είπα. Δεν το λέω ούτε από αλαζονία. Ξέρω πολύ καλά τι λέω.
0: Εντάξει.
1: Και όπως και εσείς για αυτό που κάνετε θέλετε να έχετε το αντίστοιχο αντίκρισμα, ξέρω πολύ καλά. Και ο συγγραφέας δεν μπορεί να συγκρίνει συγγραφείς. Δεν μπορείς να πεις αυτός ότι ο συγγραφέας καλύτερος από κάποιον άλλον. Ξέρω όμως ότι αυτή την πρωτοπορία ήμουν εγώ αυτός που την ξεκίνησα. Το βιβλίο που έχει κάτι να πει ανεξαρτήτως σελίδων. Και όταν βέβαια έβγαλα και το έπος, που είναι πάνω από 300 σελίδες, είπανε «Α, τελικά δεν έγραφε, δεν είναι ότι δεν μπορούσε. Απλώς έγραφε ότι έχει να πει». Γιατί το ξέρει αυτό κάθε συγγραφέας, ότι μπορείς 10 σελίδες να μην λες τίποτα. Να λες το ίδιο πράγμα με άλλα λόγια. Και μπορείς σε μια φράση να λες όσα λένε 10 βιβλία. Για να κλείσω με αυτό, το θέμα είναι αν κάποιος κάνει αυτό για το οποίο είχε και έχει κλείσει. Λοιπόν, και να πω και ότι είναι σε πλήρη γνώση του ποια είναι η κατάσταση ειδικά με τα βιβλία. Κυρίως το βιβλίο του έχει σκοτώσει η ψηφιακή εποχή. Αλλά σε αυτή τη χώρα έχουν παίξει πολύ μεγάλο ρόλο οι εκδοτικοί, οι οποίοι εγώ το λέω ξεκάθαρα είναι απατεώνες. Και προτρέπω κάθε αναγνώστη ο οποίος θέλει να βρίσκει το αυθεντικό να γυρίσει την πλάτη στους εκδοτικούς. Και ξέρω πολύ καλά τι λέω. Γενικά είναι η νέα τάξη πραγμάτων η οποία δεν θέλει ανθρώπους ισχυρούς, προσωπικότητες ισχυρές. Εγώ δεν θα πω ότι είμαι ο καλύτερος συγγραφέας, μπορώ να πω ότι είμαι ο ισχυρότερος σε ζωή φιλόσοφος. Και ξέρω πολύ καλά τι λέω. Αλλά όσον αφορά το αυθεντικό, καλά θα κάνει ο κόσμος και ειδικά στα βιβλία να γυρίσει την πλάτη στους εκδοτικούς. Κάτι τελευταίο για να χαιρετήσω. Για το Μυρμηδόνα, εγώ στη θέση του θα ρωτούσα τη Μάιρα το πρώτο αν θα ήταν διατεθειμένη να πάει έστω και ως μάρτυρας σε οποιοδήποτε ορθόδοξο μυστήριο. Γιατί αν δεν θα πήγαινε σε οποιοδήποτε ορθόδοξο μυστήριο ως μάρτυρας, δεν θα πήγαινε σίγουρα και αν την αφορά. Και κανονικά ο γάμος είναι ορθόδοξο μυστήριο. Γι' αυτό και χαιρετίσματα και στον ίδιο. Αν ήμουν στη θέση του, μην είναι σε άσχημη θέση ο άνθρωπος, αν ήμουν στη θέση του, από εκεί θα ξεκινούσα. Εντάξει, φίλοι, Κύπρο τροπή. Και χαιρετώ.
0: Γεια σας, Μιχαήλ.

Γρηγόρη, μην με τρολάρεις, σε παρακαλώ. Επειδή νωρίτερα προσπαθήσαμε δύο φορές, αλλά δεν μπορέσαμε να ολοκληρώσουμε τη συνομιλία με τον Γιάννη, ζήτησα από την Ειρήνη Λεγάκη να επικοινωνήσει εκείνη μαζί του, το Γιάννη από τη Νέα Πέραμο, και να της μεταφέρει τι ήθελε, την εκδήλωση στην οποία ήθελε να αναφερθεί. Είναι εκδήλωση που θα γίνει στις 31 Μαΐου στο πάρκο Αργυροκάστρου στον Πειραιά, όπου θα βρίσκεται ο Γιάννης και θα μιλήσει σε εκείνη την εκδήλωση. 31 Μαΐου στο πάρκο Αργυροκάστρου στον Πειραιά.

0: οι συμπεριληπτικές εκδηλώσεις, δηλαδή εκδηλώσεις οι οποίες είναι σχεδιασμένες με τρόπο που να είναι προσβάσιμες, φιλόξενες και συμμετοχικές για όλα τα άτομα ανεξάρτητα από τις σωματικές τους ικανότητες, την ηλικία, το γνωστικό υπόβαθρο κτλ. Έχουν ως από μόνες τους αυτές οι εκδηλώσεις αποτελούν δράσεις για την εξάλληψη διακρίσεων και τη συμμετοχή όλων. Είναι σημαντικές και για τους ανθρώπους που νιώθουν, που βρίσκονται εκτός, και για τις οικογένειές τους να μπορούν να βλέπουν και συμμετοχή από την υπόλοιπη κοινωνία. Γι' αυτό και θεωρώ ότι το ελάχιστο και το λιγότερο που μπορώ να κάνω από την εκπομπή, από το ανεμολόγιο, είναι να αναφέρομαι στους χώρους και στις ημερομηνίες που διεξάγονται. Να σε καλά, Γιάννη μου. Συνεχίζουμε με τον Αναστάση, τον φύλακα από την Εύβοια. Καιρό έχει να μας καλέσει. Γεια σου, Αναστάση.
1: Πολύ καλησπέρα σας.
0: Καλώς το να.
1: Ωραίο τραγουδάκι ξεκίνησες, Νίκος Παπάζογλου.
0: Δραπέτες.
1: Κλασικό. Εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ δύο τραγουδάκια του Νικόλα του Παπάζογλου.
0: Το
1: έμνηστο, ο μοναχός ο άνθρωπος και απόψη σιωπηλή.
0: Ναι. Ναι,
1: ναι. Γιατί μέσω της μουσικής εγώ αντιμετωπίζω εδώ τη μοναξιά στη Βάρδια, να ξέρεις. Έχω κάτι στο Spotify και έχω φτιάξει 9-10 λίστες, playlist, με τραγούδια.
0: Ναι, η μουσική βοηθάει πολύ.
1: Βοηθάει πολύ, δεν παλεύεται. Είναι και πολλές ώρες.
0: Γιατί όχι ταινία, σειρά.
1: Ναι, να πω την αλήθεια, ψιλοβαριέμαι.
0: Εντάξει, ό,τι επιλέγει
1: ο... μουσικούλα.
0: Ναι,
1: προτιμώ
0: ναι.
1: Τη μουσικούλα.
0: Ό,τι...
1: Και προτιμώ έτσι... Ναι. Λοιπόν, θα σχολιάσω λίγο δύο θέματα. Ένα έτσι διασκεδαστικό που αφορά...
0: Ένα
1: την τι? Μας, ένα πιο διασκεδαστικό, ναι. Πανμπέκ που λέμε.
0: Ναι.
1: Η στοιχηματική που αφορά την αγαπημένη μας πόλη.
0: Ναι. Η Χαλκίδα.
1: Και μετά ένα πιο σοβαρό. Ναι. Λοιπόν, να σου πω, ξέρεις, οι δήμαρχοι έχουν τις λογοδοσίες του δημάρχου.
0: Ναι, βέβαια.
1: Είναι τακτικές συνεδριάσεις, οι οποίες είναι για τους, είναι για τους δημάρχους, έτσι.
0: Ναι, στο Δημοτικό πολύ... Συμβούλιο δεν μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν, τους ελέγχει.
1: Ναι, και παρευρίσκονται. Ξέρεις, είναι για τους δημάρχους. Είναι λογοδοσία δημάρχου. Εδώ στη Χαλκίδα, η αγαπημένη μας δημαρχέσα, κάθε 5 λεπτά, μετά από χωρίς πάει να δει μπάσκετ, ποδόσφαιρο, κατάλαβες τι γίνεται. Και τα ρίχνουν όλα σαν δημάρχους. Και τα προβλήματα της Χαλκίδας όλο και πολλαπλασιάζονται και όλο και αυξάνονται. Η Βρωμούπολη, που χύνονται τα λύματα, να πούμε, με το απαρχαιωμένο αποχετευτικό δίκτυό της, σπάνει σωλήνες και χύνονται τα δίκτυα στους δρόμους και βρωμάει όλος ο τόπος, όλη η Χαλκίδα. Τι να λέμε τώρα.
0: Συγγνώμη, και δεν εννοείς όμως. Η κυρία Ελένη Βάκα δεν παρευρίσκεται δηλαδή σε αυτές τις...
1: Δεν παρευρίσκεται, ρε φίλε, απαξιεί.
0: Είσαι εσύ, εντάξει, αλλά θα πρέπει...
1: Απαξιεί.
0: Το ακούω, αλλά θα πρέπει να μου το επιβεβαιώσει κάποιος, το ξέρεις. Δεν μπορώ να το δεχτώ μόνο επειδή... Να θέλω επιβεβαίωση.
1: Εννοείται.
0: Διασταύρωση, διασταύρωση. Τουλάχιστον δύο πηγές λένε οι Αμερικάνοι.
1: Αλλά εννοείται αυτό, εντάξει, τα πάντα.
0: Από το 19 όμως είναι major. Από το 19 είναι.
1: Θύμισε μου πότε είναι εκλογές δημοτικές, σας παρακαλώ.
0: Πότε είχαμε, 19, 23 και είναι πενταετία, 28. Νομίζω αυτή τη φορά πήγε για πενταετία.
1: Α, το 28 θα ξανά έχουμε δημοτικές εκλογές.
0: Σφαίρα θα το... Τη βλέπω, σκούπα τη βλέπω από πρώτη Κυριακή.
1: Φίλοι Χαλκιδέοι, προλαβαίνετε να μετακομίσετε, πραγματικά να αλλάξετε πόλη.
0: Ναι.
1: Και φιλική συμβουλή από Αναστάση Φύλακα. Κάντε το τώρα.
0: Σκέφτονται στις δημοτικές να μπορέσουμε να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά για πρώτη φορά. Δηλαδή να μην χρειαστεί να πάμε στο εκλογικό κέντρο. Το κινητό ή τον υπολογιστή.
1: Θα γελάς και το παρδαλό κατσίκι.
0: Δεν μπορώ.
1: Πα, πα, πα, Εντάξει, ναι, δεν υπάρχει περίπτωση να ξαναβγεί η μαντάμ. Δηλαδή, ξέρω ότι...
0: πώς βγήκε το 19...
1: η μαντάμ. Δηλαδή, ξέρω ότι...

0: στην περιφέρεια και τρέχει να κρυστεί κι αυτός. Οπότε θα καταλήξει εκεί, αναπόσπαστα.
1: Μάλιστα. Με τον καλό λόγο είσαι για την τοπική αυτοδιοίκηση της περιοχής.
0: Όπου βρω ευκαιρία τους σκίζω όλους.
1: Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας επίσης από το 19, ο κύριος Φάνης Πανός.
0: Ναι, είναι και ιδιώτης τρομάρα μας και υποτίθεται ότι θα έπρεπε να κάνει πράγματα για την Εύβοια. Και ναι, τίποτα δεν κάνει.
1: Δεν ξέρω, μπορεί να θεωρούν ότι εσύ είσαι βαλτός για να τους κάνεις αντιπολίτευση, ενώ ο λαός της Στερεάς και της Χαλκίδας τιμάει με την ψήφο του κτλ.
0: Ταλούζεται, ο λαός της Εύβοιας ταλούζεται τώρα εδώ και βλέπουμε τις συνέπειες της ψήφου και τι εκλέγει ο λαός της Εύβοιας.
1: Άρα για να παραφράσω και τον Μπιλ Κλίντον, είναι ο λαός ηλίθιε.
0: Ναι, ξεκάθαρα.
1: Το ακούσατε πρώτη φορά εδώ στον Ομολόγιο.
0: Αφού ξέρεις τι πρέπει να προσέχουμε που βάζουμε την ψήφο μας, την υπογραφή μας και το άλλο που δεν το λέω.
1: Το πουλί.
0: Για να μην φάμε μπαν.
1: Το πουλί, σιγά, δεν είναι καμιά έκθεση.
0: Κατάλαβες τι γίνεται, φίλε Κωνσταντίν. Και το άλλο το σοβαρό για να κλείσω, να μην κρατάω όλο τη γραμμή.
1: Το έχει πει ο Μουστάκας, αν ήταν το βιολί πουλί θα το παίζανε πολύ.
0: Λοιπόν, ναι, για να μην κρατάω και τη γραμμή, το άλλο το σοβαρό. Να μιλήσουν και άλλοι άνθρωποι. Λοιπόν, έχει ξεκινήσει, να ξέρετε, η αντιπυρική περίοδος.
1: Βεβαίως, είχαμε και θεματική.
0: Είχε θεματική πότε? Δεν συμμετείχα. Όχι, δεν
1: ξέρω γιατί.
0: Έχασα αυτή τη θεματική.
1: Καλά, εντάξει.
0: Ο πιστοποιημένος εθελοντής σου πυρώζει στις χαρίες του. Όχι, δεν.
1: Θα ξανακάνουμε, αλλά ξεκινάει. Νομίζω την είχαμε κάνει, όχι επίσης, επειδή από τώρα που ξεκίνησε επίσημα 1η Μαΐου, πιο νωρίς.
0: Κοίταξε, εμείς σαν Σύλλογος Εθελοντών Δασοπυρώσεως της Καρύστου, την Κυριακή τώρα που μας έρχεται, έχουμε συγκέντρωση, έτσι να δούμε λίγο, να ξαναθυμηθούμε λίγο τι κάνουμε σε περίπτωση πυρκαγιάς, να δούμε λίγο τα σχήματά μας πώς γίνεται,
1: υπενθυμίσει,
0: ο εξοπλισμός μας και όλα αυτά. Πάντα κάθε χρόνο την κάνουμε έτσι αυτή την συγκέντρωση.
1: Πολύ καλά κάνετε.
0: Για να δούμε και πώς θα δράσουμε και φέτος. Εγώ όπως ξέρεις έχω αναλάβει το τηλεφωνικό κέντρο του συντονισμού των μελών σε περίπτωση περιστατικού. Να είναι υποχρέωση μου να βρω όσους μπορώ για να πάνε να βοηθήσουν στη φωτιά. Και έτσι θα πορευτούμε και φέτος και ελπίζουμε να μην έχουμε καθόλου καμία φωτιά στην περιοχή μας και γενικά στην Εύβοια, την Πολύπαθη που έχει κατακαεί. Και γενικά να μην έχουμε γενικά σε όλη την Ελλάδα φωτιές. Όχι μόνο για την Εύβοια. Αυτό είναι το μήνυμά μου. Προσέχουμε. Καθαρίζουμε οικόπεδα. Γιατί και αυτό έχει προθεσμία νομίζω.
1: Ναι, θα πω αναλυτικά τώρα που θα κλείσεις κάποια. Έτσι. Όχι αναλυτικά, θα πω έτσι περιληπτικά δύο-τρία βασικά.
0: Να ξέρω και εγώ γιατί δεν ξέρω και ο κόσμος. Να κάνω καθαρισμό. Προσέχουμε, δεν ανάβουμε φωτιές για κανένα λόγο. Είμαστε αντιπυρική περίοδο.
1: Άσε, Αναστάση, θα μου πεις τώρα εμένα αν θα ανάβω φωτιές από τα πέντε μου. Δεν ξέρω εγώ να ανάψω φωτιά. Ξέρεις τώρα, πάντα υπάρχει αυτό.
0: Για ποιο λόγο να ανάψεις φωτιά τώρα στην περιοχή?
1: Ξέρω εγώ.
0: Δεν το κάνουμε.
1: Κουμάντο σπίτι, ζω, πει σε μένα θα κάνω. Ναι. Που θα ανάψω φωτιά.
0: Δεν θα ανοίξουμε πόλεμο για αγαπητή Κωνσταντίνα.
1: Εγώ κάνω τον χύψη εκεί έξω που θα παραβιάσει την νομοθεσία διότι στο μυαλό του το έχει. Ξέρει, το κατέχει.
0: Συνήγορα του διαβόλου, ναι. Κατάλαβα.
1: Αυτά. Να είσαι καλά, Αναστασή. Και σε ευχαριστούμε γιατί και εσένα και στο πρόσωπό
0: λοιπόν,
1: σου.
0: Έγινε καλή συνέχεια, καλή εκπομπή. Θα κάτσω να ακούσω λίγο τη συνέχεια.
1: Και μετά μουσικούλα.
0: Και μετά μουσικούλα, ναι, να βάλουμε.
1: Να βάλεις μετάλλικα σχένο που έπαιξαν το κομμάτι από το Ανεμολόγιο.
0: Έχω φτιάξει playlist heavy metal, αλλά τώρα η τελευταία playlist που φτιάχνω έχει disco. Τα γουδάκια disco.
1: 80s ή 70s.
0: Από, 70s, 80s, από όλα.
1: Καλή
0: τα πιο γνωστά disco τραγούδια μπαίνουν μέσα στην playlist.
1: Καλή απόλαυση. Γεια σου, Αναστάση.
0: Καλή συνέχεια.
1: Να είσαι καλά. Επίσημα η αντιπυρική ξεκίνησε 1η Μαΐου. Γενικώς ξεκινάει 1η Μαΐου και λήγει 31 Οκτωβρίου. Γι' αυτό το διάστημα. Νομίζω κάθε χρόνο πιάνει αυτό το πεντάμινο. Τι απαγορεύεται αυστηρά στη διάρκεια αυτής της αντιπυρικής περίοδου?

καύση ξερών χόρτων και κλαδιών που καθαρίζεται τα χωράφια. Τσάκμπαμ. Ο υποχρεωτικός καθαρισμός μέχρι 15 Ιουνίου και η διατήρηση, το οποίο όπως μας έλεγε ο Γιώργος Χατζησαλάτας, δεν είναι και το καθαρίσετε, πρέπει να το πιστοποιήσετε και στην σχετική πλατφόρμα. Αλλιώς θα σας έρθει ένα πρόστιμο. Η χρήση πυρός, καύση, άναμα φωτιά στην Ήπειρο απαγορεύεται αυστηρός και ρητός. Η χρήση πυρός, κάνει και ωραία ομοιοκαταληξία, σε δασικές και χορτολιβαδικές εκτάσεις. Σας θυμίζω ότι το μάτι, η τραγωδία, έγινε επειδή ένας αποφάσισε ότι είναι καλή ημέρα σήμερα με κάτι θυελώδεις ανέμους να ανάψει φωτιά για να καθαρίσει τα ξερόχορτα στο σπίτι του, στο χωράφι του που ήτανε.

0: Συνεχίζουμε και παίρνει το λόγο η Μάιρα από τον Πειραιά. Γεια σου Μάιρα.
1: Καλησπέρα Κωνσταντίνε.
0: Καλησπέρα.
1: Έχουμε να μιλήσουμε από τη Μεγάλη Εβδομάδα, ε.
0: Από λοιπόν, τότε.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Που είχε γίνει συζήτηση για μυθολογία και λοιπά, αλλά πριν ξεκινήσω, θα ήθελα να διατυπώσω ένα παράπονο.
0: Ναι.
1: Τότε που είχα κάνει την τοποθέτηση, είχα κάνει μια παρέμβαση την επόμενη μέρα και μετά βγήκε ένας ακροατής που λέγε ότι είχε 12 χρόνια να πάρει τηλέφωνο, θυμάσαι.
0: Θυμάμαι
1: πολύ. Είπε ότι είχε καιρό να πάρει. Ναι. Τέλος πάντων μίλησε με πολύ, μάλλον υπέρ το δέον ίσως πενετικά λόγια για αυτά που είπα, γιατί δεν είχα πει και τίποτα. Είχα πει κάτι βασικό τέλος πάντων.
0: Ναι. Τον ευχαριστώ. Οπότε παρόλο, το παράπονο ποιο είναι.
1: Το παράπονο είναι ότι το ρώτησες και πώς έγινε και πήρατε και γιατί πήρατε τώρα. Και του κάνεις τόσες πολλές ερωτήσεις που εμένα ως ακροάτρια μου έδινε την εντύπωση σαν να εννοούσες ότι είχε πάρει επί τούτου για να πει αυτά τα καλά λόγια για μένα. Ίσως σε παραξένεψαν αυτά τα λόγια και...
0: Άρα έκανα καλά τη δουλειά μου. Οποτεδήποτε όχι, ένας οι ερωτήσεις ενός δημοσιογράφου ενοχλούν κάποιον που ακούει, σημαίνει ότι έκανε καλά τη δουλειά του.
1: Δεν σημαίνει απαραίτητος αυτό.
0: 9 στις 10 φορές. Αυτή η περίπτωση είναι σε αυτές τις φορές.
1: Όχι, δεν είναι σε αυτές τις φορές, θα σου πω γιατί. Γιατί εγώ το καταλαβαίνω να σκεφτείς, να περάσεις από το μυαλό σου και να κάνεις την ερώτηση. Αλλά επέμενες πολύ.
0: Ούτε καν. Σκέφτηκα την εκπομπή και μου έκανε εντύπωση για το θέμα καθαρά της εκπομπής. Ούτε καν. Αν δεν μου το έλεγες εσύ τώρα, δεν θα πήγαινε καν το μυαλό μου ότι το έκανα. Έβαλε η Μάιρα, δεν θεωρώ ποτέ ότι κάποιος ακροάτης, είμαι πολύ καλόπιστος. Δεν θεωρώ ποτέ ότι κάποιος βάζει κάποιον δικό του να κάνει κάτι τέτοιο.
1: Ναι, και εμένα μου κάνει δύο.
0: Αλλά το γεγονός ότι πότε ενοχλώ εσένα, πότε τον Μυρμηδόνα, πότε τον ένα, πότε τον άλλον, σημαίνει ότι κάτι κάνω καλά.
1: Όχι, δεν θεωρώ ότι είναι καλό αυτό. Τόση επιμονή σε ένα θέμα που άνθρωποι.
0: Και ο Μυρμηδόνας δεν θεωρεί καλά άλλα που εσύ τα θεωρείς καλά. Και ο άλλος δεν θεωρεί κάτι καλό που εκείνο, για εκείνον.
1: Όχι, Κωνσταντίνα, αν ακούσεις και εσύ, θα δεις ότι επέμενες πολύ. Ίσως
0: καλά έκανα.
1: Πάρει και στην πλάκα. Γιατί είναι και στο στυλ σου αυτό το είδος της...
0: Είναι, αλλά το συγκεκριμένο δεν νομίζω. Αλλά όχι, δεν κάθομουν να... Δεν ασχολούμαι τόσο να κάτσω να πω ότι κάποιος ακροατής έβαλε επί τούτου και τα λοιπά, ίσα ίσα.
1: Ναι.
0: Απλώς μου έκανε από μόνο το εντύπωση. Το να με πάρει κάποιος μετά από 12 χρόνια μου κάνει εντύπωση.
1: Ναι, βρε παιδί μου, αλλά του κάνεις απάνω 4. Πώς κάνουμε ανάκριση
0: όχι, κάποιον. Αυτή είναι η δική σου ερμηνεία και που δίνεις, την οποία σου λέω είναι λανθασμένη. Μια όχι, χαρά, καλά έκανα έκανε και το ρώτησα.
1: Τώρα. Λοιπόν, ένα σχόλιο πάνω στον Τραμπ που έλεγες κάτι για το λεξιλόγιο του Τραμπ. Έχεις παρατηρήσει ότι ο Τραμπ πέρα ότι έχει λεξιλόγιο εξαιρετικό.
0: Άλλωστε, αν είχα πρόβλημα μαζί σου, δεν θα συμφωνούσα μαζί σου στο θέμα της προσέγγισής σου στη μυθολογία. Οπότε, δες το λίγο και εσύ, μήπως.
1: Όχι, δεν θεωρώ ότι έχεις πρόβλημα μαζί μου.
0: Θίγεσαι και εσύ λίγο πιο εύκολα, δηλαδή μην θίγεσαι τόσο. Κάποιος μπορεί να το. Μην θεωρείς ότι.
1: Κωνσταντίνε, έχω σου δώσει την εντύπωση ότι θίγομαι.
0: Κάνα δύο φορές που έχουμε διαφωνήσει, ναι. Γιατί όπως τώρα, ας πούμε, θεωρώ ότι είσαι λίγο πιο ευθυκτή από ό,τι θα έπρεπε και ότι τα παίρνεις λίγο πιο. Αυτό τώρα έγινε για μένα, αυτό το ρώτησε επειδή αυτό, επειδή εκείνο. Όχι, καμία
1: σχέση. Για το συγκεκριμένο που αφορούσε.
0: Είχαμε διαφωνήσει, αν θυμάσαι, για τα άρθρα και τα.
1: Ναι, αλλά για τα άρθρα και τα ναρίς. Είχαμε διαφωνήσει.
0: Αλλά. Γιατί να έχω κάτι με σένα όταν συμφώνησα μαζί σου στην. Μα κάνε μόνη σου την επεξεργασία. Πες, αυτός ο άνθρωπος συμφώνησε μαζί μου στο θέμα της μυθολογίας. Άρα γιατί να θέλει να με εκθέσει νομίζοντας ότι εγώ έβαλα κάποιον να με υπερασπιστεί.
1: Όχι, μα δεν σκέφτηκα καν να θες να με εκθέσεις. Δεν πήγα μέχρι εκεί. Απλώς θεώρησα ότι η επιμονή ήταν υπέρ το δέον. Δηλαδή δεν μπορούσε να του έχεις κάνει τις ερωτήσεις, αλλά λιγότερες. Λιγότερες θέλω να πω γιατί.
0: Εντάξει, το καταλαβαίνω ότι αυτό είναι πολύ υποκειμενικό κριτήριο. Κατ' εμέ, όχι. Κατά κάποιον είναι πολύ υποκειμενικό κριτήριο.
1: Συμφωνώ, είναι υποκειμενικό.
0: Εντάξει, ακούω την ενόχλησή σου. Δεν υπήρχε τέτοια πρόθεση από την πλευρά μου.
1: Δεν θεωρώ ότι. Ειλικρινά.
0: Αν βγήκε έτσι, σου ζητάω συγγνώμη. Δεν ήταν αυτή η πρόθεσή μου. Απλώς πραγματικά μου έκανε εντύπωση μετά από 12 χρόνια. Λειτουργώ πολύ καλόπιστα. Δεν θεωρώ ότι κανένα ακροτής. Δεν βάζει άλλους να παίρνουν, να λένε για εκείνον.
1: Το θεωρώ και εγώ ότι είσαι καλόπιστος. Ειλικρινά το θεωρώ ότι είσαι καλόπιστος. Αλλιώς δεν θα συνέχιζα να παίρνω.
0: Σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ. Για πάμε λοιπόν.
1: Λοιπόν, για τον Τραμπ που έλεγες για το λεξιλόγιο του Τραμπ.
0: Υπουργείο Πολέμου, ναι. Απ' τη μία το Υπουργείο Άμυνας.
1: Σε προηγούμενη εκπομπή που έλεγες για τον τρόπο που μιλάει.
0: Ναι, που είπες θα εξαφανίσουμε το Ιράν από το.
1: Ναι. Έχει λεξιλόγιο δεκάχρονο. Δεν χρειάζεται να έχει κάνει προφήσεις για να καταλάβει ότι ο άνθρωπος αυτός δεν μπορεί να εκφραστεί. Όλα είναι φανταστικά. Ήταν φανταστική η συνάντησή μας. Ήταν καταπληκτικός, ξέρω εγώ, ο πρωθυπουργός του Πακιστάν. Είναι μαξιμαλιστής στο λόγο του. Κάτι που περιμένεις από ένα δεκάχρονο. Το δεκάχρονο σε εκείνες τις ηλικίες. Όχι από ένα πανηγάκι.
0: Ενδιαφέρον.
1: Λοιπόν, το δεύτερο που θέλω να πω...
0: Οπότε να μην μας κάνει εντύπωση, εννοείς ότι έτσι μιλά... Να μην το σκεφτόμαστε ως πρόεδρο μιας υπερδύναμης, αλλά ως ένα παιδί.
1: Δεν το σκέφτομαι ως παιδί, το σκέφτομαι ως καραγκιόζη.
0: Μάλιστα.
1: Και πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή αυτοί που συνεχίζουν να τον υποστηρίζουν είναι αυτοί που έχουν ένα εγκέφαλο αληθή. Δεν μπορείς αυτόν τον άνθρωπο να τον έχεις εκεί. Είναι γραφικός στην καλύτερη περίπτωση και επικίνδυνος στη χειρότερη.
0: Κοίτα.
1: Εξαιρετικά επικίνδυνος.
0: Μ' αρέσει όταν ακροατές δεν... Μ' αρέσει να υπάρχουν στο ανεμολόγιο όλα. Και οι ακροατές που είναι λίγο πιο ήπιοι και οι ακροατές που δεν λιένουν τις γωνίες. Μ' αρέσει που τώρα τελευταία ίσως να έχεις μπει σε μια λογική πιο αιχμηρή, αλλά όταν λες ότι το καταλαβαίνεις κι εσύ, όσοι υποστηρίζετε τον Τραμπ, όσοι τον υποστηρίζουν έχουν εγκέφαλο αληφή, μας ακούει και ο κόσμος που τον υποστηρίζει και θα πάρει μετά και θα φωνάζει και θα μπεις πάλι σε αντιπαράθεση και σε κόντρα και εμένα δεν με πειράζει, αλλά
1: ούτε και να με πειράζει.
0: Εντάξει.
1: Αλλά λέω για αυτούς που συνεχίζουν και τον υποστηρίζουν, γιατί πιστεύω ότι οι περισσότεροι έχουν πλέον επιφυλάξεις σοβαρές ή έχουν στραφεί εναντίον του. Εδώ έχουν στραφεί εναντίον του στελέχη ίδια. Αυτός ο Τάκερ Κάρλσον που ήταν μαζί του...
0: Από τους πιο ένθερμους. Με τον Πούτιν μετά και αυτός ήταν από τους πιο...
1: Ακριβώς.
0: Τα κυριδικά ήταν η ειδική περίπτωση.
1: Εναντίον του. Η Κάντας, πώς την λένε αυτήν, ο Owens. Επίσης, έχουν στραφεί αυτοί που ήταν παραδοσιακά μαζί του, έχουν στραφεί εναντίον του, γιατί είναι καραγκιόζης ο άνθρωπος, γι' αυτό. Γι' αυτό λέω και ότι όσοι ακόμα τον υποστηρίζουν, ενώ υποστηρίζουν ένθερμα, έτσι. Πιστεύω ότι είναι αυτοί που δεν καταλαβαίνουν.
0: Και ο Τάκερ Κάρλσον που έπαιρνε συνεντεύξεις από τον Πούτιν την εποχή που τον θεωρούσαν όλοι τον διάολο επιπροσώπου γης, έχει αρχίσει και διαχωρίζει τη θέση του από την στήριξή του από τον Ντόναλντ Τραμπ.
1: Όχι, την έχει αποσύρει πλήρως. Έχει διαχωριστεί πλήρως. Είναι εναντίον του Τραμπ αυτή τη στιγμή αυτός ο άνθρωπος. Όπως και άλλοι, Κάντα Όουενς που επίσης τον υποστήριζε. Η Κάντα Όουενς έχει και αντιρρήσεις απέναντι στη στάση της Αμερικής σε σχέση με το Ισραήλ. Και μιλάει για τη γενοκτονία που διαπράτεται εκεί. Αλλά να συνεχίσω λίγο γιατί έχω κάποια θέματα που για να προλάβω.
0: Ναι.
1: Ήθελα να πω και αυτό που έλεγες για το αν έρθουν εξωγήινοι, θα καταρρεύσουν τα μαθηματικά και η φυσική.
0: Και οι επιστήμες, όλη η ανθρώπινη σκέψη όπως την ξέρουμε, ναι.
1: Διαφωνώ σε αυτό.
0: Βεβαίως αρκετοί διαφωνούν και μπορεί να έχετε και δίκιο. Και εγώ προβληματίζομαι, αλλά να ακούσω όμως το λόγο.
1: Ακριβώς, θέλω να εξηγήσω το λόγο. Αν καταφέρουν και έρθουν, ας πούμε, θα μπορούσαν ίσως να έχουν επιτύχει ταχύτητα μεγαλύτερη από του φωτός, που για τη δικιά μας φυσική είναι το όριο ταχύτητα του φωτός.
0: Άρα, αυτό είναι ένα από τα επιχειρήματά μου.
1: Ναι, μισό λεπτό όμως.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Θα εξηγήσω. Ας υποθέσουμε όμως ότι ανακάλυψαν αυτές τις κουλικότρυπες που λέμε.
0: Mm-hmm.
1: Που μπορεί να καλύψουν μεγάλη απόσταση σε μικρό χρόνο. Τότε θα μάθουμε κάτι παραπάνω. Δηλαδή αν έρθουν εξωγήινοι δεν μπορούν να καταρρίψουν τα μαθηματικά και η φυσική όπως τα γνωρίζουμε. Άμα ρίξουμε ένα μήλο θα συνεχίσει να πέφτει κάτω. Είτε έρθουν οι εξωγήινοι εδώ είτε όχι. Είναι πώς να σου το πω. Απλώς θα διευρυνθεί το πεδίο γνώσης μας.
0: Μάλιστα.
1: Όχι να πούμε στο δημοτικό που κάνουμε αριθμητική. Μετά πάμε στο γυμνάσιο. Μάλλον τώρα το έχουν βάλει και από το δημοτικό στις τελευταίες τάξεις. Άλγευρα.
0: Εγώ την επίσκεψη, για να το ωραίο επιχείρημα, εγώ πώς την έχω στο μυαλό μου, σαν να ζει η ανθρωπότητα στο πτολεμαϊκό σύστημα ότι η γη είναι το κέντρο του ήλιου, ο ήλιος γυρίζει γύρω από τη γη και ξαφνικά να μαθαίνει ότι δεν γυρίζει ο ήλιος γύρω από τη γη, αλλά το ανάποδο.
1: Ναι, παρόλα αυτά.
0: Εγώ δηλαδή το θεωρώ έτσι, όχι, αυτό για μένα δεν είναι εμπλουτισμός. Εκείνη την ώρα για μένα καταραίει η γνώση που έχεις και δημιουργείται μια άλλη, δεν έρχεται να εμπλουτιστεί. Ακούω όμως το επιχείρημά σου, ωραίο, το καταλαβαίνω.
1: Η κλασική φυσική όμως δεν καταρρίφθηκε επειδή υπάρχει κβαντομηχανική, ούτε καταρρίφθηκε ας πούμε η νευτόνια φυσική λόγω της θεωρίας της σχετικότητας που προβλέπουν για το τι θέση των σωματιδίων ας πούμε, για το δεν υπάρχει χωρόχρονος ας πούμε για τον Νεύτωνα. Ενσωματώνεται απλώς σε ένα, είναι διαφορετικό το σύστημα.
0: Ωραία, το ακούω.
1: Το οποίο εφαρμόζεται.
0: Είναι ωραία συζήτηση αυτή, μου αρέσει.
1: Άλλο ένα παράδειγμα να σου δώσω για να ίσως, σαν παράδειγμα, να το 1 συν 1 μας κάνει 2, αλλά στο δεκαδικό σύστημα. Το 1 συν 1 στο διαδικό σύστημα μας κάνει 10. Το 4 συν 4 μας κάνει 8 στο δεκαδικό σύστημα. Στο διαδικό μας κάνει 1000. Παίζει ρόλο και το σύστημα μέσα στο οποίο εφαρμόζονται κάποια πράγματα. Οπότε, αν έρθουν εξωγήινοι, θα διευρυνθεί η γνώση μας και η φυσική μας, όλα αυτά θα ενσωματωθούν σε ένα ευρύτερο πεδίο. Όπως σου λέγα, αριθμητική, άλγεβρα, και μετά πάμε στο πανεπιστήμιο σε ανώτερα μαθηματικά. Αλλά τα ανώτερα μαθηματικά δεν καταρρύπτουν την αριθμητική, την ενσωματώνουν. Είναι άλλο στάδιο. Από αυτή την άποψη το λέω. Λοιπόν, ένα δεύτερο σχόλιο. Σχετικά με τον ενίωχο, ήθελα να πω μόνο ότι ο χιτώνας που φοράει είναι αυτό που φοράγανε οι ενίωχοι εκείνη την εποχή. Και αν παρατηρήσεις, έχει και στη ζώνη του δεμένο το χιτώνα του, ψηλά στη μέση, σφιχτά, και άμα κοιτάξεις πιο προσεκτικά, στους ώμους του, κάτω από τις μασχάλες, διαγώνια προς το λαιμό του, είναι τα αποτυπώματα από οι μάντες που κρατάγανε όλο αυτό το ρούχο σταθερό πάνω του. Επίσης αυτό το ρούχο δεν είναι μόνο στο άγαλμα, υπάρχουν και αγγεία που δείχνουν οι νίωχους να φοράνε το ίδιο. Λέγεται ξυστής αυτός ο χιτώνας. Επίσης, δεν ξέρω, ίσως υπάρχουν, δεν έχω ιδέα αν υπάρχει κάποιος συμβολισμός πίσω από τα άλογα, αλλά το να τρέχεις με τέθρυπο, με τέσσερα άλογα, δηλαδή με άρμα με τέσσερα άλογα, είναι σαν να είναι η Φόρμουλα 1 της αρχαιότητας κατά κάποιο τρόπο. Δηλαδή, για φαντάσου να παίρνεις τροφή με τέσσερα άλογα, τι πρέπει να κάνεις, ενώ αυτά που είχαν δύο άλογα ήταν πιο εύκολα.
0: Το καταλαβαίνω, ναι.
1: Οπότε, ίσως είναι και θέμα δεξιότητας που είχαν τα τέσσερα άλογα και χρησιμοποιούνταν και στις σημαντικές γιορτές οι αρματοδρομίες με επέθρυπα. Λοιπόν, και μετά ήθελα να πω για τους μύτους και τους θρύλους. Έκανες ένα διαχωρισμό που θεωρώ πολύ σωστό, αυτό το ότι ο θρύλος αναφέρεται σε κάποιο άτομο που υπήρξε πραγματικά, απλώς του βάζουμε περισσότερα πράγματα, το στολίζουμε, το φορτώνουμε λίγο, όπως για παράδειγμα ο θρύλος του μαρμαρωμένου βασιλιά, που αναφέρεται σε πραγματικό πρόσωπο. Αυτό του λέω όσον αφορά το κατά πόσο είναι πραγματικά πρόσωπα, μυθολογικά πρόσωπα, όπως ο Ηρακλής. Και ο Ηρακλής είναι μυθολογικό πρόσωπο ακριβώς γιατί δεν έχουμε βρει, η αρχαιολογία δεν έχει βρει ούτε επιγραφές, ούτε μνημεία, ούτε κάτι που να αφορούν αυτόν τον άνθρωπο. Γι' αυτό το λόγο θεωρούμε ότι είναι μυστικό. Αν κάποια στιγμή στο μέλλον παρουσιαστούν, υπάρξουν ευρήματα, τότε ναι, θα μετατραπεί σε ιστορικό. Αν υπήρξε τώρα ο Ηρακλής, είναι πιθανό να υπήρξε κάποιος σχετικός. Πώς είναι αυτό το τραγούδι του Διγενή Ακρίτα, ας πούμε. Υπήρχαν Ακρίτες, αλλά ο συγκεκριμένος Διγενής Ακρίτας ένας δεν είναι ακριβώς, δεν υπήρξε αυτό το πρόσωπο ακριβώς. Ο Ηρακλής επίσης θα μπορούσε να είναι πολλά διαφορετικά πρόσωπα που ενώσαμε όλους τα κατορθώματά τους μαζί. Ή φτιάξαμε ιστορίες βασιζόμενοι σε κάποιο χαρακτήρα που ξέραμε, όπως γίνεται τώρα, ας πούμε, με τη μυθοπλασία, με τα μυθιστορήματα. Οι ήρωες δεν μπορούν να θεωρηθούν πραγματικά πρόσωπα, παρόλο που μπορεί να βασίζονται, να έχουν πάρει στοιχεία από διάφορα πραγματικά πρόσωπα, που συνήθως έτσι γίνεται, έτσι.
0: Καταλαβαίνω.
1: Δεν φτιάχνουν εξωγήινους. Λοιπόν, τι άλλο θέλω να πω τώρα για το...
0: Επίλογο όμως τώρα, είμαστε κάποια ώρα.
1: Ναι,
0: το ξέρω, υπήρχε και ο διάλογός μας, το καταλαβαίνω. Κάτι πίσω.
1: Γι' αυτό ήθελα να πω κάτι και για τον Καποδίστρια, γιατί κάποιοι λέγανε ότι είναι ήρωας της Ελβετίας. Ήρωας της Ελβετίας δεν νομίζω να είναι. Δεν είναι καν ήρωας για μας. Παρότι ο άνθρωπος είναι σπουδαίος από μόνος του. Είναι μια εμβληματική φυσιογνωμία. Δηλαδή ο Καποδίστρια, αυτό που λένε, ας πούμε, για το Σύνταγμα. Ο Καποδίστριας αυτό που ευεργέτησε, ας πούμε, την Ελβετία, είναι που κατάφερε να τη συγκρατήσει όλα αυτά τα διάφορα καντόνια, τα σκόρπια, να μπορέσει να τα φέρει όλα μαζί στο συνέδριο της Βιέννης και να προωθήσει την ιδιαιτερότητά της. Που αυτό έδωσε στην Ελβετία μία βάση για να συνεχίσει και να φτάσει και στο 48 να κάνει το σύνταγμα που έχει σήμερα. Επίσης σκέψου ότι ο Καποδίστριας ήταν έντιμος. Ήταν γιατρός, ξεκίνησε σαν γιατρός στην Κέρκυρα. Πήγαινε δωρεάν για να περιθάλψει ανθρώπους. Είχε γίνει αγαπητός για αυτή τη συμπεριφορά. Όταν ένας κυβερνήτης κατοχύρωσε την υποχρεωτική εκπαίδευση, έκοψε νόμισμα, δεν εισέπραξε ποτέ αμοιβή. Πέθανε και οι αποσκευές του δεν τις είχε ανοίξει ακόμα που είχε έρθει. Δηλαδή ο άνθρωπος είχε πέσει με τα μούτρα. Ήταν σπουδαίος ούτως ή άλλως. Οπότε δεν καταλαβαίνω αυτά τα... Ξέρεις, την αιμονή με τον Τίκη Καλά, το σύνταγμα ότι έφτιαξε το σύνταγμα της Ελβετίας. Και το τελευταίο που ήθελα να πω, επειδή κάποιος με ρώτησε αν είμαι Ελληνίδα, από όσο ξέρω είμαι Ελληνίδα. Αλλά δεν είμαι Ελληνίδα επειδή έκανα τεστ DNA. Είμαι Ελληνίδα επειδή μοιράζομαι τους ίδιους μύθους εντός εισαγωγικών, ξαναλέω εντός εισαγωγικών, με τους υπόλοιπους. Θεωρώ ότι έχουμε την ίδια καταγωγή, έχουμε τους ίδιους προγόνους, μιλάμε την ίδια γλώσσα και σε συνδυασμό με το κάποιο που κατηγόρησε που έλεγα ότι οι Αρβανίτες ήταν Αλβανοί, παραπέμπω στους ιστορικούς, σε ιστορικούς που το λένε αυτό. Γιατί οι άνθρωποι δεν έκαναν τεστ DNA εκείνη την εποχή για να δουν τι είναι. Είχαν και εκείνοι κάποιες πολιτισμικές καταβολές. Λοιπόν, βάσει του πολιτισμού τους υπάρχει πολιτισμικό DNA. Δεν υπάρχει μόνο βιολογικό. Εμείς είμαστε Έλληνες πολιτισμικά, έτσι, γιατί άμα κάνουμε τεστ DNA, ίδιος είδε τι αποτελέσματα θα έχει. Οπότε υπό αυτή την άποψη και αυτοί οι άνθρωποι που διατήρησαν τη γλώσσα τους, τα έθιμά τους, τις ενδυμασίες τους, ήταν Αλβανοί. Ήταν από το Άρδωνον, μάλιστα από νικητήρα της Αλβανία. Αυτά, Κωνσταντίνε, ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια σου, Μαϊρέ. Εγώ σε ευχαριστώ, να είσαι καλά. Έβαλε θέματα αρκετά, ορισμένα που είχαν προκύψει και σε προσωπικό επίπεδο και ήθελα να τα απαντήσει, ορισμένα άλλα που προέκυψαν τώρα, και εννοείται ότι ένας από τους τρόπους που θέλω να λειτουργεί το ανεμολόγιο είναι να δημιουργείται μέσα στην εκπομπή και από τις τοποθετήσεις δηλαδή των ακροατών, η συνθήκη που άλλοι ακροατές που ακούνε και μπορεί να μην ήθελαν να πάρουν τηλέφωνο, τελικώς να πούνε όχι, θα καλέσω γιατί σε αυτό θέλω να σχολιάσω. Νωρίτερα στα μηνύματά σας, καλησπέρα στο Δημήτρη από την Ουάσιγκτον, που διαβάζει για την ιστορία του Ισπανικού εμφυλίου. Ακόμα είμαι γύρω στο 1934. Να σου πω ότι έχεις απόλυτο δίκιο για τις διαφορές μεταξύ αναρχικών και κομμουνιστών της εποχής. Έχω ακόμα πολύ δρόμο μπροστά μου, πολλές σελίδες, αλλά ήδη βλέπω ότι έχει πάρα πολύ πιο ταραγμένη ιστορία η Ισπανία από ότι η Ελλάδα. Ο Αλέξανδρος γράφει, το λακωνίζινε στη φιλοσοφήν, είναι απίστευτη αναφορά για μη αποδοχή έκδοσης βιβλίου λόγω περιορισμένου περιεχομένου, λυπάμαι αν ισχύει. Γιατί να λέει ψέματα ο Μιχαήλ, ίσα θα ισχύει. Απλώς πλέον δεν έχουν αυτό το, αυτό το κόλλημα, αυτό το ανασταλτικό, ότι πρέπει να είναι πολλές οι σελίδες και ψάχνουν αναγνωστικό. Γιατί και το αναγνωστικό κοινό πλέον τους έχει δείξει ότι δεν θέλει τόσες πολλές βιβλία με τόσες πολλές σελίδες. 4,5 ευρώ, 4,5 ευρώ το σουβλάκι, γράφει ο Γρηγόρης, στην Ηλιούπολη, σε μαγαζί στην Ηλιούπολη, όχι στην Εκάλη, στην Ηλιούπολη, 4,5 ευρώ. Εντάξει, από ένα σημείο και μετά, σε προϊόντα τα οποία είναι μη βασικά, ας το βάλει και 8 ευρώ, τι να πω, από ένα σημείο και μετά. Πρέπει και μένει και στον ίδιο τον πελάτη να δει πώς θα λειτουργήσει. Μα υπάρχει αύξηση, βεβαίως. Και αυξήσεις και το ένα και το άλλο. Αλλά όχι τόσες πολλές. Δηλαδή το 3,5, το 3 μπορεί να γίνει 3,10. Μπορεί να γίνει 3,20. Μπορεί να γίνει 3,30. Δεν είναι το 3 να γίνει 4. Ή το 3 να γίνει 4,5, που είναι 50% πάνω, είπαμε. Πάμε πρώτα σε διαφημιστικό διάλειμμα για να είναι έτσι με την ώρα πιο συνεπές με το παρατέταρτο και με τα τραγούδι, και συνεχίζουμε με τους επόμενους ακροατές μας.

0: Η 5η Attica Green Expo, η μεγαλύτερη έκθεση για το περιβάλλον και την τοπική αυτοδιοίκηση, έρχεται 27 με 30 Μαΐου στο ΤΑΕΚ Βοντό Παλαιού Φαλήρου. 450 ομιλητές συζητούν για το περιβάλλον και τις πόλεις του αύριο. Attica Green Expo, είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός, ZPCAT. Χορηγός επικοινωνίας, Next Step Media Group.
1: Powergain.gr, η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
2: Παραπολιτικά.

Θέλω να σας ενημερώσω ότι δεν θα κρατήσουμε άλλες συμμετοχές. Ξέρω ότι έχουμε πάνω από μία ώρα ακόμη στη διάθεσή μας, αλλά έχετε ήδη καλέσει περισσότεροι από όσους θα μπορέσουμε να φιλοξενήσουμε. Οπότε δεν έχει νόημα να καλείτε και οι υπόλοιποι. Από αύριο εδώ θα είμαστε, είτε με τη θεματική είτε με τη μη θεματική από Τετάρτη. 10 λεπτά πριν από τις 11, βράδυ Δευτέρας, 11 Μαΐου. Είστε συντονισμένοι στα Παραπολιτικά 90,1, ακούτε το Ανεμολόγιο. Παναγιώτα Παπαλεξίου στη ρύθμιση του ήχου, Ειρήνη Λεγάκη στο τηλεφωνικό κέντρο, Θανάσης Βούτσινος στις επιλογές των τραγουδιών, στο μικρόφωνο ο Κωνσταντίνος Λαβίθης. Κάθε βράδυ τα λέμε με το Ανεμολόγιο, Δευτέρα με Παρασκευή, για αυτές τις 3 ώρες, 9 με 12, όπου ανοίγουμε τις τηλεφωνικές μας γραμμές. Και μπορείτε, αν θέλετε, να καλείτε, να δηλώνετε συμμετοχή και να βγαίνετε στον αέρα. Να πείτε τη γνώμη σας και να συζητήσουμε.

0: παίρνει το λόγο η κυρία Ειρήνη από τη Νίκαια. Γεια σας κυρία Ειρήνη.
1: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα.
1: Τι κάνετε, κάθε βράδυ σας ακούω.
0: Να είστε καλά.
1: Τώρα και εγώ πήρα τηλέφωνο πρώτη φορά.
0: Καλώς ορίσατε.
1: Να είσαι καλά αγόρι μου. Θέλω να σου πω το δικό μου παράπονο που έχω.
0: Βέβαια, να τα ακούσω.
1: Ναι. Ο άντρας μου δούλευε χρόνια στην επισκευαστική ζώνη στο Πέραμα.
0: Ναι.
1: Με αμίαντους και τέτοια. Ό,τι είχανε πριν 50 χρόνια.
0: Ναι.
1: Και πέθανε από καρκίνο πέρυσι και όλα ήταν από τον αμίαντο, από ό,τι μας είπε ο γιατρός στο Αττικό.
0: Ο αμίαντος θεωρείται από τα χειρότερα, από τα πιο επικίνδυνα υλικά για την υγεία.
1: Ναι, το ξέρω. Εγώ αυτό του είπα όταν μας είπε ο γιατρός. Λέω, εσύ δούλευες με αμίαντο, του λέω, ρε Θανάση. Όχι, αλλά δούλευω διπλανός μου, λέει. Και ό,τι έκοβε αυτός σωλήνες και τέτοια, αυτός όλα τα κατάπινε. Αφού και ο γιατρός αυτό μας είπε, όλο τον αμίαντο κατάπιε, λέει ο άντρας σου. Ξέρω εγώ τι να σου πω, του λέω, μαζί του ήμουνα.
0: Τι είναι, τι έχει ο αμίαντος? Έχει πολλή αντοχή στη θερμότητα, μεταξύ άλλων. Οπότε έχει εξαιρετικές μονωτικές ιδιότητες. Μονώνει εξαιρετικά. Και γι' αυτό στο παρελθόν το χρησιμοποιούσαν εκτεταμένα. Διαπίστωσαν όμως στην πορεία ότι είναι πάρα πολύ επικίνδυνο για την υγεία, δηλαδή σε κτίρια, σωληνώσεις. Και από το 2000, στην Ελλάδα, στη χώρα μας, από το 2005 και μετά έχει απαγορευτεί. Σε άλλες χώρες μπορεί και νωρίτερα, σε άλλες, αλλά γενικώς, αν εντοπίσει κάποιος το κτίριο που μένει στην αμίαντο, καλεί ειδικό συνεργείο για να το απομακρύνει.
1: Ναι. Ο άντρας μου δούλευε από το 67, εκείνης... τι να πούμε τώρα.
0: Ναι, δυστυχώς οι άνθρωποι εκείνης... Όταν βγαίνει ένα υλικό αρχικά είναι όλοι πειραματόζωα, μέχρι να δουν μετά... Και εμείς τώρα είμαστε πειραματόζωα για άλλα πράγματα.
1: Ναι, το ξέρω αυτό. Τι να κάνουμε όμως. Κανένας δεν βρει... άκουσα εγώ έναν άνθρωπο που είπε που δούλευε σε μια επιχείρηση πριν από καιρό. Δεν ξέρω αν το είχα ακούσει και από το κανάλι σας ή στο τηλέφωνο. Που δούλευε σε μια επιχείρηση με αμίαντο και του έκανε... προσφυγή στο δικαστήριο και πήρε δεν ξέρω πόση αποζημίωση. Ο άντρας μου όμως που δούλευε σήμερα εδώ, αύριο εκεί, σε ποιον να πρωτοπήγαινε να κάνει μήνυση? Στο Πέραμα ξέρετε τι γίνεται.
0: Τι εννοείτε?
1: Όλοι δουλεύανε αμίαντο, πού να πρωτοπάει.
0: Ναι, μα όλοι και θα λέγανε δεν ξέραμε τότε, θα λέγανε δεν μας είχε πει κανείς, επιτρεπότανε. Αυτό θα λέγαμε.
1: Επιτρεπότανε, ναι. Και μέχρι σήμερα δουλεύουν αμίαντο. Άσοι που δεν τα λένε.
0: Αυτό, αν δουλεύουν με αμίαντο, είναι, επαναλαμβάνω, στη χώρα μας έχει απαγορευτεί, είναι πάρα πολύ επικίνδυνο, ας το δούνε.
1: Εντάξει. Εμάς ο ίδιος ο γιατρός από το Αττικό που είχαμε...
0: Έχει απαγορευτεί. Και... από το 2005.
1: Ναι.
0: Τι σας είπε ο γιατρός στο Αττικό?
1: Ότι είχαν, γιατί αυτός ήταν πάνω από την Πρέβεζα, δεν ξέρω, από εκείνα τα χωριά. Ολόκληρο χωριό έφυγε, λέει, από αυτή την αρρώστια.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί είχαμε, όπως έκανε και εμένα ο πατέρας μου, έκτιζε παράγκες, ξέρω εγώ τι έκανε, έβαζε λενίτ, έκανε, έρανε, και στο τέλος όλα αυτά τα εισπνέαμε εμείς. Πού να ξέραμε ότι αυτά ήταν καρκινογόνα?
0: Στην Ελλάδα της δεκαετίας του 60 και του 70, σε αυτά που λέτε τα λενίτ, χρησιμοποιήθηκε κατά κόρον ο αμίαντος.
1: Το ξέρω.
0: Κατά κόρον.
1: Το ξέρω.
0: Τότε είχαμε και εγχώρια παραγωγή αμιάντου. Είχαμε μεταλλεία αμιάντου δηλαδή στη Βόρεια Ελλάδα. Φανταστείτε αυτοί που δούλευαν στα μεταλλεία αμιάντου τώρα, ε.
1: Όπου.
0: Ναι, ναι, το ελενίτ στην χώρα μας. Κατά
1: το
0: κόρον.
1: Ξέρω.
0: Για να μονώσει στέγες δημόσια και σε ιδιωτικά κτίρια. Γιατί μονώνει, σας είπα, θερμότητα, ηλεκτρισμό.
1: Εγώ που να μπορώ να βρω το δίκιο μου τώρα, που πέθανε ο άντρας μου από αυτό το πράγμα, γιατί δούλευε με αμίαντο. Πού θα βρω το δίκιο μου, για πες μου.
0: Μακάρι να μπορούσα να σας το πω, το πραγματικά το λέω.
1: Όχι, δεν υπάρχει. Τι να μου πεις. Δεν υπάρχει, το ξέρω, το έχω ψάξει, δεν υπάρχει τίποτα. Αλλά γιατί, αφού δεν το ξέρανε ότι αυτό είναι καρκινογόνο.
0: Υπήρχαν αναφορές, από ό,τι βλέπω, επειδή με αφορμή τώρα την κουβέντα μας κοίταξα λίγο. Ένας Βρετανός είχε θέσει από, από τη δεκαετία του 1920 θέμα.
1: Για τον αμίαντο.
0: Προφανώς ήταν από τους λίγους. Το υλικό αυτό το χρησιμοποιούσαν, έβγαζαν πολλά λεφτά γιατί έκαναν τη δουλειά τους. Οπότε δεν του δώσαν και τόση σημασία. Σταδιακά όμως, με τα χρόνια, απλώς χάθηκαν ζωές μέχρι να... Δεν, όσο και να θες να κρύψεις κάτι, όταν είναι τόσο άσχημο, δεν μπορείς να το κρύψεις. Απλώς καθυστερείς χρονικά το πότε θα... Συνεπώς, ίσως και να ήξεραν κάποιοι, αλλά παρόλα αυτά δεν ασχολήθηκαν ιδιαίτερα μέχρι που άρχισε να φεύγει και να χάνεται πολλής κόσμος, οπότε δεν μπορούσαν άλλο να το... Έχει απαγορευτεί, έχει απαγορευτεί από το 97 στην Ευρώπη. Στην Ευρώπη έχει απαγορευτεί και η εξόρυξη. Δεν, δηλαδή θεωρείται... Σας λέω, άμα διαπιστώσει κάποιος ότι υπάρχει αμίαντο στο κτίριο που είναι, δεν πρέπει να το αφαιρέσει μόνος του. Πρέπει να καλέσει γιατί θέλει, λέει, ειδικό συνεργείο με εξειδικευμένο τρόπο για να το αφαιρέσει κτλ.
1: Εγώ είδα και στο Πανεπιστήμιο στην Αθήνα, πέρυσι δεν θυμάμαι πότε το είδα, που είχαν βάλει αμίαντο σε κάτι που είχαν απ' έξω και πιάσανε και τα ξυλώσανε όλα. Τι να πω, γαμώτο. Αυτοί δεν το ξέρανε ότι αυτό είναι καρκινογόνο. Σου λέω, και ο πατέρας μου, είχαμε χτίσει μια παράγκα το 67 στο Κερατσίνι και έβαζε από πάνω σωλήνες τέτοιες, ξέρω εγώ τι έβαζε, με αμίαντο. Πού να ξέραμε εμείς τότε ότι ο αμίαντος τειράζει στην υγεία μας? Μας το είχε πει κανείς?
0: Όχι. Κανείς.
1: Εδώ και σήμερα και είναι άγνωστο.
0: Ελπίζω να μην είναι. Ελπίζω να ξέρουν οι περισσότεροι, αν όχι όλοι, ότι ο αμίαντος είναι τρομερά επικίνδυνο υλικό για την υγεία.
1: Ναι. Εμείς όταν πήγαμε στο
0: Αττικό την... γιατί... στη χρήση του, δηλαδή, πώς να το θέσω.
1: Πέρυσι που πήγαμε στο Αττικό με τον άντρα μου, γιατί έχει τώρα 13 μήνες, 14 που πέθανε.
0: Ειλικρινή συλληπιτήρια.
1: Να σε καλά, αγόρι μου, σε ευχαριστώ. Και του είπαμε που δούλευε, αμέσως το είπε, λέει, από τον αμίαντο το έχει πάθει, και του είπε ότι εγώ κάπνιζα μια κούτα τσιγάρα, λέει, κάθε 3 μέρες. Δεν έχει σημασία, του λέει, αυτό που έχει πάθει είναι καθαρά από τον αμίαντο. Είναι η αρρώστια αυτή.
0: Εντάξει, κυρία Ειρήνη.
1: Τι να σου πω, ρε αγόρι μου, ξέρω κι εγώ. Τι να πεις και εσύ και τι να πω
0: αυτά,
1: και εγώ.
0: Αν πληροφορήσαμε και κάποιον άλλον να πούμε ότι θα γλιτώσει κάποιος άλλος, πολύ κρίμα για τον άντρα σας και για τόσους άλλους που έφυγαν.
1: Αυτό τους είπε, αν υπάρχει ο, κάτι είπε και να κάνετε, γιατρού, ο άντρας μου.
0: Ναι, ναι, αν υπάρχει...
1: Λέει, τόσοι άλλοι δουλεύανε μαζί μου, λέει. Γιατί δεν πάθαν κάτι, δεν τον παθαίνουν όλοι, του λέει.
0: Καλά, ναι, ακριβώς. Αν είναι κάτι είναι επικ... και τσιγάρο μπορεί άλλος να κάνει και να πάει 110, δεν σημαίνει ότι... Εντάξει, αλίμονο. Έγινε, κυρία Ειρήνη, να είστε καλά και ελπίζω να ξανακαλέσετε.
1: Για τον αμίαντο τι έχεις να μου πεις?
0: Αυτά τα είπαμε, κυρία Ειρήνη. Να είστε καλά και ελπίζω να ξανακαλέσετε. Καλή συνέχεια, σας ευχαριστώ. Πρέπει να πάμε στο δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε για την τρίτη ώρα.

0: Καλησπέρα σας, είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Έγινε γνωστό πριν από λίγο ότι συνελήφθησαν οι ληστές της τράπεζας στην Κάτω τη Θωρέα. Συγκεκριμένα, 8 άτομα έχουν προσαχθεί στη Γαδά, ανάμεσά τους και 2 γυναίκες. Υπενθυμίζεται ότι οι ένοπλοι κατάφεραν να αποσπάσουν το πρωί χρηματικό ποσό που υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ. Το όχημα που χρησιμοποιήθηκε στη ληστεία είχε κλαπεί το βράδυ της Κυριακής από περιοχή του Πειραιά. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, εξετάζεται η συμμετοχή τους και σε άλλες ληστείες, ενώ από τις μέχρι τώρα έρευνες έχει εντοπιστεί και βαρύς οπλισμός. Στον αέρα η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή, καθώς Ουάσιγκτον και Τεχεράνη επιμένουν στις θέσεις τους. Με δηλώσεις τους σε δημοσιογράφους, ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε την εκεχηρία απίστευτα αδύναμη και πρόσθεσε: αφού διαβάσαμε αυτό το σκουπίδι που μας έστειλαν, η εκεχηρία βρίσκεται σε μηχανική υποστήριξη. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου δήλωσε ότι οι ένοπλες δυνάμεις είναι έτοιμες να απαντήσουν σε οποιαδήποτε επιθετική ενέργεια. Εκδήλωση με θέμα «Η κυβερνός αριστερά της νέας εποχής» πραγματοποιήθηκε στο Χαλάνδρι με την παρουσία του Αλέξη Τσίπρα. Στην ομιλία του, ο πρώην πρωθυπουργός είπε ότι τον Ιούνιο θα γίνουν οι ανακοινώσεις του νέου κόμματος και τόνισε: «Στόχος δεν είναι να γίνουμε αντιπολίτευση, αλλά να έχουμε μια παράταξη η οποία θα νικήσει τον Μητσοτάκη. Πολύ σύντομα έρχεται ο μήνας του θερισμού για την παράταξη που θα μπορέσει να κερδίσει τον Μητσοτάκη», πρόσθεσε. Στην εκδήλωση, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν η Όλγα Γεροβασίλη, η Αθηνά Λινού, ο Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, ο Κώστας Ζαχαριάδης, ο Γιώργος Βασιλιάδης και η Ελένη Αλβρονίτου. Την ίδια ώρα, σε σχετική ερώτηση δημοσκόπησης της ΑΛΚΟ για τον ΑΛΦΑ, για κόμμα Τσίπρα το 7% λέει πως είναι πολύ πιθανό να το ψηφίσει, το 10% λέει αρκετά πιθανό, 8% λέει λίγο πιθανό και 71% δηλώνει καθόλου πιθανό. Στην ίδια δημοσκόπηση, στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται στο 22,8%, στο 12,2% το ΠΑΣΟΚ, Ελληνική Λύση 8%, ΚΚΕ 7%, Πλεύση Ελευθερίας 5,7% και ΣΥΡΙΖΑ 3,4%. Μέρος των εκρηκτικών που έφερε το θαλάσσιο ντρόν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα εξουδετέρωσε ο στρατός με ελεγχόμενη έκρηξη. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στη θαλάσσια περιοχή του Αστακού, παρουσία ειδικών πυροτεχνουργών. Σε αναγκαστική προσγείωση λόγω τεχνικού προβλήματος υποχρεώθηκε αεροσκάφος στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Συγκεκριμένα, πρόκειται για αεροσκάφος της Λουφθάνσα, με το προσωπικό και τους επιβάτες να είναι ευτυχώς όλοι καλά στην υγεία τους. Στη διεθνή ενημέρωση, ζευγάρι στην Ισπανία καταδικάστηκε για τον εγκλισμό 3 παιδιών στο σπίτι για 4 χρόνια. Το δικαστήριο επέβαλε ποινές φυλάκισης στο ζευγάρι Γερμανών υπηκόων, το οποίο κατηγορήθηκε ότι κράτησε τα 3 ανήλικα παιδιά του απομονωμένα μέσα στο σπίτι για περίπου 3,5 έως 4 χρόνια από την πανδημία COVID-19 και έπειτα, επικαλούμενο φόβο για τον έξω κόσμο. Στα αθλητικά, το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ΤΑΕΚ Φοντό στο Μόναχο κατέκτησε η Στέλλα Μαρεντάκη, χαρίζοντας μια μεγάλη διάκριση στην Ελλάδα. Ο καιρός. Έθριος θα είναι αύριο καιρός στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 28 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη τιμή στους 26 βαθμούς Κελσίου. Αναλυτικά, οι ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ο Κωνσταντίνος Λαβίθης. Καλό σας βράδυ.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Γράφει στο email ο πνεύμα αντιλογίας: «Σιγά κύριε Κώστα, με το δε χωράς πουθενά», ούτε ο κιθαρίστας του γκρουπ Μπάμπης Παπαδόπουλος δεν χάρηκε τόσο πολύ. Ε, όχι, δεν είναι το ίδιο. Από πού και ως πού σκέφτηκαν αυτό το τραγούδι? Ποιος από το περιβάλλον των Μετάλλικα βρέθηκε να με πάρει ο ταξιτζής στο μαγαζί του οποίου... στο αυτοκίνητο του οποίου μπήκαν? Άνθρωποι από το περιβάλλον των Μετάλλικα, την ώρα που έτυχε να είναι στο ανεμολόγιο συντονισμένος και να ακούσουν την εισαγωγή και είπανε: «Όπα, τι είναι αυτό, να το παίξουμε». Αλλιώς πώς από τέτοια δισκογραφία διαλέξανε το τραγούδι? Λέει ο Γρηγόρης: «Πρώτον, πάντα όλοι αυτοί που λένε ότι υπάρχουν ιστορικοί που λένε ότι οι Αρμανίτες δεν είναι Έλληνες, φυσικά, και υπάρχουν και ιστορικοί που λένε ότι είναι Έλληνες, αλλά δεν τους ενδιαφέρει. Δεύτερον, λέει, αν εγώ γίνω άθεος, δεν ακολουθώ καμία ελληνική παράδοση, θα σταματήσω να είμαι Έλληνας? Δεν θέλω να σας σοκάρω, κύριε Λαβίθη», γράφει ο κύριος Κυριάκος, «αλλά αυτό που θα κατέρει είναι η φιλοσοφία Ο ανθρωποκεντρισμός μας, η ιδέα ότι είμαστε το κέντρο του σύμπαντος σε κάτι μοναδικό. Βέβαιος και θα κατέβω. Κατά τη γνώμη, δεν με σοκάρετε καθόλου. Εγώ, σε αντίθεση με εσάς που διαφωνείτε μαζί μου, εγώ σε αυτό συμφωνώ. Θα κατέρεκε η φιλοσοφία. Όλη η ανθρώπινη σκέψη. Η πολιτική, η επιστήμη, τα πάντα, κατά τη γνώμη μου. Δεν νομίζω ότι αντιλαμβανόμαστε τι θα πει να εμφανιστεί ξαφνικά ένα αντικείμενο στον πλανήτη. Γι' αυτό το συζητάμε λίγο πιο χαλαρά. Τα μαθηματικά, η φυσική, η χημεία ισχύουν σε όλα τα σώματα του σύμπαντος. Όλα προέρχονται από τη μεγάλη έκρηξη του κοσμικού αυγού. Πίστηκες τώρα? Για χαρά, γράφει. Και αν οι εξωγήινοι αποκαλύψουν ότι δεν προήλθε. Έχουν τέτοια τεχνολογία που διαπιστώσουν ότι δεν προήλθε από αυτό το σύμπαν. Εμείς το λέμε αυτό. Και έρχεται ένας άλλος πολιτισμός, τεχνολογικά πιο εξελιγμένος, να μας πει όχι, δεν είναι έτσι. Είναι διαφορετικά. Εκεί τι γίνεται, κύριε Αναστάση? Που χαίρομαι πάρα πολύ που σας διαβάζω πάλι. Έχει πολύ καιρό να σας διαβάσω. Ελπίζω να είστε καλά. Καλησπέρα σε εσάς και τους συνακροατές. Ο Χρήστος από το Γαλάτσι. Λίγα λόγια για τον Παπαχέτ, κύριε Λαβίθη. Οι άνθρωποι ξέρουν να συγκινούν το κοινό τους, όπως σωστά έγραψε ο Παπαδόπουλος. Πρώην τρύπες, η ισορροπημένη και νυφάλια η δήλωσή του. Ευτυχώς καμία σχέση με Αγγελάκα. Ω, πού να ακούγατε τη δική μου δήλωση όταν ξεκίνησε το ανεμολόγιο. Κύριε Χρήστο από το Γαλάτσι, έτσι νιώθω όταν συζητάμε. Δηλαδή, σαν να έχω γνώμη για ένα τραγούδι, να μου πείτε σιγά, κύριε Λαβίθη, δεν είναι σωστό αυτό το τραγούδι, έχετε λάθος. Και αυτό το τραγούδι να το διαλέξουν οι Μετάλλικα. Έτσι νιώθω, αλλά δεν μπορώ να σας το αποδείξω μαζί σας όταν συζητάω και με τους περισσότερους ανθρώπους γύρω μου όταν συζητάω. Πολύ καλή Μάιρα, καταπληκτική, γράφει ο Βασίλης από το κέντρο, οδηγός ταξί. Έχω την αντίποση, οι ακροατές, υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός. Καλούνε λίγοι, καλά κάνουν. Δημιουργείται μια ομάδα, μου δίνει την εντύπωση, με συγκεκριμένους ακροατές. Παλιά είχε αυτό το χαρακτηριστικό το ανεμολόγιο και γι' αυτό έχω βάλει διάφορους κανόνες και προσπαθώ να το σπάσω, να μην νιώθουν δηλαδή κάποιοι ότι εδώ δημιουργείται ένας κλειστός κύκλος. Να ξέρετε, ας πούμε, ότι σήμερα αυτό ίσως θα έπρεπε να το ανακοινώνω εγώ ίδιος. Έχουν καλέσει νωρίτερα ακροατές που δεν τους έχω δώσει το λόγο και μπορεί να μην τους βγάλω. Την ημέρα που ακούτε εσείς έναν ακροατή, την Παρασκευή ας πούμε, θα βγάλω έναν ακροατή, ο οποίος θα έχει καλέσει και τη Δευτέρα και την Τρίτη και την Τετάρτη και την Πέμπτη και δεν θα το έχω δώσει το λόγο. Ακριβώς διότι θεωρώ ότι έχει μιλήσει αρκετές φορές, να μιλήσει και κάποιος άλλος. Κάνω ό,τι μπορώ, κύριε Βασίλη, στο να μην δημιουργείται αυτή η αίσθηση ότι αυτοί έχουν φτιάξει έναν κλειστό κύκλο, μια κλειστή παρέα και συζητάνε. Δεν ξέρω αν θα έπρεπε να κάνω και κάτι διαφορετικό. Δεν νιώθω ότι δεν υπάρχει και κάτι άλλο που θα μπορούσα να κάνω. Αλλά όλοι αυτοί οι κανόνες που υπάρχουν είναι για αυτόν ακριβώς τον λόγο. Μην ανησυχείτε, το έχω υπόψη μου. Εν μέρη είναι και αδύνατο να μην, να σας το θέσω αλλιώς, εν μέρη είναι και αδύνατο να μην γίνεται. Οπότε σε σχέση με το τι είναι εφικτό, κάνω ό,τι μπορώ έτσι ώστε να περιορίζεται αυτό το φαινόμενο. Δεν γίνεται όμως να μην υπάρχει. Είναι αδύνατο να μην υπάρχει. Ένα γράμμα αλλάζουν κάποιοι και φτιάχνουν ολόκληρη ιστορία και έθνος. Μέχρι και την Ακρόπολη διεκδικούν κάποιοι ακραίοι Αλβανοί εθνικιστές. Μην πούμε για τον ανιστόρητο Έντι Ράμα που αποκάλυψε Μπουλουμπίνα την Μπουμπουλίνα, μιλώντας για αλβανική καταγωγή των Αλβανιτών. Όποιος τέλος πάντων δεν θέλει να πέφτει θύμα των παραχαρακτών της ιστορίας, καθώς το διαδίκτυο έχει γεμίσει με σελίδες προπαγάνδας κατά της Ελλάδας, ας ψάξει να μάθει τι λέει ο Σαράντος Καργάκος για την καταγωγή των Αλβανιτών, καθώς και τη συνείδησή τους ομένη πως από την Νορβηγία. Εγώ με αμία το γράφει ο Νικόλας, θυμάμαι μέχρι πρότινος, τεπόζιτα δεξαμενές στις ταράτσες μας για πόσιμο νερό στο σπίτι. Παίρναμε με τον αδελφό μου κομμάτια που βρίσκαμε και τα πετάγαμε στη φωτιά και τα ανατινάζαμε. Έσκαγε και απογειωνόταν η φωτιά. Ξέρεις πόσο κοστίζει η αφαίρεση, γράφει ο Ερωτόκριτος, γιατί πρέπει να επιβαρυνθεί ο ιδιοκτήτης. Είναι ασύμφορο το κόστος αφαίρεσης, κανείς δεν το κάνει. Οκ. Όχι ότι αμφιβάλλω για τον αμίαντο και τις καταστροφικές συνέπειες, αλλά και μια κούτα τσιγάρα στις τρεις μέρες δεν νομίζω να μην έπαιξε κανένα ρόλο. Προφανώς και έπαιξε και αυτό ρόλο. Για τον αμίαντο δεν είναι θέμα γνώμης. Έχει απαγορευτεί η εξόρυξή του, έχει απαγορευτεί η χρήση του εδώ και σχεδόν 30 χρόνια. Δεν είναι δηλαδή, κατά τη γνώμη μου, είναι μια χαρά όλα. Και ξαφνικά, Κωνσταντίνε, λέει ο Music Maker, γίνανε όλοι οπαδοί της Heavy Metal. Μάθαν όλοι τους Metallica. Καμία σχέση βέβαια με Heavy Metal ή Metallica, περισσότερο Pop Rock είναι παρά Heavy Metal, κάτι σαν τους Bon Jovi ένα πράγμα. Άκου Heavy Metal ή Metallica, ακόμη γελάω όταν το ακούω, λέει ο Music Maker. Pop Rock, Bon Jovi. Πάμε στον κύριο Νίκο από την Πάτρα, μας περιμένει υπομονετικά. Γεια σας κύριε Νίκο.
3: Καλησπέρα Κωνσταντίνε μου.
2: Καλησπέρα.
3: Καλή εβδομάδα, να έχουμε με υγεία πάνω απ' όλα. Τελικά αυτό που βλέπω και ισχύει ότι η Μετάλλικα τους έχει στους ακροατές μου φαίνεται. Μπορεί να μας ακούνε, να τους στείλουμε χαιρετίσματα.
2: Hi guys, το είπα και πριν, το λέω και τώρα.
3: Αλλά θα μας ακούνε μου φαίνεται από Αγγλία τώρα. Εγώ όσο που είπε η κυρία προηγούμενη για τον αμίαντο, και εδώ στην Πάτρα είχαμε και εργοστάσιο, ότι αμιαντήτα μα ξέρεις, μετά από αυτό το σάλο που γίνονται κοινογόνος ο αμίαντος, έκλεισε το εργοστάσιο και είχαν πεθάνει αρκετοί μετά από...
2: Σε όλο τον κόσμο εγώ.
3: Και ο αμίαντος είναι πολύ επικίνδυνος όταν τον εισπνέεις, δηλαδή όταν τον τρίψεις. Σαν σκέτος δηλαδή ο αμίαντος, γιατί και εγώ έχω στο σπίτι μου, έχω από αμίαντο είναι ο καυστήρα που βγαίνει το φουγκάρ που βγαίνει πάνω από αμίαντο. Εντάξει τώρα, αλλά εντάξει αυτό περισσότερο είναι όταν το τρίψεις. Και είχε, θυμάμαι έκανα και ολόκληρο αγώνα, βγήκα πολλές φορές σε τοπικό το σταθμό, ραδιοσταθμό, γιατί στο λιμάνι κάτω είχαν το αποθήκες που ήταν σαν υπόστεγα και ήταν όλο γεμάτο από αμίαντο. Και το μετά από 6 μήνες τον πήραν. Δηλαδή, αλλά το είχα βγει πολλές φορές, είχα κάνει ολόκληρο αγώνα να βγει από το λιμάνι κάτω. Ήταν η στέγη του αυτών των υποστέγων, ήταν όλο αμίαντο. Και το αφαιρέσανε. Αλλά πολύ δύσκολο και στοιχίζει, όπως είπε κάποιος, είναι πάρα πολύ βασταφερός και πρέπει να πρέσεις κάνα δύο εταιρείες είναι στην Ελλάδα που κάνουν την αφαίρεση του αμιάντου. Αλλά εντάξει, άμα δεν το τρίψεις, άμα δεν φύσεις επαφής και δεν το εισπέσεις, δεν είναι τόσο επικίνδυνος. Πρέπει να δηλαδή, απλά ο κύριος όπως είπε η κυρία...
2: Λίγο σταθερά ή λίγο πιο αργά, γιατί η σύνδεση να είναι καλή.
3: Όπως είπε η κυρία η προηγούμενη, ο σύζυγός λέει κάποιος έτριβε και τον ίσμε τον αμίαντο και τότε είναι επικίνδυνος ο αμίαντος. Τώρα πάμε παρακάτω, είδες ο κύριος Χατζηδάκης, 337.000 έβγαλε εισόδημα για το 24 και περισσότερα είναι από ομόλογα και έχει χαρτοφυλάκιο, πάνω από ένα εκατομμύριο λέει χαρτοφυλάκιο σε ομόλογα.
2: Χαρτοφόλιο.
3: Λέει, χαρτοφυλάκιο, χαρτοφυλάκιο λέγεται αυτό. Και γι' αυτό σου είπα ότι είπε το ανέκδοτο, το μεγαλύτερο ανέκδοτο του χρόνου, ότι το υπερπελεώνασμα των 12,5 δις δεν οφείλεται, λέει, στην υπερφορολόγηση που μας έχουν βάρει στην κυριολεξία από τους φόρους, αλλά οφείλεται, λέει, ότι πάει καλά η οικονομία. Και δηλαδή βλέπει από τον εαυτό του ο κύριος που έχει τόσο πολλά κέρδη, δηλαδή, και κρίνει. Πιστεύω όλοι οι Έλληνες να παίζουν ομόλογα και να βγάζουν τόσα κέρδη, που να τα βρεις τα χρήματα. Έχουν καεί με το χρηματιστήριο. Είδες πως λέει μια παροιμία. Όταν καεί λες φυσάσαι τη γιαούρτη, λέει. Γιατί το χρηματιστήριο δεν καταστράφηκε ο κόσμος. Και είπε το μεγαλύτερο ανέκδοτο ότι δεν οφείλεται στην υπερφορολόγηση, αλλά οφείλεται ότι πάει καλά η οικονομία. Μου θυμίζεις και που σου πάω πάλι τότε που βγαίνει ο Σιμίτης με τον Παπαντονίου με το χρηματιστήριο που καταστράφηκε ο κόσμος και έλεγε παίχτε χρηματιστήριο, η οικονομία μας είναι άψογη. Και όλες οι εταιρείες από ό,τι αποδείχθηκε μετά ήταν φούσκες. Εταιρείες. Και καταστράφηκε ο κόσμος, αυτοκτόνησε, μεγάλη δηλαδή οικονομική καταστροφή του ελληνικού λαού. Και από αυτό κρίνει ο κύριος ότι λέει τότε αφού πάει καλά η οικονομία, γιατί δεν καταργούν το έμφυα, γιατί δεν μειώνουν το, η βενζίνη έχει σταθεροποιεί εκεί στο 2,10. Ούτε κατεβαίνει, δεν πάει να πέσει το πετρέλαιο. Δηλαδή, μέχρι τον Αύγουστο εκεί θα πηγαίνουμε, μου φαίνεται. Κάτω από 2 ευρώ δεν θα πέσει η βενζίνη. Και δηλαδή, τότε πάμε καλά, γιατί δεν καταργούν τον ειδικό φόρο της βενζίνης για να καταργήσουν το έμφυα. Εγώ κάθε χρόνο το ίδιο έμφυα. Κάθε τέλος του μήνα μου χτυπάνε την πόρτα και μου λέει φέρτα, αλλιώς θα σου πάρουμε το σπίτι. Και με αυτό είναι, τώρα το έχω κάνει 12 δόσεις. Δεν προλαβαίνεις να πληρώσεις το έμφυα του χρόνου, σου έρχεται το επόμενο. Ξεκινάς δηλαδή, πας συνέχεια. Έχεις κάθε μήνα το ενίκιο για το έμφυα να δώσεις στους κύριους, στους κράτες μας. Όσο σου είχα στείλει για ένα μήνυμα την Παρασκευή με αυτόν τον drone στη Λευκάδα, φέρθηκαν πολλοί ανεκέφαλα, ιδίως στο λιμεραρχείο, γιατί οι ψαράδες ρώτησαν εκεί στο λιμεραρχείο και του λένε δέστε το και φέρτε το στο λιμάνι στη Βασιλική. Μα βλέπουν ένα άγνωστο αντικείμενο, ρε Κωνσταντίνε, και είναι τεράστιο. Αυτό ήταν 1,5 επί 5,5, ολόκληρο σκάφος με συνδεμολογία πάνω, με πομπούς, με το ένα και το άλλο, και δεν φοβόνται μην εκραγεί. Αυτό ήταν μια κινούμενη βόμβα. Και άμα σου λέω εκραγεί, θα γίνει.
2: Να φοβόντουσαν μην εκραγεί ποιοι?
3: Ανέλαβαν την ευθύνη και το ρεμούλκησαν μέχρι το τέτοιο.
2: Οι ψαράδες.
3: Ναι.
2: Ποιος να, στην Ελλάδα δεν υπάρχει φόβος.
3: Γιατί τα ξέρουν από τέτοιο. Το πιο σωστό.
2: Υπάρχει φόβος.
3: Γιατί τα ξέρουν από τέτοιο. Το πιο σωστό, εγώ πιστεύω, ήταν κατευθείαν να πάει
2: πίσω. Κουλτούρα ασφάλειας και.

0: δηλαδή τι θα κάνει. Δεν υπάρχουν στην Ελλάδα αυτά τα θέματα. Εδώ είναι άγρια δύση. Ο καθένα, οι επόμενες γενιές θα τα βρουν. Γυλαίκο, καπέλο. Γιατί τώρα που είπατε, ας πούμε, τα εισπνέουν. Πείτε μου, ελαιοχρωματιστές. Τώρα τελευταία έχουν αρχίσει κάποιοι ελαιοχρωματιστές να φοράνε μάσκα. Πείτε μου πόσοι ελαιοχρωματιστές φοράνε μάσκα. Το τι έχουν εισπνεύσει. Με τις μπογιές, με τα τέτοια. Άζε ρε, σου λέει απάνω τίποτα, ρε φλόρε.
1: Εντάξει, σου λέει είναι οικολογικό, λέει το χρώμα.
0: Τι είναι.
1: Έχουν βγάλει οικολογικά τώρα.
0: Εντάξει.
1: Έτσι, όσο να πάμε σε αυτό με τον ντρόν, τόσο δηλαδή σίγουροι σαν αφού βλέπουν άγνωστο κύμια, τους λέμε ρε Μουκίση, μετά το πήρε το λιπαραχείο και το πήγε στον Αστακό. Και τώρα λέει, βγάλαν τα εκρηκτικά και κάναν τώρα την έκρηξη. Το πιο σωστό, εγώ πιστεύω, ήταν κατευθείαν πρέπει να πάνε πυροτεχνουργία εκεί σε αυτό το, να τους πάνε ψαράδες για να τους πούνε. Μα εγώ αυτό μπορούσε κάλλιστα να εκραγεί. Εγώ πιστεύω χειριστής αυτόν τον ντρόν. Δεν πιστεύω να ξέρω μπορούσε να...
0: Κάνει πολλές διακοπές, είναι λίγο ενοχλητικό, δεν ξέρω τι γίνεται. Δεν φταίτε εσείς, αλλά... Τέλος πάντων.
1: Έλα, μ' ακούς καλύτερα τώρα.
0: Απλό μιλάτε και γρήγορα και σαν κάνει κάποιες παρεμβολές. Αλλά τέλος πάντων, συνεχίστε, δεν φταίτε εσείς.
1: Πιστεύω μεγάλη αγκεφαλιά αυτό που κάνανε. Γιατί αυτό το ντρόν, ο χειριστής τους μπορεί να ήταν σε επαφή, αλλά μπορούσε να πατήσει το κουμπί και να γίνει έκρηξη. Και δεν είχαμε θύματα. Γι' αυτό πιστεύω να τους ενημερώσουν καλύτερα να προσέχουν. Ήθελα ένα τελευταίο να πω ότι σε πολλές υπηρεσίες του Δημοσίου έχουν μείνει 40 χρόνια πίσω. Εγώ θα σου πω μια προσωπική μου, από προσωπική μου άποψη. Χρειάστηκα 3 δικαιολογητικά, 2 από το Δήμο για οικογενειακή κατάσταση, για την μόνη κατοικία. Και στο Δήμο στις 29 του μήνα, 29 Απρίλη, την Τετάρτη, κατευθείαν σου έκανα αίτηση ηλεκτρονικά και μέσα σε 5 λεπτά μου το στείλανε. Χρειαζόμουν και από το Λιμεναρχείο, από τον ΝΑΤΕ εδώ που είχε γραφείο εδώ στην Πάτρα, μια βεβαίωση ότι, γιατί είχα δουλέψει μικρό στη δεκαετία του 86 μήνες Πάτρα Ιταλία, ότι δεν έχω πάρει πτυχίο. Και αυτή πάω την Τετάρτη, μου λέει κάνε αίτηση, κάνε υπεύθυνη δήλωση, μετά ξέρεις να πάρουμε το γνήσιο της υπογραφής, να το περάσουμε από πρωτόκολλο, έτσι λέω θα μου το δώσετε τη βεβαίωση. Όχι, μου λέει λείπει ο υπάλληλος, έλα από Δευτέρα, δηλαδή αυτή πρέπει να τη στείλανε την Τετάρτη, κάνανε μια εβδομάδα δηλαδή για μια βεβαίωση. Εντάξει, αυτοί είναι οι άνθρωποι, αλλά εντάξει, πιστεύω τώρα το 2026 που είναι όλα ηλεκτρονικά, να μην ταλαιπώνουν τόσο πολύ τον κόσμο, Κωνσταντίνε.
0: Σε αυτό, ναι, έχετε απόλυτο δίκιο.
1: Είναι και άλλες υπηρεσίες, δηλαδή απλά αυτές οι πολλές υπηρεσίες έχουν μείνει 40 χρόνια, απλά έχουν, δεν πληρώνεις, θυμάσαι παλιά που πληρώνουν χαρτόσημο και παράβολο. Μόνο αυτά έχουν καταργήσει. Αλλά έχουν μείνει πάρα πολύ πίσω δηλαδή. Ενώ στο Δήμο οι άνθρωποι μέσα σε 5 λεπτά κατευθείαν με απέντησαν και μου το στείλανε, αυτοί κάναν μια εβδομάδα και να μου δώσουν μια απλή βεβαίωση. Το που τα έχουν δηλαδή, το βλέπουν μέσα όλα τα στοιχεία μου, τα είχαν μέσα στον υπολογιστή. Και κάναν μια εβδομάδα ταλαιπωρία να μου δώσουν μια απλή βεβαίωση. Γι' αυτό ο υπουργός, ο κύριος Κικίλιας, ας το εξυγχρονίσει λίγο τους ανθρώπους. Να πορεύονται δηλαδή στη σημερινή εποχή. Να είσαι καλά, Κωνσταντίνε μου.
0: Και εσείς, κύριε Νικό μου.
1: Υγεία, εύχομαι και καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο.
0: Να είστε καλά.
1: Να είμαστε καλά,
0: γεια σας. Να είστε καλά και εσείς, κύριε Νικό μου. Τρελή ψυσταριά γίνεται, τέλεια ψυσταριά γίνεται ο κομμένος θερμοσύφωνας και δεν κάνω πλάκα, γράφει ο Γρηγόρης. Αν δεν κάνει ο χρήστης, ιδιοκτήτης, κάτοχος τις απαραίτητες εργασίες που απαιτούνται και απλώς τον πάρει και τον κόψει, καλύτερα 3 πακέτα την ημέρα, Γρηγόρη. Αν έχει κάνει, έχει μια διαδικασία για να μπορέσει να γίνει κατάλληλος, που και πάλι αν και εφόσον και από την κατασκευή του πληρεί κάποια, αλλά επειδή φαντάζομαι οι περισσότεροι δεν έχουν μπει σε αυτή τη... Ίσως κάποιοι να έχουν μπει, αλλά οι περισσότεροι απλώς τον πήραν και τον έκοψαν, άστο.

0: Ήρθε με τον Μπάστρα, με τη Σαγιονάρα στην οικοδομή. Καρφιά, τούβλα, υλικά, το ένα το άλλο. Το τσιγάρο να κρέμεται τα... Λεωνίδας από την Πάτρα. Είπαμε, μέχρι τη δεκαετία του 80, μην το ξεχνάτε ποτέ. Αποχετευτικό δίκτυο υπήρχε στο 20% της πρωτεύουσας της χώρας μας. Μέχρι πριν από... Δεκαετία του 80 είναι σαν χθες. Δεν είναι και τόσο... Επίσης 40 χρόνια. Τέλος πάντων. Μέχρι πριν από 40 χρόνια, η πρωτεύουσα είχε αποχετευτικό δίκτυο στο 20%. Ερχόταν ο Βόθρος στα υπόλοιπα. Κατά τα λοιπά θέλει κουλτούρα ασφάλειας και πυροτεχνουργούς και τέτοια τώρα. Ο κύριος Νίκος από την Πάτρα που στη Λευκάδα. Γεια σας κύριε Λεωνίδα.
1: Καλησπέρα σας.
0: Καλώς τον.
1: Κάπου έλειπα, έμανα μακριά. Και άλλο επανήλθα.
0: Μπράβο.
1: Είχαμε πάει στην Ορεινή Παγκλία
0: κυριολεκτικά μακριά, όχι.
1: Και αντί για αιρινές διακοπές, πέσαμε χειμερινές. Χιόνι με το τσουβάλι. Λοιπόν, πολλές φορές δικαιολογούνται κάτι με κάποιους κρύους τρόπους, μερικά πράγματα. Μέσα σε αυτά είναι και η μη μείωση του ΦΠΑ, ότι θα αποθολούνται και οι πλούσιοι. Μα ψυχούλες μου, τους πλούσιους τους χρονολογείτε παραπάνω. Λοιπόν, τώρα στην εφημερίδα του Σαββατοκύριακου των Συντακτών είδα ότι η Μάρμος πήγε 5% τον Απρίλιο. Μέσα σε αυτά είναι το φυσικό αέριο εισαγωγής ΣΥΠΑ 19,3%, τα κονομάνε Αμερικάνοι, επειδή βάλανε βέτο για το ρωσικό. Πετρέλαιο θέρμανσης 53,2%. Το κίνησες 32,4%. Άλλα καύσιμα 42,4% και η βενζίνα 17,1%. Αλλά επιμένω στο φυσικό αέριο, γιατί είχα τοποθεθεί στην εκπομπή σας πριν 2 μήνες, ότι ενώ είχαμε έτοιμο εγώ Θεσσαλονίκη και Αθήνα, όπως ξέρω, αλλάξαν τώρα Βόρειος Αλεξανδρούπολης, Κάθετας, Άγνος κλπ. Εγώ πάντα φροντίζω να όταν λέω κάτι και βγαίνω σε εκπομπή να στέκει. Λοιπόν, δεν λέω τίποτα άλλο. Ευχαριστώ για την εκπομπή σας.
0: Καλωσύνη σας. Το εκτιμώ πολύ, κύριε Λεωνίδα.
1: Παρακαλώ.
0: Να είστε πάντα καλά, γερός δυνατός. Πρέπει να καταψηφίζουμε τον Δήμαρχο όταν οι υπάλληλοι του Δημαρχείου δεν σηκώνουν τα τηλέφωνα, ρωτάει ο Νίκος. Καλό ερώτημα. Δεν μπορώ να πω ότι είναι άμεση ευθύνη, δεν μπορεί να είναι και πάνω, αλλά δεν μπορώ να πω ότι δεν έχει και ο Δήμαρχος. Τέλος πάντων, σε αυτόν πρέπει να απευθύνουμε το παραπονό μας. Μας λένε για τον Αμίαντο, γράφει ο Χρήστος, στην πλειοψηφία ήταν σκέπαστρα τύπου Ελενίθ, όταν στην κουζίνα υπάρχουν τα πολύ διαδεδομένα σκεύη από τεφλών. Καρκινογόνα υπάρχει βιογραφική ταινία Dark Waters με πόσες εκατοντάδες χιλιάδες θανάτους καταγεγραμμένα. Τα τεφλών. Αυτό που είπατε με το θερμοσύμφωνο το είχε κάνει ο θείος μου στο στρατό το 80 κιόλας. Έψησαν αρνί μέσα σε κομμένο θερμοσύμφωνο. Εννοείται τώρα τι... κάτι από το 80.

0: Τη δεκαετία του 80, αγαπητέ, δεν υπήρχε η έννοια φορά ζώνη ασφαλείας στο αυτοκίνητο και στα γενέθλια του μικρού ο πατέρας ήταν από πάνω με το τσιγάρο αναμένο και τη μισή στάχτη να είναι έτοιμη να πέσει πάνω στην τούρτα που ήταν έτοιμος να σβήσει τα κεράκια ο μικρός. Πιθανότατα τον κομμένο θερμοσύμφωνο να ανέθεσαν σε κάποιον 5-8χρονο να τον κόψει και να τον φτιάξει με το πριόνι. Πάρ' το πριόνι και κόψε το θερμοσύμφωνο στη μέση. Αυτό μου κάνει λίγο εντύπωση με τους μετά το 2000 ανθρώπους, τη γενιά μετά, να βάλω λίγο και τη δεκαετία του 90, όχι το λίγο, έστω. Μετά το 2000 έχουν μεγαλώσει μέσα σε συγκριτικά με την δεκαετία του 90 του 80, μέσα σε κι άλλα. Και τους βλέπεις ότι είναι ζόρικοι και μάγκες και τραπ και γκάνια και αυτά. Ρε Φλόρε, που μεγάλωσε σε σπίτι που για να καπνίσει ο άλλος έπρεπε να βγει έξω, που το ένα που το άλλο, που χίλια δυο πράγματα, τέλος πάντων. Όχι ότι είναι μαγκιά αυτά, αλλά καταλαβαίνετε τώρα. Σε το πού να το αφήσω το παιδί και πού να το κάνω και πού να το... Τρώγανε μέσα στην ταβέρνα και κοιμόμασταν τα καημένα μέσα στο αυτοκίνητο με κλειστά τζάμια. Ποιος θα έρθει. Και είναι και ζόρικη μετά το 2000. Αυτό λίγο μου κάνει εντύπωση. Τέλος πάντων. Νεόφυτος από Μενίδη. Ελάτε κύριε Νεόφυτε.
1: Καλησπέρα κύριε Κωνσταντίνε.
0: Καλώς το να.
1: Όλα καλά.
0: Τα βασικά είναι καλά, που είναι το σημαντικό.
1: Ναι.
0: Τα άλλα διορθώνονται.
1: Τα προβλήματα δεν τελειώνουν, πάντα υπάρχουν. Λοιπόν κύριε Κωνσταντίνε, να μην καθυστερώ για τη γραμμή. Είχες πει ότι η Μετάλλικα παίξαν το κομμάτι από τις τρύπες.
0: Που ακούμε στην εισαγωγή εδώ στο ανεμολόγιο.
1: Ναι. Ξέρεις ότι, και μπορεί να το ξέρεις, αλλά είναι απίστευτο και όμως αληθινό. Οι Scorpions, ξέρεις ότι ακούνε Βασίλη Παπακοσταντίνου.
0: Ωραίο. Δεν το γνώριζα, όχι.
1: Ακούνε. Και όποτε έρχονται στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, τυχαίνει και ο Βασίλης Παπακοσταντίνου να είναι εκεί.
0: Πολύ ωραία.
1: Και τον έχουν βγάλει και μια φορά στην πίστα πάνω, όπως κάνει συναυλία, και φωνάζανε ελληνικά το όνομά του.
0: Πολύ ωραία, αγαπάμε Βασίλη.
1: Γι' αυτό δεν είναι παράξενο που οι Μετάλλικα παίζουν τις τρύπες με αυτό που σου είπα. Αυτό αλήθεια.
0: Ναι, αλλά και το τραγούδι αυτό που ακούμε στην εκπομπή, που το έχω εγώ σήμα όταν ξεκινάει, γι' αυτό το πήρα, πώς να σας πω τώρα, το πήρα πάνω μου.
1: Ναι, εντάξει, είναι.
0: Το καβάλισα δηλαδή και...
1: Είναι από τα πετυχημένα κομμάτια αυτό, από τις τρύπες που βάζατε.
0: Έχουν και άλλα πετυχημένα κομμάτια οι τρύπες.
1: Ναι,
0: δεν μπορεί τώρα να είναι αυτό μόνο.
1: Μα τα ελληνικά, τα συγκροτήματα του ροκ είναι πολύ καλά. Πολύ καλά.
0: Κύριε Νεόφυτε, για να σας το έχω καβαλήσει, ναι, ότι το τραγούδι που εγώ διάλεξα, το διάλεξαν και οι Μετάλλικα. Αυτό, ναι, είναι το ζουμί. Ναι. Αυτό θα κρατήσετε εσείς τώρα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μα ποιος είσαι, Ρελαβήθη, που ολόκληρη Μετάλλικα το δικό σου τραγούδι διάλεξαν.
1: Ναι, εντάξει, αφού επιλέξαν αυτό, κάτι ξέρουν και αυτοί. Και το επιλέξαν. Λοιπόν, να πω τώρα για αυτά τα πολλά ατυχήματα που έχουν γίνει, γιατί άκουσα τη γυναίκα προηγουμένως που μίλαγε, που χάσε τον άντρα της από αυτό το καρκινογόνο, δεν θυμάμαι πώς το είπατε.
0: Αμίαντο.
1: Ναι, αμίαντο. Έχουν γίνει πάρα πολλά ατυχήματα, χάθηκε πάρα πολύς κόσμος και ποτέ δεν έχει δικαιωθεί κανένας. Πολύ σπάνια. Μπροστά στην οικονόμα κανένας δεν υπολογίζει την ανθρώπινη ζωή. Και εγώ έχω χάσει την μάνα μου σε κάποιο εργοστάσιο, κλωστοφαντουργία, αλλά δεν θέλω να πω το όνομα. Πήρανε νερό κόσμος από τα πηγάδια και στο τέλος έσκασε χολή της μάνας μου. Την έχασα 57 χρονών. Νεότατη. Δεν μπορείς να βρεις δίκιο πουθενά. Να μην τύχει σε κανέναν αυτό. Να πω για την ΑΕΚ, συγχαρητήρια, πήρε το πρωτάθλημα. Εμάς μας κάνανε τους παγκοσμίους πολύ χαρούμενους τα κορίτσια στο γυναικείο ποδόσφαιρο. Έχουμε πάρει 20 πρωταθλήματα, 5 τάπλιν και πάνε φέτος για το 6ο τάπλιν. Η μεγαλύτερη ομάδα στην Ελλάδα είναι ο ΠΑΟΚ στο γυναικείο ποδόσφαιρο. Και πήραμε και ένα στο χάντμπολ το κύπελο για τα 100 χρόνια. Στο ποδόσφαιρο δεν τα καταφέραμε.
0: Τα παρακολουθείς όλα, βλέπω εδώ, του ΠΑΟΚ, κύριε Νεόφυτε.
1: Τα πάντα, και τάβλιν να παίζαν. Θα κοίταγα μέχρι το τάβλι.
0: Σκάκι παίζουμε, έχουμε σκάκι, δεν ξέρω πώς πάμε.
1: Αφού δεν σου είπα παλαιότερα ότι ήμουν 20 χρόνια Βερατζέλου στο σύνδεσμο του ΠΑΟΚ. Αλλά δεν ήμουνα από τους χουλιγκατσμούς, έβλεπα φασαρίες και τέτοια. Δηλαδή όταν ήμουνα αρχηγός στήρα αυτά, θα προσπαθούσα να μην γίνεται μια φασάρια. Και άμα δεν τους έκανα, με διώχνανε.
0: Τύρα 4.
1: Τύρα 4, ναι, μπερδεύτηκα. Εγώ ποτέ δεν ήμουνα της φασαρίας. Πήγαινα παντού, εντάξει, έχω τη δουλέψει σε αρκετά γήπεδα, αλλά δεν προκαλούσα.
0: Είστε ωραίος, κύριε Νεοφυτή, είστε ωραίος.
1: Μέχρι στην Κόρινθο έχω πάει που χάσαμε 3-1 με πίτα πίσα το για η Κόρινθο και το είχε βάλει το κολορφανός που είχαμε τότε. Υπερέταγε και τι. Αλλά δεν μ' αρέσουν αυτοί οι χουλικανισμοί. Και να πω και στην
0: κοπέλα... η αγνή αγάπη για την ομάδα, το πάθος μέχρι εκεί. Ναι. Όχι να πλακωθούμε κιόλας. Να φωνάξουμε, να υποστηρίξουμε. Ναι.
1: Είδες αυτά τώρα τα μαχαιρώματα στη Θεσσαλονίκη. Αλίμονο στους γονείς, αυτοί θα τραβήξουν όλο τον πόνο. Όταν χάνει άλλος το παιδί του, είναι τόσο μεγάλος ο πόνος που δεν θεραπεύεται ποτέ. Ναι. Τέτοιος πόνος είναι. Να πω και στην κοπέλα στο Τάκ Βοντό, πάρα πολλά συγχαρητήρια. Πρέπει σιγά σιγά τα αθλήματα μας να προχωράνε. Λοιπόν, να πω τα χαιρετίσματά μου στον πρώτο ακροατή που βγήκε, το Γιάννη, από το Πέραμα ή Πέραμο.
0: Από τη Νέα Πέραμο.
1: Πέραμο. Πολλά χαιρετίσματα και στον Αλιγάτορα και σε όλους τους άλλους. Μην λέω ονόματα τώρα και καθυστερώ. Καλή συνέχεια, κύριε Κωνσταντίνε.
0: Θέλω ένα σχόλιο πολύ μικρό, πολύ σύντομο.
1: Ναι.
0: Πολύ μικρό όμως, όχι να πάμε 10 ώρες.
1: Ναι, ναι, πες μου.
0: Να πουλήσει ο Σαββίδης.
1: Όχι, όχι, όχι. Το ξέρεις ότι ο Μιστακίδης ακόμα δεν έχει πληρώσει τον άλλο τον πρόεδρο που είχε τον μπάσκετ. Όχι. Ο Σαββίδης μας πήρε 6 τίτλους και θα φτιάξει κι άλλα πολλά. Έχει αγαπήσει την ομάδα, έχει πάθει την πλάκα του, γιατί σαν το λαό το πάω τέτοια ξέδρα δεν έχω δει εγώ πουθενά. Λοιπόν, καλή συνέχεια.
0: Γεια σου, κύριε Νεόφυτη.
1: Γεια, γεια.
0: Του είπα να είναι σύντομος, είναι ούτε να... Μα να πω, να πλατιάσω, ναι μεν, αλλά Στέλλα Μαρεντάκη, πρώτη θέση στα 67 κιλά στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ΤΑΕΚ Βοντό στο Μόναχο, χαρίζοντας τη χώρα μας μια σπουδαία διάκριση.

Κοίτα να δεις τον ημιτελικό και κέρδισε την Σέρβα που ήταν Αργυρή Ολυμπιονίκης και στον τελικό πήγε και αντιμετώπισε την Ουγγαρέζα Λουάνα Μάρτον. Επικράτησε από ό,τι βλέπω, ενώ στην αρχή ήταν λίγο ισορροπημένο, μετά μπόρεσε έτσι με ιδιαίτερη, χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία να επικρατήσει και να πάρει το χρυσό. Πολλά μπράβο.

Ελάτε παιδιά, ένας αμίαντος, μια παντόφλα όλυμπος και ένας κομμένος θερμοσύφωνας είναι η Ελλάδα, που σημαίνει ότι μετά με άλλα τόσα την ξαναφτιάχνεις. Μην τρελαίνεστε. Που είναι ο Γιάννης Μύτης, ο γίγαντας του ψησίματος. Τι είπατε τώρα κύριε Βαγγέλη, πολύ μεγάλη κουβέντα, να είναι καλά ο Γιάννης. Ο Καλιγούλας θυμίζει και την ραδιενέργεια από το Τσερνόμπιλ. Γρηγόρη, μία που το έστειλες, μία που το ανέφερα, με το κλείδωμα των παιδιών στο αυτοκίνητο, τα παιδιά για ύπνο, για να συνεχίσουν οι γονείς το γλέντι τους, και κλειδώνουμε και το αυτοκίνητο. Κωνσταντίνε, αν κάνεις πλάκα για το τραγούδι, καλώς. Αν όμως το εννοείς, γρήγορα σε κάναν ειδικό να σου πει τι να κάνεις περαστικά. Εννοείται ότι πλάκα μου κάνεις, Κώστα. Με συγχωρείς, επιλέγω ένα τραγούδι το οποίο για σήμα της εκπομπής, που οι Μετάλλικα το παίζουν στη συναυλία τους, που γίνεται ένας χαμός, και δεν το πάρω πάνω μου. Μιλάς, καλό βράδυ, λέει ο Νικόλας, για τις ζώνες ασφαλείας στα τραγελαφικά του 80 που μεγαλώσαμε εμείς. Είμαι 58, γράφει τώρα. Και οι γονείς μας ήταν του Δημοτικού, αγωνιστές της ζωής, αλλά είχαν συνέστηση της ευθύνης και του κινδύνου. Σήμερα, στο Μαρκόπουλο Μεσογείων, μπαμπάς περίπου 35 ετών σε σκουτεράκι με δύο κόρες τρικάβαλο χωρίς κράνη, τα σχόλια δικά σας. Ποια είναι η διαφορά? Χωρίς να θέλω να κυρώσω, γιατί μ' άρεσε το μήνυμα του κυρίου Νικόλαου. Δεκαετία του 80, μπαμπάς με δύο κόρες τρικάβαλο χωρίς κράνος, τίποτα το ασυνήθιστο. Άλλος ένας. Γιατί μόνο δύο, που είναι και ο σκύλος, που είναι και η μαμά? Η απορία δηλαδή είναι, γιατί μόνο οι δύο κόρες, άλλοι δεν χωρούσανε? Δεκαετία 80, δεκαετία 90, αυτή είναι η αντίδραση. 2026 χτυπάει άσχημα στο μάτι. Και πολύ σωστά ο κύριος Νικόλας λέει, μα είναι δυνατόν 2026 πατέρας να βάζει πάνω δύο ανήλικα? Και νέος πατέρας, 35 ετών. Δηλαδή, τρικάβαλο χωρίς κράνη. Το παραμικρό μπορεί να συμβεί. Απ' τη μία λοιπόν υπάρχει μια πρόοδος, ότι κάτι το οποίο, δηλαδή κάτι το οποίο συμβαίνει σήμερα, προκαλεί κακή εντύπωση. Το ίδιο πράγμα αν συνέβαινε τη δεκαετία του 80, ας πούμε, θα ήταν σύνηθες. Όμως αυτό δεν αναιρεί πώς γίνεται εσείς σε αυτές τις ηλικίες, σε αυτές τις εποχές, να υπάρχει αυτή η εικόνα. Δεν θα ξεχάσω ποτέ στο μευτήριο το βιβλιαράκι που μας μοίρασαν, τη φράση που έγραφε, που την κράτησα γιατί μου άρεσε, ήταν κάτι που και εγώ πίστευα, αλλά μου άρεσε που το είδα να υπάρχει και επίσημα. Δεν υπάρχει κακή στιγμή. Θέλοντας με αυτόν τον τρόπο όχι να δείξουν ότι δεν υπάρχει και όντως η ατυχία, αλλά ότι σε μεγάλο βαθμό τα περισσότερα που λέμε κακή στιγμή δεν θα συνέβαιναν εάν είχαμε λίγο παραπάνω το νου μας, εάν ήμασταν λίγο πιο προσεκτικοί. Καλησπέρα στον κύριο Στέλια από δουλειά μόνο ΑΕΚ. Τι ακούμε κύριε Κωνσταντίνε? Η Μετάλλικα είναι thrash metal. Ο κύριος που τους είπε pop να μπορεί να γυρίσει ελεύθερα πλευρό για το music maker, για σένα λέει. Σας το είχα πει, γράφει, ψάξτε το δεύτερο. Μου το είχατε πει κύριε Στέλιο. Άρα δεν μετράει η γνώμη σας, διότι είστε Στέλιος από τη δουλειά μόνο ΑΕΚ. Εντάξει, ούτε δεν είναι thrash metal η Μετάλλικα, δεν είναι pop, είναι στο χώρο του heavy metal, το καταλαβαίνω ότι είναι πιο εμπορική και κάποιοι έτσι πιο θερμοσκληροπυρηνικοί σε αυτό το είδος της μουσικής, να τους βλέπουν λίγο. Η παρτενέρ μου, όχι βέβαια, εγώ το είχα πει στην Κασίμη ότι θα ξεκινάμε με αυτό το τραγούδι την εκπομπή. Όχι, δεν το έχει διαλέξει η Κασίμη. Έχω διάφορα ελαττώματα, όπως ότι θέλω επιβεβαίωση, είμαι νάρκισος καβαλημένος, αλλά δεν κλέβω κάτι που δεν είναι δικό μου, αποδίδω εκεί που πρέπει. Είτε γουστάρει τον Μάσκ είτε όχι κάποιος, να δει το ντοκιμαντέρ Elon Musk Uncovered που κυκλοφορεί, γράφει ο Άκης από το Αμβούργο. Δείχνει πολλές πλευρές του χαρακτήρα και της προσωπικότητάς του, συνεργάτες, γεγονότα, καταστάσεις που έχουν συμβεί όλα αυτά τα χρόνια, θετικά και αρνητικά. Έχει ενδιαφέρον και πραγματικά σε βάζει σε σκέψεις. Ωραία. Elon Musk Uncovered. Ο James Hetfield μου στέλνει μήνυμα. Thanks for the inspiration, Mr. Lavithis. Ανεμολόγιο Rules. Bless you, James.
Και ο Φάνης μεγάλωσε σε ένα διαμέρισμα 68 τετραγωνικά, το 90 με 2000, 4 παιδιά, τα 2 αγόρια σε υπνοδωμάτιο, τα 2 κορίτσια σε μέρος του σαλονιού που έκλεινε με σειρώμενη πόρτα. Και ο πατέρας όλη την ημέρα να καπνίζει και να βρωμάει το σπίτι. Εχάρη. Είχα ένας από τους καλύτερους μου φίλους στο δημοτικό. Εγώ όμως θα σας, μια δεκαετία νωρίτερα, δεκαετία 80, όχι 90. Ήταν 4 αδέρφια, 4 αγόρια. Δεν ήταν, αλλά όντως οι 2 ήταν στο δωμάτιο, το 1, ο πρώτος και ο δεύτερος. Ο τρίτος και ο τέταρτος, που μάλλον, αν θυμάμαι καλά, είχαν προκύψει ως δίδυμοι, δηλαδή δεν θέλαν 4, θέλαν 3 και προέκυψαν. Κοιμόντουσαν, το δωμάτιο, ήταν η σειρώμενη πόρτα του σαλονιού, είχε κλείσει και είχε γίνει ένα άτυπο υπνοδωμάτιο. Το θυμάμαι γιατί όταν πήγαινα στο σπίτι τους, αναγκαστικά και εγώ μαζί με τους 2 δίδυμους κοιμόμουν εκεί στο σημείο που ήταν η σειρώμενη πόρτα. Δηλαδή μεταξίδεψες πάρα πολύ πίσω. Ξύλο πολύ τρώγανε από τη μητέρα τους, ειδικά οι 2 μικροί. Ζώνη έπεφτε αρκετά. Για να είμαι ειλικρινής, μου έκανε λίγο εντύπωση. Δεν ήταν και τόσο δηλαδή ήταν λίγο παραπάνω από ό,τι θα έπρεπε. Αλλά τέλος πάντων αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Παντόφλα ήταν το ήπιο. Παντόφλα δεν ήταν κάτι. Ζώνη και κοίταζα και έλεγα τι γίνεται εδώ πέρα, τι συμβαίνει. Αλλά μου θύμισες πολλά με τη σειρώμενη πόρτα. Εννοείται ο πατέρας πάφα πούφα να καπνίζει να... Και πήγαινε στο περίπτωμα. 8 χρόνων πήγαινε για να φέρει από το φούρνο το ψωμί και τα εννοείται τώρα. 8 χρόνων ήσουν έτοιμος. Μη σε έπαιρνε και στη δουλειά δηλαδή. Θα μου πείτε, κάποιος που ακούει τώρα γίνεται της δεκαετίας του 70 και του 80, τι λέτε ρε Φλόρι, εμείς 8 χρονών ήμασταν στη δουλειά και δουλεύα. Εγώ έχω ένσημα, παίρνει ο άλλος και λέει δουλεύω από τα 12. Είμαι 52 και έχω 40 χρόνια ένσημα, που λένε κατά καιρούς κάποιοι. Τι λέει, τι 40 χρόνια ένσημα, που τα... Αλλά ναι, μετά το 2000 είναι πραγματικά λίγο περίεργο να βλέπεις κάποιες συμπεριφορές. Δεν δικαιολογούνται με τον τρόπο που μεγαλώσανε. Κύριε Χρήστο, βλέπω ότι περιμένετε από κερατέα. Απλώς είμαστε στο χρονικό σημείο που θα κάνουμε μια σύντομη διακοπή. Ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Δεν μπόρεσα να συγκρατηθώ. Η αναφορά στη σειρώμενη πόρτα με γέμισε αναμνήσεις.

0: 90,1.
1: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος.

0: Πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι, σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Μάνος Τσιλιμίδης.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Δίνω το λόγο στον κύριο Χρήστο από Κερατέα, ελάτε.
1: Καλησπέρα σας.
0: Γεια σας.
1: Ξεκίνησα να σας μιλήσω περί αμίαντου,
0: ναι,
1: και ίσως θα είναι η μοναδική φωνή που θα ακουστεί αντίθετη με αυτό που είναι το γενικό, πιστεύω. Αλλά επειδή είπατε κάτι περί ζωνών του 80, θα ήθελα πολύ γρήγορα να σας πω δύο λόγια και γι' αυτό.
0: Ναι.
1: Επειδή συμβαίνει να είμαι ο ιδρυτής της μοναδικής αίρεσης αυτοκινήτου που υπάρχει στον κόσμο και είμαι μαθητής του μεγάλου δάσκαλου μας, του Κώστα του Καβαθά, που με το περιοδικό 4 στροχή τότε, από τότε, μας είχε διδάξει πράγματα τα οποία ακόμα και σήμερα ακούγονται πρωτοποριακά. Οι αναγνώστες λοιπόν των 4 τροχών φορούσαν ζώνες ασφαλείας από το 80.
0: Ωραία.
1: Δεύτερο που θα ήθελα να σας πω είναι ότι, επειδή λέμε πολλά περί κράνους που πρέπει να φοριέται στα πατίνια, στα μηχανάκια κτλ., σύμφωνα με το Πανεπιστήμιο Μόνας της Αυστραλίας, ένα κράνος ποδηλάτου πρέπει να φοράμε όταν οδηγούμε αυτοκίνητο. Και ο λόγος είναι ότι, σύμφωνα με όλες τις δοκιμές που έχουν πραγματοποιηθεί, προστατεύει πολύ καλύτερα από τους αερόσακους και δεν δημιουργεί και τα προβλήματα που δημιουργούν οι αερόσακοι τα κάτα. Θα έχετε δει ότι αυτή την εποχή υπάρχει ανάκληση από όλες τις εταιρείες των αερόσακων τα κάτα, που κατά 90% έχουν όλα τα αυτοκίνητα.
0: Μάλιστα.
1: Και οι οποίοι μετά από μια πάροδο 10 ετών προκαλούν θανατηφόρους τραυματισμούς με ρινίσματα τα οποία εκτοξεύουν στο πρόσωπο. Δεν ξέρω αν το έχετε ξανακούσει αυτό,
0: το
1: ακούτε πρώτη φορά από μένα.
0: Για ανακλήσεις, ναι, τώρα αυτό που λέτε, όχι, δεν το... Άρα ναι, δεν ασχολούμαι με το...
1: Γι' αυτό το λόγο γίνονται οι ανακλήσεις.
0: Φόρο το αυτοκίνητο τόσο, οπότε...
1: Ναι.
0: Ενώ πάμε... τόσο δεν είναι το ρεπορτάζ μου.
1: Το αντιλαμβάνω.
0: Έχει εκπομπή ο σταθμός για το αυτοκίνητο.
1: Ναι, εντάξει, απλώς επειδή έγινε κάποια αναφορά, είπα να το εξηγήσω αυτό. Τώρα, όσον αφορά τον αμίαντο, τυχαίνει από την ηλικία των 10 ετών περίπου να έχουμε εδώ μια περιοχή ολόκληρη κατασκευάσει αυθαίρετα σπίτια, λιώμενα που λεγόντουσαν τότε, δηλαδή προκάτ, τα οποία είναι κατασκευασμένα είναι από αμίαντο βασικά. Το βασικό υλικό είναι αμίαντος και ξύλο. Εδώ και περίπου 25 χρόνια ζω μόνιμα σε ένα τέτοιο σπίτι και πολλοί άλλοι. Η γειτονιά όλη είναι φτιαγμένη από τέτοια σπίτια. Ποτέ κανείς δεν έπαθε κάτι. Αλλά ούτε και ο κατασκευαστής, που ήταν ένας συγκεκριμένος, ο οποίος πέθανε σε ηλικία 85 ετών, μέχρι να φτάσει 85 παρουσίασε κάποιο πρόβλημα από τον αμίαντο. Βέβαια στα 85 πέθανε από κάτι που θα μπορούσε να οφείλεται και στον αμίαντο, αλλά πολλοί άλλοι άνθρωποι στα 85 πεθαίνουν χωρίς να έχουν εκτεθεί σε αμίαντο. Θέλω να υπογραμμίσω ότι μέσα στα σπίτια αυτά τρίβαμε τους τοίχους, γιατί δεν μπορούσαν να βαφτούν αν δεν τριφτούν, και εισπνέαμε τεράστιες ποσότητες αμίαντου. Και σύμφωνα με όλα τα ιατρικά δεδομένα, ο καρκίνος από τον αμίαντο εμφανίζεται μέσα στα πρώτα 20 χρόνια. Έχει ξεπεραστεί κατά πολύ αυτό το όριο και κανένα στην περιοχή δεν έχει πάθει το παραμικρό. Διευκρινίζω όμως μια σημαντική λεπτομέρεια. Ο αμίαντος από ελληνική εξόρυξη είναι ο λεγόμενος χρυσοτήλης, που έχει τις ίνες του σε σπυροειδή μορφή και έτσι δεν μπορούν να διαπεράσουν το επιθήλιο που βρίσκεται εσωτερικά στους πνεύμονες, γιατί εκεί είναι που δημιουργείται το πρόβλημα. Επειδή ο αμίαντος είναι σαν μικρές καρφίτσες, ας πούμε, και πάει και τρυπάει το επιθήλιο και μένει και για πάντα και προκαλεί τον καρκίνο. Ο ελληνικός αμίαντος είναι ο χρυσοτήλης σε σπυροειδή μορφή. Εάν λοιπόν ζεις και εργάζεσαι ή οτιδήποτε σε περιοχή ή σε κτίσμα, ας το πούμε έτσι, που είναι φτιαγμένο με αυτό το υλικό, φαίνεται να μην υπάρχει πρόβλημα. Εκεί που υπήρχε το μεγάλο πρόβλημα ήταν στο εργοστάσιο που κατασκεύαζε αυτές τις πλάκες από αμίαντο, όπου οι εργάτες, χωρίς να λαμβάνουν κανένα μέτρο προστασίας, ανέπνεαν σε τεράστιες ποσότητες αυτό το υλικό και έτσι τελικά δημιουργήθηκε το πρόβλημα. Σε καμία περίπτωση δεν θέλω να πω ότι πρέπει να χρησιμοποιούμε τον αμίαντο, ότι είναι ακίνδυνος οτιδήποτε, αλλά το καταθέτω σαν μια μαρτυρία, γιατί όπως όλα τα θέματα υπάρχουν δύο όψεις, και εδώ έχουμε ζωντανό το παράδειγμα που μπορώ εύκολα, αν κάποιος ενδιαφερθεί, να το αποδείξω. Να φανταστείτε ότι κάποτε, επειδή και εγώ ανησυχούσα, πήγα στο Ερίκος Ντινάν, για να κάνω μια μέτρηση στα πνευμόνια μου. Και η κοπέλα εκεί που χειριζόταν το μηχάνημα με έβαλε τις φωνές, μου λέει μη φυσάς έτσι, μου λέει θα καταστρέψεις το μηχάνημα. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι δεν είναι απόλυτο αυτό το πράγμα. Έχει πάρα πολλές παραμέτρους. Χωρίς να σημαίνει ότι πρέπει να επανέλθει ο αμύαντος σε καμία περίπτωση.
0: Να είστε καλά που το είπατε.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια στην πολύ ωραία εκπομπή σας.
0: Στεναχωριέμαι γιατί είναι το προς το κλείσιμο. Αλλιώς θα ήθελα να σχολιαστεί αυτό και με τη μία και την άλλη. Και φιλοσοφικά εννοώ το η μία και η άλλη όψη και από επόμενους ακροατές. Να είστε καλά κύριε Χρήστο.
1: Εάν θέλετε να επανέλθω με αυτό το θέμα οτιδήποτε ή να βοηθήσω σε κάποιο ή έχω και αποδεικτικά στοιχεία. Αυτό είναι το κρίσιμο σημείο στην υπόθεση. Ότι εδώ δεν μιλάμε για κάτι θεωρητικό ή μία άποψη, αλλά έχω αποδεικτικά στοιχεία. Μιλώντας για τον αμύαντο τώρα, έτσι. Έχω αποδεικτικά στοιχεία που δείχνουν ότι αυτό που λέω είναι πέρα για πέρα αληθινό.
0: Μάλιστα.
1: Και όποιος ενδιαφερθεί, αν τυχόν ενδιαφερθεί κανείς για επιβεβαίωση.
0: Κοιτάξτε, γιατί εκεί δεν είναι ακριβής επιστήμη, είναι πάντα στα ποσοστά.
1: Ναι, υπάρχει μια σχετικότητα.
0: Δεν είναι τόσο ακριβώς, δεν είναι χημεία. Ναι. Θα βάλω αυτό το υλικό με εκείνο το υλικό, θα προκύψει οπωσδήποτε αυτό. Έχει μεγάλο ποσοστό σχετικότητας η ιατρική.
1: Πάντως εδώ έχουν
0: αλλά,
1: υπάρξει...
0: Οπότε δεν το αρνούμε ότι, κοίτα να δεις, στην περίπτωση που αναφέρει ο κύριος Χρήστος, δεν... αλλά μπράβο σας που καταλαβαίνετε κι εσείς ότι επειδή ότι δεν λέτε. Άρα βάλτε όλοι αμύαντο αφού εγώ δεν.
1: Όχι, αλίμονο. Αλίμονο. Σίγουρα
0: οπότε
1: είναι
0: το θέτετε
1: βλαβερός,
0: πολύ ισορροπημένα.
1: Αλλά
0: και καλά
1: είναι
0: κάνετε.
1: Και αυτή η άποψη.
0: Μπορεί να είναι το είδος ναι. της. Βέβαια έχει απαγορευτεί η εξόρυξη γενικά τώρα.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά
1: ναι,
0: μπορεί
1: ναι,
0: να είναι αυτό που λέτε. Η αμύαντο να διαφέρει ανάλογα με το ρηχείο.
1: Τότε με τις μεγάλες δίκες για το Ελενίτ συγκεκριμένα, το εργοστάσιο στην Εύβοια, είχαν προσκομιστεί στοιχεία επιστημονικά που αποδείκνυαν αυτό το πράγμα, ότι ο αμύαντος που εξορισσόταν εκεί είναι ο Χρυσοτήλης με σπυροειδή μορφή.
0: Μπορεί να είναι αυτό.
1: Σίγουρα βέβαια και αυτός ακόμα μπορεί να προκαλέσει πρόβλημα, αλλά πάντως πολύ περιορισμένα.
0: Να είστε καλά αγαπητέ.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ,
1: καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια και σε εσάς. Η εκπομπή για το αυτοκίνητο εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 κάθε Σάββατο και Κυριακή 4 με 5 ο Βαγγέλης Κιούσης, το Motor One. Πλούσια εκπομπή για θέματα αυτοκινήτου, αυτοκίνησης από ασφάλεια μέχρι Φόρμουλα 1 μέχρι. Και ο διδάσκαλος με τον οποίο θα κλείσουμε δεν θα προλάβουμε με Γιώργο από Ήλιον, Θοδωρή από Κόρινθο, Θόδωρο από Νέα Σμύρνη, Γιάννη από Πάτρα, Μυρμιδόνα, ποιον άλλο, Φώτη Καρπενήσι, Κώστα Λυκαβητό, Γιώργο Αλλιώτικο. Με κάποιους δεν προλάβαμε και κάποιους άλλους επίτηδες έδωσα προτεραιότητα σε άλλους ακροατές. Γεια σου διδάσκαλε.
2: Γεια σου Κωνσταντίνα. Δεν θα σας καθυστερήσω πολύ, ένα λεπτό.
0: Είσαι πάντα σύντομος και γι' αυτό μπορώ και...
2: Το ξέρω, γι' αυτό με βάζεις πάντα τελευταίο. Αλλά εγώ θα του πω το καλό το λόγο τη Δευτέρα παρουσία για σένα.
0: Ναι βέβαια.
2: Είναι χαρετές. Αλλά πες μου σε παρακαλώ αυτό με το θερμοσύφωνο, ποιος... Εσύ το είπες ακροατής, γιατί δεν το πιέσα από την αρχή.
0: Όχι, με ακροατές ξεκίνησε.
2: Ο κομμένος θερμοσύφωνας.
0: Τον κόβουν και τον κάνουν ψισταριά. Αλήθεια.
2: Συγγνώμη που γελάω, συγγνώμη έτσι, αλλά διασκέδασα πολύ Κωνσταντίνα. Άκου τώρα. Είναι δύο ασκητές τώρα, ένας ηγούμενος και ένας υποτακτικός και πάνε στο Σινά κάτω. Και εντάξει λέει ο ηγούμενος πήγαινε μπροστά και ο ασκητής από πίσω, τον Εφράτη. Και λέει ο ασκητής, σε παρακαλώ, ηγούμενος σταμάτα λίγο γιατί δεν ψάρω, λέει, και δεν έχω νερό. Έχει αδειάσει το παγκούρι μου. Αλλά δεν ξέρω τι να κάνω. Λέει αυτό δεν πίνεται το νερό, είναι γεμάτο φιάθι, είναι της άλλης στο νερό. Δεν μπορώ να πιω από αυτό. Του λέει εγώ μόνος πιες μωρέ, δεν είναι τίποτα. Δεν μπορώ, πιες του λέει. Και κάνει και πίνει και πίνεται το νερό. Το έκανα, δηλαδή, το ευλόγησε ο ηγούμενος και έγινε καλό το νερό.
0: Μπράβο.
2: Της θάλασσας. Και κάνει τώρα να βάλει και στο παγόρι και του λέει τι κάνεις εκεί, του λέει. Λέει βάζω για παρακάτω. Ρε υποτακτική του λέει και παρακάτω είναι ο Θεός, του λέει. Είναι ο άνθρωπος τώρα Κωνσταντίνα και θέλει να πάει στη Γερμανία για να γίνει καλά, λέει.
0: Κοίτα να δεις. Γεια σου, διδάσκαλε μου. Και εγώ, να είσαι καλά. Ρε, υποτακτικέ. Κωνσταντίνε μου γράφει, κλείνω με το μήνυμα από τον Ηλία. Κωνσταντίνε, θα το πω σύντομα, μακάρι να είχα εκπομπή να αποδείξω τα λεκθέντα που λένε. Εν συντομία λοιπόν, οι Μετάλλικα ξεκίνησαν τη μουσική τους πορεία τη δεκαετία του 80 με έναν ιδιαίτερα επιθετικό και γρήγορο ήχο που καθόρισε το thrash metal. Στα πρώτα τους άλμπουμ, όπως το Kill Em All και το Master of Puppets, κυριαρχούσαν τα έντονα κιθαριστικά riffs, τα γρήγορα τύμπανα και οι αιχμηροί στίχοι γύρω από τον πόλεμο, την εξουσία και την κοινωνική πίεση. Με τα χρόνια, το συγκρότημα άλλαξε σημαντικά το μουσικό του ύφος. Στο Metallica, γνωστό και ως Black Album, ο ήχος έγινε πιο απλός, πιο μελωδικός, πιο προσιτός στο ευρύ κοινό και αργότερα σε άλμπουμ όπως το Load και το Reload πειραματίστηκαν με στοιχεία hard rock και alternative μουσικής. Και από εκεί και πέρα συνεχίστηκε έτσι, παρότι αρκετοί παλιοί θαυμαστές αντέδρασαν σε αυτές τις αλλαγές, οι Metallica κατάφεραν να γίνουν αποδεκτοί σε ευρύτερο κοινό και να παραμείνουν ένα από τα πιο επιδραστικά συγκροτήματα της παγκόσμιας metal σκηνής. Δεν είναι μόνο ότι συμφωνώ μέχρι κεραίας με το μήνυμα, είναι ότι το γράφει ένας άνθρωπος που γνωρίζει πάρα πολύ καλά την μουσική, πολύ καλύτερα από ό,τι εγώ. Και χαίρομαι που διαπιστώνω ότι η προσέγγιση του ταιριάζει με αυτό που έχω στο μυαλό μου. Με κάνει και εμένα να νιώθω έτσι λίγο καλύτερα.

Ο Ηλίας που μου έστειλε το μήνυμα είναι ο Ηλίας Ελιμάς, ο συνάδελφος που είναι στη ρύθμιση του ήχου κιόλας σήμερα και είμαστε αρκετά βράδια μαζί. Ένας άνθρωπος ο οποίος το χώρο της ροκ και ευρύτερα ροκ μουσικής τον γνωρίζει όσο λίγη. Όσο προλάβετε να ακούσουμε, να σας αφήσω να ακούσουμε όσο προλάβουμε λίγο Rory Gallagher. Αύριο στις 9 να είστε καλά.

0: όλα φακούλα του ψαρά. Από ρε παιδί γυαλί, φακούλα, φακούλα του ψαρά.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Τι είσαι εσύ?
3: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
2: Πώς?
3: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος.
4: Ρε ξακουσά κύριε πρόεδρε που λένε η τρύπια βάρκα.
2: Τι είναι αυτή η τρύπια βάρκα?
4: Κεντράκι.
3: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος.
4: Μαριβίτσες, καλαμαράκια, ρομάτσες, το κυματάκι, ξαπλώνουν στα ποτσαλάκια τους και ούτω καθεξής.
2: Το όνομά σου πρώτα.
3: Ο Άγρυπνος.
2: Δεν είναι όνομα αυτό. Το κανονικό σου.
3: Μάνος Τσιλιμίδης.

0: Τα δρομολόγια ξεκινάνε Κυριακή βράδυ, οπότε καλή εβδομάδα και τα σχετικά τα έχουμε ήδη πει. Αλλά μια ευχή πάντα πιάνει τόπο. Δεν ξέρω αν πραγματοποιείται, αλλά εύχομαι από την καρδιά μου να είστε ακμαίοι και δυνατοί, να αντέχετε ό,τι και αν συμβαίνει, από όπου και αν προέρχεται. Και καλό ταξίδι να έχουμε και απόψε. Σας περιμένουμε στο 211-10-80-880, 211-10-80-880.
1: Πάρτε χαρτί και μολύβι.
2: Μολύβι και χαρτί.
3: Μολύβι και χαρτί γρήγορα.
1: Λοιπόν, 211-10-80-880.
3: Πάρτε τηλέφωνο. Πάρτε να σας πάρουμε.

Ξέρετε ότι η εκπομπή είναι και ανθολόγιο, οπότε μπορεί κανείς να σχολιάσει και προγενέστερο ζήτημα που τοποθετήσαμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων ένα προηγούμενο βράδυ, ή μπορεί να πει αυτό που απασχολεί το δικό του το νου, ή να απαντήσει στο ερώτημα, γιατί η εκπομπή εκτός από ανθολόγιο έχει πάντα και ένα ερώτημα εξαιρετικά αφιερωμένο σε εκείνους οι οποίοι χρειάζονται οπωσδήποτε μια αφορμή για να μπουν στην κουβέντα. Να χαιρετήσω τη Θεσσαλονίκη και τον Status FM 107,7 που κάνει αναμετάδοση της εκπομπή στη Βόρεια Ελλάδα, και τον Max FM, το MM στο Σίδνεϊ, το Ράδιο Μελωδία Αδελαΐδος. Είναι ο Ηλίας Ελιμάς στα μηχανήματα των ήχων, η Θησαυρούλα στη διεύθυνση επικοινωνίας, σας υποδέχεται στο τηλεφωνικό αριθμό, η πρώτη φωνή που ακούτε, και ο Άγρυπνος στην επιλογή των ασμάτων και στο μικρόφωνο. Απόψε, κυρίες και κύριοι, θα μιλήσουμε για την απρονοησία των Ελλήνων. Για την απρονοησία των Ελλήνων. Α, εμείς οι Έλληνες. Ο λαός που εφήβρε τη λογική, τη φιλοσοφία και την πρόνοια, αλλά αποφάσισε να τα χρησιμοποιεί μόνο για συζητήσεις στο καφενείο. Για να πραγματοποιήσει κανείς την καθημερινότητά του αποτελεσματικά, δηλαδή για τι προγραμματίζουμε κάτι από τον Ιανουάριο, όταν μπορούμε να το λύσουμε με ένα ντάξιμο ρεπετάκι που θα δούμε στις 31 Δεκεμβρίου στις 12 παρα 10 τα μεσάνυχτα. Φυσικά και δεν χρειαζόμαστε αποταμίευση, εννοείται. Το κράτος είναι εδώ για να μας δώσει ό,τι μας χρειάζεται, και αν δεν προλάβει ή δεν έχει, υπάρχει πάντα η μαμά, ο παππούς, ο θείος από την Αμερική, το δάνειο από την τράπεζα, και το θα τα καταφέρουμε, μωρέ. Πάντα τα καταφέρνουμε, με χρέη, με έμφυα, με capital controls, με μνημόνια και με τουρίστες που μας βρίσκουν γραφικούς, επειδή αφήνουμε τα σκουπίδια να συσσωρεύονται μέχρι να γίνει απεργία και μετά να επέλθει η καταστροφή. Πλημμύρες, δεν το περιμέναμε. Πυρκαγιές, δεν το περιμέναμε. Νέο lockdown, πάλι. Ο Έλληνας είναι ο μόνος που μπορεί να δει τον τυφώνα να έρχεται από το πρωί και στις 12 παρα 5 τα μεσάνυχτα να λέει, ρε, μήπως δεν έρχεται τελικά, άντε να βάλουμε κάνα μπουτάκι αρνί στο φούρνο. Και το καλύτερο, μετά από κάθε καταστροφή όλοι γινόμαστε ειδικοί, θα το έχετε παρατηρήσει. Και το ότι γινόμαστε ειδικοί προκύπτει από μία φράση που λέμε σχεδόν όλοι. Εγώ τα έλεγα αυτά από το 2010. Ναι ρε φίλε, τα έλεγες, αλλά δεν έκανες τίποτα, όπως όλοι μας, όπως οι κυβερνήσεις, έτσι και οι καθημερινοί άνθρωποι. Γιατί η απρονοησία σε αυτόν τον τόπο δεν είναι ελάττωμα, είναι τρόπος ζωής, εθνική ταυτότητα. Στην Ελλάδα δεν λέμε «δεν πρόλαβα», λέμε «δεν περίμενα να γίνει» και μετά πάμε για καφέ. Γιατί η ζωή είναι μικρή και οι λογαριασμοί αργούν ακόμα. Μέχρι να έρθουν. Πού θα έρθουν? 2-11-10-80-8-8-0. Οπότε επαναλαμβάνω, θα μιλήσουμε απόψε για την απρονοησία των Ελλήνων και για το ακριβώς αντίθετό της, αν θέλετε, την προνοητικότητα. Κερνάω ένα άσμα και εδώ είμαστε πάλι.

Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.

0: 2-11-10-88-80 και πάμε στην Κάριστο που μας περιμένει ο κύριος Στρατής. Καλημέρα κύριε Στρατή μου.
1: Καλημέρα, θα σε λέω Μάνο στον Ενίκο.
0: Να με λέτε Μάνο, εννοείται, βεβαίως.
1: Μάνο μου, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Είναι μεγάλη μου χαρά και τιμή που μιλάω μαζί σου, γιατί προσπαθούσα τις προηγούμενες μέρες να σημειώσω στο μυαλό μου το τηλέφωνο. Το λες κάπως ιδιόμορφα και γρήγορα και απόψε το άκουσα από το μικρούλι εκεί που έχετε στην εκπομπή.
0: Ναι.
1: Και το συγκράτησα αμέσως, είναι καταπληκτικός. Και εσύ βέβαια,
0: κοριτσάκι,
1: δεν ξέρω πώς το έλεγε και δεν μπορεί να το συγκρατήσω ακριβώς.
0: Δηλαδή τι λάθος κάνω, μήπως μπορείς να μου προτείνεις, τι κάνω?
1: Θα σου προτείνω τώρα, μην χάνουμε χρόνο.
0: Ναι.
1: Σε ακούω 33 χρόνια ολόκληρα από το Skype που ήσουν. Μόλις πήγαινε 12 η ώρα και μετά και έβγαινε στην εκπομπή.
0: Ναι.
1: Μετά δεν έπαιρνε ο ύπνος, γιατί ήσουν ψάγλυπνος, δηλαδή ναι, μέχρι ναι. Το πρωί εσύ.
0: Ναι, ήμουνα μέχρι τις 5, ναι.
1: Το ξέρω. Και εγώ 4.30 ξύπναγα, δούλευα στις αστικές συγκοινωνίες, τεχνικός προϊστάμενος, αλλά ήμουν πάνω στον τόρνο εγώ, μπάνω στην τρώση,
0: ναι.
1: Στο αμαστοστάς του ελληνικού, είμαστε το 93, οι απεργοί που είμαστε στον δρόμο τότε που φωνάζαμε, εάς, οι αστικές συγκοινωνίες, θα θυμάστε.
0: Κατάλληλα.
1: Που ήταν συγχωρημένος ο Κακαουνάκης στο σταθμό εκεί, και άκουγα τις εκπομπές σου, πνευματώδης και πανεύστροφος. Είσαι τον Απρίλιο μήνα γεννημένος?
0: Μάρτιο, ναι, 28 Μαρτίου.
1: Έτσι, μπράβο. Είναι η μέρα ακριβώς που έχει γεννηθεί ο Κατσούγκελος, 28 Τρίτου. Είσαι κρυός σαν και εμένα. Κρυός, γιατί έχω εντρυφήσει τη ζωδιακή αυτή στο μαξοστάσιο που είχα 18 άτομα εκεί συνεργάτες στο μηχανουργείο για το χαρακτήρα να επικοινωνώ καλύτερα, τίποτε παραπάνω.
0: Ναι, κρυός. Κατάλληλα.
1: Υπερεγωιστής, αλλά είναι η ευστροφία πνεύματος ασύλληπτη. Δηλαδή αυτά που πιάνει, ας πούμε, στο μυαλό του ο κρυός, δεν τα πιάνει ο άλλος σε 10 ώρες.
0: Ναι. Γι' αυτό
1: σε ένα λεπτό.
0: Πολύ,
1: έχει
0: πολύ
1: ευστροφία, ευαισθησία ψυχής, μπορεί να κλάψει για ένα λουλούδι, για μια ανάμνηση καλή, ένα αυτό, είναι ευαίσθητος άνθρωπος.
0: Μάλιστα. Και δεν μου λες κύριε Στράτη, τι Στρατής ή Στράτης? Θα μου πεις...
1: Στρατής, λέγεται.
0: Αν ήταν Στράτης θα έπρεπε να είσαι από τη Μυτιλίνη.
1: Η καταγωγή του παππού μου, προπαππού, είναι Μυτιλινιός.
0: Το όνομα. Μυτιλίνη, βέβαια.
1: Αυτοί έχουν στρατίδες εκεί.
0: Τις οποίους αποκαλούν Στράτηδες.
1: Ναι, ναι.
0: Στράτης.
1: Στράτης.
0: Ναι. Και δεν μου λες, στη Μυτιλίνη πόσα χρόνια έχεις να πας, κύριε Στρατή?
1: Όχι, δεν πήγα ποτέ εγώ στη Μυτιλίνη.
0: Γιατί?
1: Δεν είχαμε επικοινωνία ρίζες αυτό. Ξέρω όμως ότι ο προπάππος μου ήταν από εκεί το όνομά του, από τη Μυτιλίνη.
0: Και δεν είχες ποτέ την περιέργεια να δεις σε τι μέρη μεγάλωσε η κορυφή της οικογένειας?
1: Δεν πήγαμε,
0: πούμε,
1: δεν πήγαμε, και έφυγε ο γιος μου στην Κύπρο. Πήγαμε στην Κύπρο κάνα δύο φορές με τη σύζυγο.
0: Ναι.
1: Όταν πήρα τη σύνταξη ήρθα εδώ στο χωριό. Είμαι μεταξύ Καρίστου και Μαρμαρίου, απάνω σε ένα αεροπέδιο.
0: Μάλιστα.
1: Ερχόμαστε πάντα.
0: Ωραία εδώ, είναι εκεί, ωραία. Δηλαδή είσαι ευχαριστημένος που βρίσκεσαι μέσα σε μια φύση καταπληκτική,
1: Σε όαση.
0: Σε όαση.
1: Το χειμώνα είναι οι συνθήκες πολύ δύσκολες εδώ, γιατί φυσάει πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Οι βοριάδες. Ζούσε και η μητέρα μου, είχε έρθει από το βουνό απάνω, το Όρος Όχι, που είναι ένα χωριό, τα Ρούκλια που λέμε.
0: Ναι.
1: Που είναι ανεμογεννήτριες και ήρθε στον κάμπο. Γνώρισε τον πατέρα μου και ήρθε εδώ κάτω. Πώς είχε πει ο Κρυστάλλης, τι θα με φάει ο κάμπος που ήρθε στην Αθήνα από την Ήπειρο.
0: Ναι.
1: Κάμπο εννοούσε την πεδιάδα που έχει υγρασία. Και αρρώστησε τότε, ήταν και η πνευμονία, ήταν η φυματίωση.
0: Έγινε φυματικός μετά, ναι.
1: Ναι, ναι. Και ήρθε και η μάνα μου στον κάμπο, που εδώ δεν είχε ούτε νερά τρεχούμενα, εκεί πάνω είχε πηγές, έχει τσάι στο βουνό, έχει ρίγανες, έχει... Είναι
0: όλα τα καλά.
1: Άλλα πιο αυτά. Ήρθε στον κάμπο και εδώ είναι σαν αεροπέδιο και ρίγνει και υγρασία το βράδυ.
0: Κατάλαβα, κατάλαβα. Και δεν μου λέτε, αγαπητέ μου Στρατή, έχω δίκιο να λέω ότι η μη προνοητικότηση, η απρονοησία δηλαδή, είναι χαρακτηριστικό σε αυτό το λαό που αποτελούμε κομμάτι του κι εμείς?
1: Βέβαια.
0: Ναι.
1: Οπωσδήποτε.
0: Γιατί είμαστε μη προνοητικοί, έχεις σκεφτεί ποτέ? Τι μας κάνει τόσο χαλαρούς και δεν προγραμματίζουμε ποτέ?
1: Ποτέ δεν προγραμματίζουμε.
0: Ο, είναι, γιατί, δηλαδή.
1: Είναι εδώ, ναι, η παιδεία μας τέτοια. Ενώ έχω τον αδερφό μου στην Αμερική που ήταν όλα τα χρόνια,
0: ναι,
1: στο Σικάγο, ήταν με οικονομικά θέματα, mm-hmm, ας πούμε, mm-hmm, οικονομολόγος εκεί.
0: Ναι.
1: Αλλά γενικά έχουν προγραμματισμό οι άνθρωποι. Αυτό εξαρτάται από το... από, είναι αμοιβαία αυτές οι καταστάσεις λαού και κυβερνώντων, ας πούμε.
0: Ναι, άμα είναι εξουσία, δηλαδή... άμα είναι χαβαλετζίδες οι κυβερνώντες, γίνεται και ο λαός το ίδιο.
1: Πάμε.
0: Ναι, άμα είναι
1: εξουσία,
0: δηλαδή... άμα είναι χαβαλετζίδες οι κυβερνώντες, γίνεται και ο λαός το ίδιο.
1: Ακριβώς, μάλιστα, ακριβώς. Σου λέει δεν βαριέσαι.
0: Ναι.

0: κεραία επικοινωνία, σαν τη Vodafone.
1: Χειρότεροι έτσι. Χειρότεροι από τους άλλους τους λαούς. Χειρότεροι είμαστε.
0: Ναι.
1: Με την έννοια δηλαδή οι χειρότεροι, όχι ότι δεν έχουμε ιδανικά και,
0: και χαρίσματα. Ναι.
1: Πίστη μας, τις παραδόσεις μας και τα αυτά, αλλά θα χάνονται μέσα από αυτή την μη ας πούμε διαπραγμάτευση των καταστάσεων πρόληψης και σύνταξης των πραγμάτων. Δηλαδή ναι. Να έχουμε μία
0: οργάνωση, ας πούμε.
1: Προνόηση, μία οργάνωση.
0: Ναι.
1: Οργάνωση.
0: Ναι.
1: Κάποτε είχα πει στον προϊστάμενο που είχαμε κάτω, ήταν μηχανολόγος ηλεκτρολόγος και ήταν διευθυντής του αμαξοστασίου. Και του λέω, κύριε Διευθυντά, έχετε σπουδάσει διοίκηση και οργάνωση επιχειρήσεων? Όχι, μου λέει, κανένας δεν έχει εδώ, μου λέει, στην Ελλάδα. Ενώ υπήρχε σχολή και εγώ που ήμουν της σχολής εργοδηγών, μας στείλανε ένα οκτάμινο οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων και μπορώ να σου πω ότι είχαμε καλύτερα αποτελέσματα από αυτόν που ήταν διευθυντής, ας πούμε.
0: Καταλαβαίνω.
1: Είναι άλλη επιστήμη η οργάνωση, δηλαδή θέλει, όπως είναι στο στρατό ας πούμε, δεν έχουμε οργάνωση, είμαστε της στιγμής, την ώρα αυτή παίρνουμε αποφάσεις εν θερμό ας πούμε, δεν προνοούμε ή να προλάβουμε και γι' αυτό παθαίνουμε ατυχήματα.
0: Την ύλα του δράμαλη συνήθως.
1: Έτσι ακριβώς. Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Να μην τρώω άλλη αυτό, θα πάρω.
0: Όχι,
1: άλλο
0: γιατί
1: βράδυ
0: μην
1: τώρα, το νούμερο.
0: Εντάξει,
1: πάντως... Θα μαζέψουμε και τσάι και ρίγανες και βότανα που έχουμε εμείς τα καλύτερα βότανα εδώ.
0: Ναι.
1: Και θα βρω εγώ τρόπο να τα στείλω πέρα ή θα έρθει σύζυγος που έχουμε το σπίτι στην Αθήνα, στην Αγαθουπόλεως, στην Πλατεία Αμερικής.
0: Ναι.
1: Μέναμε εκεί χρόνια.
0: Ναι.
1: Βότανα τα οποία κάνουν καλό. Είναι ο Κράτεγος. Ο Κράτεγος τώρα βγαίνει ένα αγκαθωτό ας πούμε με φύλλα και λουλουδάκια, ο οποίος είναι. Ενισχύει το καρδιακό σύστημα, την καρδιά.
0: Α, ναι.
1: Κράτεγος, το ξέρουν όλοι οι καρδιολόγοι. Και έχω ένα φίλο στο νοσοκομείο Καρίστρο που είναι από την Κύπρο, κύριο Γεωργιάδης, μου λέει, φέρε μου σε παρακαλώ κράτεγο. Το ξέρουν όλοι. Είναι τσάι, σαν τσάι. Το πίνεις το πρωί ένα ποτήρι και δυναμώνει, πώς λέει, κρατεός. Δηλαδή,
0: ναι, ναι, μπράβο. Μπράβο, ναι.
1: Κρατεός αυτή της καρδιάς. Είναι ό,τι το καλύτερο. Τώρα θα αρχίσει να ανθίζει αυτός ο κράτηγος, μαζεύει σύζυγός μου και το αποξηραίνει στη σκιά, όχι τον ήλιο, γιατί μαυρίζει έτσι το φύλλο, και το πίνουμε σε τσάι. Χαμορίγανες, έχουν πολλά βότανα.
0: Τι είναι χαμορίγανες δηλαδή?
1: Η χαμορίγανη είναι ένα βότανο σαν τσάι που βγαίνει κατά τις 10 Μαΐου σε υψόμετρο 800 μέτρα εκεί και πάνω, και πιο κάτω δηλαδή 800 με 1000 μέτρα. Είναι ένα μοβ λουλουδάκι, έχει αυτό,
0: ναι.
1: Μοβ λουλουδάκι,
0: ναι.
1: Είναι ένα ευαίσθητο τσάι, πως είναι το φασκόμηλο, φασκόμηλο είναι αυτό που χαμορίγανη λοιπόν, το βράζουμε και είναι τσάι, το τσάι του βουνού που λέμε,
0: ναι.
1: Έχει λίγη καφεΐνη μέσα, είναι άλλου τύπου έτσι.
0: Κατάλαβα.
1: Αυτό είναι πολύ ευαίσθητο, δηλαδή έφευτο. Είναι.
0: Κατάλαβα.
1: Είναι
0: άνοιξα
1: ένα,
0: τώρα.
1: Αν πιει ένα τέτοιο.
0: Άκου να σου πω. Άνοιξα.
1: Με μέλη είσαι παιδίκι.
0: Άνοιξα τώρα το ίντερνετ, το Google. Έγραψα κράτεγος με αλφαγιώτα.
1: Ναι, με αλφαγιώτα.
0: Ναι. Και είναι κάτι κοκκινοπά, καρπί κοκκινοπή.
1: Ακριβώς.
0: Που μοιάζουν με μικρά ρόδια.
1: Ακριβώς,
0: ναι,
1: αυτά.
0: Ναι.
1: Αυτά.
0: Και
1: αυτά
0: το λέει πράγμα. Εδώ επίσης ότι βοηθάει την καρδιά, τη χοληστερίνη, τις καλύτερες.
1: Πάρα πολύ. Μιλάμε, ναι. Έχω ένα βιβλίο αγιορείτικο του Αγίου Όρους που το έχουν γράψει μοναχοί και τα αναφέρουν όλα αυτά τα βότανα, αλλά μέσα στη βιβλιογραφία και στο ίντερνετ που έχεις εκεί και το βλέπεις,
0: ναι.
1: Το αναφέρει κράτεγος με μεγάλη ιδιαιτερότητα για την περίπτωση της καρδιάς.
0: Και από ό,τι βλέπω εδώ υπάρχουν πάρα πολλά συσκευάσματα φαρμακευτικά που έχουν συμπυκνωμένη την ενέργεια του
1: κράτεγου.
0: Του κράτεγου, ναι.
1: Ναι,
0: και
1: ναι, είναι βασικό
0: κανονικά.
1: Στοιχείο της τόνωσης των αγκίων της καρδιάς.
0: Μάλιστα. Τέλεια.
1: Της καρδιάς. Μάνο μου, χάρηκα πάρα
0: και
1: πολύ.
0: Εγώ, και εγώ, Στρατή μου, πάρα πολύ.
1: Να έχει υγεία
0: και εσύ.

0: και όλοι εκεί και η κυρία που μου μίλησε είναι εξαίρετος άνθρωπος, είναι...
1: Ναι, η Σταυρούλα, είναι θεά.
0: Θεά, μιλάμε, ναι. Ο άνθρωπος, εμείς έχουμε μία αντίληψη περισσή από τους άλλους ανθρώπους, δηλαδή διόραση και ενόραση, να καταλαβαίνουμε τους ανθρώπους από δύο λέξεις που θα μας πούνε ποιος είναι ο χαρακτήρας τους.
1: Μάλιστα. Τέλεια.
0: Να είσαι γερός πάντα.
1: Ευχαριστώ
0: και
1: πολύ,
0: η κυρία Αλεξάνδρα,
1: και
0: η σύζυγός σου.
1: Όλα τα ξέρεις, όλα τα θυμάσαι.
0: Τα θυμάμαι όλα, ναι. Ωραία, όλα.
1: Μπράβο.
0: Μου έχουν μείνει για αναμνήσεις μέσα στο μυαλό μου από τη νύχτα δηλαδή που σ' άκουγα. Ξύπναγα 4,5 ώρα, μπέπτε το ύπνος καμιά ώρα και έφευγα για το ελληνικό κάτω από την Πλατεία Αμερικής.
1: Ναι.
0: Έτσι και αν για το ραδιόφωνο το Χίλο Τσιλιμίδη, λέω, δεν θα κοιμηθώ τώρα. Γιατί με τα λόγια που λες και αυτά, και ξαγρυπνάει αυτή η Γιάννα, γιατί είναι ενδιαφέροντα αυτά και είναι, έχουν μείνει μέσα στην ψυχή μου.
1: Πολύ σε ευχαριστώ.
0: Να είσαι γερός
1: και
0: πάντα,
1: σύστρα,
0: χαρούμενος.
1: Και καλή δύναμη.
0: Θα επιμεληθώ εγώ των Βοτάνων που θα τα μαζέψουμε και θα έχουμε επικοινωνία πάλι.
1: Οκ. Okay. Ευχαριστώ πολύ.
0: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Φιλιά,
0: να είσαι γερός
1: φιλιά,
0: πάντα.
1: Και εσύ. Για χαρά.

0: Τηλεφωνήστε μας να ακούσουμε όλοι αυτό που έχετε στο μυαλό σας.
1: Να έρθω στο μαγαζί σου να τα πούμε. Και εγώ το δικό μου το μαγαζί τι να το κάνω. Να το κλείσω δηλαδή.
2: Αγαπητέ κύριε στρατή από την Εύβοια, ήρθε και έδεσε το τραγούδι. Ήταν σαν να το έχεις κάνει παραγγελία. Φαντάζομαι θα το έχεις ακούσει πάρα πολλές φορές και όταν ήσουν μικρός και αργότερα. Αλλά πάντως, κυρία Ηλία, δεν είναι εντυπωσιακό ότι το... Μιλάω στον κύριο Σελιμά εδώ πέρα, ότι αυτό το τραγούδι, η φωνή της Βέμπου δηλαδή, σαν να το είπε χτες. Όχι. Η στίχη, η μουσική, δηλαδή πράγματα πολύ σπουδαία γραμμένα στην εποχή τους και που είναι διαχρονικά, δεν έχασαν ποτέ την ουσία τους. Εξακολουθεί κανείς να τα αγαπάει. Κύριε Γιάννη από την Καλυθέα, καλώς το να.
3: Κύριε Τσιλιμίδη, καλησπέρα.
2: Γεια σας κύριε Γιάννη μου.
3: Είμαστε καλά.
2: Είμαστε καλά, ναι, δόξα τω
3: Θεώ. Αυτό έχει σημασία, όλα τα άλλα.
2: Βέβαια.
3: Περισσεύουν, δεν τα θέλουμε.
2: Σωστό.
3: Λοιπόν, μία προνοησία θέλετε να σας πω ή δέκα.
2: Θέλω να μου πείτε ό,τι θέλετε εσείς.
3: Εντάξει, λοιπόν. Το βράδυ που κάει, που υποτίθεται ότι κάηκε η βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας.
2: Ναι.
3: Ρουρά, ποιοι ήτανε.
2: Πες το πάλι, ποιοι ήτανε, ποιοι.
3: Φρουρά λέω.
2: Ποιοι ήτανε, δεν έχω ιδέα.
3: Ωραία, δεν μπορείς να μην έχεις διαβάσει αρχαία ελληνική γραμματεία, μη μου λες.
2: Έχω διαβάσει, αλλά δεν...
3: Εντάξει, δεν και, ξέρω, ναι. Και έχεις και φίλο το...
2: Τον Αντωνάκο.
3: Το φίλο μου το χοντρό. Ας τον Αντωνάκο, Αντωνάκος είναι άλλη ιστορία.
2: Ποιος, λοιπόν, ποιος είναι ο φίλος ο χοντρός.
3: Ένας είναι εκεί πέρα μέσα.
2: Α, για πες μου λοιπόν, έλα πες μου.
3: Έλα το,
2: όντε, ναι, ναι, πες μου.
3: Λοιπόν, φρουρά ήτανε Εβραίοι. Πάμε παρακάτω.
2: Ναι.
3: Θες να σου πω άλλη απάντηση.
2: Δηλαδή, απάνω, κοίτα, να σου ρωτήσω κάτι. Εσύ πώς το ξέρεις αυτό.
3: Γραμμένα είναι. Δεν είναι άγραφα. Αυτά είναι γραμμένα.
2: Γιατί
3: δεν είναι άγραφα.
2: Κάθε τρεις και λίγο ακούω όλα τα δεινά της ανθρωπότητας τα φορτώνουν στους Εβραίους.
3: Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
2: Πάμε.
3: Πάμε παρακάτω.
2: Ναι.
3: Δεν λες εκείνο το βράδυ που άνοιξε η κερκόπορτα του Βυζαντίου. Ποιος ήταν πίσω από εκεί.
2: Ποιος ήταν.
3: Το φίλο στον Αντρέα ρώτα. Όχι εμένα.
2: Καλά.
3: Εβραίος.
2: Μάλιστα.
3: Εάν έχεις αντίρρηση για αυτά που σου λέω.
2: Σε ακούω. Δε, εγώ την αντίρρησή μου την εξέφρασα ήδη. Λέγοντας ότι έχω, συνεχώς ακούω για το τάδε πράγμα αυτά είναι Εβραίοι, για το άλλο πράγμα αυτά είναι Εβραίοι.
3: Καλά έκανες, δεν διαφωνώ. Εγώ έχω μάθει να μην διαφωνώ με κανέναν. Ναι.
2: Εγώ πάλι όχι.
3: Εγώ δεν έχω κανένα λόγο να διαφωνήσω. Ό,τι είναι γραμμένο, είναι γραμμένο.
2: Οκ. Okay.
3: Έτσι δεν είναι.
2: Táxi.
3: Λοιπόν, ρωτάς στο φίλο σου τον Αντρίκο.
2: Το Μαζαράκι. Αυτόν να αποκαλείς χοντρό.
3: Ναι, μωρέ.
2: Δεν είναι χοντρός, έχει αδυνατήσει. Αλήθεια.
3: Το ξέρω. Ναι. Αδυνάτησε μετά το πρόβλημα που είχε, αδυνάτησε.
2: Εντάξει, δεν θα πούμε προσωπικά του στον αέρα,
3: όχι,
2: αλλά αδυνάτησε.
3: Αλλά καλά έκανε και αδυνάτησε, διότι και εγώ βρίσκομαι στα 64-65 κιλά.
2: Τι είναι αυτό, πολύ. Δεν είναι πολύ.
3: Αυτό θέλω να σου πω. Και αισθάνομαι, δεν μπορείς να φανταστείς πώς αισθάνομαι.
2: Α, βέβαια, αναβαθμισμένος.
3: Πετάω.
2: Σέρβις.
3: Πετάω.
2: Ναι, μπράβο, καλά μου.
3: Λοιπόν, όσο πιο αδύνατος, τόσο πιο καλά. Όχι υπερβολικά αδύνατος, γιατί από εκεί και ύστερα έχουμε άλλες ιστορίες.
2: Σε παίρνει ο αέρας μετά.
3: Μετά, έτσι κι αλλιώς, θα σου πω, μας έχει πάρει που μας
2: καλά.
3: Έχει πάρει.
2: Όχι, μας έχει πάρει και μας έχει σηκώσει.
3: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, λίγο πολύ δεν πειράζει. Σε παρακαλώ πολύ, όχι για μένα.
2: Ναι.
3: Εγώ αυτά έχω διαβάσει, αυτά γνωρίζω.
2: Okay.
3: Και το γραμμένο δεν ξεγράφει παρά μόνο όταν γίνεται. Ρώτησε το φίλο σου τον Αντρίκο και πες του έτσι και έτσι.
2: Okay.
3: Αυτό, εντάξει, τίποτα άλλο.
2: Εντάξει.
3: Εγώ χάρηκα που μιλήσα μαζί σου.
2: Και εγώ χάρηκα που σε άκουσα.
3: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και εν ευθέ το λόγο τα λέμε, ας πούμε.
2: Με τι έχεις ασχοληθεί στη ζωή σου, Ιωάννη.
3: Είχα αποθήκη ειδών χαρτοπολίου και λιθογραφείο. Έπαιρνα δημοπρασίες.
2: Μάλιστα.
3: Να μην σε βάλω τώρα μέσα στο ζουζούνι αυτό, να σου πω τι εστί Ελλάδα. Αντιλαμβάνεσαι πλήρως νομίζω.
2: Τι, γιατί το λες, για πες μου.
3: Γιατί το λέω. Διότι προτού, προτού φύγω από την δημοπρασία την οποία έπαιρνα, μόλις κατέβαινα κάτω στο γραφείο, η κοπελιά μου έλεγε σε πήρανε, μου λέει, τηλέφωνο. Λέω, άσε να ξαναπάρουνε. Ξέρω ποιοι ήταν, οι γνωστοί, οι άγνωστοι που λέμε.
2: Θέλανε τη μίζα τους δηλαδή.
3: Λοιπόν.
2: Κατάλαβα.
3: Και ερχότανε πάντοτε κατά τις 4-4.30 ώρα που λείπανε όλοι.
2: Ναι.
3: Να τα πούμε, λέει.
2: Τα κάλαντα.
3: Τα κάλαντα. Ναι. Έτσι, μπράβο. 500.000, λέει, βιβλιάρια. Τον καιρό εκείνο, τον καιρό εκείνο του Ίκα, ας πούμε, λέω του Ίκα, του Ίκου, του Ναύτου, λοιπόν, 500.000 βιβλιάρια ασθενών, 500.000 βιβλιάρια των γιατρών που υπογράφανε, ας πούμε, για να πάρουν τα χρήματά τους. 1.000.000 βιβλιάρια. Πόσα θα βγάλουμε, 200.000. Τι έχεις να πεις?
2: Τι να πω, μωρέ, Γιάννη μου.
3: Έχεις
2: λυπάμαι, στενοχωριέμαι, τι να πω.
3: Όχι, δεν χρειάζεται.
2: Ναι.
3: Εγώ τις λέξεις αυτές τις έβγαλα από το λεξιλόγιο μου. Δεν λυπάμαι. Τελείωσε, έληξε. Είμαστε αυτοί και θα περάσουμε τον παθόν μας στον τάραχο. Ακριβώς επειδή είμαστε αυτοί. Άλλα έπρεπε να κάνουμε και τελικά κάνουμε τα τελείως αντίθετα.
2: Ναι.
3: Έχουμε γίνει οπαδοί του μαμών και του μαμονά.
2: Ναι. Του Θεού του χρήματος δηλαδή.
3: Ακριβώς.
2: Μάλιστα.
3: Μαμών εβραϊστεί το κρίμα, εξού και αθαός τους
2: μαμονάς.
3: Και αθαός
2: μαμονάς, ναι.
3: Μπράβο. Λοιπόν, δεν τα έχουμε στους Εβραίους. Όχι. Απεναντίας, οι Εβραίοι τα τακτοποιούν μια χαρά. Εξάλλου κοντοσυγγενείς είμαστε, μην το ψαχνάμε και αυτό, έτσι.
2: Όχι, δεν το ξεχνάμε.
3: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, εμείς τι κάνουμε, ως Έλληνες, τι κάνουμε.
2: Καλά είμαστε, εσύ πώς είσαι.
3: Δόξα τω Θεώ.
2: Μα τι να κάνουμε, δεν κάνουμε, δηλαδή αυτό είναι το απελπιστικό, ότι κουβεντιάζουμε για όλα τα πράγματα με πολύ μεγάλη ευκολία, αλλά αυτό που πρέπει να γίνει δεν γίνεται ποτέ.
3: Γιατί δεν γίνεται ποτέ?
2: Γιατί έχουμε, ξέρω εγώ, ακαματοσύνη.
3: Όχι.
2: Αλλά τι?
3: Όχι. Εγώ τουλάχιστον θεωρώ κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Είμαστε λαός άναρχος,
2: ναι.
3: Όχι αναρχικός, άναρχος.
2: Ναι.
3: Δεν έχουμε ούτε αρχή ούτε τέλος. Και στην κατάλληλη, μην ξεχνάς, έτσι, 10 χρόνια κάναμε να πάρουμε την 39, 9 χρόνια καθόμαστε και πλέκαμε, λουζόμαστε, πλενόμαστε κτλ. Έτσι δεν είναι?
2: Κάναμε 10 χρόνια, ναι.
3: Μπράβο. Και στο 10ο χρόνο μπήκαμε μέσα, του δανείσαμε και τελειώσει η ιστορία.
2: Ναι.
3: Άλλη μια ιστορία αυτή. 400 χρόνια. Τι κάναμε, κάποια ψυμαχία λέει εκεί πέρα. Δύο Τούρκοι, δύο Έλληνες, όποιος πάει όλα στον άλλον. Και όταν ήρθε η στιγμή, γιατί όλα έπονται κατά την εκτίμηση τη δική μου, έτσι.
2: Ναι.
3: Όλα έπονται από τη λέξη στιγμή. Όταν ήρθε η στιγμή, τους πετάξαμε έξω. Τους πετάξαμε έξω. Και τι κάναμε, για πες μου σε παρακαλώ, μετά που τους πετάξαμε έξω?
2: Δώσαμε τα ηνία σε Άγγλους, Γάλλους, Πορτογάλους.
3: Έτσι, μπράβο. Και αλληλοφαγωθήκαμε.
2: Καλά, ναι, βέβαια.
3: Έτσι δεν είναι.
2: Και πήραμε και κάτι δάνεια τα οποία φάγανε...
3: Αρόδο που λέμε.
2: Ναι,
3: αρόδο. Έτσι δεν είναι.
2: Έτσι.
3: Λοιπόν, και ξαφνικά μας ξεπετάγεται ένας σταγματαρχάκος ως κόμπι και έρχεται εδώ πέρα και μας χωρίζει στα δύο και εμείς το φάγαμε. Και εμείς το φάγαμε. Αντί να τον φάμε, το φάγαμε. Άλλα μαύρα χάλια. Γι' αυτό λέω, από πού να αρχίσω, πού να ξεκινήσω
2: και πού να φτάσει το...
3: Και πού να φτάσω, και πού να φτάσω, πες μου, πες μου σε παρακαλώ πολύ, πού να φτάσω. Εντάξει, και σου μιλάω τώρα ως άνθρωπος ο οποίος δυστυχώς 5 του μηνός μας πέταξε η σπιτονικοκυρά μας έξω από το σπίτι επειδή έληξε το συμβόλαιο. Και ευτυχώς που υπάρχει κάποιος δήμος, δεν θέλω να αναφέρω ποιος, και μας έχει υπό την αιγίδα του και την άλλη εβδομάδα βρήκαμε σπίτι και θα πάμε στο σπίτι μας που λέμε πάλι.
2: Μπράβο ρε φίλε.
3: Καταλάβες. Γι' αυτό σου λέω, δεν βρίσκεις ούτε αρχή, ούτε τέλος, ούτε τίποτα δεν βρίσκεις εδώ πέρα. Και με τα τελευταία, δηλαδή από το 2020 και μετά, τι να πω. Γι' αυτό είναι η δεύτερη φορά που παίρνω, όχι σε σένα,
2: ναι.
3: Η πρώτη φορά είναι που παίρνω σε σένα.
2: Ναι.
3: Άλλη μια φορά πήρα στο τέτοιο νεμορέ που είναι, πες το, 9 με 12.
2: Τον Κωνσταντίνο, το Λαβύθι.
3: Λαβύθι, ας πούμε.
2: Ναι.
3: Λοιπόν, δεν ξαναπαίρνω τηλέφωνο. Ναι. Δεν έχω λόγους να πάρω τηλέφωνο.
2: Γιατί ο Κωνσταντίνος κάνει ωραία εκπομπή.
3: Όχι, δεν λέω για τον Κωνσταντίνο.
2: Αλλά...
3: Όχι, λέω,
2: έτσι που το πες, έπρεπε να απαντήσω, γιατί...
3: Ναι, όχι για τον άνθρωπο, προς Θεού, όχι. Λέω, δεν ξαναπαίρνω τηλέφωνο. Διότι εδώ στο Δήμο που βρισκόμαστε είδα ότι πραγματικά υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν την αγάπη μέσα τους.
2: Μπράβο, πάλι καλά.
3: Και η αγάπη, κατά την εκτίμηση τη δική μου, επειδή δεν μπορεί να βγει από πουθενά άλλη λέξη,
2: ναι.
3: Την ορίζω ως προσφορά.
2: Ναι, μπράβο.
3: Για μένα αυτό είναι.
2: Δίκιο.
3: Είναι προσφορά. Μας σταθήκανε, μας. Mm. Περάσαμε λαμπρή εδώ πέρα μέσα, δεν λέω Πάσχα, λαμπρή.
2: Ναι.
3: Άλλο λαμπρή και άλλο το Πάσχα.
2: Οκ. Okay.
3: Λοιπόν, και πάει λέγοντας ιστορία και τώρα την άλλη εβδομάδα θα φύγουμε.
2: Άτσα, με το καλό.
3: Να πάμε στο σπιτάκι μας,
2: καλό.
3: Να
2: ησυχάσουμε.
3: Να ησυχάσουμε εμείς, αλλά να ησυχάσουν και οι άλλοι από εμάς, γιατί τους μπήκαμε μεγάλη σφήνα και μεγάλο αγκάθι. Αυτά που λες.
2: Να είσαι καλά. Χάρηκα πολύ που σ' άκουσα.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Καλή δύναμη, Άννη μου.
3: Και καλή δύναμη.
2: Και καλή μετακόμιση. Γεια.
3: Ευχαριστώ πολύ και καλημέρα. Με το καλό.

0: αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Η ιστορία της Νέας Δημοκρατίας του Άγγελου Μπρατάκου. Ένα μοναδικό ντοκουμέντο από τη διαδρομή της κεντροδεξιάς παράταξης μέσα στο χρόνο. Οι μεγάλοι ηγέτες, οι συγκρούσεις, τα άγνωστα παρασκήνια και οι ιστορικές αποφάσεις. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Ξέρετε, όλα αυτά τα ζητήματα που σκαλίζουμε στην εκπομπή, θέλω να πιστεύω ότι κάπου βάζουν ένα λιθαράκι, όλοι σας δηλαδή βάζετε ένα λιθαράκι, για να σκεφτούμε λίγο περισσότερο την καθημερινότητά μας στη χώρα την ωραία που ζούμε και να διορθώσουμε ελλείψεις που έχουμε, αστοχίες, έλλειψη κριτικού πνεύματος. Δηλαδή, είναι πολύ σημαντικό ότι ακούγονται πράγματα από εσάς, γιατί αλλιώς δεν θα είχε κανένα νόημα η εκπομπή, εάν δεν ήταν έτσι δομημένη, που να μπορεί ο καθένας να πει αυτό που έχει στο νου του. Πάμε στον Ανδρέα Μωρίκη που είναι στη γραμμή. Γεια σου Ανδρέα μου.
3: Γεια σου Μάνο μου, καλημέρα. Καλημέρα σε όλους που ακούνε και σε όσους έχουν, και σε όσους έχουν κάποιο προβληματάκι στην υγεία τους, εύχομαι καλή δύναμη να το αντιμετωπίσουν τον πόνο και να ελευθερωθούν από τον πόνο μια ώρα αρχίτερα. Μάνο, όταν άκουσα το θέμα της εκπομπής, το μυαλό μου πήγε σε χίλιες δυο παροιμίες που υπάρχουν ένα σωρό και ξέρεις τι είπα, λέω, για να έχουν τόσες παροιμίες οι Έλληνες, πάνε να πει ότι δεν είναι προνοητικοί, γι' αυτό και ευδοκιμούν οι παροιμίες αυτές. Δεν πουλάς, ας πούμε, ηλεκτρικά ψυγεία στους εσκιμώους.
2: Προστώ.
3: Έτσι δεν είναι.
2: Απολύτως.
3: Ούτε θερμά στρες στους κατοίκους του σημερινού. Mm. Λοιπόν, για να έχουμε τέτοιες παροιμίες και τέτοια αποφρέγματα, σημαίνει ότι δεν πάμε καλά. Mm. Και δεν πάμε καλά από το απότατο παρελθόν. Δηλαδή, ξεκινάμε από το κάλιον του προλαμβάνειν ή το θεραπεύειν. Mm. Του Ιπποκράτη.
2: Ναι. Mm.
3: Καλύτερα λέει να προλαβαίνεις παρά να
2: τρέχεις πίσω από την
3: αρρώστια μετά για να το θεραπεύσεις.
2: Mm.
3: Ή ο Προμηθέας και την Ιθέας. Είναι λέει ο παδός, να έχει ο παδός του Προμηθέα και την Ιθέα. Ο Προμηθέας είναι αυτός ο οποίος εκ των υστέρων τα κοιτάζει. Ο λαός τι λέει, τον φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν να γυρεύουν. Mm. Άναβε το λιχνάρι σου προτού να σε βρει νύχτα. Έτσι δεν λέει.
2: Πολύ, βέβαια.
3: Έτσι λέει. Και βέβαια οι νεότεροι το έχουμε κάπως δει πολύ λαθεία το ζήτημα και το κοροϊδεύουν και λέμε τον φρονίμουν τα παιδιά πριν πεινάσουν, δεν πεινούσαν.
2: Ναι, ναι.
3: Τα θυμάσαι αυτά τα κορδάκια. Ναι, αλλά όταν δεν διδάσκεσαι από τις παροιμίες, απλώς έρχεται τον καρσόν λίγο αργότερα και σου φαίνει το λογαριασμό ενδόκος. Είναι πιο ακριβός ο λογαριασμός.
2: Mm-hmm.
3: Μήπως το άλλο που λέει στερνή μου γνώση να σήγα πρώτα, και υπάρχει και τραγούδι που τραγούδαγε, θυμάμαι το 1963 ο Περτιμιάδης, ένα τραγούδι του Γιώργου Μανισαλή που έλεγε στερνή μου γνώση, αν σήγα πρώτα θα είχα κλειδώσει καλά την πόρτα, να μην μου κλέψουν τη χαρά, να μην μου κάψουν την καρδιά.
2: Ωραίο.
3: Είχε δει, ναι, και σε λαϊκό αυτό, άμα το ψάξεις θα το βρεις, ας πούμε. Mm-hmm. Τώρα, για Μάρτη λέει ξύλα φύλαγε, μην κάψεις τα παλούκια. Γι' αυτό τον Μάρτη τον λένε
2: Μάρτης Γεγάρτης
3: και
2: παλουκοκάφτης. Και κακός παλουκοκάφτης.
3: Ναι, ναι, ποια τα παλούκια. Τα παλούκια είναι οι πάσαλοι που βάζανε οι Γιώργοι στους φράχτες των κτημάτων τους.
2: Ναι.
3: Και άμα δεν είχαν μαζέψει ξύλα για το χειμώνα, αναγκαζόντουσαν να ξυλώνουν την περιφράξη για να πάρουν τα παλούκια για να τα κάτσουν,
2: ναι,
3: για να ζεσταθούν.
2: Ναι.
3: Υπάρχει και το σχετικό των την εποχή, η εποχή λέει των ισχνών και των παχιών αγελάδων.
2: Ναι.
3: Γιατί δεν είναι πάντοτε οι εποχές ωραίες και που δίνουν καρπό τα χωράφια. Πρέπει να είσαι προετοιμασμένος. Τι λέει ο μύθος του Εσώπου με τον Τζίτζικα και τον Μέρμικα. Το μυρμήγκι το καλοκαίρι μαζεύει σπόρους για το χειμώνα και το τζιτζίκι τι κάνει, τραγουδάει στα δέντρα. Αλλά πίσω από όλα αυτά και πάνω από όλα αυτά, εμένα το μυαλό μου πάει στην Οδύσσια, πάει σε αυτό το μεγάλο δάσκαλο, τον Όμηρο. Εγώ διδάχτηκα την Οδύσσια μια χρονιά ως μαθητής, όταν την έκανα στην πρώτη γυμνασίου, και τη διδάχτηκα και 8 χρόνια ως καθηγητής. Γιατί διδάσκοντας την Οδύσσια διδασκόμουν από τον Όμηρο.
2: Σωστό.
3: Οι δάσκαλοι, αν νομίζουν ότι διδάσκουν, κάνουν λάθος και χάνουν πάρα πολλά. Διδασκόμαστε όλοι απλώς σε διαφορετικό επίπεδο. Οι μαθητές διδάσκονται σε ένα πιο επίπεδο επιφανειακό. Ο δάσκαλος πρέπει να διδάσκεται σε πιο βαθύ επίπεδο. Ποιος είναι ο πιο μάγκας, ο πιο ωραίος Έλληνας, ο πιο ξύπνιος, ο πιο πολυμήχανος? Ο Οδυσσέας. Ωραία. Τι έκανε ο Οδυσσέας? Είπε την παραθεώρησε την προνοητικότητα ή τη σεβάστηκε? Τη σεβάστηκε. Και ήξερε πολύ καλά ότι πρέπει να προνοήσεις όταν ο καιρός είναι καλός. Αυτό που λένε ότι τη στέγη του σπιτιού που μπάζει νερά την επισκευάζεις κατά καλό καιρό, όταν ο ήλιος καίει. Δεν περιμένεις να αρχίσεις το πρώτο βρόχι για να τη φτιάξεις. Πού λοιπόν επέδειξε την προνοητικότητά του ο Οδυσσέας? Και όλοι το ξέρουμε αυτό, όλοι το έχουμε δαχθεί. Πριν περάσει το νησί των Σιρήνων. Οι Σιρήνες, λέει, ήταν κάτι τέρατα που τραγούσαν τόσο γλυκά που αν τα άκουγες να τραγουδάνε δεν μπορούσες να γλιτώσεις. Πήγαινες έτσι να αράξεις για να ακούσεις από κοντά το τραγούδι τους. Και μόλις έφτανες στο νησί, σε τρώγανε. Αυτός λοιπόν, πριν φτάσουν στο νησί των Σιρήνων, το ξέρε. Λέει, παιδιά, τώρα που δεν ακούμε, θα κοιτάξουμε να κάνουμε το εξής. Εσείς που πρέπει να έχετε λυμμένα χέρια και λυμμένα πόδια, αλλά που μπορεί να αποδράσετε, να οδηγήσετε το καράβι μας στην ξηρά για να ακούσετε, πρέπει να έχετε βουλωμένα αυτιά, να μην ακούτε. Και θα σας τα βουλώσω εγώ με βουλοκαίρι. Εγώ τώρα πάλι που πρέπει να ακούω, γιατί πρέπει να ακούω τι γίνεται, για να σας κάνω νοήματα και να σας οδηγώ, πρέπει και να θέλω να μην μπορώ να κάθω κάτω. Λοιπόν, θα με δέσετε στο μεγάλο κατάρτι του κεντρικού καραβιού μας. Εκεί ψηλά. Και ό,τι και να λέω, δεν θα με ακούτε αφού θα έχετε βουλωμένα αυτιά. Και ό,τι νοήματα και να κάνω, δεν θα μου δίνετε σημασία. Εγώ λοιπόν που θα ακούω, θα είμαι δεμένος ψηλά στο κατάρτι, εσείς που θα έχετε λιπτά πόδια και χέρια για να κοπηλατείτε, θα έχετε βουλωμένα αυτιά. Προνοητικότητα. Και έτσι δεν έπεσε στην παγίδα των Σιρήνων ο Οδυσσέας. Θέλω να πω ότι ήδη από τη μυθολογία μας, από τα βαθιά χρόνια του Ομήρου, γιατί ο Ομήρος μπορεί να λέμε ότι συνέθεσε τα κομμάτια αυτά γύρω στο 800, αλλά τι ήταν? Ήταν μια σύνδεση μεμονωμένων ρασοδιών που υπήρχαν ήδη από πολύ πριν από την παράδοση, από τα βαθιά χρόνια του Μύρου, που είχαν έρθει με προσωπική παράδοση και ο Όμηρος τα συνέθεσε, τα βάλε μαζί. Από τότε λοιπόν μέχρι σήμερα μιλάμε για προνητικότητα. Γιατί δεν την έχουμε ξεπεράσει, δεν την έχουμε ενστερνιστεί και συνέχεια τα ίδια και τα ίδια. Και ξέρεις κάτι, εδώ πέρα, εάν πέφτεις το ίδιο λάθος, θα έχεις πάντα τα ίδια αποτελέσματα. Αυτό δεν είναι κανόνας μόνο στις φυσικές επιστήμες. Ότι αν βάζεις, ξέρω εγώ, δύο άτομα υδρογόνου και ένα άτομο οξυγόνου, θα έχεις ίδωρο, θα έχεις μυαλό. Όχι. Αυτή η νομοτέλεια δεν είναι μόνο φυσική, είναι και ηθική νομοτέλεια. Εάν φέρεσαι έτσι, έτσι θα έχεις συνέχεια στη ζωή σου. Θέλουμε να το καταλάβουμε. Μπορούμε να το καταλάβουμε και να μην έχουμε τις συνέπειες. Εάν δεν θέλουμε να το καταλάβουμε και θέλουμε να είμαστε οι πρώτοι, οι μόνοι στην αρχή που θα καταφέρουμε να ξεπεράσουμε αυτό το οποίο ισχύει επί αιώνες, αν δεν θέλουμε να το καταλάβουμε, θα έχουμε οπωσδήποτε τα επίχειρα αυτού του εγωισμού μας. Ναι, στην προνοητικότητα, γιατί δεν είναι χαμένος χρόνος οι χαμένες προσπάθειες αυτές που κάνουμε προνοώντας, αλλά είναι επένδυση πάνω στην ηρεμία μας, στον ήσυχο ύπνο μας και στην απόλαυση της απλής πραγματικότητας. Αυτά είχα να πω.
2: Εσύ, Αντρέα μου, όταν ήταν τα παιδιά σου μικρά,
3: ναι,
2: με ποιο τρόπο τους περνούσες τα μηνύματα?
3: Κοίταξε να δεις, θα σου πω κάτι. Επειδή είχα το... όχι μειονέκτημα, την προσεκτική δυσκολία να είναι τα παιδιά μου να φοιτούν στο σχολείο στο οποίο δίδασκα, όχι βέβαια στο ίδιο τμήμα, γιατί αυτό απαγορεύεται να είσαι μαθητές σου.
2: Τα παιδιά μαθητές σου, τα παιδιά σου, ναι.
3: Ναι, δεν μπορούσα να τα έχω στο τμήμα, δεν επιτρέπονταν αυτό το πράγμα, και πολύ σωστά. Έπρεπε να είμαι στο σπίτι όπως ακριβώς είναι και μέσα στην τάξη.
2: Ναι.
3: Αυτό βέβαια το παιδί, το φυσικό σου παιδί, το φυσικό σου τέκνο, το ενοχλεί λιγάκι, γιατί πρέπει να είσαι συνέχεια ο ίδιος άνθρωπος. Άμα δεν είσαι ο ίδιος και δεν είσαι συνεπής με αυτό που πιστεύεις, ή το δικό σου παιδί ή τα πνευματικά σου παιδιά συντάξει θα το καταλάβουν, και πλέον δεν θα υπάρχει εμπιστοσύνη. Το δάσκαλο πρέπει να τον... ο καθηγητής εξετάζει το μαθητή μια φορά το τετράμινο, δύο. Τα παιδιά εξετάζουν το δάσκαλο κάθε στιγμή. Κάθε στιγμή. Δεν μπορείς να φύγεις και δεν πρέπει να προφυλάσεις μη τυχόν και παραστρατήσεις και σε καταλάβουν. Γιατί το ίδιο πράγμα είναι. Χάνεις. Ντροπιαστικό είναι αυτό. Παναπέμπει ότι θέλεις να ξεφύγεις και δεν το κάνεις για να μην σε δουν τα παιδιά. Όχι. Πρέπει φυσικά να ακολουθείς το σωστό δρόμο αυτόν που επαγγέλεις, αυτόν που διακηρύσεις. Λοιπόν, είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο πολύ, γιατί όλα τα παιδιά θέλουν κάπως να παραβούν αυτές τις αρχές, να δοκιμάσουν. Πρέπει να το πει και έξυπνα ο γονιός και ο δάσκαλος, να τους πει: παιδιά, κοιτάξτε τι γίνεται, δεν σας μιλάω εγώ κάνω λάθη. Σας μιλάει αυτό που νομίζω η στατιστική. Αυτό που υπάρχει, που έχω δει στη ζωή μου, ότι αυτό ισχύει, αυτό δουλεύει, αυτό περνάει. Τώρα, αν θέλετε να δοκιμάσετε κάτι διαφορετικό, ότι και καλά ισχύει κάτι για όλους τους ανθρώπους, όχι όμως για εσάς, ναι, δοκιμάστε το, αλλά με προσοχή. Δηλαδή, μην ακουμπήσετε όλοι σας την παλάμη, ή μην πάτε και καθίσετε όλοι μαζί πάνω στο αναμένο μάτι της κουζίνας. Αν θέλετε να δείτε πόσο καίει, σαλιώστε το δάχτυλό σας και πέρασε το γρήγορα από πάνω να δείτε πόσο καίει. Πάτε και ακουμπήσετε και μείνετε εκεί.
2: Και κολλήσει.
3: Και κολλήσει, έτσι βέβαια.
2: Yeah.
3: Και όταν τα παιδιά επιμείνουν, και τα παιδιά πολλές φορές επιμένουν, τους λες, παιδί μου, κοίταξε να δεις, είναι λάθος να ακολουθήσω ό,τι σου λέω. Είναι λάθος. Πρέπει να το πιστέψεις εσύ ο ίδιος για να πιάσει και τόπο αυτό που σου λέω. Είναι λάθος λοιπόν να κάνεις αυτό που σου λέω, όπως το λέω. Αλλά κοίταξε, είναι έγκλημα να μην του δώσεις σημασία. Γιατί αυτό που σου λέω, το λέω εγώ. Πέταπο. Αλλά αυτό που σου λέω δεν είναι αυτό που σου λέω εγώ μόνο, είναι και αυτό που λέει η πείρα της ζωής.
2: Κατάλαβα.
3: Λοιπόν, και το παιδί πια, όταν βλέπει ότι έχει ξεκαθαρίσει τη θέση σου απέναντί του, ότι δεν το κοροϊδεύεις, που λες, κοιτάξτε να δεις, θα αναλάβεις την ευθύνη. Έχει ένα τίμημα όμως κάθε προσπάθεια, κάθε νεοτερισμός. Δεν είναι ωραίο να πας σαν γαλοπούλα και να ακολουθείς ότι κάνουν οι πολλοί. Όχι, θες να το δεις λιγάκι. Εντάξει, δεν εμπιστεύεσαι πολύ καλά. Αλλά πρόσεξε όμως, μην ακουμπήσεις, πας και κάλεις επάνω εκεί με το μαλλιό, θα λιώσουν τα πάντα. Θα πάθεις εγκάρματα τελειού βαθμού. Λοιπόν, έτσι είναι. Είναι δύσκολο να σε επιθέτσω, παιδιά. Να πρέπει πρώτα απ' όλα εσύ να ακολουθήσεις όσο γίνεται. Φρόντιζα όσο μπόρεσα στη ζωή μου να με συνετείς. Όσο γίνεται. Βέβαια, ο καθένας μας με τα λάθη του. Αλλά ωραία αυτό που είπες, γιατί από εκεί εξαρτάται πολύ. Το παιδί θέλει να γράψει τη δική του ιστορία. Και τα μωρά τι κάνουνε. Δεν λένε όχι, όχι, όχι. Τι όχι, με το όχι. Καταφάσκουν τον εαυτό τους. Για να πούνε ναι στη ζωή τα παιδιά, λένε όχι σε αυτά που θέλουν οι άλλοι. Γιατί έτσι νιώθουν ότι είναι κάποια. Διαφορετικά νιώθουν ότι το ναι τους είναι μια υποταγή. Και τα προσβάλλει. Σιγά σιγά θέλει αυτό, και ο μεγάλος πρέπει να το λαμβάνει υπόψη του ότι έτσι γίνεται δυστυχώς, και να μην θυμώνει, να μην οργίζεται, να μην δημιουργεί μια αντιπαλότητα και μπαίνει σε ένα παιχνίδι που το παιδί, επειδή είναι άμαθο, μπαίνει και το ξεκινάει. Αλλά με υπομονή να μείνετε. Άλλωστε το βλέπει κανείς και όταν συναντιούνται δύο σκυλιά στον δρόμο. Όταν το ένα είναι μεγαλόσωμο και τα λοιπά, δεν φοβίζει το μικρό. Το μικρό πάει και γαβγίζει, γαου γαου γαου και τα λοιπά.
2: Ναι, ναι.
3: Αλλά μόλις το μεγάλο θυμώσει κανένα να βουβ και το μικρό φεύγει, εξαφανίζει.
2: Ξεπλώνει κάτι.
3: Έτσι είναι. Έτσι θέλει. Ο δάσκαλος πρέπει να νιώθει ότι ασκεί αγωγή και να μένει στη θέση του σταθερός, όχι ισχυρογόμων και ξεροκέφαλος, σταθερός και ανθεκτικός στις αντιρρήσεις των παιδιών και δυστυχώς σήμερα ιδιαίτερος και πολλών γονιών. Για να μην ξεχνάει ότι δεν είναι δάσκαλος των βρεφών μόνο και των παιδιών, των νηπίων, είναι και δάσκαλος επαγγελματίας των μεγάλων.
2: Μάλιστα.
3: Επαγγελματίας σημαίνει ότι έχει επάγγελμα και επάγγελμα σημαίνει υπόσχεση. Όχι επαγγελματίας βγάζω φράγκα. Επαγγελματίας είναι αυτός που συναισθάνεται ότι έχει ορκιστεί για να κάνει αυτό που κάνει και έχει επαγγελθεί, έχει υποσχεθεί. Επαγγέλουμε σημαίνει υπόσχομαι. Η γη της επαγγελίας είναι η γη της υπόσχεσης.
2: Mm-hmm.
3: Αυτά μάλλον σε
2: ευχαριστώ. Είσαι καλά, γεια σου Αντρέα.
3: Γεια χαρά.
2: Για χαρά, γεια. Και κάπου εδώ ολοκληρώνεται η πρώτη ώρα της εκπομπής που μεταδίδεται από τα μεσάνυχτα της Κυριακής μέχρι τα ξημερώματα της Παρασκευής, 5 ώρες κάθε βράδυ. Τηλεφωνήστε μας να ακούσουμε όλοι αυτό που έχετε στο μυαλό σας.
4: Η Κέρκυρα είναι μικρή, ό,τι θέλω βγαίνω στο παράθυρο και βάζω φωνές.
5: Και για τα υπεραστικά.
4: Α, για τα υπεραστικά πάω πάνω στην ταράτσα και φωνάζω.
1: Η ώρα είναι μία.

0: του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Μιλημένα τιμημένα.
2: Κάθε βράδυ στις 12.
3: Σιγάρα, σπίτια, καραμέλες, καρτοφάκι, εφημερίδες, περιοδικά, φουρκέτες, σοκολάτες, παρμασέτα, ηλεκτρικές στήλες, κουμπιά, βελόνες, καρφίτσες.
2: Να σας περιμένω.
4: Παίρνω αέρα, δίνω αέρα, τιμονάσεις κάποια μέρα.
2: Από τα ύψη, στα βάθη και αντιστρόφως.
3: Για πες τα πάλι, για πες τα πάλι.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά. Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές.
3: Έτσι μάλιστα. Να περάσουμε ζωή χαρισάμενη.

0: Και περάσαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. 2-11-10-80-8-8-0 2-11-10-80-8-8-0
1: Πάρτε χαρτί και μολύβι. Μολύβι και χαρτί. Μολύβι και χαρτί γρήγορα. Λοιπόν, 2-11-10-80-8-8-0 Πάρτε τηλέφωνο. Πάρτε να σας πάρουμε.
0: Δηλαδή καλείτε και αφήνετε την πρόθεσή σας να βγείτε στον αέρα στη Σταυρούλα, η οποία κρατάει τον αριθμό, και μόλις έρθει η σειρά σας, σας καλεί εκείνη. Ερμιώνη μου από τα Βρυλίσια, καλώς την.
2: Ναι, γεια σας κύριε. Χαίρομαι που σας ακούω, να είστε πάντα καλά.
0: Και εγώ χαίρομαι. Και εσείς.
2: Ναι, ναι, ναι. Και εγώ, ξέρετε, σας ακούω πολλά χρόνια φυσικά, από τότε, από τον επιπλοπιό, αν θυμάστε.
0: Ναι, ναι.
2: Ναι, ναι. Ναι, ναι. Λοιπόν,
0: Ο Σωτήρης ο Βουλής.
2: Ναι, ναι,
0: ναι.
2: Ευχαριστήθηκα πάρα πολύ με τα τραγουδάκια που βάλατε.
0: Ναι, χαίρομαι.
2: Και ήθελα να σας πω ότι αν μπορείτε, αν το θεωρείτε και εσείς που γίνετε, να βάλετε μια εκπομπή μια μέρα, κάθε φωτογραφία και χίλιες λέξεις και αναμνήσεις, και κάθε τραγούδι κάθε ανάμνηση.
0: Ναι.
2: Εγώ σε κάθε τραγούδι θυμάμαι και κάποια χρόνια μου. Όταν ήμουν αραβωνιασμένη ακούγα αυτό, όταν ήμουν παιδάκι ακούγα αυτό. Τώρα, δηλαδή, έτσι ρωτώ. Εν τω μεταξύ και οι φωτογραφίες, έχω 6 άλμπουμ εδώ στο σπίτι μου. Και τώρα που δεν βλέπω να διαβάσω πια, γιατί τα μάτια μου θολώνουν όσο πάνε, τα χρόνια μου είναι πολλά. Και εγώ ανοίγω τα άλμπουμ με ένα φακό που έχω, βλέπω φωτογραφίες και περνώ την ώρα μου με τόσες ωραίες αναμνήσεις. Με τα εγγόνια μου, με τα δυσεγγόνα μου, καταλάβετε.
0: Αμέ.
2: Και είναι δηλαδή και αυτό μια πρόταση για τους μοναχικούς.
0: Σωστό, σωστό.
2: Να περνάνε την ώρα τους. Ναι. Λοιπόν, για ο προλαλήσαντας που είπε ότι την Κερκόπορτα της πόλης την άνοιξαν οι Εβραίοι. Εγώ δεν συμφωνώ, κύριε Τσουλμίδη. Διότι εγώ... Βέβαια δεν έχω πανεπιστημιακή μόρφωση, δεν έχω διαβάσει πολλά βιβλία και της αρχαίας Ελλάδος, επειδή πήγα στην Κωνσταντινούπολη στο σχολείο, δεν μας τα διδάξανε πολύ πολύ στο δημοτικό. Εγώ δεν πήγα ύστερα μετά το δημοτικό σε άλλο σχολείο, και όμως έγραψα και στα 85 μου βιβλίο, τέλος πάντων. Λοιπόν, Κερκόπορτα καθώς άκουγα και από τους γονείς μου, προδόθηκαν, έχουμε πολλούς προδότες Έλληνες.
0: Ναι.
2: Δυστυχώς έχουμε πολλούς προδότες. Προδόθηκε από τους Ρωμιούς της πόλης και ανοίχθηκε η πόρτα, διότι με τη σταυροφορία, αν διαβάσατε, είχαν καταστρέψει την πόλη οι καθολικοί, διότι δεν συμφωνούσαν με το Πατριαρχείο και με τα Ορθόδοξα. Και είχαν αναθεματίσει και τις εκκλησίες οι καθολικοί την Ορθόδοξη Εκκλησία, και στο 1953 νομίζω έγινε η άρση των αθέματος και έπλυνε ο καθολικός αντιπρόσωπος της Εκκλησίας τα πόδια του Ορθόδοξου Δεσπότη.
0: Ναι.
2: Και έγινε, και είχαν έρθει στο φανάρι όλοι οι καθολικοί από όλο τον κόσμο. Ήταν ένα πολύ μεγάλο μεγαλείο. Είχα πάει και εγώ και είχα παρακολουθήσει τη γιορτή. Λοιπόν, η πόλη προδόθηκε γιατί είπανε καλύτερα του Τούρκου το θέση παρά των καθολικών κρυάρα, τριάρα, το λένε.
0: Ιτιάρα.
2: Ναι, ναι, αυτό είπανε.
0: Ναι.
2: Και η πρώτη, μετά από την τουρκοκρατία, πριν από εκεί ήταν η φιλική εταιρεία, ξέρετε, που για την επανάσταση ο Υψηλάντης, ο ένας ο άλλος ήταν προσωπικότητες των Ελλήνων, πάλι προδόθηκαν από κάποια σημάδια και τους έπιασαν οι Τούρκοι, αλλά δεν προλάβανε να τους πιάσουν, συγγνώμη, έφυγαν και πήγαν στην Οδύσσο από τα Τατάβλα. Εγώ είμαι από τη Χαλκιδόνα και κάθισα παντρεμένη στα Τατάβλα. Εσείς θα ξέρετε τον Στέφανο Παπαδόπουλο, τον δημοσιογράφο, που έβγαλε ένα βιβλίο για τα Τατάβλα και λέει από το 1500 μέχρι το 1929 ήταν ελληνικά Τατάβλα. Ήταν ένας παλικαράς πυροσβέστης τότε είχε αντλίες τις πυροσβέστης κρίνανε τις φωτιές.
0: Ναι.
2: Αυτός λοιπόν ήταν πολύ παλικάρι έτσι και γερό και δεν άφηνε Τούρκο να πατήσει τα τάβλα. Τον σκότωνε.
0: Ναι.
2: Και αυτό κράτησε αρκετά χρόνια, αλλά προδόθηκε πάλι από έναν Έλληνα και εκεί που κοιμούντανε πήγανε και τον σκοτώσανε τον καημένο. Και μετά οι Τούρκοι τα κάψανε τα τάβλα για να αφανιστούν οι Ρωμνοί, κάψαν ολόκληρες γειτονιές και το όνομά τους σήμερα λέγεται Κουρτουλούς των Ταταούλων, το όνομα
0: ναι,
2: της
0: κατηγικά.
2: Ναι. Το Κουρτουλούς θα πει γλιτώσανε, δηλαδή γλίτωσαν από τους Ρωμνούς. Αυτά ήθελα να σας πω.
0: Μάλιστα.
2: Πολυλόγησε.
0: Μια χαρά τα λέτε, όχι. Και επειδή είπατε νωρίτερα ότι υπάρχει μια δυσκολία στην όραση, ο γιατρός τι λέει?
2: Διχόνια που?
0: Όχι.
2: Γιατί είμαι και λίγο κουφίλη.
0: Ναι, όχι, είπατε ότι έχετε μια δυσχέρεια στην όραση.
2: Ναι.
0: Ο γιατρός τι λέει γι' αυτό?
2: Αθεράπευτη γεροντική.
0: Δεν είναι καταράκτης, ας πούμε?
2: Έκανα καταράκτη.
0: Ναι.
2: Είναι οχρακυλίδα, είναι πολλά.
0: Τέτοια,
2: είναι πολλά. Και τώρα εγώ, Μάρτι ένας εδώ στο δωμάτιο, αυτά τα αντικείμενα τα βλέπω κάτω από καπνό, νομίζετε.
0: Α, είναι σαν σε ομίχλη δηλαδή.
2: Ναι, αλλά μια περίεργη κύκλωση έχω. Κάτω να είναι μια μύγα, θα τη δω. Στο άσπρο μαύρο θερίδι.
0: Ναι, κατάλαβα. Η οχρά κυλίδα κατάλαβα, ναι, είναι
2: ναι,
0: ακριβώς
2: διαβάσω.
0: Μπροστά σας, ναι.
2: Και οχρά κυλίδα και πολλά το μάτι μου, το ένα είναι
0: και πίεση.
2: Και πίεση, πίεση όχι, παίρνω φάρμακο κάτι, κάθε βράδυ δεν ζωστά εγώ.
0: Κολύριο, ναι, μάλιστα.
2: Αλλά ο γιατρός είπε ότι αποφύγαμε την τύφλωση, αλλά θα αδυνατεί η όρασή μου. Είμαι και 96 χρονών, δεν θα πεθάνω πια.
0: Ναι, καλή μου, τι καλά. Το μυαλό μου αρέσει που λειτουργεί.
2: Να πεθάνω τόσο. Προχθές ήταν η γιορτή της μητέρας. Αχ, τι ωραία που σας άκουγα πάλι. Εγώ έχω λάβει, κύριε Τσιλινίδη, είμαι γιαγιά, δεν είμαι μαμά τώρα για να με φέρουν.
0: Ναι.
2: Τα παιδιά μου τα εδώ που κάθομαι μαζί τους, το πρωί με φιλήσανε, με είπαν χρόνια πολλά μανούλα μου και λοιπά, και η νυφούλα μου, έχω μια εξαιρετική νύφη. Λοιπόν, και μια βλέπω χτυπά το κουδούνι και έρχονται λουλούδια από τα εγγόνια μου προς τη μάνα τους.
0: Τι ωραία.
2: Καταλαβαίνετε τώρα. Ωραίες. Και εγώ βλέπω έρχεται σε μένα η νύφη μου και με φέρνει και μένα μια ανθοδέσμη, γιατί του εγγονού μου η γυναίκα, προσέξτε, του εγγονού μου η γυναίκα, είπε γιατί να μην στείλουμε και τη γιαγιά που μεγάλωσε τα παιδιά και τον άντρα μου δηλαδή και όλους.
0: Ναι.
2: Και ήταν τόσο καλή γιαγιά και με στείλανε και εκείνα λουλούδια και με συγκίνησαν πολύ.
0: Πολύ.
2: Αυτά ήταν.
0: Ωραία αυτό. Κίνηση.
2: Άντε, καληνύχτα σας.
0: Να είσαι καλά.
2: Και να είστε κι εσείς πάντα καλά.
0: Χάρηκα πολύ που σας άκουσα. Στο καλό.
2: Και
0: να
2: εγώ.
0: Πάτε.
2: Γεια σας.
0: Στο καλό. Γεια χαρά.

0: Bow the Man. Μια ιστορία ανθρώπων που έκαναν μεγάλα όνειρα. Ένα ροκ μυθιστόρημα που θα σου θυμίσει γιατί αξίζει να κυνηγάς τα όνειρά σου. Για μια εποχή που δεν γυρίζει πίσω. Bow the Man. Το νέο μυθιστόρημα του Ηλία Σελιμά. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Λιμών. Χορηγός επικοινωνίας Παραπολιτικά 90,1.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Μία και τέταρτο, ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, Παραπολιτικά 90,1. Έχουμε και ένα email, το ξέχασα πάλι. radio@παραπολιτικά.gr. radio@παραπολιτικά.gr. Τώρα η πλάκα είναι ότι προτιμώ να ακούω τις φωνές σας, αλλά εάν δεν υπάρχει άλλος τρόπος επικοινωνίας γιατί δεν ευνοούν οι συνθήκες, μπορείτε να καταφύγετε σε αυτό, στο radio@παραπολιτικά.gr. Βασίλης Πασάλης από Καβάλα. Γεια σου Βασίλη.
3: Γεια σου Θεία Μάνο και Θεία Αλεξάνδρα. Να είστε καλά.
2: Γεια σου Ανιψιέ μου. Πώς είσαι?
3: Δόξα τω Θεώ.
2: Ε, μπράβο.
3: Μια χαρά. Να τα πούμε πάλι από κοντά.
2: Ναι.
3: Φίλτατε η απρονοησία η δική μας αυτή που είναι κοντά σε όλα τον άλλο τον σωρό των ελαττωμάτων. Έχει ένα φάρμακο το οποίο λέγεται πατέντα. Το μυαλό του Έλληνα μπορεί να είναι ράθυμο σε πολλά πράγματα και λέει άσε μεθαύριο, έχουμε καιρό, μη βιάζεσαι ρε, κάτσε στην ώρα, θα έρθει και η ώρα σου, και σιγά σιγά, και ξεχνάει πολλές φορές την ώρα λοιπόν που είναι στο τσακ και πρέπει να τελειώσει οπωσδήποτε κάποια υπόθεση. Βλέπεις φορολογικές δηλώσεις, υποχρεώσεις δηλώσεων. Πάντα είναι η τελευταία στιγμή, χιλιάδες, εκατομμύρια δηλώσεις, κάθε χρόνο. Και έχει μείνει παράδειγμα προς αποφυγή και σε ξένα κράτη η παράταση. Άσε λέει, θα δώσουν παράταση.
2: Ναι, μα αφού το ξέρουν ότι έτσι θα γίνει.
3: Ναι, κανόνας.
2: Βέβαια.
3: Όταν λοιπόν το επίσημο κάτω σου λέει θα έχει παράταση, άσε με ρε φίλε και μη βασανείς τη φαιά με ουσία με τις απρονοησίες και τις πρόνοιες και τα ρέστα. Άσε, την κατάλληλη στιγμή θα βρω μια λύση.
2: Ναι.
3: Η λύση είναι, ειδικά στον τεχνικό κόσμο, όχι του Πολυτεχνείου, των μεσαίων τεχνικών σχολών, η πατέντα. Με την κίνη θεραπεύονται όλα. Μια φορά είχε χαλάσει εδώ το ερκοντήσιο στο σπίτι, φώναξε λοιπόν ένα μάστορι, το πάλεψε από εδώ, το πάλεψε από εκεί, λέει, ξέρεις, είναι ένα μηχανηματάκι που λείπει, ένα μικρό εργαλείο, το ξέχασα να το πάρω. Τι θα κάνουμε τώρα, λέει. Το εργαλείο, το ξέχασα να το πάρω. Τι θα κάνουμε τώρα, λέει. Επιχειρεί μια ώρα ίδρωση, ξανά είδες, τίποτα. Φτάσε μου, λέει.

0: εφεύρεση. Το βλέπεις, δούλεψε αμέσως το εργαλείο.
1: Ναι.
0: Οπότε ανοίγω την αγκαλιά μου, έλα εδώ βρε, το δίνω δύο σταυρωτά φιλιά, υποκλίνομαι λέω στον Έλληνα πατεντάρχη.
1: Ναι.
0: Όταν ο Έλληνας ο πατεντάρχης λοιπόν, μπορεί και δίνει λύσεις, και δίνει λύσεις. Αυτό τον παρασύρει να μην είναι στην πρόνοια εντάξει να είναι τακτικός, σλάς έχει καιρός, θα βρούμε λύση. Και είναι αυτό που είπα, θα υπάρχει παράταση, έλα ρε παράταση, δεν μπορεί να μην δώσουν. Όταν οι μισές δηλώσεις δεν έχουν υποβληθεί, δεν είναι δυνατόν να μην δώσει παράταση, πρέπει να εισπράξει κρίματα το κράτος. Ναι. Οπότε με το ένα με το άλλο έτσι, ναι έφυγε η απονοησία να πούμε, το ρίξαμε έξω και περιμένουμε και εμείς, άσε θα έρθει η ώρα, θα έρθει ο καιρός, όλα θα τακτοποιηθούν και τελικά στο παραπέντε δίνονται λύσεις σε πολλά πράγματα. Γιατί και το κράτος πλέον ίδιο μυαλό έχουν και οι πολιτικοί, δεν εξαιρούνται από το δικό μας το μυαλό. Οπότε με την προτροπή εκείνων και με τη δική μας την πίεση, η λύση είναι παράταση και η λύση είναι πατέντα. Έτσι λοιπόν ακολουθούμε όλη αυτή την πεπατημένη και όλα πηγαίνουν ρολόι. Αυτό έγινε όμως τρόπος ζωής πλέον αυτό το πράγμα. Απ' την άλλη πλευρά είναι και αυτός ο ήλιος, το ωραίο το κλίμα, βλέπεις τώρα πιάσανε και σφίξανε οι ζέστες και γεμίσανε οι θάλασσες κόσμο.
1: Ναι.
0: Δεν θα αφήνει λοιπόν να έχεις πρόνοια να σκεφτείς τι θα κάνεις αύριο, πότε θα υποβάλεις τη δήλωση. Κοιτάς τις προθεσμίες και λες, α, έχει καιρό ρε φίλε, έχει ακόμα ένα μήνα. Άστο να μπορεί, περίμενε. Άστο τελευταία ώρα. Άστο τώρα έχει θάλασσα, τώρα έχει καφεδάκι, έχει ένα ουζάκι. Έχει αστεριάνι, άσε μας τώρα στις ηρεμίες. Με το αδερφέ και το άσο το ένα. Και όπως είπε ο δάσκαλος, οι παροιμίες, ναι οι παροιμίες από την αρχαιότητα ήταν εκείνες οι οποίοι έσωσαν την απρονοησία τη δική μας και πράγματι όλες καλύπτουν όλες αυτές τις εξανάγκες παρατάσεις με τις οποίες μπαλώνονται σαν να είναι τρύπες που κουλώνονται. Και στο τέλος, με κάποιο ζόρι, το κράτος κάνει τη δουλειά του και οι πολίτες κάνουμε τη δουλειά μας. Με αγανάκτηση, με τα γαλλικά μας, με τα χίλια δυο που θα πούμε, αλλά τελικά γίνονται. Τώρα δεν γίνονται στην όλα του. Αδερφέ, γίνονται ή δεν γίνονται. Γίνονται. Μην γυρεύεις και πολλά, αφού γίνονται, φταίει και ο ήλιος, φταίει και η θάλασσα. Και τώρα και το άλλο, άστο, γίνεται η δουλειά λοιπόν. Γιατί να ζοριστούμε τώρα, θα βάλουμε νεύτη στον πισινό μας για να τρέξουμε, όχι ρε. Σιγά σιγά θα γίνονται, γίνονται όμως. Στο παραπέντε ή στο και πέντε γίνονται όμως. Γιατί όταν είναι ορισμένες προθεσμίες υποχρεωτικές, δεν μπορεί να τις παραβείς γιατί επιχρέματε το πρόστιμο.
1: Ναι βέβαια.
0: Οπότε το
1: αν
0: πρόστιμο...
1: δεν αποδώσεις... για παράδειγμα τον ΦΠΑ στην ώρα του έχει 10% πρόστιμο το οποίο καταγράφεται στην πλατφόρμα της
0: Πινολόγιο.
1: Ναι, στο ΑΕΔΕ.
0: Δηλαδή
1: δεν την γλιτώνεις ας πούμε.
0: Όχι, δεν την γλιτώνεις.
1: Ναι.
0: Αλλά από και ένα από είδος σαδομαζοχισμού θέλει τελευταία ώρα να το κάνει ο Έλληνας.
1: Ναι,
0: εκεί
1: ναι,
0: να κάτσει στην ουρά να πει 2-3 καντήλια, να βρίσει 2-3 φορές, να γαρακτήσει.
1: Τώρα δεν χρειάζεται να κάτσει στην ουρά. Μπορεί να το κάνει με το κομπιούτερ.
0: Τώρα ναι, όχι θέλω να πω μέχρι
1: ναι,
0: πρώτη.
1: Μέχρι τώρα, μέχρι πρώτη.
0: Η πεπατημένη που ακολουθούσαμε.
1: Ναι, ναι.
0: Τώρα βέβαια με σταυροπόδι, αν είναι μεγάλος, έχει τον εγγονό, έχει το γιο, κάθερε στο κομπιούτερ, έχει την κόρη και όλα γίνονται πλέον. Με σταυροπόδι, με καφέ και με τσιγάρο
1: ναι.
0: Και χωρίς αγωνίες και χωρίς υπερβάσεις και αυτές και παρατάσεις και τα ρέστα.
1: Εν τω μεταξύ, είναι... ναι, πες ολοκλήρωσε. Ναι,
0: μας έγινε τρόπο ζωής. Έγινε τρόπο ζωής. Τώρα βέβαια οι δουλειές γίνονται πιο γρήγορα γιατί όντας ηλεκτρονικά, με ηλεκτρονικό τρόπο πλέον η λύση των προβλημάτων που έχουμε υπάρχει μία επιτάχυση με ένα κυνηγητό που δεν σηκώνει να πεις όχι αδερφέ αύριο μεθαύριο γιατί τώρα είναι επικρέμαται ποιοι το πρόστιμο πάνω από το κεφάλι.

0: αμέσως. Δεν το έκανε τότε στο κεφάλι αμέσως. Ούτε παράταση σηκώνει ούτε τίποτα. Ή το έκανες, τελείωσες, εντάξει. Δεν το έκανες, θα πέσει το κεφάλι. Οπότε τώρα συμμορφωνόμαστε σιγά σιγά και όλη αυτή η ιστορία του ίντερνετ νομίζω ότι διορθώνει, στρώνει, μας βάζει να πούμε πλέον σε ένα σταθμό αφυπνήσεως να κάνουμε τις δουλειές μας εγκαίρως, και είναι γεγονός ότι διορθώνονται πάρα πολλά πράγματα και νομίζω ότι καιρό το δέονται, κάποια στιγμή θα στρώσουμε κι εμείς και θα γίνουμε ως προς τις υποχρεωτικές εργασίες που έχουμε, θα γίνουμε κι εμείς Ευρωπαίοι.
1: Μάλιστα.
0: Τι είπες?
1: Μάλιστα. Μακάρι από το στόμα σου και στο στόμα του αυτή, γιατί σε ορισμένες περιπτώσεις λύνεται το πρόβλημα όπως λες, σε κάποιες άλλες δεν λύνεται και πρέπει να βρούμε τρόπο να κάνουμε το διαχωρισμό. Δηλαδή αν θέλουμε να μας κυνηγάνε την τελευταία στιγμή τα πράγματα, εντάξει, αλλά αρκεί να προλαβαίνουμε. Αυτό.
0: Ναι, όπως είπε ο δάσκαλος, όχι επιμηθείς, προμηθείς.
1: Ναι, σωστό.
0: Αλλά ξέρεις, είναι και μερικά κουσούρια που τα έχουμε εμείς, πώς να το πω, στο DNA μας, στο κλούβιο το κεφάλι μας.
1: Αυτό να πεις, στο κλούβιο το κεφάλι μας.
0: Μερικά που είναι, παιδί μου, πώς να το πω, βιδωμένα, κολλημένα μέσα μας, που πεπατημένοι χωρίς δεύτερη σκέψη, βγαίνει από τη θεά ουσία, βγαίνει η λύση που δίνεις και αυτή την ακολουθεί συνέχεια. Ένα περίεργο πράγμα. Τώρα, μαζοχισμός είναι, το γουστάρουμε έτσι, γουστάρουμε λίγο την κρίνια, λίγο ξέρω εγώ...
1: όλα μαζί.
0: Είναι πολλά στο μέση.
1: Όλα μαζί. Γίνεται δεύτερη φύση.
0: Ακριβώς.
1: Κατάλαβες, από ένα σημείο και μετά. Αν έχεις μάθει να συμπεριφέρεσαι έτσι, τότε είναι δεύτερη φύση σου.
0: Ναι, ναι, ναι, πράγματι.
1: Δεν δύσκολα γλιτώνεις.
0: Οπότε ξέρεις, καμιά φορά το νομίζω και από άλλες ιστορίες που έχουμε ακούσει, το ρίχνουμε πλέον και στην πλάκα. Έλα ρε, αφού έτσι θα γίνει η ιστορία.
1: Ναι.
0: Έλα ρε, αφού αυτή είναι η λύση. Έλα ρε, μη βιάζεσαι. Θα έρθει παράταση. Και βλέπεις, υπάρχει η πεπατημένη που την περιμένεις, πώς να το, σαν το μάνα εξ ουρανού, ότι ναι, δεν υπάρχει τίποτα άλλο.
1: Κατάλαβα.
0: Και έτσι περνάει, και έτσι
1: η ζωή.
0: Η ζωή μας περνάει και κυλάει. Ας έχουμε υγεία, ας είμαστε καλά. Ας φροντίζουμε όλα αυτά, όλη αυτή τη ζωή μας, για να είναι πιο ευχάριστη, πιο ισχυρή και πιο ευχαριστημένη μεταξύ μας και φίλοι μας.
1: Μάλιστα.
0: Έγινε, αδερφέ μου.
1: Να είσαι καλά, Βασίλη μου.
0: Καλέ.
1: Γεια.

0: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
1: Βρε να μην μπορεί να βρει άνθρωπος ησυχία. Αφήστε με να ξεκουράσω το κορμάκι μου.
0: Κάθε βράδυ στις 12.
1: Τι να σου πω, το μόνο που θα σου πω είναι να νιστάζεις όλη σου τη ζωή και να μην βρίσκεις πουθενά κρεβάτι να κοιμηθείς.

0: Ράδιο Βάρκα ο Άγρυπνος, 2-11-10-80-880. Κυρία Ευτέρπη, όνειρα γλυκά επίσης. Μου λέει ότι θα πάει να κοιμηθεί. Όνειρα γλυκά. Γεια σου Λεωνίδα από τη Βρέμη που είσαι στη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι, αναγκαστικά είμαι στη Θεσσαλονίκη αυτή τη στιγμή.
0: Γιατί αναγκαστικά, για τη μαμά.
1: Ναι, για τη μαμά.
0: Είναι καλά.
1: Όχι και τόσο.
0: Ναι.
1: Ωραία. Είναι εκεί που σου είσαι.
0: Δηλαδή, όταν λέμε όχι και τόσο, εννοούμε ότι είναι σοβαρά.
1: Κλινίδης τελείως.
0: Ναι. Και πώς θα το αντιμετωπίσεις τώρα αυτό, Λεωνίδα μου?
1: Έχω εδώ μια κοπέλα που την αλλάζει, κάνει εδώ παιδί μου, φυσίζει.
0: Κατάλαβα.
1: Δυστυχώς στην Ελλάδα δεν υπάρχει αυτή η μέρη με το κράτος.
0: Στην Ελλάδα, ναι, δεν υπάρχει.
1: Ναι, ναι. Και ένα φυσιοθεραπευτή προσπάθει να, γιατί θέλει και αυτή να περπατήσει.
0: Να τη σηκώσει το κρεβάτι δηλαδή.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό είναι έπεσε. Όχι.
1: Έπεσε.
0: Ρε γάμο του. Πω.
1: Και... Ας το αφήσουμε τώρα αυτό παραμένω.
0: Καλά ρε αγόρι μου, ρωτάω από ενδιαφέρον δηλαδή.
1: Ναι, καταλαβαίνω, ναι.
0: Γιατί συνήθως εσύ μου έλεγες πάντα, κατέβηκα από τη Βρέμη στη Θεσσαλονίκη για τη μαμά μου. Για τη μάνα. Ναι. Ναι. Και πότε ήρθες?
1: Τετάρτη είχα
0: έρθει. Τώρα δηλαδή.
1: Άκουγα την ευκοπή, αλλά εντάξει, ήμουν λίγο και ευσιασμένος.
0: Αφού ήσουν, ναι. Και τι λέει ο θεραπευτής, θα τη σηκώσει, θα τα καταφέρει?
1: Το περίεργο είναι ότι ψυχολογικά ανέβηκε όταν έρθει.
0: Ανέβαινε βέβαια, το παιδάκι
1: της. Δυνάμεις.
0: Ναι. Και δεν μου λες, το μυαλό είναι εντάξει, Λεωνίδα,
1: Ναι, τέλειπτε, δηλαδή...
0: Τζιμάνι.
1: Εντάξει, έχω ένα μεγάλο παράπονο για, σούμε, για αυτές τις περίεργες κλινικές αποκατάστασης.
0: Ναι, μόνο μίλα μου λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο.
1: Λέω, έχω ένα μεγάλο παράπονο για τις κλινικές αποκατάστασεις, γιατί ήταν άδικα λεφτά αυτά που πλήρωσαμε.
0: Ναι.
1: Και τους βρίσκω, με λίγα λόγια τους βρίσκω απαράδεκτους.
0: Ναι.
1: Ήταν δύο διαφορετικές κλινικές από το Θεσσαλονίκη, πήγε. Και με κάτι προσπέκτους για λιθερά, ξέρεις, και έχουμε ψυχολόγους, έχουμε το ένα, έχουμε το άλλο. Στο τηλέφωνο, ναι και μπει, αλλά πρέπει να εσείς να υπογράψετε. Λέω, πώς θα γίνει? Θα σας στείλουμε ένα email εμείς το συμβόλαιο, θα το υπογράψετε, θα μας δηλώσετε προκαταβολή.
0: Ναι.
1: Μεγάλη απάτη. Μεγάλη απάτη. Τέλος πάντων.
0: Χτύπα τους μία μήνυση. Ναι, ναι, γιατί όχι. Βρες έναν καλό δικηγόρο και πες του ότι τους πάρουμε μισά-μισά. Ναι, ναι. Εγώ είμαι σκεός σε αυτά. Δηλαδή κάνεις μία μήνυση, αυτό. Εν τω μεταξύ μπορεί και να πάνε να τους συλλάβουν κιόλας. Αλήθεια. Μα εγώ σου λέω, άμα κάνεις μήνυση, άμα κάνεις μήνυση, είναι υποχρεωμένοι να αντιδράσουν με κάποιο τρόπο. Συμβουλέψω ένα δικηγόρο για το τι θα λέει η μήνυση μέσα και μπορεί να τους βάλουν στην ψηρού. Ναι, ναι. Και ας το ξαναλέω, θα πει στο δικηγόρο, θα πει στο δικηγόρο, μεγάλε μου, μισά εσύ, μισά εγώ, ό,τι πάρουμε. Αποζημίωση για αυτό.
1: Ναι, αλλά δεν θα έρθει μετά μου πει, ξέρεις, είχα και εγώ κόστη και έτσι.
0: Ναι ρε παιδί μου, αφού συνεννοηθείς μαζί του, θα βγάλετε ένα συμπέρασμα για το τι πρέπει να ζητήσετε. Κατάλαβες?
1: Κατάλαβα. Είναι, ξέρεις, αυτό που έγινε με τις παροιμίες, φίλε μου. Γι' αυτό εγώ συνδυάσα από το λίγο κάτι που άκουγα. Είναι αυτό που έγινε με τις παροιμίες, για παράδειγμα, ας πούμε, τότε στην βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας, όταν οι Ιωβροί την έκαψαν. Χάθηκε από την παροιμία το φρονίο μου, τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Χάθηκε το υπόλοιπο, κάηκε δυστυχώς από τον πάπυρο. Και ξεχάσαμε το «και τρώνε μόνο και αν πεινάσουν».
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Γιατί αλλιώς θα είναι υπέρβαροι άμα τρώνε κάθε φορά που μαγειρεύουν.
1: Ναι, και αυτό μπορείς να το φέρεις σε πολλές διαστάσεις.
0: Ναι, ναι, ναι, σωστό.
1: Στη ζωή του σύγχρονου, του σύγχρονου Έλληνα.
0: Ναι. Τώρα γι' αυτό που λες για το σύγχρονο Έλληνα, έχω βρει ένα απίστευτο κομμάτι στο ίντερνετ, δηλαδή στις σελίδες που πάω, που λέει τι έγραψε για τους Έλληνες ένας Γάλλος δημοσιογράφος πριν από 150 χρόνια.
1: Yeah,
0: άμα θα δεις, θα διαβάσω σε λίγο, είναι μεγάλο. Δηλαδή δεν γίνεται τώρα, απλά θα έχεις το νου σου, λίγο αργότερα το διαβάσω. Λέει η Ελλάδα του φθόνου, της γενικευμένης διαφθοράς και της απειθαρχίας.
1: Είδες, το ξεχάσατε.
0: 150 χρόνια πριν.
1: Ρε τους άτιμους, μας κάψανε να βγούμε το υπόλοιπο του παπύρου.
0: Ναι, ναι.
1: Όσον αφορά την Τρία, να μην χαλάσω μερικού στη διάθεση, αλλά ήταν εμφύλιος.
0: Μα η Ελένη ήταν μια ψευδής αφορμή. Ο Σεφέρης που ήταν πολύ μάγκας έχει γράψει και ποίημα που λέει τόσος κόπος, τόση ζωή, τόσος πόνος, τόση ζωή πήγαν στην Άβυσσο για ένα πουκάμισο αδιανό, για μια Ελένη.
1: Δεν ξέρω γιατί, αλλά τα έργα του Ομήρου τα διδασκόμασταν τότε όταν ήμουν εγώ στο εξατάξιο γυμνάσιο.
0: Ναι, ναι.
1: Και μ' αρέσανε φοβερά, φίλε μου. Δηλαδή τα λάτρευα.
0: Ναι.
1: Εντάξει, μ' αρέσανε και όσον αφορά την λογοτεχνία.
0: Και ορισμένοι συγγραφείς έχουν και μεταφραστές, πολύ σπουδαίοι, τα έχουν μεταφράσει στα νέα ελληνικά και είναι πολύ γοητευτικά επίσης.
1: Ναι, είχαμε πολύ ωραία βιβλία στα νέα ελληνικά, ας πούμε, η μετάφραση από αυτά.
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ ωραία. Ναι. Δηλαδή μπορώ να πω ότι ήταν φάμιλα των αρχαίων, ας πούμε, σε αυτό που δίναν σαν νόημα.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί εκεί παίζει πάλι με τη μετάφραση. Είναι... Καλύτερα λέει να διαβάζεις, λέει, το Ευαγγέλιο από την... στο γνήσιο του,
0: ναι,
1: παρά στη μετάφραση, γιατί πάντα έχει τη γνώμη του μεταφραστή μέσα.
0: Ναι, και έπειτα το Ευαγγέλιο δεν είναι δύσκολη η γλώσσα του, γιατί είναι γραμμένο στα ελληνικά,
1: ναι,
0: έτσι και αλλιώς.
1: Ναι, ναι, είναι στην αρχαΐζουσα.
0: Ας πούμε, αλλά όχι αρχαία.
1: Όχι, όχι αρχαία, ναι, δεν είναι.
0: Ξέρω εγώ, ακροβατική καθαρεύουσα, αυτό.
1: Μπράβο, ναι, αρχαΐζουσα, έτσι,
0: ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή, πώς να σου πω...
0: Σαν τον Παπαδιαμάντη τη γλώσσα, που είναι πολύ γοητευτική.
1: Ναι, πολύ ωραία.
0: Ναι.
1: Μιμείτε τα αρχαία.
0: Ναι. Όταν διαβάζει κανείς Παπαδιαμάντη, λες μέσα σου, πώς γίνεται, ρε παιδί μου, αυτός ο άνθρωπος και έγραφε με τέτοιο τρόπο χρησιμοποιώντας αυτή τη γλώσσα και ακόμα και να σου διαφεύγουν μια-δυο λέξεις από μέσα, προκύπτει από τα συμφραζόμενα. Βγάζεις το νόημα, κατάλαβες τι λέω.
1: Ναι, ναι, ναι, καταλαβαίνω. Ναι. Όπως σκεφτόμουν, ξέρεις, σε κάτι τηλεφωνήματα που άκουσα πριν, ας πούμε, σκεφτόμουν ποιος το γράψε αυτό το τραγούδι, ο Νιόνιος ο ίδιος, γιατί δεν το ξέρει. Το δες, είναι και λίγο μπερδεμένο στο μυαλό αυτή τη στιγμή.
0: Ποιο τραγούδι?
1: Έλληνα, κολλό Έλληνα.
0: Α, ναι, ο Σαββόπουλος.
1: Α, ίδιος το γράψε.
0: Βέβαια.
1: Α, πολύ ωραία.
0: Ο Σαββόπουλος έτσι κι αλλιώς, μόνο. Είναι ζήτημα εάν μία-δύο φορές στη ζωή του έχει χρησιμοποιήσει στίχο άλλου. Ο Σαββόπουλος ήταν στίχη, μουσική, ερμηνεία ο ίδιος. Υπάρχει ένα τραγούδι που λέγεται «Νινών», που το τραγουδάει ο Σώτος Παναγόπουλος και είναι στίχη του Ορέστη Λάσκου. Θα έρθει ο καιρός που ο ουρανός αν τρώβα τώρα αλωτινός και τα λοιπά. Αλλά...
1: Εντάξει, Νιόνιο, άκουγα, μιλάμε τώρα στη μεταπολίτευση και πριν, ας πούμε. Δηλαδή τότε μ' αρέσανε οι καλλιτέχνες γιατί κρύβανε αυτό που λέγανε.
0: Ναι. Εγώ έχω περασμένα όλη την δισκογραφία του Σαββόπουλου στο κινητό μου. Ε, με πολύ καλής ποιότητος.
1: Εάν ταιριάζαμε, δεν συμπεριάζαμε, δεν θυμάμαι.
0: Και πολλές φορές, άμα δεν με παίρνει ο ύπνος, βάζω το κάτω από το μαξιλάρι το τηλέφωνο. Βάζω ένα CD να παίζει, στο τηλέφωνο όμως, γιατί πρέπει να είναι, ξέρω εγώ, 800 CD μέσα στο τηλέφωνο. Τα περνάω από το κομπιούτερ, ξέρεις.
1: Εγώ έχω στο σπίτι κάπου χαντακωμένα βινίλια. Πολλά.
0: Και εγώ έχω πολλά βινίλια, ναι. Ε, βέβαια, και γιατί χαντακωμένα.
1: Ναι, είναι...
0: Ξέρεις, αυτά ορισμένα...
1: Πολύ καιρό. Πολλά χρόνια δηλαδή δεν τα έχω ακούσει.
0: Ο ήχος του βινιλίου σε σχέση με τον ήχο...
1: Είναι πιο γλυκός.
0: Όχι, δεν είναι πιο γλυκός, είναι πιο αυθεντικός πρώτα απ' όλα. Ξέρεις ότι μια πριμαντόνα Γερμανίδα πριν από καμιά δεκαπενταριά 20 χρόνια έκανε μήνυση στην Deutsche Grammophon λέγοντας ότι θέλει να αποσυρθούν τα CD γιατί της αλλοιώνουν τη φωνή. Και πήγε στο δικαστήριο και το δικαστήριο το δέχτηκε και υποχρέωσε την Deutsche Grammophon και τα ξανά βγάλε σε βινήλιο. Απέσυρε τα CD και τα ξανά βγάλε σε βινήλιο. Τώρα οι εταιρείες βγάζουν βινήλια πάλι.
1: Ναι, αλλά τότε είχε γίνει hype. Δηλαδή θυμάμαι δεκαετία του 80, αρχές δεκαετία του 80 στην Γερμανία. Ο CD και τι ήχος και πανάκριβες συσκευές.
0: Γάμορε.
1: Ναι.
0: Συμπιεσμένο είναι πρώτα απ' όλα. Οτιδήποτε είναι συμπιεσμένο δεν μπορεί να έχει καλό ήχο.
1: Μας φαινόταν καλύτερος. Και ο digital τότε.
0: Όχι, δεν φαινόταν καλύτερος ποτέ. Πρώτα απ' όλα χάνει το βάθος του.
1: Εντάξει, εγώ δεν έχω πολλά βινίλια.
0: Ναι.
1: Αλλά στην CD ας πούμε ήταν, πώς να σου πω, δεκαετία του 80, αρχές του 80. Ας το πω.
0: Όχι, ήταν το καινούργιο κοσκινάκι μου και πού να σε κρεμάσω.
1: Ναι,
0: μπράβο,
1: ναι, ναι.
0: Όπως τότε που αρχίσανε και παίρνανε οι άνθρωποι μεγάλου μεγέθους τηλεοράσεις, οι οποίες δεν ετάρανε. Ήτανε θολές. Γιατί ήταν τεράστιες. Πιάνανε μισό τοίχο, ας πούμε.
1: Ναι, ήταν τεράστιες και ήταν σαν μπαούλα.
0: Ναι, πέρα από αυτό. Όχι, υπήρξαν και μετά τα μπαούλα, υπήρξαν λεπτές. Αλλά δεν, ναι. Θυμάμαι την πρώτη φορά που είδα κάτι τέτοιο, την είχε ο Αντώνης ο Βαρδής. Έπιανε μισό τοίχο. Λοιπόν, δεν το ευχαριστιώσουν. Πρώτα απ' όλα έπρεπε να κάθεσαι στο απέναντι διαμέρισμα για να βλέπεις, να πούμε κανονικά. Δεν χώραγε στα μάτια σου η εικόνα. Έπρεπε να είσαι πολύ μακριά. Δεν ήταν ωραίο.
1: Έχω παρατηρήσει εδώ, ας πούμε, τους Τούρκους τους αρέσει να έχουν τεράστιες οθόνες στο σπίτι τους, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Ας είναι μικρό και το διαμέρισμα.
0: Επειδή δεν είναι οραματιστές οι Τούρκοι, και επειδή είναι μια κατασκευασμένη γλώσσα, έτσι.
1: Ναι, όντως.
0: Ναι, τι όντως.
1: Που γράφεται. Δεν είναι τίποτα, δεν είναι τόσο δύσκολη.
0: Δεν δηλαδή, ξέρω, δεν θα πήγαινα, ναι, μωρέ, δεν θα πήγαινα ποτέ μου να μάθω τουρκικά, δηλαδή έλεος. Προτιμώ να διαβάζω τους ποιητές που έχει η Ναζίμ Χικμέτ και τα λοιπά στις μεταφράσεις του Ρίτσου.
1: Ναι, πολύ ωραία, ναι.
0: Ναι. Μάλιστα.
1: Ή τον Αζίζ Ασίστο, ας πούμε, ξέρω.
0: Αζίζ Νεσίν, ναι. Αζίζ Νεσίν.
1: Νεσίν, ναι.
0: Ναι. Ναι, και εντυπωσιάζεις όταν διαβάζεις αυτόν τα γραπτά, γιατί λες πώς τη βγάλανε καθαρή στην Τουρκιά άνθρωποι που λένε τέτοια πράγματα μέσα στα έργα.
1: Κοίτα, όπως οι καλλιτέχνες, σου λέω, επί Χούντας, έπρεπε να πούν το τραγούδι τόσο έξυπτα που να μην το καταλάβει ο καραβάνας ο λογοκριτής. Mm. Κατάλαβες. Ακριβώς το ίδιο συνέβαινε και στην Τουρκία. Δηλαδή, αυτά που γράφανε ήταν έξυπνα γραμμένα.
0: Αλλά δεν ήταν μόνο. Δεν ήταν μόνο οι Χουντέοι, γενικά οι λογοκριτές ήταν κάλλοι στο μυαλό.
1: Βέβαια, μα κοίταξε, η Τουρκία δεν είχε πραγματικά δημοκρατία, μου φαίνεται σχεδόν.
0: Πού να τα βρει ρε εσύ, δεν πουλάνε στο Καπαλίτσαρσι, δημοκρατία.
1: Δεν έχει εκεί πέρα.
0: Μου έλεγε ο Μικρούτσικος ο Θάνος, καλή του ώρα στον ουρανό, ότι όταν έβγαλε το Σταυρό του Νότου σε στίχους του Καβαδία, όταν άκουσε ο λογοκριτής το τραγούδι που λέει «Είσαμε να πάμε στο Περού, το φορτίο θα το έχουμε καπνίσει», άρχισε να ωραίεται «Φέρτε μου αυτόν το Σταύρο του Νότου». Γιατί ήταν με κεφαλαία και το διάβασε, δεν είναι διάβασε ο Σταυρός του Νότου, ο αγράμματος, καραβανάς, ο Σταύρος του Νότου.
1: Τότε την ωραία εποχή, ξέρεις το...
0: Ναι, μόνο δεν ήταν Χούντα. Όχι, δεν ήταν Χούντα.
1: Κοίταξε με, να σου πω κάτι. Επειδή έζησα εγώ την αλλαγή, δεν είχε αλλάξει και πολλά.
0: Καλά,
1: δεν είχαν αλλάξει και πολλά πράγματα.
0: Ούτε κάλτσες δεν είχαν αλλάξει.
1: Μπράβο.
0: Και σόβρακο.
1: Οι ίδιοι άνθρωποι σε βάρουσαν σπαλιά, να σου
0: πω. Ναι, ρε παιδί μου.
1: Ναι. Τι ωραία.
0: Έπρεπε, τέλος πάντων. Μην πω τώρα με στη νύχτα άλλα.
1: Ναι, δεν κάνει.
0: Εντάξει. Μάλιστα, κύριε Λεωνίδα.
1: Ναι, χάρηκα.
0: Περαστικά στην κυρία Μάνα.
1: Ναι, και εγώ εύχομαι τα καλύτερα.
0: Ναι, μωρέ, το κορίτσι.
1: Γιατί εντάξει, την ήθελα ακόμα, ξέρω, μια δεκαριά εξωτερικά χρόνια.
0: Ναι, αλλά...
1: Ξέρω, υπερβάλλω, αλλά...
0: Όχι, μια χαρά, γιατί υπερβάλλεις. Και ωραία το έθεσες. Που λες την ήθελα ακόμα καμιά εξωτερικά χρόνια, ναι. Γιατί όχι.
1: Λοιπόν,
0: στο καλό.
1: Στο ετοιμότα. Για την αγάπη μου.
0: Το καλό, για χαρά.
1: Για χαρά.

0: αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Η ιστορία της Νέας Δημοκρατίας του Άγγελου Μπρατάκου. Ένα μοναδικό ντοκουμέντο από τη διαδρομή της κεντροδεξιάς παράταξης μέσα στο χρόνο. Οι μεγάλοι ηγέτες, οι συγκρούσεις, τα άγνωστα παρασκήνια και οι ιστορικές αποφάσεις. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Λοιπόν, αγαπητέ Λεωνίδα, που μιλούσαμε λίγο πριν από τη Βρέμη, και κυρίες και κύριοι, αγαπητό ακροατήριο, σεβαστό πριν απ' όλα, ακούστε αυτό που έλεγα. Το βρήκα στη σελίδα oclown.com. Η Ελλάδα του φθόνου, της γενικευμένης διαφθοράς και της απειθαρχίας. Τι έγραφε για τους Έλληνες ένας Γάλλος δημοσιογράφος πριν από 150 χρόνια.

Η Ελλάδα υπήρξε διαχρονικά ένα μυστήριο για τους ξένους. Οι Ευρωπαίοι περιηγητές που τη γνώρισαν πρώτα μέσα από τη λάμψη της αρχαιότητας απογοητεύτηκαν εκτρά όταν την επισκέφτηκαν και γνώρισαν τους Έλληνες. Ο γνωστός ελληνικός φθόνος «Δεν υπάρχει Έλληνας που να χαίρει εκτίμηση στην Ελλάδα», γράφει ο Εντμούν Αμπού το 1854. Η γενικευμένη διαφθορά, ο θρησκευτικός σκοταδισμός και ο συντηρητικός πατριωτισμός εμπόδισαν διαχρονικά την Ελλάδα να γίνει μια κανονική χώρα. Το βιβλίο του Εντμούντ Αμπού 1828-1885 με τίτλο «Η Ελλάδα του Όθωνα», που εκδόθηκε το 1854, ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων στη χώρα μας και θεωρήθηκε συκοφαντικό για πολλές δεκαετίες. Ο Εντμούντ Αμπού το 1852 εγκαταστάθηκε στην Αθήνα ως υπότροφος της Γαλλικής Σχολής και έμεινε 2 χρόνια, περιοδεύοντας σε όλη τη χώρα. Την ίδια περίοδο άρχισε να δημοσιογραφεί στην εφημερίδα Le Figaro και ανέλαβε τη διεύθυνση της εφημερίδας με τίτλο 19ος αιώνας. Ο Αμπού εγκαταστάθηκε στην Αθήνα, όπως είπαμε, και έμεινε 2 χρόνια περιοδεύοντας σε όλη τη χώρα. Ωστόσο πρόκειται τα γραπτά του να γίνει σαφές ότι είναι η ματιά ενός φιλέλληνα που δεν μπορεί παρά να εντοπίσει τα αντιφατικά στοιχεία της ελληνικής ταυτότητας, χωρίς να παραγνωρίζει τα επιτεύγματα, αλλά και χωρίς να αγνοεί τα ελαττώματα. Το βιβλίο του Αμπού είναι ένα μοναδικό ιστορικό ανάγνωσμα που καταφέρει να παραμένει επίκαιρο σχεδόν 1,5 αιώνα μετά, χάρη στις αναπόφευκτες συγκρίσεις με τη σημερινή εποχή. Μερικά αποσπάσματα από το βιβλίο «Η Ελλάδα του Όθωνα». Κάθε νόμισμα έχει και την άλλη του όψη και είναι πράγματι σπάνιο μια αρετή να μην είναι και διαστροφή μαζί. Στους Έλληνες η αγάπη για την ελευθερία ισοδυναμεί και με περιφρόνηση στους νόμους και σε κάθε νόμιμη αρχή. Η αγάπη για την ισότητα εκδηλώνεται συχνά σαν άγρια ζήλια απέναντι σε όλους εκείνους που ξεχωρίζουν. Ο κοντόφθαλμος πατριωτισμός γίνεται εγωισμός και το εμπορικό πνεύμα αγγίζει την απατεωνιά. Τα παλικάρια έχουν μάθει από τότε που γεννήθηκαν να παραβιάζουν τους νόμους, ενώ οι φαναριώτες να τους παρακάμπτουν. Η μάζα του λαού μόνο με τη βία υπάκουε και δεν πιστεύει πως έχει την παραμικρή υποχρέωση απέναντι σε μια δύναμη κυβέρνηση. Η θρησκεία, όπως θα εξηγήσουμε, οθεί τους πιστούς στην δυσιδαιμονία μόνο και ξεχνάει να κηρύξει την ηθική. Η εξουσία δεν γνωρίζει πως να γίνει σεβαστή και φαίνεται να αμφιβάλλει για τον εαυτό της. Με δυο λόγια, όλα συντείνουν στο να γίνει ο ελληνικός λαός ο πιο απίθαρχος του κόσμου. Ο ίδιος φθόνος που επέβαλε άλλοτε την αυστηρή ετιμιγορία του εξωστρακισμού καταδικάζει σήμερα τους ανθρώπους που ξεπερνούν ένα ορισμένο επίπεδο. Κάποιους τους δολοφονούν με μαχαίρι, ενώ κάποιους άλλους τους σκοτώνουν με τα λόγια. Ρωτήστε έναν Έλληνα για όλα τα μεγάλα ονόματα της χώρας του. Δεν θα μιλήσει για κανένα χωρίς να το κυλιδώσει. Ο ένας πρόδωσε, ο άλλος έκλεψε, κάποιος τρίτος έδωσε συμβουλή ή διαταγή για φόνο. Και οι πιο αγνοί έχουν ήθη αχρία. Δεν υπάρχει ένας Έλληνας που να χαίρει γενικής εκτίμησης στην Ελλάδα. Ο ελληνικός πατριωτισμός εκδηλώνεται με 2 τελείως αντίθετους τρόπους, εκτός και εντός της χώρας. Οι Έλληνες του εξωτερικού λατρεύουν την κοινή πατρίδα, δίνουν ό,τι έχουν και δεν έχουν για αυτήν και το μόνο που σκέφτονται είναι πως θα την κάνουν πλουσιότερη και μεγαλύτερη. Οι Έλληνες του εσωτερικού όμως, το μόνο που σκέφτονται είναι πως θα κλείσουν τη χώρα στους Έλληνες του εξωτερικού. Οι μεν έχουν ένα γενναιόδωρο πατριωτισμό, οι δε ένα πατριωτισμό συντηρητικό. Ο γενναιόδωρος πατριωτισμός είναι εκείνος που δημιούργησε όλα τα μεγάλα ιδρύματα της Ελλάδας. Ο συντηρητικός πατριωτισμός
είναι εκείνος που έφτιαξε το νόμο της 3ης Φεβρουαρίου 1844 για τους αυτόχθονες και ετερόχθονες. Ο νόμος αυτός, ο πιο άδικος και ηλίθιος που ψηφίστηκε ποτέ σε πολιτισμένο λαό, δίνει το αποκλειστικό μονοπόλιο των δημόσιων λειτουργημάτων σε κατοίκους του Μοριά και της Αττικής. Κλείνει την πόρτα της Ελλάδας σε όλους εκείνους τους Έλληνες που δεν γεννήθηκαν στο μικρό βασίλειο του Όθωνα, αποκλείει από την κυβέρνηση με αυτόν τον τρόπο το κομμάτι το πιο έξυπνο, το πιο πλούσιο και το πιο αφοσιωμένο του έθνους. Ο ελληνικός λαός δεν είναι γεννημένος για τον πόλεμο, ό,τι και αν λέει. Ακόμα και αν έχει το θάρρος που αποδίδει ο ίδιος τον εαυτό του, η πειθαρχία που είναι η κινητήριος δύναμη του πολέμου θα του λείπει πάντα. Ισχυρίζεται πως δεν είναι γεννημένος για τη γεωργία. Φοβάμαι πως έχει δίκιο. Η γεωργία απαιτεί περισσότερη υπομονή, περισσότερη θέληση και μεγαλύτερη προσήλωση, χαρακτηριστικά που οι Έλληνες δεν είχαν ποτέ τους. Τους αρέσουν τα μακρινά ταξίδια, οι τολμηρές επιχειρήσεις, η ρυψοκίνδυνη κερδοσκοπία. Ο Έλληνας βρίσκει τη θέση του στην πόρτα ενός μαγαζιού όπου προσελκύει τους πελάτες ή πάνω στη γέφυρα ενός πλοίου όπου διασκεδάζει τους επιβάτες. Καθισμένος ευχαριστιέται την αρχοντιά του. Όρθιος θαυμάζει την κομψότητά του, αλλά τον αποθεί η ιδέα να σκύψει πάνω από τη γη. Οι γεωργοί μας θα τον θεωρούσαν άεργο, αλλά θα είχαν άδικο. Δουλεύει μεν, αλλά δουλεύει με το μυαλό του.

0: κάτω να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Γιατί ρε μπάγλαμα?
2: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
3: Εγώ φταίω που κάθομαι και συζητάω σοβαρά μαζί σου.
2: Από τα ύψη, στα βάθη και αντιστρόφως.
3: Και εγώ τι σου φταίω?
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Άντε ρε τραχανοπλαγιά.
2: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές.
3: Άντε, να δω τι άλλο θα με βάλεις να κάνω.

0: Τρίτη ώρα της εκπομπής Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 2 και 1 πρώτο λεπτό. Ο Ηλίας Ελιμάς στα μηχανήματα των ήχων, η κυρία Θησαυρούλα στη διεύθυνση επικοινωνίας, ο Άγρυπνος στο μικρόφωνο. 2-11-10-80-8-8-0, 2-11-10-80-8-8-0, και η κυρία Φέα από την Κατερίνη. Γεια σου Φέα.
1: Καλημέρα κυρία Μάνο.
0: Καλώς την.
1: Συγχαρητήρια για τα υπέροχα θέματα που βάζετε. Έχω πολύ καιρό να πάρω το. Έχω πάρει 3-4 φορές. Δεν είναι τίποτα το δικό μου, απλά θέλω να πω προνόηση, ένστικτο. Κάτι με έχει συμβεί και εδώ και 2 μήνες αρρώστησε ο γιος μου. Έχει πάθει έμφραγμα. Εντωμεταξύ το πρωί μιλήσαμε καλά.
0: Φέα μου, Φέα μου, κάτι κάνεις, έχεις ανοιχτή ακρόαση?
1: Όχι, όχι.
0: Μίλα μου κοντά στο ακουστικό τότε, σε παρακαλώ.
1: Ναι.
0: Εκεί όμως μείνε.
1: Ναι.
0: Για πες τώρα. Ναι, τώρα καλύτερα.
1: Λοιπόν, μπροστά από 2 μήνες, ένα πρωινό μιλήσαμε με το γιο μου καλά, ότι είναι καλά.
0: Ναι.
1: Το μεσημέρι εμείς εκεί που τρώγαμε τον άνθρωπο. Θέλω να σας πω, ένστικτο είναι προνόηση, τι είναι δεν ξέρω. Κάπως παθαίνω επάνω στο τραπέζι, με κάνει ένα πλάκωμα η καρδιά μου σαν να θέλω να κλάψω και λέω στον άντρα μου κάτι θα μας συμβεί. Το απόγευμα με παίρνει ο εγγονός μου και με λέει μα γιαγιά, ο μπαμπάς μου έχει παθαίνω. Την ίδια ώρα εγώ γεμίζω το πρόσωπο μου κύριε Μάν, έρπης
0: με
1: στεναχώρια μου. Το μάτι μου, το πρόσωπο μου, τέλος πάντων, και είχα να κάνω με γιατρούς και τέτοια. Γλίτωσα δηλαδή το μάτι μου.
0: Ο γιος σου πώς είναι?
1: Ο γιος μου, δόξα τω Θεώ, το προλάβω και στο παρθέντη, κυρία Μάνα.
0: Ωραία.
1: 100% αρτηρίες δομένες και τώρα έχει ακόμη μία να κάνει, τώρα τι κάνει.
0: Μόνο κοντά στο ακουστικό μανάρι μου,
1: ναι,
0: μην το κάνεις
1: ναι,
0: αυτό.
1: Ναι, κύριε Μάνο, ναι, συγγνώμη.
0: Δηλαδή, ναι, μην εκεί όμως.
1: Ναι, συγγνώμη.
0: Ναι.
1: Και τώρα στην 19 νους ήταν 3 βουλωμένες.
0: Τι ήτανε?
1: 3 βουλωμένες αρτηρίες. Οι 2 ήταν 100%.
0: Καλά, θα του βάλουν στέντ και θα...
1: Ευτυχώς προλάβουμε στο παραπέντε, κύριε. Περάσαμε μετά στην αναχώρηση. Θέλω να σας πω, αυτό το ένστικτο, προνόηση, δηλαδή αυτό που το έδειξε εμένα και λέω, τι ήταν αυτό, λέω, που μου το έδειξε ότι κάτι θα πάω.
0: Μάλιστα. Το ένστικτο της μάνας, εντάξει, συμβαίνει καμιά φορά.
1: Συμβαίνει.
0: Ναι, βέβαια, πόσα με. Βεβαίως συμβαίνει.
1: Ναι, αυτό ήθελα να σας πω. Σας λέω όλα τα θέματα, τα ακούω, δεν είχα διάθεση να πάρω.
0: Ναι.
1: Και ακούω για τη φτώχεια, πώς μεγαλώσαμε τα παιδιά, για τις μανούλες, που δεν ξεχνάει τι μανούλα, που είχα μια μανούλα και όλοι. Όσους ακούσατε, η μάνα είναι μόνο μία. Τέλος πάντων, σας χαίρομαι για την υπομονή σας.
0: Να είσαι καλά.
1: Και το ότι ακούτε από τον καθένα και όλο είστε υπομονετικός. Να πω, χίλια συγχαρητήρια.
0: Να είσαι καλά.
1: Μας κρατάτε μια μεγάλη συντροφιά. Ναι, κύριε Μάνο.
0: Βέβαια και η υπομονή που λες,
1: ναι,
0: έχει τα όρια της. Δηλαδή, έτσι...
1: Θα τα ακούω και θα το
0: ναι,
1: ακούω
0: δηλαδή,
1: και αυτό το προσέχω.
0: Υπάρχει, ας πούμε, περίπτωση σε κάποιες περιπτώσεις να εντελώς να παρακάμψω την υπομονή.
1: Ναι, ναι, σας ακούω το
0: καταλάβες. Ναι, ναι, δεν γίνεται.
1: Εμείς δεν κατάλαβε την υπομονή. Εκεί την ώρα δηλαδή και εμένα με έρχεται ότι ναι, τώρα λέω κλείνει ο κύριος Μάνος. Πραγματικά. Ναι, κύριε Μάνο, δεν είχα τίποτε αυτό. Αυτό ότι ήθελα να το βγάλω. Έτσι,
0: αλλά να σου πω κάτι, ο γιος σου θα είναι καλά. Δηλαδή, για να σε διευκολύνω, σου πω ένα πράγμα.
1: Ναι.
0: Εγώ έπαθα 2 εμφράγματα.
1: Ναι.
0: Και είμαι μια χαρά. Δηλαδή, καλύτερα από ό,τι ήμουν πριν.
1: Αυτό λέμε.
0: Διότι περπατάω καμιά δεκαριά χιλιόμετρα την ημέρα.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες να του πεις του γιου σου ότι είναι απαραίτητο να περπατάει.
1: Του το είπαν οι γιατροί.
0: Ναι, άμα, ναι, αλλά επειδή αυτά τα λένε οι γιατροί, αλλά οι άνθρωποι δεν τα κάνουμε.
1: Ναι, ναι, όχι, ναι. Όχι, φοβήθηκε οι γιατροί, φοβήθηκε κύριε Μάμ.
0: Ναι.
1: Και τώρα είπαμε να τελειώσουμε. Και αυτό με έκανε πάρα πολύ να το λέω. Το πω αυτό
0: σε
1: τώρα,
0: χάνω, Φέα, σε χάνω.
1: Ναι.
0: Κοντά στο μικρόφωνο, Φέα.
1: Ναι, ναι. Αυτό αυτό, κύριε Μάνα, θα σας πω. Και προφανώς ήθελα να επικοινωνήσω, γιατί σε όλα τα θέματα κάποιοι με κάλυπταν, άντε λέω δεν θα πάρω τώρα, δεν ήμουν και στη διάθεση. Τέλος πάντων. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε.
0: Να είσαι καλά, Μανουλά μου.
1: Και να είστε καιρός, να
0: ξέρετε
1: αυτό, παίρνει ζωή ο κάθε ηλικιωμένος.
0: Και περαστικά στο Γιώκα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μάνα.
0: Γεια σου.
1: Καλημέρα.
0: Επίσης.

0: Bo The Man. Μια ιστορία ανθρώπων που έκαναν μεγάλα όνειρα. Ένα ροκ μυθιστόρημα που θα σου θυμίσει γιατί αξίζει να κυνηγάς τα όνειρά σου. Για μια εποχή που δεν γυρίζει πίσω. Bo The Man. Το νέο μυθιστόρημα του Ηλία Σελιμά. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Λιμών. Χορηγός επικοινωνίας Παραπολιτικά 90,1.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: 2-11-10-80-8-8-0. Απόστολε από τη Γερμανία. Καλώς τον.
3: Έλα μάνα, καλημέρα.
2: Έλα φίλε, καλώς τον.
3: Τι έγινε?
2: Καλά, μια χαρά.
3: Είδες τη φωτογραφία που σου έστειλα με τα αυγά?
2: Ναι, ναι, τα έχω δει. Αυγά που αναλόγως με το τι τρώγανε οι κότες βγάζανε άλλο χρώμα αυγά.
3: Ναι, ναι, ναι, ναι. Είναι καταπληκτικά.
2: Ναι, ναι.
3: Πάω σε σεμινάριο την Πέμπτη.
2: Σεμινάριο τι είδους δηλαδή?
3: Για εκτροφή και για... για εκτροφή κότες και τέτοιο. Πώς
2: θα... Α, ναι.
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Δεν θα έχεις πρόβλημα με τους γείτονες?
3: Όχι, γιατί να έχω πρόβλημα.
2: Δεν ξέρω. Πού να ξέρω. Εγώ αν είχα ένα γείτονα ο οποίος είχε κότες και μαζί και ένα γκόκορα που θα με ξύπναγε, θα είχα πρόβλημα.
3: Με τον γκόκορα πρέπει να μου πούνε αυτοί. Γι' αυτό πάω για να κάνω, για να ξέρω να δω τι
2: του δίνεις ηρεμιστικά.
3: Πώς? Ξέρεις, το βράδυ με το που θα πηγαίνω για ύπνο, φήμωτρο κόκορας μέχρι.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Μια ώρα. Δεν ξέρω, όχι, γι' αυτό πάω για να δω, να ενημερωθώ. Ότι...
2: Εσένα είναι απομονωμένο το σπίτι που μένεις ή είναι όχι, και άλλοι δίπλα?
3: Όχι, είναι και άλλοι δίπλα, είναι μέσα στο χωριό.
2: Άκου τώρα.
3: Ναι, ναι.
2: Και είναι και άλλοι που έχουν κοκόρια.
3: Έχουν κοκόρια, δεν έχω ακούσει κοκόρια να σου πω την αλήθεια, αλλά
2: καλύτερα.
3: Λέει κόσμος κότες.
2: Εντάξει, κότες δεν πειράζει, κάνω κοκοκό τίποτα, εντάξει, δεν ακούγεται. Αλλά ο κόκορας είναι πολύ σπαστικό πράγμα.
3: Δεν ξέρω, σε ενοχλεί,
2: Εμένα πάρα πολύ, ναι.
3: Έχω...
2: Δεν σε αφήνει να κοιμηθείς δηλαδή, δεν είναι πάρα πολύ ενοχλητικό πλάσμα. Αλλά είναι πολύ ωραίος με χιλοπίτες. Πάρα πολύ ωραίος, δηλαδή κόκορας κρασάτος με χιλοπίτες είναι ό,τι πρέπει.
3: Ξέρεις, είναι όμως και πολύ περήφανος. Πήγα εκεί στην έκθεση που είχαν και είχε κάτι κοκόρια μάλλον, δηλαδή με κάτι ουρές, με κάτι... τεράστια και μιλάμε για πολύ όμορφα.
2: Ναι.
3: Με κάτι χρώματα, με κάτι τα φτερά πίσω.
2: Ναι.
3: Τα πολύ ωραία πράγματα. Όχι, μου αρέσουν εμένα πολύ αυτά.
2: Μπράβο.
3: Μου αρέσουν, θα πάω να δω τι χρειάζεται, τι... όλη τη διαδικασία. Και η αλήθεια είναι σκέφτομαι, ίσως ενοχλούν, αλλά σκέφτομαι να επενδύσω σε ένα χωράφι έξω από το χωριό. Δηλαδή να το αγοράσω για να κοιτάξω να κάνω μια μικρή φάρμα. Θέλω να κάνω και θέλω να βάλω και 2-3 προβατάκια, θέλω να κάνω έτσι μια μικρή φάρμα ώστε να περνάω εκεί τον ελεύθερο χρόνο.
2: Τέλεια.
3: Αλλά ως μελλοντικά σχέδια αυτά. Ναι.
2: Μάλιστα.
3: Αρχικά τώρα να δούμε τι χρειάζεται, τι και πώς. Είναι ωραία.
2: Σεμινάριο, άκου τώρα. Σεμινάριο για την εκτροφή. Ορνήθων, ας πούμε, δεν το είχα ακούσει ποτέ.
3: Κοίταξε, έχουμε και εμείς κότες στο χωριό στην Ελλάδα, αλλά τώρα θέλω να...
2: Πιο επιστημονικά να το δεις.
3: Είναι αλλιώς να ξέρεις τι πρέπει να τρώνε, τι ασθένειες, πώς... πώς να τα έχεις τέλος πάντων, όχι εμπειρικά, δεν έχουμε ιδέα, δεν έχουμε ιδέα. Παίρνεις κότες, αλλά σου λέει αρρωσταίνει, κάτι χρειάζονται... Η διατροφή του δεν ξέρει. Δεν γνωρίζει άμα δεν σου πει κάποιος.
2: Ναι, σωστό και αυτό.
3: Και στην ουσία υπάρχουν κάποιοι που το έχουν μελετήσει και σίγουρα ξέρουν καλύτερα από το να τα κάνει. Να κάνει τους κεφαλιούς. Ναι, μα ναι.
2: Τι ωραία. Μπράβο, ρε φίλε.
3: Ωραία, ναι,
2: πολύ αρέσει. Ενδιαφέρον.
3: Μ' αρέσει πολύ. Θα ήθελα να είχα και ένα σπίτι πιο έξω από μόνο με ένα τελείως. Άμα. Σκεφτόμουν το χρόνο πίσω πριν, είναι 9 χρόνια τώρα στη Γερμανία, μας σκεφτόμουν το χρόνο πίσω πριν 9 χρόνια, ίσως θα διάλεγα ένα σπίτι απομονωμένο τελείως.
2: Ναι, αλλά τότε δεν το ήξερες ότι...
3: Όχι, ναι. Ναι. Ναι. Καλά και τώρα χωριό είμαστε, μην νομίζεις, δηλαδή είναι χωριό. Αλλά έτσι πως έχουν γίνει και τα χωριά τώρα. Είναι αυτό που λες, ότι σου λέω όλος δεν θέλω να έχεις ούτε κότες, ούτε πρόβατα, μου μυρίζουν, ξέρω εγώ, κάνουν ράνουν. Εντάξει, βέβαια εδώ δεν μπορείς να τα έχεις. Υπάρχουν κανόνες.
2: Βέβαια, λίμον.
3: Σίγουρα όμως ενοχλούν μέσα σε ένα χωριό. Βέβαια έχουν πολλοί, έτσι.
2: Ναι, έχουν πολύ παρανόμως δηλαδή.
3: Όχι.
2: Α, εντάξει. Γιατί δεν φανταζόμουν ότι μπορεί κανείς να κάνει παρανομία στη Γερμανία.
3: Όχι. Δεν, παρανόμως δεν κάνει τίποτα εδώ, γιατί ακόμα και, τι να σου πω, κάτι ότι να πάει να κόψει ένα δέντρο στην αυλή σου, δεν μπορείς.
2: Όχι, δεν μπορείς, βεβαίως.
3: Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι που μπορείς να το κάνει παρανόμως. Παραθυράκια υπάρχουν, αλλά εντάξει. Όπως έχω κάτι ξύλα, κάτι κλαριά από μια κερασιά που έχω πίσω στην αυλή και τα έκοψα αυτά και τα μάζεψα σε μια γωνία και σκεφτόμουν έτσι, λέω, ξέρεις, αυτά μπορείς να τα κάψεις και λίγο, δηλαδή όταν...
2: Ναι.
3: Μου λέει ο γείτονας, κοίτα, μην κάνεις κανένα αστείο, λέει, γιατί υπάρχουν μόνο, λέει, δύο περιόδους που καίνε. Ρώτα μου, λέει, στο Δημαρχείο, λέει, γιατί τον επόμενο παιδάκι με το που σε δουν, λέει, ότι βάλεις να τα κάψεις. Δεν είναι μικρή ποσότητα, είναι. Μπορεί να πάνε και να
2: τα κάψεις στο τζάκι σου, δεν εννοείς. Σε ένα βαρέλι έξω.
3: Έξω, ναι, σε ένα βαρέλι. Ναι. Και δεν αφήνουν.
2: Όχι, μα σε πολλά μέρη του κόσμου συμβαίνει αυτό. Δεν είναι Ελλάδα παντού.
3: Θέλει οτιδήποτε κίνηση, ιδιαίτερα στο εξωτερικό, θέλει οτιδήποτε κίνηση κάνεις, απλά να ρωτήσεις πριν, γιατί την πατάς και σου έρχονται προς την
2: άλλη. Ναι. Όταν θυμάσαι όταν έγινε το μεγάλο blackout που έπιασε τον Καναδά και τη Νέα Υόρκη.
3: Ναι.
2: Λοιπόν, ήταν η γυναίκα μου στον Καναδά και ήταν σε ένα βαρέλι μέσα, σκοτάδι παντού τώρα, έτσι, κανένα φως δεν υπήρχε. Βάλανε κάτι ξύλα αυτό και βάλαν φωτιά. Σε 3 λεπτά είχε έρθει την πυροσβεστική και το περιπολικό. Και σβήσανε τη φωτιά και είπανε μην το ξανακάνετε γιατί το πρόστιμο είναι δυσβάσταχτο.
3: Ναι.
2: Δεν είναι όπως εδώ που το κάθε ραμολί πάει και καίει τα δάση όλα επειδή καίει τα χόρτα του, ας πούμε, στο οικόπεδό του. Ναι. Αυτός που έκαψε τον κόσμο στο μάτι είναι έξω ακόμα. Αντί να είναι σε ένα κάτεργο και να σπάει πέτρες, είναι έξω. Ναι. Λοιπόν, έτσι είναι στην Ελλάδα. 20 ανανοχής. Για να μην πω μπορντέλο.
3: Το θέμα που έχεις απόψε που είναι η...
2: Απρονοησία.
3: Ναι. Είναι νομίζω αναλόγως στο χαρακτήρα και αναλόγως στο άμα δηλαδή δεις το πόθεν έσχεση των πολιτικών. Ναι. Τα είδες που αναρτήθηκε γενικά.
2: Ναι.
3: Δεν νομίζω πως έχουν απρονοησία οι συγκεκριμένοι.
2: Δεν κατάλαβα τι είπες, δεν έχουνε.
3: Δεν νομίζω πως έχουν απρονοησία, δηλαδή δεν έχουν προνοήσει για το μέλλον και για οι συγκεκριμένοι. Γιατί άμα έχεις 12 χρόνια στην πολιτική και έχεις συγκεκριμένοι, γιατί άμα έχεις 12 χρόνια στην πολιτική και έχεις φτάσει τα 40 κίνητα, νομίζω έχεις προνοήσει.

0: μιλήσει για την πάρτη του, αλλά εμένα δεν με νοιάζει για την πάρτη του. Ας κόψει το λαιμό του. Ας κρεμαστεί σε μια πλατεία μόνος του. Δεν με νοιάζει τι θα πάθει. Εμένα με νοιάζει ότι ο θεσμικός του ρόλος είναι άλλος. Δεν είναι να θησαυρίσει αυτός, είναι να φτιάξει τη χώρα. Κατάλαβες.
1: Έτσι είναι, Μάνο. Πρώτα προνοείς ώστε...
0: Μα δεν είναι το πρώτα, στο πρώτα μένουμε. Δεν πρώτα... έρχεται το άλλο.
1: Έχει μείνει πίσω το πρώτα.
0: Το πρώτα δεν έχει μείνει πίσω, το δεύτερο έχει μείνει πίσω.
1: Ναι, ναι.
0: Το πρώτο μια χαρά τα πηγαίνουν.
1: Έτσι, ναι, πρέπει πρώτα μέχρι να φτιαχτούν όλοι και άμα θα φτιαχτούν και τέτοιο θα προνοήσουν και για το τώρα.
0: Τι να σου πω τώρα.
1: Τι να κάνετε μάλλον. Επίσης άκουσα τον κύριο τον Λεωνίδα, αυτό που ήρθε για τη μάνα του.
0: Για τη Βρέμη, ναι.
1: Ναι, και μου θυμήθηκα, μάλλον δεν θα ξεχάσω ποτέ, η γιατρός στα Γιάννενα, είχαμε τους παππούδες της γυναίκας μου. Και μου είπε το εξής τότε στα Γιάννενα, μου λέει, γιατί με ερώτησε από που ήρθε και μου λέει, αν έχεις, μου λέει, τη δυνατότητα, μου λέει, πάρ' τους τους παππούδες χτες και βγάλ' τους έξω, λέει. Και μου είχε πει την πιο σοφή κουβέντα τότε. Και γιατί το είχαμε κάνει η Γερμανία Γιάννενα, πάντα κράτη κολλιά του.
0: Ναι, ναι.
1: Ξέρετε, με το που αρρώστηκε και ο παππούς και δεν γινόταν αυτό το πράγμα. Αλλά... Η πιο σωστή κουβέντα μου την είπε τότε ότι άμα μπορείς, μου λέει, και έχεις δυνατότητα, πάρ' τους έξω.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά... Τι να κάνεις άμα αρρωστά, άμα είσαι στο εξωτερικό γενικά ή μακριά ακόμα και στην Αθήνα και έχεις γονείς που είναι σε τέτοιο. Και δεν υπάρχει μέρημα.
0: Εσύ τους έχεις μαζί σου, δεν είναι.
1: Ναι. Ναι. Τους δικούς μου τους γονείς, όχι ακόμα, αλλά είναι ακόμα. Εντάξει. Έχουν τα θεματάκια τους. Αλλά έχουν και τις δύο αδερφές μου κοντά. Απλά σε μια συζήτηση που είχαμε πάλι, γιατί είπα ότι άμα χρειαστεί, τους βγάζω αμέσως εκτός. Δηλαδή να τους φέρω έξω.
0: Κατάλαβα.
1: Είχα πλέον σαν κάτοικη Ευρώπης, σαν κάτοικη Ευρώπης, στην Ελλάδα που ανήκει στην Ευρώπη τέλος πάντων. Έτσι και έχεις και τα παιδιά σου έξω και έχεις τα ίδια δικαιώματα που έχεις στην Ελλάδα.
0: Δηλαδή,
1: συνταξιούχος στην Ελλάδα,
0: ναι.
1: Και είναι ο γιος σου στο εξωτερικό, μπορείς να πάρεις χαρτί από το ΙΚΑ και πας και έχεις ιατρική παιδίτα και όλα τα σχετικά, πας καταθέτεις τα χαρτιά σου στο γερμανικό αντίστοιχο ασφαλιστικό φορέα και δηλώνεσαι κανονικά, μπορείς και είσαι συνταξιούχος Ελλάδας που ζεις στο εξωτερικό.
0: Κατάλαβα.
1: Είναι όπως πολλοί Γερμανοί που έρχονται Ελλάδα και ζουν.
0: Ναι, ναι, το ξέρω.
1: Ναι. Και έχουν τα ίδια δικαιώματα ακριβώς όπως έχει ένα Είμαστε Ευρώπη πλέον, είναι πολύ καλό.
0: Ναι. Επίσης, όταν κάποιος φεύγει και πάει στο εξωτερικό, να ταξιδέψει μόνο, δηλαδή τουριστικά εννοώ, εάν πρέπει να πάει να πάρει ένα χαρτί είναι από το κράτος, ώστε αν πάρθει κάτι, να μην πληρώσει στο νοσοκομείο που τα πάει.
1: Ναι, την ευρωπαϊκή κάρτα ασφάλειας.
0: Τέλος πάντων, αυτή.
1: Ναι.
0: Δεν έτυχε τα τελευταία χρόνια να ταξιδέψω, οπότε δεν χρειάστηκε. Αλλά τώρα που το ξέρω, με πρώτη ευκαιρία αυτό θα κάνω αν πρόκειται να πάω κάπου.
1: Σίγουρα, γιατί παραδείγματος χάρη, αν δεν έχεις προνοήσει και έρθεις στη Γερμανία και πάθεις κάτι και πας σε ένα νοσοκομείο.
0: Καλά, πρέπει να πουληθείς μετά.
1: Πώς?
0: Να πουληθείς, λέω.
1: Ναι, ο λογαριασμός που θα σου κάνουν είναι...
0: Αυτό σου λέω, ναι. Δυσβάσταχτος.
1: Ναι. Αν δεν έχεις προνοήσει και δεν έχεις κάνει όλες τις ενέργειες, δηλαδή σαν πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να έχεις πάρει τα χαρτιά από ότι πας για ταξίδι ή πας για...
0: Βέβαια.
1: Αλλιώς, ενώ το αντίστοιχο, άμα πας στην Ελλάδα, δεν νομίζω πως σου βγάζουν τέτοιο λογαριασμό.
0: Γιατί... Άμα από τη Γερμανία στην Ελλάδα δεν σου βγάζουνε, μα νομίζω, τι αποκλείεται.
1: Είναι πιο ελαστική στην Ελλάδα. Νομίζω θα πας στο νοσοκομείο κανονικά και θα σε δεχτούν και θα σε εξυπηρετήσουν. Στη Γερμανία μπορεί να σε αφήσουν και απ' έξω.
0: Και μόνο στη Γερμανία.
1: Ναι, σε όλες τις χώρες. Είναι πιο σκληρή σε τέτοια πράγματα. Καμιά φορά

0: ο Άδωνος Γεωργιάδης είναι υπουργός, έτσι.
1: Ναι.
0: Αναρτεί μερικά πράγματα. Τέλος πάντων, πολλοί κόσμος τον έχει την άποψη γι' αυτόν, τέλος πάντων. Ναι. Και είχε μια ανάρτηση από μια Ελβετίδα που συμπεριφέρθηκε στην Ελλάδα στο δημόσιο νοσοκομείο πολύ με ευγένεια και με όλα τα σχετικά και γενικά. Έχει δίκιο. Δηλαδή, το ελληνικό νοσοκομείο και γενικά άμα θα είσαι Ευρωπαίος και θα σε εξυπηρετήσει, δεν ξέρω αν θα σου βγάλει λογαριασμό, δηλαδή τα ξέρουν καλύτερα αν θα σου βγάλει λογαριασμό ή θα στον στείλεις θυμμένο στη χώρα που ζεις. Αν δεν θα προσκομίσεις ασφάλειες και τα λοιπά, έτσι. Mm. Δηλαδή αν πας, ξέρω εγώ, σαν είσαι από... Πες ένας μετανάστης που πάει στο νοσοκομείο, πληρώνει με τα μάνο.
1: Όχι εδώ.
0: Ε?
1: Όχι.
0: Στη Γερμανία δεν θα το δεχόταν αυτός.
1: Το ξέρω.
0: Το ίδιο παραδείγματος χάρη ένας Ελβετός, ένας Γερμανός που θα πάει Ελλάδα και δεν θα παρουσιάσει στο νοσοκομείο κάποια ασφάλεια. Δηλαδή θα πει ότι έπαθα, ήμουνα, ξέρω εγώ, κάπου και έπαθα κάτι, θα πληρώσει.
1: Στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Όχι, δεν θα πληρώσει.
0: Δεν θα πληρώσει, αυτός.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι το ότι η Ελλάδα συμπεριφέρεται πιο ανθρώπινα σε κάτι τέτοια πράγματα. Τώρα βέβαια ότι αυτά που θα, ξέρεις, λειτουργεί αυτό, αυτά που θα χρησιμοποιήσει το νοσοκομείο τα πληρώνει ο φορολογούμενος στην Ελλάδα που στο εξωτερικό δεν θα το κάνανε αυτό, σου λέει εφόσον δεν έχεις ασφάλεια πληρώσέ τα.
1: Mm-hmm.
0: Και γι' αυτό λειτουργούν και τα περισσότερα εδώ, γιατί είναι πιο απρόσωποι, σου σε βάζει να πληρώσεις και αυτά τα λεφτά πάνε εκεί που πρέπει. Αλλά η Ελλάδα είναι πιο ανθρώπινη.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά, μάνα μου.
1: Χάρηκα πολύ που είσαι καλά.
0: Αν ήθελα κάτι άλλο να σου πω, ναι, μια χαρά είμαστε.
1: Να με πάρεις να μου πεις την εμπειρία από το σεμινάριο.
0: Σκότες.
1: Ναι.
0: Θα πάρω. Okay. Θα σου πω. Πέμπτη είναι... Πέμπτη βράδυ, ναι. Πέμπτη βράδυ, έτσι καλώς. Είναι αργία σε εσάς, όχι.
1: Γιατί να είναι αργία?
0: Είναι την Πέμπτη είναι αργία εδώ, είναι...
1: Ναι, τι αργία είναι εκεί?
0: Η γιορτή του Πατέρα και των Επιφανίων, όχι Επιφανίων, πώς το λένε.
1: Δεν έχω ιδέα.
0: Κάτι θα ψάξω.
1: Ποτέ δεν... Δεν νομίζω.
0: Ήτανε...
1: Η γιορτή του Πατέρα εδώ δεν είναι... Καλά, πέφτει Κυριακή της μητέρας, έπεσε.
0: Της μητέρας έπεσε Κυριακή, τώρα μαζί με τη γιορτή του Πατέρα είναι και κάποια άλλη θρησκευτική. Δηλαδή κάποια γιορτή θα σου πω ακριβώς, αλλά αυτός ο Μάιος έχει 2-3 ημέρα εδώ και ένα τετραήμερο τώρα το κάνουν, γιατί Παρασκευή μετά είναι το ονομάζουν γεφυρωτή ημέρα που δεν δουλεύουν.
1: Ναι.
0: Και καλή Δευτέρα.
1: Μάλιστα.
0: Ναι.
1: Okay. Να είσαι καλά. Φιλιά πολλά. Γεια χαρά. Έχει.

0: μάτια σου. Άγρυπνος στα παραπολιτικά. Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
1: Έρχομαι σε λίγο.
2: Τι μανία είναι αυτή να σου τηλεφωνεί κάθε πρωί? Θέλω να είσαι εδώ. Όχι να τρώω μόνη μου πρωινό και εσύ να τηλεφωνάς τον καθένα.

0: μας ακούει η κυρία Σούλα, κλείσατε το κινητό μάλλον, δεν μπορεί να σας βρει η Σταυρούλα, να μιλήσουμε, αν θέλετε πάρετε εσείς κυρία Σούλα μου. Γεια σου Κέτη από την Κυψέλη.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλώς την.
1: Τι κάνουμε?
0: Καλά είμαστε, εσύ?
1: Καλά κι εγώ.
0: Μπράβο.
1: Λοιπόν, το θέμα,
0: Ναι.
1: Εγώ καταρχάς ανήκω στην εντελώς αντίθετη κατηγορία. Δεν μπορώ να καθυστερώ τους λογαριασμούς μου. Να είμαι συνεπής στο ραντεβού, προτιμώ να πάω ξέρω εγώ ένα τέταρτο νωρίτερα παρά να καθυστερήσω, δεν. Λοιπόν, αλλά αυτό εγώ πιστεύω ότι οφείλεται στο ότι οι Έλληνες δεν αισθάνονται ότι ότι μπορούν να έχουν εμπιστοσύνη σε αυτές τις κυβερνήσεις που έχουμε, και ουσιαστικά αυτή είναι και η αλήθεια, γιατί δεν είμαστε ελεύθεροι τώρα, ούτε μπορούμε να ασκήσουμε όχι μόνο εξωτερική πολιτική αλλά ούτε και την εσωτερική μας πολιτική δεν μπορούμε να εφαρμόσουμε, και απόδειξη αυτού είναι ακούστε μια είδηση που δεν ξέρω αν το πήρατε είδηση. Είδατε, η Τουρκία βγήκε και είπε ότι πρέπει να παίρνουμε την άδειά της προκειμένου να αποφασίζουμε οτιδήποτε.
0: Θα είχε πιει πολύ τσίπουρο.
1: Ναι.
0: Δεν μπορεί να κάνει τίποτα από όλα αυτά. Τίποτα. Εφέ κάνει.
1: Το ξέρω. Ναι.
0: Θα τους πάρει διάλειμμα στη μάνα πρώτα απ' όλα. Έτσι και σηκωθούν τα αεροπλάνα από εδώ, θα ισοπεδωθούν όλα τα μέρη της Τουρκιάς.
1: Βέβαια.
0: Ναι, αυτό είναι.
1: Αλλά θέλω να σας πω, η Υπουργός Παιδείας γυρίζει και απαντάει στους Τούρκους και λέει θα βάλουμε, λέει, πλέον στα βιβλία της ιστορίας τους διωγμούς και τις πώς φύγανε, πώς εγκαταλείψανε οι Έλληνες τις προαιώνιες πατρίδες τους.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι επί μισόν αιώνα και περίπου δεν διδασκόμεθα, δεν διδάσκονται τα παιδιά την πραγματικότητα. Επισήμως δεν έχει αναγνωριστεί ούτε καν η γενοκτονία των ποντίων και των υπολείπων πληθυσμών της χώρας.
0: Και η άλλη εκεί πέρα, η άσχετη που έλεγε ότι υπήρξε συνωστισμός.
1: Ναι, καλά, ας αυτό το τέρας που ξεφθύλισε τον Πειραιά και αυτούς που την ψήφιζαν. Τέλος πάντων, καταλάβατε. Οπότε δεν μπορεί, όσο δεν για τον άλλο το Γάλλο, οι Γάλλοι έχουν δείξει, είναι γενικώς.
0: Σε τι αναφέρεσαι?
1: Σε αυτό που λέγατε προηγουμένως.
0: Το δημοσιογράφο, το Γάλλο.
1: Μπράβο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν.
0: Ήταν για την Ελλάδα του Όθωνα.
1: Ασφαλώς.
0: Του Κόθωνα για την ακρίβεια.
1: Ναι. Αλλά το θέμα είναι ότι αυτά ήταν περίοδος του 1800.
0: Ναι, ναι. 54.
1: Έτσι, ναι. Μην ξεχνάμε τότε τι κλίμα επικρατούσε σε όλη την Ευρώπη. Το Λαρούς στο Λίμα Έλληνας έγραφε ότι είναι απατεώνας, ότι είναι έτσι κι αλλιώς. Στο παλιό Λαρούς.
0: Την κίνηση για να αλλάξει αυτό την έκανε η Μελίνα εσχωρεμένη.
1: Ο Καποδίστριας έκανε.
0: Όχι, την κίνηση αυτή για να αλλάξει το
1: λίμα. Για το συγκεκριμένα.
0: Ναι, την έκανε η Μελίνα.
1: Ναι.
0: Και τους πίεσε και αλλάξανε το λίμα στο Λαρούς.
1: Ναι.
0: Ο Καποδίστριας που κόλλαγε.
1: Ο Καποδίστριας είχε μεγάλη αντιδικία. Ο Καποδίστριας έκανε τα πάντα προκειμένου για αυτή τη χώρα.
0: Αλλά όχι, δεν κατάλαβα έτσι που το πες.
1: Ναι,
0: ότι κάτι θέλεις να πεις. Ναι,
1: ότι ήταν στην Αυστρία ο Μέτερνιχ, ο οποίος ήταν μέγας μισέλλην. Στην Αγγλία ο Ντιζραέλη, δηλαδή όλοι ήταν
0: Γιατί μη φύγουμε τόσο πολύ μακριά από το θέμα που εξετάζουμε. Δηλαδή, και πρώτον και δεύτερον, μη φωνάζεις.
1: Θα φωνάζω πάλι.
0: Πάλι, ναι. Βρες έναν τρόπο να χαμηλώσει την ένταση. Εγώ ήδη έχω χάσει την υπομονή μου.
1: Κατάλαβα.
0: Ναι. Μίλα σαν να έχω οξύτατη ακοή.
1: Επειδή συνήθως λέτε να μιλάνε πιο δυνατά.
0: Όταν δεν ακούω. Λέω μίλα μου κοντά στο. Ποτέ δεν είπα μίλα μου δυνατά. Λέω μίλα μου κοντά στο ακουστικό. Είναι διαφορετικό το ένα από το άλλο. Σε ακούω, πες μου.
1: Αυτό θέλω να πω, ότι όταν θα αποκτήσουμε παιδεία κανονική ελευθέρου κράτους, πιστεύω ότι όλα αυτά θα διορθωθούν.
0: Ναι.
1: Έτσι πιστεύω εγώ.
0: Εγώ πάντως από τη δική μου την πλευρά πιστεύω ότι το κράτος αυτό εδώ που ζούμε είναι 100% ελεύθερο. Γιατί αλλιώς δεν θα μπορούσε κανένας να λέει αυτά που λέμε στο ραδιόφωνο. Συμφωνείς? Τι έγινε? Καλά, βάλε ένα τραγούδι.

0: αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Η ιστορία της Νέας Δημοκρατίας του Άγγελου Μπρατάκου. Ένα μοναδικό ντοκουμέντο από τη διαδρομή της κεντροδεξιάς παράταξης μέσα στο χρόνο. Οι μεγάλοι ηγέτες, οι συγκρούσεις, τα άγνωστα παρασκήνια και οι ιστορικές αποφάσεις. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Χαιρετώ την κυρία Ξένη Διαμαντοπούλου που είναι στη Γερμανία και μας ακούει. Λέει η Πέμπτη που έρχεται είναι της αναλήψεως, γιατί έχουν Πάσχα μια εβδομάδα πριν από τους Ορθόδοξους Χριστιανούς. Είναι στις αναλήψεως λοιπόν και μετά από διαμαρτυρίες των πατεράδων, γιατί γιορτάζουν μόνο τη γιορτή της μητέρας και όχι του πατέρα, είπανε γιορτάστε τις αναλήψεως. Είναι αυτό που λένε, θα σε πάρει και θα σε σηκώσει δηλαδή, που δεν σε γιορτάσεις κιόλας. Έτσι για να τους ξεφορτωθούν αυτό, να πιούν τις μπύρες τους μόνοι τους, χωρίς να τους ελέγχουν οι γυναίκες τους. Εκδιαστική γιορτή δεν γίνεται ρε παιδί μου. Χαζό είναι αυτό τώρα οι πατεράδες να γιορτάζουν, ας πούμε, εντάξει. Οι πατεράδες είναι οι πατεράδες, μιλάμε για τις μανάδες. Άλλο κόλπο οι μανάδες, άλλο κόλπο οι πατεράδες. Κύριε Νίκο μου από τη Θεσσαλονίκη, γεια σας.
3: Καλησπέρα.
2: Γεια σου Νίκο, καλώς ήρθατε.
3: Είχα πάρει και την περασμένη εβδομάδα.
2: Το θυμάμαι πολύ καλά. Θυμάμαι και τη χρειά της φωνής σου πολύ καλά.
3: Α, ναι. Κι εγώ τη δικιά σας από την Αθήνα τότε που... Ναι. Γιατί στην Αθήνα μεγάλωσα.
2: Ναι.
3: Από ό,τι είδα, γιατί δεν ακούω από την αρχή την εκπομπή, αλλά είδα στο Facebook ότι το θέμα είναι η απρονοησία των Ελλήνων.
2: Η απρονοησία των Ελλήνων, ναι.
3: Ναι, η οποία όντως είναι υπαρκτό θέμα αυτό.
2: Ναι.
3: Και δεν βγάζω ούτε τον εαυτό μου απ' έξω από αυτό, ίσα ίσα, με χαρακτηριστικό νομίζω παράδειγμα. Δείγμα μάλλον. Τώρα, από πού προκύπτει αυτό, θα ήταν έτσι, δεν ξέρω, επειδή δεν... Δεν άκουσα όλους τους μιλήσανε. Δεν ξέρω αν επιχείρησε κάποιος, ας πούμε, να δώσει μια ερμηνεία γιατί συμβαίνει αυτό στην Ελλάδα.
2: Κάντε το εσείς.
3: Δεν ξέρω. Έχω την εντύπωση ότι έχει να κάνει με την ανατροφή της μανάδες και του πατεράδες και πιο πολύ ίσως από τις μανάδες. Ειδικά τα τελευταία, όχι τόσο πολύ πολύ παλιά, όσο πιο τις τελευταίες δεκαετίες, ας πούμε, να πούμε, ξέρω εγώ, 40-50 χρόνια.
2: Ναι.
3: Κάτι τέτοιο. Έχω την εντύπωση ότι γενικά όταν κάποιος δεν πληρώνει τις συνέπειες των εσφαλμένων πράξεων του ή παραλήψεων, όταν υπάρχει μια δίθεια ασφαλείας είτε από την οικογένεια είτε από το κράτος πατερούλι που παίζει το ρόλο της οικογένειας, αυτός συντελεί στο να είναι κάπως ζαμάφος. Λέει μέσα του, α, εντάξει, και να μην το... και να μην κάνω κάτι σωστά και να μην προβλέψω και να μην προνοήσω, θα με σώσει
2: η οικογένεια.
3: Η οικογένεια, ναι. ο μπαμπάς, ο βιολογικός και μαμά, ή το κάτω μπαμπάς και μαμά. Νομίζω ότι αυτή είναι η δικιά μου ερμηνεία, τέλος πάντων, γιατί συμβαίνει τόσο πολύ αυτό στην Ελλάδα και όχι, ας πούμε, σε μια χώρα άλλη που πια να πω τώρα, ξέρω. Δεν ξέρω ότι... την Ολλανδία να πω.
2: Ναι, εντάξει, βέβαια, ναι. Το καταλαβαίνω.
3: Ναι. Επίσης υπάρχει και ένα άλλο που είναι ίσως να είναι και λίγο βαρετό, αλλά επειδή μου αρέσει να διαβάζω για οικονομικά θέματα, παρότι δεν έχω πάρει πτυχίο οικονομικό, αλλά διαβάζω τεχνικά. Έχω την εντύπωση ότι όσο περισσότερο, για να προβλέψει κανείς, τώρα ειδικά οικονομικά, να προνοήσει και να πει, ξέρω εγώ, θα επενδύσω αυτά, θα αποτανίσω, γιατί άκουσα και τις κουβέντες στην εκπομπή. Για να αποταμιεύσει κάποιος, να κοιτάξει για το μέλλον του, γιατί στη συνταξιοδότησή του, να έχει ένα κομπόδεμα στην άκρη. Είναι πολύ σημαντικό, και αυτό δεν το μαθαίνω, δεν το μάθα στο σχολείο, το μάθα αργότερα μόνος μου, ότι το νόμισμα να μην πληθωρίζεται αγρίως, ας πούμε, να μην γίνεται κομφετή. Έτσι όπως γινόταν με τη δραχμή ειδικά. Αλλά δυστυχώς έγινε με το ευρώ το 2022. Το 2020 βασικά, από ότι χοντρικά από ό,τι ξέρω, και στην Αμερική και στην Ευρώπη, οι κεντρικές, δηλαδή κρατικές ουσιαστικά τράπεζες, εκδώσανε για να δίνουν μετά επιδόματα παραμονή στο σπίτι οι πολιτικάντιδες, εκδώσανε πάνω από ένα 3 εκατομμύριο, σχεδόν 2 στην Ευρώπη. 1,8 κάτι τέτοιο. Και το ξετινάξα. Δηλαδή αυτό που ζούμε τώρα, σε μεγάλο βαθμό, όχι 100%, αλλά σε πολύ μεγάλο βαθμό, με τον πληθωρισμό, έχει τις ρίζες του εκεί. Όχι μόνο εκεί, αλλά κυρίως εκεί. Mm. Και το ζουν και στην Αμερική αυτό. Λιγότερο. Mm. Και στην Ευρώπη, κάπως λιγότερο. Αλλά ειδικά τα πρώτα χρόνια, του 23, 24, 25, ήταν σχεδόν αποκλειστικά από αυτό το πράγμα. Εντάξει, συντέλησε και κάποιοι πόλοι μου που φυτέψανε, ας πούμε. Τόσο μην το πάω μακριά τώρα.
2: Καλά, ναι.
3: Αλλά παίζει ρόλο αυτό, δηλαδή παλιά οι παππούδες μας και οι προπαππούδες μας είχαν χρυσές λίρες, έτσι, που ήταν ένα νόμισμα που δεν πληθωρίζεται. Ίσα-ίσα, όσο περνούσε ο χρόνος, αύξανε την αξία του. Δηλαδή, τα ίδια λεφτά, αν τα είχε βάλει στο σεντούκι και τα έπαιρνα μετά από 30 χρόνια, είχαν πολύ μεγαλύτερη αξία.
2: Ναι.
3: Σε εμάς συμβαίνει το αντίθετο. Δηλαδή το χρήμα, αν βάλεις, ξέρω εγώ, 1000 ευρώ στο σεντούκι και το πάρεις από 30 χρόνια, θα έχει μείνει, ξέρω εγώ...
2: Χαρτοπετσέτες θα έχουν γίνει.
3: Ναι. Πώς να κάνεις προγραμματισμό και να προνοήσεις και να επενδύσεις και να αποταμιεύεις.
2: Ναι, αλλά δεν μπορείς να αποταμιεύεις το σεντούκι. Πήγαινε βάλτε στην τράπεζα.
3: Καλά, δεν έχει πολύ μεγάλη διαφορά.
2: Δεν έχει, αλλά τουλάχιστον άμα μπουν κλέφτες στο σπίτι σου, δεν θα βρουν τα λεφτά στο αυτό.
3: Δεν πρότεινε να κάνεις αφιλέτες τα λεφτά σου.
2: Μα έτσι κάνουνε πάρα πολύ. Δεν ακούς.
3: Δεν ξέρω, εγώ ποτέ δεν το έκανα αυτό.
2: Καλά, φυσικά δεν το έκανες.
3: Δεν το είπα κυριολεκτικά. Εννοώ ότι ακόμα και με το επιτόκιο που δίνει η τράπεζα, που είναι μηδαμινό σε σχέση με το πληθωρισμό. Πάλι εξευτελίζεται η αξία του χρήματος. Δηλαδή πρέπει κάποιος να γίνει μετά ταχυδακτηρουργός, να γίνει χρηματιστής, να δει πού θα επενδύσει, πού θα το βάλει, ώστε να μην του φάει τα λεφτά ο πληθωρισμός που κάνουν οι κεντρικές τράπεζες. Δηλαδή τα κράτη ουσιαστικά, έτσι. Όλα μας τα κράτη τώρα έχουν σαν... Παλιά είχαμε την ελληνική κεντρική τράπεζα, τώρα έχουμε όλα τα ευρωπαϊκά κράτη, της Ευρωζώνης δηλαδή, μία την κεντρική τράπεζα, η οποία κάπως το κρατούσε. Το θέμα δεν πληθώριζε πολύ μέχρι το 2020 που έγινε, το εξευτέλισε το θέμα δηλαδή. Και μπορεί να το ξανακάνει πάλι, δηλαδή με κάποια άλλη αφορμή. Αυτά έχω, νομίζω, έχω να πω για το θέμα, το οποίο βέβαια, εντάξει, είναι μια πολύ μικρή οπτική γωνία αυτή, πολύ στενή αυτό το οικονομικό, αλλά είναι κάτι που δεν λέγεται συχνά. Δεν ακούγεται συχνά, γιατί δεν τα μαθαίνουμε αυτά, δυστυχώς. Μπορεί να ακούγονται βαρετά, πεζά και τα λοιπά, αλλά...
2: Όχι, βαρετά δεν ακούγονται.
3: Εγώ παλιά τα θεωρούσα βαρετά. αλλά αυτό το πράγμα είναι η βάση της ζωής, δηλαδή αν αυτά δεν είναι λυμένα, μας ταλαιπωρούνε χωρίς να ξέρουμε πώς μας ταλαιπωρούνε. Και δεν υπάρχει βάση για να χτίσει κανείς μια ζωή που να... Με πιο ενδιαφέροντα πράγματα, ξέρω εγώ, να έχει χρόνο για να... Αυτό που λέγονται άλλη φορά, να καλλιεργηθεί, ξέρω εγώ, να έχει ελεύθερο χρόνο, να διαβάσει ένα καλό βιβλίο, ένα ωραίο ποίημα, ξέρω εγώ, να ακούσει ένα ωραίο τραγούδι, να πάρει την κιθάρα του, πούμε, που δεν το βλέπω πια συχνά, να παίξει, ξέρω εγώ, σε μια ταβέρνα με τους φίλους του, ας πούμε, να τραγουδήσει ένα τραγούδι. Αυτό έχω πάρα πολύ χρόνια να το δω. Να μην δει τους φίλους του, να δει τα παιδιά του, να δει τους γονείς του, ξέρω εγώ, τα νύψια του συγγενείς, να έχει χρόνο να ζήσει. Δηλαδή, αν δεν λυθούν αυτά τα πράγματα, το υλικό κομμάτι, ας πούμε, το οικονομικό, τα άλλα χωλαίνουν, πιστεύω. Χωρίς να ισχυρίζουμε το αντίθετο, ότι αν υπάρχει, ας πούμε, οικονομική ασφάλεια, είναι απολύτως σίγουρο και μαθηματικά βέβαιο ότι οι άνθρωποι θα έχουν ποιοτική ζωή, δεν είναι απαραίτητο, αλλά είναι μια βασική προϋπόθεση αυτή. Mm-hmm. Για να γίνει, την οποία δεν την έχουμε στην Ελλάδα, δυστυχώς. Σε άλλες χώρες την έχουν λίγο πολύ. Έτσι.
2: Ναι.
3: Εμείς εδώ τυραννιόμαστε άδικα. Άδικα των αδίκων. Είναι κρίμα. Κάποια άλλη φορά θα ήθελα να πω, γιατί δεν είναι το θέμα τώρα, δεν ταιριάζει. Θα ήθελα να πω για την γενικά, γιατί είναι και το Μιλέ που μου αρέσει πάρα πολύ και αυτά που έχει κάνει εκεί, αλλά δεν είναι η ώρα τώρα.
2: Okay.
3: Αν ποτέ, ναι,
2: την
3: αν ποτέ...
2: επόμενη φορά που θα πάρεις τηλέφωνο θα μας τα πεις.
3: Ναι, αν ταιριάζει με το θέμα, εντάξει.
2: Καλά, και να μην ταιριάζει δεν πειράζει. Εγώ σου λέω, είναι και ανθολόγιο η εκπομπή. Και τώρα μπορείς να μου πεις τι εννοείς.
3: Πολύ χοντρικά. Αυτός βγήκε πριν 2 χρόνια και έχει μια ιδεολογία που την ίδια που έχω και εγώ. Δηλαδή είναι φιλελεύθερος, αναρχικός φιλελεύθερος, δηλαδή δεξιός αναρχικός.
2: Για ποιον μιλάμε?
3: Τον Χαβιέρ Μιλέ, τον πρόεδρο της Αργεντινής.
2: Μάλιστα, οκ. Okay.
3: Ο οποίος σε 2 χρόνια μέσα, από εκεί που είχαν το ποσοστό φτώχειας ήταν 52%, ήταν 52% των Αργεντίνων κάτω από το όριο της φτώχειας. Το πήγε στο 27, σχεδόν το μισό, δηλαδή έβγαλε 12 εκατομμύρια ανθρώπους από τη φτώχεια σε 2 χρόνια. Με τις πολιτικές της φιλελεύθερης που εφάρμοσε. Είχαν πληθωρισμό, αυτό που λέγαμε πριν, που σε φτωχοποιεί, χωρίς να το καταλάβεις, είναι ο χειρότερος φόρος. Πάνω από 230% περίπου. Ετήσιο. Έτσι, και το έχει πάει στο 30% και συνεχώς το κατεβάζει. Από σχεδόν 100% δημόσιο χρέος το πήγε στο 48-50% κάπου και το μισό πάλι. Mm-hmm. Δηλαδή έχει κάνει ένα θαύμα με ρυθμό που δεν έχει ξαναγίνει ποτέ στην παγκόσμια ιστορία. Ποτέ. Mm-hmm. Σε όλη την ιστορία της ανθρώπου. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό το πράγμα. Τόσο γρήγορα. Τόσο μεγάλη πρόοδος, ας πούμε. Η σύνοτη έχει κοιτάξει πάρα πολύ την ασφάλεια και η Αργεντινή έχει γίνει η πιο ασφαλής χώρα στη Λατινική Αμερική. Είναι πιο ασφαλής από... Δεν είναι πιο ασφαλής από την Αμερική, ακόμα.
2: Μάλιστα.
3: Ναι, και σίγουρα και από την Ελλάδα. Ο άνθρωπος έχει, εντάξει, έχει δώσει ένα φοβερό παράδειγμα. Αλλά εδώ στην Ελλάδα δεν υπάρχει μια ομερτά για αυτό το θέμα. Γιατί χαλάει την πιάτσα μάλλον και δεν πρέπει να ακούγεται καθόλου από... ούτε από δεξιούς ακούγεται, ούτε από αριστερούς ακούγεται το όνομά του, παρά μόνο για να τον... συκοφαντήσουν, να αντιστρέψουν την πραγματικότητα και τα λοιπά. Τα νούμερα μιλάνε από μόνα τους, δηλαδή χωρίς δημοφιλία που έχει, ας πούμε, αλλά το λιγότερο. Δεν ξέρω, νομίζω ότι αυτό που χρειάζεται η Ελλάδα είναι επιγόντως, γιατί και αυτοί ζούσαν μια ταλαιπώρια για πάρα πολλά χρόνια, με χρεοκοπίες, με πολύ φτώχεια, πιο πολύ και από εμάς νομίζω. Και δεν είχαν και την Ευρώπη να τους γλιτώνει κάθε φορά. Και τώρα τα μούτα τους μόνο τους, ας πούμε, και πήγαιναν από το κακό στο χειρότερο. Και τελικά βγήκε αυτός ο άνθρωπος, ήξερε οικονομικά. Είναι φοβερά και δηλαδή τέτοιο άτομο δεν βγαίνει στην πολιτική. Να καταλάβει, δεν πληρώνεται καν. Το μισθό του το δίνει πίσω. Δεν θέλει να παίρνει καθόλου φράγκο επειδή μισεί το κράτος. Και θέλει να το μειώσει όσο γίνεται. Γιατί φιλοσοφικά είναι αναρχικός. Αλλά δεξιός, όχι από αυτούς που ρίχνουν μολότοφ και είναι άνθρωπος ζωντανός. Σαν τον Χίτλερ. Την αντίθετη πλευρά. Φιλελεύθερος. Ναι, έκανε έσωσε τη χώρα του ο άνθρωπος αυτός. Τους έσωσε. Αλλά εμείς ταλαιπωριόμαστε και δεν βλέπω κάτι στον ορίζοντα. Ακόμα και να υπήρχε ένας τέτοιος πολιτικός που πολύ απίθανο, δεν θα τον βγάζαν στα κανάλια. Αυτός έβγαινε για χρόνια πριν, δηλαδή. Έγινε γνωστός ως οικονομολόγος που μιλούσε σε πάνελ και είχε πολύ έτσι... μάζευε τηλεθέαση, γι' αυτό το βγάζανε. Εδώ πέρα και να υπήρχε ένας τέτοιος, δεν θα τον εμφανίζαν. Θα δινόταν εντολή αυτό, μην τον παίζετε παιδιά. Να μην τον μάθει κανένας, να μην τον δει κανείς. Πουθενά. Ναι. Δεν θα μπορούσε δηλαδή να επικρατήσει, ακόμα κι αν ήταν ίδιος με αυτά. Δεν θα μπορούσε στην Ελλάδα. Δεν ξέρω. Δεν έχω πολύ αισιοδοξία. Το είχα λέει και την άλλη φορά. Δεν το βλέπω το πράγμα να πηγαίνει πολύ καλά. Μακάρι να γίνει ένα θαύμα, να πω. Πάλι πολλά είπα.
2: Να είσαι καλά, ευχαριστώ πολύ.
3: Γεια χαρά.
2: Το τραγουδάκι που έρχεται να μας πάει στην κορυφή και θα επιστρέψουμε για την επόμενη ώρα.

0: Τηλεφωνήστε μας να ακούσουμε όλοι αυτό που έχετε στο μυαλό σας.
1: Ρε, θα μας ακούσει η γειτονιά.
2: Παναγία μου, ρε ζήλη θα γίνομαι στη γειτονιά.
3: Η ώρα είναι 3.

0: Παρακάτω, να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Ναι, Μανώλη μου.
2: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
3: Αποκλείεται, δεν μπορώ, δεν γίνεται.
2: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές.
3: Δεν το δω αυτό.
2: Μουσικές, τραγούδια, παρατράγουδα, σχόλια, σχολιανά.
3: Μανώλη, δεν πάει άλλο. Όλη μέρα τις τετέλειες και είμαστε στα κούτσουρα του Δαλαμάουντα. Μέρα νύχτα.
2: Για ραδιοφωνικά ταξίδια, άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Θα σου έλεγα τώρα κάτι, αλλά έχει χάρη.
2: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
3: Να δείξουμε κατανόηση, αλλά πώς?
2: Τι λέτε στον εαυτό σας όταν δεν θέλει να παραδεχτεί την αλήθεια?
3: Δεν ξέρω τι θα κάνεις, κοίτα να σταματήσει αυτός ο σαματάς. Συνοηθήκαμε, άγια.
2: Τέταρτη ώρα της ΕΠΚΟΜΠΗΣ Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 2-11-10-80-880. Κυρία Σούλα από τον Ταύρο, καλώς την.
4: Καλημέρα.
2: Γεια σου Σούλα.
4: Τι κάνεις Μάνο μου?
2: Είμαι καλά, εσύ?
4: Α, και κρυωμένη είμαι, είμαι άρρωστη.
2: Τι κρυωμένη, σιγά τώρα. Σιγά το κρύωμα τώρα, τι?
4: Μα έχω να πω, μια εβδομάδα παιδεύουμε Μάνο μου.
2: Αλήθεια, ε?
4: Ναι.
2: Πω πω. Σε βρήκε τώρα που τελειώνει και η άνοιξη.
4: Ο Μητσοτάκης μας ψεγάζει κάθε μέρα.
2: Όλοι άνθρωποι. Σούλα. Σε παρακαλώ πάρα πολύ στο θέμα μας.
4: Ναι, εντάξει.
2: Δεν με αφορά τι κάνει ο Μητσοτάκης.
4: Ναι, αγάπη μου, ναι. Πήρα να δω τι κάνεις, να σου πω την καλημέρα μου.
2: Να είσαι καλά.
4: Τα ακούω κάθε μέρα. Την Παρασκευή στεναχωριέμαι που δεν είσαι. Γιατί ξενυχτάω μαζί σου.
2: Ναι, Σούλα.
4: Μ' αρέσεις πάρα πολύ, είσαι κυρίως, είσαι όλα.
2: Εσύ με τι... Γιατί δεν κοιμάσαι το βράδυ δηλαδή?
4: Δεν έχω ύπνο.
2: Δεν έχεις ύπνο, μάλιστα. Όχι.
4: Από μικρό παιδί ήμουν έτσι, από ό,τι μου λέγει η μανούλα μου. Έτσι, εντάξει, ήμουν τότε και που ξενήθηκα, που δούλευα. Δεν κοιμάμαι. Ταλαιπωρούμε πάρα πολύ.
2: Μάλιστα.
4: Και πίνω και... μισό καπάκι.
2: Ναι.
4: Ναι.
2: Μήπως πρέπει να το κάνεις ολόκληρο, αφού σου πει ο γιατρός πρώτα βέβαια. Έχεις Μάνα σκεφτεί μου, ποτέ να το ρωτήσεις?
4: Όταν μου πούνε να πέσω στο κρεβάτι με πιάνει η καρδιά μου.
2: Ναι.
4: Δεν θέλω καθόλου.
2: Ωραία, να κοιμάσαι την πολυθρόνα τότε. Στον καναπέ. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ ο ύπνος στον καναπέ. Δηλαδή, μερικές φορές.
4: Έχω μια γειτόνισσα που πάω κάμια φορά.
2: Ναι.
4: Όποτε θα πάω Μάνο μου, όσες ώρες και θα κάτσω, κοιμάται ορθία. Την καρέκλα.
2: Ναι.
4: Την καρέκλα Μάνο μου.
2: Εντάξει.
4: Και μιλάει κιόλας.
2: Μπορεί να έχει πρόβλημα η γυναίκα εσύ.
4: Αυτό λέω, πώς κοιμώνται κι εγώ δεν μπορώ να κοιμηθώ?
2: Καλά, δεν είναι, πρέπει να αποκτήσουμε πρόβλημα για να κοιμόμαστε. Έτσι, κι εγώ άμα βρω μαξιλάρι κοιμάμαι. Αλλά δεν μου έχει έρθει ποτέ νύστα την ώρα της εκπομπής ή κάτι τέτοιο, ποτέ. Αλλά όταν πάω σπίτι μου, ας πούμε, ένα τέταρτο 20 λεπτά μετά που θα πέσω στο κρεβάτι, κοιμάμαι.
4: Τι λένε, μπράβο.
2: Δεν έχω πρόβλημα.
4: Είναι πολύ έτσι.
2: Ναι, όχι, μαμά.
4: Εγώ έχω πει. Παιδάκι. Αν θες να καταραστείς άνθρωπο, να μην κοιμάται.
2: Καλά τώρα κι εσύ.
4: Ναι, αλήθεια σου μιλάω, Μάνο μου.
2: Ναι, και άμα το, το καταραστείς θα σε ακούσει. Ναι, ναι.
4: Καμιά φορά που λένε κατάρες, δεν πρέπει να καταργήσεις, λέω, δεν είναι όλο πράγμα.
2: Οι κατάρες κάνουν βόλτα στον αέρα και πέφτουν στο κεφάλι αυτού που τις στέλνουν.
4: Αυτό πράγμα λέει, ναι.
2: Ναι.
4: Αλλά εγώ δεν μπορώ να κοιμηθώ, δεν μπορώ. Κατάρες τώρα είναι, 3:30.
2: Εντάξει, να είσαι καλά, χάρηκα ρε Σούλα.
4: Να είσαι καλά, αγοράκι μου.
2: Ευχαριστώ πολύ.